0: ειδικές ιστορικές στιγμές στην αντίσταση, στην κατοχή, κάποια τραγούδια τα οποία μετά βγήκαν με την επωνυμία Αντάρτικα να συμβολίζουν μια ολόκληρη εποχή και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να τραγουδιώνται. Αλλά αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι πολύ ψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς το κείμενό του, αλλά και ως προς τη φόρμα, τη μουσική, διότι ένα έργο τέχνης και επομένως και ένα τραγούδι δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από μία διάσταση, από ένα στοιχείο του. Άλλωστε θα σου πω το εξής.
1: Από τον περίγυρο μόνο δηλαδή.
0: Όχι μόνο τον περίγυρο. Δεν μπορεί ένα τραγούδι ποτέ να κρίνεται από το κείμενο. Θα σου πω την εξής άποψη που έχω και για το πολιτικό και για το ερωτικό και για το οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Για να αξίζει να μελοποιηθεί ένα κείμενο, υπάρχει μια προϋπόθεση. Μετά τη μελοποίηση, το κείμενο αυτό να σημαίνει και άλλα πράγματα από ό,τι σήμαινε πριν τη μελοποίηση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η μουσική καθίσταται μια σκέτη υπόκρουση και το αποτέλεσμα είναι ανάξιο λόγου. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολιτικά τραγούδια, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έκανα, τα οποία επιζούν τις εποχές που γράφτηκαν, όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης, δηλαδή ως αρχαιολογικά ευρήματα του καιρού τους. Λοιπόν, όταν εγώ κάνω το ανεμολόγιο σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και λέει «Έβγαλε βρώμα η ιστορία του, ξοφλήσαμε», αν διάβαζες το κείμενο σκέτα πριν τη μελοποίηση, θα έπιανες κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα. Μετά τη μελοποίηση όμως υπάρχουν και άλλα επίπεδα που φάνηκαν πολλές κρυμμένες πλευρές, είναι πολυδιάστατο το τραγούδι. Όσο λοιπόν ισχύουν κάποια πράγματα στην κοινωνία και ισχύουν κάποια πράγματα, αλλάζουν κάποια, ισχύουν κάποια, μετατίθενται κάποια άλλα, τότε αυτόματα τι να πεις. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω «Άννα Μιγκλές, θα γυρέψουμε Βερεσέα από τον Μπακάλι», ο Μεν Μπρέχτ το έγραψε το 1933. Εγώ το μελοποίησα το 1978 και ακούγεται από τους νέους ανθρώπους το 2011 και στο δίσκο μου «Τους έχω βαρεθεί με τα υπόγεια ρεύματα», αλλά και όταν το κάνω με τον Κούτρα πιάνω φωνή. Έχουν όλη την αίσθηση ότι και μουσικά αλλά και σαν κείμενο είναι κάτι το οποίο γράφτηκε το 2011.
1: Λοιπόν, με πολλά δικά σου τραγούδια σημαίνει αυτό και με πολλά τραγούδια γενικότερα.
0: Δεν είναι
1: τραγούδια
0: λοιπόν μόνο του. Θα έλεγα ότι είναι γενικώς τα τραγούδια, θα λειτουργούν διαχρονικά όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης.
1: Όταν κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι για το φακό που πρέπει να μεγενθύνει.
0: Όταν επίσης κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι, δηλαδή ότι η τέχνη δεν αντανακλά την πραγματικότητα, αλλά μεγεθύνει κάποια πράγματα, σαν το φακό μεγεθύνει. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού και επομένως και του πολιτικού τραγουδιού. Και μια δεύτερη παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια και ξεκινήσαμε έτσι. Μερικοί μου λένε, είχες γράψει καταπληκτικά πολιτικά τραγούδια τη δεκαετία του 70, ενδεχομένως τη δεκαετία του 80, όμως τώρα δεν γράφονται πια, ούτε οι νέοι γράφουν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, διότι πάνε σε μια νέα εποχή να απαιτήσουν ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής και σαν φόρμα και σαν οτιδήποτε. Λοιπόν, όχι μόνο γράφονται πολιτικά τραγούδια, αλλά πρέπει να τα αναζητάς με τη φόρμα που είναι καινούρια. Ας πούμε, ένα εκπληκτικό πολιτικό τραγούδι, εκπληκτικό, είναι οι Τρύπια Σημαίες των Κατσιμιχαίων που το γράψαν το 1999. Επίσης ένα ωραιότατο τραγούδι είναι το τραγούδι του Αγγελάκα, «Δεν θέλω να
1: σιγά μην κλάψω.
0: Αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσα να φάμε όλη την εκπομπή αναφέροντας τίτλους.

0: αν προσπαθήσω να κάνω μια καταγραφή χρονική και να χωρίσω το μουσικό έργο σε περιόδους, στο δικό μου το μυαλό η πρώτη περίοδος Μικρούτσικου ολοκληρώνεται εκεί γύρω στο 83 με το γέρο της Αλεξάνδρειας και το Αραπιά για λίγο πάψη.
1: Εγώ ίσως δεν θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο δίσκο πότε κλείνει μια περίοδος. Να πούμε τούτο ότι...
0: Εσύ δεν νιώθεις ότι κλείνει ποτέ ο μουσικός?
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι με μένα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν κάπως έτσι τα πράγματα, για τον απλούστατο λόγο ότι ως μουσικός, όχι ως τραγουδοποιός, ως μουσικός, επειδή έχω ένα πολύ μεγάλο φάσμα, δηλαδή εκτός από τραγούδια που γράφω, έχω κάνει μουσική για θέατρο στα 40 περίπου χρόνια, έχω κάνει τη λεγόμενη κλασική ή σύγχρονη μουσική, πειραματική, όπερα κτλ. Συνεπώς υπάρχει μια ενότητα μέσα στον χρόνο, αλλά μιλώντας και εξειδικεύοντας την ιστορία για το τραγούδι που ενδιαφέρει και τους ακροατές μας πολύ περισσότερο, θα σου έλεγα ότι χοντρικά τρεις είναι οι περίοδοι και δεν προσδιορίζονται σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο δίσκο, όσο με την εξής διάθεση τη δικιά μου. Η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε μια επιθετική εξωστρέφεια, είναι στη διάρκεια της δικτατορίας και αμέσως μετά στη δεκαετία του 70, και αν κάναμε τη συνέντευξη τότε και με ρώταγες γιατί γράφεις τραγούδι, Θάνο, η απάντησή μου θα ήταν ότι γράφω με στόχο να βοηθήσω τους ανθρώπους να γίνουν πιο κριτικοί, γιατί κριτικοί πολίτες, κριτικοί άνθρωποι είναι δυνατόν να αλλάξουν αυτό το βάρβαρο κόσμο. Από πάντα πίστευα πως η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, απλώς κάνει τους ανθρώπους πιο συνειδητοποιημένους, πιο κριτικούς. Είναι αυτή η πρώτη φάση. Τυπικά αυτή φτάνει μέχρι και τη μουσική πράξη των Μπρέχτ. Από τον Σταυρό του Νότου και μετά, και κυρίως στη δεκαετία του 80, περισσότερο, εάν με ρωτούσες πάλι να το πούμε έτσι κιόλας για να κάνουμε τη διαφοροποίηση, θα σου έλεγα ότι έχω μια διάθεση, και μπορεί να το δεις και στα κλασικά μου έργα εκείνη την περίοδο, ήταν η περίοδος των Βρυξελών 82-86 κτλ, όπου προσπαθώ να κάνω μια βουτιά στον εσωτερικό μου κόσμο και να ανακαλύπτω κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα είχα αφήσει λίγο ακάλυπτα.
0: Να σε διακόψω λίγο για να καταλάβω κάτι. Ο Σταυρός του Νότου και μετά είναι μια περίοδος.
1: Ναι, από το Σταυρό του Νότου και μετά πιάνει και το γέρο της Αλεξάνδρειας που λες, πιάνει και το Αραπιά, πιάνει και τη συνεργασία με τους μεγάλους τραγουδιστές και με το Όλα από χέρι καμένα του
0: Τριπολίτη.
1: Του Τριπολίτη, με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Οι δουλειές με την Αλεξίου εκείνη την εποχή. Φτάνει, ας πούμε, αν θέλεις, μέχρι τη δεύτερη δουλειά μου με τον Τριπολίτη, το Συγγνώμη για την Άμυνα με τον Γιώργο Νταλάρα, και είναι μια περίοδος πιο εσωστρεφούς βουτιάς, βουτιάς προς τα έσω.
0: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
1: Άσε με να τελειώσω λίγο και... Η τρίτη περίοδος που ξεκινάει από την δουλειά

0: Εάν με ρωτήσεις τώρα ή και το 95 ή και το 2000 γιατί γράφεις, θα σου έλεγα θέλω να παλέψω με το χρόνο. Και πώς το εννοώ αυτό. Ξέρω ότι από την εποχή που γεννιόμαστε μέχρι την εποχή που φεύγουμε, αν φύγουμε κανονικά και όχι απότομα, όλες και όλες οι εβδομάδες που ζούμε είναι 4.160.
1: Μαθηματικός είσαι.
0: Ναι. Είναι 4.160. Και είναι πολύ μικρός ο αριθμός και πολύ γρήγορα φεύγουν οι εβδομάδες, όπως θα το έχετε αντιληφθεί όλοι σας. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, ο χρόνος μας ρίχνει κάτω. Εγώ τον βλέπω σαν ένα πυγμάχο, σε ένα ρίγκ. Βλέπω και τον εαυτό μου, έτσι χοντρούλης όπως είμαι, με ένα σορτσάκι. Ο τύπος αυτός είναι πανύψηλος, 3 μέτρα, αδύνατος, νευρώδης κτλ. Ξέρω ότι στο 15ο γύρο θα με ρίξει νοκάουτ κάτω και με πιάνει ο διάολος να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σημεία.
1: Τι μου θυμίζει αυτό που λες. Δεν τον ρωτήσανε ποτέ, αλλά το έγραψε ένα ποίημα του Ελίτης. Έβαλα το χρόνο σε δοκιμασία, ή εγώ ή αυτός. Γνωρίζοντας εκ προημίου ότι θα είναι αυτός, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά τολμάω να το προκαλέσω.
0: Όμως ξέρεις τι γίνεται με τη μουσική. Και όταν απομονωνόμαστε, ίσως όταν γράφουμε έτσι ένα κύκλο τραγουδιών ή ένα έργο για ορχήστρα, όταν ας πούμε έχουμε μια πάλι με το χαρτί, εκεί φαίνεται ακριβώς η πάλι του να κερδίζεις το χρόνο, γιατί τον εγκλωβίζεις το χρόνο εκείνη τη στιγμή. Σε ένα κομμάτι χαρτί μιας παρτιτούρας, ο χρόνος δεν κυλάει όπως κυλάει αυτή τη στιγμή στο στούντιο.
1: Αυτό όμως πρέπει να είναι και πολύ φθαρωπείο, έτσι. Δηλαδή να καταθέτεις εσύ δικό σου κομμάτι.
0: Τώρα για φαντάσου στη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα ή και σε οποιαδήποτε πραγματικότητα του καπιταλισμού που γεννηθήκαμε, ζούμε και θα πεθάνουμε. Για φαντάσου να αρχίσω να διαμαρτύρομαι ότι μου συμβαίνουν πράγματα φθαρωπιά. Μα μου συμβαίνουν πράγματα εκπληκτικά.
1: Ναι, αυτό είναι ίσως το προνόμιο που έχει ο καλλιτέχνης.
0: Και πιστεύω ότι και κάθε άνθρωπος που ζει επί της ουσίας τη ζωή του. Δεν θα μιλήσω για τους ανέργους, γιατί θα με δίνουνε αν πω κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάποιες άλλες συνθήκες λίγο καλύτερες, αυτό μπορεί να το πετύχουν όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι. Και κάποιος που κάνει ήχο μπορεί να παίξει με τη δουλειά του πάρα πολύ και να μην τον αφήσει να γίνει μηχανική η καθημερινότητά του.

λένε παλικάριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

0: Εγώ θα σταθώ στο Σταυρό του Νότου, γιατί από το Σταυρό του Νότου εγώ σε... ήρθα πιο κοντά.
1: Πώς σε σένα.
0: Είμαι 48.
1: Άρα όταν τον έβγαλα ήσουν 16.
0: 16 τα 17.
1: Είχα όμως ακούσει και πριν. Ο Οδυσσέας ο Ιωάννου είπε ένα καταπληκτικό, το οποίο το έχω βάλει και σε ένα πρόλογο, σε ένα κάτι που έχω. Λέει, ο Σταυρός του Νότου με ρωτήσανε τι δίσκος είναι και είπα είναι πολύ επικίνδυνος δίσκος. Γιατί εμείς το είμαστε πιτσιρικάδες. Αυτός τώρα είναι 44, αντιλαμβάνεσαι ήταν τότε 12 χρόνων, 13. Προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τον τραγουδιστή, άντε να πάρουμε και μια κιθάρα να μιμηθούμε τον συνθέτη, άντε και να μιμηθούμε γράφοντας κάποια στιχάκια τον ποιητή ή τον στιχουργό. Εδώ δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνος δίσκος, γιατί το μόνο που σκεφτόμαστε όταν ακούσαμε και αρχίσαμε να λατρεύουμε το δίσκο αυτό είναι να πάμε να γραφτούμε στη σχολή εμποροπλοίαρχων.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή δεν το ρώτησα ποτέ αυτό και δεν το είδα πουθενά να στο ρωτάνε, γιατί τον Καβαδία?
1: Όχι, μου το έχουν ρωτήσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παραθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και συζητάμε για το τραγούδι, τη μουσική του, το ποδόσφαιρο, την πολιτική και την τέχνη. Πώς γεννιέται λοιπόν, Θάνο, ο Σταυρός του Νότου?
4: Να αρχίσω μια ιστορία από πολύ παλιά. Χρήστο μου, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Αστικό περιβάλλον, αλλά ταυτοχρόνως και αριστερό, διότι ο πατέρας μου, ενώ ο παππούς μου, ο πατέρας του, είχαν μαζί με τον αδερφό του οικογενειακά ένα εργοστάσιο ζυμαρικών κτλ. Προπολεμικά λίγο, και όταν ο πατέρας μου ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, το εργοστάσιο χρεοκόπησε, αλλά ταυτοχρόνως και ο πατέρας μου ριζοσπαστικοποιήθηκε και γύρισε αριστερός κατά την Πάτρα. Έτσι λοιπόν υπήρχε το αστικό σπίτι με 50 σκαλιά, το νεοκλασικό, όλη αυτή η παράδοση της οικογένειας, αλλά και ένα αριστερό περιβάλλον από τη μεριά του πατέρα μου. Ταυτόχρονα ο πατέρας μου ήταν φανατικός λάτρης της ποίησης. Θυμάμαι τον εαυτό μου το 51, 52, 53 να με κρατάει αγκαλιά και αντί να μου λέει παραμύθια, όπως λέω εγώ στα παιδιά μου, μου απήγγειλε ποίηματα από στήθους, χωρίς να διαβάζει. Μα μου απήγγειλε Καριωτάκη, Πολύ, Καβάφη, διάφορους λεγόμενους Ελλάσσονους ποιητές, ανάμεσα σε ποίηματα που και που μου έλεγε και Καβαδία. Δεν τον είχα ξεχωρίσει τότε, περισσότερο είχα ξεχωρίσει τον Καριωτάκη, τον οποίο από τότε τον θυμάμαι, χωρίς καμία υπερβολή, σχεδόν ολόκληρο. Άμα με προκαλέσεις τώρα, μπορώ να σου πω ποίηματα του Καριωτάκη απ' έξω από εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας και επειδή ταυτοχρόνως από 4 χρονών έκανα πιάνο, είχα δύο κολόνες.
3: 4 χρονών.
4: Ναι. Μάλιστα. Στα 12 ήμουν έτοιμος στο πτυχίο του πιάνου. Είχα δύο κολόνες μέσα μου. Τη μουσική και την ποίηση. Ήρθαμε στην Αθήνα το 1962. Βέβαια σε ένα πρόγραμμα για να μπω στο Πανεπιστήμιο, τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, εξετάσεις, αλλά συνέχιζα να παίζω πιάνο εκείνη την εποχή και άρχισα να γράφω και κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων κάποιες προσεγγίσεις και στον Καβαδία που τον είχα ως απόϊχο, τίποτα, πέθανε. Όμως η ποίηση, όπως σου είπα, ήταν εντός μου. Ξεκινάει η πρώτη έκδοση ενός μικρού δίσκου σε ποίηση Καριωτάκη το 1969. Ήρθε ο δεύτερος μικρός δίσκος πάλι Καριωτάκη το 1972, θυμάμαι τη Μαρίζα Κοχ. Και ο πρώτος μου δίσκος μεγάλος με τα πολιτικά τραγούδια Χικμέτ Μπίρμαν το 1975. Κάποια στιγμή το 1977, και ενώ έχω βγάλει 3-4 μεγάλους δίσκους, μου γίνεται μία πρόταση να γράψω στην κρατική τηλεόραση, τότε ήταν μόνο η κρατική τηλεόραση, μουσική για ένα σύριαλ το οποίο είχε ναυτικό θέμα, το Πορεία 090. Παραγωγός του όμως ήταν ο Παπαλιός, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο παραγωγός όλων των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου και επίσης ένας νέος τότε σκηνοθέτης του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάσος Ψαράς, είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα πει OK και κάποια στιγμή τους ρώτησα, εκτός από υποκρούσεις που θέλετε στις διάφορες σκηνές, θέλετε μήπως και τραγούδια? Ερωτηματικό. «Α, δεν είναι κακή ιδέα», ήταν η απάντηση παραγωγού σκηνοθέτη. «Έχετε στίχους?» «Όχι». «Έχω εγώ στίχους από τον ποιητή Νίκο Καβαδία». «Πολύ καλή ιδέα». Και έτσι γίνανε τα πρώτα 7. Ήταν μια παραγγελία. Το οριακό έργο από πλευράς τραγουδιού της μεταπολίτευσης, και όχι μόνο το δικό μου, ήταν αποτέλεσμα μιας παραγγελίας. Βέβαια τα 7 αργότερα γίνανε 11 και τα 11 Σήμερα είναι 18.
3: Γιατί αλλά... η δεύτερη ανάγνωση και η...
4: Όχι, θέλω να πω, όταν πρόκειτο να κάνω τον πρώτο δίσκο, είχα εντωμεταξύ μελοποιήσει άλλα 4. Το 1979 έγινε η έκδοση και βγήκε ο Σταυρός του Νότου το 1979. Αλλά στον Καβαδία, Χρήστο, δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, αυτή η συζήτηση που κάναμε, ούτε καν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν έβγαλα το δίσκο, οι κριτικές των σοβαρών κριτικών, πρόσεξε, δεν μιλάω για τους.
3: Αυτό λέγαμε ότι...
4: Και των κριτικών, Χρήστο, που με εκτιμούσαν. Δηλαδή αυτό είναι.
3: Ότι τι κάνει αυτός.
4: Ότι Καθημερινή, που είχε γράψει ύμνους σε προηγούμενες δουλειές μου, αυτός ο ιδιοφυής συνθέτης έκανε ένα μεγάλο μηδενικό, το οποίο πρέπει να ξεχάσει και αυτός και εμείς όσο μπορούμε πιο γρήγορα.

0: Άλλο είναι το ενδιαφέρον στον Καβαδία, το οποίο
1: το έργο τέχνης οριμάζει τελικά.
0: Εδώ και 32 χρόνια είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας κυριαρχεί και εξηγεί, αν θέλεις, και την καβαδιομάνια που υπάρχει. Γιατί πρέπει να σας πω εδώ ότι μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κοντεύει τα 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Ποτέ εγώ δεν κοιτάω την επιτυχία μιας δουλειάς από τις πωλήσεις της. Αλλά όταν αυτές οι πωλήσεις είναι μέσα στο χρόνο και αφορούν έναν ποιητή από πλευράς κειμένου, τότε κάτι τρέχει. Και επίσης αυτό το κάτι τρέχει φαίνεται από το γεγονός ότι τρεις γενιές με φανατισμό έχουν μπει σε αυτή τη δουλειά. Δείτε σε
1: ένα ρούχο που το πηγαίνει ο πατέρας στο γιο είναι.
0: Σε αυτές τις συναυλίες τις 120 που λέγαμε που έχω κάνει τον τελευταίο 10 μήνες, το τι γίνεται από με αυτή τη δουλειά. Και με έχουν ρωτήσει εκεί, για πες μας, ξαφνικά όλοι οι Έλληνες τρελαθήκανε και τους αρέσει η ζωή του ναυτικού ή η γραφικότητα ενός τόπου ξένου ή ενδεχομένως και το ταξίδι. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Αυτό που μου απεκαλύφθη τα 32 αυτά χρόνια και που με τη σειρά μου είχα αποκαλύψει χωρίς να το συνειδητοποιώ στην αρχική μελοποίηση είναι το εξής. Αλλιώς δεν εξηγείται με τίποτα αυτή η τρέλα. Πιστεύω ότι πέραν της μουσικής που έκανα και η οποία είναι μια μουσική εν εξελίξη, γιατί αν την ακούσετε στην εκδοχή του Σταυρού του Νότου, μετά στην εκδοχή των Γραμμών των Οριζόντων, μετά στο live του Μεγάρου και όπως το παίζω, θα δείτε τρομακτικές αλλαγές που δεν είναι ενορχιστρωτικές αλλαγές, που είναι αλλαγές ουσίας. Αλλάζει πότε-πότε η μελωδία, αλλάζει ξανά η αρμονία, μένει ο αρχικός πυρήνας, αλλά εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά ούτε και αυτό εξηγεί 100% την επιτυχία. Αυτό βοηθάει πολύ. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του ποιητή. Ο ποιητής δεν μιλάει για τη ζωή των ναυτικών, όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο αυτό που λέει είναι το εξής. Λέει στον νέο άνθρωπο, έλα εδώ εσύ, γιατί αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή την περιπέτεια των 4.160, λέω εγώ, εβδομάδων, για να ξεπερνάμε τις καταγεγραμμένες μας δυνατότητες, για να ξεπερνάμε τα όρια μας και τέλος για να κατακτάμε το αδύνατο, να κατακτήσουμε το αδύνατο,
1: να φορέψουμε πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
0: Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Χελάκης ουρλιάζοντας το 2004, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καν ο φοβερός Ελληνάρας και η ελληνική ψυχή και δεν ξέρω τι άλλο, και όταν η φυλή είναι ενωμένη κάνει θαύματα, τρίχες κατσαρές. Με ενδιαφέρει ότι αυτά τα παιδιά που ενδεχομένως έναν προς έναν δεν τους πολύ
1: έχει εκτίμηση
0: ότι όλοι μαζί ξεπέρασαν τις καταγεγραμμένες τους δυνατότητες. Η Βούλα Πατουλίδου το 92 ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες, ξεπέρασε τα οριά της, κατέκτησε το αδύνατο, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Δεν είναι μία εικόνα όπως νομίζουν, και αυτό το έχουν καταλάβει οι πιτσιρικάδες και οι σημερινοί και οι παλιότεροι. Είναι ότι το πιο ανθεκτικό ζώο στον πλανήτη είναι ο Καρχαρίας. 400 εκατομμύρια χρόνια είναι ο Καρχαρίας. Και του λέει ο Καβαδίας, άρπαξέ τον, δάμασέ τον και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Αυτό έχουν καταλάβει όλοι σχεδόν οι Έλληνες πια, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Καβαδία είναι μια τρέλα και γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος, πώς θα το κάνουμε, που συνέβαλα σε αυτή την αποκάλυψη. Γιατί βεβαίως πριν τη μελοποίηση, ο Καβαδίας, αν διαβάσεις, και σίγουρα τα έχεις διαβάσει, τα κείμενα πολλών κριτικών και φιλολόγων, τον έλεγαν από ποιητή ημερολογίου, στην καλύτερη περίπτωση ποιητή Ελλάσσονα.

να στραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες.

0: ζαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες. Βαμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο, δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
1: Αυτό που είπες για τους ανθρώπους που ξεπεράσαν τα όρια τους. Θα ανακαλέσω πάλι τον Ελίτη, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ποιητής γεννιέται εκεί που προεξέχει το βουνό από τη λέξη του. Και υποθέτω ότι αν δει κανείς την Ελλάδα από πάνω, αν πετάξει με το αεροπλάνο και τη δει, βλέπει όλο βουνά. Και σκέφτομαι τη λέξη βουνό, και βλέποντας ένα βουνό, λέω ότι αυτός ο τόπος είναι πλασμένος για ανθρώπους που ξεπερνάνε τα όρια τους.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα ισχύει και για τον παγκόσμιο άνθρωπο, αλλά εντάξει, σίγουρα λόγω.
1: Ας το δω εδώ.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
1: Παρόλο που συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανες πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, που δεν είχε ταξιδέψει, που δεν, να φέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού της παγκόσμιας μουσικής εδώ, που ήταν το Φεστιβάλ Πάτρας τότε, αλλά αυτό θα
2: καλά. Θα σου έλεγα ότι απλώς διαφοροποιούμαστε από τους Ευρωπαίους, και αυτή τη στιγμή ελπίζω να μην θυμίζω κανέναν Καρατζαφέρη και τέτοια, και πάθουμε όλοι ψυχικό χρονισμό, με την έννοια ότι ανήκουμε στο σταυροδρόμι Δύσης Ανατολής. Η χώρα μας γεωγραφικά είναι ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι. Δηλαδή, ό,τι μας έρχεται από την αριστερά, μας έρχεται και από δεξιά. Δηλαδή, μας έρχεται το ρεμπέτικο τραγούδι, μας έρχεται η ανατολική μελωδία, μας έρχονται οι Ινδοί που παίζουν φοβερό μπανσούρι και νέοι, και την ίδια στιγμή μας έρχεται ένα κουαρτέτο εγχόντρων ή μία μπάντα από τα Ιόνια, από την Ιταλία, μέσω Ιωνίων. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα καταπληκτικό να βλέπεις αυτή τη μίξη να είναι η ταυτότητά σου.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά είναι και κατάρα κιόλας, έτσι.
2: Όχι, ούτε να το συζητάς, μια χαρά είναι.
1: Έτσι λένε, ότι είναι και κατάρα, να μπορείς να ανασυνθέτεις τα στοιχεία που σε αποτελούν.
2: Για φαντάσου.
1: Ένα Λουξεμβούργιο, όχι, δεν θα θέλει να ήμουν ποτέ.
2: Τώρα κοίταξε, εάν μας εξέφραζε ποδοσφαιρικά μόνο το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μας εκφράζει όμως την Μπαρσελόνα.
1: Ναι, έτσι. Θέλω να επιστρέψω στο Σταύρο του Νότου. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι την ανάγκη του μουσικού να κάνει το ίδιο του το έργο πολλαπλές αναγνώσεις.
2: Ούτε εγώ. Και δεν το έχω κάνει. Έχω γράψει συνολικά σε όλα τα είδη μουσικής γύρω στα 300 έργα. Είναι 80 κάτι δουλειές στο θέατρο, είναι 70-80 στη λεγόμενη κλασική μουσική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική, άλλες τόσες, και βέβαια 66 δίσκοι, τραγούδια, 400-500, είναι περίπου 300 δουλειές. Είναι το μοναδικό έργο που αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό μου βγαίνει αυτή η μετεξέλιξη. Δεν ξέρω, τώρα κάτσω να λειτουργώ ως μεταφυσική. Τι να σου πω.
1: Όχι, όχι, ας πούμε, εγώ παρακολουθώ. Είναι, θυμάμαι τον πρώτο
2: σταυρό. Ο ίδιος ο πυρήνας, γι' αυτό σου λέω δεν είναι αλληλενορχήστρωση. Ο ίδιος ο πυρήνας.
1: Αυτό μπορώ να σηκώνει, το ομολογήσω. Ακούω τον πρώτο σταυρό του Νότου.
2: Το 84
1: ακούω
2: που
1: τη
2: τότε.
1: Και την ξανακούω μετά στους ορίζοντες. Είναι σαν να έχει ένα πράγμα που τα συνδέει, αλλά είναι άλλο.
2: Είναι άλλο. Ξεκίνησε αυτό το 84, έκανα μια περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα με 15 συναυλίες και το 2 ώρες μουσική ήταν 6 κομμάτια. Το οποίο τα 3 του Καβαδία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το καθένα ήταν γύρω στα 20 λεπτά.
1: Το 84 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, 85 ήταν πολιτιστική 85. Πρωτεύουσα. Το 84 λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Παίζαμε φοβερούς μουσικούς, θυμάμαι, και κάναμε αυτοσχεδιασμούς ελεγχόμενους που του σήκωναν τα κομμάτια. Θα μπορούσε να τα κάνει και να μην το σηκώνει. Από εκεί ξεκίνησε μια περιπέτεια και έχουμε τέτοιες αλλαγές, οι οποίες ίσως αν θέλεις είναι η μουσική εξήγηση γιατί της Καβαδιομάνιας. Αλλά η μουσική εξήγηση. Η άλλη, που η βασική, είναι αυτή που σου είπα.

Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλό και οι σταυροφόροι, παλιέρες παγιανά.

τσιγκάνε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραμε από πίσω. Κι σαν αντρικιονάστημα,

0: Ένα πράγμα που με τρώει να ρωτήσω είναι πώς γράφει ο μουσικός. Δηλαδή, λες τώρα θα γράψω ή έχω κάτι στο νου μου και με βασανίζει καιρό, οπότε λέω έτσι, ή έρχεται ξαφνικά και λες τα παρατάω όλα και σηκώνομαι να πάω να γράψω. Πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία?
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι, σε συνδυασμό με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου καλλιτεχνών, ξεκινάει από τους καλλιτέχνες αυτό, αλλά και εσείς αρέσκεστε ό,τι μπορεί να μυθοποιηθεί, να μυθοποιείτε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι πιο σοβαροί. Οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, έχω ακούσει από συνάδελφό μου, σοβαρότατο, και από δημοσιογράφο που το έχει αναπαράγει, ότι ο τύπος παίρνει το σακάκι του, πηγαίνει στο πύλιο 6 μήνες.
0: Όχι,
1: δεν μου να σου πω μισό λεπτό. Και εκεί ακούει κάτι και μετά πάει, παίρνει την κιθάρα του και βγάζει το αριστούργημα. Μιλάμε για μυθολογία πολύ χαμηλού επίπεδου. Ο καλλιτέχνης στην πλειοψηφία του, όχι ότι δεν υπάρχουν και οι στιγμές που λες αφήστε με, πάω, γράφω, ή και κάποιοι καλλιτέχνες των οποίων η γνώση είναι περιορισμένη αλλά με ταλέντο μεγάλο που λειτουργούν κάπως αλλιώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών επί της ουσίας μουσικών, τραγουδοποιών, συνθετών κτλ. Χάθησε στο γραφιάκι του με ξυπνητήρι.
0: Πειθαρχία.
1: Με πειθαρχία. Διότι 900 χρόνια το συνάφι μας έχει βάλει στο DNA του την εξής σχέση, Χριστάκη. Χέρι, μυαλό, καρδιά με καλώδια πολύπλοκα συνδεδεμένα. Όποιο πρώτο κινητοποιείται, κινητοποιούνται αυτόματα όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα αριστουργήματα έχουν γίνει με παραγγελίες. Αλλιώς δεν θα εξηγείτε. Πες μου εσύ τώρα, ο Μπαχ που όλα του τα έργανε παραγγελίες, πώς είχε γράψει τη λειτουργία σε εσύ ή τα για συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο που είναι 300 χρόνια συγκλονιστικά, άμα τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή θα τρελαθούμε, ή το ίδιο και ο Μπετόβεν.
0: Παραγγελ... Είναι μια εξήγηση η οποία είναι γελία πιθανόν, αλλά
1: όχι,
0: είναι εξήγηση ακροατή.
1: Άστι μου ακροατή, εγώ σου λέω τώρα λοιπόν ότι αυτό με φοβερά νήματα και φοβερά μικροκαλώδια, χιλιάδες ενδεχομένως, λειτουργεί. Εμένα μου συμβαίνει πάντα. Δηλαδή έχω μια παραγγελία για ένα κουαρτέτο εγχόρδων και μία φωνή. Και έχω μόνο το κείμενο, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα αρχικά. Κάνω τον καφέ καλή ώρα, ανάβω, γιατί δεν ανάβω, ανάβω σπίτι μου που επιτρέπεται την πίπα μου. Εδώ ποιος είναι αντικαπνιστής, απροπώ.
0: Ε,

0: γιατί δεν στο στούντιο καπνίζουμε κάποιοι.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και εάν το χέρι πρώτο ξεκινήσει, ξέρεις τι συμβαίνει. Η κινητοποίηση των άλλων γίνεται τόσο γρήγορα που το πρόβλημά σου σε 2 ώρες είναι από τις δεκάδες ιδέες που σου έρχονται
0: να τις κρατήσεις.
1: Ποιες θα απορρίψεις. Εμένα στην όπερα Ελένη, στην επιστροφή της Ελένης, το μέγα μου πρόβλημα είναι ποιες θα έρχονται έξω. Όλη η άλλη διαδικασία είναι αστεία. Εξαιρέσεις πιθανόν να υπάρχουν. Μακριά από μένα το πρότυπο του καλλιτέχνη, ο οποίος ντυμένος με σκούφο και πηγαίνοντας σε κάποιο δάσος ακούει το πουλί ή το ριάκι και εκεί κάθεται κάτω από ένα δέντρο και μετά από 7 ώρες κάνει ένα κόρδο στην κιθάρα. Σε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται

0: σε επανάληψη.
1: Από το Σταυρό του Νότου, πολλοί από εμάς, ακολουθώντας τα χνάρια που άφηνες, πήγαμε στο Φεστιβάλ Πάτρας. Για πολλούς από τη γενιά μου ήταν αποκάλυψη, γιατί μας έφερε σε επαφή με μουσικούς που δεν ήταν Έλληνες, είχαν αυτό που λέμε το στην δουλειά τους, την έκφραση της παγκοσμιότητας που δεν είχε πλησιάσει ακόμα τότε. Θεωρώ ότι επίσης όλη τη δουλειά που έχεις κάνει το Φεστιβάλ Πάτρας στην πρώτη του περίοδο ήταν ένας πολύ μεγάλος σταθμός για την Ελλάδα. Έτσι, και σαν φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Ο σχεδιασμός του όλου.
2: Χρήστο, έτσι νομίζω, γιατί για πρώτη φορά τέθηκαν 3-4 πράγματα που δεν είχαν ποτέ ξανατεθεί στη χώρα. Και μετά το Διεθνές Φεστιβάλ, μετά το 90 που σταμάτησε, ξανατέθηκαν τώρα τελευταία με τον Λούκο για το Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια για να ξανατεθούν. Και πρέπει να σου πω την πληροφορία ότι μέσα σε ένα χρόνο, το οποίο είναι ρεκόρ, εγώ περίμενα να πρέπει να περάσουν 10 χρόνια, ορισμένες σοβαρότατες εφημερίδες ευρωπαϊκές, αναφέρομαι στη Σουάρ, τη
1: Βελγική,
2: αναφέρομαι στον Guardian, τον Εγγλέζικο κτλ., είχαν γράψει ότι ένα από τα 5 καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Και αυτό συνέβη μετά από μία χρονιά. Αλλά τότε δεν ήταν μόνο, όπως είπες, τα πρόσωπα που ήρθαν, γιατί παραδείγματος χάρη στον τομέα της απελευθερωμένης μουσικής, του τρίτου δρόμου, της jazz, ήρθαν, άκουσε, μέσα σε 3 χρόνια ο Τσικορία, ο Γκάρι Μπάρντον,
1: ο
2: Γουίντον Μαρσάλης, ο Μακόι Τάινερ, ο Κιθ Τζάρετ, ο Ερμέντο Πασκουάλ. Ήρθαν πάνω από 10 πρόσωπα από τα λεγόμενα 18 τότε
1: της κορυφής
2: μέσα σε 3 χρόνια. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήτανε το ότι για πρώτη φορά το φεστιβάλ έσπασε την έννοια του μονόχωρου φεστιβάλ. Θυμάσαι ότι το Φεστιβάλ Αθηνών έπεσε στο Ηρώδιο.
1: Ναι.
2: Εδώ στην Πάτρα φτάσαμε να παίζουμε σε 12 χώρους, οι οποίοι ανεδείκνυαν την κληρονομιά της πόλης. Εργοστάσια, αποθήκες,
1: εργοστάσια κλπ.
2: Το τρίτο ήταν το ζήτημα ότι δεν έρχονταν στην Πάτρα κάποιοι που κάνανε μια περιοδία. Δηλαδή στο συμβόλαιο απαγορευόταν να εμφανιστείς οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα εκτός από την Πάτρα. Με μία εξαίρεση του Μπομ Ντίλαν, που με είχε παρακαλέσει ο Μακαρίτης ο Σακπασίδης να έρθει και στην Αθήνα, γιατί ο Ντίλαν πολύ δύσκολα και απεδείχθηκε εκ των υστέρων ερχόταν στην Ευρώπη από την Αμερική. Και το πιο σημαντικό ήταν οι παραγωγές που έκανε το Φεστιβάλ Πάτρας, που ήταν πρωτότυπες. Όλα αυτά φτάσανε στο εξωτερικό, γιατί εγώ είχα και την άποψη ότι πρέπει να καλούμε ξένους δημοσιογράφους που γνώριζαν τα πράγματα.
1: Γιατί με αποτέλεσμα έπρεπε να περάσουν το φεστιβάλ προς τα έξω.
2: Ακριβώς,
1: αυτή τη
2: και
1: δουλειά
2: πέρασε το φεστιβάλ έτσι. Και μετά το 90 περάσανε τουλάχιστον 15 χρόνια, 16 χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη εντύπωση με το Φεστιβάλ Αθηνών όταν ήρθε ο Λούκος να το αναλάβει. Και θα έλεγα, συγγνώμη που το λέω βέβαια, δεν έφτασε στην πληρότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με την έννοια ότι η Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι μια προβληματική πόλη, δεν είναι ευθύνη του Λούκο, γιατί στην Πάτρα, όπως θα θυμάσαι μια και ερχόσουν, υπήρχε μια ομοψυχία, η πόλη ζούσε μια γιορτή.
1: Ήταν η δική της δουλειά το φεστιβάλ.
2: Η δική της δουλειά, σωστά.
1: Δηλαδή η Πάτρα έβγαινε στην επιφάνεια, άνοιγε την πόρτα, έβαζε τα καλά της και έλεγε είμαι εδώ για να σας υποδεχθώ. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ήταν και άλλοι καιροί. Οι άνθρωποι, ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω και να το βλέπω έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ήταν πιο ανοιχτή.
2: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Εγώ, όταν ξαναπήγα στην Πάτρα για την πολιτιστική πρωτεύουσα, που αναγκάστηκα να παραιτηθώ λίγο πριν από την εκκίνηση, διαπίστωσα μια φοβερή αλλαγή του τοπίου. Οι πατρινοί, με τους οποίους είχαμε μια ομοψυχία ανευ προηγουμένου και χάρη στην ομοψυχία πέτυχε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και άλλα 5 χρόνια, πια ήταν στους καναπέδες τους και ήταν πολύ εσωστρεφείς.
1: Ήταν άλλες κοινωνίες.
2: Και με, βέβαια και με το πολιτικό, τοπικό πολιτικό δυναμικό σε κακή κατάσταση.
1: Τελείως διαφορετική. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ποιο είναι το μυστικό για να έχεις ένα καλό τέτοιο πράγμα, ένα καλό φεστιβάλ.
2: Όχι τώρα πια, δεν μπορεί να υπάρχει μυστικό. Κοίταξε τώρα. Με ρωτάς 5 Απριλίου του 2011 όταν έχουμε το 95% του ελληνικού λαού μας έχουν βιάσει άπαντες. Δηλαδή, πώς να σου απαντήσω πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ένας θεσμός. Θα ήταν μόνο θεωρητικό. Δεν αισθάνομαι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα όπου μας έχουν αλλάξει τον αδόξαστο με ευθύνη της κυβέρνησης που μας κυβερνά, οι Ευρωπαίοι και όσοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως άρχουσα τάξη της Ευρώπης, για μια κοινωνία πειθαρχημένη, στενεμένη, προβληματική, αλλά να δουλεύει όσοι είναι να δουλεύουν από το 2020 και μετά, και είμαστε σε αυτή τη γυμναστική αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορούσαμε σαν μεσογειακός λαός να κάνουμε π.χ. ένα φεστιβάλ που θέλει όχι μόνο έξω καρδιά, που θέλει ανάταση, που να βρούμε το κουράγιο να το προτείνουμε, πέραν του ότι δεν θα βρούμε λεφτά.

0: η τέχνη δεν θα πρέπει να σε βοηθάει?
1: Η τέχνη αυτή τη στιγμή είναι προσωπική δρόμη. Εγώ, όπως σου είπα και σας είπα, είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο από την 1η Ιουνίου μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε κάνει 120 συναυλίες, που είναι ένα νούμερο ούτε καν της παλιάς εποχής, θα έλεγα ρεκόρ. Αλλά το κυριότερο δεν είναι τόσο, αν θέλεις, οι 120 συναυλίες, όσο η φοβερή αποδοχή αυτού του πράγματος, η από κοινού απογείωση. Εμένα λοιπόν μου συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες αυτό. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και εμψυχώνω με τη δουλειά μου τον κόσμο, και ταυτοχρόνως ένα κομμάτι του κόσμου με επιβραβεύει. Αυτό με κινητοποιεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να με κινητοποιήσει τίποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι άλλαξε και η μουσική βιομηχανία, δεν άλλαξε και τη σχέση του μουσικού, του καλλιτέχνη, του συνθέτη με το κοινό?
1: Θα σου έλεγα ότι η μουσική βιομηχανία κατέρευσε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που η Ελλάδα ήταν μια χώρα για την Ευρώπη πολύ δυναμική στη βιομηχανία της, και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 αλλά και στη δεκαετία του 90, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 90, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν και με τις κοινωνικές σχέσεις και με τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά και με την αδυναμία αυτής της βιομηχανίας να σεβαστεί το προϊόν της και να λειτουργήσει και μέσω μακροπρόθεσμα. Είναι ενός είδους περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος είναι αρπακόλα. Λοιπόν, δεν έχει σοβαρότητα.
0: Και εμείς είμαστε χώρα περιφερειακού καπιταλισμού.
1: Έλεγα στο Μάτσα, είσαι τόσο άπλιστος, ρε παιδί μου, που θα μου πουλήσεις και το σκηνί που θα σε κρεμάσω. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι φτάσαμε στην απόλυτη κατάρρευση της δισκογραφικής βιομηχανίας. Κάποια στιγμή που αυτή μεσουρανούσε, ήταν συνδεδεμένο, έχεις δίκιο, η βιομηχανία, η δισκογραφική, και μπορούσε και παρήγε η ίδια πρόσωπα σε σχέση με το live. Το ένα βοήθαγε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εκμηδενισμένο, όχι στο 3%, στο 0%. Το live όμως ζει. Και είναι η μοναδική μας ελπίδα. Τώρα, πώς ζει αυτό το live σε ό,τι αφορά καλλιτέχνες της δικής μου λογικής και της δικής μου κατεύθυνσης? Ζει με ένα συνειδητοποιημένο κοινό που δεν είναι μικρό. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό. Δηλαδή, εγώ με τον Χρήστο τον Θηβαίο μπορεί να πηγαίνουμε να σκίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ καλά πάει ο Μάλα μας, πολύ καλά πάει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Εξακολουθεί ο Γερόλικος Βασίλης Παπακοσταντίνου να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Όλοι όμως αυτοί που λες κινούνται σε μια σφαίρα κοινή.
1: Αυτό λέω. Η δική μας εκδοχή, λέω, είτε της δικής μου γενιάς είτε της επόμενης, αρκετά πρόσωπα πηγαίνουν πολύ καλά. Κάποια δυσκολεύουν. Αλλά αυτά που πηγαίνουν καλά, με ένα συνειδητοποιημένο κοινό, εκεί υπάρχει μια σχέση, Χρήστο, η οποία είναι καλύτερη από πριν.
0: Και ίσως είναι απίστευτο. Πολύ πιο ανθεκτική, νομίζω.
1: Και πολύ πιο ανθεκτική, γιατί υπάρχει μια κοινή απογείωση των επάνω με τους κάτω. Και δεν είναι επιφανειακή, όπως βλέπεις στο lifestyle, λόγω της εικόνας, υπάρχει μια σχέση επιφανειακή. Υπάρχει ένα κοινό που σε κάποιους καλλιτέχνες του lifestyle, υπάρχουν 3-4 αυτή τη στιγμή, ήταν 10, γίνανε 4, που υπάρχει πολύ κοινό. Αλλά βλέπει, άμα πας να δεις για συναισθήματα, είναι εντελώς επιφανειακό. Είναι όπως είναι οι μεσημεριανές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως είναι οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Κατάλαβες.
0: Το lifestyle δεν δημιουργεί ούτε μνήμες, ούτε γεννάει συναισθήματα.
1: Γι' αυτό κιόλας οι καλλιτέχνες που το απαρτίζουν, στη συντριβή του πλειοψηφία, αλλάζουν κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο ή 1,5. Δεν τους αφορά τα πρόσωπα πλην κάποιων 2-3 περιπτώσεων.

0: άλλη εντύπωση η γκάμα των τραγουδιστών με τους οποίους έχεις συνεργαστεί.
1: Πριν σου κάνει εντύπωση αυτό, πρέπει να το έχεις ήδη εξηγήσει, γιατί εσύ με ξέρεις καλά, όπως, από το γεγονός ότι η γκάμα της μουσικής μου είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Οπότε βεβαίως, το χρειαζόμουν, να δηλαδή ποιος να πει πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή, στη ρόζα. Είναι ένας, ο Μίτσος. Ποιος να πει όλα από χέρι καμένα, είναι ένας, ο Βασίλης. Μίτσος και ο Βασίλης, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, αλλά ο ένας πάει στη Δύση, ο άλλος πάει στην Ανατολή.
0: Θα σου πω όμως κάτι άλλο, και το Λαχά, οι φίλοι μου φαντάσματα, η Γαλάνη που μπορεί να το τραγουδήσει.
1: Τι σου λέω, μα.
0: Δηλαδή άλλον δεν φοβάμαι.
1: Και βέβαια η μέγιστη, και δεν το λέω για ως μνημόσυνο, ο Μαρία Δημητριάδη, που λέει αυτό που αρέσει το χελάκι, γιατί το είδα και στη Sport Day. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.
0: Μανώλης Αναγκαστάκης.
1: Αυτό, βάλτο, να τώρα που το λέω, ίσως το μοντάζ, ναι. Βάλτε μισό λεπτό. Και αν δεν νομίζει ο κόσμος ότι η Μαρία η Δημητριάδη το τραγούδισε πριν 6 μήνες, να με φτύστε. Ενώ έχει τραγουδηθεί στη δεκαετία του 70. Μέγιστη τραγουδίστρια. Οι δύο μέγιστες διαχρονικές τραγουδίστριες, δηλαδή αυτές που όταν τις ακούς τώρα, ενώ έχουν ηχογραφήσει το 70, νομίζω ότι ηχογραφήσαν τώρα, είναι η Μαρία Δημητριάδη και η Φλέρη Νταντονάκη. Και άλλες μεγάλες τραγουδίστριες υπάρχουν, η Αλεξίου, η Γαλάνη, πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Όμως αυτές οι δύο είναι διαχρονικές υπό την έννοια ότι για κάποιο λόγο η φωνή τους ήταν του μέλλοντος όταν τραγουδούσαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά.
0: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν.
1: Απ' την άλλη μεριά, ποιος θα τραγουδήσει καλύτερα το Δεν Είμαι Άλλος ή τον Άμλετ της Ελλήνης από τον Χρήστο Θηβαίο. Θέλω να πω που είναι της νεότερης γενιάς. Ή ακόμα και εάν ακούσεις το Καραντί από τον Καβαδία τραγουδισμένο από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, πραγματικά θα σου σηκωθεί η τρίχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γκάμα ή και τώρα που μιλούσαμε για τα υπόγεια ρεύματα, τα τραγούδια που έκανα με τα υπόγεια ρεύματα, ο ήχος που
0: ναι, μα
1: βγάλαμε,
0: με νέους ανθρώπους βγήκες και βγήκε ένας άλλος ήχος. Δηλαδή ήταν εκτελέσει 8 λεπτών.
1: Δεν μπορούσαν εύκολα, Χρήστο, δεν μπορούσαν εύκολα να με βάλουν στο κουτάκι. Αυτό ήταν ένα αρχικό μειονέκτημα που απεδείχθη πλεονέκτημα.
0: Μετά η ιστορία με τη Μίλβα πάλι, που στους περισσότερους έρθει σαν κεραμίδα τη Μίλβα. Κι όμως βγήκε η Μίλβα, δηλαδή.
1: Α σου πω μια ιστορία.
0: Πέρασε στους Ιταλούς η Μίλβα.
1: Βέβαια, και στους Ιάπωνες. Ο δίσκος έκανε σουξέ στην Ιαπωνία, απίστευτο. Αλλά το θέμα με τη Μίλβα, αντέχει, να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Δεν την έχω πει ποτέ. Είναι 1972. Η Μίλβα μαζί με σε σκηνοθεσία Τζόρτζιο Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, 30 χρονών τότε αυτή, κάνει το Μίλβα Κάντα Μπρέχτ, αυτό το δίσκο που τραγουδούσε Μπρέχτ, Κουρτβάιν Άισλερ, που την εξετόξευσε παγκοσμίως. Εγώ λοιπόν είμαι δικτατορία. Έχω κάνει 2 μικρούς δίσκους, του Καριωτάκη του πρώτου, αλλά εντάξει, δεν με γνωρίζουν πολύ παρά ένα κύκλο. Και είμαι σπίτι μου, δουλεύω συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου πέφτει ο δίσκος, κάποιος μου το χάρισε. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, η παγκόσμια τραγουδίστρια τότε, τραγουδάει όπως τραγουδάω εγώ σε σχέση με τις συλλαβές, πώς τις δαγκώνει. Και λέω, να μην το πω σε κανέναν, διότι θα με πάνε κατευθείαν στο δρομοκαίτιο. 1972. Πάντοτε την εκτιμούσα, την αγαπούσα κτλ. Το 1992, είμαι πια πασίγνωστος και στο εξωτερικό γνωστός, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Α, εγώ πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είμαι φοβερά πλακατζής. Δηλαδή, αν σας πέσει τηλέφωνο, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα σας έχω κάνει δηλαδή πράγματα και θαύματα. Και όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού, όταν σήκωνα το τριψήφιο, έκανα την καθαρίστρια, άμα δεν ήθελα να ακούσω συγκεκριμένο υπουργό. Λοιπόν, και γίνεται το εξής. Χτυπάει το τηλεφωνό μου, το σηκώνω, μάλιστα. Πρόντο, μου κάνει μια φωνή και αρχίζει. Μαέστρο Μικρούτσικος, μετά λίγο αγγλικά, λίγο γερμανικά. Γιατί η Μίλβα, παρένθεση, πάντοτε όταν μιλάμε, χρησιμοποιεί 4 γλώσσες. Σαν στυλ, σαν αυτό, κτλ. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πλακατζής και επειδή κάνω πολλές πλάκες, παίρνω το 0 για να σκεφτώ όσο κρατάει αυτό το 0 το καντράν, ποιος πούστης μου κάνει πλάκα. Λοιπόν, κάνω έτσι, δεν βρίσκω, κλείνω το τηλέφωνο. Μετά από 3 λεπτά, ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ναι, πρώτο μαέστρο Μικρούτσικο, λέω, άσε ρε γάμο, το ποιος είναι ρε, μα ποιος είναι δυνατόν. Κάπου ακούω που μου λέει, με Μίλβα Μετροπόλιταν, όχι Μετροπόλιταν, Intercontinental Vienna. Μου λέει το ξενοδοχείο, αλλά το ξανακλίνω, λέω δεν γίνεται.

0: τρίτη φορά. Το ξανακλίνω διότι είμαι πεισμένος ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και μόλις πια η γυναίκα δεν ξαναπαίρνει και μετά από μια ώρα λέω ρε μία στο τρισεκατομμύριο, στο τρεις και βρίσκω από το 100 τόσο το τηλέφωνο του Intercontinental και λέω σίγουρος ότι θα μου πούνε πια Μίλβα. Συνδέστε με με τη... λέω ότι η Μίλβα... Α, μισό λεπτό θα συνδέσω. Και μένω κάγκελο. Και είχε ακούσει, εν πάση περιπτώσει, μια και με ρώτησες κάποιους δίσκους μου και αμέσως μου έκανε τη μεγάλη τιμή να πει στην Ιταλική τηλεόραση στη ΡΑΗ ότι την έχω εντυπωσιάσει όσο την εντυπωσίασε ο Πιατσόλα και ο Κορτβάιλ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ξέρεις με τη Μίλβα πέραν της δουλειάς αυτής και πόσο καλά πήγε, το εντυπωσιακό Χρήστο ήταν το εξής, ότι αυτή η δουλειά βγήκε το 1994. Ο δίσκος ο δικός μας ήταν ο 108.
1: Είχε δηλαδή
0: την προσωπική της δισκογραφία τότε. Και ενώ είχε τόσους δίσκους, για χρόνια

0: Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χρειάζεται η τέχνη για να αναπνεύσει. Δηλαδή χρειάζεται κρατικό εναγκαλισμό.
1: Λοιπόν,
0: χρειάζεται βοήθεια.
1: Μπράβο, θα σου πω την άποψή μου. Θα σου πω την άποψή μου. Τι είναι η τέχνη, Χρήστο? Η τέχνη είναι, κατά τη γνώμη μου, αν το δούμε τώρα έξω από την επικαιρότητα και από την επικαιρικότητα και από μια συγκεκριμένη εποχή, το ίχνος, το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Όταν τώρα γυρίζουμε και λέμε πριν την ιστορία, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ψάχνουμε και βρίσκουμε τις ζωγραφιές τους στις φυλές. Όταν λέμε
0: Στην Αλταμίρα,
1: όταν λέμε ο Τροϊκός πόλεμος όντως έγινε, παπ, το αφήγημα του Όμηρου, που μπορεί να μην είναι ο Όμηρος και να είναι πέντε παραμυθάδες. Άρα λογοτεχνία. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι στην πιο βάρβαρη και εμπορευματοποιημένη κοινωνία να προστατέψουμε κάποιες τέχνες. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, να μην προστατεύεις την Εθνική Πινακοθήκη και πώς να λειτουργήσει, πώς να αγοράσει πίνακες σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων, πώς να αυξήσει τις συλλογές της, πώς να κάνει εκθέσεις. Για φαντάσου να αφήσεις την όπερα που μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να αφορά λίγους ανθρώπους να πεθάνει.
0: Παρόλο που τότε δεν αφορούσε λίγους, ήταν το λαϊκό θέατρο η όπερα στην εποχή της.
1: Μόνο στην Ιταλία, ποτέ στη Γερμανία. Μόνο στην Ιταλία. Και στην Ιταλία για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η όπερα είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Το ίδιο η συμφωνική μουσική, το ίδιο ο κινηματογράφος. Πώς θα γίνει κινηματογράφος, αν είναι να γίνει μόνο από παραγωγούς, το 90% είναι εμπορευματοποιημένο. Δεν είναι η τέχνη του Σταλόνε ή η τέχνη του τοπικού Σταλόνε. Η τέχνη του Ταρκόφσκι είναι, η τέχνη του Μίκλος Γιάντσο, στην Ελλάδα η τέχνη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ή στην Αμερική η τέχνη του Clint Eastwood, παρότι αυτοί έχουν φοβερή.
0: Ταρκόφσκι, επίσης 4 Απρίλη πέθανε ο Ταρκόφσκι.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η προσωπική μου άποψη είναι ναι, ειδικά στη βάρβαρη εποχή χρειάζεται η προστασία. Εκεί που πιθανό να συμφωνήσω μαζί σου είναι ο τρόπος, ο δημιουργικός, που πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν πρέπει να υπάρχει πελατειακή σχέση. Δηλαδή, πόσο θετικό δεν ήταν που εγώ είχα υπογράψει ως Υπουργός Πολιτισμού και ήρθε ο κ. Βενιζέλος αργότερα και το κατέστρεψε 40 βιβλία ποίησης και λογοτεχνίας με επιλογές που θα γινόντουσαν από 15 επιστήμονες να μεταφραστούν με έξοδα του ελληνικού κράτους από σπουδαίους μεταφραστές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, και με αυτού του τύπου την επιδότηση μεγάλη οίκη όπως ο Φλαμαριόν ή όπως ξέρω εγώ
0: Χάρπερ Κόλινς,
1: ναι, να το εκδώσουν, και θα είχαμε τώρα στα 15 χρόνια γύρω στα 600 ελληνικά βιβλία, που δεν θα ήταν μόνο ο Σολωμός, που δεν θα ήταν μόνο ο Καβάφης, που δεν θα ήταν μόνο ο Καζαντζάκης, αλλά θα ήταν ακόμα και ζώντες Έλληνες, 50-άριδες, 40-άριδες, και θα βλέπανε όχι μόνο αυτή τη δουλειά τους προς τα έξω, αλλά η ελληνική κουλτούρα και πόσο καλό θα έκανε και σε αυτή τη χώρα αυτό. Αυτά λοιπόν είναι που θέλω να προστατεύονται. Όχι να προστατεύονται πράγματα, ο πρώτος ξάδερφος του συμβούλου, της υπουργού που έκανε ένα παιδικό θέατρο, πάρ' του δώσ' του επιχορήγηση, δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Εδώ το μουσείο ταιριάζει στη Μυτιλίνη, το είχαμε αφήσει στη μοίρα του και μπαίναν οι ποντικοί και τρώγανε μέσα πίνακες.
1: Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι ναι στην προστασία, με όρους, προϋποθέσεις και με τον τρόπο που σου περιέγραψα με αυτά τα παραδείγματα.

0: Ένα από τα πράγματα που με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα, η ενασχόληση με την τέχνη, επειδή έχει και έναν εμπορικό χαρακτήρα, είναι βιοπορισμός ή είναι μόνο ανάγκη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή, ο άλλος λέει: κοίταξε, δεις, εγώ αυτό έχω μάθει, να γράφω μουσική στη ζωή μου. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο.
1: Το ιδανικό είναι να είναι και βιοπορισμός. Και λέω: το ιδανικό είναι να είναι βιοπορισμός, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, σε αυτά που συζητήσαμε και μιλούσα για πολύ ένδοξους συναδέλφους, Μπαχ και τέτοια, η ανάγκη να έχει ψωμί η οικογένειά του που αποτελεί το καλή ώρα από 20 παιδιά. Ήτανε που τον έκανε να κάνει τις λειτουργίες τη μία μετά την άλλη κάθε Σάββατο ή κάθε δεύτερο Σάββατο. Παραγγελίες του τότε αρχιεπισκόπου της περιοχής. Και αυτό δεν σταμάτησε τον δαιμονικό Μπαχ ή τον Μπετόβεν ή τον οποιονδήποτε να γράψουν αριστουργήματα. Υπάρχουν οι παραγγελίες και μέσα εκεί βάζεις την ψυχή σου, τις ιδέες σου και το ταλέντο σου. Αυτό είναι το ιδανικό. Οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται να γραφτεί τέχνη, αλλά το να κάνεις μια δουλειά 8-10 ώρες και μετά να πηγαίνεις, αυτό σίγουρα σε τραβάει πολύ προς τα πίσω και πρέπει να είσαι πολύ υψηλών προδιαγραφών ταλέντο για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Και αν επιβιώσεις εσύ, δεν θα επιβιώσουν άλλοι 20-30 που σε μια άλλη περίπτωση με επαγγελματικό τρόπο θα επιβίωναν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος στο κυνηγητό το επαγγελματικό να κάνεις υποχωρήσεις. Εκεί λοιπόν είναι ζήτημα του πόσο είσαι αλωτριωμένος καλλιτέχνης ή πόσο είσαι πάρα πολύ σταθερός. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος καλλιτέχνης ή και αν ξέρω δεν θέλω να το πω εγώ. Ξέρω μόνο ότι ως πρόθεση δεν έκανα Χρήστο καμία υποχώρηση. Και υπήρξαν σιρήνες που ενδεχομένως αν υπέκυπτα δεν θα μου λέγανε και πολύ.
0: Γιατί υπέκυψε.
1: Γιατί ήταν εκεί στο μετέχμιο πολλές. Από τη στιγμή όμως που εγώ θεωρούσα ότι είναι κάτω από τη γραμμή που είχα βάλει, δεν το έκανα.
0: Μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που θα ήθελες πολύ να κάνεις αλλά δεν το έκανες?
1: Θα σου ξαναπώ κάτι που είπα λίγο πριν. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε είμαι ένα ευνοημένο άτομο. Από τα πράγματα.
0: Λέω καλλιτεχνικά, κάτι, από κάτι. Αυτό ήθελα.
1: Είμαι ευνοημένο άτομο. Κέρδισα μέσα από τη δουλειά μου να ζω άνετα τη ζωή μου. Κέρδισα να απογειώνομαι με τη δουλειά μου, κάτι πολύ δύσκολο σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας που ζούμε όλοι. Και επομένως η οποιαδήποτε μικρογκρίνια ή το αχ βαχ γιατί δεν έκανες αυτό, προφανώς αν τα βάλω κάτω μπορεί να βρω κάτι που θα ήθελα να κάνω και δεν έκανα. Αλλά ως απάντηση σου λέω, θεωρώ πολύ μίζερο το να ψάξω για να σου απαντήσω. Είμαι τόσο ευτυχής και έχω κάνει τόσα πράγματα που θα συνεχίσω να κάνω, γιατί αν δεν κάνω θα σταματήσει η ζωή μου εδώ, καθότι και αυτή η σχέση με το κοινό που έχω εμπεδώσει είναι αυτή που με κινητοποιεί. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι αχ δεν έπαιξα στη φιλαρμονική της Βίμη, δεν με έπαιξε ακόμα η φιλαρμονική του Βερολίνου. Λοιπόν, ποιος σχέστηκε? Είναι καταπληκτικό που την Πέμπτη παίζω στο Αγρίνιο σε ένα rock club και ξέρω ότι θα είναι 200 όρθιοι και 300 καθιστοί και θα έχουμε μια σχέση τετράωρη που θα είναι απίστευτη και για μας και για το κοινό. Αυτό είναι πιο πάνω από οποιαδήποτε φιλαρμονική του Βερολίνου. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή,
1: αλήθεια σου λέω.

0: Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που δεν συγχώρησα στον εαυτό μου είναι ότι έχασα κάποια στιγμή την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου σου με τον Γκάρι Μπάρτον. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία. Ναι, και ένα από τα πράγματα με τα οποία η παρέα μου σε κατηγορεί, πολύ καλή μου φίλη, είναι ότι δεν έφερε τον Μπιατσόλα στο φεστιβάλ Πάτρας. Εμείς περιμέναμε να μας τον φέρεις, τότε δεν λέγαμε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον είδαμε αργότερα εδώ στο Ηρώδιο και τον προλάβαμε πρωτού πεθάνει. Αλλά λέγαμε ότι.
1: Από εκεί το κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν με τη Μίλβα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν. 85-87 ήταν.
0: Ναι. Και ήταν και αυτός ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά λέω μας.
1: Όχι πολύ σπουδαίος, ένα από τα μεγάλα ονόματα του κόσμου.
0: Και το Γκάρι Μπάρτον, εγώ τον γνώρισα εκεί, στον έργο, στο τάγκο που έκανε.
1: Κοίταξε, δηλαδή, τα περισσότερα μεγάλα πρόσωπα που έχω γνωρίσει, είτε έχω συνεργαστεί, είτε τους ξέρω απλώς, ήταν, ρε παιδί μου, συγκλονιστικά απλοί άνθρωποι. Ο Γκάρι είναι ένας τύπος που αν καθόταν τώρα, μιλάγαμε 5-6 ώρες. Άμα του λέγες δίπλα είναι ένα βιμπράφωνο, παίζει, δεν θα τον πάρεις. Πήγαινε και θα σας έπαιζε, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Δηλαδή ένας τύπος τέτοιος. Το ίδιο Ροστροπόβης που γνώρισα. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι. Ξέρεις, οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν πόζα.
0: Οι πραγματικά σπουδαίοι.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Και στην ιστορία αυτή, όλοι με τον ελιτισμό. Είχαμε και ένα φίλο που ήταν πάρα πολύ καλός πιανίστας και ήταν από εκείνους που επέμεναν ότι τον είχα βγάλει παιδιά το Steinway και δεν τον βγάζει κανένα άλλο πιάνο.
1: Έχει δίκιο.
0: Και θυμάμαι που μου το είχε πει και λέω: εγώ δεν ξέρω να παίζω, δεν μπορώ, ναι, να χτυπήσω. Αλλά αυτό το έλεγε και ο Θάνος όταν ήταν ο Κιτ Τσάρετ κάτω στην Πάτρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτού του είδους οι λεπτομέρειες τι ρόλο παίζουν στη δουλειά. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου.
1: Ποια λεπτομέρεια,
0: α πούμε, το Steinway να έχω ένα τέτοιο και να μην έχω ένα Gold Yamaha, α πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ, α πούμε, έχω Μπεζεντόρφερ. Ένα άλλο γιγαντιαίο πιάνο πολύ καλό. Κοίταξε, παίζουν, λέει, για τους σπουδαίους πιανίστες παίζουν.
0: Ή για τους κιθαρίστες, ο άλλος λέει θέλω μία λες πόλα, ναι, ναι, για να
1: κοίταξε, για τους σπουδαίους μουσικούς το καλό όργανο είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν τα εμπορευματοποιημένα όργανα, ας πούμε, η Yamaha που λέει. Να φανταστείς το εξής, η Steinway βγάζει 1500 πιάνο το χρόνο και η Yamaha 200.000.
0: Αυτό και δείχνει πολλά πράγματα.

να αρχίσεις μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Sport FM 94,6 και μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο συζητάμε για πράγματα που μας αρέσουν. Αν έρθω στο σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν είσαι, φαντάζομαι ποτέ δεν θα είσαι, αλλά θέλω τις διαπιστώσεις σου. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που ονομάζεται μουσική παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορείς...

0: βάλω όταν λέω ότι οι μάγκες, εάν οι Αμερικάνοι αντί να εφεύρουν την νέα πυρηνική βόμβα είχαν εφεύρει το ταλεντόμετρο, μπορεί το ταλέντο του Χάρη και του Πάνου Καθημίχα να ήταν μεγαλύτερο από του Χατζηδάκη και του πιάνει τεταρτέως πυρετός. Δεν το λέω για να προκαλέσω, το λέω διότι μπερδεύονται στην εποχή μας οι λειτουργίες με την ύπαρξη των πραγμάτων. Δηλαδή στην εποχή τη δική μου, στη δεκαετία του 70 του 80, ήμουνα αυτό που ήμουνα και φαινότανε αυτό που ήμουνα. Γιατί βρισκόντουσαν 30 μεσάζοντες, 30 χρήστη στα τότε μέσα και πρόβαλαν αυτό. Σήμερα, εάν έρθει ένας Γάλλος, άσχετος Γάλλος, και πει πάω Ελλάδα, βάζω τις 5 μεγάλες τηλεοράσεις και θέλω να δω 3 μέρες τι ακούν οι νεοέλληνες, τι θα προκύψει? Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 0%, Σάκης Ρουβάς 2011 φορές, Αλκίνος Ιωαννίδης 0,1%,
1: Χατζηγιάννης 750.000%.
0: Άρα λοιπόν, άλλο η λειτουργία των πραγμάτων και άλλο το φαίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω στην αμέσως επόμενη γενιά από μένα, ξεκινώντας ιστορικά από τους Φατμέ Πορτοκάλογλου, από Τερμίτες Μαχαιρίτσα, από τους Ογκόλιθους Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα 1985, τα ζεστά ποτά, από τον Σοκράτη Μάλαμα, από τον Διονύση Τσακνή, τον Ορφέα Περίδη, τους συνήθεις υπόπτους και Χρήστο Θηβαίο, τον Νίκο Ζούδιαρη και Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Ορφέα Περίδη, δεν ξέρω αν τον είπα, τον Φίβο Δελιβοριά, καθώς και τα συγκροτήματα, ξεκινώντας από τα συγκροτήματα τα πολύ παλιά, πηγαίνοντας στις τρύπες της δεκαετίας του 80 και μετά πηγαίνοντας στα συγκροτήματα Ξυλίνα Σπαθιά, Υπογεία Ρεύματα, Διάφανα Κρίνα κλπ. Και φτάνοντας το 2000, έχουμε μία παραγωγή απίστευτα μεγαλύτερη από την παραγωγή της δικιάς μου γενιάς. Άλλο η λειτουργία, άλλο αυτό. Και μπορώ, άμα θες, σε όλους αυτούς που σου είπα, να σου βρω διαμαντάκια.
1: Το low bap.
0: Κοίταξε, εντάξει, εμένα η άποψή μου πάντως, σου μιλάω ειλικρινά, είναι ότι υπάρχουν μετά από τη δικιά μας γενιά πάρα πολύ με σπουδαία πράγματα, απλώς διαφορετικοί από μας, γιατί αλλάζοντας οι κοινωνικές συνθήκες δεν μπορούν να παραχθούν καλλιτέχνες αναγεννησιακού τύπου που να εκφράζουν καθολικά τη χώρα, αλλά καλλιτέχνες που ενδεχομένως εκφράζουν τα στρώματα από τα οποία προέρχονται. Αλλά το ταλέντο αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το δικό μας, αν είχε εφευρεθεί το ταλέντο.

0: Η μουσική παραγωγή και οι λειτουργίες είναι το ένα. Η αισθητική είναι το άλλο. Το πώς προσεγγίζεις αυτό που κυκλοφορεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με την παιδεία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδεία. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, εσύ, επειδή και εδώ στο σταθμό, αλλά και εσύ προσωπικά, είστε πολύ εντάξει. Μην μπλέκετε και μην βλέπετε τον εαυτό σας σαν το μέσον όρο. Αυτή η φυματίωση των παραγωγών του ραδιοφώνου σε πλειοψηφία πάνω από 90%, τι δημιουργεί στο ελληνικό κοινό εδώ και 15-20 χρόνια. Σε ρωτάω.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι ότι από τα μέσα εκπορεύεται χαμηλό γούστο και το lifestyle τραγούδι και ο τρόπος σε τέτοιο βαθμό που διαμορφώνει συνειδήσεις.
0: Ξέρεις, εγώ σε όλα τα ραδιόφωνα, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο δηλαδή τόσα 15 χρόνια που είμαστε, ο καθένας παίζει εκείνο που του κάνει κέφι.
1: Ναι, αλλά πάλι σου λέω ότι...
0: Ναι, δεν μας είπε κανείς, παίξτε το έτσι, πηγαίνετε
1: εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που παίζετε πάρα πολύ σωστά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, πάντως πάνω από τη γραμμή της αξιοπρέπειας μέχρι σημαντικά
0: αλλά
1: πράγματα.
0: Αλλά και το βράδυ παίζουμε και κάτι που δαγκώνουν, αλλά... Εντάξει, είναι και το βράδυ, θα παίξει και αυτό.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα του δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Και από τα δαγκώνει είναι μεγάλη συζήτηση τι και πώς. Αλλά εδώ εκπορεύεται από ραδιόφωνα και από έντυπο τύπο και από τηλεοράσεις το ευθελές συνεχώς. Αυτό διαμορφώνει και γούστο.

0: Δεν είναι λοιπόν μόνο τι παιδεία έχεις πάρει και πώς προέρχεται από το σχολείο
1: και
0: ή από το σπίτι σου.
1: Γιατί να προβάλλω, ρε φίλε, το ευτελές μόνο και να μην προβάλλω και αυτό το δικό σου και το αλκίνο που μια χαρά είναι.
0: Τώρα, εδώ
1: του
0: που θα λέμε,
1: περίτη,
0: μην ανοίγεις
1: του...
0: μια συζήτηση καθαρά πολιτική, γιατί θα μπούμε σε πολιτικά ζητήματα.
1: Να μπούμε, δεν έχει κανένας πρόβλημα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν έχω πρόβλημα να μπούμε. Ναι, είναι
1: αυτή.
0: Πολιτική.
1: Δηλαδή πρέπει να τον κρατάω ηλίθιο τον άλλον ή να του έχω με χαμηλή αισθητική ή με χαμηλή αισθητά.
0: Έχω ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα.
1: Και περισσότερο.
0: Όχι, τόσα θέλω. Όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 και του 60, στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούσαμε και που ζούμε και σήμερα στο καπιταλιστικό, έπρεπε κάτι να υπάρχει που να ενοποιεί τον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Ένα σύστημα δηλαδή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Κάποιος πρέπει να το ενοποιεί. Ποιος ήταν στη δεκαετία του 50 και του 60? Δύο παράγοντες. Η εκκλησία με το κατηχητικό, ειδικά στην περιφέρεια, και το σχολείο. Μετά τη μεταπολίτευση, οι δύο αυτοί φορείς που ενοποιούσαν τον κρατικό ιδεολογικό μηχανισμό δεν μπορούσαν να σταθούν, διότι ο κόσμος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί λόγω της Χούντας και δεν ανεχότανε ούτε εκκλησία. Τότε οι δημοσκοπήσεις της εποχής δείχνανε 5% την εκκλησία, 3% το στρατό και 10%, 8% το σχολείο. Που έλεγε το σχολείο στα αναγνωστικά του «Τι είναι η πατρίδα μας,
1: μην είναι η κάμπη, μην είναι τα πάρτα ψηλά βουνά»
0: και θεωρούσε το Σεφέρι, που ήταν αστός και που ήταν της δεξιάς, ως
1: επαναστάτη. Ήταν και δήλωση επιβολής τότε.
0: Άρα έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο να ενοποιεί αυτό το σύστημα. Και αυτό βρέθηκε. Ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά το 90 και κυρίως ο ηλεκτρονικός τύπος, γιατί ο ηλεκτρονικός τύπος λόγω της εικόνας μπορεί να τα μαζέψει και να ενοποιήσει όλα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Δεν εννοώ ότι 10 τύποι με γυαλιά μαζεύονται κάθε Πέμπτη απόγευμα
1: και
0: σε κάποιο υπόγειο.
1: Κάνουν
0: μια σύσκεψη και λένε Χαραλαμπόπουλος out, Μικρούτσικος in ή το ανάποδο. Όμως η ανάγκη ενοποίησης από τα μέσα παράγει ένα μοντέλο για την εμπέδωση αυτού του συστήματος. Και αυτό το μοντέλο στο χώρο του τραγουδιού, που χρειάζονται το τραγούδι λόγω της εμβέλειάς του και της αμεσότητάς του μέσα σε 3 λεπτά να σου περάσει ένα μήνυμα, είναι lifestyle τυποποιημένος μητροπολιτικός ήχος. Γι' αυτό όταν πρωτοήρθε τα δορυφορικά κανάλια, έπαιζα και πιάνω ένα Περού TV, Περού, και βλέπω έναν τύπο ο οποίος ήταν ίδιος ο Ρουβάς, αλλά ήταν στην πλάτη και νόμιζα ότι ήταν ο Ρουβάς, διότι η εισαγωγή του τραγουδιού ήταν καθαρά ένα τέτοιο τραγούδι. Ίδιος φωτισμός, ίδιες γκόμενες μπαλέτο. Μετά πιάνω ένα ρώσικο κανάλι και είναι πάλι ο Ρουβάς Ρώσος. Ένα μοντέλο, πρόσεξε, δεν μιλάω για τον καλλιτέχνη Ρουβά.
1: Προφανώς το καταλαβαίνω.
0: Γιατί, έτσι. Λέω για το μοντέλο, το τυποποιημένο, ξέρεις πόσα χρόνια μεταδίδεται. 21 συναπτά. Δηλαδή, παιδί 12 χρονών έχει μεταμορφωθεί σε 37 με αυτό το μοντέλο στο κεφάλι του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσες φορές το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίγα και τα ζεστά ποτά τα άκουσες στην ιδιωτική τηλεόραση, θα σου πω εγώ.
1: Α, εντάξει, καμιά φορά στον Παπαδόπουλο. Στο Παπαδόπουλο στο...
0: Ιδιωτική είπα.
1: Ναι.
0: Μηδέν.
1: Ιδιωτική, όχι, δεν το έχω προσέξει.
0: Τη ιδιωτική που είναι το 90%.
1: Και δεν παρακολουθώ και πολύ.
0: Άλλο λέω, το 90% μηδέν επί 20 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα, πολιτικο-ιδεολογικό εννοώ, τεράστια σημασία. Απλώς αυτή τη στιγμή έρχεται πίσω, γιατί τι γίνεται. Η δύναμη η δικιά μας, και όταν λέω η δικιά μας δεν εννοώ του Μικρούτσικου, αυτού που εκφράζουμε, είναι τέτοια που ένα κομμάτι συνειδητοποιημένων ανθρώπων αμήνεται σε αυτή τη λέλαπα. Και όχι μόνο αμήνεται, τώρα στην κρίση γίνανε και περισσότεροι.
1: Αυτό βλέπω, ότι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ο κόσμος ρίζος.
0: Μα η επιτυχία η δικιά μου και του Θηβαίου.
1: Με τη μεταπολίτευση.
0: Η επιτυχία, Χρήστο, τη δικιά μου και του Θηβαίου, προφανώς είναι ένα κομμάτι της ανήκει στο πρόγραμμα που κάνουμε που τους αρέσει τρελά. Αλλά το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι μας επιβραβεύουν για μια στάση που κρατήσαμε στάνταρ εδώ και 15 χρόνια εναντίον του lifestyle. Γιατί ταυτόχρονα με την επιβράβευση θέλουν να ψυχωθούν.
1: Ότι δηλαδή δεν έχει και αυτή. Ναι, επιβεβαίωση της επιλογής.
0: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι. Κάποτε κυκλοφόρησε, νομίζω, το Νίτρο ή κάποιο τέτοιο του Κωστόπουλου. Ένα περιοδικό, εν πάση περιπτώσει, από αυτά. Με εξώφυλλο που είχε εμένα και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και λέγε η out. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, θα μου πεις σε ενδιαφέρει. Καθόλου το λέω. Γιατί Εγώ ήμουν πληκτικός εναντίον του lifestyle. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, να σου πω το εμπεδώσαμε. Λέω μισό λεπτό, εσύ παρακολουθείς όλες μου τις συνεντεύξεις. Κάποιος άλλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί 30 συνεντεύξεις, μία θα ακούσει. Και θέλω να ακούσει αυτό για το lifestyle και το ρόλο της τηλεόρασης. Και αυτό το πράγμα βλέπεις ότι επιβραβεύεται, γιατί βέβαια πάνω στην κρίση δεν μπορεί να σκύψουν όλα αυτά τα πρόσωπα και σε αυτό που εκφράζουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η Σκυτάλη περνά

0: στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπάσες, ταριές, ήλιος, πυρός και φιλικές.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μια και θέλεις να ζητήσουμε και για το άλλο καυτό.
1: Ποιο
0: κεφάλαιο.
1: Ποιο.
0: Ποιο. Το μπαλέτο της εργατικής τάξης, έτσι το λένε, το ποδόσφαιρο.
1: Το μπαλέτο με μαέστρο τον Μπέο.
0: Ανάλογα με την ορχήστρα και το μαγαζί που θα πας να δεις. Προφανώς και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει όπως όλα τα πράγματα στο πέρασμα των χρόνων.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι εκείνο που θεωρείς ότι έχει χάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που είχε παλιότερα?
1: Κοίταξε να δεις, μερικές φορές ακούω κάποιους, νομίζω επιπόλαιους συναδέλφους σου, αθλητικογράφους, παρότι η καινούργια φουρκιά των αθλητικογράφων γενικά είναι πολύ υψηλότερο προδιαγραφών από ό,τι καινούργια φουρνιά των πολιτιστικών συναδέλφων σας. Θα σου πω όμως ότι όταν κάνουν μερικοί από αυτούς που λένε πω, Δωμάζος δεν υπάρχει ρε παιδί, Πελέ δεν υπάρχει, και καλά Δωμάζος και Πελέ, αλλά μιλάνε ας πούμε για πάρα πολλούς παίκτες εκείνης της εποχής και τα λοιπά. Έχει αλλάξει πλήρως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν έχει θέσεις. Άμα δεις δηλαδή την Μπαρτσελώνα, δηλαδή με συγχωρείς, πλην ενδεχομένως...
0: Είναι το Άγιαξ του καιρού μας.
1: Είναι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που έγινε από τον Κρόιφ. Η ουσία
0: είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Είναι ο συνδετικός κρίκος. Αλλά το γεγονός ότι οι παίχτες πρέπει να κάνουν από 10 μέχρι 13 χιλιόμετρα
0: σε κάθε παιχνίδι.
1: Από τη στιγμή που τα ακραία μπακ, εγώ θυμάμαι τα ακραία μπακ της δεκαετίας του 60 ήταν βιδωμένα στη μεγάλη περιοχή, στην άκρη και τα δύο. Εδώ πέρα είναι η, όχι η κρυφή, η φανερή κυνηγή. Είναι σαφέστατα ότι αυτή είναι η εξτρέμ. Όταν εδώ τα συστήματα δίνουν και παίρνουν, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι άλλαξε και δεν είναι μόνο για να πάρεις το αποτέλεσμα. Εντάξει, μερικές φορές παρά είναι τρελό το να πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα.
1: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα. Αλλά το ποδόσφαιρο άλλαξε. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις τον μεγάλο του καιρού μας με το μεγάλο ενός προηγούμενου
0: κάθε
1: καιρού.
0: Κάθε καιρός
1: κρίνεται με τα κριτήρια του. Χρειαζόταν οι 50 μέτρα πάσα του Δωμάζου τότε. Είναι όπως στη μουσική. Χρειαζόταν ο αναγεννησιακός Θεοδωράκης και Χατζηδάκης. Ενώ τώρα χρειάζεται ο άνθρωπος που θα εκφράσει το συγκεκριμένο στρώμα από το οποίο προέρχεται. Έτσι σας είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα αμυντικό χαφ. Το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να ιεροποιηθεί.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι όμως. Όπως ακριβώς.
1: Αυτό είναι όσον αφορά αυτό που με ρώτησες,
0: ναι,
1: την αλλαγή του ποδοσφαίρου.
0: Όπως ακριβώς με την πολιτική, όπου όλοι σκέφτονται να εκφράσουν τον κεντρό χώρο. Κάποια στιγμή για το ποδόσφαιρο έτσι έγινε. Όλοι μαζευόντουσαν στο κέντρο, όλοι παίζανε εκεί.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Δεν παίζανε πάνω, δεν παίζανε κάτω.
1: Κοίταξε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες, αν θέλεις. Δηλαδή, ομοιότητες που αγγίζουν το πολιτικό στοιχείο. Θυμάμαι εγώ. Λίγο μετά τον, από ό,τι μου λέει και ο πατέρας μου, δηλαδή, αν τάζησα και στη δεκαετία του 50, ο Ολυμπιακός Πατρών ήταν μια ομάδα των προσφυγικών που ήταν όλοι αριστεροί. Και έπαιζε με την αστική, με την Παναχαϊκή των Αστών.
0: Παρόλο που η Παναχαϊκή είναι δημιούργημα αναρχικών, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το κόκκινο μαύρο.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά πάντως ήταν
0: τότε
1: μια ομάδα των Αστών. Ο σκοτωμός, ο πολιτικός που γινόταν στο γήπεδο ήταν άνευ προηγουμένου. Το ίδιο με Ομόνια και από Ελ στην Κύπρο.
0: Κάποτε γινόταν και με Ρεάλ και Μπάρτσα και έχει μείνει ως κληρονομιά, ναι. Αλλά κανείς δεν θυμάται τώρα για ποιο λόγο.
1: Όχι, θυμώνται. Και πάλι ακόμα αυτή τη στιγμή ήμουν στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ δεν μπορεί να ξεντινάξει το φραγκικό καθεστώς.
0: Παρελθόν.
1: Δεν μπορεί. Επίσης η Μπάρτσα. Και είναι ένας από τους, για τους δύο λόγους που τη θαυμάζω. Ο ένας λόγος είναι το απίστευτο μπαλέτο ποδόσφαιρο που παίζει, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να παίξει καμιά άλλη ομάδα. Πολύ σωστά είπες, προέρχεται από τον Άγιαξ. Αλλά η τρομακτική τεχνική των παιδιών που από 8, 9 και 10 χρονών, όπως είναι ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μέση, μάθανε μπάλα εκεί πέρα. Ο Μέση 14, αλλά οι άλλοι από 8-9, και ο Μπούστιετς και ο Πικέ. Είναι μια ομάδα που εκτός από φοβερό ποδόσφαιρο, γιατί κοίταξε τι γίνεται, όλο αυτό το μηχανάκι το οποίο αλλάζει θέσεις, αλλά δίνει πάσες που κοντρολάρονται τέλεια ανά 2 μέτρα, το οποίο άντε να το κάνει η ελληνική ομάδα, θα τους φύγει μπάλα και θα βγει έξω. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μανία στους Καταλανούς. Οι Καταλανοί αισθάνονται πιο οικεία με την Ελλάδα παρά με την Ισπανία. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή στην Μπάρτσα υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θαυμάζω στην Μπαρτσελώνα. Είναι το απίστευτο ποδόσφαιρο που την έκανε να είναι η πρώτη ομάδα στον πλανήτη και το γεγονός ότι υπάρχει συνείδηση η οποία δεν είναι τόσο εθνικιστική, γιατί έχει μια άλλη βάση. Είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Έχει υπόψη σου.
0: Το μεγάλο καλοκαίρι της Αναρχίας ήταν.
1: Όχι μόνο και της Αναρχίας, αλλά και η αντίσταση.
0: Ήταν προς το τέλος,
1: Καταλωνία.
0: Ο πρόεδρος της Μπάρτσα, ο Σανιόλ, εκτελέστηκε μέσα στα γραφεία της Μπάρτσα, μόλις ξέσπασε.
1: Έτσι.

0: είναι ότι είναι κάπως ανίκαιο, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι της κουλτούρας να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο θεωρήθηκε και παλιότερα.
1: Καταρχήν το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρσελόνα και που έπαιζε ο Άγιαξ είναι από τα σημαντικότερα πράγματα έργα τέχνης που έχω ποτέ στη ζωή μου βιώσει.
0: Τον Άγιαξ τον υπερασπίστηκε ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης με ένα πρωτοσέλιδο το 84 στην Αυγή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά ο Άγιαξ και η Μπαρσελόνα είναι δύο πράγματα στα 40 χρόνια που έχουν περάσει που κάνανε τέχνη ασυζητητή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτή η ιστορία του 2004 που διαφωνώ πλήρως με όσους λειτουργούν ως Ελληνάρες και ως ελληνική ψυχή και ως η φιλή ενωμένη, όλα αυτά στο πύρτο εξώτερο από μένα, όμως με εντυπωσίασε το γεγονός ότι 22 παιδιά που ενδέχεται σε προσωπικό επίπεδο τους περισσότερους να τους υπολείπτε σε λίγο, διότι τους ακούς ή τους άκουγες παλιότερα, τώρα όχι τόσο, τους άκουγες πώς ήταν το παιχνίδι, έληξε ξέρω εγώ ένα-ένα ας πούμε και σου λέγανε μπήκαμε μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, μπήκαμε μέσα με δύναμη, μας έβαλαν γκολ αλλά δεν τα χάσαμε, ισοφαρίσαμε και πήραμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού από παίχτη διεθνή. Αυτό δηλαδή το IQ ακρίδας. Ναι. Και όμως αυτά τα παιδιά ξεπέρασαν τις δυνατότητές τους, όπως είχα γράψει σε μια συνέντευξή μου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στο Έψιλον μετά το 92, μάλλον το 92, ότι θα μπορούσα να την ερωτευτώ, είχα γράψει
0: τη Βούλα
1: και εξηγούσα γιατί ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες. Αυτό με συγκινεί στο αθλητισμό απίστευτα. Όταν ξεπερνάς τις καταγεγραμμένες δυνατότητες, όταν δηλαδή σπάς το ρεκόρ σου, όταν έχεις 8 χρόνια που έχεις πηδήσει 2.34 στο ύψος και το κάνεις 2.35, αυτό είναι έξω από τα όρια σου. Αυτό λοιπόν το πράγμα με συγκινεί
0: αυτό
1: απίστευτα.
0: Αυτό δεν είναι και μάχη απέναντι στον χρόνο?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν πολεμάς τον
1: χρόνο?
0: Εκεί
1: ταυτίζεται ο μεγάλος αθλητής με τον μεγάλο καλλιτέχνη. Γι' αυτό όχι απλά δεν ισχύει αυτό που καταμαρτυρούν ας πούμε, αλλά με τη δική μου οπτική γωνία πρέπει πραγματικά να ενδιαφέρεται πάρα πολύ ένας σημαντικός καλλιτέχνης για τον αθλητισμό, βέβαια στις σημαντικές του μορφές και όχι τις συνέπειες μιας χυδαίας εμπορευματοποίησης.
0: Γιατί και αυτό γίνεται. Ξέρεις, η δύναμη
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η δύναμη της Μπάρτσα ήταν ότι δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα, αλλά αυτό και μόνο ήταν και η διαφήμιση της.
1: Ναι.
0: Και από του χρόνου θα έχει. Και αυτό είναι ίσως μια ένδειξη ότι, ρε παιδάκι μου, ακόμα και τα οχυρά πέφτουν.
1: Όχι, δεν πέφτουν τα οχυρά. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα για να επιβιώσεις και να συνεχίσεις να είσαι Μπαρτσελόνα, είσαι υποχρεωμένος να είσαι ένα τεράστιο μπάτζετ, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές που γίνονται μεγάλοι, αλλά και για όλα αυτά τα φυτώρια, γιατί η Μπαρτσελόνα στάθηκε χάρη στα φυτώρια της. 8 παίκτες αυτή τη στιγμή και άλλοι 8 που έρχονται, τους βλέπεις.
0: Η Β'
1: Μπαρσελόνα δηλαδή που παίζει στο πρωτάθλημα το άλλο είναι γεμάτη από ταλέντα. Δεν ξέρω πόσα από αυτούς.
0: Είμαι μέλος της ομάδας από το 87.
1: Θέλω να κάνεις το γιο μου που είναι 10 χρονών γιατί είναι τρελαμένος με την Μπαρσελόνα.
0: Έχει κλείσει πλέον τις αιτήσεις απευθείας στην Μπάρτσα και μπορεί να γίνει μόνο στον τοπικό σύλλογο στον Αθηναϊκό.
1: Εδώ στον Αθηναϊκό.
0: Και θα είναι εμπειρία να τον πάρεις να πάτε να δείτε παιχνίδι.

0: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα τι σου λέει?
1: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, κωμικού για μένα αλλά τραγικού για τον πολύ κόσμο, διότι είναι και πολύ χαμηλού επίπεδου, βρε Χριστό. Δηλαδή τόσο προβλέψιμα όλα τα πράγματα.
0: Και η κοινωνία ίδια δεν είναι έτσι? Γιατί το ποδοσφαιρότης να είναι διαφορετικό, ρε παιδί.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι εύκολη η απάντηση.
0: Είναι εύκολη, αλλά είναι και μια πραγματικότητα.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά...
0: υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, αν πας να δεις τις γειτονιές στα αεραστεχνικά, βλέπεις κάτι παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ είχαμε το εξής εξωφρενικό σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στο εξωτερικό. Είχαμε ότι τις ομάδες ανέλαβαν κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι για να τα χρησιμοποιήσουν ως ασπίδες
0: ή για να προστατευτούν ή για να και διεκδικήσουν.
1: Δόρατα και ασπίδες ταυτοχρόνως. Η περίπτωση του Κόκαλη με τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα. Ο Κόκαλης έκανε πολλή δουλειά με το
0: δημόσιο
1: και με το δημόσιο. Έγινε αυτό. Αντίστοιχα, μπορεί οι Βαρδινογέννηδες να μην το ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, αλλά επί της ουσίας και αυτοί λειτουργήσαν ως αντίπαλο δέος του αλουνού. Πάρ' τον Πατατούδη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή για γέλια η ιστορία. Είναι τόσο εύκολα. Οπότε μετά έχεις τους στρατούς τους ιδιωτικούς. Κάποια
0: μετά
1: στιγμή.
0: Μετά και το στοίχημα θα. Αυτό είναι
1: και μετά και, έρχεται λοιπόν και κάθεται και το στοιχηματάκι. Οπότε παίζει ο Πανιόνιος με την Ουκρανέζη, γιατί τι έπαιξε.
0: Δυναμό
1: Τυφλίδος. Έχανε 2-0 και πόσο ήρθε, 5-2, 4-2. 5-3. Κάτι ξέρουν. Λοιπόν, και παίζουν στην Ταϊλάνδη, στο Χονγκ Κονγκ και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι τόσο προβλέψιμα. Και βέβαια.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η πληγή. Δηλαδή, όλα στη ζωή πλέον τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Άσο ημίχρονο δύο τελικό. Να βρούμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε τώρα.
1: Όπως θεωρώ μεγάλη ανοησία του Μαρινάκη με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Παραδέχομαι ότι φέτος ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς μια σκάλα καλύτερος από τον Παναθηναϊκό μέχρι τον αγώνα που παίζανε και δύο σκάλες μέχρι τώρα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Εσύ, εκείνη την Κυριακή έπρεπε να χάσεις. Η χαζομάρα του ήταν ότι αφού είσαι καλύτερη ομάδα φέτος, αφού θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος, τι σκατά θέλεις να πάρεις εκείνο το παιχνίδι με χέρια και με πόδια?
0: Μα εκείνος μπορεί να το θέλει ο διαιτητής, τι κάνει εκεί?
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δηλαδή είναι όλο το κύκλο μας σάπιο, καταλαβαίνεις.
1: Παλιά έλεγα πριν Μαρινάκη και με τους παλιότερους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Κάνουν μια επένδυση. Πόσο είναι η επένδυση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, 50-60 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Τόσο.
1: Δεν θα βάλει κι άλλο ένα να την στηρίξει?
0: Ναι. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι.
1: Δεν λέω για τον Μαρινάκη.
0: Τον οποιοδήποτε επιχειρηματία. Πλάκα ξέρεις ποιο είναι. Ότι η ελληνική αγορά δεν σηκώνει επένδυση 60 εκατομμυρίων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια φούσκα.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή σε μικρογραφία η φούσκα κατά του χρηματιστηρίου είναι, τρέχουν όλες οι ομάδες να πάρουν άδεια ψήνοντας τους παίκτες.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Ότι θα πάρουν. Δηλαδή έξω στην Ευρώπη θα δούμε ότι η χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα τους έχει όλους πληρωμένους.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ομάδες της πρώτης εθνικής. Εγώ κάποτε όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού είχα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά εγώ είχα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να ασχοληθώ και το είχα πει μάλιστα και στο Μακαρίτη του Παπαδρέου. Κανονικά έπρεπε να το κάνεις αυτόνομο Υπουργείο. Κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν ασχολήθηκα. Όμως είχα πει μια κουβέντα, λέω με συγχωρείτε ρε παιδιά. Τότε ήταν ο Αθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με 200 φιλάθλους είναι ομάδα πρώτης εθνικής. Γιατί δεν κάνουμε ένα καταρχή κλειστό πρωτάθλημα? Πώς είναι τα Γιάννενα έξω με 5.000 φιλάθλους? Πώς είναι η τάδε ομάδα έξω με 7.000 φιλάθλους? Και είναι ο Αθηναϊκός με 200. Θα κάνουμε ένα κλειστό πρωτάθλημα και να βάλουμε
0: προϋποθέσεις.
1: Δύο προϋποθέσεις. Ότι κάτω από αυτά τα εισιτήρια έφυγες και μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου αυτό που κάνουν στο NBA. Δηλαδή μια συγκεκριμένη απόσταση. Οροφή εξόδων.
0: Η Μπάρτσα όμως έχει και μπάσκετ και φέτος ο Παναθηναϊκός τη συνάντησε. Τι θα έλεγες?
1: Να μείνω λίγο στο πώς πήρε ο Μπράντοβιτς την ταυτότητα του προπονητή της Μπάρτσα.
0: Είπα και στο τηλέφωνο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μια εξαιρετική φιλόσοφος. Περίπτωση. Ναι.
1: Φιλόσοφος.
0: Η φιλοσοφία της ζωής του είναι και στο παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι η ζωή του.
1: Μην βγάζεις από το παιχνίδι, δώσε και ένα ποσοστό στον Ιτούδη. Για να
0: ναι, βεβαίως, γιατί δούλεψε πάρα πολύ μαζί του και κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά λέω ότι ο Μπράντοβιτς μου θυμίζει τον σκακιστή που μελετάει με τις ώρες, αναλύει την παρτίδα πριν πάει να παίξει.
1: Ο Μπράντοβιτς, θα πω κάτι φανταστικό. Θα μπορούσε να διδάξει, αν και το NBA παίζει εντελώς αλλιώς λόγω των σωμάτων, πρωτότυπες άμυνες και στο NBA, αν αυτό του επιτρεπόταν. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για το νούμερο ένα παγκοσμίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχες την καλοσύνη να μοιραστείς αυτό
1: εγώ
0: το χρονικό διάστημα μαζί μας.
1: Εξής. Εγώ είμαι...
0: Και να σου πω ότι χάρηκα που σε ξαναείδα δημοσιογραφικά μετά από χρόνια.
1: Χάρηκα που σε ξαναείδα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ήταν πολύ φιλόξενο αυτό το δίωρο και γιατί όπως προκύπτει και από όλη τη συνέντευξη και από όσα είπαμε, για μένα είναι πολύ σημαντική πράξη το να υπάρχετε με ένα τέτοιο τρόπο και να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα τέτοια και να σου πω ότι
0: συγκληρώνει τα δοχεία, είναι όσο υπάρχει θα υπάρχουν και πάει έτσι.
1: Είμαι στη διάθεσή σας ακόμα και για να μεταδώσω μάτς.
0: Να είσαι καλά Θάνο. Ήμασταν μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν ή μας απασχολούν. Στην κονσόλα του ήχου ήταν πολύτιμη συμπαράσταση του Παναγιώτη Ρήλου. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Τσόλης, αριστερό, μέσα στη μεγάλη.

την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι πρωινό Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Είναι ο DJ Πάνος Τρίλος. Μετά από καιρό θα αντέξει το πρωινάδικο και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Να πούμε μετά έχει τα διαδικαστικά μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά απ' τα άλλα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού, στην οποία παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Και αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το εισαγωγικό σε ένα ξημέρωμα και τη Δευτέρα που μας βρίσκει μετά την πολύ μεγάλη ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία. Και είναι ιστορική διότι μετά από τόσα χρόνια για πρώτη φορά η Εθνική Ελλάδος νίκησε την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας και μάλιστα εκτός έδρας στο Augsburg συγκεκριμένα, όπου έγινε η χθεσινή αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι όπου η Γαλανόλευκη έδειξε ότι μπορεί και με τον άλλον τρόπο. Και όταν δεν έχει αυτή συνέχεια την μπάλα στα πόδια, έπαιξε ένα παιχνίδι υπομονής. Για τουλάχιστον μία ώρα βρισκόταν πίσω από την μπάλα, αμυνόμενη στο αμυντικό της τρίτο. Κατάφερε να περιορίσει αρκετά τις κλασικές ευκαιρίες της Γερμανίας, οι οποίοι μπορεί να είχαν την μπάλα σε ποσοστό 70%. Αλλά ο Τζολάκης μας χρειάστηκε 2 με 3 φορές και ήταν εκεί φυσικά. Κατά τα άλλα, τακτικά ήμασταν άψογοι και στις στημένες μπάλες, πολλές έντρες που επιχείρησαν οι Γερμανοί, αλλά και όταν προσπάθησαν να μας διασπάσουν από τα άκρα. Αφού πέρασε αυτό το διάστημα της ώρας, σιγά σιγά η Εθνική άρχισε να κουβαλάει περισσότερο την μπάλα στη μεσαία γραμμή και μοιραία άρχισε να βρίσκει και κάποιες στιγμές. Έχασε την πρώτη της πολύ μεγάλη στιγμή με τον Ιωαννίδη στο πλασέ στην απέναντι γωνία σε μια μυθική ευκαιρία και τελικά έμελε να είναι ήρωας ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που πολλά άκουσε τελευταία, ο οποίος μπήκε αλλαγή και βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και με τη βοήθεια της τύχης, γιατί πάντα στα μεγάλα παιχνίδια και σε τέτοια γήπεδα θες και λίγο τύχη. Η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας που λέμε και η Ελλάδα πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη χθες επί της Γερμανίας. Έτσι μπορεί να νικήσει η Ελλάδα τη Γερμανία στη Γερμανία. Έτσι απλά το λέω αυτό για να μην ακούσω για τύχη και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να πάω να παίξει εσύ στη Γερμανία έχοντας την μπάλα 70-80% στα πόδια σου. Δεν είναι εύκολο. Και κάπως έτσι λοιπόν πανηγυρίσαμε την πολύ πολύ μεγάλη νίκη σε ένα μάτς που, όπως και στη Σερβία, θα πω ότι όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Δεν μπορούσε να βρει και χθες κάποιον ο οποίος ήταν υστερήσαντας, ο οποίος δηλαδή αποτελούσε τρύπα για την εθνική ομάδα. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν, άλλος λίγο παραπάνω, άλλος λίγο λιγότερο, για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία τη φέρνει νίκη στην κορυφή του ομίλου της, του πρώτου γκρουπ βέβαια, έτσι, του δεύτερου ομίλου στο πρώτο γκρουπ του Nations League. 2-2 η Ελλάδα, απίστευτο μυθικό, 6 βαθμούς, 4 οι Ολλανδοί, 1 οι Γερμανοί, κανέναν οι Σέρβοι. Αλλά εγώ θα πω προσοχή. Το είπα και χθες το βράδυ, θα το πω και τώρα. Προσοχή, γιατί και στα προκριματικά του παγκοσμίου ξεκινήσαμε με τα μπούνια, με θετικά αποτελέσματα και μετά είχαμε καθίζηση. Ακολουθούν 2 παιχνίδια τώρα με Γερμανία και Ολλανδία. Ολλανδία και Γερμανία, να πω τη σωστά τη σειρά μέσα, στα οποία η εθνική θα πρέπει να έχει την ίδια σοβαρότητα. Δεν έχει καμία σχέση το ότι γίνονται εντός τα άλλα 2 παιχνίδια. Θέλουν την ίδια προσοχή ώστε να διατηρηθεί εκεί ψηλά. Νομίζω ότι από τους Σέρβους έχουμε χτίσει ένα συνέξι που είναι το πρώτο ζητούμενο να βγούμε σίγουρα τρίτη. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε πολύ κοντά. Θα πρέπει να κάνουμε πολλές αυτοκτονίες για να μην πάρουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι η ομάδα αυτή τη φορά έχει δουλέψει στο κομμάτι της ψυχολογίας και διαχειρίζεται καλύτερα όλες τις καταστάσεις. Φαίνεται ότι τα προβληματικά του παγκοσμίου αποτέλεσαν μάθημα, θα πω, το πάθημα που είχαμε στην προηγούμενη προκριματική σειρά. Αυτά για την Εθνική. Χθες είχαμε και τον τελικό του Super Cup, που ο Ολυμπιακός νίκησε 191-96 τον ΠΑΟΚ στο όριο και πήρε την νίκη και κατέκτησε το Super Cup. Να πούμε ότι στο άλλο μάτς του ομίλου η Σερβία ιτήθηκε 1-2 από την Ολλανδία. Το γκολ της Σερβίας πέτυχε ο Λούκα Γιοβίτς με προβολή από κοντά, ενώ είχε και μια ευκαιρία με κεφαλιά προς το τέλος ο επιθετικός της ΑΕΚ να ισοφαρίσκει σε 2-2. Πάμε να στείλουμε τους πρώτους καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Κόντρα στη Γερμανία του κλουμπ, μερικοί Έλληνες αντέδρασαν προχθές ο Νασουγά. Τελικά ο Γιούργεν και οι άλλοι έμελαν να το πούν αυτό. Λέει καλημέρα ο Γιάννης από Σαλονίκα. Έτσι είπαμε πραγματικά. Καλημέρα, αδέρφια. Δεν ξέρω μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν ήμουν ο Κουρμπέλης θα έπαιρνα τηλέφωνο σε όλες τις εκπομπές. Λέει ο Γιώργος ο Πενιρλής. Καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα. Πολλά μπράβο για το μεγάλο διπλό της εθνικής. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, Μπόης. Γιώργος από Σίδνεϊ, επαναρκαδικός. Πάντα υγεία. Πού ήμουνα τώρα, γιατί ανανέωσε. Γιατί μου τα κάνει αυτά. Έλα μου τώρα, ναι. Πάντα υγεία, λέει, τη μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Να έχουμε άθλος μόνο αυτό. Πίνουμε από τις 12 τώρα, ηρεμήσαμε να απολαύσουμε, Βαγγελάρα. Ελλάς, Κώστας Καναδά. Γεια σου, Κωστάρα, να είσαι καλά. Ο Κουρμπελίν Πινέδα έδωσε χτες απαντήσεις, λέει. Καλημέρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, αρχηγέ. Καλή εβδομάδα. Περιμένω να ακούσω τα τζιμάνια για το αν πρέπει να φύγει ο Ιβάν. Ηλίας Τρεφιλάρα από Λουξεμβούργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αλέκος από Χαλάνδρη. Με τέτοια διαιτησία στον μπάσκετ ακόμα δεν αρχίσαμε, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αγτζής. Πώς λέγεται το γαλακτοκομικό προϊόν που στραγγίζει τα ζυμαρικά? Σουρωτήρι.
1: Με ύψιλον.
0: Ναι. Ναι. Η κλοπ πι του αιώνα από την Ελλάδα χτες, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Δεν μας χάλασε καθόλου. Λοιπόν, μεγάλο φάουλ του Γερμανού δημοσιογράφου να χαρακτηρίσει την ομάδα που έχει πάρει γύρω ποδοσφαιρικό νάνο. Εντάξει, και άμα το πει ένας, τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει αν το πει κάποιος? Ακούγεται πιο ωραία έχω σήμερα. Αλλάξατε κάτι, λόγιο του Σπενελή. Ναι. Λοιπόν, κάνα δύο μηνυματάκια ακόμα. Καλημέρα, μορφόδα των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κουρμπέλης και ο Ρούφεν Κλόπ της παρέας. Με μπόλικη τάμπλα ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα στον Κώστα που λέει καλημέρα στην παρέα. Εθνική μας τρέλανε. Η Μέρκελ είχε κατοχή 75% και φύγαμε 3 βαθμούς. Μπράβο στα παιδιά. Θέλω να δω τι θα γράψω σήμερα οι γερμανικές εφημερίδες, λέει ο Κώστας Ραγκτζής από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους. Κοιτάω τη βαθμολογία και βλέπω την Ελλάδα και κάτω την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Σερβία. Τι ωραία εικόνα. Πανά θα προδρόμω στον Αντώνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η εθνική μας αρχίζει να παίρνει αυτά που ανταποκρίνουν στο ταλέντο της. Μπράβο στα παιδιά. Πάμε για διατήρηση στο πρώτο γκρουπ και γιατί όχι μία από τις πρώτες δύο θέσεις. Φόρτσα Λαδάρα, λέει ο Παντελής. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα Γερμανίας. Μπράβο στην εθνική μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Μας έκανε περήφανο στο που είμαστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, φίλε. Με τις φόρμες της εθνικής Ελλάδας θα πάω σήμερα στη δουλειά, λέει. Ξέρετε πόσο το περίμενα αυτό. Από το 4. Μπράβο στα παλικάρια που κάνανε το 2-2. Στο Βελιγράδι ήμουν μέσα. Τώρα θα είμαι και με την Ολλανδία. Να το Σωτήρης. Ωραία μέρα για τους Έλληνες Γερμανίας που είναι και πολλοί. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε στον κόσμο, κύριε Πανάη. Πώς είσαι εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Δυνατός.
1: Διαβάζω το Gute Nacht, Παπατζίεν Κλοπ. Και έχω πεθάνει.
0: Τι γραφική είναι αυτή, ρε.
1: Μετά από κανένα δίμηνο,
0: Ξανά. Ναι, πρωί χαμένος είσαι.
1: Παραπάνω. Τι να κάνω, Παντελής.
0: Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Παντελάρας.
0: Πάμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, παιδιά μου.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Στον Πάνο.
2: Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Πανούλη μου.
1: Τι κάνεις?
2: Ελαδάρα με τρέλα, φίλε.
1: Έτσι.
2: Ελαδάρα με τρέλα, γιατί αυτοί μας είχαν τρελάνει στο passing game, παιδιά, έτσι, συμφωνείς, Βαγγέλη?
0: Εντάξει, ρε, φιλομάδα του Κλόπ είναι, δεν το περίμενες.
2: Αυτό, ναι, μας είχαν τρελάνει στο passing game, είναι... αλλά δεν ήταν φλίαρι, δεν κάνανε κάτι.
1: Εδώ κάποια στιγμή το κάνανε και εμείς, ρε.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις, Πάνο, να πούμε ότι ο Κλόπ τώρα. Ουσιαστικά ο άνθρωπος τώρα ξεκινάει.
1: Τώρα πειραματίζεται.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει με 40 παίχτες και σιγά σιγά θέλει να δει ποιο του κάνουν. Έτσι δηλαδή, τους πετύχαμε και σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά την εθνική Γερμανία ακόμα και σε τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να την κερδίσει οποιοδήποτε.
2: Είναι μεγάλη ομάδα.
0: Φυσικά.
2: Από τις
0: μεγαλύτερες. Από τις
2: μεγαλύτερες. Όχι 5 παγκόσμια. Εντάξει, 5 δεν έχει.
1: 4 νομίζω.
2: 4-5. Και ευρωπαϊκά έχει, δεν είναι τυχαία ομάδα. Πολύ βαριά φαρέλα.
0: Mm.
2: Στον μπάσκετ, να πω για τον μπάσκετ, Βαγγέλη.
0: Εγώ θα σου πω τι θα πεις, ρε.
2: Α, για τον μπάσκετ, δεν μ' ανησυχεί που χάσαμε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ενερχόμενη δύναμη, εγώ πιστεύω. Και ο Άρης, αν και αυτός είναι ενερχόμενη δύναμη. Αλλά νομίζω είναι, θα είναι πιο γρήγορα ο ΠΑΟΚ από ό,τι περιμέναμε. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, όταν γυρίσουν και οι τραυματίες και σωματωθούν όλα τα παιδιά και δεν έχουμε δυσατυχίες, γιατί δεν ξέρω και με τον Χουάντσο έπαθε ένα τραβηγματάκι να πούμε. Πιστεύω εντάξει, θα πάνε όλα καλά, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έβαλε δύο παίχτες, το Μοντέρο και το Μακλιντάιερ, που είναι πάρα πολύ καλοί κι αυτοί. Εντάξει, και είναι, θα είναι πολύ δυνατό και το πρωτάθλημα και γενικώς και η Ευρωλίγκα. Τι λες εσύ?
0: Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα και δίκαια ανοίξει τον Παναθηναίκο τόσο απλά.
2: Ναι, έπαιξε καλύτερα. Μα σε όλο το διάστημα ήταν μπροστά. Δεν είναι ότι στο τέλος πήγαμε να τους το κλέψουμε. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Πανούλη μου. Να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά μου.
1: Γεια σου,
0: Πάνο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, εσύ.
1: Καλώς το, κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σας. Πότε μπήκε το γκολ της Εθνικής, σε ποιο λεπτό?
1: 76.
0: 73 ή 76. Κάτσε, περίμενα να σου πω, κύριε Δημήτρη. Στο 70 κάτι, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
3: Εντάξει, το ακριβώς δεν πειράζει. Δηλαδή, προς το τέλος μπήκε.
0: 74.
3: 74. μια ερώτηση ακόμα.
0: Ναι.
3: Άκουσα στην Εθνική, είχα βάλει την Εθνική, πώς λένε, κάτω τον, αυτή που κέρδισε τη Γεωργία.
0: Την K21, K21.
3: K21, ναι.
0: Ναι.
3: Και άκουσα ένα παίχτη Μπασινά, δεν ξέρω αν το άκουσα καλά. Υπάρχει τέτοιος παίχτης? Και αν ναι, μήπως έχει συγγένεια με τον Μπασινά, τον Άγγελο?
0: Δεν έχω υπόψη μου κάτι.
3: Μπορεί, δεν είμαι και σίγουρος αν το άκουσα
0: δεν
3: καλά.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι για Μπασινά, να σου πω την πάσα αλήθεια.
3: Όχι. Γκούμας πάντως υπάρχει, έτσι.
0: Τώρα, κύριε Δημήτρη, θα σε γελάσω.
1: Ναι, υπάρχει ο Κωνσταντίνος Γκούμας.
0: Αυτός δεν πρέπει να έχει σχέση με τον Γιάννη.
1: Κωνσταντίνος Γκούμας του Λεβαδιακού.
0: Δεν πρέπει να έχει σχέση με τον Γιάννη τον Γκούμα αυτός όμως, κύριε Δημήτρη.
3: Αν
0: ρωτάς γι' αυτό, δεν πρέπει να έχει σχέση. Όχι.
3: Ναι, γι' αυτό είπα.
0: Όχι,
1: ναι. Είναι από την Κατερίνη το παιδί.
0: Ναι.
3: Γενικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές πρώην του Παναθηναϊκού που να έχουν παιδιά που να αγωνίζονται τώρα?
0: Που να αγωνίζονται σε εθνική ή γενικά?
3: Σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ο Κάρα έχει σίγουρα.
3: Ο Καραγκούνης, ναι. Έχει.
0: Ναι.
1: Ο Κοστούλας.
0: Ποιος Κοστούλας?
1: Όχι. Ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Κοστούλα είναι προχώτορα τα παιδιά. Ο ένας παίζει Αγγλία, ο άλλος παίζει Όφη. Ο Νταμπίζας νομίζω ότι έχει και αυτός το γιο του. Παίζει Τσιρικάς. Τώρα δεν πάει το μυαλό μου. Με πιάνεις και λίγο αδιάβαστο τώρα σε αυτό.
1: Μπασινάς
3: πάντως δεν υπάρχει. Είσαι τι ομάδες παίζεις, δεν ξέρεις.
0: Τώρα κύριε Δημήτρη, όχι τέτοια πράγματα.
3: Δεν ξέρεις.
0: Όχι τέτοια.
3: Καλά, άμα τύχει και το μάθη.
0: Αυτό είναι για τις πανελλαρκίες, δεν είναι για τώρα αυτά.
3: Εδώ είμαστε.
0: Είναι σωσάκια. Λέω, έγινε. Να είσαι καλά.
3: Έγινε, γεια.
0: Δεν είναι για Δευτέρα πρωί τώρα, μετά από τέτοια μέθη με Εθνική τώρα. Να ψάξω να βρω τώρα όλους τους γιους από τους μπαμπάδες που παίζουν μπάλα.
1: Είναι ωραίο θέμα πάντως.
0: Είναι ωραίο θέμα, δημοσιογραφικό.
1: Για site.
0: Δημοσιογραφικό, ναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται.
4: Καλημέρα.
1: Βρε, καλώς.
0: Να τους. Ωραίος το άλλος. Δεν ξεκολλάει βελόνα. Έλα, καλώς το.
4: Δεν μου λες, Βαγγέλη. Πάνω, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Βαγγέλη, πότε έγινε η πρώτη αλλαγή, το θυμάσαι?
0: Η πρώτη αλλαγή, θα σου πω, ρε. Θα σου πω, μην νομίζεις, θα σου πω. Εδώ θα κάτσω εγώ να παίζω με εσάς. Θα σου πω, όσο πότε βγήκε και πότε μπήκε.
4: Άντε,
0: άρα το μας το έχεις. Τελείωνε.
4: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.
0: Γιατί έπαθες?
4: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όχι, ήταν.
0: Άκουσα σαν τι καλή εβδομάδα, γι' αυτό ξεγελάστηκα.
4: Όχι, Παναγιά μου. Όχι, μια χαρά είναι. Και ο Λαμέλα, μια χαρά μου είναι, μου μεγαλώνει. Την Παρασκευή πηγαίνουμε στο γιατρό για το δεύτερο εμβόλιο. Είμαστε στην εποχή του μία αυτό, μία εκείνο, μία το άλλο. Τα έχει κάνει όλα στα λαμβάνε.
1: Α, πήρε σκύλο. Εγώ το έχω χάσει αυτό τόσο.
0: Ναι, πήρε.
4: Ναι.
1: Και τον είπε Λαμέλα, ρε γραφικέ.
0: Αφού του το είπαν και εδώ πέρα όλοι.
1: Ρε γράφει.
0: Όλοι εδώ αυτό το είπαν. Λαμέλα, λέει, θα το βγάλει.
4: Λαμέλα. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Ήταν, καταρχήν δεν θα έχετε δουλειά σήμερα, έτσι το ξέρετε αυτό.
0: Γιατί έγινε?
4: Επειδή είναι και σαν ευτές, αφού το ξέρετε. Και έβαλε γκολ και ο Κομπέλης.
1: Ναι, δεν έχει κρίνια.
0: Κορμπέλης Μαμπάσας, σαν δαλοφόρη.
4: Το τι έγινε Παρασκευή Σαββάτο στο, όπως το λένε στα...
0: Εντάξει, ξέρεις, την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, ήταν και λίγο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση στη Σερβία, αυτό τους έλεγα. Δηλαδή, γκρινιάζανε για ένα παίχτη που ήταν από τους καλύτερους. Δηλαδή...
4: Και λέγεται τώρα στη Γερμανία θα δείτε και μην παίρνετε αέρα και θα μας φάνε 3-4 θα μας δούμε, αλλά και μπλα μπλα. Μπράβο στο Κλοπ όμως που ήταν ειλικρινέστατος, γιατί αυτό το όνειρο το έβλεπε. Στη συνέντευξη λέω που...
0: Ο Κλοπ γενικά, ο... τι να πει κανείς τώρα για τον Κλοπ, και οι δηλώσεις του ήταν πολύ καλές για την εθνική, αποθετικές, τα πάντα, ναι.
4: Δηλαδή, μπράβο του, δηλαδή το έβλεπε το όνειρο αυτός, αλλά δεν το πίστευε κανένας μάλλον. Το μεταξύ θέλω να... Γιατί δεν καταλάβω, είχε γίνει ένα φιλικό με τον Ότο Ρεχάγκελ, που είχαν παίξει Χαριστέας, Παπασταθόπουλος, δεν το είχατε δει αυτό. Και νικήσανε 2-3, 3-2.
0: Φιλικό.
4: Με τη Ρεάλ, με τη...
0: Φιλικό.
4: Φιλικό, ναι.
0: Πού να το θυμόμαστε.
4: Ναι, και ήταν ούτω, ήταν στη...
1: στο πάγκο.
0: Στην τεχνική ηγεσία.
4: Ναι. Και έβαλε και γκολ ο Χαριστέας και αγκαλιαζόντουσαν μαζί με τον Ρεχάγκελ. Ήταν έτσι. Είχε. Ήταν ωραίες στιγμές.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε καθόλου για την πρωταθλήτρια. Θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Ο Γιώβιτς έβαλε γκολ,
0: Ναι.
4: Τώρα το
0: άκουσα
4: που το είπες και έχασα.
0: Ακριβώς σαν φάση σαν αυτό που έχασε με την Ελλάδα από το ίδιο σημείο και από τη μικρή περιοχή, τώρα αυτή τη φορά δεν το χάρισα.
4: Έχει
1: πειράσει
4: καλά, έκανε και το
1: χάρισε. Με την Ελλάδα το χάρισε ξεκάθαρα.
4: Αυτά ακριβώς.
1: Θύμισε ΑΕΚ πολύ.
0: Έγινε, Νικόλα.
4: Θύμισε πολύ ΑΕΚ, για πολύ ΑΕΚ. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο. Θα τα πούμε. Να είστε
1: καλά. Καλημέρα.
0: Παιδιά, ερώτηση για πιτσιρικάδες, δεν ρώτησε γενικά αν παίζουν ποδοσφαιρολογοί ή ποδοσφαιριστών. Μου λες εδώ πέρα Αποστολάκης, Βίντρα, Καραγκούνης, Δόνης. Τα παιδιά του Δόνη έχουν γίνει 30. Ο Αποστολάκης επίσης και αυτός είναι τουλάχιστον πάνω από 25. Πιτσιρικάδες είναι όπως μου λες του Βίντρα και του Καραγκούνη μικρή. Έτσι. Αυτό λέω. Επειδή δεν ρώτησε γενικά για πρώην παίχτες που είναι τα παιδιά του ποδοσφαιριστές, ρώτησε για πιτσιρικάδες. Από αυτά τα ονόματα εδώ πέρα που βλέπω, του Βίντρα και του Καραγκούνη ξέρω ότι παίζουν σίγουρα τα παιδιά οι μικροί. Και για το γιο του Νικοπολίδη που μου λες Παναγιώτη Εθνικά και αυτός είναι μεγάλος πλέον, 25. Παίζει Β' Εθνική 2-3 χρόνια. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα 2-10-95-79-283-4-5. Δεν έχουμε πολύ κινητικότητα στα τηλέφωνα. Γκρίνια σας αρέσει. Καλημέρα στο Σπυράνι των ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε Στένη Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο και να λέμε

0: αλλά η τύχη βοηθάει και τους ικανούς, όπως έχουμε πει.
1: Με μόνο και με μόνο με τύχη, χωρίς πλάνο δεν θα πήγαινες πουθενά. Είναι αυτό είναι ξεκάθαρο, όσο τύχη και να έχεις.
0: Ναι. Όχι, όλα τα παιδιά είναι φοβεροί παίκτες. Μπράβο τους, καλό σύνολο. Εγώ για άλλο ήθελα να μιλήσουμε λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Για τον μπάσκετ. Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα για να δέσει η ομάδα. Έχουμε και πολλές απουσίες. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις, Βαγγέλη, η απόφαση να φύγει ο Τολιόπουλος ήταν του Μπρόντοβιτς ή του Τολιόπουλου.
1: Του Τολιόπουλου.
0: Του Τολιόπουλου,
1: ναι. Του Τολιόπουλου και είχε να κάνει κυρίως και με τα λεφτά φυσικά, γιατί η πρόταση που δέχτηκε από τον Άρη ήταν πάνω από τα διπλάσια στον Παναθηναϊκό, πριν πέταξε άλλο στάρικα εκεί θα παίρνει 1,2 νομίζω. Και ήταν και ο ρόλος, αυτό ήταν παραπάνω.
0: Ναι, ο ρόλος. Παίζει βασικό.
1: Δηλαδή κάτι σαν τον Όσμαν στον ΠΑΟΚ που το βλέπεις ότι παίζει 3-35 λεπτά.
0: Ναι. Εντάξει, φέτος στο μπάσκετ, Βαγγέλη μου, εκτός από Παναθηναϊκός θα είμαστε και λίγο Άρης, έτσι. Θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά, έτσι.
1: Αν είσαι φιλοαργιανός παλιά, αν ήσουν φυσικά, γιατί να μην είσαι.
0: Ναι, αφού είμαστε το ίδιο σε αυτό.
1: Εγώ στα πάω Κάρης είναι της δεκαετίας του 80, τον Άρη ήθελα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: και εγώ τον Άρη. Αλλά πριν τότε υπήρχε ο ένας, ο μοναδικός.
0: Ο μοναδικός.
1: Δεν θα βγει άλλος, έχει κλείσει το εργοστάσιο με τον Ρογκάλη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε, ρε φίλε.
0: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μανώλο τον ΑΕΚΤΖΙ και στον αδελφό του τον Στέφανο που έχει πάρει τον κακό δρόμο που είναι Ολυμπιακός.
1: Α, είπα και εγώ τον κακό δρόμο. Έγινε. Καλά, γεια.
0: Έγινε, έλα, γεια.
1: Γιατί όταν ακούω κακό δρόμο μου έρχεται αυτό το παλιό λαϊκό μου.
2: Κύρα τον κακό.
1: Και την αστάτη ζωή. Θες κι άλλο να βγάλω ή να βγάλω.
2: Τώρα όχι, μην το κόψεις να πούμε γιατί πάμε για
1: δεύτερη. Είναι 28, θα διαβάσω μηνύματα να φύγουν τα μηνύματα. Αν είχαν χάσει, αν είχαμε χάσει λίγα μέσα τα γεμάτα. Σωστά το λες.
2: 100%.
1: Σωστά το λες, 100%. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από 4-16 Εθνικής Άμυνας Χολαργός. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω σε όλη την παρέα από τον Ανδρέα. Καλημέρα στον Νικολό τον Ναυτικό, στην Ξάπλα σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη Αχιλλέας 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, επιτέλους στον πάνω μας. Το καλύτερο πρωινό δίδυμο λέω στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή. Θεωρείς πως ο ΠΑΟΚ είναι τόσο ανταγωνιστικός όσο φάνηκε ή η έλλειψη του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τον ανέβασαν? Θα το δούμε στην πορεία αυτό, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, καλές εκπομπές. Μπράβο στην εθνική μας. Είδες τι έγραψε η Μπίλτ. Ένας ποδοσφαιρικός, Νάνος ο Βαλεφρένας στον Κλοπ, έγραψε συγκεκριμένα, η οποία υπενθύμησε πως η Ελλάδα δεν ήταν καν παρόση στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για τον Παγκόσμιο Κύπελλο του 26. Πόσο κόμπλεξ, λέει ο Κωστής ο Μπραζιλέρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παράπιση από τους δέκτες. Έχουμε τον κατάλληλο προπονητή για το υλικό που έχει εθνική. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός, πρώην ΤΑΗ για τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, φίλοι μου, καλή εβδομάδα. Το ζήσαμε και αυτό κατά σειρά. Τζολάκης Μαυροπάνος Ανδρούτσος, η καλύτερη της εθνικής. Παυλίδης ηγέτης, προπονητής μέσα στο γήπεδο, λέει ο Κωστάρας Κόσνερ Ατζάκη.

0: Ρώσης, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και στην καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα που έστειλε την Παρασκευή. Τεράστια νίκη για την Ελλαδάρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έτσι αγαπάνε αυτοί που σας χρωστάνε. Μπράβο στην Εθνική, λέει ο Γιώργος. Παλιό, αλλά καλό, Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής για την νίκη τους, από το Μιχάλη. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην νίκη και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό και στην κατά τα άλλα ωραιότατη κυρία, λέει η φίλη μας Ειρήνη Παουκτσού. Καλημέρα, ρε Μάγκες, Φόρτσα Λαδάρα, Παύλος από Μαρούσι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω εκεί στον Αλφα. Δεν τρέπονται λίγο, μόλις στήριξε ο διαιτητής αμέσως διαφήμιση, λέει ο Λάμπης. Ναι, και εμένα λίγο με χάλασε αυτό. Έπρεπε να μας αφήσουν 30 δευτερόλεπτα και μετά να πάνε να ρίξουν break και ας το βάλουν και 15 λεπτά. Κέρδισε η Εθνική του Ιβάν με γκολάρο Κουρμπέλη. Έχασε η ομάδα του Ζώση και μετά έχασε ο Πάοκ. Μια περίεργη φάση από τη διαιτησία. Δεν χάνεται σήμερα η εκπομπή με τίποτα. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό, παρόλο που δυσκολεύτηκε η ομάδα μου τελικά τα κατάφερε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Φύγαμε, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταονομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο Τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ανήκοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταονομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σαν άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσης ημέρα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Να δω.

ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ.

0: Technor ST, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins for FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο ματς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους εσάς. Καλή δύναμη και καλή εβδομάδα να έχουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2195-79-283-4-5. Έχουμε κοσμάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε τηλέφωνα. Μηνύματα διάβασα πολλά πριν. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Τι έγινε.
0: Δεν βλέπω διάθεση.
1: Πάνω είναι. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Κάτι ακούω πολύ στο βάθος. Μήπως έχει παρθεί λάθος κουμπί.
1: Καλημέρα.
0: Ο Σοκράτης κάτσε. Α, 100 χρόνια στο γήπεδο της Βέρντερ, λέει. Ναι. Σοκράτης Χαριστέας Ρεχάγγελ εναντίον Real Legend. Α, μάλιστα, αυτό ήταν το παιχνίδι που έλεγε ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Μανώλης, Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Μανώλη, τι κάνεις, φίλε.
2: Μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
2: Τέλεια, βασικά. Βασικά, διανύω, ακούγεται λίγο έτσι περιβολικό, αλλά ίσως μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
2: Και δεν το πιστεύω, δηλαδή. Τέλος πάντων, ήταν όλα τέλεια σήμερα. Λοιπόν, και παίρνω βασικά και τρίτη φορά. Δηλαδή, μίλησα με τον Κώστα νωρίτερα. Άφησα και ένα μήνυμα τώρα πριν σε λίγο και σε σένα. Και δεν μπορώ. Δηλαδή, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Μας έκανε πάρα πολύ υπερήφανος αυτή η ομάδα. Και επειδή μένω στο εξωτερικό και συνομιλώ με διάφορους, ας πούμε, γονείς που παίζουν τα παιδιά μου μπάλα και αυτά, από διάφορες χώρες.
0: Ναι.
2: Από όποια χώρα μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Και οι περισσότεροι γνωρίζουν από μπάλα. Οι πατεράδες δηλαδή. Και εντάξει, θυμάμαι τότε ότι τους έλεγα ότι η Ελλάδα θα περάσει στο Μουντιάλ και θα δείτε.
0: Ναι.
2: Κι όμως...
0: Την πάτησες.
2: Ναι, ναι, ναι. Την πάτησα λιγάκι σε αυτά τα...
0: Αλλά τώρα τους λες, είδατε, σας το έλεγα ότι ήμασταν καλοί.
2: Ορίστε.
0: Τώρα τους λες, είδατε, σας το έλεγα ότι ήμασταν καλοί.
2: Καλά, δεν τους έχω δει ακόμα. Απλά είδα έναν πολύ καλό μου Άγγλο φίλο το πρωί.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, τι είπαμε για την έπαιξε ωραία η Αγγλία χθες με την Ισπανία, μπλα μπλα μπλα. Αλλά εντάξει, μας υποστηρίζει το παιδί. Μας υποστηρίζει. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κρατώ άλλο. Την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες. Όπου μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά, ρε Μανώλη.
2: Και να είμαστε ενωμένοι. Και να είμαστε ενωμένοι.
0: Έτσι.
2: Και δεν φοβόμαστε τίποτα. Τα φιλιά μου.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δηλαδή.
0: Καλησπέρα, ναι, το σωστό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, φωνώ.
1: Το κλείνεις.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Γιώργος Απαστόβηγο. Καλημέρα.
0: Έλα, Γιώργο, τι έγινε.
1: Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
3: Λοιπόν, χαρούμενος που κερδίσαμε τη Γερμανία. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή εθνική σε όλες τις θέσεις. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι μας λείπει το δεκάρι. Και εξαροχτάρια έχουμε. Το δεκάρι έλειπε από το χθεσινό παιχνίδι. Και ίσως το παιχνίδι το καταφέρναμε και το κερδίζαμε λιγάκι πιο εύκολα. Ο παίκτης που μπορεί να δώσει την πονηρή μπαλιά εκεί που δυσκολεύονται οι άλλοι μου. Γιατί οι Γερμανοί είχαν ανοιχτεί σε κάποια φάση. Φαινόταν ξεκάθαρα η απουσία ενός Κωνσταντέλια ή ενός Φουρτούνινα. Συμφωνείτε?
0: Εντάξει, δεν μένω σε αυτό το μάτς, σε αυτό το πράγμα όμως εγώ.
3: Όχι, εντάξει, μας λείπει όμως ένα
0: τον έχουμε, ένα τον έχουμε, θα γίνει καλά. Ο Τέλιας θα γίνει καλά και θα γυρίσει. Δεν μπορεί να μην γυρίσει.
3: Μα όχι, λέω ότι σε αυτή την ομάδα μας λείπει και ένα ποιοτικό δεκάρι.
0: Ναι, Λεβέντη μου, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχει να πεις ότι δεν έχουμε
3: παίχτη.
0: Απλά έχουμε μια τυχαία, είναι τραυματίας. Πιστεύω ότι θα τα βρούμε κιόλας.
3: Θα τύχει και το παιχνίδι το δύσκολο που λες, αν τον είχαμε και αυτόν, ίσως τα καταφέρναμε. Τέλος πάντων, η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
3: Τώρα να έρθω στο μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι μπασκετικός. Θέλω να πω κάτι. Ακούω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με λήψεις. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με λήψεις, παιδιά. Ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Εάν παίζανε, θα έπρεπε να βγει από την ομάδα ή ο Φραντζίσκο ή ο Χουάντσο ή κάποιος άλλος. Έχεις δικαίωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο με 6 ξένους να παίξεις. Δηλαδή και να κατέβαινε ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν, πες μου ποιο θα έβγαζες από τους ξένους εσύ έξω. Πάλι δύο πρωτοκλασσάτοι ξένοι θα μέναν απ' έξω. Οι πραγματικές απώλειες του Παναθηναϊκού ήταν ο Σλούκας και ο Φαλ που είχε ελληνικό διαβατήριο. Αλλά και ο Φαλ τώρα που δεν έπαιξε, είχε στο Γιαμπουσέλε, είχε στο Λεσόρ, είχε στο Μίτογλου. Δεν είναι τώρα δικαιολογία να πεις έχασες από
0: το πάγκο. Ποιος επικαλέστηκε, άκουσε τον προπονητή του Παναθηναϊκού που
3: ήταν καλεστή. Όχι, δεν μιλάω. Ακούω για τους φιλάθλους που λένε ότι ο Παναθηναϊκός, να πούμε, του Παναθηναϊκού
0: επίσης,
3: δεν ήταν κομπλέ.
0: Και επίσης
3: κομπλέ,
0: να σου πω και κάτι ακόμα.
3: Πρέπει να καταλάβουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, θες, ναι. Δεν θες, με 6 ξένους
0: θα
3: παίξεις.
0: Ναι, υπάρχει παιχνίδι, εσύ πιστεύεις, που θα αφήσει ο προπονητής εκτός εξάδας των ξένων, τον Αν και τον Χέις Ντέιβις.
3: Για πες μου ποιος θα έβγαζες έξω εσύ.
0: Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά.
3: Να σου πω κάτι, άμα βάει τον Άνι,
0: δεν είναι δικιά μου, είναι δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά μιλάς όμως, αλλά μιλάς για τους δύο πιο ακριβοπληρωμένους. Ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις είναι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι.
3: Συμφωνώ, αλλά άμα παίξει ο Χέις Ντέιβις θα πρέπει να βγάλεις έξω τον Γουάντσο. Για άμα παίξει ο Νάν θα πρέπει να βγει ο Ενταμιό.
0: Γιώργο, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι του προπονητή. Εγώ είπα τα πράγματα.
3: Η ομάδα είναι κομπλέ. Είναι κομπλέ. Όποιοι και να μπουν και να παίξουν κομπλέ, απλώς πρέπει να αφομοιώσουν το σύστημα του Ομπράντοβιτς και να δέσουν πιο πολύ σαν ομάδα. Όποιοι και αν παίξουν, για μένα είναι παιχταράδες. Όποιοι να παίξουν. Δεν μπορώ να θεωρήσω δικαιολογία, ξέρεις, δεν έπαιξε ο Χέις Ντέιβις ή στην επόμενη φορά ξέρεις και το Χουάντσο απ' έξω. Εντάξει, υπάρχουν και τα καλά. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι ομάδα Ευρωλίγκας, μην τρελαθούμε.
0: Έχει κάνει πολύ καλή ομάδα και πολύ γρήγορα ο ΠΑΟΚ, ναι. Και πολύ
3: ναι, είναι ομάδα. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη εξάδα της Ευρωλίγκας, αλλά πιστεύω κάτι Παρί, κάτι Βαλένθια, κάτι Ερυθρός Αστέρες, άμα δεν στην Ευρωλίγκα τους είχε. Είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ και το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι σε δύο σφυρίγματα. Ένα double team έγινε στο Foster, δεν δόθηκε φάουλ. Ένα double team έγινε στο Μοντέρο, δόθηκε φάουλ. Εκρίθηκε και το παιχνίδι. Σαν σφυρίγμα. Και οι δύο φάσεις υπέρ του Ολυμπιακού. Έτσι δεν έγινε. Αν δεν είχε δοθεί φάουλ εκεί στο double team του Καλάθιμη στον Μοντέρο, έφευγε ο Σμάν και στην καλύτερη περίπτωση ισοφάρισε το παιχνίδι να μου. Είναι πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Όπως πιστεύω και ο Άρης, γιατί ο ΠΑΟΚ θα παρασύρει και τον Άρη. Και η ΑΕΚ. Αυτά.

0: Έγινε
1: Γιώργο.
0: Σήμερα. Έγινε καλή
2: σας μέρα. Καλημέρα.
1: Συνεχίζω.
3: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον. Καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
1: Επίσης, φίλε.
4: Συνονόματος Βαγγέλης από Ήλιον.
1: Τι έγινε, φίλε, όλα καλά.
4: Καλά. Είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή πρωί και είπαμε για τον αγώνα. Ότι πάντως η Εθνική έχει στρώσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ κυνηγάνε οι παίκτες όλες τις φάσεις.
1: Ναι, μα χτες εγώ σε κάτι που στάθηκα συνονόματε και σήμερα το πρωί που ξεκίνησα είναι αυτό. Δηλαδή ότι δείξαμε ότι μπορούμε εκτός από τον τρόπο που παίξαμε με τη Σερβία και το έχουμε δει αυτό, δηλαδή όταν έχουμε εμείς την μπάλα στα δικά μας πόδια να κάνουμε τα σχέδιά μας, τα κολπάκια μας, μπορούμε και να παίξουμε και το παιχνίδι της υπομονής. Δηλαδή κόντρα σε ένα μεγαλύτερο αντίπαλο, να δείξουμε πόσο καλοί και σφιχτοί είμαστε αμυντικά και να χτυπήσουμε στις στιγμές μας. Είναι, ξέρεις, με άλλο τρόπο νίκησε τη Σερβία.
4: Ποτέ, έτσι.
1: Όχι, πρώτη νίκη στην ιστορία μας. Είναι άλλος ο τρόπος που νικήσαμε τη Σερβία, έχοντας την μπάλα στα δικά μας πόδια και κάνοντας εμείς το παιχνίδι, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είναι άλλος ο τρόπος που νικήσαμε χθες, κόντρα σε μια ομάδα η οποία έχει ξεκάθαρα τον τίτλο του φαβορή μες στην έδρα της, όπου εκεί το περάσαμε το δύσκολο διάστημα. Τους κουράσαμε, τους υπνοτίσαμε και μετά στο τέλος.
4: Πάντως, Βαγγέλη, ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτά που λες όλα. Στη Γερμανία έχει χάσει πολύ το πρεστής της, δηλαδή.
1: Κοίταξε.
4: Έχει χάσει πολύ αυτή την έγκλη που είχε σαν.
1: Σίγουρα, ναι. Αλλά δεν την έχασε τώρα. Την έχει χάσει εδώ και 2-3 χρόνια και τώρα πήραν τον κλουμπ για να την ξαναβρει. Ο κλουμπ, ναι, ήταν μόλις δεύτερο παιχνίδι. Ο κλουμπ, μόλις δεύτερο παιχνίδι. Θέλει δουλειά για να φτιάξει την ομάδα. Είναι ένας προπονητής που έχει πολύ καλές ιδέες. Οι ομάδες του δηλαδή πρεσάρουν πάρα πολύ ψηλά, κυκλοφορούν την μπάλα πάρα πολύ ωραία και πολύ γρήγορα. Εγώ πιστεύω ότι θα τη βρει την άκρη ο Κλοπ, αν τον αφήσουν. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί εμάς τώρα.
4: Όχι βέβαια. Εμάς μας συμφέρει να πάρουμε.
1: Ναι, γιατί εντάξει. Δηλαδή και εμάς δεν μας ρωτάει κανένας όταν παίζουμε, όταν έχουμε προβλήματα για τα προβλήματά μας. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Ο αθλητισμός έτσι είναι.
4: Η τοπάθεια που υπήρχε στην Εθνική ανέκαθεν έχει λείψει, έτσι. Έχει φύγει από αυτά τα παιδιά.
1: Να σου πω κάτι.
4: Δηλαδή εσύ, και με τη Σερβία που φάγαμε τον γκολ, ας πούμε, νωρίς, είδες, δεν το βάλανε κάτω. Δηλαδή να πούνε χάσαμε το παιχνίδι.
1: Κατευθείαν μετά την μπάλα, κατευθείαν πήραν την μπάλα στα πόδια τους και έκαναν ό,τι ήθελαν. Κατευθείαν.
4: Πάντως, Βαγγέλη, ξέρεις τι έχει γίνει. Έχουν κλείψει οι μεγάλοι παίχτες που βγαίνανε. Που θα κάνανε μια τρίπλα, να μένανε, ας πούμε, ξεμαρκάριστοι.
1: Για ποιον το λες αυτό.
4: Ορίστε.
1: Για ποιον το λες αυτό.
4: Όχι, δεν μιλάω για την ελληνική ομάδα.
1: Γιατί νομίζω για εμάς είμαστε στο. Το είπε και ο Κλοπ, το είπε και ο Σβαστάγκερ, ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή φουρνιά. Έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες, ναι, αλλά εμείς σαν Ελλάδα έχουμε μια χρυσή φουρνιά.
4: Από την Ευρώπη και γενικά από τον κόσμο όλο έχουν εκλείψει αυτοί οι μεγάλοι παίχτες που κάνανε μια τρίπλα, που μέναν ξεμαρκάριστοι, που κάνανε μια μπούκα μέσα στην περιοχή. Δηλαδή. Τα μεγάλα ονόματα δεν βγαίνουν εύκολα τώρα. Δεν βγαίνουν μεγάλοι παίχτες εύκολα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή βγαίνουν μερικοί, υπάρχουν μερικοί, αλλά είναι.
1: Νομίζω ότι είσαι επηρεασμένος από τη Γερμανία χθες που είδες και θυμόσουν τις παλιές Γερμανίες. Γενικά βγαίνουν και παίχτες, φίλε. Βγαίνουν και παίχτες. Απλά είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο, δεν είναι όπως παλιά.
4: Έχεις ένα ιδίωμα. Εγώ δεν μιλάω για τη Γερμανία μόνο. Μιλάω για όλο τον κόσμο γενικά. Οι παίχτες οι μεγάλοι, αυτοί που ήταν δηλαδή που θα παίρνανε την ομάδα, οι αρχηγοί, αυτοί δηλαδή οι παίχτες που θα είναι, ρε παιδί μου, σου λέει, εγώ θα αναλαμβάνω την ομάδα πάνω μου. Δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν. Επειδή είμαι μεγάλος, ας πούμε, έχω δει μπάλα και πιο παλιά, έβλεπα παίχτες που ήταν γεννημένοι αρχηγοί, είχαν την μπάλα, κάνανε μεγάλες καλές ενέργειες, βάζανε γκολ. Δεν υπάρχουν οι παίχτες. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει και βέβαια και το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Έχει αλλάξει.
4: Έχει αλλάξει. Το έχουν βάλει περισσότερο, δηλαδή, να τρέχουν οι παίχτες, να είναι δυνατοί στα μαρκαρίσματα σε αυτά, αλλά έχουν χάσει αυτή την ωραία την προσπάθεια να κάνουν μια τρίπλα, να μπουν στην περιοχή, που ο κόσμος στην ουσία, Βαγγέλη, και νομίζω θα το παραδεχτείς και εσύ. Αυτό θέλει ένας φιλάθλος. Να δει και μια τρίπλα. Να δει και ένα ωραίο σουτ. Όλοι αυτοί οι παίκτες δηλαδή πλέον έχουν λείψει από την παγκόσμια, από την παγκόσμια αγορά. Λίγοι είναι αυτοί. Λίγοι έχουν μείνει. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη να σου πω κάτι, θα ξαναδείς Μέση ή Κριστιάν Ρονάλντο? Εγώ σου φέρνω αυτούς που είναι πρόσφατοι, έτσι, δεν μιλάω για πριν 30 χρόνια και 40. Μιλάω για αυτούς που υπάρχουν ακόμα, ας πούμε. Θα ξαναδείς Μέση ή πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι θα ξαναδώ. Έχουν βγει από όλα τα χρόνια όλων των εποχών, πάντα βγαίνουν μεγάλοι παίχτες. Τώρα γιατί να μην βγουν δηλαδή?
4: Μετρημένοι στα δάχτυλα, έτσι.
1: Εντάξει.
4: Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
1: Δεν θέλω να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Έχεις την άποψή σου, τη σέβομαι. Εγώ θεωρώ ότι και τώρα βγαίνουν μεγάλοι παίχτες. Απλά είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Αλλάζει ο τρόπος δηλαδή που παίζεται το άθλημα και όπως είπες σωστά, πέφτει μεγάλο βάρος στην αθλητικότητα. Αυτό είναι γεγονός αυτό. Αλλά ότι και τώρα βγαίνουν, δηλαδή παράδειγμα, χτες είδες την τρίπλα που κάνει ο Καρέτσα στο Γερμανό. Την είδες την τρίπλα αυτή που κάνει ο Καρέτσα.
4: Ο κόσμος που το παρακολουθεί. Θέλει και λίγο, ρε παιδί μου, εντυπωσιακή.
1: Είδες την τρίπλα που έκανε ο Καρέτσας χθες, σου λέω λοιπόν, και δεν μ' απαντάς.
4: Το είδα, ναι, τι μου λες τώρα. Του Γερμανού από κάτω τα πόδια.
1: Δεν έχει ο Καρέτσας ταλέντο τώρα να χαζέψει κόσμο?
4: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι, για πες.
4: Ο Καρέτσας δεν είναι μικρός δηλαδή παίχτης. Φαίνεται το παιδί και μακάρι να είναι καλά. Το βασικό, Βαγγέλη, είναι οι παίχτες να είναι καλά στην υγεία τους.
1: Το πρώτο
4: είναι
1: αυτό.
4: Να μην έχουν τραυματισμούς.
1: Το πρώτο είναι αυτό.
4: Και το παιδί, εγώ το βλέπω, το είδα δηλαδή, ότι είναι πολύ καλός.
1: Μα βέβαια, να σου πω κάτι, δεν έχει κάτι. Ο Καρέτσας είναι 19 χρονών. Δηλαδή δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν σε 2 χρόνια αντί για την Ντόρτμουντ παίζει στην Μπάγερν, στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα. Γιατί να μην παίξει?
4: Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί να μην παίξει? Άρα λοιπόν.
4: Γιατί όχι, με συγχωρείς, αν ήταν και ο Κωνσταντέλιας, αν ήταν το παιδί, και εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει γερός και καλύτερος από ό,τι ήταν, έτσι, γιατί Ελληνόπουλο είναι, και όχι μόνο δηλαδή, δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, και οι ξένοι εύχομαι να μην τραυματίζονται ποτέ. Αλλά αυτό το παιδί, αν ήταν, συγγνώμη, αν έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας εχθές, δεν θα ήταν πιο εύκολο αυτό το διπλό? Εγώ νομίζω θα ήταν πιο εύκολο.
1: Δεν ξέρω, με το αν δεν μπορώ να σου γράψω, να σου απαντήσω.
4: Αλλά δεν είναι παιχταράς ο Κωνσταντέλιας?
1: Τον λατρεύω και το έχω πει 500.000 φορές αυτήν την εκπομπή. Τι να σου πω.
4: Μπράβο, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ, έτσι, δεν πάω να πει επειδή έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ότι αυτό το παιδί είναι παιχταράς. Είναι παιχταράς.
1: Νομίζω ότι όταν μιλάμε για Εθνική Ελλάδος, τώρα εγώ δεν βάζω τις ομάδες καθόλου στο μυαλό μου. Όταν μιλάω για Εθνική Ελλάδος, ούτε καν βάζω τις ομάδες στο μυαλό μου, δηλαδή να σκεφτώ.
4: Κοίταξε να δεις, επειδή έχουμε μεγαλώσει λίγο, τα βλέπουμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά.
1: Σωστά.
4: Και πιστεύω και λίγο πιο σωστά. Να. Είναι κάποιοι που είναι πιτσιρικάδες ακόμα και θεωρούν ότι τον θεωρούν αντίπαλο. Το παιδί αυτό είναι Ελληνόπουλο. Και επειδή έπαιζε στον ΠΑΟΚ, τι πάει να πει? Όταν βλέπεις ένα καλό παίχτη και να παίζει και σε μια αντίπαλη ομάδα, πάντα θα πεις.
1: Έχω πει κάτι αρχικά. Έχω πει κάτι.
4: Είναι παίχταρας.
1: Έχω πει κάτι λοιπόν και να το κλείσουμε με αυτό σιγά σιγά. Να το κλείσουμε με αυτό. Να έχω πει κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Αν ένας άνθρωπος περάσει τα 40 και συνεχίζει να έχει τον τρόπο σκέψης σαν 25χρονος σε τέτοια θέματα, δηλαδή στο να μην παραδέχεται την ανωτερότητα κάποιου, να μην αντιλαμβάνεται, να μην οριμάζει σαν άνθρωπος και μένει ίδιος, τότε έχει πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή τώρα να μιλάμε τώρα σε αυτήν την ηλικία και να μην παραδεχόμαστε, δηλαδή μιλώντας για τους παίκτες της εθνικής ομάδας και να έχουμε στο μυαλό μας τις ομάδες, αυτό για μένα είναι θέμα. Έχεις θέμα δηλαδή, αν στα 45-50 είσαι ακόμα.
4: Αν
1: είσαι πιτσιρικάς, δικαιολογείσαι. Αν είσαι πιτσιρικάς, δικαιολογείσαι, φίλε.
4: Λοιπόν, επειδή λοιπόν είμαστε μεγάλοι, είσαι Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι δημοσιογράφος, αλλά μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
4: Ωραία, και κάτσε να σου πω. Εμένα είναι ένας παίχτης μου άρεσε από τον Παναθηναϊκό.
1: Για πες.
4: Ο Χουάν Βερόν.
1: Καλά, εντάξει, το πήγε πολύ πίσω τώρα, δεν θυμάμαι να σου πω.
4: Αυτό μ' άρεσε, ρε φίλε. Ναι. Αυτό εγώ, αυτό τον παίχτη.
1: Ήταν σπουδαίο. Αυτό, ναι, εθνική Αργεντινή παίχτη ήταν. Ναι.
4: Αυτόν ήθελα εγώ στον Ολυμπιακό.
1: Είσαι παλιό όμω και δεν τον έχω δει να παίζει πολύ. Δηλαδή, έχω δει μόνο κάνα δύο βιντάκια, αυτό θέλω να σου πω.
4: Δεν έπαιξε και πολύ ο.
1: 1,5 χρόνο έμεινε, πόσο έμεινε.
4: Λοιπόν, ναι. Και όσο για τον μπάσκετ.
1: Πε και αυτό για να κλείσουμε όμω, μιλάμε πάρα πολύ.
4: Ναι. Είναι αρχή ακόμα.
1: Ναι.
4: Είναι αρχή ακόμα. Έγιναν, Φερρυππίνη, τα τρία παιχνίδια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
6: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νουνού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτο σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλή επάνωδο μετά το Σαββατοκυριακό. Καλή εβδομάδα. Πρωινό Δευτέρας της 28ης μέρας του μήνα Σεπτέμβρη. Πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση ενός ακόμη μήνα. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας και το σημερινό πρωινό σας βρίσκει εκ νέου συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω, ακούτε τον Sport FM 95 στην επαρχία Μοχώστου. Εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από το σταθμό μας, το μικρόφωνο Γιώργος Λουγκίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Διαφορετική βέβαια εδώ και αρκετές μέρες. Με αγωνιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ήδη από χθες βρήκαμε στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έχουμε απόψε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την εθνική μας, το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Και έχουμε επίσης από χθες βράδυ το αποτέλεσμα έτσι που προκαλεί εντύπωση γενικότερα στη διοργάνωση και στην Ευρώπη, τη νίκη της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία επί της εθνικής ομάδας της χώρας, επί της ομάδας του Jürgen Klopp. 2-2 για την Ελλάδα. Θα τα δούμε και θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι έφερε η χθεσινή βραδιά, τι ακολουθεί γενικότερα σήμερα πέραν από το παιχνίδι της εθνικής μας. Μπαίνοντας από σήμερα έτσι σε αυτή την εβδομάδα, μπαίνουμε πλέον και στην αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό τέλος της μεταγραφικής περίοδου, με όλα όσα προνοεί και όλα όσα στο βαθμό δηλαδή που επιτρέπει στις ομάδες μας να κάνουν ακόμη κάποιες κινήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Τετάρτης. Εύχομαι ξανά τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας και της νέας εβδομάδας. Είναι και εβδομάδα που φέρνει και μέρα ξεκούρασης στα μέσα της. 1η Οκτωβρίου, μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, Αργία. Μακάρι να εξελιχθεί με τρόπο καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες για όλο τον κόσμο. Προσεκτικά στους δρόμους. Είχαμε δυστυχώς και τις τελευταίες προηγούμενες μέρες έτσι δυσάρεστες ειδήσεις από όλα όσα προβλήματα προκύπτουν. Προσεκτικά, υπομονετικά, όχι ενέργειες με ρίσκο. Δεν αξίζει τον κόπο για μερικά μόνο λεπτά και αν τα καταφέρουμε, πιο γρήγορης μετάβασης στον προορισμό μας. Μουσική 29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Και σήμερα η πρώτη καλημέρα της εκπομπής της νέας εβδομάδας αν θέλετε από τον Πράσινο Κυνηγό. Και σήμερα πέραν από μας καλημερίζει και τους ανατολικούς του Γασιπίν. Γράφει για τη χθεσινή βραδιά οικογενειακές κυπριακές υποχρεώσεις. Δεν με άφησα να δω το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά σπουδαία νίκη για την Ελλάδα γράφει. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Για το χθεσινό παιχνίδι της Ελλάδας και το μήνυμα του φίλου Γιάννου μετά την καλημέρα του. Την οποία είναι ανταποδίδω και την αυχή για καλή εκπομπή ευχαριστούμε και καλή εβδομάδα είπαμε. Αμάν μια Ελλαδάρα γράφει με το καλό να γίνει το ίδιο και για την Κύπρο μας. Στην αναλογία βέβαια που και εμείς μπορούμε, θα δούμε. Μπορούσαμε κάτι καλύτερο εν αλήθεια στο πρώτο παιχνίδι που όπως εξελίχθηκε θα δούμε σήμερα στο δεύτερο, στη δεύτερη εκτός έδρας αποστολή. Θα τα πούμε και για την εθνική μας στη συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Με το καλό, καλό μήνα. Και πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα έτσι τα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο και προβάλλονται από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Τα ρεπορτάζ της εθνικής μας σαφώς βρίσκονται στο προσκήνιο. Η μοίρα κάτι τους χρωστά, γράφει ο τίτλος το κύριο θέμα στο ποδοσέλιδο στην Super Sport. Η άτυχη ήττα στο Μαυροβούνιο σημειώνει, έχει πεισμώσει τους διεθνείς και δυναμώνει ακόμα περισσότερο τη θέλησή τους για διπλό απόψε στη Λετωνία. Πάμε σε ρεπορτάζ ομάδων. Ομόνια πάλεψε και καθιερώθηκε η δικαίωση του Παναγιώτη Ανδρέου και το παράδειγμα που αποτελεί. Ώρα να φανούν όλα, τίτλος στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Ο Παπαδόπουλος, ο τεχνικός δηλαδή της ομάδας, καλείται να δείξει τη δουλειά. Ο χρόνος δόθηκε, οι δικαιολογίες λιγοστεύουν και ο Αποέλ μετά τη διακοπή καλείται να παρουσιάσει μια σωστή αγωνιστική εκδοχή. Να συνεχίσει όπως άρχισε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, με την επανέναρξη δηλαδή του πρωταθλήματος. Τα πράγματα σε μια τάξη για μια καλύτερη συνέχεια, γράφει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Πάφος FC θέλει δουλειά στην επίθεση. Πάρα πολλά τα 9 γκολ, ρεπορτάζ ανόρθωσης για τα 9 γκολ, παθητικό στα πρώτα 4 παιχνίδια. ΑΕΛ τη βρίσκει μετά το 40 λεπτό. Στατιστική έτσι ανάλυση σε σχέση με το πώς εξελίχθηκαν τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Αξιολόγηση και δοκιμές, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Μονόδρομος η νίκη, γράφει και εδώ ο τίτλος το κύριο θέμα που έχει και εδώ να κάνει με την εθνική μας και το απόψινό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λετωνία. Στοχεύει στο νικηφόρο αποτέλεσμα για να ανέλθει βαθμολογικά. Στα ρεπορτάζ ομάδων όλα καλά, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Απόλυτη ικανοποίηση για τη μέχρι τώρα πορεία. Ο Μπέρκ ετοιμάζει το πλάνο που θα ακολουθήσει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Για μεγάλη ευκαιρία κάνει ο τίτλος και το θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η παρουσία στην κορυφή δίνει τη δυνατότητα στο Ρούμπεν Σεγιές να δουλέψει με ηρεμία. Από ΕΛ κρατά τα θετικά στοιχεία και προχωρά. Πάμε στον Απόλλωνα, θέλει να δημιουργήσει άμεσα νικηφόρο σερί με βάση και τα παιχνίδια που ακολουθούν. Νέα Σαλαμίνα οδηγήθηκε στη διακοπή με τη ψυχολογία στα ύψη, κερδίζοντας το τελευταίο παιχνίδι. Πάφος FC μουδιασμένο το ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα. Ανόρθωση, ωφέλιμη διακοπή για να γίνουν διορθώσεις. Από το διεθνή χώρο, Λίβερπουλ, υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάσταση του Ισακ. Το κύριο θέμα στην τελευταία σελίδα έχει να κάνει με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Έβαλε τις βάσεις που ήθελε ο Ούγκο Μαρτίνς. Βρήκε τις λύσεις στα προβλήματα που προέκυψαν. Ιδανική διακοπή σε άλλο ρεπορτάζ για τον Άρη. Πάμε στον Πολίτη και στο γήπεδό του. Έτοιμη για την πρώτη νίκη, γράφει εδώ ο τίτλος για την εθνική μας και το απόψινο παιχνίδι στη Λετωνία. Ετοιμάζει αλλαγές ο Μάντζιος. Πάμε στα ρεπορτάζ ομάδων. ΑΕΚ βελτίωσε τον απολογισμό της. Μάζεψε 2 περισσότερους βαθμούς σε σχέση με την περσινή χρονιά, στο ανάλογο δηλαδή διάστημα πρωταθλήματος. Τώρα πιάνει τόπο η επένδυση με Μουγκέ στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Βέβαια, ελπίδα ότι θα γίνει ακόμη καλύτερο στη συνέχεια. Επιστροφή με κάτι διαφορετικό σε σχέση με το βαθμό θεωρητικά έστω δυσκολίας των παιχνιδιών που ακολουθούν. Το θέμα και το ρεπορτάζ έχει να κάνει με τον Απόλλωνα. Το έχει κάνει πολλές φορές, να επανέλθει δηλαδή μετά από διακοπή με θετικό πρόσημο. Το ρεπορτάζ της Πάφου είναι αυτό. Η πεποίθηση να στηριχτεί με βελτίωση μετά την διακοπή. Ρεπορτάζ από ΕΛ, η πεποίθηση ότι η φετινή ομάδα είναι καλύτερη από την περσινή, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ. Η ανάγκη των δύο ενδεκάδων, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Η εξήγηση, το πρόγραμμα, χρειάζεται όλο το ρόστερ διαθέσιμο για να τα βγάλει πέρα. Όλο και ανεβαίνει ο Σαρφό, ρεπορτάζ για τον Άρη. Δεν μπαίνει στην επανάληψη, εντελώς διαφορετική εικόνα της ανόρθωσης στα δύο ημίχρονα, το σχετικό ρεπορτάζ για την ομάδα της Αμοχώστου. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο, τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Πρέπει να νικήσουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λετωνία με την πλάτη στον τοίχο. Από το ψυγείο βασικός, σε εισαγωγικά έλεξη ψυγείο, βασικός κρίκος ο Αμπουάκη, ρεπορτάζ ανόρθωση, σημείο αναφορά στη μεσαία γραμμή ο Γκανέζος μέσος. Δύο σαΐτες στα άκρα, ρεπορτάζ ΑΕΛ, γράφει για τον αναγεννημένο Μουγκέ και το σταθερό Σινκ. Τα δικά του match με την επιστροφή στη δράση, ρεπορτάζ Απόλλωνα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει κατά σειρά της Κράσα Βαϊνή, Νέα Σαλαμίνα και Καρνιώτισσα. Δικά του εισαγωγικά, έχει τον τίτλο σαφώς του φαβορή. Η διακοπή του πάει, ρεπορτάζ Αποέλ, η δεκαετία μετά την πρώτη διακοπή, γράφει για τον Αποέλ 7 νίκες, 2 σοπαλίες, 1 ήττα και μόλις 3 γκολ παθητικό. Διακοσάρισαν και λένε αντίο στις μεταγραφές. Γενικότερο θέμα για τις μέχρι τώρα προσθήκες. Συμπλήρωσα 200 νέες προσθήκες πρώτης κατηγορίας. Δύο βασικοί και τρεις

0: Της έλειψε τον περιμένει για τον Κορέα και την Πάφο. Και Άρης, καλό σημάδι για τον Ρασκόφ και για τους παίκτες του, η ανάλυση του φιλικού, της φιλικής νίκης αν θέλετε κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου με 4-2. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Δεύτερο παιχνίδι λοιπόν απόψε, δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι για την εθνική μας στο Nations League. Μετά την ήττα στο Μαυροβούνιο, ψάχνουμε απόψε την αντίδραση, αναγκαία και για το στόχο της διάκρισης σε σχέση με τον όμιλο και το που θέλουμε να φτάσουμε. Εκτός έδρας αποστολή λοιπόν στην Λετωνία κόντρα στην εθνική ομάδα της χώρας, η οποία επίσης ξεκίνησε με ήττα τη διοργάνωση, χάνοντας 2-0 εκτός έδρας από την Αρμενία. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες στο Σκόντο Στέδιουμ, είναι το στάδιο που θα φιλοξενήσει την αποψινή αναμέτρηση. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε, πρέπει να έχουμε στόχο τη νίκη, δήλωσε ξεκάθαρα χθες ο Απόστολος Μάντιος στη συνέντευξη τύπου πριν από την τελευταία προπόνηση. Παίζουμε, είπε, απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα, καλά οργανωμένη. Ερχόμαστε από ένα αποτέλεσμα που δεν θέλαμε, όμως το αφήσαμε πίσω και θέλουμε να βγάλουμε αντίδραση. Προανήγγειλε αλλαγές, όχι πολλές, όπως είπε, στην αρχική ενδεκάδα. Είναι και διαφορετικός ο αντίπαλος, είπε, άρα και διαφορετική η προσέγγιση. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι στο παιχνίδι μας και με πολλή υπομονή, τόνισε επίσης ο Απόστολος Μάντζιος. Να βγάλουμε αντίδραση και να διεκδικήσουμε την νίκη. Η δήλωση από τον Κωστάκη αυτή μετά που εκπροσώπησε τους διεθνείς μας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Σίγουρα υπήρξε απογοήτευση, είπε, μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού. Αλλά ακολουθούν γρήγορα άλλα παιχνίδια, το αφήνουμε πίσω. Ίσως αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίχτες τώρα να έχουμε το καλύτερο κλίμα μεταξύ των παιχτών από τα χρόνια που είμαι εγώ στην Εθνική, είπε χθες ο Κωστάκης Αρτηματάς. Και ποιοτικά όμως η Εθνική την χαρακτήρισε πολύ καλή εντός και εκτός γηπέδου. Με τέτοια ποιότητα και τέτοιο κλίμα θέλουμε να διεκδικήσουμε αποτελέσματα και όχι μόνο καλές εμφανίσεις. Το απόψινό παιχνίδι αρχίζει στις 7 ώρα Κύπρου. Θα το ακούσετε βέβαια σε ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση θα προβληθεί από Rik 1 και Rik HD. Στις 7 θα έχουμε και το άλλο παιχνίδι του ομίλου μας. Θυμίζω συμμετέχουμε στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας δυναμικότητας, Αρμενία Μαυροβούνιο. Δύο ομάδες που ξεκίνησαν νικηφόρα σε αυτή τη διοργάνωση. Και θα ακολουθήσουν ως γνωστόν τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια για την εθνική μας. Ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα παίξουμε με την Αρμενία, και ερχόμενη πλέον Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο 4 παιχνιδιών κόντρα στη Λετωνία, επίσης στο ΓΑΣΥΠΗ, και τα δύο αυτά παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7. Μιας κολόγος για τα παιχνίδια αυτά.

Ο Sport FM 95 σε συνεργασία και με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε δωρεάν εισιτήριο. Για τα δύο αυτά παιχνίδια θα κληρώσουμε 20 εισιτήρια για τον αγώνα Κύπρος-Αρμενία και άλλα 20 για τον αγώνα Κύπρος-Λετωνία. Αύριο θα γίνουν οι κληρώσεις. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να τα διεκδικήσετε με γραπτά μηνύματα στο 2950. Γράφετε μπροστά το παιχνίδι που ενδιαφέρεστε, Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία. Ακολούθως, όνομα τεπώνυμο, το email σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου. Αυτά τα στοιχεία, κάρτα φιλάθλου, όνομα τεπώνυμο και το email σας, για τους τυχερούς βέβαια, θα σταλούν στην COP, από την οποία θα παραλάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, στο email σας, τα εισιτήρια. Είπαμε, Κύπρος-Αρμενία για το παιχνίδι της ερχόμενης Παρασκευής ή Κύπρος-Λετωνία για το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας, το όνομα τεπώνυμο, το email σας και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου. Όσα μηνύματα δεν έχουν όλα τα στοιχεία, αντιλαμβάνεστε ότι και να αναδειχθείτε από την κλήρωση ως τυχερή δεν θα μπορείτε να παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Συνεχίζουμε με Nations League. Έγραψε ιστορία η Εθνική Ελλάδας. Πρώτη νίκη, ιστορική πρώτη νίκη απέναντι στην Γερμανία. Και τη νίκη εκτός έδρας μάλιστα. 2-2 στην Ελλάδα. 2-2 για την Ελλάδα. Για τον δεύτερο όμιλο στην πρώτη κατηγορία. Μετά και το διπλό στην πρεμιέρα των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο Βελιγράδι κόντρα στην Σερβία. 1-0 νίκη λοιπόν χθες βράδυ στο Augsburg για την Εθνική Ελλάδα κόντρα στη Γερμανία με σκόρερ τον Κουρπέλη στο 74ο λεπτό. Η μπάλα χτύπησε και σε αντίπαλο αλλάζοντας πορεία, χωρίς αυτό να μειώνει σαφώς την μεγάλη και ιστορική αυτή επιτυχία. 2-2 και στην κορυφή του ομίλου για την Ελλάδα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου είχαμε διπλό για την Ολλανδία, κέρδισε τη Σερβία με 2-1. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 και η Σερβία χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ιστορική νίκη, πανηγυρίστηκε, ακόμη κάποιοι πανηγυρίζουν, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης έριξε αμέσως τους τόνους. Αυτή τη στιγμή είπε ανάμεσα σ' άλλα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί νικήσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο, αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Βιαζόμαστε πολλές φορές στην Ελλάδα όσο αφορά στα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα είπε έχει σημασία είναι ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία αυτά τα δύο χρόνια πάρα πολλοί παίχτες έχουν συμμετοχή. Υπάρχουν πολλά παιδιά που, είναι η επόμενη, που για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία θα μπορούν να εκπροσωπούν επάξια την εθνική. Η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επίσης, είναι ένα τεράστιο δώρο για τους παίχτες. Συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια, τα συναισθήματα που έχουν μετά είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους και κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια αυξάνονται και οι προσδοκίες που δημιουργούνται. Από την πλευρά του, ο Γιούρκεν Κλοπ ανέλαβε την ευθύνη με τις αλλαγές που έκανε. Η ευθύνη για την ήττα είναι φυσικά δική μου, είπε. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με μεγάλη διαφορά κόντρα σε ένα ισχυρό αντίπαλο, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε παιχνίδια σαν κι αυτό. Η Ελλάδα έπαιξε μόνο με μακρινές μεταβιβάσεις και πρέπει να αμυνόμαστε καλύτερα σε αυτή την τακτική, είπε ο Γιούρκεν Κλοπ. Είμαστε μια νέα ομάδα, είπε. Συνεχίζουμε να δείχνουμε κάποια πράγματα. Έχουμε περιπτώσεις που δείχνουμε ότι έχει μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, αλλά συμβαίνει και το αντίθετο σε κάποιες περιπτώσεις όπως απόψε. Μετά από παιχνίδια σαν και αυτό, είπε ο Γιούρκεν Κλοπ, απλά πρέπει να βγάλεις συμπεράσματα και να κοιτάξεις να βελτιωθείς. Προτιμώ, είπε στο τέλος, ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος.
Συνέχεια στον όμιλο αυτό, την 5η 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα φιλοξενεί την Ολλανδία και η Γερμανία τη Σερβία. Και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα ξαναπαίξει η Ελλάδα με τη Γερμανία εντός έδρας αυτή τη φορά. Και Ολλανδία-Σερβία θα είναι το άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής της 4ης.

Για την πρώτη κατηγορία στο Nations League είχαμε χθες και δύο παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο. Διπλό για την Πορτογαλία επί της Νορβηγίας με 2-1. Ο Φέλιξ έβαλε την Πορτογαλία μπροστά στο σκορ στο 17ο λεπτό. Ο Χάλαντ ισοφάρισε για τους Νορβηγούς στο 51ο, αλλά 3 λεπτά αργότερα ο Ράμος ξανάδωσε προβάδισμα στην Πορτογαλία που το διατήρησε μέχρι τέλος. Νίκη επίσης χθες για την Δανία 2-0 απέναντι στην Ουαλία. Στον όμιλο αυτό οι Πορτογάλοι έχουν πλέον 2 στα 2 και 6 βαθμούς. Νορβηγία και Δανία ακολουθούν με 3, η Ουαλία δεν έχει βαθμό. Για την δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας και τον τρίτο όμιλο η Αυστρία κέρδισε το Κόσοβο με 1-0. Διπλό για την Ιρλανδία που επιβλήθηκε του Ισραήλ με 3-0. Στον τέταρτο όμιλο δυναμικότητας 0-0 Γιβραλτάρ και Ανδόρα σε παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο, 1-1 Λιθουανία και Αζερπαϊζάν σε παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο της ίδιας κατηγορίας. Είπαμε σήμερα για τον δικό μας όμιλο και τα δύο παιχνίδια στις 7, Αρμενία, Μαυροβούνιο και Λετωνία, Κύπρος. Έχουμε σήμερα για την πρώτη κατηγορία δυναμικότητας και τον πρώτο όμιλο στις 9:45 δύο παιχνίδια. Το Βέλγιο παίζει με την Γαλλία και η Τουρκία με την Ιταλία. Δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας, στο δεύτερο γκρουπ Γεωργία-Ουκρανία στις 7 και Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία στις 9:45. Δεύτερη κατηγορία επίσης, τέταρτος όμιλος, δύο παιχνίδια στις 9:45, Ρουμανία-Βοσνία και Σουηδία-Πολωνία.

Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι διανύουμε πλέον την εβδομάδα που θα μας φέρει στα μέσα της, πιο συγκεκριμένα βράδυ Τετάρτη στα μεσάνυχτα, στην ολοκλήρωση και της δεύτερης, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, φάσης της μεταγραφικής περίοδου. Μέχρι λοιπόν την Τετάρτη το βράδυ εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα για άνεργους ποδοσφαιριστές για τις ομάδες μας ή και για περιπτώσεις δανεισμών ποδοσφαιριστών, τα πιστοποιητικά των οποίων βρίσκονται ήδη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τέτοια ήταν και η προσθήκη στο ρόστερ της Ομόνιας του αμυντικού Γιώργου Βίκτορος από τη Νέα Σαλαμίνα, με τη μορφή δανεισμού λοιπόν, και με βάση και την επίσημη ενημέρωση από πλευράς της Ομόνιας, υπάρχει και το δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή με το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου.

0: Στην Ελλάδα είχαμε χθες τον τελικό για το Super Cup στην Καλαθόσφαιρα, η οργάνωση που έγινε με τη μορφή Final Four. Στον τελικό αγωνίστηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Μετά από ένα συγκλονιστικό όπως εξελίχθηκε παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε 101-96, κατακτώντας έτσι τον πρώτο τίτλο της σεζόν, σε ένα παιχνίδι που παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και τους 21 πόντους διαφορά, ο ΠΑΟΚ δείχνοντας και πάλι όπως και στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό τις φετινές του δυνατότητες, μείωσε, πλησίασε, έφτασε μέχρι και τον πόντο. Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και όπως είπαμε ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο. Είναι και εβδομάδα με παιχνίδια, αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων σε διπλές μάλιστα έτσι αναμετρήσεις εντός της εβδομάδας στην Ευρωλίγκα. Από αύριο αρχίζει η δράση. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας κόντρα στην Ζαλκύρης. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη εντός έδρας κόντρα στην Βίλερπαν. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίζει την Πέμπτη εκτός έδρας κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια. Με ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι θα ολοκληρώσει αυτές τις διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις της εβδομάδας ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μακάπη το βράδυ της Παρασκευής. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Μιχάλη Τσίκαλα σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό σταγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματο και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Ο Αρσέν Βενγκέρ στις 28 Σεπτεμβρίου 1996 αναλαμβάνει προπονητή στην Arsenal. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε κάνει στην Arsenal ήταν να κόψει τα fast food, τα αναψυκτικά και περιόρισε σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ και κόκκινου κρέατος. Θα παραμείνει στο τιμόνι των κανονιέριδων μέχρι το 2018 κατακτώντας 3 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 7 ασπίδες.

0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη. Χάσει τη φωνή σου, να μου πανηγύριζε, δεν μου κάνει. Τι έγινε?
1: Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάκνο μαργυρίζει κόντρα. Ποιο θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Γκολ! Ο Κουρμπέλι! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για το Ριφιφί. Απίθανο!
0: Και δεν κατά Ριφιφί γέννητο.
2: Ήταν.
0: Α, διότι βγαίνουν κι άλλες απόψεις. Βγαίνουν κι άλλες απόψεις. Γι' αυτό μου λέω.
2: Ποιος είπε?
0: Διαβάζω δεξιά.
2: Εντάξει. Ματάκια είχες κι εσύ, δεν είχες?
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν ήταν.
0: Ήμουν έτοιμο να το ρωτήσω, φίλε μου, 44.
2: Ότι.
0: Θα σε ρωτούσα διαφορετικά τελικά. Ο σύζυγος της Βίσσι κάμνη σας ή εσάς κάμνη?
2: Ποιος?
0: Ο σύζυγος, λέω, της Βίσσι. Ο πρώην ο Καρβέλας που μας έλεγε προχτές την Παρασκευή πόσα μας είπε.
2: Σας
0: κάμνει ή δεν σας κάμνει?
2: Δεν τον έσωσε ο Κουρμπέλης.
0: Άντε τον Κουρμπέλης τώρα. Άντε να δούμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, εγώ είπα από την καλημέρα ξεκίνησα.
2: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα επίσης να πούμε.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτή η εβδομάδα?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Όλα καλά.
0: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
2: Busy.
0: Γιατί, τι έγινε? Βάλε κανένας μπουρλότο.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 2.
0: Άστα αυτό. Έμεινε εκεί κατά.
2: Έμεινε. Εντάξει, έχει κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
0: Όχι, από τις 2 της περασμένης Παρασκευής, αν είναι στις 2, είναι σωστό.
2: Συγχαρητήρια για το Super Cup.
0: Ποιο?
2: Το Super Cup στο μπάσκετ.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Ωραίος ΠΑΟΚ.
0: Για να με ειλικρινείς, άφησα τον λίγο, έτσι όπως εξελισσόταν και πήγαινε στους 20 που έπρεπε.
2: Ναι.
0: Λέω ότι θα συνδιαφέρον, περίμενα να ξεκινήσει, αλλά σε κάποια στιγμή ξαναεπιστρέφω να δω και οπ.
2: Οπ.
0: Ξαναπέζω κοντά, λέω, κοντά άλλο παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Μια πάνω, μια κάτω. Εντάξει, ήταν ωραίο όμως. Είχε ενδιαφέρον.
0: Μακάρι το ίδιο το είχαμε ξαναπεί το καλοκαίρι όταν καταγράφαμε τις κινήσεις που έγιναν στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στις δύο της
2: Θεσσαλονίκης.
0: Μακάρι να είναι σε τέτοιο βαθμό να τους κοντράρουν τους δύο έτσι στα ίσα, ότι όποια και να είναι η κατάληξη και ήδη να είναι όπως προηγούμενες χρονιές, θα είναι έναν βήμα ακόμα έτσι προς το... Να αυξηθεί το ενδιαφέρον.
2: Σαφέστατα. Mm. Μακάρι να ανέβουν επίπεδο. Λογικά ανεβαίνουν.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι λογικά, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη να το δούμε. Ενώ δεν είχα τη δυνατότητα να το δω. Αλλά ήδη νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι ανέβασε.
2: Εντάξει.
0: Θα ανεβάσουν, ανέβασε.
2: Είναι ενδιαφέρον έτσι όπως εξελίσσεται. Οπότε φέτος θα έχουμε ωραία πράγματα να δούμε στο μπάσκετ όσον αφορά την συναυλία τη συζύγου του απόλυτου στο ΑΚΑ, η οποία πολλοί κόσμος λέει την έβλεπε.
0: Που την έβλεπε?
2: Στις τοαλέτες είχε πολύ κόσμο.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Πάρα τους έπιασα μαζί.
0: Είχες έτσι ρεπορτάζ δηλαδή?
2: Δεν έχω ρεπορτάζ, δεν ασχολούμαι.
0: Ναι, το καλό της σημαίνει να ασχολείσαι.
2: Λοιπόν, 28 του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Τιμούμε τη μνήμη του και το έργο του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου.
0: Το Ιού Νεοφύτου διέ σήμερα. Γιορτάζουν οι νεόφοιτοι, οι φοίτοι, νεοφύτες, τίτες και όλα αυτά.
2: Ας τους να τρώγονται και να ανεμοδέρνονται σαν το κάτεργο που δένει μούδες. Καλώς μας ήρθατε στην Κύπρο, άρχοντοι, τράγοι και μαϊμούδες.
0: Τι είναι τούτο?
2: Γιώργος Σεφέρης, νεόφυτος ο Έγκλειστος μιλά. Τρομερό ποίημα του κυρίου Σεφέρη.
0: Μάλιστα.
2: Κύριος Σεφέρης, ο οποίος τίμησε τη μνήμη του, ο οποίος γεννήθηκε στα Λεύκαρα το 1134, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί λογικά.
2: Ασκήτεψε 18 χρονών στον πεταδάχτυλο. Μετά έφυγε και πήγε στην Πάφο. Ναι, όπου έχει, και έσκαψε μόνος του την Εγκλήστρα, τη λεγόμενη, τη σπηλιά την οποία ασκήτεψε και έγραψε και πολλά. Μας είχε αφήσει απίσω ιστορίες που αφορούν τις σταυροφορίες και κλπ.
0: Έχει πολλούς χώρους, ναούς εννοώ στην Κύπρο που σήμερα θα έχουμε τους γιορτασμούς, πανηγυρίζοντες.
2: Μάλιστα. Είναι. Πολύ σωστά. Έχει μεγάλη πανηγύρι σήμερα.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Είμαστε έτοιμοι για το ταξίδι στον χρόνο.
0: Παρέα αυτά με το εορτολόγιο.
2: Σύζυγο της απόλυτης.
0: Μόνο είτε...
2: Πάμε, σε παρακαλώ, χάνουμε χρόνο.
0: Σας τα έπαιν και χθες.
2: Χάνουμε χρόνο.
0: Πάμε.
3: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
0: Πάμε.
2: 551 π.Χ. κύριε Γιώργο. Γεννιέται ο Κομφούκιος. Μεγάλη μορφή της κινέζικης φιλοσοφίας. Δεν ήταν αυτό το όνομα του, ήταν το καλλιτεχνικό του. Kung Fu Tzu ήταν το όνομα του.
0: Kung Fu Tzu.
2: Αν θες να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα η Κίνα είναι παγκόσμια δύναμη.
0: Για τον Kung Fu Tzu.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί, δηλαδή.
2: Γιατί ο Kung Fu Tzu έδινε εντολές και έκαναν, ενώ ο Σωκράτης έθετε ερωτήματα και σκορπούσε την αμφιβολία. Μέχρι χθες το βράδυ που απαντήθηκαν όλα. Γιατί, γιατί ο Κουρμπέλης ήταν στη σωστή θέση. Ας μην τον έβαζα αλλαγή, ο άλλος θα σου λέγα εγώ.
0: Ναι. Ποιος άλλος τον έβαλε?
2: 1687. Βενετός Φρανσέσκο Μοροζίνι κυριεύει την Αθήνα από τους Οθωμανούς. Την παίρνει ο ίδιος δηλαδή. Μετά τον βομβαρδισμό της Ακρόπολης.
0: Με μάχη την έπιασε ή συνθηκολόγησε.
2: Και μετά κατέβηκε κάτω ο Ηράκλειος στο κέντρο και έφτιαξε τα λεονταράκια.
0: Αχα.
2: Τα έχεις δει τα λεονταράκια?
0: Ναι, να μην τα έχω δει, δυνατόν να μην τα έχω δει, έρθουμε τώρα, αλλά...
2: Αυτά τα λεονταράκια. 1820 γεννιέται ο Φρίντριχ Έγγελς, κύριε Γιώργο, το δεξί χέρι του Κάρλ Μάρξ, που μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο.
0: Μάλιστα.
2: 1916, δύο κυβερνήσεις στην Ελλάδα, μια του Βορρά, μια του Νότου.
0: Ναι, πάνω το ίδιο. Πώς η δημοκρατία τέλος πάντων?
2: Μια με τον Βενιζέλο και μια στη Θεσσαλονίκη και μια με τον Βασιλιά στην.
0: Ποιος ποια κυβέρνηση αποφάσιζε? Την ώρα τη δύσκολη, τι έγινε?
2: Για το αν η χώρα πρέπει να μπει ή όχι στο πλευρό των συμμάχων κατά την αυτή του πρώτου
0: παγκοσμίου. Στον ΝΑΤΟ τότε δεν εννοείται. Α, όχι.
2: Του Παγκοσμίου Πολέμου, την ΑΝΤΑΤ, τη λεγόμενη. Θυμάστε την ΑΝΤΑΤ, οι δυνάμεις της συμμαχικής τέλος πάντων. Όχι, παιδιά, θα πάμε στο μοναστήρι. Όχι, παιδιά, θα πάμε στο. Πού ήταν το άλλο?
0: Ναι, αλλά δεν μου είπες τελικά τι? Με ποιον τρόπο η όποια απόφαση ή η όποια άποψη.
2: Τη Αμήνη τα παιδιά φέρανε το βασιλιά.
0: Ναι,
2: διώξανε το βασιλιά. Τη Αμήνη το Τζερβέλο έφερε το Βενιζέλο. Από, από αυτή την περίπτωση βγήκε.
0: Ναι. Όσο.
2: Βενιζέλος, κύριε Σιγητή.
0: Μέχρι τη Αμήνη τα παιδιά να διώξουν αυτόν που έδιωξαν. Ποιο αποφάσισε και με ποιον τρόπο.
2: Έβγαιναν.
0: Δεν μου βγαίνανε.
2: Δηλαδή ήσουν στη μέση.
0: Ακολουθούν τα που λέμε οι κομματικές διαδικασίες.
2: Ναι.
0: Και το τι προνοούν.
2: Οφείλει να είναι πιστός κάποιος όταν εξαγγέλει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να λέμε και να πράττουμε.
0: Ειδικά όταν έχει παράπονο από κάποιους άλλους που μπορεί να μείνει.
2: Έχει παράπονο ο Βενιζέλος από τον Βασιλιά. Δηλαδή άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: 1924 γεννιέται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, Γάλλος. Και το 1934 Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός. Και το 1945 ο λόγος για τον οποίο παίξαμε σήμερα για να έτσι Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης, κύριε Γιώργο.
0: Γεννήθηκε.
2: Μάλιστα. Συνθέτης, στιχουργός, έχει γράψει τον ύμνο του Όφη. Γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω.
0: Ανήμονο, ναι, εννοώ σημείο αναφοράς.
2: Έχει βγάλει και ένα δίσκο που δεν ακούγεται, τα ποδοσφαιρικά.
0: Γιατί είναι ακούγεται, δηλαδή μπροσέντες.
2: Όχι, αλλά... Έως πάντα, ναι. 1974, κύριε Νόμος, κύριε Γιώργο, στην Ελλάδα...
0: Πότε?
2: 74. Α. Ελλάδα. Καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα σχολεία, κύριε Γιώργο. Φεύγει η καθαρεύουσα.
0: Εμάς
2: φεύγουν τα αρχαία.
0: Εμάς ήρθαν...
2: Και είμαστε εκεί που είμαστε σήμερα.
0: Πόσα χρόνια μετά ήρθε εμάς?
2: Να μην ήρθε
0: 5-6.
2: Κάποια εποχή αργότερα.
0: Με σημαίνει.
2: Ωχ, Θεέ μου. Και το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ηλία Καζάν. Σκηνοθέτης, θεάτρου και κινηματογράφου. Μεγάλος κι αυτός. Όπως μεγάλος σε ηλικία βέβαια είναι και ο... Ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς, ο καθήμενος εχθές στον πάγκο.
0: Πού είχε καθήμενος, πού είδες καθήμενος?
2: Ήταν ορθιός.
0: Είδες τον καναφορά. Εγώ εντάξει, πλάνο μπορεί να τυχαίνει να κάτσει, αλλά νομίζω, αλλά εγώ πλάνο όσες φορές τον έδειξε ή όσες φορές το γενικό τον έπαιρνε, δύσκολα να βρεις πλέον προπονητή που κάθεται. Είναι θέμα μόνο του Ιωβάνοβιτς. Άσε που, εγώ πιστεύω ότι αν βρεις προπονητή που κάθεται μπορεί να παρεξηγηθεί, να του ασκηθεί ενώ κριτική.
2: Ναι.
0: Άιτον, σημάδι πας στον μπάνκο.
2: Εντάξει.
0: Κουντάτε τον εάν να ξυπνήσει.
2: Μπορεί να του πεις πολλά. Ξεκίνησε το βράδυ με το Σερβία-Ολλανδία. Στα 55 δευτερόλεπτα ο Γιώβιτς έβαλε γκολ. Μπήκε αλλαγή. Δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν το είδα.
2: Γεια σας. 1-1.
0: Έβλεπα, ήταν και το μπάσκετ. Κάποια φάση είναι πόσα πράγματα.
2: Αλλά οι Ολλανδοί εντάξει είχαν περισσότερη ποιότητα. Είχαν το πάνω χέρι. Μια ευκαιρία μετά την άλλη. Τελικά έβαλαν και το δεύτερο.
4: Και κάπου εκεί άλλαξα. Λογικά έχει κερδίσει η Ολλανδία. Ε?
0: Ναι, 2-1.
4: Ε. Το άλλαξα για να δω λίγο μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Παίζει τη ντέρπι κορυφή στη.
4: Και έχουμε Ολλανδία. Τι έχουμε,
0: Ελλάδα-Ολλανδία.
4: Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Στην Τούμπα.
4: Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Στην Τούμπα.
4: Ναι. Τι ώρα.
0: 9:45 πρέπει να είναι.
4: Ωραία πράγματα.
0: Παιχνίδια βράδυ.
4: Στο παιχνίδι της Εθνικής χθες, εντάξει, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν οκ, ισορροπημένο μπορεί να πει σε κάποια φάση.
0: Ισορροπημένο.
4: Σε
0: γενικές γραμμές σίγουρα και αναμενόμενα ένα. Η Γερμανία είχε περισσότερη επιθετική δραστηριότητα, ήταν
4: δεύτερο.
0: Πιο επικίνδυνη και στο πρώτο. Χρειάστηκε και ο Τζολάκη σε κάποιες
4: περιπτώσεις.
0: Εντάξει, περιμένει κάποιος δηλαδή ότι ακόμη και να έλεγε πριν το παιχνίδι ότι αν θα πάρει αποτέλεσμα, περίμενε κάποιο να παίξει εννοώ στα ίσα τη Γερμανία για να πάρει αποτέλεσμα. Όχι, παίζει τακτική, παίζει για. Τι?
4: Δεν το έπαιξα. Είχα πάλι το feeling.
0: Ξεπέρασε τα.
4: Όχι, δεν τα ξεπέρασα.
0: Διαδικαστικά.
4: Πρέπει να βρω αυτό το φίλο που μα είπε ότι είναι. Τι μα είπε ότι είναι. Τι μα είπε. Στη, κοντά στη γειτονιά μου. Πιστοποιών υπαλληλό, τι είπε ότι είναι.
0: Α, τελικά θέλει πιστοποιών υπαλληλό.
4: Δεν γίνεται, δεν σπασά ένα νεύρα μου. Δεν μπορώ.
0: Εντάξει, μπορούσε να παίξει να τα απολύνει και να τα πάρει μετά την πιστοποίηση του πιστοποιών υπάλληλου.
4: Είχα νευριάσει πάρα
0: πολύ. Α, οκ.
4: Και έπαιξε η εθνική που λες, ναι, εκτός μεταξύ του δευτέρου ημιχρόνου και ένα τέταρτο που πατήσανε γκάζι άλλοι.
0: Εντάξει, ώρα
4: αλλά έκανε τις αλλαγές ο Νίκος.
0: Ποιος Νίκος?
4: Ο Νικολάκης. Κάνε τις αλλαγές. Κάποιος πρέπει να του πει λογικά.
0: Σίγουρα ο ίδιος που να πρέπει το τηλέφωνο του.
4: Κάποιος πρέπει να του στείλει μήνυμα.
0: Ναι.
4: Πώς ήταν κάτι. Άλλοι παίρνουν τηλέφωνα για το VAR.
0: Ποιο, ποιο, ποιο. Ξυπνάτε. Τηλέφωνο μου ήταν στο VAR.
4: Δεν ξέρω.
0: Α, όχι, αν έχεις στοιχεία από την έρευνα.
4: Ναι.
0: Που το πόρισμα τη έρευνα, πέμα.
4: Κάποιο ενημέρωσε τέλο πάντων.
0: Με κάποιον τρόπο. Με κάποιον τρόπο. Τώρα, αν κινητό, ξέρω εγώ, ένα σύρματο. Άνοιξε την πόρτα και πιέσαι το διπλανό, το βαν. Ένοιξε.
4: Δεν ξέρω. Έτσι, κάπω πρέπει να ενημερώθηκε χθε και ο κύριο Ιβάν Ιωβάνοβιτ ότι κοίτα, έχει περιθώριο για δύο αλλαγέ. Βάλε μέσα.
0: Δύο.
4: Πόσε, πέντε. Βάλε δύο μέσα.
0: Βάλε τώρα και βλέπουμε.
4: Βάλε και βλέπουμε. Αν χρειαστεί άλλε πιο μετά, βλέπουμε.
0: Ναι,
4: βάλε τώρα.
0: Αγώ, η λάθο τι πέσε. Βάλε τώρα, χρειαστεί άλλε μετά, θα σου πω.
4: Εντάξει, ναι.
0: Έχει το τηλέφωνο, standby.
4: Ρε Φώτη. Έλεω, ρε Φώτη.
0: Τι ω Φώτη, Ιωαννίδη.
4: Τώρα... Φώτη, ναι, ρε φλε.
0: Τι έγινε ο Ιωαννίδη.
4: Ρε Φώτη. Έλεω, ρε φλε. Βάλτε το ρημάδι. Δηλαδή. Εντάξει. Και εγώ το βάζω.
0: Άμα δεν έγινε. Ναι, εντάξει.
4: Εύκολα. Όχι, ήταν υπολογισμό. Έβλεπα τον εαυτό μου εκεί στην τηλεόραση.
0: Όλοι μα όλοι σε τέτοιε φάσει. Αν ήμουν εγώ, ρε εγώ στα νιάτα μου, ρε εγώ με
4: τα κιλά
0: μου,
4: λίγο,
0: ρε δείξε. Εγώ με τα.
4: Και μάθατε να βάζετε το σώμα σα σωστά, ρε παιδιά. Δηλαδή σου δίνει ο άλλο έτοιμο με στο πιάτο, ρε. Βάλτε να του τελειώσουμε εκεί πέρα.
0: Ναι. Εντάξει, άμα είναι στοίχησε.
4: Λοιπόν, κάτω τη μάπα τώρα, κάτσετε τη μάπα χαμέ. Γιατί έρχονται δύο παιχνιδάρες οι οποίες είναι.
0: Ναι, κάτσε πρώτο από όλου και λίγα μόνο λεπτά μετά. Λίγη ώρα, όχι λεπτά.
4: Ναι, ναι.
0: Ο Ιβάν Ιωβάνοβιτ.
4: Κάτσετε τη μάπα χαμέ, διότι.
0: Ναι.
4: Έχουμε μπροστά μα. Βουνά, να το πούμε. Τεράστια βουνά. Εγώ δεν περίμενα τον Τσάβι να κάνει τόσο καλή δουλειά στην Ολλανδία. Ναι. Πραγματικά δεν το περίμενα.
0: Εντάξει,
4: και όμως έχει κάνει τη διαφορά. Και ξεκινάμε πότε το πρώτο παιχνίδι.
0: Την Πέμπτη.
4: Μάλιστα.
0: 1η Οκτώβρη.
4: Okay.
0: Τώρα είναι όπως η εθνική μας που θα δώσει απόψε δεύτερον εκτός.
4: Πώς φάνηκε η δική μας εθνική.
0: Ένας-ένας. Δεύτερον εκτός έδρας και μετά δύο εντός. Επότε μου φάνηκε η εθνική. Εντάξει. Δεν ήταν εύκολο. Το είχαμε μπει.
4: Το είχαμε όμως.
0: Μπορούσαμε με βάση την εξέλιξη.
4: Mm-hmm.
0: Αν βάλεστε ο παιχνίδι κάτω σε γενικές δραμές. Το ποιο έπαιξε καλύτερα, οι περισσότερες προσπάθειες, οι ευκαιρίες και όλα αυτά. Ναι, μπορεί στο τέλος να πει ότι το Μαυροβούνιο άξιζε περισσότερο ή μπορούσε με βάση την εξέλιξη ενώ δικαιολογούσε να πάρει την νίκη. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε όχι, το παιχνίδι, όχι η νίκη, το παιχνίδι γενικότερα. Μπορούσαμε ας πούμε, σήμερα να είχαμε το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι με μια ισοπαλία κόντρα στον πιο δυνατόν. Θα το αποδείξουν νομίζω και οι επόμενα παιχνίδια αυτό. Αντίπαλων στον όμιλον. Εντάξει. Δηλαδή δεν έδεχτηκε άλλον οξύμονο να πούμε. Ήταν ότι η παράξενο σας το πει κάποιος, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν έδεχτηκαμε γκολ το πρώτο ημίχρονο που μας άσκησαν έντονη πίεση ή πιο έντονη. Και σε έναν πιο ισορροπημένο δεύτερο ημίχρονο, και ενώ προηγηθήκαμε, Χάσαμε τον έναν έστω βαθμό με γκολ στο 86. Αλλά εντάξει, δεν είναι.
4: Πάλι καλό.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να μας δημιουργείται η αίσθηση ότι, ή να μας είχε δημιουργηθεί ότι επειδή έκαναμε κάποια καλά παιχνίδια στην προηγούμενη προκριματική διοργάνωση και πλέον είναι το Nations League που είναι πιο ισορροπημένα ενώ με βάση η ποιότητα των αντιπάλων παιχνίδια, ότι από την πρώτη θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Δεν λέω ότι αποτύχαμε, για να μην παρεξηγηθώ. Ήταν και παραμένει δύσκολο. Ίσως και πιο δύσκολο μετά την ΙΤ. Αλλά νομίζω ότι επειδή άκουσα κάποια σχόλια ήδη από την πρώτη βραδιά ή από την επόμενη μέρα, τα ίδια και ξέρω εγώ, περιμένετε να δούμε. Εντάξει, δεν είναι από αυτόν το παιχνίδι που θα βγάλεις το συμπέρασμα εάν όντως γίνεται κάτι προς το καλύτερο ή γίνονται κάποια βήματα. Και είναι τόσο εύκολο από εκεί που ερχόσουν τέταρτος υπέρτος σε έναν όμιλο να πάει απευθείας στην πρώτη θέση. Mm-hmm. Ακόμη και με πιο ισορροπημένους, ξαναλέω, τους αντίπαλους. Αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα...
4: Πώς συνεχίζει το πρόγραμμα?
0: Παίζουμε απόψε με τη Λετωνία. Ωραία. Εκτός.
4: Τι ώρα?
0: 7.
4: Α, ωραία.
0: Και μετά έχουμε τα δύο εντός έδρας παιχνίδια. Αυτά τα τρία παιχνίδια θεωρώ ότι θα μας δώσουν, όχι απλά γιατί γίνονται 4 ενός το σύνολο ενός δείγματος, αλλά είναι έναν εκτός έδρας απόψε, αλλά σαφώς θεωρητικά πάντα με ομάδα πιο κάτω δυναμικότητας από το Μαυροβούνιο. Όχι να παρεξηθώ ότι είναι εύκολο, ότι πάμε για περίπατο. Και μετά έρχονται δύο μπορεί πιο δύσκολα παιχνίδια σε σχέση με το απόψινο, αλλά είναι εντός έδρας. Mm-hmm. Που θα πρέπει να δείξεις και διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Θα τα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αν ο απολογισμός από αυτά τα τρία παιχνίδια είναι καλός, αν όχι και απόλυτος, τότε αλλάζει ξανά το σκηνικό παρά την απογοήτευση της πρώτης ήττας. Εντάξει, θα το δούμε. Αλλά το μόνο σίγουρο για μένα είναι ότι βρίσκεις ή βλέπεις κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά και σίγουρα προς το καλύτερο σε σχέση με προηγούμενες, ας πούμε, παρουσίες της εθνικής μας.
4: Καλά, δεν συζητείτε. Απλά χρειαζόμαστε
0: δεν γλωτσούμε απλά την μπάλα να φύγει από την αιστεία μας και αν προλάβουμε τον χρόνο και δεν δεχτούμε γκολ καλώς. Ναι. Δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δοκιμάζουμε σε κάποιες περιπτώσεις να παίξουμε και εμείς το ποδόσφαιρό μας. Γιατί τότε στο 86, για παράδειγμα, δεχτήκαμε γκολ. Και ήταν ύψυχρο Λουσία από το 0-1
4: στο
0: 2-1. Και από το 86 μέχρι το 90 κάτι, που θυμάμαι τώρα πόσα λεπτά καθυστέρησης παίξαμε. Έστω και αν δεν τα καταφέραμε, βγήκαμε μπροστά. Είχαμε ένα-δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Ήταν η περίπτωση του Λοΐζου, ειδικά. Ενώ ούτε ξανακυνηγήσαμε ως νοοτροπία, ως δυνάμεις και ως αυτοπεποίθηση. Μόνο και μόνο τούτο σημαίνει κάτι. Και ξαναλέω, δεν είναι εύκολο από την τέταρτη ή πέμπτη θέση ξαφνικά να πας εύκολα στην πρώτη. Mm-hmm. Θα δούμε όμως.
4: Ισχύει.
0: Ούτε σημαίνει ότι είναι άλλοθη για το αν θα ακολουθήσουν και πάλι τα ίδια και να μιλάμε περισσότερο να παίρνουμε εντυπώσεις παρά βαθμούς.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να καλημερίσω το φίλο 011 για το πρώτο μέρος του μηνύματος. Δεν ξέρω, δεν έχω εγώ ευθύνη. Θα το δω όμως, θα το στείλω εκεί που πρέπει για να το δουν, να δω, δεν ξέρω γιατί έγινε. Το τελευταίο, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Πάμε παρακάτω. Το 56 γράφει: τρεις αναμετρήσεις των εθνικών μας ομάδων, τρεις ήττες. Και τώρα περιμένουμε από τους Άγγλο
4: θρεμμένους
0: να μας σώσουν.
4: Ποιον έλεγε?
0: Ξέρω, πάει για τον Έντουαρτς. Πάει ότι τάχα από αυτούς περιμένουμε.
4: Έκανε τη διά του, δεν κατάλαβα.
0: Τάχα ότι είναι Κυπρέος. Εντάξει, εγώ σου λέω, φίλε, πάρε όλες τις εθνικές, ακόμα και τις εθνικές που φτάνουν στις μεγάλες διακρίσεις.
4: Είναι τους Γερμανούς.
0: Άμα βρεις κάποια που δεν έχει κανένα μέσα, ανάλογα όπως στην περίπτωση, αν το καταλάβαμε καλά το μήνυμά σου, εδώ είμαστε και ξαναμιλούμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα. Ανδρέας Γιωργαλάς επίσης σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια. I'm
7: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
10: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
12: Έμνο πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
15: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση.

0: X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
6: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτο σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε Ριγιάννη.
1: Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. 11 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα.
2: Η πρώτη αυτή την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Άννα Βίσση και αγαπητοί ακροατές.
1: Ένα απόλυτος δηλαδή. Ενώ απόλυτος ο Μιχάλης.
3: Ανακάλεσε, Άννα Βίσση. Ανακάλεσε.
2: Γιατί
1: ο όχι για το απόλυτο που είπε Μιχάλη, για το απόλυτο ενώ καθένα
2: είναι απόλυτο. Είναι απόλυτο χωρί όλα.
1: Σε όλα.
2: Να μου πει εμένα για τον Ιβάν ότι είναι ο Καρβέλλας. Άντερε τράβα.
1: Ναι.
2: Μα. Ναι, είπε.
3: Respect, ρε παιδιά, στον Ιβάν.
1: Κάποιο του είπε να κάνει αλλαγή, είπε μα πριν. Κάποιο του είπε να κάνει αλλαγή και βάλει τον Κουρπέλ. Ναι, ναι.
2: Ποιο είπε μκιού.
1: Ωραία, ποιος τη χάρη σου.
3: Ως
1: απόλυτος. Ως απόλυτος.
2: Πες ευχαριστώ, Μιχάλη.
3: Το ζήτησα, ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Έτσι, σιγά σιγά.
1: Μάλιστα. Τι είναι, Ανδρέα.
2: Καλά.
1: Πώς επέρασες.
2: Καλά.
1: Μα πολλά κοφτών το καλά σου. Μας αφήνεις για υπερηθώριο να ρωτήσω κάτι παραπάνω.
2: Αν θέλεις να ρωτήσεις, μπορεί να ρωτήσεις.
1: Όλα βάσει προγράμματος.
2: Όλα βάσει προγράμματος.
1: Γιατί τα πρόκειται από ό,τι λέει για κάποιος, συνήθως δεν είναι για καλό.
2: Όχι, δεν είναι για καλό συνήθως. Η ρουτίνα μας όταν σπάζει σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά στις δικές σας.
1: Ένα λεπτό, ρε Ανδρέα, ξεκίνησε για εσύ. Η ρουτίνα μας όταν σπάζει σε αυτές τις ηλικίες.
3: Ό,τι να είναι.
1: Και ειδικά σε εσάς. Ποιος σου είπε ότι εμάς η ρουτίνα μας πρώτα απ' όλα σπάζει και μας σπάζει είναι για καλό.
2: Γιατί αν σπάσει η ρουτίνα σου, εσένα σημαίνει κάτι έσπασε, κύριε Γιώργο.
1: Γιατί κάτι έσπασε.
2: Γιατί τα καλοκαίρια που είπα πριν.
1: Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να βανείς.
2: Που λες. Άρα λοιπόν, ναι.
1: Έκαμε καμιά ανεξόρμηση, ήσουν εντός, ήσουν.
2: Κινήθηκα στο εσωτερικό, στο εξωτερικό.
1: Στα ορεινά και στα παράλια.
2: Στα ορεινά, στα ημιορεινά.
1: Άρα μπορείς άνετα να πιάσεις δουλειά στη μετρολογική υπηρεσία.
2: Ναι, μπορώ πλέον, ξέρω πλέον ποιο είναι το εσωτερικό, ποιο είναι το εξωτερικό, ποιο είναι τα ημιορεινά, τα ορεινά.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα που είσαι εσύ.
2: Όχι,
1: εδώ. Χτες έπαιξε εστάλικεν CY alert.
2: Εγώ δεν έπιασα κάτι.
3: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει.
2: Είδες το όνειρο.
1: Όχι. Ήμουν στη. Ενώ δεν ήταν δίπλα μου το κινητό.
2: Πού ήταν.
1: Ήταν παραδίπλα. Ναι. Ενώ να βλέπω αμέσως την οθόνη. Άκουσα έναν τσιντο χαρακτηριστικών ήχων που πήραμε ένα-δυο φορές κάποτε δοκιμαστικά, κάποτε την προηγούμενη φορά. Και λέω, μα το πράγμα είναι σαν το CY alert.
2: Μα στέλνω σου μια γκόμενα και επειδή είναι
1: σύνη. Έχασε μπλε. Ναι,
3: πραγματικά.
2: Επειδή είναι σύνη. Αν πάει να
1: σύνη. Νιώθω ότι. Νιώθω ότι δεν.
2: Και μήπως επειδή είναι συνηθισμένο το κινητό σου.
1: Δεν το σώζει, Ανδρέα. Ανδρέα, δεν το σώζει. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πε μα τα νέα, Ανδρέα.
3: Τίποτα.
1: Είχε δίκιο ο Μιχάλης Τρίκα.
3: Είχα δίκιο τελικά. Τώρα το ανακάλυψε.
2: Ναι. Πάνω, σε ποιο, μετά από τούτο, πάνω σε ποιον είχε
1: τρέξει. Γενικά τον
3: τόπο. Σε όλα.
1: Ένα έχει πολύ.
3: Είδε τον παρέα σου.
1: Ποιον παρέα του.
3: Που μα έστειλε ο Γιώργο χθε.
2: Ναι, όχι, δεν πήγα.
3: Καλά, αφού κινήθηκε εντό εκτό και πίτα αυτά, ρε.
2: Δεν κινήθηκα σε ώρε αιχμή.
3: Τι πανηγύρι ήταν.
2: Του Αγίου Ιωαννίου Θεολόγου.
3: Στο ψευδά.
2: Δεν είναι, είχα πρόβες. Αφού
3: είναι
2: είχα...
3: μεγάλο, είναι
2: ναι,
3: δυνάμενο.
2: Καλό.
1: Για να πάει ο Ευάνδρο.
3: Πώς βρέθηκε ο Ευάνδρο εκεί.
2: Δεν έμαθα πληροφορίες, αλλά το χωριό θα με ενημερώσει.
3: Τι ωραίο θέμα τα εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Πού βρέθηκε μπροστά μου ξαφνικά, ενώ έκανα.
3: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Μα είδα το λεγόμενο scroll στο.
2: Είδα πάνω στον τοίχο μου πριν την είδηση ότι εκκινήθηκε, είδα φωτογραφίες ενώ με.
1: Εγώ επειδή δεν έχω τοίχους. Πιο πεμπλάντο. Δεν έχω τοίχους, απλά κάποια στιγμή κάπου το είδα, δεν θυμάμαι.
3: Μπράβο του. Ωραίος.
1: Ναι.
3: Έτσι να καταλάβω.
2: Ναι, αφού είχαμε και πρόσκληση για αυτό, Μιχαλή. Ως εκπομπή. Αλλά δεν μπορούσα.
3: Σήμερα μας το λέει.
1: Μας, όχι,
2: το είπα.
1: Μας έστειλα μήνυμα. Να πάμε, αλλά το απέριψε. Ναι, μήνυμα που ήταν.
2: Μήνυμα,
1: ναι, αλλά το απέριψε λόγω.
2: Να πάμε οι τρεις, κερασμένα όλα μου είπαν.
1: Ναι.
2: Να πάμε, να φάμε και τα σχετικά, αλλά δεν μπορούσα.
1: Αλλά λόγω των. Ναι, πλησιάζει η πρεμιέρα, αντιλαμβάνεστε.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα, Ανδρέα. Τα δικά σου μας τα είπες ή μας τα μισοείπες ή μας την είπες. Πάμε στα άλλα.
2: Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Έχουμε και επίσημα την πρώτη υποψηφιότητα για τις προεδρικές του 2028.
1: Τσάκπαμ.
2: Είχαμε, είχαμε την προαναγγελία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή περνούσε, το ξέραμε ότι ενδιαφέρεται, ότι θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, όπως λέτε και στο ρεπορτάζ.
1: Είχαμε στο αεροπλάνο, μόνος του.
2: Ναι. Και λοιπόν, αφού δεν υπήρξαν εξελίξεις για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου προανήγγειλε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
1: Άρα θεωρεί ότι είναι αυτό, ο ίδιος μπορεί να δημιουργήσει ενώ κινητικότητα και εξελίξεις. Διότι αφού συνέδεσε το
2: ότι μπορεί,
1: άμεσα. Εξεκαθάρισε εάν έθεσε υποψηφιότητα υπό την έννοια ότι αυτό στη διάθεση του κόμματος του από τις κομματικές διαδικασίες ή θα είμαι βρέξει χιονίσει.
2: Αλλά αν έχει άτομα που μπορούν να μας απαντήσουν, μπορούν να μας το ξεκαθαρίσουν, εάν γνωρίζουν, μπορούν να το κάνουν.
1: Ένα ρωτήθηκε που το Σαββάτον το απόγευμα νωρίς τι ήταν, πρωί, μεσημέρι.
2: Ρωτήθηκε όταν είπε για τα, του Κυπριακού ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις θα εξαγγείλω.
1: Α, πριν την εξαγγείλω.
2: Ναι, ναι. Και ρωτήθηκε, θα πάτε με βάση τα όσα προνοεί το καταστατικό του κόμματος σας ή ως μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα.
1: Και τι απάντηση?
2: Δεν απάντηση.
1: Ήταν που είπε, είμαι και θόρεντον, ας πούμε.
2: Είπε ότι εγώ θα εξαγγείλω, θα είμαι υποψήφιος για το 2028.
1: Άρα να πάει ανεξάρτητα από τις όποιες κομματικές διαδικασίες.
2: Θα το δούμε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός απάντησε στην συγκεκριμένη εξαγγελία του κύριου Αβέροφ Νεοφύτου. Είπε ότι λειτουργεί το κόμμα βάσει καταστατικού και συλλογικών αποφάσεων. Όποιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για την Προεδρία, ασφαλώς έχει δικαίωμα να το πράξει. Η μοναδική οδός για τη διεκδίκηση του χρήσματος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος. Επισήμανε επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΥ, Αβέροφ Νεοφύτου, γνωρίζει τη σημασία των διαδικασιών και τη συλλογική αποφασή.
1: Μα ήταν ο ίδιος που μιλούσε για προδότες πριν 5
2: χρόνια. Σου, αυτό δεν είναι θέμα προσώπων, λέει η ανακοίνωση του ΔΣΥ. Είναι θέμα θεσμός σεβασμού στα δεκάδες χιλιάδες μέλη και ενότητα τη παράταξη. Και περιμένουμε πλέον την επόμενη μέρα του Δημοκρατικού Συναγερμού με βάση την εξαγγελία Αβέροφ.
1: Μάλιστα. Ευτυχώς που το Κυπριακό, η χώρα τούτη είναι ψηλά. Δηλαδή με το που φάνηκε το αδιέξονο, αμέσως έθεσε αυτόν.
2: Αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της επιχειρησιακής προσπάθειας της αστυνομίας. Τα μέλη της αστυνομίας εργάστηκαν με επαγγελματισμό και επιμονή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Δραπέτη, 19χρονου τον ύβραμε, γιατί πάνω από όλα...
1: Που επίελε Λεμεσό, έφυγε μου τη Θούπολη Λακατάμια και βρέθηκε στη Λεμεσό. Είδες ότι αυτορυθμίστηκε η κίνηση. Μα συλλάβαν και κάποιον άλλο, πρέπει να τους πούνε βοήθησε λογικά.
2: Να πω την αλήθεια ότι όταν έγινε η...
1: Είσαι ζένια.
2: Περίμενε, όχι. Δεν...
1: Η περιοχή σου για μένα κοντά, Ανδρέα μου, έτσι ξέρεις.
2: Εντάξει, όταν βγήκαν να ποτίσω τα φυτά.
1: Είπε, οπ. Καλού κακού βλέπε δεξιά-αριστερά. Ναι. Αυτό σου λέω, βρέθηκε Λεμεσό.
2: Ναι. Να με βάλω σε φάση στην Κίνα, νυχτερίδα, κολλήσαμε κόρονο. Να σκεφτούμε το Δραπέτη. Είχα μια έγνοια όταν βγήκα στο ρούφ, γιατί λέω, δεν ξέρει ποτέ. Μπορεί να τα πάνω ένα επιτηρή.
1: Ναι, εσύ είσαι έναν παρατηρητήριο που βλέπει όλη την περιοχή.
2: Ναι. Επίσης να πω ότι πήγα περίπτερο φεύγοντας από την πρόβα την ώρα που γινόταν η κατάσταση. Αχα. Αλλά δεν είδα την ειδοποίηση ότι κάποιος δραπέτευσε.
1: Μάλιστα.
2: Ήρθε έναν περιπολικό, σταμάτησε έτσι δίπλα μου για μέ, θόρεμε, αλλά ρε, να με ρίψουν τούτοι, ένταν που δεν είναι ξανά είδαν όμορφο.
1: Ναι, σωστό.
2: Δεν ξέρα γι'
1: όλο. Μπορεί να κροατέ μας.
2: Μπορεί, περίμενα.
1: Ναι.
2: Μετά όταν πήγα σπίτι είδα τι συμβαίνει, λέω, όπου γι' αυτόν τα μέλη της αστυνομίας με σκάναραν από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά ναι, πάνω απ' όλα επαγγελματισμός και αφοσίωση, παιδιά. Έφεραν τη σύλληψη ενός δραπέτη από τα κρατητήρια της Λακατάμιας.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στα υπόλοιπα να πούμε ότι είχαμε φωτιά σε γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα σήμερα στη Λάρνακαν. Έχουμε ζημιές σε 3 οχήματα που βρίσκονταν έξω από το υποστατικό, σε ηλεκτρονικών ποδήλατων και σε άλλα αντικείμενα έτσι, αξίας που βρίσκονταν εντός του χτιρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζω μετά του καιρού να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε βροχές, καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά, μετά στα ορεινά. στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι άλλο. Χτες που είχαμε προειδοποίηση.
2: Mm-hmm. Είναι για σήμερα.
1: Mm-hmm. Η προειδοποίηση χτες. Είναι τα για χτες.
2: Νομίζω ήταν για σήμερα το πρωί.
1: Α, okay.
2: Η κίτρινη προειδοποίηση. Αλλά θέλεις να ψάξω και να σου πω. Σίγουρα.
1: Επικοινώνησε γιατί... με τον υπάλληλο που πρέπει να επικοινωνήσει, Μιχαλή.
3: Νομίζω είναι από τις 10 και μετά. Ναι, ναι, γιατί απάντησε.
1: Σου στέλνει τώρα νομίζω κάτι.
3: Τι.
1: Λοιπόν, καλά, μην το πει το. Σου στέλνει το.
3: Μάλιστα.
1: Τρόπο επικοινωνία.
3: Απέναντι μα. Okay.
1: Συνέχισε, Ανδρέα.
2: Κίτρινη προειδοποίηση. Η προειδοποίηση ισχύει από, το 9, από 9 το βράδυ Κυριακής μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Δικαιώνεται ο κύριος Γιώργος Λογίδης. Νόμιζα ότι σήμερα.
1: Έχουμε αναφορές ότι κάτι κάπου έγινε ή έντονα φαινόμενα. Όπου η Λευκοσία δεν είχε μάλλον.
2: Όχι. Δε μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι.
3: Πάντως το application δηλαδή, μου δείχνει ότι.
1: Βρέχει τώρα.
3: Κάτι θα αρχίσει σήμερα στις 10 η ώρα.
2: Και στις 10.
1: Τώρα το πρωί.
2: Μα θέλω να πάω περπάτημα σήμερα.
3: Καλά,
1: με 10 το πρωί να πάει περπάτημα.
3: Θα έχει σταματήσει
1: το απόγευμα να βρει το γήπεδο φρεσκοποτισμένο, να πατά και να με φοβάσει. Να με σκληρώνω.
3: Έλα, ρε φίλε, ολόκληρο Σαββατοκύριακο, μισή ώρα ή τσαρά.
2: Δεν είχα ώρα, ρε Μιχάλη.
1: Εγώ επανήλθα χτες.
3: Μπράβο, Γιώργο.
1: Μετά από μια. Τα 40-45 μου λεπτά κανονικά.
2: Μια χαρά το 45 λεπτό.
1: Μετά από μια περίοδο λόγω άλλων υποχρεώσεων που ήταν αδύνατον, πρακτικά εννοώ, επανήλθα χτες. Για όσον κόσμο μπορεί να μην με γνώρισε ή να εκπλάγει που με είδε λόγω των απουσιών των προηγούμενων ημερών, απλά, ήταν πρακτική η λόγη.
3: Σαν να το είπε ότι δεν σε γνώρισε.
2: Απλά.
1: Ναι, Μιχάλη, Αντρέα.
2: Θέλει σταθερόν τεμπό.
1: Ναι, ναι.
3: Όχι. Παλιός.
1: Ναι.
2: Δεν κάνει που σα σκέφτομαι.
3: Σωστό.
1: Με σταθερόν τεμπό είναι.
2: Θέλω να πάει σταθερόν τεμπό, γρήγορο βάδι.
1: Σωστό.
2: Οι παλμοί να μην ανεβαίνουν πολλά, τα είπαμε για τα τη ηλικία. Οι παλμοί ανεβαίνουν σε συγκεκριμένο σημείο.
3: Ντρέφεσαι λίγο, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Άστο ρε φίλε, αν πειράζει, άστο.
2: Για ήξερετε τα...
3: λίγο νεώνα
1: εκεί κατάσμα, που ήταν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθει. Φυσικά όταν θα έρθει εδώ που είμαι εγώ τώρα που είναι να είμαι εγώ, δεν ξέρω.
2: Ναι, περίμενε να έρθω να σε έβρω, το ρούμε. Τρίτη Τετάρτη το ίδιο το σκηνικό, παιδιά.
1: Με ποιον ίδιο, με τούτον που καστερούμε και θεωρούμε ή... Ας τα ξαναδούμε σήμερα το σκηνικό, Ανδρέα, μην και φταίεις εσύ. Ας τα ξαναδούμε σήμερα και θα είναι το ίδιο η Τρίτη και Τετάρτη.
2: Με μεμονωμένες βροχές
1: με
2: και
1: καταιγίδες. Πώς είναι, ναι.
2: Την Πέμπτη να αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να είναι κάτω από τις μέσες κλιματολογικές.
1: Την Πέμπτη να έχουμε βροχές. Έχουμε παράλαση την Πέμπτη, ρε παιδιά.
3: Τι έχουμε?
1: Ενώ σου παρέλασε την Πέμπτη. Στη μένα πέρασε χτες που είχαμε μιλούμε ότι σχεδόν όλα τα έτοιμα.
3: Πω για Παρασκευή, άδεια.
2: Πάμε πρώτο σε. Τι?
3: Παρασκευή, άδεια.
2: Όχι, έχω άδεια μέσα στον 8. Θα σα ενημερώσω.
3: Μάλιστα.
1: Έχει δει στο μυαλό του, έτσι έχει την καμπάλη του. Έτσι οφείλουμε να ξέρουμε εμεί.
2: Είπα, θα σα ενημερώσω.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει και αμέσω μετά τα σημαντικότερα θέματα στι εφημερίδε.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με αλήθεια. Μας άδειασε η Ολκίν. Τα Ηνωμένα Έθνη διαψεύδουν τον ισχυρισμό ότι τέθηκε θέμα τριμερούς που απέρριψε ο Έρχιουμαν. Επίσης σε άλλο θέμα, ο Αβέροφ εξήγηλε Οδυσσή, απάντησε μεγάλη αίσθηση και συζητήσεις για την κίνηση του τέος Προέδρου του Οδυσσή. Η Χαραυγή όλη σήμερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών Κινητοποίηση Πολιτών στις 6 για έκτακτα μέτρα κατά της ακρίβειας. Επίσης σε άλλο θέμα, πάνω από 1000 χτίρια στο μικροσκόπιο του ΕΟΑ Λεμεσού. Πάμε στο φιλελεύθερο, πουρλό το έβαλε ο Αβέροφ. Νέα δεδομένα δημιουργεί εξαγγελία υποψηφιότητάς του, προβληματισμός στην Πινδάρου μετά τη χθεσινή δήλωση του τέος Προέδρου του κόμματος. Σύσκεψη ηγεσίας σήμερα. Κομβική η σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο, να αναφέρεται στους ορομήσιους. Βασικό ζητούμενο το ύψος των αυξήσεων και η διατήρηση της εργατικής ειρήνης. Τελειώνουμε με τον πολίτη απέναντι στο Δυσί στο δρόμο για το 2028, υποψήφιος στις προεδρικές ο Αβέροφ νεοφύτου. Και σε άλλο θέμα, θυροφύλακες απροστάτευτοι απέναντι στους λαθροθύρες.
1: Δύο-τρία μηνύματα που έχουν έρθει πάνω στις συζητήσεις των προηγούμενων λεπτών. Επίεν το Δυσί, γράφει ο Επίεν, που επίεν. Αν νοεί ότι θα έχει θέμα, πρόβλημα. Κατεβαίνει με φιδία, λέει ο 181 ο Αβέροφ, και παίρνουν του Σούζα όλου. Μάλιστα. Σίγουρα η αλέρτα είχε για την δραπέτευση. Γιατί παίζει για έτσι λόγου του σίγουρα.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Εκεί που είπε ο Ανδρέας για την αστυνομία που τον έβλεπε, φέρνει για 19 χρόνο, λέει, γι' αυτόν. Λέει 869. Μοιάζει, εννοεί.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ναι, είναι 19 χρόνο με πρόορια ανάπτυξη.
2: Πρόορο γύρα.
1: Και 7,55 λέει. Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα που δεν είχε ποτέ παίχτη υψηλού επίπεδου ηγέτη. Και αυτό είναι

0: ρωτούσα το Κρίστιαν Ομπέιλ.
1: Κούφανε, Μιχάλη, άμα σας τα λέω.
0: Όχι ρε, εντάξει, λέω. Αυτό λέω ότι χώρες οι οποίες γενικότερα δεν έχουν ως σύνολο πολλούς τέτοιους, ας πούμε, και σημαίνει ότι πρέπει να βγάλεις ένα να σωθείς και να... Και είναι παίκτες που μπορεί να πάει, αν πάει και στην πλευρά των παίκτων, ένα αδικημένοι σε τούντο, σε τούντο επίπεδο, ότι με την εθνική τους μπορεί να μην πετύχαν κάτι, θα βρεις κάτι στο βιογραφικό τους ανάλογο που θα βρεις για άλλους, γιατί ναι, γεννηθήκα σε μια χώρα που δεν σίγουρα έχει το...
2: Ενώ οι Βρετανοί που βγάζουν παιχτάδες έχουν τρελαθεί στις διακρίσεις.
1: Έχουν κάτι.
2: Έχουν,
0: έχουν κάτι να δείξουν.
2: Έχουν.
0: Μπορεί να μην είναι αντίστοιχο της προσδοκίας ή της, των απαιτήσεων, αλλά εντάξει. Τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Την Ελλάδα είδα, την Ελλάδα απόλαυσα. Έβλεπα τον
0: να μας τραγουδήσει το τραγούδι του Τόκα.
1: Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα. Τι ωραίο.
0: Αλλά ναι, επειδή το και σένα μπορεί να μην... να πρέπει να προσδιορίσεις, γι' αυτό μου το είπες.
1: Και αυτό μου είναι ότι το έβαλα πριν μια εβδομάδα περίπου. Το άκουγα το συγκεκριμένο τραγούδι. Σκέφτηκα τι στίχους, τι...
2: Άλλες εποχές.
1: Ναι ρε φίλε, το πώς αλλά το πώς μπορούσε ένας άνθρωπος, ας πούμε, που και το επίπεδο μόρφωσης του ήταν διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι όπως εμάς που θεωρούμε δεδομένο ότι πάει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και μετά ένα πανεπιστήμιο, ένα μάστερ ή ένα διδακτορικό. Το πώς ο νους, το ταλέντο μπορούσε να συλλάβει έτσι στίχο.
0: Μείνε αλλά... όμως, ναι, μείνε μέχρι εδώ γιατί είμαστε κοντά στο διαφημιστικό. Να μην ανοίξουμε τώρα την κουβέντα. Απλά προτού πάμε στο διαφημιστικό, να θυμίσω ότι σήμερα και αύριο σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και να κερδίσετε εισιτήρια για τους δύο εντός έδρας αγώνες της εθνικής μας που ακολουθούν την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου κόντρα στην Αρμενία και την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου κόντρα στη Λετωνία. Και τα δύο παιχνίδια είναι στις 7 και τα δύο παιχνίδια είναι στο Γασιπί. Στέλνετε μήνυμα στο 2950, γράφετε το παιχνίδι που θέλετε, Κύπρος Αρμενία ή Κύπρος Λετωνία, το όνομα τεπώνυμο σας. Χρειάζεται επίσης ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κάρτας φιλάθλου, γιατί οι τυχεροί τα στοιχεία αυτά, το email τους και την κάρτα φιλάθλου μαζί με το ονοματεπώνυμο βέβαια, θα τα στείλουμε στην ΚΟΠ και από την ΚΟΠ θα παραλάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, στο email σας, το εισιτήριο του παιχνιδιού που θα κερδίσετε. Πάμε διαφημιστικών και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης.

0: σίδρο αποθητικό 4 λίτρα από 35,89 τώρα 31,59
1: και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
9: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
8: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
9: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Η Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Και εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τα 38 σχεδόν λεπτά μετά τις 8. Ναι, φίλε, 205 το Παγόρα Παλικαρίδη, αυτόν εννοούσε ο Ανδρέας Φρίγκ, το στίχο του.
1: Απλά δεν είπε το όνομα.
2: Ναι, πως ένας νεαρός ήθελα να πω, απλά ήμασταν κοντά στο διαφημιστικό. Πως ένας νεαρός μπορούσε τότε, όπως ήταν τα δεδομένα, να συλλάβει αυτόν τον στίχο, απίστευτο.
0: Μάλιστα. Και έτσι για να κλείσουμε τις συζητήσεις προηγούμενες, δεν έκανε καλές πορείες η Ουαλία με τον Γκάρεθ Μπέιλ, γράφει
2: 7-5.
0: Εντάξει, καλές πορείες σε σχέση με τις δικές μας σίγουρα. Εγώ είπα ότι δεν έχουμε ανάλογες πορείες της Ουαλίας, ανάλογες των επιτυχιών ή του εκτοπίσματος Μπέιλ ή των τίτλων που πήραν ή του γκίξ που είχα πει. Αυτόν εννοούσα. Ότι έτσι πάντα ένας παίχτης που κάνει από μόνος του τη διαφορά, άμα θέλει να το συγκρίνουμε με το ατομικό του. Στις ομάδες που αγωνίζεται. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Το παιχνίδι της εθνικής μας σήμερα σε συνδυασμό με το πρώτο της περασμένης Παρασκευής και το παιχνίδι της Ελλάδας ΨΕΣ είναι τα δύο θέματα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βρίσκονται στο προσκήνιο. Είδατε την εθνική την Παρασκευή? Τι σας άφησε?
2: Γλυκόπικρη γεύση.
0: Γλυκόπικρη.
2: Γλυκόπικρη.
0: Όχι με που τα γλυκών ήταν τότε, προηγηθήκαμε τότε.
2: Ναι,
0: μπορούσαμε
2: λέω,
0: να
2: άτε, πάμε. Έχουμε τους. Έτσι ένιωσα σε κάποια στιγμή. Σε κάποια άλλη στιγμή άρχισαν τα σύννεφα να πυκνώνουν.
0: Και η πίκρα στο τέλος.
2: Και η πίκρα στο τέλος, ναι, με τον τρόπο που ήρθε.
0: Είδε κάποιος το βίντεο των δηλώσεων του Καστανού?
2: Όχι.
0: Δεν παίξε και πολλά την επόμενη.
2: Δεν το είδα.
0: Τη στιγμή που κάνει έτσι την αναφορά του στο παιχνίδι και λέει: κάμαμε προσπάθεια, κάμαμε. Έχει έναν ύφος. Κάμαμε και τα λάθη μας, λέει, στο τέλος. Τα χατζινών που πάντα ερχόμασταν και λέμε: δυστυχώς ένα αποφύγαμε και κάποια λάθη. Που αν μπορούσαμε, ας πούμε, ένα καλύτερο μαρκάρισμα, λίγο πιο προσεκτικά στο τέλος, να αποφεύγαμε, αν μη τι άλλο. Τι είναι το έτσι που. Πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα? Και γέλασε ο άνθρωπος, είπε ότι ναι, μηδίαμα που ήταν.
2: Του στείλε τα μαμούρι μπαλε.
0: Πάλι δεν το αποφύγαμε μπαλε τούν το πράγμα. Και κάμαμε τα λάθη μας, άμα το δεις ξανά. Είναι όλη η ιστορία που συζητάμε, ότι το ότι θα μπορούσαμε. Ναι, δεχτήκαμε πίεση, ναι, οκ, μπορούσαμε, αλλά και στο 86 τότε δεχτήκες γκολ, αλλά και το ότι σου ανέτρεψαν προβάδισμα και στο τέλος δεν επήραμε κάτι. Εντζίντο πάλι κάτι στο τέλος. Έγινε.
2: Δώρα, κάνουμε δώρα.
0: Εντάξει, παίζει ο αντίπαλος, είναι και λέω, έβαλε πίεση, αλλά. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι από αυτόν το, όπως το είπε ο Ανδρέας, το γλυκό πικρό, αν μείνει ως το γλυκό, που μπορεί γλυκό να μένει να ήταν medium to sweet, εντάξει, δεν ήταν ότι ήμασταν. Τέλει, αλλά από αυτόν το κομμάτι μέχρι να καταλήξει στην πίκρα είναι που πηγάζει ή εξακολουθεί, μπορεί όχι για όλους ή μπορεί όχι για όσους, στο βαθμό που το έβλεπαν πριν το πρώτο παιχνίδι, να υπάρχουν και κάποιοι εννοώ που απογοητεύτηκαν ή είπαν ότι μια από τα ίδια και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτόν το κομμάτι που εξακολουθεί ως ένα βαθμό να διατηρείται έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα στη συνέχεια.
1: Θα πάμε καλύτερα. Έχουμε καλά μάτς εντός. Έχουμε μάτς τα οποία είναι στα μέτρα μας.
0: Πρώτα όμως απόψε πρέπει να πάρουμε κάτι. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις απόψε από το εκτός.
1: Ναι. Απέναντι σε μια Λετωνία που εντάξει δεν είναι.
2: Εντάξει, όχι.
1: Σίγουρα δεν είναι Μαυροβούνιο.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά ό,τι και να είναι, ούτε εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή η ομάδα που μπορεί να είτε να υποτιμήσει είτε να πάει πιο χαλαρά, ας πούμε. Να το πούμε έτσι. Ναι, ενώ εντζέ γίναμε εμείς ξαφνικά ομάδα που απλά επειδή η Λετωνία μπορεί να μένει μαυροβούνιο, και τώρα να το δούμε φυσικά. Τώρα ξεκινήσαμε. Σημαίνει όμως, σημαίνει ότι ντε και καλά μας αρκεί τούτο.
1: Ναι.
0: Επειδή πήγαμε καλά με
1: τον μαυροβούνιο. Δεν αρκεί, απλά αν δείξουμε τον ίδιο πρόσωπο και πιστέψουμε και στον εαυτό μας και κρατήσουμε και γερά, νομίζω δεν έχουμε θέμα.
2: Όσο καλές και αν είναι εμφανίσεις μας, θέλουμε νίκες. Θέλουμε βαθμούς για να βελτιωθεί η ψυχολογία, για να αλλάξουν και έτσι ένα-δύο πράγματα εντός της ομάδας. Γιατί ώσπου μπαίνεις σε μια διαδικασία να μένεις στην καλή εμφάνιση χωρίς το αποτέλεσμα, δεν αλλάζει κάτι. Άρα σιγά σιγά από τη στιγμή που είδαμε, για να μην είμαστε και άδικοι και ισοπεδωτικοί, από τη στιγμή που είδαμε κάποια πράγματα προς το καλύτερο, είναι θέμα πλέον να έρθουν οι νίκες. Αυτά από εμένα, έτσι, για την εθνική. Κάναμε δώρα, κάναμε εύκολα λάθη. Μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο, χωρίς να το δω, μπορεί να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο το είπε ο Κάστανος. Ωραίος παίχτης ο Edwards. Mm-hmm. Ωραίος παίχτης, δηλαδή μου άρεσαν έτσι κάποιες κινήσεις του, κάποια πράγματα που έκανε μέσα στο γήπεδο.
0: Η τεχνική του, η ικανότητα του, όταν έχει την μπάλα, η δύναμη του, εντάξει, παίζει και στην Αγγλία, λογικό. Εντάξει, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Εμένα μου άρεσε, το είπα και πριν που μιλούσαμε με τον Μιχάλη στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, εμένα μου άρεσε που, παρά το γεγονός ότι δεχτήκαμε, ξέρεις, σε κάποια στιγμή υπάρχει και ο αντίπαλος που μπορεί να υπερτερήσει και να σου βάλει δύσκολα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν όλο το παιχνίδι το ίδιο. Δεν ήταν όλο το παιχνίδι στην πίεση και στον παθητικό ρόλο. Κάποια στιγμή επέξαμε και καλύτερα. Ή αν θέλεις, εγώ ξεκινώ από το, αυτό που για χρόνια μουρμουρούσαμε, να μην πω εφωνάζαμε, την νοοτροπία, ότι δοκιμάζεις ή θέλεις ή έχεις πρόθεση με τον τρόπο που, με την φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζεις τα παιχνίδια, να παίξεις και καλύτερα. Μπορεί να μην τα καταφέρνεις πάντα και αναλόγως του αντίπαλου. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικό το ότι σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα χρόνια, ακόμη και εκεί που μπορεί να πλησιάζαμε να πάρουμε κάτι, άμα δεχόσου έναν κόστο 86, το πιο πιθανό να δεχτείς ακόμα έναν μέχρι το τέλος. Αλλά δεχόμαστε τη ψυχρολουσία, μπορεί να το πει κάποιος, όχι γιατί μας πιέζαν, ενώ με βάση το πώς εξελίχθηκε το σκορ, μας γυρίζουν το παιχνίδι ουσιαστικά στο 76 και βγαίνουμε μπροστά. Δηλαδή, δείχνεις, για μέναν αυτόν είναι σημάδι το ότι έχει αλλάξει κάτι. Βγαίνεις μπροστά, το κυνηγάς, προσπαθείς, βάζεις εσύ την πίεση που σου έβαλαν.
2: Είδαμε σημάδια βελτίωσης, αναμφίβολα. Είδαμε μια εθνική να προηγείται, είδαμε μια εθνική όμως να κάνει και τα εύκολα λάθη που τη στήχησα.
0: Εντάξει.
2: Από εκεί και πέρα, μένεις συγκεντρωμένος, μένεις πιστός στο πλάνο σου. Φαίνεται ότι ο προπονητής έχει πράγματα να δώσει και να προσφέρει στην εθνική μας, γιατί είναι μια σημαντική παράμετρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και κάπου εδώ θα περάσω και στον Ιβάν.
1: Ναι, γιατί είναι απαραίτητο. Κάνε τη γέφυρα. Πρέπει να
2: Περνάμε και στον Ιβάν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του, όπως είπε και ο Γιούνκερ Κλοπ, μια χρυσή φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Μια φουρνιά όμως που, αν δεν ετυχάνει τη σωστή διαχείριση, δεν μπορεί να καταφέρει και δεν μπορεί να κάνει αυτά που είδαμε στα τελευταία δύο παιχνίδια. Δηλαδή, ανατροπή με Σερβία εκτός και να τον μπουμπουνίξει και να τη μείνει τη Γερμανία και πάλι σε μια πάρα πολύ δύσκολη, ενώ εκτός έδρας, αναμέτρηση. Μιχάλη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για τον Καρβέλα της καρδιάς σου.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Είναι όντως πολύ τυχερός που έχει στα χέρια του αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά, αν δεν καταφέρει να τα βγάλει προς τα έξω τώρα στο Nations ή παρακάτω στο Euro.
0: Τα παιδιά είναι τυχερά που έχουν τον Ιβάν ή θεωρείς ότι που μόνα τους παίζουν?
2: Τυχερά που μόνα τους.
1: Όχι, τα παιδιά είναι η φουρνιά. Εντάξει.
0: Ναι, δεν αφιβάλλει κανένα.
1: Εντάξει, αυτά τα παιδιά.
0: Πολύ καλή φουρνιά.
2: Άλλος
0: πολύ
2: καλύτερη. Έτσι καλά.
1: Μετά που θα περάσει αυτή η φουρνιά, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Γιατί μπορεί να έρθει άλλη.
1: Ναι, νομίζω.
0: Πότε περνά αυτή η φουρνιά? Φανίζονται δηλαδή.
1: Έτσι. Εντάξει.
2: Πέντε χρονών ρε
0: παραπάνω.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Έχουμε δρόμο είναι πολύ μπροστά μας.
1: Γεια σας, Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλημέρα επίσης.
2: Απλή, λιτή, ωραία, σιγκάτη.
1: Σαν την Εθνική Ελλάδος με τον Ιβάν προπονητή.
0: Άντε πάλι. Εν του καμνί, δεν.
1: Τίποτα, μια χαρά.
2: Έλα μου, ντε.
0: Τώρα και το μαλλίν.
1: Καλό συνταξιούχος είναι.
0: Συνταξιούχος ο Ιβάν. Για όνομα του Θεού, εκτίθεσαι.
1: Όλοι πρέπει να τρώνε κάτι.
0: Άστο, δεν βγαίνεις από μέσα. Εντάξει, έτσι το είδαμε από την. Να δούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Άστο καλύτερα. Ναι, ναι, όσο μπορούμε.
1: Μίλησαν πάλι οι Γερμανοί, οι οποίοι έδωσαν δείγματα της ποιότητάς τους αποκαλώντας την Εθνική Ελλάδος ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Νάνο? Ποιος είναι τούτος τώρα?
1: Εκείνοι οι οποίοι έχασαν.
0: Ο Σβάινστάκερ, διάβαζα το πρωί, είπε ότι εμείς είμαστε μέτρια ομάδα και δεν έχουμε παίκτες προοπτικής και επίπεδου που έχει η Ελλάδα.
1: Ο Σβάινστάκερ το είπε.
0: Ο Σβάινστάκερ.
1: Μπράβο.
2: Ο Σβάτσενεγκερ.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το ξαναβρω.
1: Πάντως η Bild λέει ποδοσφαιρικός νάνος η Ελλάδα. Τα ίδια δεν λέγει μετά που έχασαν και οι άλλοι από τους. Γόβεχφουμέμε.
0: Σβάινστάκερ, καλωστέκεται ο Σβάινστάκερ.
1: Μια χαρά.
0: 42χρονο πλέον. Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Έχουμε περιέλθει στη μετριότητα. Δεν διαθέτουμε πια παίχτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά. Αν κοιτάξεις την Ελλάδα, Αμπάρης, Καρέτσα, Τζόλι, Μπαυλίδη στην επίθεση, αυτοί είναι παίχτες που κάνουν τη διαφορά για μένα. Και για τους Έλληνες επίσης. Εμείς απλώς δεν τους έχουμε αυτούς τους παίχτες.
2: Πόνες.
1: Είναι η αλήθεια ότι περνάει μια
0: κρίση.
1: Ναι,
0: αλλά δεν μίλησε για Νάνο.
1: Την Bild σου λέω.
2: Αν ναι, ναι, εντάξει. Για Νάνο, δείτε τι έκαναν και οι Νάνοι στη Χιονάτη.
0: Ναι, μπορώ να
2: κάνω. Προσέχαν τι.
0: Εξυπνήσαν την μετά που
2: έγινε. Ναι, ναι.
0: Να μου γίνει και τότε.
2: Έφερε το Μήλο.
0: Πάλι Μήλο. Ήταν που τότε τα Μήλα και με την Εύαν και με τη Χιονάτη.
1: Είναι εύκολα.
0: Και ύστερα νου μου γιατί δεν τροφρούτα.
2: Ύστερα ένα Μήλο την ημέρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί. Που λες έφερε το Μήλον η
0: Βασίλη. Να Μήλον την ημέρα ήταν να μας τενούν πάνω στα γρασίδια τώρα, ρε Άντρια, πας στα... Ξέρετε,
2: πάμε παρακάτω. Σε Μήλον, πάμε παρακάτω όμως. Έφερε το Μήλον η Βασίλη, σε τα δηλητηριασμένο, μια, δυο ήταν οι έντυνα φύγαν να το φάει, το Μήλο. Έφαγε το Μήλον.
1: Τελικά.
2: Ναι. Πάμε πάρ' την κάτω. Πήγαν, ήβραν τον πρίγκιπαν, είπαν του, έλα δώστε ένα φιλί. Να το λύσουμε το πρόβλημα, να λύσαν.
1: Και το λύσαν.
2: Άρα οι Νάνοι μια χαρά κάνουν τη δουλειά του. Bild.
1: Κυρία Bild.
0: Η Μπλικ, τι είναι, πού είναι η Μπλικ?
2: Μπλικ.
0: Όχι η Μπλικ. Διαβάζω Μπλικ. Εδώ ένα γενικότερο ρεπορτάζ για τα, ξέρω εγώ, για το διεθνή τύπο. Η Μπλικ, πού είναι η Μπλικ?
1: Τι αναφέρει η Μπλικ?
0: Η Μπλικ δεν είπε για Νάνων, είπε. Κάτσε να το δω γιατί έχασα το τώρα. Μπλικ. Η Γερμανία χάνει από την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Ο Κλοπ κάνει άδοξο ξεκίνημα. Ο Κλοπ πέτυχε σε εισαγωγικά κάτι που είχε να συμβεί στη Γερμανία πάνω από 60 χρόνια. Πρώτος προπονητής μετά τον Χέλμουντ Σεν που αποτυχάνει να εξασφαλίσει νίκη στα δύο πρώτα του παιχνίδια. Μάλιστα.
1: Εντάξει, και αυτός τώρα έκατσε στον πάγκο.
0: Μάρκα. Ούτε ο Κλοπ καταφέρνει να βάλει τη Γερμανία σε τροχιά επιτυχίας. Καλά, ρε παιδιά, περιμένετε. Είναι...
2: Εμπρό.
1: Εντάξει, λογικό όμως.
2: Μπρο. Για απάντησε όμως.
1: Σε μένα μιλάς.
2: Ναι, ρε, μπρο.
0: Η ΑΣ μιλά για ελληνική τραγωδία για το Κλοπ.
2: ΑΣ μας κουκλίτσα μου.
1: ΑΣ μας
2: κουκλίτσα μου που να μας πεις.
0: Η Κρόνεν Ζέιτουνκ. Αν τη λέω σωστά για να είναι γερμανική. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν. Ο Κλοπ υφίσταται την πρώτη του ήττα στον πάγκο της Γερμανίας.
1: Τι είχε κάνει στο πρώτο παιχνίδι?
0: Σοπαλία. Που έχασε την νίκη στο 92. Σοφάριζε ο πρώην παίκτης του στη Λίβερπουλ, ο Γκάκπο.
1: Και εδώ ο πρώην παίκτης του βγήκε και είπε τον νίκησα με τα δικά μου. Ο Τσιμίκας.
0: Α.
1: Τον νίκησα με όσα μου έμαθε, με τα δικά του όπλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Κάτι θέλει να σε ρωτήσει ή να σε ξαναρωτήσει ο Ανδρέας.
2: Απάντησε. Ένα απάντησε του Γιώργου, ρε.
1: Πιανού, του Γιώργου να απάντησα.
2: Του Λογίδη, ρε.
1: Τι είπε?
2: Είπε τα παιδιά είναι τυχερά που έχουν τον Ιβάν και δεν απάντησε.
1: Όχι, δεν έχω απάντηση. Ο Ιβάν είναι σίγουρα τυχερός που έχει αυτά τα παιδιά.
0: Δεδομένο.
1: Δεδομένο.
0: Δηλαδή... Και τον ίδιο να ρωτήσεις θα σου πει αυτή, ναι, είμαι ευλογημένος που τους έχω τώρα.
1: Ο Φιλ Τζάκσον δεν ήταν τυχερός που προπονούσε ένα Μάικλ Τζόρνταν? Ήταν τυχερός ο Τζόρνταν που τον προπονούσε ο Φιλ Τζάκσον?
0: Ερώτησε τον Τζόρνταν και είπε όχι.
1: Σιγά τις οδηγίες που έδωσε. Αλλά σε παρακαλώ. Ο ρόλος του προπονητού σταματάει σε ένα ορισμένο σημείο. Αν ο παίχτης δεν κάνει αυτά που πρέπει, δουλειά δεν γίνεται. Γι' αυτό είμαι και κερδισμένος με 2-0 στη μεταξύ μας αναμέτρηση.
2: Είσαι άμπαλος.
1: Περιμένω να φάω.
2: Είσαι άμπαλος.
1: Περιμένω να πιω.
2: Οι ποδοσφαιρικές σου γνώσεις είναι 4,5 που τα 10.
0: Δεν είπα
1: ότι είμαι μπαλόμενος.
2: Εδώ κάτω για ένα μισό για τις κιονίκες.
1: Εσύ που είσαι μπαλόμενος, πού είσαι, άφαντε?
2: Πού
1: είναι? 2-0 στο κεφάλι.
0: Έλα, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Α, βάλουμε λίγη πίεση να πάμε.
0: Όχι, να μένε. Να πάτε,
2: και επειδή είσαι άδικος και επειδή αυτό που μόλις λες, αυτό που μόλις λες επιβεβαιώνει αυτό που λέμε με τον κύριο Λογίδη, είναι πρέπει να μην έχεις προπονητή και σταμάτα να έχεις προπονητή και θα δούμε αν θα ξανακάνεις νίκη.
1: Να, okay.
2: Και είσαι τυχερός που έχεις τον πράσινο κυνηγό για προπονητή.
1: Το ξέρω, βεβαίως.
2: Α, είσαι.
1: Ναι, αλλά σταματάει σε ένα νέο σημείο.
2: Σε ένα σημείο.
1: Κύριε Αντρέα. Έχουμε και διαφωνίες. Έχουμε και όχι, δεν θα παίξει έτσι, θα παίξω αλλιώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό τότε. Αν η Ελλάδα δεν ξεκινούσε όπως ξεκίνησε ή αν η συνέχεια, ξέρω εγώ, δεν είναι ανάλογη, θα φταίει ο προπονητής ή να φταίνει η χρυσή φουρνιά που αν δεν κάνουν κοινά που κάνουν στο γήπεδο, δεν γίνεται τίποτε.
1: Γιατί όταν αποκλείστηκαν από το Μουντιάλ, ποιος έφταιγε, δεν έφταιγαν όλοι.
0: Άρα, αν φταίουν όλοι, σημαίνει έχουν και μερίδιο επιτυχία.
1: Αυτό δεν αλλάζει. Μα δεν είπα το αντίθετο. Απλά το μεγαλύτερο,
0: το
1: μεγαλύτερο μερίδιο επιτυχία είναι των παιχτών. Εντάξει, ο προπονητής μέχρι να ορισμένο σημείο.
0: Καλά, και να μπει να παίξει ο προπονητής μέσα. Αν κάνω λάθος, ο παίχτης και πασάρω του αντίπαλου, και φταίει ο προπονητής.
1: Θα δείξει, θα δείξει.
0: Ή αν βγω μόνος μου με φάτσα τον τερματοφύλακα, αν είμαι άδειον τέρμαν και το βάλω, έτσι φταίει ένας που
2: κάνει. Άρε Φώτη. Δεν περιμένουμε το Τσίκαλα να μας κάνει ένα καλός προπονητής ο Ιβάν.
1: Άρε Φώτη.
0: Ποιος είναι ο Φώτης πάλι.
1: Αυτό που είπες προηγουμένου.
0: Α, ναι. Την ευκαιρία του Ιωαννίδη.
1: Ρε Φώτη, έλεος ρε φίλε. Βάλ το σώμα σου λίγο καλύτερα.
0: Δεν του μάθαινε ο προπονητής.
1: Πρέπει να στα μάθουν όλα.
0: Ξέντον και στο Παναθηναϊκό, δεν το έμαθε.
1: Ναι.
2: Με κάμε και σκάρτες χρονιές στον Παναθηναϊκό ο Φώτης με τον Ιβάν.
1: Ήτανε λίγο. Δεν ήταν στα καλά του. Τελείως ο Φώτης.
0: Ναι, γι' αυτό είναι μεταγραφή. Να ξεχάσει. Να ξεχάσει.
1: Το έφυγε. Χωρίς το Phil Jackson, ο Τζόρνταν και ο Κόμπε θα είχαν και δεν πρωταθλήματα. Αλήθεια τώρα.
0: Όχι. Επίσης απόλυτων και υπερβολικών. Όπως υπερβολικές και απόλυτες είναι οι απόψεις του.
2: Και χωρίς λογική.
0: Του Μιχάλη. Μάλιστα.
1: Ψάχνετε λογική να την ψάξετε σε αυτούς που κάνουν podcast. Εντάξει. Όχι σε μένα.
2: Που square.
1: Κάτι
2: square logic.
1: Αυτά. Είπε κάτι άλλο ο Κλόπ εχθές.
0: Ο Κλόπ είπε πολλά πράγματα.
1: Μετά που τελείωσε, ανάτον.
0: Ανάλαβε την ευθύνη.
1: Μάλιστα.
0: Έκαμε αλλαγές, λέει, με αυτές τις αλλαγές θα βάλω εγώ την ευθύνη.
1: Ναι.
2: Μα γιατί, αφού δεν έχει ο προπονητής ευθύνη. Αν δεν τα κάνουν οι ποδοσφαιριστές, τσάου πρέπει.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται τίποτα.
1: Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία του 7-1.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι. Περάσαν για αυτή στην άλλη φάση.
0: Έκλεισε ο κύκλος. Δοκιμάζουν να τον ξανανοίξουν.
1: Θα το ξανανοίξουν γιατί
0: θα
1: είναι.
0: Θα ξανανοίξει, έχουν
1: απίστευτο το ταλέντο τους, αλλά σύνικο, δεν είναι τώρα.
0: Και ο προπονητής που έχουν τώρα.
1: Έτσι, σιγά
0: πάλι,
1: σιγά.
0: Ναι, αλλά του τον έτσι μειώνει το να πάει η Ελλάδα και να τους κερδίσει.
1: Όχι,
0: μέσα στη Γερμανία.
1: Σε καμία περίπτωση. Α. Το συζητάμε.
2: Τσιμίκας. Έκανα ό,τι μου έμαθε ο Κλοπ, ασχέτως ο ρόλος του προπονητή. Ναι, είναι μπαίνεσαι ρόλο ο προπονητής.
1: Ναι.
2: Και τον νίκησα με τα δικά μου όπλα.
1: Μα το ότι έκανε ο Κλοπ έκανε. Όχι ότι έκανε ο Ιβάν. Δηλαδή, αν είσαι Ιβάν και βγαίνει ο παίχτης σου και λέει: έκανα ό,τι μου έμαθε ο προπονητής ο άλλος, τι νομίζεις ότι νιώθεις?
0: Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιον από τους Έλληνες διεθνείς τώρα, δεν θα σου πούνε ότι παίρνουν βοήθεια αν ξέρω εγώ δουλεύουν σωστά με τον Ιβάν?
1: Δεν είπα το αντίθετο εγώ.
0: Α.
1: Εντάξει, απλά λέω ότι ο κύριος Τσιμίκας βγήκε και είπε ήδη ότι εγώ.
0: Για τον ρόλο
1: γενικότερα
0: του προπονητή που σου λέει.
1: Α, τον προπονητή θα τον κρίνουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Διότι είπε μα ότι ο προπονητής ενώ σε ένα σημείο είναι οι παίχτες που λέμε.
1: Και ο σκηνοθέτης μέχρι ενό σημείου. Αν ο ηθοποιός δεν μπορεί να πει τα λόγια. Και δεν τζουλάει, τι να κάνει, να μπει μέσα να παίξει για πάρτι του?
0: Σίγουρα.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: μέχρι ένα σημείο πάει. Άμα μπορεί ο άλλος, σας πάει. Παράδειγμα.
2: Έμαθα τα ρε.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι.
1: Να μην το φέρω το κείμενο μαζί μου, να φωνάζω τίποτα.
2: Φέρ το να κάνουμε πρόβατα.
1: Υποβολέ.
2: Τώρα που είναι και εθνικές. Και
1: το ξέρω το έργο απ' έξω, ρε φίλε. Όπου έχεις δυσκολία.
2: Θέμα ατάκ. Θέμα ατάκ να σου απαντήσω. Κάμε την Ελενίτσα.
1: Να κάνω την Ελενίτσα.
2: Κάμε ρε Ελενίτσα.
1: Δεν σπινείς ξύπα παμίτρου.
2: Δεν έχω ατακαρέ μετά από τούτο.
1: Α, δεν έχεις αυτό. Εκεί που παντρεύεστε και τα λοιπά, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα.
2: Ναι, νομίζω ναι, να πάμε με φάση του προγράμματος.
1: Και ποιος κάνει το ταξιτζί για το γύρο?
0: Να μας έκανε και λοκούμια στο τέλος.
2: Ναι, κάτι να σας ζωκούμε στο τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Με λοκούμι του γάμου, εντάξει.
1: Επειδή όμως δεν μπορείτε να το πει αυτό, θα το πω εγώ. 8-9-10 το Οκτώβριο είναι η παράσταση των Αντίων.
0: 9-10.
2: 9-11.
0: Να
2: κάνω.
0: Να μου πει, κάνω από 8.
1: 9-10-11 είναι η παράσταση των Αντιδρόντων, στην οποία πρωταγωνιστεί ο κύριος Αντρέας Γιουργαλάς. Παράσταση. Η δε γινή να φοβείτε τον άντρα.
0: Ως γνήσιο αντιδραστικός.
1: Αντιδρώντας. Οι παραστάσεις θα είναι 9 και 10 και 11 Οκτωβρίου στο Σατυρικό. Ώρα 1:08. Παίρνετε ένα τηλέφωνο εκεί και κάνετε τις κρατήσεις σας. Όσοι θέλετε, για να δείτε τον Αντρέα μας να παίζει ακόμα ένα θεατρικό.
0: να πρωταγωνιστεί ακόμα.
1: Βεβαίως. Να παίζει, ναι, να πρωταγωνιστεί, να είναι εκεί ο κύριος Αντωνάκης. Σωστά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, έχουμε δήλωση.
1: Εγώ.
0: Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα. Αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατόν έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου. Δεν είναι ο Κουρπέλης που την έκανε η δήλωση.
1: Αυτός πρέπει να είναι ο απόλυτος της απόλυτης.
0: Η απόλυτη, ναι, original. Ναι. Η απόλυτη original, είχαμε δήλωση πριν από... ανέβηκε στο Instagram.
1: Απολύτως original δήλωση.
2: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Το βλέπω στο Sport FM της Ελλάδας είμαι. Δεν είμαι κάπου αλλού. Είναι πρώτες ειδήσεις. Κοίταξα να δω.
1: Κατάλαβες γιατί έχω νεύρα τώρα εγώ. Γιατί
0: ναι, τι σου φταίει.
1: Πρώτο θέμα τώρα ο Sport FM στην Ελλάδα να βάλει το τι η δήλωση απόλυτη.
0: 95.000 κόσμος που πήγε.
1: Με κόφτια πήγαινε 150. Αυτοί είμαστε, αυτοί πάμε.
0: Σε κόφτια okay. Εσένα.
2: Όχι, δεν είναι καλή η Άννα. Είναι καλή. Σκάρταρε και η Άννα. Σκάρταρε τον Ιβάν. Σκάρταρε
1: στην Άννα. Πριν δευτερόλεπτα σου έκανα διαφήμιση για το πόσο καλό είσαι και θα είσαι. Βεβαίως παίζει ρόλο. Να δίνουμε αξία σε αυτά που πρέπει. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Αυτό εννοώ.
2: Τη έδωσαν αξία αυτοί που πήγαν και αυτοί που την ακούνε. Άρα... και αυτοί που την εκτιμούν. Δεν σε χρειάζεται εσέναν η Ανούλα ή Βίσου.
1: Όχι, απλά επειδή έχω μικρόφωνο τα λέω. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα έλεγα, μόνο μου θα τα άκουγα. Οπότε δεν έχει σημασία. Μας ενημερώσει και σένα και την αρμόδια αρχή. Λέει ότι οι διαφωνίες μας έδωσαν τα δύο πρωταθλήματα. Λέει ο πράσινος κυνηγός.
2: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Την διοργανώτρια αρχή για την ενημερώσει ο πράσινος.
1: Επειδή είσαι μέρος της συζήτησης, όχι κανένα άλλο λόγο.
0: Δεν το εκλαμβάνω έτσι. Θα παρακαλέσω να ξεκαθαρίσει.
1: Αχ, αχ.
0: Ναι.
1: Πώς το έκλαβες δηλαδή αμέσως.
0: Ότι αφισβήτησα εγώ ή είπα εγώ κάτι για το αν. Με τον τρόπο που επιλέγετε τα σημεία σας ή οτιδήποτε.
1: Εσένα δουλειά σου είναι η διεκπαιρέωση του πρωταθλήματος. Σωστά. Τώρα πότε ο χαμένος θα αναλάβει να πάμε να φάμε. Δεν σε απασχολεί.
0: Δεν μπορώ να σας πάρω εγώ, να μου θέλετε.
2: Μετά το θέατρο θα πάμε.
0: Μετά το θέατρο, ορίστε. Οριστικοποιήθηκε.
1: Μετά το θέατρο.
0: 9-10-11 σημαίνει από τις.
2: Να είμαι χαλαρό, να έχω.
1: Αφού να πάτε αλλού μετά.
0: Πού να πάτε.
1: Δεν θα πάτε περιοδία.
2: Όχι, Οκτώβριο θα είμαστε χαλαροί. Μετά ίσως αν πάμε.
0: Άρα εντός Οκτωβρίου τρώδρε. Ξεκινά από τώρα την προετοιμασία, τη διατροφή να έχει όρεξη να γίνει τη βραδιά.
1: Πάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Σε δευτερόλεπτα το ρολόι στο Sport FM 95 θα δείχνει 9. Λογικά και το δικό σας. Αν όχι, ψάξτε τις ρυθμίσεις. Άρα, συμπληρώνοντας ακόμα μία ώρα, πάμε πρώτα και κυρία στο πρώτο αθλητικό δελτίο της ημέρας. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις τραγούδιν του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με στόχο να βγάλει αντίδραση, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λετωνία για τη δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση ο Λαΐφης που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε, πρέπει να έχουμε στόχο τη νίκη. Χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι στο παιχνίδι μας, ανέφερε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Απόστολος Μάντζιος. Τελική νίκη με 2-1 για την ΑΕΚ στην χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ρέπας και Αντερέγγεν οι σκόρερ για την ομάδα του ΣΕΓΕΣ. Ο ΕΜΠΟ ισοφάρισε προσωρινά για τους Ερυθρόλευκους. Επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Με την απόκτηση του Γιώργου Βίκτορος ως δανεικό από τη Νέα Σαλαμίνα, ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Οι πράσινοι διατηρούν δικαίωμα αγοράς του Κύπριου αμυντικού. Πιάνουν δουλειά στον Αρχάγγελο οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο. Για πρώτη φορά διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση θα κάνει ο Κορέα. Έπιασαν δουλειά στο Κολώσι οι παίκτες του Απόλλωνα. Διαθέσιμοι με την επανέναρξη αναμένεται να είναι οι Όσπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν οι Ζόκε, Αλμέιδα και Μιλοσαβλεβίτς. Σημαντικό το επόμενο διάστημα στην Ανόρθωση, ούτως ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένη με την επανέναρξη. Αναμονή για την έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. Στον Άρη, ο Ράτσκοφ πήρε σημειώσεις από τη φιλική νίκη με 4-2 κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Έτοιμη με την επανέναρξη, αναμένεται να είναι η Χαραλάμπους και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ιστορική νίκη για την Εθνική Ελλάδος που κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, πετυχαίνοντας το 2-2 στη διοργάνωση. Χρυσό σκόρερ ο Κουρμπέλης που βρήκε δίκτυα στο 74, χαρίζοντας την πρώτη νίκη της Γαλανόλευκης κόντρα στους Γερμανούς. Αυτές οι νίκες είναι δώρο για τα παιδιά, αλλά θέλουν διάρκεια. Δεν αλλάξαμε επίπεδο ακόμη, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Δανία-Ουαλία 2-0, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2, Αυστρία-Κόσοβο 3-1 και Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία. Για τη δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Ουκρανία και στις 9:45 Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία και Σουηδία-Πολωνία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 Αρμενία-Μαυροβούνιο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγύρισε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 101-96 του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup, κατακτώντας το τρόπαιο στην Καλαθόσφαιρα για 5η σερή χρονιά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Κόπερμπεργκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
11: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
15: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
17: Δεύτερη αγωνιστική στο Nations League. Λετωνία-Κύπρος στις 7 σε Rika 1 και Rika HD. Άλλες 4 αναμετρήσεις στα κανάλια Sita Vision Sports. Αρμενία-Μαυροβούνιο στις 7 και στις 9.45 Σουηδία-Πολωνία, Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
2: Εδώ είμαστε και μπήκαμε πλέον στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα με την επιλογή Ανδρέα Γιωργαλά στο τραγούδι λίγο μετά τις 9.
3: Αφιερωμένο.
2: Σε ποιον?
3: Στο Μιχάλη Τσακαλά.
2: Γιατί?
4: Και σε όλους τους φίλους μας. Α, τι ωραία τραγούδι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για την Κύπρο, είπαμε για την Ελλάδα, σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Είχαμε φόρμουλα.
3: Είχαμε, ναι. Εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο.
2: Τίποτα το ιδιαίτερο.
4: Τίποτα το ιδιαίτερο, ρε παπά. Τίποτα ιδιαίτερο. Αντί να δείτε τα χάλια σας, να πείτε ένα συγγνώμη. Φεύγει ο Βασέρ,
3: να φύγει, ρε, να πάει στο καλό, ρε.
4: Νομίζω, ναι, βγήκανε κάτι δημοσιεύματα χθες. Όχι επίσημα, αλλά μάλλον τελειωμένη υπόθεση. Εντάξει, καλό ήταν, ωραίο. Ωραίο το φίνις. Ούτε γραμμένο να το είχαν σενάριο. Μεταξύ Ράσελ και Φερστάπεν, 192 χιλιοστά δευτερολέπτου. Εντάξει. Okay.
3: Ένιωσε τον καλά.
4: Καλά, ναι, αλλά αυτά τα σιρκουί μες στην πόλη δεν είναι πολύ στενά, πολλά, δεν ξέρω. Εντάξει, ωραίο, ωραίο. Ήταν ενδιαφέρον. Είδες καθόλου, Γιώργο?
2: Τι πράγμα?
4: Φόρμουλα.
2: Εξέχασα, τέλει.
4: Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι.
2: Μαθώρης αφήνω σας.
3: Ξέχασα τέχει.
4: Το έχεις στο πρόγραμμα και το ξέχασε.
3: Ναι, ξέχασε τώρα τέχει.
2: Και προφανώς κάτι άλλο είχα.
3: Αθλητισμός, ξέχασα τέχει.
4: Το ξέχασε, εντάξει. Okay, δεν
3: εσύ
4: πειράζει.
3: Μιχάλη μου, ας πούμε, κάθε Σάββατο κυράκο μου είχε παιχνίδια και πρέπει
4: το ξεχνάω κι εγώ. Ναι.
3: Ξεχνάς το τέχει.
4: Ήρθα εδώ Δευτέρα και είπα, παιδιά, ξέχασα τέχει. Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Είχε τόσα άλλα πράγματα, ρε παιδιά, είδα τα.
4: Τι είδε Σάββατο δηλαδή?
2: Α, τι ώρα ήταν η φόρμουλα?
3: Αθλητική εκπομπή, καθαρά αθλητική εκπομπή.
4: Ναι. Και καθαρά αθλητική προσέγγιση.
2: Ναι.
4: Και διώχνω εγώ τον κόσμο. Είμαι χάμπαρος.
3: Εντάξει, άλλον το έναν, άλλον το άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και σημαίνει επειδή δεν το

0: Είδα,
1: καλά, γιατί μας στέλνει μήνυμα ότι άλλαξε σταθμό εξαιτίας μου.
0: Εντάξει, συμβαίνουν. Κάποτε μπορεί να αλλάξουν εξαιτίας μου, κάποτε μπορεί να αλλάξουν εξαιτίας του Ανδρέα. Έτσι είναι, μάνα καλά.
1: Ναι. Και φταίτε κι εσείς που μα φαίνετε ένα λόγο.
0: Ναι, είδες. Ότι εσείς έχουμε φταίτε. Όλη την ευθύνη. Αλλά ενώ εξαιτίας και των τριών μας που άλλαξε σταθμό.
1: Η ευθύνη είναι δική σας. Καταρχάς και μετά οι υπόλοιποι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Είδες τον μπάσκετ.
0: Είδα.
1: Ναι.
2: Ένα εξιάχεστέκια.
1: Όχι.
0: Όχι, καθόλου δεν ξέχασα.
1: Ναι. Ευχαριστημένη Αγγελόπουλη, ωραία να ξεκινάμε με τίτλο. Άξι. Πέμπτο συνεχόμενο σερί, back to back, Super Cup. Άξι. Ωραία.
2: Ως μάνε μάζε, πουμπούνιξε μας το Γιάννης, το Ρωσίγια. Μείναμε έτσι σε ρε Μιχαλή.
1: Περιμένουμε να σας δούμε, Ραντρέα μου, σας, γιατί λείπουν η μισή ομάδα.
0: Έτσι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρω τώρα με βάση τη διαχείριση που έκαναν, αν μπορούσαν εννοώ ή αν κάποιος που ασχολείται περισσότερο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν και μια εβδομάδα με δύο παιχνίδια τώρα. Από αύριο μπαίνουμε ξανά Ευρωλίγκα. Είναι εβδομάδα διπλών αγωνιστικών. Είναι εβδομάδα του κατανόμαστου που λέμε.
1: Παναθηναϊκός είναι με Βιλερμπάν. Πρώτο.
0: Παναθηναϊκός έχει δύο εντός νομίζω.
1: Ναι.
0: Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έπαιζε ψες τελικό.
1: Ναι.
0: Και παίζει αύριο. Σήμερα τώρα που μιλάμε μπορεί να ήδη να μπήκαν ξέρω εγώ αεροπλάνο να.
1: Να πάνε παρακάτω.
0: Να πάνε παρακάτω.
1: Έτσι είναι. Ναι.
0: Άρα εντάξει. Το τι είδαμε από τους δύο και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να πάει η Λιθουανία τον Ολυμπιακός. Παίζει αύριο με τη Ζαλκύρης. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη εντός. Διαφορετικό. Μετά πέφτει ο Ολυμπιακός από τη Λιθουανία, πάει Ιταλία. Παίζει με Βίρτους Μπολόνια. Είναι δύο εκτός και ο Παναθηναϊκός δύο εντός. Εντάξει, μετά προφανώς θα έρθει διαφορετικά ενώ για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ξεκίνησε και μπήκαν στα επαναλαμβανόμενα παιχνίδια ήδη. Οπότε,
0: ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είδαμε τι είδαμε στο, ξέρω εγώ, στο Super Cup, αλλά πρέπει να λαμβάνεται γι' αυτό και για τις δύο ομάδες υπόψη. Νομίζω ότι από το Super Cup το πιο σημαντικό που βγαίνει είναι αυτό που είπαμε και στην πρώτη συζήτηση, έτσι, στο πρώτο μέρος που ήρθε ο Μιχάλης, το ότι επιβεβαίωσε ο ΠΑΟΚ ότι θα βάλει δύσκολα στους δύο κυριακούς.
2: Και το θέλουμε.
0: Ναι. Αν το κάνει και ο Άρης, το ξαναλέμε, σημαίνει ότι πάει σε άλλον επίπεδο το πρωτάθλημα, πάει σε άλλον επίπεδο και το ενδιαφέρον γενικότερα και γιατί όχι.
2: Είναι
0: γιατί
2: ωραίο όχι. Να σπάσει το δίπολο Παναθηναϊκού.
0: Μα πριν χρόνια ήταν το δίπολο ΠΑΟΚ Άρης.
1: Έτσι.
0: Και το σπάσαν οι Αθηναίοι σε κάποια στιγμή. Εγώ έφτασα τις εποχές που ήταν πάω Κάρης, ποιος θα έχει την έδρα στο τέλος, στους τελικούς και όλα αυτά.
1: Το Αλεξάνδριο μόνο τότε.
0: Μιλούμε ότι
1: δεν είχε άλλο γήπεδο.
0: Μου τύχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη τότε που πήγαιναν τα. Να σκέψει τώρα, 96 δεν έπαιρνα το πω, αλλά εν πάση
2: περιπτώσει. Ναι, τότε.
0: Τότε που πήγαιναν εκδρομή τα σχολεία στην Ελλάδα. Μου τύχε να είμαι Θεσσαλονίκη η μέρα που πεζόταν τελικός Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης δεν θυμάμαι τώρα. Μιλάμε ότι έρημη πόλη που πήγαν όλοι, που τραγούδησε πιο μετά ο Κυριαζής.
1: Ναι, ναι, φεύγαν όλοι, ήταν όλοι.
0: Μιλάμε για απίστευτο το ότι συναντούσες ή δεν συναντούσες μέσα στους δρόμους κυρίως.
2: Εντάξει, ήταν εδώ και μια φουρνιά που ήταν και βαθιά lifestyle. Δηλαδή, τότε οι μπασκεμπολίστες του Άρη, η φουρνιά εκείνη. Με εξαίρεση ίσως τον Γκάλιν που έλεγαν ότι έβαζε το γελέκο με τα βάρη, έτρεχε μόνος του. Ενώ εμείς διασκεδάζαμε στα μπουζούκια, νομίζω. Ποιος το έλεγε, ρε παιδιά, κάποιος το δήλωνε τούτο. Από εκείνη τη φουρνιά. Ήταν μια έτσι κατάσταση που ήταν όλον το και το περιτύλιγμα αρκετά έτσι λαμπερό. Αλλά ελπίζουμε να είναι δυνατοί, να μπουν δυναμικά, να κάνουν και ζημιές, να καταφέρουν και πράγματα.
1: Λεφτά υπάρχουν πλέον.
2: Πλέον ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για γίγαντες και ο ένας και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Για τους Αθηναίους δεν τίθεται ζήτημα. Οπότε εφόσον το πρώτο ζητούμενο για να ανέβεις πάνω είναι να ανεβάσεις budget κτλ, νομίζω ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά. Αλλά γίνεται τώρα έτσι και για τους δύο της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο δεν γίνεται να μην το δούμε ότι ήδη ξεκίνησαν και έχουν μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Εντάξει, φέτος θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Οπότε ξεκινάνε το ελληνικό πρωτάθλημα. Αφού ήταν το Super Cup τώρα, λογικά πρέπει να είμαστε κοντά, έτσι.
2: Όσο νούπο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα λέω, δεν πηγαίνατε Ελλάδα τότε με τα πλοία.
2: Με το βαμπόρι.
1: Κατάλαβε τώρα.
0: Ένα γαργάλι με λίγο να γελά.
1: Μην είσαι τώρα κι εσύ.
0: Με τα πλοία.
2: Ηρωνικό.
0: Για όνομα του, με τα πλοία. Τι ήταν να πω. Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα, Τετάρτη βράδυ, παιδιά, μεσάνυχτα, ολοκληρώνεται οριστικά πλέον η μετραφική περίοδος.
2: Εμείς εκκλείσαμε, κύριε Γιώργο.
0: Και είμαστε εμείς.
2: Εμείς εκκλείσαμε.
0: Ενώ εδώ στην εκπομπή εννοείς.
2: Κάναμε μια τελευταία μεταγραφούλα Πόπαστον.
0: Πόπαστον. Τι ωραία λέξη.
2: Μεταγραφή Πόπαστον, η λεγόμενη. Κλείσαμε και την τετράδα της άμυνας μας. Γιατί σου έλεγαν, θυμάσαι τότε, ότι δεν γίνεται με τρεις αμυντικούς. Θέλεις μια τετράδα αμυντικών. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ο νεαρός που πιάσαμε από τη Σαλαμίνα, ο οποίος μόλις άκουσε για την Ομόνια μέχρι 2-3 μέρες να κοιμηθεί και ήταν από τις πιο ωραίες δηλώσεις που άκουσα.
0: Εντάξει, ένα παιδί που αναδεικνύεται σε μια ομάδα όπως η Νέα Σαλαμίνα, να ξαφνικά να σου παρουσιάζεται μια ευκαιρία να πας, να δοκιμάσεις την τύχη σου, να παίξεις σε ένα διαφορετικό επίπεδο μετά Ευρώπη και όλα αυτά, ή να κερδίσεις κακά τα ψέματα και μένουν το σεβασμό στην Νέα Σαλαμίνα.
1: Έχεις
0: να κερδίσεις εύκολα κάτι, ας πούμε, κάποιον τίτλο, ενώ αν πας σε μια από τις μεγάλες ομάδες.
2: Έτσι, έτσι. Όλοι το πάθαμε σε κάποια φάση της ζωής μας αυτό.
0: Πότε σου παρουσιάστηκε εντός.
1: Εξηγήθου, κύριε Γιώργο Γαλά.
0: Α, κατάλαβα. Ναι. Όταν το έγινε πρόταση, άρθει στην εκπομπή.
2: Ναι. Έκανα τρεις μέρες να κοιμηθώ. Έβλεπα όλο, γιατί λέω τώρα ήταν τάξη. Δεν θα συνυπάρξω.
0: Ναι.
2: Με τον Τιτάνα τον.
0: Τον Τιτάνα στο παραπάνω.
2: Αλλά μια μεταγραφή προοπτικής, θέλω να δω τον Βίκτορος πώς θα ανταποκριθεί στην Ομόνια. Έχει το ενδιαφέρον του.
0: Εντάξει, πρώτα και κύρια πώς ευκαιρίες θα πάθει. Ναι, εντάξει.
2: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα του δοθούν ευκαιρίες. Γιατί δεν πάει να πάρει δανεικό παίχτη αν δεν υπολογίζεις ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχει
0: σίγουρα
2: το μέλλον, δεν βάζεις το κομμάτι αγοράς κάτω. Δηλαδή στην Ομόνια τον είδαν, τον αξιολόγησαν και είπαν ότι ο Γιώργος, ο Βίκτορος μας κάνει. Και θα πάμε να τον μοιάζουμε και να κλείσουμε την τετράδα το στόπερ μας. Άρα μέσα στη χρονιά, με τα πολλά παιχνίδια, κύπελλο, πρωτάθλημα, Ευρώπη, βλέπεις την ευκαιρία να του δίνεται και θέλω να το δω. Τι είδους παίχτης είναι. Το συζητούσαμε για τον νεοφύτου της προάλλες, ότι αυτά τα ξεπετάγματα των νεαρών, αυτά τα οι ευκαιρίες που δεν σαρπάζουν από τα μαγιά, το ότι έχουν πράγματα να δώσουν, εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιμένουμε ή να μιλήσουμε για κάμια κίνηση να πρόσμενη, να μην πω τη λέξη είναι εκπληξή, υπό την έννοια του ότι ομάδα που δεν περιμένουμε ή σε κίνηση ή σε παίχτη, ενώ θέση που δεν το περιμέναμε, η Πάφος είχα δημιουργηθεί κάποιες έτσι συνθήκες, θα μπορούσε να πει κάποιος, προϋποθέσεις. Ερωτήθηκε και ο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ, είχε ρωτηθεί πριν τη διακοπή ο Σαπίντο εάν και εφόσον θα γίνει οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Όπως απάντησε, δεν το είχε να αποκλείσει, αλλά πέρασαν οι μέρες, δεν ξέρω αν τελικά το ψάξαν, ίσως και δεν, ή γενικότερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε τέτοια απόφαση. Νομίζω από τις 10 ουσιαστικά του Σεπτέμβρη που εμπήκαμε σε αυτήν την περίοδο, 2-3 κινήσεις είναι όλες και όλες. Είναι μια στην Ομόνια δηλαδή, που μια στην Ομόνια 29 Μαΐου, τώρα στις τρεις Ομόνιες.
2: Τρεις Ομόνιες νομίζω αξιοποιήσαν το δικαίωμα Σεπτεμβρίου.
0: Ακούσαν και κάτι και το ξέρει. Και
2: μπορεί
0: το
2: να μας ευγεί.
0: Μπορεί να μας διαφεύγει τώρα. Αλλά οι τρεις Ομόνιας, ναι, έχουν κάνει διαφορετικού είδους κινήσεις. Δηλαδή, η Ομόνια, δηλαδή, που ήταν άνεργος Ο Χαβέλκα που επέστρεψε.

0: Έχουμε δυστυχώς και μια άσχημη είδηση που βλέπω ότι ανεβαίνει τώρα. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παλάλας. Σε ηλικία 68 ετών. Για τους πιο παλιούς είναι ονόματα άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Το όνομα Παλάλας σαφώς συνεχίστηκε, ενώ η οικογένεια με τους Γιούδες, το γιο μετά, που συνέχισε την παράδοση. Και διαβάζω εδώ ότι απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών. Λογικά στα αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχουμε και πρώτα και κύρια την τοποθέτηση από πλευράς της ΑΕΛ, γιατί όπως είπα νωρίτερα, Δημήτρης Παλάλας και γενικότερα το όνομα Παλάλας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κυπριακή καλαθόσφαιρα, σαφώς είναι την ίδια όνομα και στον ίδιο βαθμό συνδεδεμένο με την ΑΕΛ σε σχέση με την κυπριακή καλαθόσφαιρα και των κυπριακών αθλητισμών γενικότερα. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια. Και θα δούμε και τις λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν για τη συνέχεια. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Φτάνουμε στις 9:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε για όλα όσα μένουν μέχρι και τις 10.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σχοινή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
8: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
7: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
9: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
10: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε για το τελευταίο πλέον κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω για ακόμη μία φορά, 20 εισιτήρια για τον αγώνα Κύπρος-Αρμενία και άλλα 20 για τον αγώνα Κύπρος-Λετωνία θα κληρώσουμε αύριο εδώ στον Sport FM 95. Μας τα προσφέρει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Θυμίζω τα παιχνίδια: ερχόμενη Παρασκευή Κύπρος-Αρμενία, ερχόμενη Δευτέρα Κύπρος-Λετωνία, και τα δύο στο Γασιπί και τα δύο στις 7 το βράδυ. Όσοι ενδιαφέρεστε, στέλνετε μηνύματα στο 2950. Αναλόγως του παιχνιδιού που θέλετε, γράφετε το παιχνίδι Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία. Ακολούθως θέλουμε το όνομα τεπώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το email και την κάρτα, τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου. Ο λόγος είναι απλός: όσοι θα είναι τυχεροί από την κλήρωση, τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και κάρτα φιλάθλου απαραίτητη για να εκδοθεί εισιτήριο θα σταλούν στην ΚΟΠ και από την ΚΟΠ θα παραλάβετε στο email σας το εισιτήριο του αγώνα που θα κερδίσετε. Άρα είπαμε Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία, ονοματεπώνυμο, email και αριθμός κάρτας φιλάθλου στο 2950.
1: Στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα.
0: Τι νέα με την κίνηση, Ανδρέα?
2: Να σου τα πω αμέσως.
0: Έχουμε αξιοσημείωτα.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια, θα τα αναφέρουμε.
0: Πάμε.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
2: Το λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Πάφων, όπου στην Θερμοπυλών και η Νεαπόλεως έχουν θέματα, είναι στο κόκκινο. Φεύγουμε από Πάφο στον αυτοκινητόδρομο, έτσι λίγο μετά την Πέτρα του Ρωμιού, οδικά έργα που κυτρινίζουν εκεί το κομμάτι προς Πάφων. Φεύγουμε, πάμε Λεμεσόν. Τα καλά νέα είναι ότι ο αυτοκινητόδρομος δεν έχει οποιαδήποτε θέματα ή οποιαδήποτε χρώματα. Αυτό που βλέπω όμως, και να είστε προσεκτικοί, είναι ένα ατύχημα στον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας. Άρα εκεί προσεκτικά όσοι είσαστε. Κάτι άλλο άξιον αναφοράς από τη Λεμεσόν, τραγικό δεν βλέπω. Η Λάρνακα είναι μια χαρά, όπως και η Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του. Πάμε τώρα στη Λευκωσία, όπου είδα έτσι μια-δυο ενδείξεις για τροχαίων, να δούμε αν υφίστανται. Ναι, το έναν είναι στην είσοδο της Λευκωσίας, εκεί που είναι τα λεγόμενα φώτα του Ορφανίδη προς την οικία του Γάλλου Πρέσβη. Έχει έναν τροχαίο και άρχισε να κοκκινίζει και να κυτρινίζει ο χάρτης εκεί. Επίσης η είσοδος της Λευκωσίας έχει κάποια θέματα. Βλέπω ακόμη έναν τροχαίο, όχι, έφυγε η ένδειξη εκεί, άρα δεν θα σας το πω. Η Κένετη σε κάποια σημεία της, όπως η Κυριάκου Μάτση, η Νίκης, η Γεωργίου Γρίβα, η Διγενή και η Σπύρου Κυπριανού σε κάποια άλλα. Αυτά από εμένα.
0: Μάλιστα. Γενικά νομίζω έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έλα.
2: Δώσ' του. Πάτα το. Σήκω και πάτα το. Έτσι. Έτσι.
0: Πάμε να δούμε μηνύματα.
2: Πάμε να δούμε κάποια μηνύματα. Ο 675 λέει: τι μάθαμε αυτόν τον Σουκού, ότι ο Ιβάν είναι καλύτερος από τον Κλόπ, ο Κλόπ καλύτερος από τον Πεπ.
0: Γιατί βγαίνει αυτό δηλαδή?
2: Έτσι έμαθαν αυτόν τον Σαββατοκυριακό, 675.
0: Ιβάν Κλόπ, το σημάδι είναι το ότι είσαι καλύτερος.
2: Ναι.
0: Που φαίνεται ανάμεσα στα ονόματα.
2: Ναι.
0: Α. Όχι φίλε, διαφωνώ. Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο. Το ότι κέρδισε η Ελλάδα μια φορά το. Τες, ας πούμε, στη Γερμανία, δεν είναι από αυτό που θα βγει, αν ότι ο Ιβάν είναι καλύτερος από τον Κλοπ. Αν είναι καλύτερος, δεν είναι γιατί κέρδισε χτες, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Και ο Κλοπ από τον Πεπ, γιατί, ας πούμε.
2: Μπορεί να βάζει κάτω την ιστορία τους.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, επειδή τη μάθαμε αυτόν του Σουκού, νομίζω ότι. Είπαμε, όχι υπερβολές.
2: Οι προσεγγίσεις του 675 σήμερα τουλάχιστον ριζοσπαστικές. Ενώ ο φίλος που μας έστειλε πιο πάνω για τον Τζόρνταν και τον Κόμπον, που είχαν μηδέν πρωταθλήματα. Με τον Φιλ Τζάκσον.
0: Τις δηλώσεις του ίδιου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν διαβάσετε, που έκαμε ψες δηλαδή. Όχι για τον. Δεν μίλησε για τον εαυτό του, αλλά γενικότερα στον τρόπο που προσέγγισε ή που. Επέρασε αμέσως την επόμενη μέρα, θα καταλάβετε αμέσως ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Από ένα παιχνίδι δεν παρασυρώμαστε, αυτό ήθελε να πει, ούτε προς το θετικό ούτε προς το αρνητικό.
2: Νομίζω πάντα εξηγειωμένη ήταν η προσέγγιση του Ιβάν και σε επιτυχίες και σε αποτυχίες. Νομίζω αξιολογεί σωστά τις καταστάσεις. Και είναι αυτό που το βοηθά και στην καριέρα του αλλά και στις ομάδες του, το ότι δεν θολώνει ούτε από την επιτυχία αλλά ούτε και από την αποτυχία.
0: Ναι.
2: Έχει συγκεκριμένο πλάνο και το εφαρμόζει. Αν θέλουμε να πούμε κάτι, εννοώ από τα βασικά χαρακτηριστικά του Ιβάν. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε έτσι τι μας λένε εδώ οι φίλοι. 616 μας καλημερίζει τώρα, είναι καλός ο Κουρπέλης?
0: Ποιος είπε ότι είναι καλός?
2: Μπορεί να είναι συζήτηση την οποία δεν ανοίξαμε εμείς, απλά το αναφέρει ο...
0: Επίσης δεν είναι από έναν παιχνίδι που θα κρίνεις έναν παίχτη αν είναι καλός.
2: Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν με ενθουσιάζει η ποδοσφαιρικά ο
0: Κουρπέλης. Ναι, και λέω το για τον Κουρπέλη, γενικά που το λέω.
2: Μπορούμε να λέμε την άποψή μας για να.
0: Είναι τα λάθη που πολλές φορές κάνουμε, που τσουτσιόν που ισχύει, που λέμε πολλές φορές εύκολα ενθουσιαζόμαστε, άλλο τόσο εύκολα απογοητευόμαστε. Αλλά δεν είναι από έναν παιχνίδι που θα βγει. Δηλαδή, αν ο Κουρπέλης που λέει εδώ ο φίλος, ξέρω εγώ, για ένα διάστημα τώρα ή γενικότερα στην αξιολόγηση του με δεδομένα ή στοιχεία ή τεκμήρια, τώρα αν ήταν καλός δεν θα παίζει στην Εθνική. Παραδείγματα που λέω απλά με το όνομα, δεν ήταν καλός. Το ότι έβαλε έναν γκολ χτες έτσι σημαίνει ότι αλλάζει το, έτσι σημαίνει ότι αλλάζει το την άποψη την γενικότερη για έναν παίχτη.
2: Επίσης ένας ποδοσφαιριστής εμάς μπορεί να μην μας ενθουσιάζει ή να βλέπουμε ότι ξέρεις δεν άποψης, είναι κάτι το ιδιαίτερο, ναι. Ως άποψη, αλλά για το πλάνο του προπονητή και το πώς ταιριάζει σε μια ενδεκάδα να είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Παιδιά, η Under 21 της Ελλάδας είναι έτοιμη να περάσει στο Euro, μας λέει 825. Υπάρχει πάρα πολύ καλή φουρνιά παιχτών Ελλήνων που έρχεται έτσι από
0: εκεί που είπε, ποιος είπε, ο Μιχάλης που είπε ότι είπαμε τελειώσει τη φουρνιά. Μα νομίζω ότι και γενικότερα ακολουθεί. Τώρα ή μετά από 2-3 χρόνια θα δούμε. Ούτως ή άλλως μιλάμε για μια φουρνιά τώρα στην πρώτη, ενώ στην Εθνική Ανδρών, η οποία.
2: Τώρα ανοίγει ο
0: Ναι, έχει χρόνια, πάρα πολλά χρόνια μπροστά τη. Άρα μπορεί και η Under 21 να είναι έτοιμη και να αποδειχτούν μετά ότι δεν είναι τόσο έτοιμη. Μπορεί και τώρα η άποψη να είναι διαφορετική και στην εξέλιξη να έχουν τη βελτίωση και να φτάσουν σε ένα σημείο. Και επίσης είναι ένα πράγμα που απλά αλλάζει όλη τη φουρνιά κάποτε. Είναι η σειρά που αλλάζει, ναι. Τάξη, α πούμε, και να πάει που την πέφτει στην έκτη. Να απολυθεί μια σειρά που το στρατών και να μπει ολόκληρη άλλη. Να μπουν κάποιοι, να μπουν.
2: Κάποτε γίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απόλυτο ότι πρέπει να φύγουν όλοι σε κάποια στιγμή για να έρθουν κάποιοι άλλοι.
2: Αλλά όσο πιο ομαλή είναι η μετάβαση, ναι, τόσο το καλύτερο για τις ομάδες, ειδικά τις εθνικές. Πρόταση από τον πράσινο κυνηγό, τον Μίλο Μουκόκκινο, ήταν εκεί που μιλούσαμε για τη Χιονάτη και τα Μήλα.
0: Και την Εύαν και τη Χιονάτη και την.
2: Ναι, ναι, όπου ένα Μήλο την ημέρα και τα
0: σχετικά. Τελικά ήταν η μεγάλη που τα μεγαλύτερα λάθη και το ένα Μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Τι.
0: Ήταν που τα μεγαλύτερα λάθη, τα λαθασμένες εκτιμήσεις, το ένα Μήλο την ημέρα.
2: Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και ο Μήλα, μιλούμε ότι αποκουπήσαν την ανθρωπότητα.
2: Τι να πει. 4,5 από τα 10 με 2 πρωταθλήματα. Χαχαχαχαχα, ο πράσινος κυνηγός.
0: Ξήγα μου το.
2: Ήταν ότι βαθμολογήσαμε.
0: Από του είπε στη. Εμα χαχαχαχαχα, αλλά είπε του ότι αν χωρίς τον προπονητή σου δεν.
2: Ό,τι θέλουν να ακούν,
0: Γιώργο.
2: Ρώτας, λέει ο 620.
0: Τι ο Ρώτας.
2: Ρώτας.
0: Όχι, ενώ παίχτη ο Ρότα.
2: Ναι, Ρότα.
0: Α, οκ. Okay.
2: Ρότα.
0: Μπορεί να είναι εκεί που λέγαμε διαφορού παίχτε. Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω. Στείλε το πνεύμα τη αντιλογία να πάει να φάει. Το στείλαμε. Ο Παναγιώτης Ανδρέου θα ήταν αυτός χωρίς τον Μπέρκ, ρωτάω 9.
0: Αυτός που είναι χωρίς τον Μπέρκ.
2: Ρε παιδιά, οι προπονητές πάντα λειτουργούν ως μέντορες, ειδικά οι καλοί προπονητές.
0: Να δεν είχε τα προσόντα όμως και το ταλέντο και την ποιότητα του Παναγιώτης Ανδρέου, όσον προσοχή είναι η δουλειά ή ξέρω εγώ σημασία, αντί άλλο να πω, πώς θα το πω, να του δίνει τον Μπέρκ, θα είχε την ίδια. Ή θα έχει την ίδια ανέλυξη, μπορεί να μένουμε ότι θα έχει.
2: Είναι η συζήτηση τη κόντα.
0: Το ένα με το άλλο, έτσι είναι, δεν μπορεί να. Ναι, άμα έχει και βρει έναν άλλον που θα σου δουλέψει, θα σε βοηθήσει και στη ψυχολογία, και στο παιχνίδι.
2: Και στην καθοδήγηση.
0: Και στην καθοδήγηση. Και την ώρα τη δύσκολη που μπορεί να κάνει λάθο, το πόσο θα σε στηρίξει μετά. Όλα παίζουν ρόλο.
2: Αυτοί που.
0: Μα του τον είπε μου το ζώμα. Μιχάλη, το πρωί έχουμε
2: αυτοί
0: κάποια ενημέρωση.
2: Και την είδαν από τις τουαλέτες, τι έχουν να πούν.
0: Για τη σαυρία τη Βίση, ήταν μόνο το πράγμα δηλαδή.
2: Γιατί ήταν στις τουαλέτες, α πούμε.
0: Δεν ξέρω. Πέταξε μου μια κουβέντα το πρωί ο Μιχάλη, αλλά δεν κατάλαβα. Αν ελέγχθηκε κάτι ή ξέρω εγώ, μπήκε κάτι στα social από κάποιου. Και για ποιο λόγο, α πούμε, δεν ξέρω.
2: Οι πρώτοι υπολογισμοί με βάση των αριθμών των εισιτηρίων, τις διαφορετικές ζώνες τιμών και τις μεγάλες χορηγικές συμφωνίες τοποθετούν τα συνολικά έσοδα της διοργάνωσης γύρω στα. Δώσ' μου ένα αριθμό.
0: 95.000, δεν ξέρω πώς θα ήταν.
2: Δεν πειράζει, κάναμε μια έτσι.
0: 1 εκατομμύρια τώρα, πόσα δεν ξέρω.
2: Πόσα?
0: 1 εκατομμύρια, αλλά.
2: 8 μοίρια. 8 μοίρια, έτσι σύμφωνα με ρεπορτάζ που βάζουν κάτω τα δεδομένα.
0: Εντάξει, έχει έξοδα.
2: Ναι, σου λέει τα έσοδα από
0: εκεί πέρα.
2: Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτάκι.
0: Με κότσο τη καρδιά μα.
2: Με το μόνο που συμφωνώ με τον.
0: Με τον γερμανόφιλο μέλος της παρέας.
2: Είναι ότι φτάνει πια με τα.
0: Σιρκουή
2: πόλης. Με ό,τι άλλον είπε, διαφωνώ κάθετα. Τελειώνοντας να πω ότι η χειρότερη συνθήκη είναι ένας εγωπαθής Αυστριακός να ηγείται Γερμανών. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Τώρα συνδέθηκα και σας ακούω, λέει ο 037. Με τον Καρβέλα έχουμε κανένα νέο τσίκαλα. Έφυγε ρε παιδιά, τα είπε.
0: Είπε ό,τι είχε να πει, πέντα. Ξήλωσε μας την εκπομπή, είναι φιεγκόνμος, άλλαξε σταθμό. Επίσης
2: σε μια εκπομπή ρε ο Καρβέλα.
0: Ποιος έπιε.
2: Ο πραγματικός ο
0: Καρβέλα. Μα έπιε ο Μιχάλης χωρίς να μας το πει.
2: Είπε, δεν δοκίμασε ποτέ ναρκωτικά. Ποτέ του όμως.
0: Οκ. Okay.
2: Ποτέ του αλκοόλ. Μια φορά λέει, πια μια μπύρα είδαν τα ούλ.
0: Ζαλίστηκε.
2: Ναι, μια μπύρα είπε ο Καρβέλα.
0: Άμα του είπε ο άνθρωπο και εγώ, γιατί να το αφήσω. Έχετε στοιχεία διέτο που το αφισβητάτε.
2: Μα γιατί σου φαίνεται ότι το αφισβητώ.
0: Όχι, επειδή.
2: Φαίνεται σου ότι το αφισβητώ.
0: Εμένα που σε βλέπω φαίνεται μου. Για τον κόσμο που σε ακούει μπορεί όχι.
2: Παρθένο οργανισμό. Φαίνεται ότι είναι παρθένο οργανισμό ο Νίκο. Ο Καρβέλλα. Ότι είναι μακριά από τούτα.
0: Δεν έχω κάτι να. Εμένα ξέρει με ότι με τη μία γυναίκα με κόφτη με ρωτώ ούτε.
2: Αντρίκο, 28-9 του και ακόμα βάλεις ονόματα στο κουτούι. Μπέ μας τη σούμα σου για τις μεταγραφές.
0: Η σούμα εννοείται των αριθμών ή την εκτίμηση των απολογισμών του. Μα είναι 11 νομίζω τώρα. Ήταν η 11η.
2: Ήταν η 11η. Θέλεις να σπιάσουμε. Τώρα είναι ο σβρούμενο.
0: Ναι, άστο.
2: Γιατί.
0: Διότι.
2: Σάτκα, Καμίνσκι, 2. Ντουνβέρ. Ο άλλος ο
0: Νεκό Μακιντόλα
2: 4-5
0: Διονύς
2: Διονύ 6 Τανάσε Μπράουερς πήγαμε 8. Στους 8 τώρα ο Βικτόρος 9 και μας λοιπόν Κακουλής 10.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω ακόμα ένα
0: ρεύμα
2: Εβρετών.
0: Έλα.
2: Αριστερά πιάσαμε κάποιον. Όχι. Δεν έχουμε ανάγκη για μέ.
0: Νομίζω είναι 11 πάντως.
2: Εντάξει, κάποιον έχασα, κάποιον χάσα.
0: Για να μας το στείλω, όπου γεννήσε να έρθει.
2: Μου αρέσουν οι μεταγράφες της Ομονίας.
0: Αχα.
2: Μου αρέσουν οι μεταγράφες της Ομονίας.
0: Μοτνόρ ή Βρεντό.
2: Μοτνόρ, μπράβο. 11.
0: Όχι εγώ, Ο ενώ ο πράσινο κυνηγό. Ναι, μπορεί και επειδή ήθελε να φτάσει πρώτο, δεν έβαλε το. Δεν υπέγραψε το μήνυμα. Μπάζε το. Και να μην είναι, ευχαριστούμε.
2: Νιώθω ότι είναι καλέ οι μεταγραφέ τη Ομονία στο κέντρο. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει. Τώρα θα μου πει, είναι καλό ο.
0: Ντουβέρν.
2: Πολύ καλό. Απλά νιώθω ότι για μένα η Ομόνια να έχει δύναμη φέτο, μπορεί να τη δώσει το κάτι παραπάνω. Και στο τελευταίο παιχνίδι που ήταν έτσι και πιο ψηλό επίπεδο με τη Θέλτα, μου άρεσε πάρα πολύ και ο Σάτκα. Η ψυχραιμία του, ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τι φάσει. Δηλαδή έφερε σε έναν αντίστοιχο παίχτη Νικόλα Παναγιώτου σε χαρακτηριστικά, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να κουμπώσει με τον Κουλυμπαλή. Το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα αρχίζει αυτό το σουκού με 40-60 εκατομμύρια μπάζο το Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι μεγάλη αποτυχία αν μία από τις δύο δεν είναι στο Final Four και αν μία από τις δύο δεν το κατακτήσει. Συμφωνώ.
0: Final Four της Ευρωλίγκας ή το πρωτάθλημα που λες? Επειδή είδαμε για το πρωτάθλημα.
2: Νομίζω με το... Ευρωλίγκα θα λέει, δεν νομίζω να λέει ο πρόεδρος. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα παιδιά. Τον Παυλίδη θα τον κάνει ο Κουλυμπαλή να φάει το χόρτον του γηπέδου.
0: Κουλυμπαλή με να φάει το με, τέλος πάντων.
2: Θέλει με.
0: Και να τον πουλήσει ο θείος
2: στην Μπεφίκα 40 μίρια.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Είναι η εξήγηση για το τουαλέτες. Είναι δύο μηνύματα, 7-13 και 4-43.
2: Α, ότι έκαναν παράπονο ότι είχαν πολλά λίγες τουαλέτες με μεγάλες ουρές χιλιάδων. Άρα επήγαινε στην τουαλέτα και μέχρι να πάει και να έρθει.
0: Και το εξηγά και 4-43 ότι δεν άνοιξαν, λέει, όλες. Άνοιξαν μόνο 5, είχε 30.000 κόσμο που περίμενε την τουαλέτα.
2: Ναι, αλλά είχαν στη μόνη να πήγαινε για νούμερο 1.
0: Τι είναι νούμερο 1?
2: Μικιό λίγο ο χρόνο.
0: Μάμα, είναι πολλέ οι χιλιάδες, ό,τι και να ήσουν.
2: Αν μείνει και 5 λεπτά, η φουρνιά του Euro 2004 είχε πάει τελικό με Ισπανία στο Euro Cup 21 λίγα χρόνια πριν. Ήταν μια ομάδα που οι περισσότεροι είχαν παίξει μαζί για χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: 11 μοίρια έξοδα μας λέει ο 006.
0: Όχι έσοδα.
2: Μπορεί να λέει, θέλει να πει έσοδα, έγραψε έξοδα.
0: Ναι, ναι. Περίμενε, εσύ είπες 8 έσοδα και εσύ 11 έξοδα.
2: Αποκλείται από κάτω, ρε παιδιά. Άντε. Αποκλείται από πιέμπω κάτω η Αννούλα, η απόλυτη. Θα το έκαμε.
0: Άκου τώρα. Ο 630 λέει ότι πρέπει να εννοούσε ότι είναι τα καμενούλα μαζί ταυτόχρονα. Ο Καρβέλα, μα γιατί αφισβητείτε εδώ. Και ο 044 λέει, ναι, εγώ δεν ξαναστήρα μήνυμα στο 2950, δεν έκαμε τούτα που είπε ο Καρβέλας. Μα στείλες ξανά, φίλε. Εγώ ήμουν έτοιμο να πω καλωσόρισες, φίλε, στην παρέα μας, να σε καλωσορίσουμε. Εντάξει.
2: Πιο πάνω τον πράσινο κυνηγό, δώσε τον τελευταίο Γιώργο.
0: Ποιο να δώσω?
2: Τον τελευταίο και εγώ δεν ξανά. Α, το έδωσε.
0: Ποιο, και εγώ δεν ξανά. Ναι, τώρα ήμουν έτοιμο να τον καλωσορίσω στην παρέα μας που για πρώτη φορά στείλε μήνυμα. Έξασα ο Νίκος. Λοιπόν, φτάνουμε σχεδόν στα 59 λεπτά μετά τις 9. Είναι ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Είναι ώρα να πάμε αρχικά σιγά σιγά στο αθλητικό δελτίο και ακολούθως η εκπομπή κάνει παιχνίδι με τη Στέλλα Σουκράτους.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλό υπόλοιπο, τα ξαναλέμε αύριο.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Κύπρος και μία από τις εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Με την ομάδα της Λεμεσού κατέκτησε συνολικά 8 πρωταθλήματα, ενώ στην καριέρα του πανηγύρισε 14 τίτλους. Με στόχο να βγάλει αντίδραση, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λετωνία για την δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση ο Λαΐφης που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε, πρέπει να έχουμε στόχο τη νίκη. Χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι στο παιχνίδι μας, ανέφερε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Απόστολος Μαντζιός. Φιλική νίκη με 2-1 για την ΑΕΚ στην χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ρέπας και Αντερέκεν οι σκόρερ για την ομάδα του Σεγιές. Ο Εμπόη σοφάρισε προσωρινά για τους Ερυθρόλευκους. Ενσωματώνεται στις προπονήσεις της Ομόνιας ο Γιώργος Βίκτορος που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αστράγαλο με την κατάστασή του να αξιολογείται. Κάνουν δουλειά στον Αρχάγγελο οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο. Για πρώτη φορά διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση θα κάνει ο Κορέα. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίκτες του Απόλλωνα. Διαθέσιμοι με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Όσπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν η Ζόκε, Αλμέιδα και Μιλοσαβλεβίτς. Σημαντικό το επόμενο διάστημα στην Ανόρθωση, ούτως ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένη με την επανέναρξη. Αναμονή για την έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. Στον Άρη ο Ράτσκοφ πήρε σημειώσεις από τη φιλική νίκη με 4-2 κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Έτοιμη με την επανέναρξη. Αναμένεται να είναι η Χαραλάμπους και Λέλε.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ιστορική νίκη για την Εθνική Ελλάδος που κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, πετυχαίνοντας το 2-2 στη διοργάνωση. Χρυσό σκόρερο ο Κουρμπέλης που βρήκε δίκτυα στο 74, χαρίζοντας την πρώτη νίκη της Γαλανόλευκης κόντρα στους Γερμανούς. Αυτές οι νίκες είναι δώρο για τα παιδιά, αλλά θέλουν διάρκεια. Δεν αλλάξαμε επίπεδο ακόμη, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Δανία-Ουαλία 2-0, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2, Αυστρία-Κόσοβο 3-1 και Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Συνεχίζεται σήμερα η τράση για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45, Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7, Γεωργία-Ουκρανία και στις 9:45, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία και Σουηδία-Πολωνία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7, Αρμενία-Μαυροβούνιο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγύρισε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 101-96 του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup στην Καλαθοσφαιρά, κατακτώντας το τρόπαιο για πέμπτη σερή χρονιά. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο 28χρονος γκάρντ Τζόρτζ Πάπας που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κέο, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
11: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
12: Ίνκο.
11: Μόνο Ίνκο?
12: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
11: Και για επαγγελματίες?
12: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
11: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
12: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands. Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
13: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
12: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
13: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
14: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
16: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
18: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
17: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
19: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
20: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
22: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
23: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδια» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Πάμε να κάνουμε αρχικά αναφορά και στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment. Είναι το ιδανικό προσωπικό από τρίτες χώρες για τις ανάγκες σας και για περισσότερες πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxemployment.com. Τον δεύτερο της αγώνα στο Nations League δίνει απόψη η εθνική μας ομάδα των ανδρών κόντρα στη Λετωνία. Ο αγώνας στην Ρίγα θα αρχίσει στις 7 και η Κύπρος καλείται να πάρει την νίκη αν θέλει να ελπίζει σε κάτι καλό στον όμιλο. Ο αγώνας θα είναι σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από το RIC. Θα τα πούμε σε λίγο. Για την Εθνική Ανδρών έγραψε ιστορία η Εθνική Ελλάδας με την μεγάλη της νίκη, με το σπουδαίο διπλό επί της Γερμανίας χθες βράδυ με 1-0 με τον γκολ του Γκουρμπέλη. Θα τα πούμε και για την Ελλάδα αργότερα. Αυτή την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο. Η Ομόνια έκανε μια τελευταία κίνηση με την απόκτηση του Γιώργου Βίκτορος από τη Νέα Σαλαμίνα. Θα δούμε, θα προκύψει και κάτι άλλο τις επόμενες μέρες, ώρες από άλλοι ή άλλες ομάδες. Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση έφυγε μια τεράστια μορφή της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Ένας σπουδαίος αθλητής, παράγοντας και άνθρωπος απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών, ο Δημήτρης Παλάλας, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την καλαθοσφαιρική ΑΕΛ και γενικά με τον χώρο του μπάσκετ. Αιωνία να είναι μνήμη του, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

0: Τους πρώτους δύο εντός έδρας αγώνες της θα δώσει η εθνική μας ομάδα των ανδρών για το Nations League. Θυμίζω το επόμενο διάστημα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία και τα δύο παιχνίδια θα είναι στο Γασιμπή και θα αρχίσουν στις 7. Ο Sport FM σε συνεργασία με την ΕΚΟΠ σας δίνει την δυνατότητα να εξασφαλίσετε δωρεάν εισιτήρια και για τους δύο αυτούς αγώνες. 20 εισιτήρια βασικά για τον αγώνα Κύπρος-Αρμενία και άλλα 20 για τον αγώνα Κύπρος-Λετωνία. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος ισχύει σήμερα και αύριο, οπότε θα κάνουμε την κλήρωση στην αυριανή εκπομπή. Και για να διεκδικήσετε εισιτήρια της Εθνικής Ανδρών, στέλνετε μήνυμα στο 2950. Γράφετε τον αγώνα για τον οποίο σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία, το όνομα τεπώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, δηλαδή το email σας, και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου. Να πούμε ότι τα ονόματα και τα στοιχεία αυτών που θα κερδίσουν τα εισιτήρια θα αποσταλούν στην ΚΟΠ, από την οποία θα παραλάβετε στο email σας αυτά τα εισιτήρια που έχετε κερδίσει. Να επαναλάβω, για όσους ενδιαφέρονται, στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε αρχικά τον αγώνα που θέλετε να παρακολουθήσετε, είτε Κύπρος-Αρμενία, είτε Κύπρος-Λετωνία, το όνομα τεπώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το email και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου, απαραίτητα στοιχεία όλα, για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε τα εισιτήρια. Βεβαίως πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια η Εθνική έχει να δώσει σήμερα ακόμη μία αναμέτρηση στο εξωτερικό, πιο συγκεκριμένα στην Λετωνία απέναντι στην Εθνική Ομάδα της χώρας και θα πάμε τηλεφωνικώς εκεί. Είναι μαζί μας ο Λουίς Νικολάου από τη Ρήγα. Σε χαιρετώ. Καλή σου μέρα, Λουί.
1: Γεια σου Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Η Εθνική μας δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με βάση την πρώτη αγωνιστική, όπου είχαμε δεχθεί την ήττα. Θυμίζω ότι η Αρμενία είχε κερδίσει τη Λετωνία. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε απόψε, δεν είναι?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Αν θέλουμε αυτό που είπες, να κάνουμε κάτι, να κάνουμε σε αυτόν τον όμιλο. Είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι μια πολύ υψηλή και δυνατή ομάδα η Λετωνία που αμήνεται εξαιρετικά. Ήταν αυτά κάποια από τα λόγια του προπονητή μας, του Άκη Μάντζιου. Αλλά είναι αυτό ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Θα προσπαθήσει να πάρει το διπλό και να έρθει στην Κύπρο για τα δύο παιχνίδια. Ήταν έτσι λίγο βάρη το κλίμα μετά την ήττα από το Μαυροβούνιο, γιατί ήρθε με τον τρόπο που ήρθε στα τελευταία λεπτά και γιατί προηγηθήκαμε, γλιτώσαμε από αυτό το πρώτο κακό ημίχρονο. Αλλά όλοι έχουν μπει στον ρυθμό για το απόψινό παιχνίδι και θέλουν πολύ να πετύχουν κάτι καλό και οι παίχτες και ο προπονητής, αλλά και εμείς φυσικά.
0: Ναι. Βασικά ήρθε η ισοφάριση, θα μπορούσε να πει κανείς, με τον τρόπο που ήρθε, με εκείνον το πέναλτι, το εύκολο θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει.
1: Μας είχε πει στο αεροπλάνο ο coach ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα το Μαυροβούνιο, όταν ερχόμασταν.
0: Και ήταν.
1: Και από το πρώτο σφύριγμα φάνηκε ότι η διαιτητής ευνοούσε το δυνατό παιχνίδι το Μαυροβούνιο και εκεί στη φάση, εκεί στο πέναλτι αμέσως το έδωσε, ενώ μαζί μας ήταν λίγο πιο αυστηρός και στην καρτά του Σωτηρίου στο τρίτο λεπτό. Γενικότερα άφηνε το παιχνίδι το Μαυρομουνίο, έγινε μια καρτά πάνω στο Σταύρο Γεωργίου προς το φινάλε. Η δικαιολογία του ήταν ότι δεν είχε συμπεχτεί προς το Σταύρος για να τη δώσει. Ήταν λίγο ο Ιταλός μαζί μας.
0: Έπαιζε νεδρά, αλλά ήταν φανερό.
1: Ναι, ναι,
0: θέλω να πω, Λουί, ότι ήρθε εκείνη η σοφάριση σε ένα χρονικό σημείο που δεν ήταν καλύτερο το Μαυρομουνίο.
1: Όχι,
0: ήταν λίγο κόντρα στη ροή του αγώνα. Ναι.
1: Ακριβώς. Και τα δυο ήρθαν λίγο περίεργα. Ενώ και το πρώτο ήρθε, όπως λες, στην κόντρα στη ροή του αγώνα Και εκεί που δεν το περίμεναν, βέβαια είχε προηγηθεί ένα δοκάρι εκεί η Στέλλα στον γκολ, στη φάση του γκολ έκαναν και φαγιά στο δοκάρι και πήραν ξανά την μπάλα και σέντραραν. Χάθηκε λίγο εκεί η συγκέντρωση. Και το δεύτερο ήρθε αμέσως μετά τη χαμένη φάση του Λοΐζου. Yeah. Που θα μπορούσε εκεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Ήταν λίγο απογοητευμένοι οι διεθνείς μας.
0: Εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει το Μαυροβούνιο. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα και το διεκδικήσαμε. Ναι, και θεωρώ ότι μπορούσαμε ή θα έπρεπε να θέλεις να υπήρχε λίγη παραπάνω συγκέντρωση για να παίρναμε έναν μη τι άλλο την ισοπαλία.
1: Και ένα σχόλιο έτσι για το Μαυροβούνιο είναι ότι είναι εντυπωσιακό όμως ο Γιώβετης ακόμα μαζί με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίζουν στη Σεριά, στη Γαλλία, στην πρώτη κατηγορία, είναι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος χθες. Ήταν μαζί με τον Πέρτιν Σασουόλο, τον Άντιτς, ήταν οι δύο κορυφαίοι. Ναι. Στο πρώτο έτσι διάστημα που έπαιζε.
0: Και ο Σέντερφορ της Αταλάντα.
1: Ναι, εντάξει, είναι τρομερός ο Αταλάντα.
0: Μάλιστα. Ό,τι έγινε, έγινε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Καταλαβαίνω ότι υπήρχε στεναχώρια. Από την άλλη, πρέπει να προχωρήσουμε. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Θα ακούσουμε σε λίγο τι υπόθηκε και χθες στην δημοσιογραφική διάσκεψη από τον κύριο Μάντζιο και τον Αρτιμάτα. Ναι, οπότε θέλω να μας πεις λίγο την άποψή σου για το απόψινό παιχνίδι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα και τι υπολογίζεις ότι θα κάνει ο προπονητής.
1: Πάλι από κάποια λεγόμενα έτσι που έχουμε συζητήσει, είναι μια πολύ ψηλή ομάδα η Λετωνία. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα βγουν κάποιοι συγκεκριμένοι παίχτες, π.χ. όπως ο Σωτηρίου ή ο Εύτορ Κυπριανού. Είναι ψηλά παιδιά και χάνηκε ενώ μας τύχησαν κάποιες μονομαχίες και στα δυο γκολ χάσαμε και φαγιές. Τον πειράζει έτσι τον coach που δεν έχει τα τρία center back από τα τέσσερα που καλούσαν τις τελευταίες κλήσεις.
0: Ο Λαΐφης θα προλάβει κάποιον παιχνίδι ή όχι? Κανέναν από τα τέσσερα?
1: Πολύ πιθανό να παίξει, πολύ πιθανό να παίξει με την Αρμενία. Ναι. Είναι καλύτερα, αλλά το βλέπουμε μέρα με την πέρα. Mm-hmm. Εννοούσα για τα δύο παιχνίδια για αύριο, για απόψε αποκλείεται. Ναι. Αλλά θα το παλέψει με την Αρμενία.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι παρόν.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω πολύ λίγες αλλαγές. Είπε ότι πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και έτσι θα το ακούσετε αργότερα που το διαβάζω ότι θέλει να χωρέσει και τον Λοϊζόν και τον Edwards μιλώντας για το πιο επιθετικό παιχνίδι, να μάθουμε να παίζουμε με την μπάλα όταν αμήνονται οι αντίπαλοι, γιατί κάτι τέτοιο περιμένουμε σήμερα. Και θα ήθελα να μπορέσει να χωρέσει και τους δύο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει, γιατί ήταν πολύ καλός και ο Τζονής και ο Καστανός και ο Πίτας έδωσαν πολλές μάχες. Οπότε δεν ξέρω, θα σκεφτεί κάτι άλλο, να φύγει το έναν αμυντικό χαφ και να χωρέσει άλλον έναν επιθετικογενή παίχτη. Ο Έντουαρτς ήταν πραγματικά, πάω έτσι για ένα δεύτερο λεπτό πίσω στο Μαυροβούνιο, από την ώρα που πήγε το δοκάρι και μετά είδαμε ποιον παίχτη φέραμε στην Εθνική, έκανε πραγματικά απίστευτες.
0: Ναι, κάνει τη διαφορά, δεδομένα.
1: Ναι, έκανε τον γκολ και έκανε μια τρίπλα στην πλαγιά γραμμή που βλέπεις μια φορά κάθε πάρα πολύ καιρό. Κάνει μια αντίστοιχη χθες βράδυ και ο Καρέτσας. Και είναι έτσι πολύ θετικό το μήνυμα και επιθετικά μπορεί να βοηθήσει και ο Τσάρουλα. Απλά ο Τσάρουλα φάνηκε να έχει λίγο θέμα στο αμυντικό κομμάτι, τουλάχιστον από εκεί δεξιά, δεύτερο δοκάρι, ήταν οι δύο μπαγιές που έφεραν τα γκολ των Μαυροβουνίων. Πίσω τώρα στο απόψινο παιχνίδι, όπως είπε και ο ίδιος, δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές. Πιστεύω ότι μια-δυο αλλαγές να δούμε στην εντεκάδα. Μου είναι λίγο ερωτηματικό ο Μαλεκίδης, γιατί έπαιξε 90 λεπτά, έδωσε πολλές μάχες και είχε και μια στιγμή εκεί τραυματισμού. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι. Χθες λίγο πήραμε την προπόνηση, ήταν χωρισμένη σε δύο γκρουπ και έναν γκρουπ των τερματοφυλάκων, τρία που ήταν οι παίχτες που έπαιξαν βασικοί και οι υπόλοιποι. Οπότε ένα ερωτηματικό από την προχθεσινή εντεκάδα μου είναι ο Μαλεκίδης αν θα πάρει εκεί τη θέση του ο Πηλέας και δεν πιστεύω ότι θα πάει και ο Τσάρουλα ίσως ξεκινήσει τη θέση του Φίκη, δεν πιστεύω ότι θα πάει σε άλλες αλλαγές ο προπονητής. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πάμε με την ίδια ενδεκάδα. Ναι. Ο Πίτσας ήταν σε καλή μια στιγμή. Το ίδιο σε ξέρετε, η Γκάστα ήταν ο μόνος που στο πρώτο ημίχρονο δημιούργησε, απειλήσε, τριπλάρε. Και είναι και αυτό νομίζω και τα δύο center back. Να, δεν θα αλλάξει τον Νικόλα και τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου, γιατί είχαν δύο προπονήσεις μόλις μαζί, προσπαθούσαν και αυτοί να συντονιστούν και τον Έκτορ που ήθελε να το φέρει σαν τρίτο center back να βοηθάει, μας είπε ότι άρχισε λίγο να προσαρμοστεί κι αυτός, άρχισε και ο Τουάρτς, νομίζω ότι θα τους δώσει ακόμη λίγο χρόνο αυτούς που αγωνίστηκαν στο Μαυροβούνιο για τη χημεία που πιστεύω ότι θα βρει, γιατί όντως ήμασταν πολύ καλύτεροι στο δεύτερο έξι.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε.
1: Αλλά σίγουρα στην Κύπρο θέλω να έχουμε αλλαγές, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια.
0: Ναι, δεν μπορούν συνεχώς να αγωνίζονται και ήδη. Έτσι πρέπει να κάνει μια διαχείριση εκεί ο coach. Να ακούσουμε πάντως τι είπε στη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη και κάποιες τοποθετήσεις ενδιάμεσα από τον Κωστάκη Ναρτήματα. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Λουί. Καλή δουλειά και θα σε ακούσουμε και σε άλλες εκπομπές. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
3: Καλησπέρα. Πάμε εδώ για το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι απέναντι σε μια αξιόλογη καλή ομάδα. Θέλει ιδιαίτερο ιδιαίτερο για αυτό το παιχνίδι. Ερχόμενοι σίγουρα με ένα αποτέλεσμα που δεν θέλαμε να έρθει στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Προκούμπο. Όμως το έχουμε αφήσει πίσω και πρέπει στο αυριανό παιχνίδι να βγάλουμε αντίδραση.
4: Ευχαριστούμε. Κωστάκη, ένα βράδυ.
5: Καλησπέρα. Όπως είπε και ο προπονητής, σίγουρα υπήρξε μια απογοήτευση μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Όμως τα παιχνίδια έρχονται το ένα πίσω από το άλλο γρήγορα. Τα αφήνουμε πίσω. Προετοιμαζόμαστε για τη Λετωνία. Μια καλή ομάδα. Όπου πρέπει να

0: Από όλα τα χρόνια που είμαι στην Εθνική, είναι ίσως αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, ίσως έχει το καλύτερο κλίμα σαν ομάδα μεταξύ τους παίχτες. Και ποιοτικά όμως, η ομάδα είναι πολύ καλή, τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Και εκτός και εντός γηπέδου, έχουμε ένα αξιόλογο προπονητή και με τέτοια ποιότητα, με τέτοιο κλίμα, θέλουμε να διεκδικήσουμε πλέον αποτελέσματα και όχι μόνο καλές εμφανίσεις και όλα αυτά που είχαμε τότε, λέγαμε τόσα χρόνια.
1: Coach, για το λιγότερο αντίπαλο, για το προηγούμενο αντίχημα, περιμένουμε κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι.
2: Είναι διαφορετικός αντίπαλος, διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού. Πρώτα απ' όλα από εκεί ξεκινάμε. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπα πριν, είναι μια καλή αξιόλογη ομάδα, μια ομάδα ιδιαίτερα μαχητική. Ξέρει να μείνετε πάρα πολύ καλά. Διαφορετικό εντελώς του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα, εμείς είμαστε χρεωμένοι να αντιδράσουμε. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε αύριο. Σίγουρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές, όχι πολλές. Νομίζω περισσότερο και έλεγα περισσότερο λόγω φρεσκαρίσματος και κάποιων έτσι μικρών προβλημάτων. Αλλά θα το δούμε μέχρι αύριο. Έχουμε ακόμα μια μέρα και θα αποφασίσουμε αύριο.
3: Coach, αν και η λέξη άρχος από μια κουβόνιλης, λόγω του ότι χάσαμε, είναι αναγκαιότητα τώρα για τη νίκη. Και δεν ξέρω αν αυτό προκαλεί έτσι κάποιο λάθος.
2: Εντάξει, πρέπει να ζήσουμε και με αυτό σαν εθνική ομάδα. Πρέπει να έχεις το στόχο, πρέπει να έχεις να το λέτε νίκη. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε και να βελτιωθούμε πέρα την αγωνιστική εικόνα που έχουμε αλλάξει εδώ και 1,5 χρόνο. Όπως είπε η Ποστάλης, είναι πολλά χρόνια σαν εθνική ομάδα, ένας από τον αρχηγών, ένας από τους εμίσφωτους ΕΣΔΕΣ. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό, πρέπει να έχουμε παιχνίδια μας, τα οποία πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Λουίς, για τον Ποστάκη, να δέχεται κάποιες ερωτήσεις. Ο Θωμάς, για τον Ποστάκη, και μετά...
3: Να ρωτήσω τον Ποστάκη, είσαι ξεκούραζο, τώρα δεν έπαιξε από χρ λογικά και σε πιο έτοιμος για
0: λέτε. Φρέσκος, αλλά εντάξει, και τα παιδιά που παίξανε αμέσως μπαίνουν σε μια διαδικασία από θεραπείας, από κατάστασης. Έχουμε τα πάντα από την ομάδα, από τους φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, προπονητικό team. Ό,τι ζητάνε οι ποδοσφαιριστές, ό,τι ζητάμε, το έχουμε όσον αφορά κυρίως την αποκατάσταση από θεραπεία μας. Γιατί τα παιχνίδια έρχονται γρήγορα, το ένα πίσω από το άλλο. Πρέπει να είμαστε όλοι φρέσκοι και στο σώμα και στο μυαλό για να μπορούμε να διεκδικούμε.
4: Λουίς.
5: Ναι, ο κόουτς.
4: Ναι.
5: Θα ρωτήσω, επειδή ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το πρώτο παιχνίδι, ήταν μια από τους λόγους που είστε η ΤΑΠ. Ποιο θα έρω κλειδί στο αυριανό μάτς, ώστε να κάνουμε από την αρχή το παιχνίδι μας και να έχουμε καλές συνθαράκες.
2: Να πάμε λίγο πίσω. Δεν θεωρώ ότι έτσι πως εξελίχθηκε τελικά δεν αποδείχθηκε ότι το πρώτο μήχρο ήταν η αιτία που χάσαμε. Σίγουρα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά δεν ήταν και η αιτία που χάσαμε, έτσι. Δεν καταφέραμε, προηγηθήκαμε και πέρα τα λάθη. Το έχουμε ξαναπεί ότι οτιδήποτε λάθος κάνουμε το πληρώνουμε και μας πληρώνει αυτό. Και αύριο θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να έχουμε καλύτερη εικόνα. Όμως πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι στο παιχνίδι μας και με αρκετή υπομονή.
6: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Καλύτερη εικόνα και περισσότερη υπομονή και οπωσδήποτε συγκέντρωση είναι στοιχεία που επιβάλλεται να έχει απόψη η Εθνική Ανδρών και αποτελεσματικότητα, θα έλεγα, γιατί θα πρέπει να διεκδικήσουμε και αν να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Μάχη με τη Σέγγεν. Θετική τεχνική αξιολόγηση της Κύπρου. Η Καθημερινή αποκαλύπτει τις επαφές Φιλίππας Καρζεράκη Χριστοδουλίδη στην Ολλανδία για εξασφάλιση στήριξης. Καθοριστικός Οκτώβριος για το ηλεκτρικό καλώδιο. Πληροφορίες στις Καθημερινές αποκαλύπτουν το πλαίσιο Ελλάδας-Γαλλίας για επανέναρξη των ερευνών από την Κάσο μέχρι την Κύπρο. Νέα αύξηση στα καύσιμα στην Κύπρο. 2 σεντ πάνω η βενζίνη και 3 το πετρέλαιο κίνησης. Στην Ιταλία, Eni και Italiana Petroli μειώνουν τις τιμές. Σχεδόν 70 νεκροί από τις βροχές Ινδία και Νεπάλ. Σε εξέλιξη έρευνες για την έκρηξη στην Πλάκα, οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται στην Ελλάδα για την ταυτοποίηση των σωρών.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
0: Τοπικές νεφώσεις φέρνουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, κυρίως σε δυτικά, ορεινά, εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Οι θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
2: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Πάλε τα ίδια, τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν, εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
11: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
14: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
13: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
14: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
16: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Ο Αρσέν Βενγκέρ στις 28 Σεπτεμβρίου 1996 αναλαμβάνει προπονητή στην Arsenal. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε κάνει στην Arsenal ήταν να κόψει τα fast food, τα αναψυκτικά και περιόρισε σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ και κόκκινου κρέατος. Θα παραμείνει στο τιμόνι των κανονιέριδων μέχρι το 2018, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 7 ασπίδες.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Όπως είπαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή, οι πράσινοι έχουν προχωρήσει σε μια τελευταία, όπως φαίνεται, μεταγραφική κίνηση. Έχουν αποκτήσει τον Γιώργο Βίχτορος από την Νέα Σαλαμίνα. Είναι ο Γιώργος Νικολάου μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, τα λέγαμε και την περασμένη Παρασκευή ότι η Ομόνια έψαχνε ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό και κατέληξε στο Βίχτορος. Θα ήθελα κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες αν μπορείς για αυτή την κίνηση.
1: Εντάξει, είναι μια μεταγραφή που έκλεισε προφανώς με τη μορφή δανεισμού. Υπάρχει και οψιόν αγοράς την οποία διατηρεί η Ομόνια. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή σε πολύ καλή ηλικία. Είναι μόλις 21 ετών, 1,90. Είναι διεθνής με την εθνική κάτω των 21. Ένας ποδοσφαιριστής που παρά τον νεαρό της ηλικίας του Στέλλα τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές με την Νέα Σαλαμίνα. Συνεπώς δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που στερείται εμπειρία, θα έλεγα, παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός, ωστόσο φέτος έπαιξε κυρίως ως δεξί μπακ τη Νέα Σαλαμίνα. Και θεωρώ ότι γι' αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι είναι αρκετά γρήγορος ο ποδοσφαιριστής και ενδεχομένως γι' αυτό ο προπονητής του να τον είχε επιλέξει και εκεί. Οπότε είναι ένα επιπλέον προσόν. Είναι μια μεταγραφή που έρχεται για να συμπληρώσει ουσιαστικά την τετράδα των κεντρικών αμυντικών της Ομόνιας μετά το κενό που παρουσιάστηκε με την μεταγραφή του Νικόλα Παναγιώτου. Οπότε πλέον ο κ. Μπέκ θα μπορεί να νιώθει και πιο άνετος με αυτή την κίνηση. Τώρα το πούτσο μπορεί να αναδείξει κάποιους Κύπριους ποδοσφαιριστές η Ομόνια νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό γιατί το παρελθόν είναι εκεί και δείχνει κάποια πράγματα. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με τις δηλώσεις του δείχνει κάτι περισσότερο από ενθουσιασμένο Στέλλα. Ανάμεσα σε άλλα είπε ότι τις τελευταίες μέρες δεν κοιμόταν από τον ενθουσιασμό του στην ιδέα να πάρει τη μεταγραφή στην Ομόνια. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έβαλε τον πύχη ψηλά, θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Ομόνια. Και νομίζω ότι θα έχει και ο ίδιος πολλά να μάθει μέσα από την παρουσία του στο Ηλίας Πούλος. Και εδώ θα είμαστε να βλέπουμε πώς θα τον αξιοποιήσει στη συνέχεια ο κύριος Μπέρκ.
0: Εντάξει, θυμίζω ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που έχει να δώσει μέσα στην σεζόν η Ομόνια. Προφανώς θα του δώσει ευκαιρίες ο κύριος Μπέρκ. Αγωνίζεται και στις δύο θέσεις εκεί στα στόπερ.
1: Εντάξει, δεν γνωρίζω αν παίζει και ως αριστερό κεντρικός αμυντικός, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι δεξιοπόδας Στέλλα, νομίζω ότι κυρίως μπορεί να δώσει λύση στο ως κεντρικός αμυντικός δεξιά.
0: Ναι.
1: Επιθυμίζω ότι είναι στα προτερήματα του.
0: Δεξιμπακ στην Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι, φέτος κυρίως ως δεξιμπακ έπαιξε, αλλά στην Ομόνια έχει αποκτηθεί για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, εκεί που έχει και τις περισσότερες του παρουσίες.
0: Μάλιστα. Είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, είχε προκύψει στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή του. Θα πάει στο Ηλίας Πούλος ο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, σήμερα το απόγευμα να πούμε ότι επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας στο Ηλίας Πούλος. Σε αυτούς που θα επιστρέψουν στο Ηλίας Πούλος είναι και ο Βίκτορος. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Στέλλα. Είναι μικρός ο τραυματισμός του. Εκεί κάτω χαμηλά στον αστράγαλο ουσιαστικά είναι εδώ ένα μικρό πρόβλημα που έχει. Θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και ακολούθως θα αποφασίσουν ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει, όμως παραλαμβάνω δεν εμπνέει ανησυχία τραυματισμός του και θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Μάλιστα. Η Ομόνια επαναρχίζει, όπως είπες, στην προετοιμασία της. Έχει και ένα φιλικό προγραμματισμένο. Πότε ακριβώς, Γιώργο?
1: Την ερχόμενη Παρασκευή, 2 του μήνα, στις 5 στο Ηλίας Πούλος με τον Ολυμπιακό. Είναι προγραμματισμένο το φιλικό και κλεισμένο το σκυρό. Ουσιαστικά είναι ένα φιλικό για να μην χάσουν εντελώς το ρυθμό τους οι ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει πίσω, δεν έχουν κλείσει σε εθνικές ομάδες, και για να κρατηθούν σε καλή κατάσταση, να έχουν καλό ρυθμό και να είναι πιο έτοιμοι με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι θα απουσιάζουν οι διεθνείς, έρχονται όλοι περί τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, κάτι τέτοιο.
1: Θα έρθουν όλοι πίσω, Στέλλα, την Τετάρτη, 7 του μήνα, προγραμματίζεται να είναι όλοι πίσω και η Ομόνοια θα δώσει το παιχνίδι με την Καρμιώδησσα στις 9, Παρασκευή 9. Όταν υπάρχει για αυτή η διαδικασία.
0: Δεν θα έρθουν όλοι Τετάρτη. Για παράδειγμα, οι Κύπροι, νομίζω είναι Δευτέρα που παίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι θα επιστρέψουν πιο πριν, αλλά.
0: Απαρτία, λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι όλοι πίσω την Τετάρτη. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν, για παράδειγμα, ναι, η Κύπρος και η Αϊτή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Και η Ρουμανία του Τανάσε ολοκληρώνουν τη Δευτέρα. Και την Τρίτη έχουν υποχρεώσεις ο Σάτκα και ο Μπάρκοβιτς. Την Τρίτη 6-8 Οκτωβρίου. Οπότε αυτή κυρίως είναι το θέμα, αυτή είναι που θα καθυστερήσουν. Εντάξει, είναι θέμα αυτό γιατί μιλάμε για δύο βασικούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Εντάξει, κάποιοι αγωνίστηκαν, κάποιοι όχι, ίσως και λίγο χρόνο. Όσον αφορά στους Κύπριους διεθνείς, ήταν βασικός ο Φαμπιάνο και ο Ανδρέου, αν θυμάμαι καλά, και μετά μπήκε, αλλά ήταν στο τέλος που μπήκε ο Νεοφύτου.
1: Ο Νεοφύτου, ναι. Mm-hmm. Δεν πήρε χρόνο ο Χρήστου και ο Κακουλής. Αυτά όσον αφορά τους Κύπριους διεθνείς. Σε δύο φιλικά, σε δύο παιχνίδια, ο Ντουβέρν έπαιξε 4 λεπτά. Στο τελευταίο φιλικό απέναντι στην Κωνσταρίκα έπαιξε 4 λεπτά ως κεντρικός αμυντικός. Ο Σάπτα δεν πήρε χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι απέναντι στη Μολδαβία. Ο Μπάρκοβιτς έπαιξε για 16 λεπτά ως κεντρικός αμυντικός απέναντι στην Σκωτία. Και ο Τανάσης έπαιξε για περίπου 23 λεπτά στέλνα απέναντι στη Σουηδία και πρόλαβε να παίξει δύο θέσεις και στο αριστερό φτερό αλλά και ως επιτελικός μέσο. Και περιμένουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Σήμερα πέραν από την Κύπρο παίζει η Ρουμανία του Τανάσης με την Βοσνία. Και αύριο παίζει η Σλοβενία του Μπάλκοβιτς και η Σλοβακία του Σάπκα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση σε σχέση με το Nighting και πώς ολοκληρώνεται, πώς θα καταρτιστεί η τελική λίστα, γιατί αυτή πρέπει να δοθεί μέχρι και την Παρασκευή, θυμίζω, και αφορά σε όλες τις ομάδες. Θα είναι ο τελικός κατάλογος που θα δώσουν στην ΚΟΠ.
1: Ναι, νομίζω εντός της ημέρας ή αύριο το πολύ θέλω να έχουμε κάποια περισσότερα εννοώ για το fighting. Όμως νομίζω ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τη λίστα που είναι καταχωρημένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή εκτός αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, κάποια έκπληξη ας το πούμε. Όμως σχετικά με την κατάσταση του fighting περισσότερα θα μάθουμε τις αμέσως επόμενες μέρες για να έχουμε και εμείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Όπως έχεις πει και εσύ, είπες την Παρασκευή, έτσι οι αγιώτες ομάδες θα δώσουν την τελική τους λίστα, οπότε θα έχουμε και εμείς όλες τις απαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι πολύ πολύ δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα στους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχει κάτι άλλο από πλευράς Ομόνοιας, βγαίνει οτιδήποτε άλλο?
1: Ναι, να πούμε ότι σήμερα έχει ξεκινήσει η ελεύθερη προπόληση για το παιχνίδι με την Τσέλιε. Για 650 εισιτήρια έχει στη διάθεση της η Ομόνοια. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε πιο ξεκαθαρή εικόνα σε σχέση με το πόσο κόσμο θα κάνει αυτό το ταξίδι. Όσον αφορά το θέμα με το παιχνίδι απέναντι στη Γιουβέντους, προφανώς θα υπάρχει προτεραιότητα σε σχέση με αυτούς που θα μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Με ποιον τρόπο θα είναι αυτή η προτεραιότητα θα το αποφασίσει η Ομόνοια τις επόμενες μέρες, η οποία Ομόνοια είναι στην αναμονή Στέλλα, περιμένει την απάντηση από την Γιουβέντους για τον τελικό αριθμό εισιτηρίων που θα μπορεί να έχει στην διάθεση.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Να θυμίσω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήρια για τους αγώνες της Κύπρου στο Γασιπί. 2 Οκτωβρίου κόντρα στην Αρμενία, 5 Οκτωβρίου απέναντι στην Λετωνία. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη καταρχήν του αγώνα που σας ενδιαφέρει, δηλαδή Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία. Στη συνέχεια το όνομα τεπώνυμος σας, το email σας και τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία θα πάνε, όσοι κερδίσουν φυσικά τα εισιτήρια, θα αποσταλούν στην COP και θα παραλάβετε στο email σας τα εισιτήρια για να μπορείτε να πάτε στο παιχνίδι στα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά για τον διαγωνισμό και πάμε να δώσουμε τώρα ρεπορτάζ ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας που είχε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας χθες. Ήταν μια ευκαιρία να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίχτες του, ο κύριο Σεγιές. Απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα ήταν το φιλικό. Ο Ανδρέας Βεντούρης είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, πώς εξελίχθηκε το φιλικό, τι ενημέρωση προκύπτει?
2: Όπως το έχεις πει, έτσι, σε μια προσπάθεια για να διατηρηθούν σε αγωνιστικό ρυθμό οι ποδοσφαιριστές. Ήταν το πρώτο από τα δύο φιλικά που διευθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Με τη Νέα Σαλαμίνα χθες στο βοηθητικό γήπεδο δίπλα από την αρένα. Η ΑΕΚ είναι γνωστή, κέρδισε με 2-1. Με σκόρερ τον Ρέπας και τον Αντερέγκεν στο 5ο και 35ο λεπτό. Ο Ρέπας έδωσε και την ασίστ στον κολ του Αντερέγκεν. Ο Ρουμπέν Σεγιές χρησιμοποίησε συνολικά 16 ποδοσφαιριστές. Η ενδεκάδα ήταν Δημητρίου, Ιωάννου, Ολιβάν, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Ρέπας, Εκπολό, Κέλλερ, Μπράπτη, Αντερέγκεν και Άδωνη. Και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο Μούφτιτς που μπήκε στο 70 λεπτό στη θέση του Δημητρίου. Νωρίτερα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Λαγιούνι πήρε τη θέση του Λέδες, ενώ στο ίδιο λεπτό το 70 πέρασαν επίσης ο Ιναούν και Σαμπορίτ αντί των Μπράπτη και Άδωνη. Η είδηση, αν θέλεις, είναι η επιστροφή του Σαν Πορίτ στην αγωνιστική δράση, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, δείχνοντας ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Τον χρησιμοποίησε για ένα 20 λεπτό ο Σεγιές, προκειμένου να πάρει και αυτός έτσι, κάποιο χρόνο στα πόδια του. Και είναι δεδομένο ότι έχοντας και δύο εβδομάδες μπροστά του ακριβώς, θα είναι πανέτοιμος για το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου, με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Δεν έπαιξαν καθόλου οι Παλεάρη, Φαντερ Χόρν και Μιλίτσεβιτς, όχι για κάποιον λόγο, αυτά απλά ήταν επιλογή του προπονητή της ΑΕΚ και οι τρεις τους είχαν κάνει και προπόνηση ούτως ή άλλως. Ενώ στον πάγκο έμειναν, είχε πάρει και τρεις νεαρούς σε περίπτωση που χρειαζόταν να αγωνιστούν, αλλά δεν αγωνίστηκαν καθόλου, ο Πικής, ο Μισελής και ο Χριστοφή. Όπως είπαμε, δεν έπαιξαν ο Παλεάρη, ο Μιλίτσεβιτς και ο Φαντερκόρ. Επίσης, δεν αγωνίστηκαν καθόλου, δεν ήταν καν στον πάγκο τρεις ποδοσφαιριστές, ο Τσακόν, ο Μπάγιτς και ο Πάνκοφ. Ο Τσακόν προφυλάχθηκε, ένιωσε έτσι λίγο βαρύ το πόδι του και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Ο Μπάγιτς μετά τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου αισθάνθηκε έτσι ξανά ενόχληση στα πλευρά, ένα πρόβλημα που τον είχε αφήσει εκτός από το ντέρπι με την Πάφο, επίσης προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Ενώ ο Πάνκοφ αντιμετώπισε είχε μια ενόχληση στο δάχτυλο του ποδιού του και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Δεν είναι προβλήματα που θεωρούνται σοβαρά. Προσεχώς θα μπουν και αυτοί σε φουλ ρυθμό προπόνησης.
0: Ναι. Ίσως να πούμε... προστατευτούν για το επόμενο φιλικό, εννοώ να μην αγωνιστούν ούτε εκεί.
2: Υπάρχει... επειδή είναι το Σάββατο το φιλικό με τον Απόλλωνα, σήμερα δόθηκε ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Αύριο θα επιστρέψουν σε προπονήσεις. Υπάρχουν ακόμη 4 προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον κάποιοι εκ των τριών θα μείνουν έξω και από τις 4 προπονήσεις. Κάποιοι θα επιστρέψουν, οπότε δεν το αποκλείω να αγωνιστούν στο φιλικό με τον Απόλλωνα. Αυτό φυσικά θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, αναλόγως της κατάστασής τους, τις επόμενες 4 προπονήσεις. Δεν έπαιξαν επίσης, απουσιάζουν ούτως ή άλλως, οι διεθνείς Πηλέας Χάμπος Παρασκευάς που είναι με την Εθνική Κύπρου, αλλά και ο Ατανάς Τρίκα που είναι με την Εθνική Ελπίδων της Ρουμανίας, αλλά και ο Αμίν. Ο Γιούσεφ Αμίν, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα, δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στο πέλμα του ποδιού του. Δεν μπορεί να γίνει προς το παρόν ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επιστρέψει αρχικά σε φουλ ρυθμό προπόνησης και ακολούθως στην αγωνιστική δράση. Η κατάσταση του επίσης αξιολογείται καθημερινά και από εκεί και πέρα από προπόνηση σε προπόνηση, αναλόγως του αν θα υποχωρήσουν εντελώς οι ενοχλήσεις, τότε θα μπει σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Όσο οι ενοχλήσεις δεν ξεπερνιούνται στο 100%, θα συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Μάλιστα. Άρα και στην δική του περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ακόμη ακριβώς 2 εβδομάδες μπροστά μέχρι το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου, με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Είναι μεγάλο το διάστημα. Άρα δεν μπορεί να υποθεί από τώρα για το αν θα προλάβει ή όχι. Θα πρέπει να περιμένουμε τις προπονήσεις των επόμενων ημερών για να μπορούμε να μεταφέρουμε έτσι με μεγαλύτερη βεβαιότητα για την κατάσταση του Αμίν.
0: Μάλιστα. Αλλά όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Αντρέα, υπάρχουν μέρες ακόμη, είναι δύο εβδομάδες. Και για αυτόν και για κάποιους άλλους με τα μικροπροβλήματα που έχεις αναφέρει. Οπότε είναι βολική αυτή η διακοπή, ειδικά για τους τραυματίες στην ΑΕΚ, να μπορέσουν να επανέλθουν. Ήδη επανήλθαν, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, ο Σαμπορίτ. Μάλιστα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Σεγγές δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι η ομάδα του θα είναι εκτός για 24 μέρες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση ούτως ή άλλως. Σίγουρα κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια μικροπροβλήματα ή στην περίπτωση του Σαμπορίτ που ούτως ή άλλως θα επέστρεφε, αλλά κυρίως για την περίπτωση του Αμίν που εδώ και ένα μήνα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Σίγουρα είναι βολική η κατάσταση για αυτούς. Ο Αμίν, ναι μεν η επίσημη ενημέρωση από πλευρά ΣΑΕΚ έκανε λόγο, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Η κατάσταση του ακολούθως θα αξιολογείται καθημερινά. Οι 3 εβδομάδες έχουν μεν παρέλθει, αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τη λέξη τουλάχιστον δεν είναι τυχαίο, διότι είναι ένας τραυματισμός ο οποίος δεν μπορεί να είσαι απόλυτα βέβαιος το πόσο χρόνο θα σε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. Και αν δεν ξεπεράσεις πλήρως ενοχλήσεις, δεν μπορείς να επιστρέψεις σε φουλ ρυθμό προπόνησης, ούτε να πιεστείς. Οπότε γι' αυτό είναι και ο λόγος που έτσι έχει τραβήξει περισσότερο, ίσως και να μην είναι σωστό να το θέσω έτσι, διότι δεν είναι ακριβώς πως έχει τραβήξει περισσότερο, είναι εντός χρονικού πλαισίου. Το μήνυμο ήταν 3 εβδομάδες, θα μπορούσε να πάει και 1 μήνα, μπορεί να πάει και 1,5 μήνα. Ένας τέτοιος τραυματισμός. Οπότε είναι εντός χρονικού πλαισίου ο τραυματισμός, η κατάσταση του Αμίν, γι' αυτό και είπα ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον την τρέχουσα εβδομάδα, για να δούμε σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται. Αν σίγουρα δεν καταφέρει να προπονηθεί σε φούντ ρυθμό αυτή τη βδομάδα, θα δοθεί και κάποιο ρεπό, Κυριακή θα δοθεί ρεπό σίγουρα, μετά το φιλικό με τον Απόλλωνα. Τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί και την Δευτέρα, από τη στιγμή που η ΑΕΚ ούτως ή άλλως παίζει την μεθεπόμενη Δευτέρα. Αλλά αν για παράδειγμα καταφέρει να μπει σε φούντ ρυθμό προπόνηση απλά για 2-3 μέρες, νομίζω ότι δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, γιατί θα ξεπεράσει τον 1 μήνα η αποχή του από την προπόνηση. Αλλά ούτως ή άλλως αυτά είναι απλά θεωρητικά. Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Άμι.
0: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλό υπόλοιπο. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, για το Αποέλ να σας πω ότι είναι οριστικό ότι θα δοθεί φιλικό παιχνίδι με την Κράσα Βαϊνή το Σάββατο στις 5 η ώρα στον Αρχάγγελο. Θα είναι και κλεισμένο των θυρών το φιλικό, χωρίς την παρουσία οπαδών αλλά και μέσων ενημέρωσης. Σε σχέση με τα αγωνιστικά, υπάρχει αναμονή για το Λαΐφι. Να ακούσατε, δεν πάμε και προηγουμένως με το Λούιν. Ο Λαΐφις, ο οποίος είναι με την αποστολή της Εθνικής, αλλά ούτε και σήμερα μπορεί να αγωνιστεί. Θα δούμε για τα 2 παιχνίδια που έρχονται και θα γίνουν στην Κύπρο. Τώρα θα ξεκαθαρίσει επίσης η ετοιμότητα για Μαρκίνιος και Καρίγιο. Και υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν ότι θα είναι διαθέσιμος για πρώτη φορά φέτος ο Μαντσίνη, σημαντική επιστροφή εάν και εφόσον όντως θα βρίσκεται στην αποστολή. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Κύπρος και μία από τις εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Με την ομάδα της Λεμεσού κατέκτησε συνολικά 8 πρωταθλήματα, ενώ στην καριέρα του πανηγύρισε 14 τίτλους. Υπηρέτησε το άθλημα ως προπονητής και διοικητικός παράγοντας, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Για την ΑΕΛ, ο Δημήτρης Παλάλας ήταν κάτι περισσότερο από ένας αθλητής, ένας προπονητής ή ένας παράγοντας, ήταν κομμάτι της ιστορίας της, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα της Λεμεσού. Με στόχο να βγάλει αντίδραση, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λετωνία για τη δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση ο Λαΐφης, που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Στο Ηλίας Πούλος θα βρίσκεται και ο Γιώργος Βίκτορος, που αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα στον αστράγαλο, με την κατάστασή του να αξιολογείται. Αύριο επαναρχίζουν οι προπονήσεις στην ΑΕΚ, με τον Ρουμπέν Σεγιές να παίρνει σημειώσεις από το τελευταίο φιλικό κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αγωνιστικά λεπτά πήρε ο Σαμπορίτ, προφυλάχθηκαν η Μπάγιτς και Τσακών, όπως και ο Πάνκοφ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δάχτυλο. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν, που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Και αν δουλειά στον Αρχάγγελο, οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ με τους γαλαζοκίτρινους να δίνουν φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Κρασάβα εν ύψωνα το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο. Για πρώτη φορά διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση θα κάνει ο Κορέα. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίκτες του Απόλλωνα. Διαθέσιμοι με την επανέναρξη αναμένεται να είναι οι Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν οι Ζόκε, Αλμέιδα και Μιλοσάπλεβιτς. Σημαντικό το επόμενο διάστημα στην Ανόρθωση, ούτως ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένη με την επανέναρξη. Αγώνα δρόμου για να προλάβει θα κάνει ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η δουλειά στον Άρη, με την ομάδα να δίνει νέο φιλικό παιχνίδι το Σάββατο κόντρα στη Ρίγα. Έτοιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Χαραλάμπους και Λέλε.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Με ανεβασμένη ψυχολογία επιστρέφει στην Ελλάδα η αποστολή της Γαλανό-Λευκής μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Γερμανία. Η προσοχή πλέον στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης στην Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία. Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Χάκπο στη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία, με τη συμμετοχή του να θεωρείται δύσκολη εν ώψη του αγώνα κόντρα στην Ελλάδα. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία. Για τη δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Ουκρανία και στις 9:45 Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία και Σουηδία-Πολωνία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 Αρμενία-Μαυροβούνιο. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 11 χρόνια ο 40χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαντ Ντάντσον. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και την επιστροφή του 28χρονου γκάρντ George Papas. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
6: Είσαι 18 μέχρι

0: εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
12: Δεύτερη αγωνιστική στο Nations League. Λετωνία-Κύπρος στις 7 σε Rika 1 και Rika HD. Άλλες 4 αναμετρήσεις στα κανάλια Sita Vision Sports. Αρμενία Μαυροβούνιο στις 7 και στις 9:45 Σουηδία Πολωνία, Βέλγιο Γαλλία και Τουρκία Ιταλία.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα RGK.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Σας έχω πει και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής για την πολύ δυσάρεστη είδηση, την θλιβερή είδηση που έχει προκύψει. Ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί για τον χαμό του Δημήτρη Παλάλα, ενός ανθρώπου ο οποίος συνέδεσε απόλυτα το όνομά του με το μπάσκετ, με την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα και με την ΑΕΛ. Εμείς θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Μάριο Πολυδόρου. Ένα συνάδελφος ο οποίος επιμελείται, ασχολείται με το μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια και δεν γνώριζε απλά, ήταν κάτι σαν μέλος της οικογένειας του Δημήτρη Παλάλα, και τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε και αποδέχθηκε την πρόσκληση για να μας πει κάποια πράγματα. Αξίζει, θεωρώ, να δώσουμε ό,τι μπορούμε και να κάνουμε μια αναφορά στην εκπομπή μας σήμερα για αυτόν τον άνθρωπο, ποιος ήταν, τι πρόσφερε, να γνωρίζουν και οι νεότεροι κάποια συγκεκριμένα πράγματα για τον Δημήτρη Παλάλα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 68 ετών. Για ακόμη μια φορά θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Μάρια, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Σέλα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Πράγματι είναι μαύρη ημέρα που έχει ξημερώσει σήμερα. Όχι μόνο για την ΑΕΛ, όχι μόνο για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα, αλλά και για τον Κυπριακό αθλητισμό γενικότερα. Γιατί ο Δημήτρης ο Παλάλας είναι και όχι ήταν, γιατί ο ενεστώτας επιβάλλεται για αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον για όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα λόγια για να μπορεί να τα εκφράσει κανείς για αυτή την απώλεια. Ωστόσο εγώ έτσι θα δώσω τον δικό μου προσωπικό τόνο και στον αέρα και με αυτά που έχω γράψει. Όταν είχε φύγει ο γιος του, ο Μάριος, του Δημήτρη, τότε στον επικίδιο ο Δημήτρης είχε πει πολύ χαρακτηριστικά ότι θα έρθω κι εγώ εκεί πάνω και θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αυτό τα λέει όλα, Στέλλα μου, και έφτασε η ώρα για να πάει ο Δημήτρης για να βρει τον Μάριο και πραγματικά εκεί θα έχουν να πούν πάρα πολλά σε ένα μέρος όπου μόνο χαρά υπάρχει.
0: Τώρα, Μάριο μου, πες μας λίγα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος ήταν
1: μάλιστα,
0: ο Δημήτρης
1: αυτό Παλάλας. Ήταν που, αυτό που θα έλεγα αμέσως. Ο Δημήτρης ο Παλάλας είχε ξεκινήσει την καλαθόσφαιρα, να παίζει καλαθόσφαιρα στην ΑΕΛ από το 1974, βέβαια πήγαινε και από πιο πριν. Είχε κατακτήσει 8 πρωταθλήματα και μέχρι το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου ήταν ο καλαθοσφαιριστής με τις περισσότερες κατακτήσεις πρωταθλημάτων σε ατομικό επίπεδο και συγκεκριμένα 8. Στη συνέχεια, όταν είχε αποχωρήσει από την ενεργό δράση λίγο πριν από το τέλος της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1989, κατάφερε να, μάλλον μετά τις διακρίσεις που είχε πετύχει ως μέλος της καλαθοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΛ αλλά και μόνιμος τέλεχος της εθνικής ομάδας, ο Δημήτρης ασχολήθηκε με την προπονητική. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επί της ουσίας είχε δημιουργήσει, θα έλεγα, την γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ, η οποία έφτασε σε πάρα πολλές επιτυχίες κατά την παρουσία του Δημήτρη εκεί ως προπονητής. Έπειτα διετέλεσε προπονητής και στην αντρική ομάδα, αλλά η εξέλιξη του δεν περιορίστηκε μόνο εντός της ΑΕΛ, μιας και είχε διατελέσει και ως αντιπρόεδρος της Καλαθοσφαιρικής Ομοσπονδίας και είχε παραιτηθεί από την θέση του τότε που είχε φύγει ο Μάριος, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Ωστόσο δεν είχε φύγει ποτέ από το άθλημα, πάντα πήγαινε στο γήπεδο, πάντα παρακολουθούσε την αγαπημένη του ομάδα και ήταν μαζί της ως το τέλος. Κάπου εδώ, Στέλλα μου, έτσι να αναφέρω ότι, μιας και ακόμα δεν έχει βγει προς τα έξω, αν και εγώ βέβαια εντάξει το έχω ήδη δημοσιεύσει, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 2.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στο Ζακάκι, όπου είναι και η εκκλησία, τόσο η εκκλησία όσο και το κημητήριο είναι μαζί και είναι δίπλα από την οικία του Δημήτρη Μπαλάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο γι' αυτό αν και βέβαια εντάξει, όπως έχω πει προηγουμένως, αυτό τώρα ακούγεται, η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλληπιτήρια, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιήσει η ίδια οικογένεια εντός της ημέρας.
0: Μάλιστα. Αύριο πάντως η κηδεία, όπως μας έχεις πει, 2:30 στο Ζακάκι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Σέλα μου, τώρα...
0: Θέλω
1: εντάξει,
0: να μας πεις και από την ανθρώπινη του πλευρά κάποια πράγματα.
1: Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, Στέλλα μου, ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος επιβλητικός που ενέπνεε τον σεβασμό αλλά σε καμία περίπτωση τον φόβο. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά αρχοντικός, ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ήταν προσιτός και το πιο σημαντικό ήταν πάντα ανθρώπινος ο Δημήτρης. Πάντα σου έδινε την αίσθηση ότι μιλώντας μαζί του ένιωθες μια ζεστασιά, μια σιγουριά, μια κατανόηση θα έλεγα, ακόμα και αν διαφωνούσαμε κατά παρασάγκας, δηλαδή οποιοσδήποτε ας πούμε που τυχόν θα διαφωνούσε μαζί του. Άνθρωπος έξω καρδιά θα τον χαρακτήριζα. Δεν ήταν ο άνθρωπος που κατάφερνε να κρύψει τα συναισθήματά του για να δείξει κάτι άλλο από εκείνο που νιώθει. Ένας άνθρωπος που τον διάβαζε εύκολα ο καθένας και όπως γίνεται αντιληπτό είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι ατρόμητοι. Γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ, κάποιοι τέλος πάντων μάθαμε να κρύβουμε τα συναισθήματά μας είτε από φόβο είτε από απόρριψη για οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο Δημήτρης δεν ήταν ποτέ του έτσι. Και σίγουρα αυτό θα συνεχίσε να είναι και εκεί που έχει πάει. Τώρα, πραγματικά, δηλαδή, ό,τι και να πω...
0: Κάποια στιγμή που θυμάσαι συγκεκριμένα έτσι και θα ήθελες να την μοιραστείς μαζί μας...
1: Κάποια στιγμή που θυμάμαι εγώ, Στέλλα μου, εντάξει, εσύ επειδή με γνωρίζεις προσωπικά, δόξα τω Θεώ έχω κλείσει τα 37 χρόνια στο συνάφι μας, αλλά η στιγμή που πάντα θα θυμάμαι και δεν είναι μία και δύο οι φορές που μου την έχει πει, είναι ότι εμένα πάντα μου έλεγε ότι είμαι σαν γιος του. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό τα λέει όλα. Και όταν εγώ προσωπικά του είχα παραδώσει ένα χειρόγραφο του Μάριου, του γιού του, του Μάριου, το οποίο μόνο εγώ είχα στην κατοχή μου, αλλά το πρωτότυπο έπρεπε να το έχει η οικογένεια Μπαλάλα. Αυτή τη στιγμή είχε διαδραματιστεί όταν ο σύνδεσμος καραθοσφαιριστών τον είχε αναδείξει Hall of Fame της Κυπριακής Καραθόσφαιρας. Και εκείνη τη στιγμή, Στέλλα μου, τον έβλεπα να λυγίζει. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η στιγμή και για τον ίδιο, αλλά και για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά
0: ειδικά ο χαμός ενός μικρού παιδιού και η θύμηση που του έδωσε σε εκείνη τη στιγμή, νομίζω πρέπει να ήταν πάρα πολύ συγκινημένος, μπορεί και δικαισμένος.
1: Σίγουρα. Επομένως, Στέλλα μου, δηλαδή, ό,τι και να πούμε, γιατί εντάξει, τώρα μας ακούει και ο κόσμος, αλλά και ο κόσμος ξέρει ότι πάνω από τον επαγγελματισμό της δημοσιογραφίας ή και της οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας, από πίσω υπάρχει μια καρδιά, υπάρχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, από κάποια κείμενα που γράφουμε, από κάποιες εκφωνήσεις όπως οι δικές σου, από πίσω, πίσω από τα μικρόφωνα και πίσω από τις αναρτήσεις, υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει και αυτός καρδιά. Έτσι είναι. Είναι το αυτονόητο, πιστεύω. Τώρα, για τον Δημήτρη, δηλαδή πραγματικά ας πούμε, τον προσπαθήσω και εγώ προσωπικά να μαζέψω τις αναμνήσεις, να μαζέψω τα συντρίμια μου, γιατί περί συντρίμιων πρόκειται, Στέλλα μου, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι το πολύ δύσκολο, είναι κάτι το...
0: Μιλάμε για μία από τις πιο θρηλυκές μορφές του κυπριακού μπάσκετ, Μαρίνε.
1: Και όχι μόνο, Στέλλα μου, μία από τις θρηλυκές μορφές του κυπριακού αθλητισμού. Γιατί η διαχρονικότητα του Δημήτρη δεν ήταν μόνο ποσοτική, ήταν και ποιοτική. με όλα αυτά που έχω πει προηγουμένως, γιατί είναι και άλλα που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην τα θυμάμαι, τέλος πάντων. Εντάξει, γιατί εντάξει, Στέλλα μου, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, μου είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και εσύ προσωπικά ξέρεις τη σχέση μου με την οικογένεια. Mm-hmm. Ο Δημήτρης αυτό που κατάφερε, το πιο σημαντικό πράγμα που κατάφερε, είναι να καταγράψει αυτή την ποσοτική και συνάμα ποιοτική πορεία, γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξει η ποσότητα με την ποιότητα, αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό. Σε όποιο γήπεδο πήγαινε, εντάξει, τον καλωσόριζαν τον Δημήτρη, σε όποιο γήπεδο και αν πήγαινε. Και αυτό είναι που τα λέει όλα. Δηλαδή ότι ο Δημήτρης κέρδισε τον καθολικό σεβασμό,
0: όχι μόνο της Κυπριακής.
1: Αποδεκτός παντού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο απλό πράγμα, Στέλλα μου, αλλά είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί, όπως γνωρίζεις και εσύ, οι πιο μικρές στιγμές, αυτές που λέμε μικρές στιγμές, είναι οι πιο μεγάλες και οι πιο σημαντικές. Ναι. Και αυτό το κατάφερε ο Δημήτρης. Επομένως, η ανάμνηση του θα μείνει στο διηγηματικές. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Σήμερα, ο γιος του, ο Γιώργος, βρήκε το κουράγιο να βγει και να γράψει ένα παλιό σύνθημα που έλεγαν οι οπαδοί της ΑΕΛ τότε που αγωνιζόταν ο Δημήτρης, που τον θάμαζαν να αγωνίζεται, το οποίο σύνθημα έλεγε για το 9-9, που είναι ο αριθμός που χώραγε ο Δημήτρης, 9-9 το νούμερο 9, Παλάλας Βολίτα Καλαφιά. Που πιστεύω ότι η κερκίδα της ΑΕΛ λογικά αυτό το σύνθημα, και επέτρεψε μου να είμαι σίγουρος γι' αυτό, εντάξει, γιατί τώρα και κάποιοι φίλοι της ΑΕΛ θα μας ακούνε, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι αυτό το σύνθημα τώρα θα δονήσει την ατμόσφαιρα στην επόμενη αναμέτρηση της ΑΕΛ, όποια και να είναι αυτή.
0: Να πω παρελειπτόντος ότι έχει εκδώσει συλληπιτήρια έναν ανακοίνωση βεβαίως η ΑΕΛ και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, αυτά πρόλαβα να δω. Και κλείνουμε με κάτι τελευταίο από σένα, Μαρία μου.
1: Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω, Στέλλα μου, για τον Δημήτρη τον Παλάλα, επέτρεψε μου τον πρώτο ενικού, εντάξει, ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος είναι σαν δεύτερος μου πατέρας. Και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι και ο μόνος που νιώθει έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα ήθελα να πω, τουλάχιστον όσον αφορά τον πρώτο ενικού στον οποίο είχα αναφερθεί εν πολλάκι, τέλος πάντων, κατά τη συνομιλία μας. Σαν δεύτερος μου πατέρας, Στέλλα μου. Το αφήνω εδώ, το αφήνω έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου, που δεχτήκες να μας μιλήσεις, έτσι δύο-τρία πράγματα να μας πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμη μια φορά να πω αιωνία του η μνήμη, ελαφρύ είναι το χώμα που θα το σκεπάσει, και συλληπιτήρια στην οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
1: Εγώ, Στέλλα μου, σε ευχαριστώ και πραγματικά, ο χρόνος που αφιέρωσε στο πρόγραμμά σου για να...
0: Δεν είναι τίποτα αυτό.
1: Εννοείται, αλλά είναι πάρα πολύ πολύτιμο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο.
1: Επίσης.
0: Πάμε στο χορηγόν ώρας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μία χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα. Είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, ο Λοΐζος Μωυσαίος. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Σε χαιρετώ, Λοΐζο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα μου, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95. Να μου επιτρέψεις να εκφράσω και τα δικά μας ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του Δημήτρη Παλάλα, του θρυλικού Δημήτρη Παλάλα. Είναι σαφώς μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για την ΑΕΛ και τον κόσμο της Καλαθόσφαιρας, αλλά και για τον κυπριακό αθλητισμό στην ολότητα του. Ξανά τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Λοΐζο, να αρχίσουμε από την μεταγραφή που είχε προκύψει την περασμένη Παρασκευή. Σάββατον είχε ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Τη μετακίνηση του Βίκτορο στην Ομόνια. Το σκεπτικό αυτής της απόφασης της διοίκησης της Νέας Σαλαμίνας.
3: Κοιτάξτε, το σκεπτικό είναι απλό. Υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ομόνια ήθελε τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει και ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, Στέλλα μου. Δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω. Ευχόμαστε στον Γιώργο καλή επιτυχία. Εννοείται τον ευχαριστούμε για όλα όσα έχει προσφέρει στην νέα Σαλαμπή και αυτό.
0: Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής που βασικά τώρα ουσιαστικά αρχίζει την καριέρα του, δεν είναι στα 21 του
3: στα
0: χρόνια.
3: Στα 21 ετών, ναι.
0: Ναι, που έχει, θέλω να πω, και την προοπτική, το βλέπετε, το είδατε το προηγούμενο διάστημα, τα χρόνια που ήταν κοντά σας, δεν είναι, Λοΐζο?
3: Βεβαίως, είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιες προοπτικές. Στέλλα μου, το έχει αποδείξει ο ίδιος και με, και με την παρουσία του στο κήπεδο και με τις αγωνιστικές του, με τις αγωνιστικές του, με συγχωρείς, ικανότητες, και η κλίση του προφανώς στην εθνική των ελπίδων αποδεικνύει περαιτέρω αυτό και του λόγου του αλήθειας. Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν επιλογές όμως, έτσι, να τον αντικαταστήσετε, ή δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια άλλη κίνηση, ενώ από πλευράς.
3: Εντάξει, θεωρώ δεν θα γίνει άλλη κίνηση. Στέλλα μου, η ομάδα έχει την ποιότητα, έχει και τους ποδοσφαιριστές για να καλύψει επάξια το κενό του Γιώργου. Ενώ και στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά και στο κέντρο της άμυνας. Τώρα απομένουν δύο μέρες ουσιαστικά για την ολοκλήρωση και αυτού του ιδιόμορφου, αν θέλεις, μεταγραφικού παραθύρου που είναι για τους δανεικούς εντός Κύπρου και για τους ανέργους. Όπως είπα και πριν, θεωρώ δεν θα γίνει περαιτέρω κίνηση. Τώρα και αυτό με κάθε επιφύλαξη όμως, έτσι, και με τον αυτόν τον αστερίσκο βάζω πάντα, από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτό παράθυρο, μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά παρατηρήσεις και εσύ, έχουμε εμπιστοσύνη στο υλικό που βρίσκεται στην ομάδα για να καλυφθεί το πιο κενό.
0: Μάλιστα. Είχατε και ένα φιλικό χθες όσον αφορά στην παρουσία της Νέας Σαλαμίνας.

0: αν θέλει πλάνο, όπως ήταν και απολύτως φυσιολογικό, με την άφηξή του να μην χρησιμοποιηθεί αμέσως, έτσι να εγκλιματιστεί, αν θέλει, και λίγο καλύτερα. Και ακριβώς αυτό το παιχνίδι, το πρόσφατο απέναντι στην ΑΕΚ, το φιλικό, και το επόμενο φιλικό, το επερχόμενο καλύτερα, απέναντι στον Ερμή Αραδίπου, που υπενθυμίζω προχωρήσαμε και σε σχετική ενημέρωση επίσημη πριν λίγες ώρες, έχει μεταφερθεί, έχει πάει για το Σάββατο 3 του Οκτώβρη στις 6 ώρα από Παρασκευή που ήταν ορισμένο. Είναι απέναντι στον Ερμή Αραδίπου, στο δημοτικό στάδιο της Αραδίπου. Δεν θα είναι, δεν θα καλύπτεται τηλεοπτικά, ωστόσο θα είναι ανοιχτό για τους φιλάθλους. Όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν και να πάνε, μπορούν, και τους καλούμε εννοείται να το κάνουν. Και όπως έλεγα και πριν, Στέλλα μου, ακριβώς όπως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, και το επερχόμενο φιλικό απέναντι στον Ερμή Αραδίπου θα χρησιμεύσει προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο όσον αφορά στην πλευρά του προπονητή, να δοκιμάσει και ποδοσφαιριστές και διαφορετικά πράγματα, να πειραματιστεί με το υλικό, όσο και από την πλευρά του ίδιου του υλικού και των ίδιων των ποδοσφαιριστών, στον τομέα που έχουμε πολλάκι αναφέρει, αυτό της ομοιογένειας και της χημίας, να χτιστεί περισσότερο και να οικοδομηθεί καλύτερα, αν θέλεις, αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται κανονικά και η προετοιμασία της ομάδας. Σήμερα έχουν ρεπό οι ποδοσφαιριστές, από αύριο επανέρχονται κανονικά στις προπονήσεις. Έχουμε το φιλικό που είπε και ακολούθως βλέπουμε για την, στο βάθος, διότι μεσολαβεί ακόμα λίγος χρόνος, την επανέναρξη καλύτερα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων μας.
1: Mm-hmm, μάλιστα. Και είναι το παιχνίδι για σας με το ΑΠΟΕΛ στο Γασιμπή. Mm-hmm. Αν θέλεις να μας πεις κάτι για αυτή την αναμέτρηση και επίσης ένα σχόλιο για το κύπελλο. Ναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, Στέλλα μου, και για το, και για το πρώτο που ανέφερες και για το δεύτερο. Έχουμε παιχνίδι τώρα με τον Ερμή, αυτό που μεσολαβεί. Θα τα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες καλύτερα. Αυτά τι να πούμε εδώ. Εντάξει, ένα παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ μέσα στο Γασιμπή, εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Ωστόσο, εμείς προερχόμαστε και από την σημαντική νίκη απέναντι στην ανόρθωση. Θα πάμε εκεί για το καλύτερο. Προφανώς στόχος είναι η νίκη, το έχουμε πει πολλές φορές σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας. Δεν μπορείς να πηγαίνεις για οτιδήποτε άλλο πέρα από τους 3 βαθμούς της νίκης. Αυτός θα είναι και ο στόχος στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Όπως είπα όμως, έχουμε ακόμη χρόνο και για, και για την επανέναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και το παιχνίδι με τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας, όπως φυσικά και για το, και για το κύπελλο που έχουμε κληρωθεί στην πρώτη φάση με την ΑΠΕ Ακροτηρίου μέσα στην δική μας έδρα. Και γι' αυτό υπάρχει αρκετός χρόνος και για αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι. Έχετε ενημέρωση πότε θα γίνουν τα παιχνίδια ή δεν σας
0: είναι από τις, μπορούν να οριστούν από τις 13 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, όπως αναφέρει και στην 14, ναι. Ακριβώς. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, Στέλλα μου. Αυτό αναφέρει στην επίσημη ενημέρωση της η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Είναι και η τρίτη και η πέμπτη μέρες αγώνα. Περιμένουμε και την τελεσίδικη, αν θέλεις, αποφάση.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Στέλλα μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλόν υπόλοιπο. Αυτά και για τη Νέα Σαλαμίνα. Θα πάμε, είναι 11 και 32, να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Τραγωδία στην Αγία Ανάπα με 63χρονο δίτη. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από κατάδυση στην Περνέρα. Σήμερα η νεκροτομή. Μάχη με τη Σέγγεν. Θετική τεχνική αξιολόγηση της Κύπρου. Η Καθημερινή αποκαλύπτει τις επαφές Φιλίπας Καρζερά και Χριστοδουλίδη στην Ολλανδία για εξασφάλιση στήριξης. Καθοριστικός Οκτώβριος για το ηλεκτρικό καλώδιο. Πληροφορίες στις Καθημερινές αποκαλύπτουν το πλαίσιο Ελλάδας-Γαλλίας για επανέναρξη των ερευνών από την Κάσο μέχρι την Κύπρο. Νέα αύξηση στα καύσιμα στην Κύπρο. 2 σεν πάνω η βενζίνη και 3 το πετρέλαιο κίνησης. Στην Ιταλία, Eni και Italiana Petroli μειώνουν τις τιμές. Οι οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα βρίσκονται στην Ελλάδα για την ταυτοποίηση των σωρών.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Τοπικές νεφώσεις φέρνουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, κυρίως σε δυτικά, ορεινά, εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Οι θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Τουρκία δεν έχει καμία νομή.

0: χρησιμοποιήσει, να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
1: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
4: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
5: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
4: Ίνκο, ε!
5: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
6: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
8: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiu και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
15: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
17: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Κυψέλιας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας και θα πάμε τώρα να τα πούμε με τον συνάδελφο από τον Σπορ FM Αθήνα, τον Σωτήρη Ταμπάκο. Ήταν και είναι ακόμη στην Γερμανία. Θα δώσουμε τον απόϊχο αυτής της πολύ μεγάλης νίκης, αυτού του σπουδαίου διπλού. Ήταν η Ελλάδα, έγραψε ιστορία όπως λέμε, για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε εκτός έδρας απέναντι στην Γερμανία με το χρυσό γκολ του Κουρμπέλη. Σε χαιρετώ, Σωτήρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι.
0: Συγχαρητήρια κιόλας. Ήταν αξεχαστή η χθεσινή βραδιά, δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Είναι μια ιστορική νίκη γιατί είναι πρώτη επί της Γερμανίας και είναι σίγουρα γράφει το κοντέρ ότι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2026, θα το θυμόμαστε και οι νεότερες γενιές βεβαίως, κυρίως οι νεότερες γενιές, ότι αυτή την ημερομηνία η Ελλάδα πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας για πρώτη φορά στις κόντρες των δύο χωρών. Μέσα στο Augsburg, σε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, με περίπου 3.500 ένδυσους και περισσότεροι στις εξέδρες. Ήταν μια ωραία βραδιά από κάθε άποψη, κυρίως όμως από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας.
0: Mm-hmm. Πώς ήρθε αυτή η επιτυχία?
1: Στέκομαι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι της εθνικής βραδιάς. Στην ανταπόκριση των διεθνών μας σε συνθήκες παιχνιδιού που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα στην εθνική μας. Δηλαδή μπορεί να έχει δώσει δύσκολα παιχνίδια η Ελλάδα όπως με την Αγγλία στο Wembley. Αλλά το χθεσινό ήρθε με έναν τρόπο που δεν το είχε δοκιμάσει, μάλλον δεν το είχε πετύχει η Ελλάδα στα παιχνίδια της, παίζοντας με ομάδες που είναι πολύ υψηλό επίπεδο όπως η Γερμανία. Δοκίμασε λοιπόν χθες για πρώτη φορά να παίξει περισσότερο πίσω από την μπάλα, περιμένοντας την Γερμανία στο αμυντικό τρίτο. Έναν τρόπο παιχνιδιού που πάντα είχαμε που γενικώς είχαμε όλη αυτή τη διετία, τριετία, αν μπορεί να περιετήσει αυτό το πλάνο ενός προπονητή. Γιατί είναι μια ομάδα που έχει πολύ ποιότητα μέσω επιθετικά. Αρέσει στους ποδοσφαιριστές της εθνικής να κυκλοφορούν την μπάλα, να είναι κυριαρχοί στο γήπεδο, να συνδυάζονται, να βγάζουν φάσεις. Αλλά όταν παίζει με τις μεγάλες ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, θα αντιμετωπίσουμε σε δύο βράδια από σήμερα στο Τσιντούμπα, πρέπει να είσαι και πιο νικός. Θα πρέπει να παρουσιαστείς, να προετοιμαστείς, να αγωνιστείς με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορείς να είσαι κυριαρχικός απέναντι στη Γερμανία όταν είσαι η Ελλάδα. Αυτή Μάλιστα. είναι η πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο.
0: Αλήθεια.
1: Η Ελλάδα λοιπόν το έκανε αυτό χθες. Δηλαδή περίμενε πίσω από την μπάλα στο αμυντικό τρίτο την Γερμανία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, χωρίς να δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Έκαναν βέβαια κάποιες φάσεις οι Γερμανοί και νομίζω ότι όσο περνούσε η ώρα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, και πριν πάω σε αυτό, στο δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, θα μπορούσε η εθνική μας, ήταν το μοναδικό συσσαγωγικά μελανό σημείο, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν κακή εικόνα της ομάδας, κάθε άλλο, απλά θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο θαραλέα στο θετικό τρίτο, να βγει λίγο περισσότερο από την περιοχή της και να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις στη γερμανική εστία. Δεν το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Συνέχισε στο δεύτερο να δέχεται την πίεση και να μείνετε με τις γραμμές κοντά όμως. Δεν υπήρχαν κενά στα μεσοδιαστήματα. Υπήρχαν και καλές αλληλοκαλύψεις των διεθνών μας σε όλο το παιχνίδι. Και φτάσαμε στη φάση του δοκαριού του Ιωαννίδη, που ήταν μια κλασική ευκαιρία από την πάσα του Παυλίδη. Mm-hmm. Και εκεί λες ότι χτυπάει καμπανάκι για τη Γερμανία. Όντως δηλαδή η Γερμανία άρχισε να εκνευρίζεται και να μην έχει καθαρό μυαλό στο τι θα θέσει σκέψη στο παιχνίδι της. Δεν έκανε πολλές φάσεις, δηλαδή ήταν ακόμα λιγότερες οι φάσεις των Γερμανών και φτάσε μέσα στη φάση του 1974 με τον Παυλίδη να κάνει μια μαγική ενέργεια, εξαιρετική ενέργεια πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστή, ένας από τους κορυφαίους στράγγερ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή της Παυλίδης, ο άσος της Μπενφίκα, να περνάει την μπάλα από την αντίθετη πλευρά, στην αδέναντη πλευρά των Γερμανών, επί της ουσίας, να έχει το χώρο Τζόλης να καβαλεί στην πλευρά που λέμε και να γυρίσει τον Κουρμπέλη. Έχει ο Κουρμπέλης που είναι πάρα πολύ έμπειρος, κέρδισε μια κόντρα στην προσποίηση, είναι τον μπάλα μπροστά, τρώθηκε καλά με το αριστερό, βρήκε καλά και κατέληξε στην αιστεία της Μάνσαφτ. Ήταν όλο το γκολ πάρα πολύ ωραίο, συνολικά η προσπάθεια των διεθνών μας. Και θεωρώ ότι τακτικά
0: έκανε το 2-2 η Εθνική Ελλάδας.
1: Ήταν εξαιρετικό το προηγούμενο πενθήμερο ξαήμερο. Ναι, έκανε το 2-2. είναι πρώτη στον όμιλό της. Νομίζω δεν το περιμέναμε ότι σε αυτόν τον όμιλο στην
0: League
1: A που έφανε ίσως League θα έχει 6 βαθμούς η Ελλάδα σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Δεν θα το περίμενε κανείς. Είναι καλό και για την ψυχολογία αυτό και για την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Αλλά μπορώ να σου πω ότι από σήμερα κιόλας στρέφονται οι ποδοσφαιριστές στο επιτελείο, στο παιχνίδι που έρχεται με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Να.
0: Τι ώρα φτάνετε Θεσσαλονίκη σήμερα?
1: Επιστρέφει η ομάδα και εμείς 7 παρά 20 από το Μοναχό η πτήση. Το βράδυ γύρω στις 10 παρά.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω γιατί παρακολουθείς χρόνια την Εθνική Ελλάδας από κοντά, από πάρα πολύ κοντά. Θεωρείς ότι αυτή η Εθνική με αυτόν τον ρόστερ ίσως να είναι η καλύτερη όλων των εποχών, ίσως κάνοντας και μια σύγκριση, ή δεν θέλεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία με την Εθνική που είχε πάρει τότε το Euro?
1: Είναι διαφορετικές εποχές, Στέλλα. Ειδικά αν βάλουμε στο τραπέζι το 2004 που είναι πολύ πίσω, είναι διαφορετικές οι εποχές. Εγώ θα πω κάτι, για να γίνει αυτή η ομάδα, αυτό το ρόστερ, η καλύτερη ομάδα στην ιστορία των εθνικών ομάδων, θα πρέπει να πέσει στην τελική φάση. Τότε να το συζητήσουμε ότι αν είναι όντως η καλύτερη φουρνιά, αν είναι η καλύτερη εθνική ομάδα. Ναι. Δεν έχει πάει αυτή η ομάδα ακόμα στην τελική φάση, οπότε ας περιμένουμε να το δούμε αυτό όταν φτάσει η ώρα να πάει στην τελική φάση, που πιστεύω πλησιάζει η ώρα να φτάσει στα τελικά του γύρω.
0: Αν συνεχίσει 26. Έτσι, ναι, χωρίς αμφιβολία. Ναι. Είναι μια ποιοτική πάντως, πάρα πολύ ποιοτική εθνική ομάδα για την Ελλάδα. Ειδικά στο μέσο επιθετικό χώρο, το είπες νομίζω αυτό. Και εσύ προηγουμένως. Ναι. Δεν ξέρεις ποιον να βγάλεις και ποιον να αφήσεις έξω, και ποιος να αγωνιστεί και ποιος να μην αγωνιστεί.
1: Μεμονωμένα να το δούμε πάντως. Πιθανότατα από τη μέση και μπροστά να είναι η πιο ποιοτική εθνική ομάδα ιστορικά, αλλά και παλιότερα όμως είχαμε πολύ ποιοτική ομάδα μπροστά, με Δωμάζο, με Παπαϊωάννου, με Κούδα.
0: Αλλά καλά έκανες και το διαχώρησες. Η κάθε εποχή είχε το δικό της ταλέντο, τη δική της ποιότητα, σε σχέση
1: αυτή η ομάδα
0: σε εθνικό επίπεδο.
1: Έχει πάρα πολύ ταλέντο, ξεχυλίζει το ταλέντο, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά για να φτάσει στην τελική φάση χρειάζεται ομαδική προσπάθεια. Και στο επιθετικό τρίτο, αλλά και στο αμυντικό, στην αμυντική συμπεριφορά. Και χθες δείξαμε για πρώτη φορά, νομίζω, εδώ και αρκετό καιρό, πολύ καλή προσήλωση στο αμυντικό πλάνο. Και αυτό δίνει πόντους στην ομάδα, σε αυτή την ομάδα. Γιατί λέμε ότι μπορεί να παίξει ωραία επίθεση, να δημιουργήσει, είναι ωραία για το μάτι του κόσμου. Χθες όμως έδειξε ότι μπορεί και σε διαφορετικές συνθήκες να τα αποκριθεί και να τα καταφέρει. Και το έκανε χθες, και για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό απ' όλα. Όχι τόσο το 2-2, αλλά όσο η εικόνα της ομάδας στο γήπεδο, συνολικά η προσέγγιση της, η αμυντική προσέγγιση της, η αυτοθυσία των διεθνών για να μην δεχθούν γκολ, να αποσυμφορήσουν την αιστεία του Τζολάκη. Και αν δούμε μεμονωμένα, μια και πιάσαμε τους παίκτες, ο Τζολάκης έκανε ένα σπουδαίο μάτς ακόμα. Ένα μάτς καριέρας, ένα μάτς για την επόμενη μεταγραφή του.
0: Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ο κορυφαίος.
0: Να μην το ματιάσουμε.
1: Ορίστε.
0: Να μην το ματιάσουμε, λέω, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Είναι πολύ έμπειρο. Είναι πολύ έμπειρο. Είναι πολύ όριμο για την υγεία του. Γι' αυτό είμαι πολύ βέβαιος για τον Τζολάκη, γιατί είναι πάρα πολύ όριμο παιδί. Και σπανίζουν τέτοιοι χαρακτήρες. Τέτοια προσωπικότητα, θα πω εγώ, να είσαι στα 23-24, να παίζει 35 χρονών, μετράει πάρα πολύ, ειδικά για τον τερματοφύλακα. Δεν το συζητάμε για τους δύο στόπερ που κάνανε τεράστιο μάτς, και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Πάρα πολύ καλό μάτς, ψηλού επίπεδου, πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Εγώ ξεχωρίζω πάρα πολύ τον Θανάση Ανδρούτσο του Όφη, γιατί μιλάμε για παίκτες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά ένα παιδί που προέρχεται από την ομάδα του Όφη, γιατί εκεί κάνει καριέρα αυτή τη στιγμή σε ψηλό επίπεδο, και Όφη του έδωσε το εισιτήριο για να κληθεί στην εθνική ομάδα. Έκανε ένα μάτς σαν ένα παιδί που είναι καιρό στο ρόστερ, όχι ότι εμφανίστηκε τώρα. Βέβαια έχει κληθεί στο παρελθόν ο Ανδρούτσος ως μια εναλλακτική επιλογή, δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει φανεί. Χθες στην πρώτη παρουσία της ουσίας και στην ενδεκάδα της εθνικής έδειξε σαν ένα παιδί το οποίο είναι καιρό στην εθνική. Και για μένα μετράει πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι μια θέση που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Και θεωρώ ότι πήγε ακόμα ένα παιδί, προσθέθηκε ακόμα ένα παιδί στη μέσα γραμμή που.
0: Τι να πει κανείς για Καρέτσα, Παυλίδη, Τζιόλι.
1: Έκανα ο Καρέτσας και ο Τζιόλις είναι παιδιά με πολύ μεγάλη ποιότητα. Ναι. Ο Τζιόλις για μένα είναι μηχανή, δεν είναι άνθρωπος. Ένα παιδί που πιστεύω θα παίξει και τα 4 παιχνίδια. αν είναι καλά να είναι υγιής, να μην έχει τραυματισμούς. Ο Καρέτσας είναι ένα παιδί που έχει πολύ ταλέντο, είναι 18 χρονών, δεν έχει δείξει 19 του ακόμα, είναι 18 χρονών, το ξαναλέω, και παίζει σε υψηλό επίπεδο, πήγε στην Dortmund. Και χθες επίσης για τον Καρέτσα να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η αμυντική του προσήλωση. Αυτό πρέπει να κάνει ο Καρέτσας όταν παίζει στην εθνική ομάδα. Είναι διαφορετικές οι εθνικές από τους συλλόγους. Στην εθνική πρέπει να αυτησιαστείς για την ομάδα. Mm-hmm. Στην εθνική δεν παίζεις για τη μεταγραφή σου, αλλά πρέπει να κοιτάς πώς θα προοδεύσει η εθνική ομάδα. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες, όχι για τον Καρέτσα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, μεν η εθνική
0: έτσι
1: δίνει ένα εισιτήριο για να κάνεις μεταγραφή. Σε βλέπουν σκάουτερ, τεχνικοί διευθυντές, μάνατζερ από την Ευρώπη. Αλλά μέσα από την εθνική βοηθά την ομάδα να πετύχει τους στόχους και να πέσει με τελική φάση. Τώρα για τον Παυλίδη, εντάξει, το συζητάμε. Σου είπα και νωρίτερα ότι είναι από τους κορυφαίους στράκερ της Ευρώπης. Μιλάμε, είναι ένα παιδί το οποίο ανταποκρίνεται στο 100% στο πλάνο του προπονητή. Είτε είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, μέσα στο κουτί να σκοράρει, είτε είναι περιφερειακά. Χθες παίξε ένα διαφορετικό ρόλο από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει και με την Μπενφίκα και με την εθνική και ανταποκρίθηκε στο ρόλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όταν ένας παίκτης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, στο σύλλογο του για παράδειγμα, στην καθημερινότητά του, και καλείται να κάνει κάτι διαφορετικό στην εθνική, και ανταποκρίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποιος, και παράλληλα δείχνει τη σημασία του, τη σημασία και την ποιότητα που βγάζει και σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα και σαν παίκτης μόνος, έτσι. Ο Παυλίδης αυτό έκανε χθες. Έπαιξε ένα διαφορετικό ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Δεν έπαιξε striker στην κορυφή. Και αυτό φάνηκε η απόδοσή του, το πώς βοηθάει την εθνική ομάδα. Δεν σκοράρει ο Παυλίδης ούτε χθες, ούτε με την Σερβία, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Θα σκοράρει την Πέμπτη.
1: Τα λες.
0: Λέω.
1: Το κρατάω. Μακάρι. Ωραίο, μου άρεσε.
0: Μάλιστα. Είναι το παιχνίδι με την Ολλανδία, δύσκολη οπωσδήποτε αντίπαλος. Φαίνεται να είναι έτσι να ξεχωρίζει και η Ολλανδία μέχρι στιγμής από τα παιχνίδια που έχει δώσει. Αλλά γιατί όχι να το κάνουμε το 3-3.
1: Σωστά, γιατί όχι, σωστά το λες.
0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Ό,τι καλύτερο στην Εθνική Ελλάδας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Σωτήρη Ταμπάκο. Ξέχασα, δεν τον ερώτησα τι έγινε την ώρα του γκολ στην περιγραφή. Φαντάζομαι θα βρούμε κανέναν ηχητικό. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τον Ανδρέα Βιολάρη, αλλά πάμε και στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Σε χαιρετώ, Ανδρέα.

0: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Τώρα ακούγομαι στην
1: καλή καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Εντάξει, ήταν μεγάλη νίκη σίγουρα η Εθνική Ελλάδας, η οποία εντάξει, ανοίγει τον δρόμο πλέον. Θα χρειαστεί εντάξει, να μην πω να αυτοκτονήσει, αλλά θα πρέπει να πάνε πολλά πράγματα λάθος για την Εθνική Ελλάδος και να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα η Γερμανία στα αναπομείνοντα 4 παιχνίδια για να χάσει την θέση στην πρώτη διάδα, η οποία θυμίζω οδηγεί στα προημιτελικά, στα knockout του Nations League. Κάτι που δεν έχει ξαναπαίξει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Περιμένουμε πάντως με ενδιαφέρον και το παιχνίδι που έρχεται, γιατί έλεγα και προηγουμένως, Ανδρέα, μου έχει αρέσει με έναν προσωπικά η Ολλανδία. Έχει καλή εικόνα βγάζει στα παιχνίδια της μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, η Ολλανδία, σε αντίθεση με την Γερμανία, όπου ο Κλοπ πήγε και από την πρώτη στιγμή έστειλε το μήνυμα ότι θα δώσει ευκαιρίες σε όσων το δυνατόν περισσότερους παίχτες, ούτως ώστε στα πιο σημαντικά παιχνίδια που ακολουθούν, τα προκριματικά του Euro, αλλά πολύ περισσότερο η τελική φάση του Euro, που δεν υπάρχει περίπτωση για την Εθνική Γερμανία να είναι εκτός τελικής φάσης, να έχει καταλήξει σε έναν κορμό που αυτή θα είναι η Εθνική Γερμανία η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο. Οπότε είναι σε αυτόν τον μεταβατικό, παύλα πειραματικό στάδιο.
0: Είχε μπει ο Κλοπ ότι καλύτερα να κάνουμε έναν κακό ξεκίνημα παρά έναν κακό τέλος.
1: Σωστά,
0: και
1: σωστά.
0: Έχει σημασία.
1: Σε αντίθεση με την Ολλανδία, όπου και εκεί υπάρχει ο νέος προπονητής, ο Τσάβι, ο οποίος όμως στηρίζεται τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση, σε ένα κορμών βασικών που είχε και τα προηγούμενα χρόνια με ελάχιστες αλλαγές. Πήραν έτσι κάποιες αποφάσεις που σχολιάστηκαν, όπως για παράδειγμα να κρατήσει εκτός τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα τον Ντεπάι, τον Βέρχος που ουσιαστικά ήταν οι δύο βασικοί του επιθετικοί τα τελευταία χρόνια της Εθνικής Ολλανδίας. Και μέσα από αυτές τις αλλαγές παίρνουν ευκαιρίες κάποια νεαρά παιδιά. Εντάξει, είναι και λίγο καμιά φορά συγκυριακό, δηλαδή αφήνει έξω δύο striker, ξεκινά το πρώτο παιχνίδι, τραυματίζεται τον Μπρόπι.
0: Και χθες ο άλλος.
1: Και έπαιξε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Πρώτη εμφάνιση, έκανε ντεμπούτο ο Μίρντικ, ο επιθετικός της Αλκμαρ. Και χθες ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός και βάλε δύο τέρματα ο νεαρός. Φυσικά έχει και έναν τραυματισμό. Ο Χάκπο δεν ξέρω κατά πόσο. Το πιο πιθανό να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στην Ελλάδα και στα αναπομείνα τα παιχνίδια. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που μέσω αμυντικά έχει πάρα πολύ έμπειρους και Γαλλούς ποδοσφαιριστές. Τους ξέρουμε σχεδόν όλους από την παρουσία τους στην Premier League. Η μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε ναι, είναι μια πολύ καλή αλλά και έτοιμη, πιο δεμένη ομάδα σε σχέση με η Γερμανία και περιμένω ότι θα έχει πιο δύσκολο έργο, ακόμη πιο δύσκολο, έστω και αν θα παίζει εντός έδρας η Ελλάδα κόντρα στους Ολλανδούς.
0: Ναι, επίσης μου άρεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήταν το Σάββατο, το Αγγλία-Ισπανία.
1: Αγγλία-Ισπανία, ναι.
0: Ναι, εντάξει, χρειάζεται συστάσεις, ούτε να πούμε κάτι παραπάνω για την εθνική Ισπανία, αλλά είναι, θεωρώ, προσωπική μου άποψη, έναν επίπεδο πιο πάνω από τις υπόλοιπες.
1: Μα αυτή είναι η στιγμή, τα τελευταία χρόνια, πρωταθλήτρια κόσμου, πρωταθλήτρια Ευρώπης, νούμερο ένα στον κόσμο, και ήδη ξέχασαν ποτέ τι ήταν τελευταία φορά. 39 παιχνίδια ATD σε όλες τις οργανώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη και προχθές που στράβωσε το παιχνίδι και φαινόταν ότι πάει για ίτσα, επειδή προήθηκε νωρίς τα πρώτα δύο λεπτά. Το γύρισε στην Αγγλία, πίεζε, δεν είχε ευκαιρίες, χάμενο πέναλτι και γενικότερα μοιάζε να μην έχει αντίδραση η Ισπανία. Αλλά έκαμε δύο-τρεις αλλαγές ο Ντελαφουέντε.
0: Πριν να βάλει το πρώτο γκολ η Αγγλία, έχασε η Ισπανία κάποιες φάσεις.
1: Ναι, μέχρι το 30 θα μπορούσε να 0-2-0-3 το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, να παίζει το Wembley με την Αγγλία, να σου το γυρίζει, να σε πιέζει, να χάνει πέναλτι, ευκαιρίες για να το κάνει 3-1, δεν είναι εύκολο να ξαναεπιστρέψει. Αλλά εντάξει, έχει και βάθος, είχε έναν πάρα πολύ καλό προπονητή. Το γύρισαν και επιβεβαίωσαν αυτό που λέει. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι με διαφορά αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα. Αν και η Αγγλία, αν εξαιρέσει κάποια πολύ σοβαρά και ασυνήθιστα λάθη ατομικά που έκανε, θεωρώ σε γενικές γραμμές έβγαλε μια καλή εικόνα, ενθαρρυντική εικόνα για την συνέχεια. Εντάξει, αυτές οι ομάδες αυτού του επίπεδου που δεν θα κινδυνεύσουν, θεωρώ, να μείνουν εκτός Euro, αυτό το Nations League είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουν πράγματα, παίχτες.
0: Και ο νεαρός.
1: Ναι, και παίχτες που δεν έχουν ξαναπαίξει. Έτσι το προσεγγίζουν οι περισσότερες τώρα στις εθνικές ομάδες. Και βλέπουμε και ωραία παιχνίδια, που υπάρχουν συνθήκες δεν τα βλέπαμε. Γενικότερα έγιναν ωραία παιχνίδια μέχρι τώρα σε αυτή την διοργάνωση. Και το ψεσινό, για να πω λίγο, και στα ψεσινά, το Νορβηγία-Πορτογαλία ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Πορτογαλία ήταν σε γενικές γραμμές καλύτερη, κέρδισε δίκαια. θα μπορούσε να κερδίσει και πιο εύκολα. Θα μπορούσε φυσικά και η Νορβηγία στο τέλος να ισοφαρίσει. Έχασε 1-2 στην έδρα της. Στο άλλο παιχνίδι, το ανέφερε, Σερβία-Ολλανδία για τον όμιλο της Ελλάδας που έχουν κέρδισε 2-1 η Ολλανδία. Και είχαμε και την Δανία να κερδίσει την Ουαλία με 2-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Αυστρία-Κόσοβο 3-1 και Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Ένα έτσι παιχνίδι με έντονο παρασκήνιο προηγήθηκε.
0: Το Ισραήλ έχει θέματα, γιατί έχασε και στο προηγούμενο, νομίζω.
1: Έχασε στις καθυστερήσεις από την Αυστρία. Ήταν καλή παρουσία. Εντάξει, χθες ήταν λίγο συγκυριακό, έβλεπα λίγο το παιχνίδι. Στα πρώτα 20 λεπτά έπρεπε να χάνει 3-0. Οπότε χάθηκε εκεί το παιχνίδι. Είχε προηγηθεί, αν έχουμε ώρα. Πριν από το παιχνίδι, κάποιοι παίχτες της Ισλανδίας αρνήθηκαν να πάνε να παίξουν με το Ισραήλ για τους γνωστούς λόγους.
0: Της Ιρλανδίας.
1: Παίχτες δεν ήθελαν να πάνε να παίξουν με την εθνική του Ισραήλ λόγω των όσων έχουν γίνει ή και γίνονται ακόμη στην Παλαιστίνη και όχι μόνο. Και ο προμονητής σε συνεργασία με την Ομοσπονδία τους είπαν: έχετε λίγες ώρες, κάτσε, συζητήστε το μεταξύ σας, ανταλλάξετε απόψεις. Είμαστε εδώ, θέλετε να μιλήσετε μαζί μας. Και έκανε μια ψηφοφορία οι ποδοσφαιριστές και οριακά ψήφισαν να πάνε να παίξουν το παιχνίδι. Έβαλαν και μαύρων περιβραχιόνιων. Αρνήθηκαν να κάνουν χειραψία απέναντι στους Ισραηλινούς ποδοσφαιριστές. Τρόπις και οι παίχτες τι φταίνε, αλλά εντάξει, οι Ιρλανδοί έχουν και ένα background δικό του.
0: Αντίδραση στη χώρα, βασικά.
1: Ναι, που είχε να κάνει. Οι παίχτες δεν είχε να κάνει ούτε με την Ομοσπονδία, ούτε με τον προμονητή. Ήδη οι παίχτες ήθελαν να έχουν αυτή την στάση παύλα αντίδραση. Τους έβαλαν και 3 γκολ στα πρώτα 30 λεπτά και πήραν μια μεγάλη νίκη απέναντι στην ομάδα του Ραν Μπένσιμο.
0: Μάλιστα, πάμε και στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Ναι, σήμερα, εντάξει, πέρα από τον αγώνα της Κύπρου, για τον ίδιο όμιλο Αρμενία-Μαυροβούνιο, που είναι οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν με το δεξί, με νίκη. Για την πρώτη κατηγορία, αν έχουμε παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο, το Βέλγιο υποδέχεται τη Γαλλία και η Τουρκία φιλοξενεί την Ιταλία. Για την δεύτερη κατηγορία έχουμε Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Σουηδία, Πολωνία. Αυτά. Και είπαμε το παιχνίδι του ομίλου μας είναι και αυτό στις 7 την ίδια ώρα. Αρμενία, Μαυροβούνιο και Λεπτονία, Κύπρος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καλά. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να βγάλει αντίδραση, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λετωνία για την δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση ο ΛΑΙΦΙΣ που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Κύπρος και μια από τις εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Με την ομάδα της Λεμεσού κατέκτησε συνολικά 8 πρωταθλήματα, ενώ στην καριέρα του πανηγύρισε 14 τίτλους. Υπηρέτησε το άθλημα ως προπονητής και διοικητικός παράγοντας, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Για την ΑΕΛ, ο Δημήτρης Παλάλας ήταν κάτι περισσότερο από ένας αθλητής, ένας προπονητής ή ένας παράγοντας. Ήταν κομμάτι της ιστορίας της, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα της Λεμεσού. Η Ομόνια ήθελε τον Βίκτορος και ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στους Πράσινους. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη προοπτική. Η ομάδα έχει ποιότητα για να καλύψει το κενό του, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέος, ο οποίος επισήμανε πως δεν αναμένεται να γίνει άλλη κίνηση ενίσχυσης. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί νέο φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ερμή στο κοινοτικό στάδιο της Αραδιπού. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Στο Ηλίας Πούλος θα βρίσκεται και ο Γιώργος Βίκτορος, που αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα στον αστράγαλο, με την κατάστασή του να αξιολογείται. Αύριο επαναρχίζουν οι προπονήσεις της ΑΕΚ με τον Ρουμπέν Σεγιές να παίρνει σημειώσεις από το τελευταίο φιλικό κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αγωνιστικά λεπτά πήρε ο Σαμπορίτ, προφυλάχθηκαν η Μπάκιτς και Τσακών, όπως και ο Πάνκοφ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δάκτυλο του ποδιού. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Πιάνουν δουλειά στον Αρχάγγελο οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι θα δώσουν φιλικό παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στην Κρασάβα εν ύψωνα στο προπονητικό τους κέντρο, χωρίς την παρουσία κοσμού. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο για πρώτη φορά διαθέσιμο, όσο αναμένεται να είναι ο Μαντσίνι. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση θα κάνει ο Κορέα. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίκτες του Απόλλωνα. Διαθέσιμοι με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν οι Ζόκε, Αλμέιδα και Μιλοσαβλεβίτς. Σημαντικό το επόμενο διάστημα στην Ανόρθωση, ούτως ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένη με την επανέναρξη. Αγώνα δρόμου για να προλάβει θα κάνει ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η δουλειά στον Άρη με την ομάδα να δίνει νέο φιλικό παιχνίδι το Σάββατο κόντρα στη Ρίγα. Έτοιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Χαραλάμπους και Λελέ. Φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα θα δώσει η Ομόνια 29 Μαΐου την ερχόμενη Πέμπτη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλαθλών.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με ανεβασμένη ψυχολογία επιστρέφει στην Ελλάδα η αποστολή της Γαλανόλευκης μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Γερμανία. Η προσοχή πλέον στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης στην Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία. Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Χάκπο στη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία, με τη συμμετοχή του να θεωρείται δύσκολη εν ώψη του αγώνα κόντρα στην Ελλάδα. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9.45 Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία. Για τη δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Ουκρανία και στις 9.45 Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία και Σουηδία-Πολωνία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 Αρμενία-Μαυροβούνιο. Επόμενη ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
5: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρωθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 28, έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούω την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντώνιου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνο Τσάκας. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Θα κάνουμε αρχή με τα όσα εξελίχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη με την επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρο. Φαίνεται οι προσδοκίες που υπήρχαν να μην υλοποιήθηκαν και να μην έχουμε κάτι νεότερο, ούτε καν κάποια ελπίδα για τριμερή, ούτε κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έτσι πρόοδο. Θα τα δούμε αναλυτικά και θα μας βοηθήσει σε αυτό αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου, που είναι μαζί μας. Κύριε Αντωνίου, καλό σας μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντωνίου, και στους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι.
17: Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πήγε και με έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία. Προφανώς και δεν έγινε τίποτα από αυτά που αναμέναμε.
18: Αν αναφέρεστε σε τριμερή.
17: Σε πρόοδο. Γενικότερα, εσείς αντιληφθήκατε οποιαδήποτε πρόοδο που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε?
18: Όχι. Κύριε Παπαντωνίου, εκείνον όμως για μας έχει σημασία είναι να συνεχιστεί η διαδικασία ούτως ώστε να δούμε αν υπάρξουν παραδοτέα σε ό,τι αφορά τα όσα είχαν συζητηθεί κατά την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο πρώτη μήνου. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εμείς έχουμε αποδεχτεί την πρόταση του Γενικού Γραμματέα, ειδικά για

0: διαφοροποιήσουμε το διάλογο, δηλαδή στο να μένουμε ότι εμείς αποδεχτήκαμε, οι άλλοι δεν αποδέχτηκαν και να περιμένουμε τι.
1: Ο Πρόεδρος, στη βάση αυτής της εικόνας που έχετε περιγράψει, κατέθεσε επιπλέον εισηγήσεις για να
0: ρούμε
1: το αδιέξοδο. Υπό αυτήν την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι εάν υπάρχει η βούληση από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε αποδείξει στα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον αυτός είναι ο δικός μας ισχυρισμός, ότι δεν έχουμε να μπουρωθεί σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά έχουμε καταθέσει επιπλέον ιδέες μέσα από τις οποίες θεωρούμε ότι υπάρχει διέξοδος για να ρούμε αυτόν τον τέλμα.
0: Τι διαφοροποιείτε στις νέες ιδέες που κατέθεσε στα 19 σημεία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με το άνοιγμα σημείο διέλευσης?
1: Έχει καταθέσει ιδέες και στα τρία σημεία που είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή του διαλόγου. Έχουμε καταθέσει εισηγήσεις σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης.
0: Και τι διαφορετικό, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο?
1: Κύριε Παπαντονίου, επειδή θα γίνει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τις επόμενες μέρες, προτιμώ να μην απαντήσω, να μην τόσο λεπτομέρειες.
0: Σεβαστό. Σεβαστό.
1: Σεβόμαστε αυτήν τη διαδικασία. Δεν θα είναι σωστό να αναφέρω οτιδήποτε δημοσίως προτού γίνουν κοινωνοί οι πολιτικοί.
0: Άρα θα έχουμε Εθνικό Συμβουλίο τις επόμενες μέρες για να ενημερωθούν για τα 19 σημεία.
1: Αυτήν την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα οι εισηγήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν να κάνουν με τα μέτρα οικοδομήσης εμπιστοσύνης, έχουν να κάνουν με τη μεθοδολογία που εισηγείται ο κύριος Ερχιουρμάν και έχουν να κάνουν συνδυαστικά και με την ουσία, διότι ορισμένα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ορισμένα από τα σημεία της μεθοδολογίας του κυρίου Ερχιουρμάν αγγίσουν και την ουσία του Κυπριακού.
0: Κύριε Αντωνίου, δεν τα μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερχιουρμάν, και το ρωτάω αυτό,

0: Ο κύριος Εφιουμάν είπε ότι είπε και στον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν του είπε τα 19 σημεία, ότι ορισμένα από αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση, ορισμένα από αυτά όχι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τα γύραμε στο Γενικό Γραμματέα. Προφανώς ο Γενικός Γραμματέας και η κυρία Ορκίν τα γύραν εκ νέου στον κύριο Εφιουμάν. Η συζήτηση συνεχίζεται και αυτό έχει σημασία. Η κυρία Κουλιάκ θα επανέλθει στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Οι διαπραγματευτές θα συναντώνται ούτως ή άλλως όπως έχει συμφωνηθεί. Άρα εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε στο τέλος του δρόμου. Υπάρχει ακόμη αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη και εμείς θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα και το υπόλοιπο της θητείας του Γενικού Γραμματέα, αλλά και μετέπειτα για να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε στο ζητούμενο που είναι η επανάξη του διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό να σας πω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφει με δύο σημαντικά που έχει συμφωνηθεί στη Νέα Υόρκη.
1: Επιπλέον από αυτά που έχει φύγει. Έχει δύο
0: να σας πω, κύριε Παπαντονίου. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενώ είχαμε την ομιλία του Τούρκου Προέδρου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης με την ακραία προσέγγιση περί λύσης δύο κρατών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξασφάλισε τη διαβεβαίωση των μονίμων αντιπροσώπων, των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η βάση της επιδιεκόμενης λύσης πέραν εκείνης που ορίζεται από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό για μας είναι σημαντικό, διότι η Τουρκία συντηρεί ένα αφήγημα ότι έχει κλείσει τον κύκλο της αναζήτησης λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.
1: Της ριζωνικής δικαιωματικής. Δεν μιλάει πλέον γι' αυτό, μιλάει για δύο κράτη. Είναι ξεκάθαρη η θέση της. Ναι.
0: Και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι με τη διαδοχή στη Γενική Γραμματεία των Οργανισμένων Εθνών θα αλλάξει προφανώς και αυτή η προσέγγιση. Ναι. Η θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Μονίμων Μελών, όπως διατυπώθηκε στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ότι δεν θα αλλάξει αυτή η θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας και επιπλέον είναι σημαντικό.
1: Είναι μια προφορική δέσμευση που έλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε.
1: Αντιλαμβάνεστε γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί αλλάζουν πολιτικές, είναι πολλά που μπορεί να διαφοροποιήσουν την οποιαδήποτε στάση ανά πάσα στιγμή.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν μπορεί εύκολα το Συμβούλιο Ασφαλείας να μεταβάλει μια θέση του από τη μία μέρα στην άλλη. Και εμείς έχουμε διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται αυτή η αξίωση να γίνει αποδεκτή. Το δεύτερο που είναι σημαντικό που προκύπτει και από τη χθεσινή δήλωση της κυρίας Ορκίν είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των συγκλήσεων, κάτι το οποίο για μας αποτελεί μια εξέλιξη με θετικό πρόσημο.
1: Ναι, αλλά θα δοθεί στα μέλη, δεν κάνω λάθος, στα μέρη, όταν αρχίσει η συζήτηση στο τραπέζι του διαλόγου. Άρα και να ολοκληρώθηκε η διαδικασία, δεν μπορούμε να την έχουμε μπροστά μας.
0: Εμείς διαφωνούμε με αυτήν την προσέγγιση, διότι έγινε κατόπιν απέτηση της Τουρκίας. Εμείς θεωρούμε ότι οι συγκλήσεις θα πρέπει να δοθούν στα μέρη, ούτως ώστε να γνωρίσει ο καθένας την αφετηρία αυτής της νέας προσπάθειας. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει οι συγκλήσεις, όπως θα αποτυπωθούν, να μείνουν στο πλάι και να αρχίσει η προσπάθεια με τα σημεία στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Εκείνα στα οποία συμφωνούμε δεν πρόκειται να μπούμε σε επιπλέον.
1: Μα αυτό λέει, κύριε Ορκίν, ξεκινήστε και εμείς θα τις δώσουμε, άρα η διαδικασία να προχωρήσει επί της ουσίας.
0: Ναι, θα πρέπει όμως να δοθούν στα μέρη από πριν για να ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Ναι, τις το είπατε, το μετέφερε ο Πρόεδρος.
0: Αυτή είναι η θέση δική μας, ναι.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που προκύπτει και βλέπω μια συζήτηση. Τελικά υπήρχε στο τραπέζι το ενδεχόμενο τριμέρης συνάντησης ή ήταν κάτι το οποίο εμείς επιδιώκαμε αλλά πουθενά δεν είχε λεχθεί?
0: Εμείς είχαμε μπει στο Γενικό Γραμματέα και στην κυρία Ολκίν ότι από τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει και σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία και σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνη, μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα έστω για μια συνάντηση με τον κύριο Εφιουμάν. Εάν είναι και τα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα, μεταφέρθηκε αυτή η πρόθεση δική μας, η επιθυμία μας στον κύριο Εφιουμάν. Ο κύριος Εφιουμάν όμως απάντησε αρνητικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Άρα ήταν δική μας ουσιαστικά επιθυμία.

0: μια συνάντηση. Δεν είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη ήταν πολύ κοντά στο να ορίσουν τριμερή.
1: Όχι, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη μετέφεραν αυτόν το...
0: Το αίτημα για μια κοινή συνάντηση. Είναι πολύ διαφορετικό. Αντιλαμβάνεστε να είναι ένα αίτημα της μιας πλευράς για να συναντηθούν οι δύο πλευρές με τον Γενικό Γραμματέα και άλλο να ορίσουν τα Ηνωμένα Έθνη μια τριμερή, που σημαίνει ότι υπάρχει και διαδικασίες στην οποία μπορούν.
1: Όμως τα Ηνωμένα Έθνη, ναι, αν δεν έβλεπαν τη χρησιμότητα μια τέτοια συνάντηση, δεν θα μετέφεραν καν το αίτημα στην άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι ο κ. Ερχιουρμάρ αρνήθηκε πρόσκληση των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς υποστηρίζουμε και επιμένουμε ότι ήταν εξόχως αρνητικός ακόμη και για μια συνάντηση ο κ. Ερχιουρμάρ. Αυτή είναι η δική μας.
0: Ναι. Υπάρχει και μια συνέντευξη της κυρίας Όλκιν, η οποία έτσι μεταξύ άλλων δίνει και την εικόνα ότι χάνεται σιγά σιγά το παράθυρο για πρόοδο στην Κύπρο. Αυτή είναι η εικόνα που αποκομίζουν τούτη την ώρα τα Ηνωμένα Έθνη και οι δύο Γενικός Γραμματέας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Κύριε Παπαντονίου, σας είπα τη θέση μας ότι εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο επικοδομητικοί μπορούμε. Σε κάποια ζητήματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης από τη στιγμή που το θεμέλιο είναι, όπως το θέτει η άλλη πλευρά, παραπέμπει σε μια διχοτομική ουσιαστικά απόπειρα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Άρα θέλουμε να δούμε αν υπάρχει το έδαφος να πάμε σε κάτι το οποίο θα υπηρετεί το στόχο για την Ισμική Κρατή, ναι, και όχι να τον υπονομεί.
0: Ναι. Πάντως, ζητώντας έτσι περαιτέρω εξηγήσεις για να πούμε και τι δηλώνει η ίδια η κυρία Όλκιν, είπε όταν ρωτήθηκε από τον κύριο Έρκιουρμαν αν πρέπει να συναντηθούν οι δύο πλευρές και αν υπάρχει κάτι νεότερο. Κυρία Όλκιν, όπως διαβάζω τη συνέντευξή της, είπε ότι δεν υπήρχε κάτι νεότερο. Ήταν τα σημεία τα οποία ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε και στον κύριο Έρκιουρμαν και στην συνάντηση των δύο στη Λευκοσία. Άρα γι' αυτό δεν διευθετήθηκε, δεν έγινε αποδεχτή από την τουρκοκυπριακή πλευρά μια νέα συνάντηση. Δηλαδή δεν είχε κάτι καινούριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την τελευταία συνάντηση με τον κύριο Έρκιουρμαν. Έτσι είναι.
1: Ο πρόεδρος ήγηρε στο Γενικό Γραμματέα, ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για τα σημεία.
0: Ναι, αλλά τα είχε πει, τα είχε δώσει στον κύριο Έρχιρμαν πριν στη συνάντησή των δυο τους.
1: Ναι, ναι, τα είχε δώσει.
0: Άρα δεν ήταν κάτι καινούριο αυτό. Ο κύριος Έρχιρμαν εκεί στάθηκε, ότι αφού δεν υπάρχει κάτι νεότερο και αφού ξέρω αυτά τα σημεία και διαφωνώ, γι' αυτό και δεν ήθελε νέα συνάντηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, αλλά εμείς είχαμε αντιληφθεί, εξ όσων ανέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι δεν τα απέρριψε στην ολότητά τους. Ορισμένες από τις προσεγγίσεις, κατά τον ίδιο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο συζήτησης περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Υπό αυτήν την έννοια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι αν υπήρχε πιο δημιουργική προσέγγιση από την άλλη πλευρά, ενδεχομένως να προχωρούσαν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, για μας το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσουμε τη διαδικασία που θα συνεχιστεί για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω.
0: Τι να αναμένουμε με τον ερχομό της κυρίας Όλκιν στην Κύπρο, ενώ τι είναι, υπάρχει επόμενο βήμα ή βλέπουμε πώς διαφοροποιείται η τουρκοκυπριακή πλευρά?
1: Το επόμενο βήμα είναι επί της ουσίας να δούμε πώς προχωρούμε στα δύο συν ένα σημεία, δηλαδή και στο ζήτημα της μεθοδολογίας και στο ζήτημα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνδυαστικά και στην ουσία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τη Νέα Υόρκη και τα όσα εξελίχθησαν. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΡ, τον κύριο Χάρη Πολυκάρπου, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, κύριε Πολυκάρπου.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαντονίου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Η ανάγνωση του ΑΚΕΛ σε σχέση με τα νεότερα που λαμβάνουμε από τη Νέα Υόρκη?
2: Κοιτάξτε, προφανώς μας ανησυχεί και δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η παρουσία του κύριου Χριστοδουλίδη εκεί δεν οδήγησε σε πρόοδο στο Κυπριακό. Θυμίζω ότι υπήρξε και μια καλλιέργεια προσδοκιών, είχε πει και ψηλά ο πύχης, ότι θα μπορούσαμε, μάλιστα γίνονταν δηλώσεις και από τον πρόεδρο και από το κυβερνητικά στελέχη, ότι θα μπορούσαμε ακόμα μέχρι το τέλος του έτους ήμασταν μπροστά και από σχέδιο λύσης. Άρα τούτο το πράγμα δεν επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς.
0: Ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ζήτησε συνάντηση, μεταφέρθηκε το αίτημα στον κύριο Έρχινγκμαν, ο κύριος Έρχινγκμαν δεν δέχτηκε. Πήγε με τα σημεία του, τα έδωσε στον Γενικό Γραμματέα, δηλαδή τι άλλο μπορούσε να κάνει ο κύριος Χριστοδουλίδης.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι καταρχήν το σε τι πλαίσιο πήγαμε στη Νέα Υόρκη. Πήγαμε στη Νέα Υόρκη χωρίς ουσιαστική πρόοδο και μας είχε πει ο Γενικός Γραμματέας ότι όταν θα έρθετε εδώ θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος, τα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης, θα πρέπει να γίνουν βήματα σε σχέση με τον οδικό χάρτη. Αυτά τα πράγματα.
0: Δεν αποδέχεται η τουρκοκυπριακή πλευρά το άνοιγμα βάσει της πρόδοσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Κυρία Παπαντονίου, υπάρχει ένα δεδομένο. Ναι. Το δεδομένο είναι ότι δεν έχουμε πρόοδο. Προφανώς και οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να εξαντλήσουν ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να υπάρχει πρόοδος. Εγώ δεν υποβαθμίζω και καταλαβαίνω αυτό που σημειώνεται. Δεν υποβαθμίζω τις ευθύνες και για παράδειγμα και της Τουρκίας, διότι και στη Γενική Συνέλευση των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επανέλαβε απαράδεκτες θέσεις, προκλητικές θέσεις στα περί δύο κρατών. Το γεγονός όμως και η απορία είναι εάν μένουμε σε αυτό, δηλαδή στο ότι έχουμε απέναντι μας μια Τουρκία που είναι αδιάλλαχτη, έχουμε τις δυσκολίες στο να υπάρξει πρόοδος, για παράδειγμα, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το πολιτικό ερώτημα και νομίζω αυτό πρέπει να είναι πώς θα καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το αδιέξοδο και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο να υπάρχει μια πενταμερή συνάντηση που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Κατά την άποψή μας, εκείνο που θα έπρεπε να γίνει είναι να υπάρχει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης, να ζητήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και από τον Γενικό Γραμματέα να υπάρξει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης με συγκεκριμένα βήματα. Δεύτερον, να γίνει αξιοποίηση και εργαλείων και κινήτρων τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη συζήτηση, όπως για παράδειγμα η συζήτηση που γίνεται και για τα ευρωτουρκικά και για το κομμάτι της ενέργειας. Και την ίδια ώρα ασφαλώς αναγνωρίζω ότι η εικόνα που υπήρξε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν μια εικόνα στην οποία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η δική μας πλευρά δεν κατάφεραν να έχουν συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε εμείς, που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Για μας το πιο σημαντικό τούτη την ώρα, διότι είμαστε μπροστά σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τέλος του χρόνου λύγει η θητεία του. Κυρία Ολκίν είπε ότι θα έρθει στο νησί για ακόμα μια προσπάθεια.
0: Είπε όμως στη συνέντευξή της στο παράθυρο για πρόοδο στο Κυπριακό χάνεται σιγά σιγά.
2: Άρα λοιπόν για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη διαδικασία ζωντανή, που για μας αυτός είναι ο στόχος και αυτό μας είπε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων, όταν ήρθε το καλοκαίρι στην Κύπρο, πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη διαδικασία. Κατά την άποψή μας, εκείνο που είναι πρωτεύον αυτή την ώρα είναι να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο, να κλειδώσουν οι συγκλήσεις.
0: Μα έχουν κλειδώσει, λέει η κυρία Ολκίν, αλλά θα δοθούν, έχουν καταγραφεί, αλλά θα δοθούν στις δύο πλευρές όταν αρχίσουν συνομιλίες.

0: όπου δεν συμφωνήθηκαν. Είστε κι εσείς σε αυτή την σκέψη.
1: Μα γι' αυτό λέω, κυρία Παπαντονίου, ότι αυτό είναι κρίσιμο να συμβεί. Είναι κρίσιμο να συμβεί, διότι θα πρέπει να κλειδώσουμε το μέχρι σήμερα και εκτιμένο και αυτά που έχουν συμβεί και στο παρελθόν και ακόμα μέχρι τη στιγμή που είμαστε στο κράτος Μοντανά. Αυτό είναι κρίσιμο, έτσι ώστε ο νέος Γενικός Γραμματέας που θα έλθει και θα αναλάβει να μην πάει σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε να συζητάμε από την αρχή. Είναι κρίσιμο τούτο για να βοηθήσει και τη διαδικασία ώστε να διανύσουμε το τελευταίο μήνυμα. Την ίδια ώρα θέλω να σημειώσω ακόμα κάτι, διότι ελέγχθηκε και λέγεται και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πολύ θετικό το να προχωρούσαμε. Και νομίζω ότι δεν είναι προφανώς και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν είναι η λύση του Κυπριακού. Είναι ένα εργαλείο για να χτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι και ο Γενικός Γραμματέας όταν μιλούσε στους δύο ηγέτες έλεγε ότι θα πρέπει να κάνετε βήματα, αλλά δεν είναι προϋπόθεση για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες. Το λέω τούτο για να απαντήσω και ενδεχομένως στη ρητορική που αναπτύσσεται και σε ένα βαθμό και από τον Πρόεδρο και από την κυβέρνηση, ότι λίγο πολύ δεν κάναμε βήματα εκεί διότι δεν ήθελε η τουρκική πλευρά, άρα υπάρχει μια στασιμότητα. Κατά την άποψή μας αυτά τα πράγματα πρέπει να κινηθούν παράλληλα. Και να κλειδώσουμε τις συγκλήσεις και το διαπραγματευτικό κεκτημένο, ναι. Και να δούμε πώς ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και την ίδια ώρα να δούμε πώς πάμε σε μια άτυπη πενταμερή για να οδηγηθούμε στην επανέναξη των διαπραγματεύσεων, που κατά την άποψή μας αυτή είναι η ουσία και όχι όλα όσα συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία και είναι παρεφερή με την προσπάθεια να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
0: Σας προβληματίζει η αποχώρηση του νυν Γενικού Γραμματέα σε σχέση με την επόμενη μέρα και την στάση, γιατί τα συνδέω, της Τουρκίας που πλέον βγαίνει ξεκάθαρα μπροστά και μιλά για δύο κράτη, μία αποδοχή της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
1: Είπα και προηγουμένως ότι το γεγονός ότι αλλάζει ο Γενικός Γραμματέας δημιουργεί μια συνθήκη, μια πραγματικότητα η οποία αν δεν γίνουν τα σωστά βήματα...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το κομμάτι, το είπατε σε σχέση με τις συνθήκες, αλλά αυτό είναι το κομμάτι που μας προβληματίζει, είναι η στάση των μόνιμων μελών. Τι είναι αυτό που μας προβληματίζει επί της ουσίας?
1: Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι πρώτον ο νέος Γενικός Γραμματέας θα θέλει χρόνο μέχρι να αναλάβει και την ιδιοκτησία αυτής της διαδικασίας. Ο νυν Γενικός Γραμματέας έχει την ιδιοκτησία της διαδικασίας, ήρθε και στην Κύπρο το καλοκαίρι σε μια προσπάθεια ακριβώς να δώσει όθηση στη διαδικασία. Αυτό δείχνει ένα πολιτικό κεφάλαιο που είχε ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, ο νυν Γενικός Γραμματέας, και προφανώς ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα θέλει χρόνο να το αποκτήσει. Κατά δεύτερο, εάν δεν κλειδώσουν οι συγκλήσεις, δεν κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο, αυτό αφήνει χώρο στον επόμενο Γενικό Γραμματέα να ακούσει ή να ανοίξει μια συζήτηση ακόμα και όχι μόνο με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και προφανώς και με την Τουρκία για να αλλάξει αυτό που μέχρι σήμερα ξέρουμε ως τη βάση πάνω στην οποία συζητούμε.
0: Έλαβε βέβαια διαβεβαιώσεις, είπε ο κύριος Αντωνίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι είναι σταθερή στις δεσμεύσεις που υπάρχουν σε σχέση με την Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
1: Εύχομαι και ελπίζω ότι θα παραμείνουν σταθεροί και εύχομαι και ελπίζω ο επόμενος Γενικός Γραμματέας να πάρει το νήμα από εκεί που θα του το αφήσει ο νυν Γενικός Γραμματέας. Είναι και η ευχή μου και η ελπίδα μου, διότι αυτό σίγουρα θα βοηθήσει και θα κρατήσει μια διαδικασία που είμαστε σήμερα ανοιχτή και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Εάν ο νέος Γενικός Γραμματέας αυτό το σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα δεν το πάρει και να το πάρει παρακάτω, ναι, και προσπαθήσει να ξεκινήσει από την αρχή, αυτό το πράγμα αφήνει χώρο στο να μπουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια μπορεί να αρχίσει από αυτές τις συγκλήσεις που έχουν καταγραφεί, χωρίς να τις γνωρίζουμε εμείς, έτσι, αφού είναι να πάρει ως δεδομένο τις συγκλήσεις τις οποίες έχουν καταγράψει τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.
1: Αυτό θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, το να πάρει τις συγκλήσεις θα ήταν πολύ σημαντικό.
0: Αφού η κυρία Ολκή λέει ότι τις έχουμε καταγράψει κάτω.
1: Ωραία, επαναλαμβάνω, είδα τις αναφορές της κυρίας Ορκίν και εύχομαι και ελπίζω...
0: Ναι, είπατε ότι είναι και η θέση του Γενικού Γραμματέα αυτού, γιατί να μην τις ζώσουμε. Τα είπατε, ναι.
1: Αφού έχουν καταγραφεί οι συγκλήσεις και υπάρχουν ως καταγραφή, τότε το επόμενο βήμα, και αυτή είναι και η δική μας θέση, θα πρέπει να είναι ώστε να κλειδώσει αυτή η καταγραφή και να κλειδώσει η βάση των διαπραγματεύσεων.
0: Μια κουβέντα, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, έχετε υποχρέωση σήμερα.

0: το απόγευμα το ΑΚΕΛ θα βρεθεί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Σήμερα θα βρεθεί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώνοντας τη φωνή του με την κοινωνία, που φωνάζει και δικαίως νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη αναμονή, προσμονή και μελέτη απέναντι σε αυτή την ακρίβεια, η οποία πραγματικά έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ιδιαίτερα στο κομμάτι των καυσίμων, στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Γιατί δεν περιμένετε τις εξαγγελίες 30 του μήνα από την κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης και μετά να προχωρήσετε?
1: Διότι, κυρία Παπαντονίου, ο κόσμος πληρώνει κάθε μέρα την ακρίβεια και δεν μπορεί η διαδικασία στήριξης της κοινωνίας να κινείται με τους αργούς ρυθμούς που κινείται η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κινείται με τη λογική των αναβολών και της μελέτης και το αν χρειάζονται μέτρα. Θυμίζω ότι ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσαν ότι θα μελετήσουν αν χρειάζονται μέτρα. Εμείς δεν λέμε αν χρειάζονται, εμείς λέμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε πει στον, θα δώσουμε και υπόμνημα προς τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα και έχουμε πει και δημοσίως όλες τις προηγούμενες μέρες ότι είναι απαραίτητο και στο κομμάτι της μετακίνησης να υπάρξει, για παράδειγμα, ένα έκτακτο επίδομα μετακίνησης για να καλύψει τις τεράστιες αυξήσεις που έχουν γίνει στο κομμάτι των καυσίμων. Χρειάζεται να υπάρξει στήριξη πριν ακόμα μπει ο χειμώνας στο κομμάτι της θέρμανσης και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα και τα νοικοκυριά που βρίσκονται στα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Και βεβαίως να δούμε τι κάνουμε με κεφαλαιώδη ζητήματα που αγγίζουν την ακρίβεια, όπως το κομμάτι της στέγασης, το κομμάτι των επιτοκίων, το κομμάτι των μισθών. Αυτά τα πράγματα θεωρούμε ότι δεν μπορούν να μπαίνουν στη λογική των συνεχών αναβολών, των μελετών, το να δούμε αν θα πάρουμε. Θυμίζω ότι άλλες χώρες έχουν πάρει ήδη μέτρα, έκτακτα μέτρα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αρμόδιος επίτροπος έχουν κάνει αναφορές και έχουν πει δημοσίως ότι χρειάζονται μέτρα. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο είναι μια αναβλητικότητα και μια στάση αναμένουμε μέχρι πιο κάτω να δούμε αν θα λάβουμε μέτρα. Σωστό, ναι. Σωστά έγινε η μείωση του ειδικού φόρου στην κατανάλωση, αλλά αυτό, κυρία Παπαντονίου, δεν αρκεί. Αν δει κάποιος ότι αυτή η μείωση ήταν μόλις 8,3 σεν το λίτρο στα καύσιμα, την ώρα που, για παράδειγμα, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκαν αυξήσεις πέραν του 60 σεν το λίτρο.
0: Πώς βλέπετε εξαγγελία, την πρώτη εξαγγελία υποψηφιότητας για το 28 του κ. Αβέροφ-Νεοφυτού?
1: Ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να παίρνει τις αποφάσεις του ενώπιον των προεδρικών εκλογών. Αυτό το πράγμα, αν με ρωτάτε πώς επηρεάζει τις δικές μας αποφάσεις, θεωρώ ότι εμείς θα μείνουμε πιστοί σε αυτά που έχουμε πει. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας των...
0: Εντάξει, καλό είναι να παρακολουθεί το κάθε κόμμα τι γίνεται και στην άλλη πλευρά και στους υποψήφιους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τότε την ώρα.
1: Καλό είναι και σεβόμαστε τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις του όποιου υποψήφιου. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια συζήτηση στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Εμείς εκείνο που λέμε και εκείνο που επιδιώκουμε είναι να δούμε πώς δημιουργούμε τις δυνάμεις και τις συμμαχίες έτσι ώστε να υπάρχει μια προοδευτική αλλαγή στον τόπο το 28.
0: Ναι. Δεν θα πάω παρακάτω, γιατί δεσμεύτηκα ότι δεν θα σας ρωτήσω, αλλά σας αφήνω και θα τα πούμε εκ νέου, γιατί έχει ενδιαφέρον το 28 και για το ΑΚΕΛ και οι συνεργασίες και πού μπορούν να γίνουν. Ευχαριστώ, κύριε Πολυκάρπου. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, τον κύριο Χαρή Πολυκάρπου. Πάμε στην γραμματέα πολιτικού εξυγχρονισμού, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Ξένια Κωνσταντίνου. Για το Κυπριακό την κάλεσα πριν παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις χθες και μέχρι σήμερα μετά την εξαγγελία υποψηφιότητας του πρώην Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, μια υποψηφιότητα που επαναλαμβάνει από το πρωί ότι είναι υποψηφιότητα απευθυνόμενη στον κυπριακό λαό. Και το λέω αυτό ως διαφοροποίηση σε σχέση με το αν είναι υποψηφιότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι υποψηφιότητα Αβέροφ Νεοφύτου προς τον Κυπριακό λαό. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, ευχαριστώ.
0: Πριν πάμε στα εσωκομματικά σας, θέλω να μιλήσουμε για τα του Κυπριακού, γιατί είχαμε μια σειρά από τοποθετήσεις και το πόσο δημοκρατικός συναγερμός παρακολουθεί, αν συνυπολογίσει κανείς ότι υπήρχε έτσι ένα παράθυρο αισιοδοξίας, το οποίο πιθανώς και να άφησε η δική μας πλευρά. Τίποτα δεν έγινε αποδεκτό, δεν υπήρξε συνάντηση ούτε των τριών. Υπάρχει και συνέντευξη της κυρίας Ζολκίν που μιλάει για το παράθυρο που κλείνει σιγά σιγά. Δεν έχουμε ούτε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και έχουμε και συντόμως την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα συνταξιοδότηση. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαφοροποιήσουμε τα δεδομένα.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το άτυπο χρονοδιάγραμμα το οποίο υπήρχε αναφορικά τουλάχιστον με τη θητεία του νυν Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτιέρες. Όμως, παρόλο που έχετε απόλυτο δίκιο ότι τίποτα το θετικό, τίποτα το αισιόδοξο, καμία πρόοδος δεν υπήρξε σε σχέση τουλάχιστον με τη Νέα Νιόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, δεν συναντήθηκαν καν ο κύριος Χριστοδουλίδης με τον κύριο Νέσιουρμα. Εν τούτης, φαίνεται τουλάχιστον τα Ηνωμένα Έθνη από πλευράς τους θέλουν να κάνουν τη δική τους προεργασία. Αυτό το οποίο μας επικοινώνησαν είναι ότι οι συγκλήσεις έχουν καταγραφεί, οι συγκλήσεις θα είναι εκεί διαθέσιμες στους ηγέτες.
0: Όταν αρχίσει ο διάλογος όμως, έτσι,
2: ο
0: ναι.
2: Βλέπουμε τη λογική πίσω από αυτό.
0: Εσείς δεν θα θέλατε να δοθούν νωρίτερα, όπως λέει και η κυβέρνηση, για να τις έχουν οι πλευρές και ίσως να αντιληφθούν από πού πρέπει να αρχίσουν, δηλαδή όσα συμφωνήθηκαν να μείνουν στην άκρη και να πάμε κατευθείαν στα υπόλοιπα, έπρεπε να μας τις δώσουν από τώρα?
2: Κοιτάξτε, σε αυτήν την περίπτωση υπήρχε και ο κίνδυνος να μην αρχίσουμε ποτέ, λόγω του ότι θα συζητούσαμε αποκλειστικά τις συγκλήσεις και από την ουσία του Κυπριακού να μετακυλιόταν η όλη συζήτηση αποκλειστικά στο κατά πόσον αποδεχόμαστε το σύνολο των συγκλήσεων ή όχι. Θεωρώ προτεραιότητα να καλυφθεί το υπόλοιπο, στο οποίο σίγουρα δεν συμφωνούμε και γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα πολύ δύσκολα ζητήματα. Και εφόσον θα έχουμε καλύψει, αν θέλετε, έναν ακόμα και 90%, εάν μείνει ένα 10% που ένα ποσοστό αυτού να αποτελεί, αν θέλετε, και θέματα ερμηνείας για συγκλήσεις που δεν είναι ακριβώς έτσι, τότε και όμως θα είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια ολοκληρωμένη έτσι διευθέτηση του Κυπριακού. Οπότε βλέπουμε τη λογική με την οποία τουλάχιστον τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν να διαφυλάξουν αυτή την εργασία που έχει γίνει. Ούτως ή άλλως, θεωρώ ότι για να είναι συγκλήσεις κάτι, σημαίνει ότι και τα δύο μέρη τις κατανοούν. Γνωρίζαμε με ποιον τρόπο γινόταν και τι μεθοδολογία ακολουθεί τον τότε. Κατ' επέκταση, θεωρώ ότι το να αναλωθούμε άλλο στο να μας τις δώσουν, να μην τις κρατήσουν, να μας τις δώσουν λίγο πιο μετά, θα είναι επιζήμιο. Αυτή τη στιγμή πρέπει, θεωρώ, και οι δύο πλευρές να επικεντρωθούν και εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον και από την κυρία Νολκή για να συνεχίσει να παρακολουθεί και να υποβοηθεί το διάλογο.
0: Δεν βοήθησαν τα 19 σημεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ήταν κάτι που άκουσε, είπε ο κύριος Έρχιουρμαν, και στη Λευκοσία στη συνάντηση των δύο. Άρα δεν υπήρχε και λόγος να συναντηθούν εκ νέου, μετέφερε στο Γενικό Γραμματέα. Δεν είναι ικανοποιημένη η κυπριακή πλευρά.
2: Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα σε τι αφορούν αυτά τα 19 νέα σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος.
0: Θα ενημερώσει τους αρχηγούς των εντός της εβδομάδας των κομμάτων, είπε ο πρόεδρος.
2: Δεν ξέρω και ποιο είναι το νόημα να τους ενημερώσει πλέον, τη στιγμή που έχουν ήδη απορριφθεί από την άλλη πλευρά και δεν θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να σπάσουν τα διέξοδα. Εμείς λέμε το απλό, το οποίο λέει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ότι πρέπει να υπάρξει κάποια πρόοδος, έστω συμβολική, σε σχέση με τα ΜΟΕ, αλλά επίσης και μεταξύ των δύο ηγετών στις κατηδίας συναντήσεις τους και μεταξύ των διαπραγματευτών, μία πρόοδος σε σχέση με τη μεθοδολογία που θέλουν να προσεγγίσουν τα υπόλοιπα θέματα, αλλά και ήδη βεβαίως να έχουν να προτείνουν από πλευράς τους τι είναι εκείνα τα θέματα τα οποία έχουν κάτι να δώσουν και ποια είναι εκείνα στα οποία ζητούν να πάρουν. Μόνον έτσι μπορεί να προχωρήσει η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για οποιοδήποτε θέμα. Αποτελεί βασική αρχή. Οπότε, μέχρι να έχουμε αυτήν την όρημη στάση, θεωρώ ότι δυστυχώς το Κυπριακό θα παραμένει εκεί και θα διορισθένει σε κάθε πτυχή του.
0: Το Κυπριακό βρέθηκε και πρώτο, αν θέλετε, ως το θέμα το οποίο έθεσε ο πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, ώστε να καταθέσει και την υποψηφιότητά του, προβάλλοντας, αν θέλετε, από την αρχή τον εαυτό του ως τον πρόεδρο της λύσης. Σας ήταν κάτι αναμενόμενο, το περιμένατε εντός Σαββατοκυριακού? Είχε ενημερωθεί και η πρόεδρος του κόμματος σε σχέση με την πρόθεση του να υποβάλει την υποψηφιότητά του ο κύριος Νεοφύτου?
2: Δημόσιο ο κύριος Νεοφύτου σε συνάδελφό του στον κύριο Μπαρούτη την περασμένη εβδομάδα είχε να αναφέρει ότι μέχρι τη Δευτέρα και κατά κρίβεια πριν από εκείνο επίσης είχε διασυνδέσει δικές του εξαγγελίες σε σχέση με την ολοκλήρωση τροποντινάστης της προσπάθειας στην Νέα Νιόρκη.
0: Άρα το αναμένατε ουσιαστικά στο Δημό.
2: Ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Θεωρώ όμως ότι εκείνο το οποίο παραμένει και το οποίο πρέπει να διασαφηνιστεί εκ μέρους του, το οποίο συζητά όλη η Κύπρος, είναι ότι ακόμη αποτελεί ένα γρίφο. Ο πρόεδρος Αβέροφ δεν θέτει ως προϋπόθεση, με βάση το όσα λέει μέχρι σήμερα, τις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος, αλλά την ίδια στιγμή ούτε τις αποκλεί.
0: Μα αυτό είναι, κυρία Κωνσταντίνο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ερωτηματικό. Αβέροφ Νεοφύτου, με τον τρόπο του, ξεκαθαρίζει ότι θα είναι υποψήφιος είτε επιλέξει μέσα από την εκλογική διαδικασία του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε όχι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 28. Αν ήταν μόνο μέσα από το κόμμα και την διαδικασία, το γνωρίζετε κι εσείς, φαντάζομαι, όπως και όλοι μας, ότι είναι ένας πολιτικός που μπορούσε και, αντιλαμβάνεται τη διαφορά και θα το έλεγε δημόσια, πιστεύω, του την ώρα. Δηλαδή, γιατί να κάνουμε εικασίες, τι εννοεί? Εννοεί ότι θα είναι υποψήφιος το 28, με όποιο δυνατό τρόπο.
2: Εντάξει, ας το διασαφηνίσει ο ίδιος. Mm-hmm. Εγώ, εμείς συμφωνήσουμε μαζί σας, κυρία Παπαντονίου, ότι δεν μπορούμε έτσι να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές. Θεωρώ ότι με παρησία, με τόλμη, με θάρρος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη απέναντι στην παράταξη, στα μέση και απέναντι στον τόπο, ας ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση του.
0: Διαφοροποιεί της... Ναι, πείτε μου εσείς.
2: Εμείς όμως έχουμε την ευθύνη απέναντι στο καταστατικό, απέναντι στη βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, στο να προχωρήσουμε εφόσον υπάρχουν πέραν του ενός ενδιαφερόμενοι για το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2028, να τρέξουμε μια μεγάλη, βαθιά, δημοκρατική, ενευσοκομματική διαδικασία. Και αυτόν πρόκειται να πράξουμε. Ο κύριος Νεοφύτου έχει στη διάθεσή του αυτόν το μέσο για να είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και επειδή σας άκουσα στην αρχή που λέγατε ότι η υποψηφιότητα το απευθύνεται στον λαό.
0: Ο ίδιος το είπε έτσι πριν λίγο στη συνάδελφο. Ναι, όχι. Ήθελα να πω ότι αυτή την τοποθέτηση έκανε πριν από λίγο στη συνάδελφο στο ΜΕΚΑ. Γι' αυτό το έθεσα ως θέμα. Ήταν η τελευταία που κράτησα. Να πω έτσι και δημόσια. Τώρα είσαστε κι εσείς, δεν έχει σημασία. Κάλεσα τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου να είναι εδώ μαζί μας. Μου αρνήθηκε επανειλημμένα αυτή τη βδομάδα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, το λέω και δημοσίως. Δεν επιθυμεί να κάνουμε τη συζήτηση μαζί. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό κάνει τον δημοκρατικό, είναι ανάγκη για τον Δημοκρατικό Συναγερμό να τρέξει λίγο γρηγορότερα, αν θέλετε, τις διαδικασίες, ώστε να ξεκαθαρίσει επί της ουσίας τουλάχιστον ημερομηνίες, πότε τρέχεται, σωκοματικές να δηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι, ώστε να βοηθήσει λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα θέμα το οποίο είχε να απασχολήσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις την ανώτατη ηγεσία του κόμματος. Η ανώτατη ηγεσία συνεδριάζει και σήμερα,
0: σε λίγο έτσι.
2: Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι μπαίνει στην εξίσωση. Σίγουρα όμως από την αρχή δεν είμαστε πολύ μακριά από τα χρονοδιάγραμματα που τίθενταν εξ αρχής. Δηλαδή ότι τέλος του έτους, αρχές του επόμενου περίπου είναι που θα τρέξει αυτή η διαδικασία που θα κρατήσει μερικούς μήνες από την εξαγγελία, την επικύρωση της ημερομηνίας από το πολιτικό γραφείο, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, να στηθούν κάλπες, να διεξαρθεί η διαδικασία και το καθεξής. Οπότε θα είναι περίπου εκεί. Νομίζω ότι η σημασία έχει κυρίως, επαναλαμβάνω, μέσα από τη διαδικασία αυτή να μπορέσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να υπάρξει Συνένεση, ενότητα και σοφροσύνη.
0: Πόσο μπορεί να υπάρχει ενότητα από τη στιγμή που θα υπάρχουν πέραν του ενός υποψήφοι που προέρχονται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό?
2: Κοιτάξτε, το Δημοκρατικό Συναγερμός και η ηγεσία του θα αναλάβει όλον το βάρος που της αναλογεί θεσμικά για να διασφαλίσει την ενότητα. Πέραν αυτού, ο κάθε ένας ο οποίος θέλει να κινηθεί έξω από το πλαίσιο αυτό θα αναλάβει την ευθύνη. Επιπλέον η ενότητα διασφαλίζεται και μέσα από την υπεύθυνη στάση, εφόσον πείσουμε πολιτικά το κάθε μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και ευρύτερα όλη την κοινωνία της Κύπρου, η οποία ασπάζεται έναν ευρύτερο κεντροδεξιό, φιλελεύθερο, ιδεολογικό πρόσημο.
0: Κυρία Κωνσταντίνου, υπάρχει θέμα να συζητηθεί σε σχέση με διαγραφή του κυρίου Νεοφύτου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό? Και το λέω αυτό ως συνέχεια προηγούμενων ενεργειών από άτομα που κινήθηκαν πέρα από τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος, καθαρά γι' αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι νομίζω πρόωρο. Για να υπάρξει οποιαδήποτε, αν θέλετε, επιβολή, ποινή, διαγραφή και ούτω καθεξής, σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, κάποιον στέλεχος να μην υπακούει, αν θέλετε, στην επίσημη γραμμή του κόμματος για κάτι τόσο σημαντικό, και εκεί είναι που θα τεθεί το θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρώ ότι είναι πολύ πρόωρο κάτι τέτοιο, και σε καμία περίπτωση δεν θέλω έτσι να προκαταλάβω τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να κινηθεί ο οποιοσδήποτε.
0: Ναι. Αφήνοντας ανοιχτό, όπως άφησε και ο κύριος Νεοφύτου, το ενδεχόμενο να είναι τελικά υποψήφιος μέσα από την διαδικασία του κόμματος, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω, όπως λέτε και εσείς, προβλήματα.
2: Θα ήταν οπωσδήποτε το πλέον επιθυμητό για όλους όσους ενδιαφέρονται, έτσι.
0: Ναι. Ευχαριστώ. Θα τα δούμε στην πορεία, κυρία Κωνσταντίνου, τα όσα θα ακολουθήσουν. Θα στη μία η ανώτατη ηγεσία. Δεν είστε, γιατί δεν είστε? Είστε από τα στελέχη μέσα. Δεν είστε, δεν θα λάβετε μέρος.
2: Ορίζεται καταστατικά. Ανώτατη ηγεσία είναι ο μικρός πυρήνας των εκλελευμένων συν του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου. Είναι πολύ μικρός αριθμός, αλλά σίγουρα θα συζητηθούν και στο εκτελεστικό γραφείο, και αν παρουσιαστεί και διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη, και στο πολιτικό και ούτω καθεξής.
0: Είναι η ανώτατη ηγεσία που μπορεί να προτείνει και ημερομηνία σε σχέση με τις εκλογές εντός του κομματός?
2: Όχι, είναι το εκτελεστικό γραφείο που μπορεί να υποβάλει εισήγηση προς το πολιτικό γραφείο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Κωνσταντίνου, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Αυτά στο Δημοκρατικό Συναγερμό, στη μία η ώρα συνεδριάζει η ανώτατη ηγεσία. Από τον πρώην κύριο Σαβέροφ Νεοφύτου, νομίζω τοποθετήθηκε Πολάκης, χωρίς να ξεκαθαρίζει επί της ουσίας. Αφήνει ανοιχτό το θέμα αν θα περάσει μέσα από την εκλογική διαδικασία. Εγώ με τα όσα αντιλαμβάνομαι και όση πληροφόρηση έχω από πλευράς του κυρίου Νεοφύτου και όσων συνεργάζονται μαζί του, είναι ότι είτε μέσα από εκλογική διαδικασία είτε εκτός θα είναι υποψήφιος το 28. Αν θέλετε, διαμορφώνοντας και αυτή την ώρα μια εικόνα, κάποιος θα μπορούσε να πει και μια πίεση. Το μεγάλο ερώτημα, εμένα το ρεπορτάζ τώρα πάει αλλού, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα πράξει πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, γιατί εκεί είναι το κλειδί σε σχέση με το αν υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία και τα όσα συζητούνται έντονα τις τελευταίες μέρες να την βοηθήσει να είναι στην Προεδρία της Βουλής και να γίνει περαιτέρω διαβούλευση, να είναι ο πρόεδρος υποψήφιος ο Αβέροφ Νεοφύτου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν η ίδια η κυρία Δημητρίου θα ξεκαθαρίσει τελικώς αν θα είναι υποψήφια, που αυτή η πρόθεση υπάρχει και την αναφέρει συχνά στα στελέχη του κόμματος, πότε θα γίνουν οι τοποθετήσεις, και η στάση επίσης του κυρίου Γιώργου Μπαμπορίδη, που ήταν ξεκάθαρος από την αρχή, αν είναι ο Αβέροφ Νεοφύτου υποψήφιος θα είναι απέναντί του. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξεκίνησε πολύ νωρίς αυτή η εκλογική διαδικασία για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος μέχρι προχθές τόνιζε την αναγκαιότητα να χαμηλώσουν οι τόνοι γιατί έχει προτεραιότητα το Κυπριακό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή την ώρα. Νομίζω δεν ήταν τυχαία και η επιλογή ημερομηνίας από τον ίδιο τον κύριο Νεοφύτου για να τοποθετηθεί, αλλά και η ημερομηνία συνεδρίας σήμερα της ανώτατης ηγεσίας. Θα υπάρξει το ρεπορτάζ, θα σας πω και περισσότερα. Θα τα μάθουμε όλα τις επόμενες ώρες, δεν θα πω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες, για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αν και έχω μια πληροφόρηση ότι πιθανώς ο Δημοκρατικός Συναγερμός να επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους τούτη την ώρα ως διαχείριση κρίσης και να επιστρέψει έτσι στην πορεία με πιο ξεκάθαρες εισηγήσεις. Θα τα δούμε όμως. Αλλάζουν τα δεδομένα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε σήμερα, γιατί συνεχίζεται ο διάλογος για το μεγάλο ζήτημα, το συνταξιοδοτικό.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
14: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
15: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
14: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
15: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι και είναι ανοιχτά όπως είναι στην πολιτική σκηνή, είναι και στα τομέα της εργασίας με τους εταίρους να συζητούν και να συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΟ, κύριος Ανδρέας Μάτσας. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
17: Ελπίζουμε ότι στον συνδικαλισμό θα βρίσκουμε πιο εύκολα λύσεις.
0: Και εμείς το ελπίζουμε γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν, κύριε Μάτσα. Δεν ξέρω αν θα βρείτε και υποψήφιους. Είναι πολλοί πάντως που θέλουν, αν ενδιαφέρεστε, είναι πολλοί που ενδιαφέρονται για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
17: Εντάξει, υποψήφοι πρέπει να διασυνδέονται με ανάλογα ποσοστά ψήφων.
0: Γιατί μην το λέτε.
17: Είναι πολύ πιο... πολύ διάστατο.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή είχε μια συνάντηση που καθορίστηκε εδώ και μέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ρωμήσιο προσωπικό παρουσία και του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών, το έβλεπα, ήμουν μέσα στο στούτιο, έβλεπα ότι ολοκληρώθηκε. Προλάβατε να ενημερωθείτε?
17: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση, αν δεν ήμασταν στο εργατικό συμβουλευτικό.
0: Ναι, γι' αυτό.

0: υπάρχει βελτίωση της στάσης σε σχέση και με τις διεκδικούμενες αυξήσεις και σε ό,τι αφορά την βελτίωση στις κλίμακες εισοχής. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι η πρόταση δεν αφήνει απόλυτα ικανοποιημένη την δική μας την πλευρά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα την αξιολογήσουμε περαιτέρω. Η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια ή στην δυνατότητα των επηρεαζομένων εργαζομένων.
1: Θα συζητηθεί, θα δείτε και αναλυτικά, θα τα μιλήσετε και θα μιλήσουμε και εμείς τις επόμενες μέρες, αλλά κρατάω ότι διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το μισθολογικό, με την έννοια ότι η διαφωνία από πλευράς Υπουργού Οικονομικών είχε τονιστεί πως δεν υπάρχουν χρήματα και δεν συζητούσε καθόλου σε σχέση με αυξήσεις. Τώρα φαίνεται να μπαίνει αυτό στο τραπέζι και να δίδονται κάποια χρήματα, έτσι.
0: Υπάρχει βελτιωμένη πρόταση, ναι, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι θα αξιολογηθεί σε σχέση και με τις αρχικές διεκδικήσεις, αλλά και σε σχέση με τις ανάγκες των ορομήσεων επηρεαζόμενων εργαζομένων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί το γεγονός ότι οι διεκδικήσεις σε σχέση με τις μισθολογικές αυξήσεις αλλά και σε σχέση με την μεταρρύθμιση του συναξιωτικού συστήματος βρίσκονται σε συνάρτηση και με την δυνατότητα που θα πρέπει να δημιουργηθεί για να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να διαχειρίζονται με επάρκεια τις βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες. Οπότε η ποιότητα στην απασχόληση και η αξιοπρέπεια στην ζωή πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συνάστηση με τις δυνατότητες που δημιουργούμε και προς τους εργαζόμενους και προς τους συνταξιούχους για να αμείβονται στην βάση και της δικής τους συνεισφοράς αλλά και σε σχέση με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής.
1: Κύριε Μάτσα, εσέ έκανα μένει μέτρα και το λέω αυτό σε συνάρτηση με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών της

0: επίσημα και τα επακόλουθα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξουν μέτρα στήριξης.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μία αφορά την δυνατότητα και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα ή να επεκταθούν υφιστάμενα μέτρα. Και από την άλλη υπάρχουν και οι μόνιμες ρυθμίσεις, οι οποίες συνδέονται με την δυνατότητα των εργαζομένων να καλύψουν βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες, που διασυνδέονται και σχετίζονται άμεσα με τη συνοχιζόμενη ακρίβεια. Οπότε σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο διασυνδέεται και με την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και με την ουσιαστική βελτίωση των συνταξιοδοτικών δεδομένων. Αλλά παράλληλα έχει να κάνει με την ανάγκη επέκτασης της στήριξης σε σχέση με την μείωση των καταναλωτικών φόρων σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, μια θέση που τίθεται κατ' επανάληψη από την ΣΕΚ. Χρειάζεται επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ σε σχέση με το
0: και σε άλλα
1: ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ναι. Με το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε περίοδο χειμερινή. Δεν ξέρουμε τι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση και με τις κλιματικές αλλαγές, πώς θα είναι ο χειμώνας, οπότε το πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια βασική συνιστόσα η οποία θα πρέπει να προσεγγιστεί με επάρκεια. Οπότε είναι ζητήματα που σίγουρα θα πρέπει να τύχουν διαχείριση σε ό,τι αφορά την δυνατότητα των πολιτών να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, είτε σε σχέση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, είτε σε σχέση με την θέρμανση πλέον των σπιτιών.
0: Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες και μετά θα τοποθετηθούμε. Πώς πήγε σήμερα η συζήτηση, προχωρήσατε επί της ουσίας?
1: Ο χρόνος προχωρά πάντα μπροστά.
0: Ο χρόνος προχωρά, η πίεση υπάρχει σε σχέση και με το πότε θα κατατεθεί. Το ζητούμενο είναι επί της ουσίας αν λαμβάνονται αποφάσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδημούλη. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ανάλογη πρόοδος σε σχέση με τις προδινόμενες ρυθμίσεις. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα είχαμε την δυνατότητα να θέσουμε τις πρώτες θέσεις, προσεγγίσεις μας, προβληματισμούς μας σε σχέση με την ανάγκη βελτίωσης των προτινόμενων αλλαγών. Τίθεται ξεκάθαρα από τη δική μας την πλευρά η αξιακή αρχή της ανάγκης ουσιαστικής βελτίωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην διασφάλιση ότι η μεταρρύθμιση δεν θα επιβαρύνει τις επόμενες γενιές, κάτι το οποίο δυστυχώς διαφαίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρα πλέον. Άρα έχουμε προτείνει ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν υποβοηθητικά, έτσι ώστε να μην κληθούν οι συμβαλλόμενοι εργαζόμενοι και μελλοντικοί συνταξιούχοι να επιφορτιστούν με την χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ακόμα μια φορά ότι για τη ΣΕΚ είναι αυτονόητο ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι συνολική. Είναι ένα ζήτημα το οποίο...
0: Μα αυτά τα είπαμε, κύριε Μάτσα, το ζητούμενο είναι πού πήγαμε σήμερα. Δηλαδή κάναμε ένα βήμα και είπαμε ότι κλειδώνει αυτό, προχωρήσαμε ή όχι. Δεν έχετε να μου πείτε τίποτα.
1: Δεν έχουμε προχωρήσει σε αποφάσεις. Έχουμε θέσει ζητήματα τα οποία θα αξιολογηθούν από την ομάδα των αναλογιστών του Υπουργείου.
0: Δεν είναι γνωστά όμως. Όχι, θέλω λίγο να επιμείνω, γιατί συζητάμε εβδομάδα με εβδομάδα και παρακολουθώ έτσι τι γίνεται με τα όσα αντιλαμβάνομαι σε σχέση με τους αριθμούς. Εσείς παρουσιάζετε προτάσεις και όχι μόνο η ΣΕΚ, όλες οι πλευρές μελετούνται, έρχονται διαφοροποιημένες απαντήσεις ή ο καθένας επιμένει στην πλευρά του και θα πάμε έτσι στη Βουλή?
1: Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί ακροσιγώς από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε η πρόταση. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όσο προχωρούμε προς την πιο ξεκάθαρη αξιολόγηση των δεδομένων, γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη και η δική μας η τοποθέτηση. Άρα είμαστε σε αυτό το στάδιο, δεν έχουν γίνει ολιστικές τοποθετήσεις από το Σύνολο των Κοινωνικών Εταίρων. Συνεχίζεται η συζήτηση έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο στοχευμένη. Θέλω να επαναλάβω όμως ότι για τη ΣΕΚ δεν μπορεί να υπάρξει μεταρρύθμιση αν δεν είναι συνολική, έτσι ώστε

0: να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.
1: Και υπάρχουν συνολική ζητήματα. Εννοείται και τα ταμεία προνοίας μέσα, έτσι, για να καταλάβω. Ωραία. Αυτό με τα ταμεία προνοίας που θα κατατεθεί, αυτό τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι ότι έχει ξεκαθαρίσει. Στην συνέχεια, δεν θα είναι ένα κοινό νομοσχέδιο, αλλά θα είναι στην πορεία. Σας έχει δοθεί οποιαδήποτε ενημέρωση, ένα προκαταρκτικό σχέδιο, ώστε να μπορείτε να συζητάτε παράλληλα?
0: Όχι, γιατί η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στην Τεχνική Επιτροπή. Όσα και έχουμε σχηματοποιήσει συγκεκριμένη εισήγηση, αυτό που ζητάμε είναι, αντιλαμβανόμενοι ότι προφανώς δεν θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι αλλαγές που αφορούν.
1: Ναι, αυτό νομίζω το πλέον το έχουν αποδεχτεί όλες οι πλευράς, ναι, ότι δεν
0: αλλά
1: θα γίνει.
0: Αλλά εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αντιλαμβανόμαστε και αποδεχόμαστε το γεγονός ότι δεν θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις. Ναι. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι η δέσμευση ότι ο δεύτερος πυλώνας θα αποτελεί βασική συνιστόσα της μεταρρύθμισης. Σε διαφορετική περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κίνδυνοι να γίνει διαφοροποίηση μόνο σε σχέση με τον πρώτο πυλώνα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την κοινωνική παρέμβαση του κράτους και να μείνει μετέωρο το θέμα που είναι κομβική σημασία σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, που είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει πραγματική στήριξη στους συνταξιούχους. Σε διαφορετική περίπτωση πάμε μόνο σε ένα κομμάτι της ρύθμισης, άρα δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι αλλαγές και μετά βλέπουμε για τις ρυθμίσεις.
1: Ναι, να ρωτήσω πάνω σε αυτό, υπάρχει δέσμευση από πλευράς, εγώ θα πω Υπουργείου, να μην πω Υπουργού, ότι θα σας δοθεί, γιατί δεν είναι έτοιμα μόνο τη ΣΕΚ. Εγώ αντιλαμβάνομαι με τις συζητήσεις που γίνονται, ότι είναι έτοιμα όλων των πλευρών, εργοδοτών και εργαζομένων.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έτοιμα, είναι σημείο αναφοράς σας.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η δέσμευση ότι θα έχετε κάτι μπροστά σας?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Το που γνωρίζω όμως είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων αντιλαμβάνονται την ανάγκη διασύνδεσης της μεταρρύθμισης και με τον δεύτερο πυλώνα. Αυτό έχει την δική του σημασία και βαρύτητα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα και δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός έναν πυλώνα ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να επιφέρει την επάρκεια στις συντάξεις, κάτι το οποίο είναι πέραν από βέβαιο ότι δεν επιτυχάνεται μόνο με την αναδιαμόρφωση των προνοιών που συνθέτουν την νομοθεσία για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1: Σε σχέση να σας ρωτήσω με τα ποσά, κύριε Μάτσα, των αυξήσεων που δεν θα είναι από την 1η-1η του 27, αλλά θα τα δούμε σταδιακά σε βάθος πενταετίας. Υπάρχει έτσι μια κοινή αποδοχή σε σχέση με τον τρόπο που αποφασίστηκαν?
0: Δεν έχει αποφασιστεί κάτι ούτε
1: ως μα ο Υπουργός μας έλεγε από τόσα, δηλαδή μας τα είπε δημόσια.
0: Δεν υπάρχει κάτι συμφωνημένο, αντιλαμβάνεστε ότι και η προσέγγιση των αναλογιστών είναι τέτοια που αφήνει ανοιχτό το περιθώριο να καταλήξουμε σε ρυθμίσεις οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν πιο κοινά αποδεκτές.
1: Είστε ούτε κοντά σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με την τρόπο που θα γίνονται?
0: Θεωρώ πως έχουμε δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Γιατί ακριβώς υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και χρειάζονται περαιτέρω διασαφηνίσεις.
1: Και ποιο είναι το, αν θέλετε, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που θέλει διευκρινήσεις και μεγαλύτερη συζήτηση?
0: Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η διευκρίνηση, ναι, ως προς το τι ενδεχομένως να κληθούν να καταβάλουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα συνταξιοδοτηθούν εντός της επόμενης πενταετίας σε σχέση με την πιθανή ανάγκη περαιτέρω αυξήσεων των συνεισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1: Αυτό που θα επανεξεταστεί σε 5 χρόνια η απόφαση σημερινή και πιστεύετε ότι θα υπάρχουν αυξήσεις?
0: Διαφαίνεται ότι ενδεχομένως με βάση το τι έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη μας, ενδεχομένως να χρειαστεί να υπάρξουν αυξήσεις. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από τη συνδικαλιστική, θεωρώ, ούτε από την εργοδοτική πλευρά.
1: Θα σας ρωτήσω κάποιος, προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά, αν είναι προς όφελος εμάς των εργαζομένων μία αύξηση σταδιακή, ώστε όχι απλά να εξασφαλίζεται, αλλά να εξασφαλίζεται και ένα καλύτερο μέλλον, αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί?
0: την αύξηση των συνεισφορών.
1: Ναι, αύξηση των συνεισφορών που θα σημαίνει και αύξηση των συντάξεων. Ενώ
0: δυστυχώς η όποια αύξηση των συνεισφορών
1: δεν θα πάει με αύξηση.
0: Ναι. Προφανώς με την ανάγκη στήριξης της προτινόμενης.
1: Άρα δεν θα έχει αυξήσει το συντάξιο σε 5 χρόνια.
0: Δεν δημιουργεί ανταποδοτικό όφελος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μια ουσιαστικά ανακύκλωση των υφιστάμενων.
1: Άρα θα πληρώνω περισσότερο, αλλά δεν θα παίρνω περισσότερο. Απλά το ρωτάω για να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ναι.
0: Αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γι' αυτό που λέμε ότι θα πρέπει οι ρυθμίσεις να είναι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, περιορίζοντας ή αποτρέποντας καλύτερα τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τις επόμενες γενιές συνταξιούχων. Θέλουμε να στηρίξουμε τους υφιστάμενους συνταξιούχους, να στηρίξουμε τους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους ουσιαστικά, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αποτρέψουμε την όποια επιπρόσθετη επιβάρηση στις μελλοντικές γενιές. Επειδή μιλάμε για το συνταξιοδοτικό, αντιλαμβάνεστε ότι βασική συνιστόσα πέρα από τις πρόνοιες της μεταρρύθμισης προκύπτει και μέσα από την ανάγκη βελτίωση των μισθών, άρα να βελτιωθούν οι συνεισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αυξήσουμε την μονάδα που παίρνει, τη συσσόρευση των μονάδων για να έχουμε καλύτερες συντάξεις. Οπότε είναι μια σειρά από ζητήματα, αλλά ας ξεκινήσουμε από την μεταρρύθμιση, προσπαθώντας να ρυθμίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις παραμέτρους, οι οποίες θα λειτουργήσουν επιβραβευτικά προς τους συνταξιούχους μας.
1: Εντάξει, επιβραβευτικά ή αναλογικά. Θα το πότε θα πάει, γιατί νομίζω ότι παίρνω έτσι λίγο ο χρόνος δεν βγαίνει του Υπουργού.
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε θέσει θέσεις, απόψεις, εισηγήσεις, ανά πάσα στιγμή να λειτουργήσουμε υποβοηθητικά στην κατάληξη της διαδικασίας.
1: Πιστεύετε ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορείτε να ανακοινωθεί?
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα και αναπάντητα ερωτηματικά, ακόμα και στο σχεδιασμό από την ίδια την τεχνοκρατική ομάδα, που προφανώς δεν δημιουργεί την δυνατότητα ακόμη για να τεθεί προς συζήτηση στην Βουλή τις επόμενες μέρες.
1: Υπάρχει αυτή η πρόθεση από πλευράς Υπουργείου, κύριε Ματσά, ότι θα το καταθέσει ούτως ή αλλιώς?
0: Η πρόθεση υπήρχε. Διαφορετικά χρόνια.
1: Άλλαξε, βέβαια.
0: Ανατρέπονται, ναι, μέσα από τις πραγματικότητες τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε. Αυτό που έχω πει από την πρώτη στιγμή θα το επαναλάβω. Είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρξει καθυστέρηση όχι στην εφαρμογή, στην κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο συμφωνημένο αυτό που θα τεθεί ενώπιον των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση μέσα από τη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει στη Βουλή.
1: Και σε σχέση με τα μία προνοίας, έτσι για να το δώσουμε, που θέλετε να πάει συνολικά, τουλάχιστον να έχετε κάτι στα χέρια σας πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, έχει καλυφθεί απόσταση? Γιατί ξέρω ότι άρχισε μια παράλληλη συζήτηση. Έχει καλυφθεί κάποια απόσταση της εκδιαμέτρου αντίθετης θέσης των δύο πλευρών?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να κλείσουμε αυτό, γιατί με περιμένουν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τηλεοπτική συζήτηση. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι το γεγονός ότι χωρίς τον δεύτερο πυλώνα δεν μπορούν να υπάρξουν ρυθμίσεις οι οποίες να επιφέρουν την επάρκεια στις συντάξεις. Δίστανται οι απόψεις, ώστε και έχουμε συγκεκριμένη εισήγηση με τα μία προνοία, τα οποία δεν θα επηρεάζουν τα υφιστάμενα τα οποία προκύπτουν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά θα δημιουργηθεί οριζόντιο ταμείο προνοίας, το οποίο θα ενισχύει τις συντάξεις. Είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πλαίσιο να συζητήσουμε την όλη διαδικασία.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Μάτσα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά με συγχωρείτε. Σε σχέση με τα όσα συμφωνήθηκαν, και να σας πω ότι έρχεται και η απόφαση, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, την έχω μπροστά μου, για την συνάντηση που υπήρξε νωρίτερα, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει όλα τα στρώματα και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες σε αυτή την περίοδο των κρίσεων που διανύουμε. Η εκτίμηση δική μου, είπε ο κύριος Κεραυνός μεταξύ άλλων, είναι ότι ως προς κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μέτρα που εφαρμόζουμε και την πολιτική που ασκούμε. Έχουμε ξεπεράσει πολλές άλλες χώρες και η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο όσον αφορά τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Σε σχέση τώρα με την συνάντηση με τους ορομίσθιους, ο κύριος Κυραυνός δεν είπε πολλά δημόσια. Είπε ότι θα γίνεται ένας επικοδομητικός διάλογος και προσπάθεια και της κυβέρνησης είναι να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορομίσθιοι του δημόσιου τομέα. Άρα θα τα εξετάσουν οι ορομίσθιοι και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες μαζί τους για να δούμε πώς τα αξιολογούν. Υπάρχει μια πρόθεση διαφοροποίησης από την αρχική θέση. Και την ίδια ώρα αναμένουμε το νέο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση των συνεπειών από την ακρίβεια των τιμών των καυσίμων και του αυξανόμενου πληθωρισμού. Επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, 30 το μήνα, την Τετάρτη. Ναι, την Τετάρτη. Μέτρα στοχευμένα, όπως διαμηνεί το Υπουργείο Οικονομικό. Και εκεί που δεν μπορούν να γίνουν στοχευμένα, θα αφορούν όλο τον κόσμο, ώστε να μην μείνει κανείς εκτός. Αυτά είναι σε εξέλιξη και βεβαίως είναι σε εξέλιξη, δεν έχω κάτι καινούριο να σας πω, σε σχέση με την συνάντηση στο Δημοκρατικό Συναγερμό της Ανώτατης Ηγεσίας. Και έχω ακόμη ένα να σας πω που επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει συνέχεια. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ανακοίνωσε σήμερα τους συνεργάτες του σε συγκεκριμένα θέματα και το λέω ότι έχει ενδιαφέρον με την έννοια πως πήρε τρεις πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη και βρίσκονται στο πλευρό του αυτή την ώρα. Και έχει σημασία γιατί πρώτος στο πλευρό του Νικόλα Παπαδόπουλου τούτη την ώρα είναι ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου. Και αυτό το λέω γιατί σε σχέση με την διαφωνία του Δημοκρατικού Κόμματος με τον νυν Υπουργό Οικονομικό, σε σχέση με την συνέχεια των εργασιών GSI, ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο τέος Υπουργός Ενέργειας, ήταν στο πλευρό και είχαν τις ίδιες θέσεις με τον κύριο Παπαδόπουλο και αυτό ίσως στέλνει το δικό του μήνυμα. Κοινωνική πρόνοια στο πλευρό του Νικόλα Παπαδόπουλου, η πρώην Υφυπουργός Πρόνοιας, η κυρία Μαριλένα Ευαγγέλου, Ζαχαρίας Πουτσουρής, νομικός σε ευρωπαϊκά θέματα, και Γιάννης Παναγιώτου, τέος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη συνταξιοδοτική πολιτική. Άρα θα βρεθεί ξανά στη συζήτηση για το συνταξιοδοτικό ο κύριος Παναγιώτου και κρατήστε το γιατί γνωρίζει αρκετά επί του θέματος. Και Φάνης Τρίφωνος, θέος Γενικός Διευθυντής Υφυπουργείου Τουρισμού και πρώην Διευθυντής Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι μια ομάδα που γνωρίζει καλά τα αντικείμενα της. Ήταν στη μία πλευρά, τώρα βρίσκεται απέναντι στη συζήτηση και ενισχύει τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο έναντι, αν θέλετε, αυτή την ώρα και με στελέχη της του Υπουργικού, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Εφραίμ Γεωργίου, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Οριάννα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Ήταν καλό το Σαββατοκυριακό το δικό σας, γιατί το δικό μας είχε αναταράξεις από πλευράς Αβέροφ Νεοφύτου και Δημοκρατικού Συναγερμού.
2: Εμάς ήταν πολύ πιο ήρεμο, πολύ πιο ωραίο.
1: Μέχρι να αρχίσει έτσι
2: η Ελλάδα. Ναι. Σήμερα παίζει η Κύπρος, έχουμε πραγματάκια, αλλά πιο ήρεμα σε σχέση με το δικό σας.
1: Ναι, πότε επαναρχίζετε έτσι, μπαίνετε στη ρουτίνα σας?
2: Έχουμε άλλες δύο εβδομάδες.
1: Έχετε και τώρα κόπασε λίγο και το ζήτημα με τους διαιτητές. Μέχρι να επανέλθει, μέχρι να σφυρίσει, ναι, ξανά, έτσι.
2: Ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έχω μια ερώτηση για σένα.
1: Α, ωραία. Ξεκινήσαμε και εσύ. Πες, είμαι έτοιμη.
2: Το εάν θα κατεβεί ο Αβέροφ Νεοφύτου.
1: Ενός εκατομμυρίου, πες μου, ναι.
2: Πώς το εκλαμβάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Εντάξει, ωραία. Δημόσια. Θα σου πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον, φαντάζομαι, τώρα σου λέω τη δική μου ανάλυση παρακολουθώντας το πολιτικό ρεπορτάζ, έτσι.
2: Ναι.
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον φαντάζομαι παρακολουθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που δημόσια δεν αναφέρει και λέει ότι είναι πολύ νωρίς για τις προεδρικές του 28, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια, έτσι γίνονται ενέργειες και από πλευράς του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη για να επαναδιεκδικήσει. Δημόσια δεν το είπε, αλλά όλα αυτό δείχνουν και εκεί πηγαίνουμε. Άρα, όσο πιο, τώρα είναι θέμα, όσο πιο πολύ υποψήφοι από πλευράς, δεν θα πω Δημοκρατικού Συναγερμού, από το χώρο της δεξιάς είναι υποψήφοι και της κεντροδεξιάς, τόσο μεγαλύτερα θα είναι ίσως τα προβλήματα για ορισμένους, ίσως ευνοήσει κάποιους άλλους. Φαντάζομαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολουθεί με ενδιαφέρον και αναλύει και τα ποσοστά, πώς μοιράζονται και αν τελικά είναι αυτός ο ευνοούμενος σε τυχόν δύο ή τριών υποψηφιών από το χώρο της κεντροδεξιάς. Αυτά μπορούσα να πω δημοσίως.
2: Μάλιστα.
1: Παρακολουθεί με ενδιαφέρον όμως, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η απάντηση είναι και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με την παράσταση νίκης. Δηλαδή ποιος είναι πιο αγαπητός τούτη την ώρα προς τον κόσμο και ποιος μπορεί να κερδίσει ποιον. Άρα γίνονται και αντιστοιχίες. Αυτό μελετούν και στα κόμματα αριθμούς. Θα είναι, νομίζω θα είναι οι εκλογές που θα μετρήσουν έτσι πολύ. Θα τα βάλουν κάτω μια και δύο και τρεις φορές. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον. Οι επόμενες μέρες έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στο χώρο της κεντροδεξιάς. Καλή συνέχεια, δίνουμε πάσα για διαφημίσεις και σου δίνουμε μικρόφωνο. Να σε καλά, σε χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ για εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Εγώ κάπου εδώ παραδίδω το μικρόφωνο στον Εφραίμ Γεωργιού για την όλη την αθλητική σας ενημέρωση. Ελλάδα χθες, σήμερα Εθνική Κύπρου με όλα τα νεότερα. Και εμείς σίγουρα θα έχουμε νεότερα αύριο στις 12 και 10. Καλό απόγευμα.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Τοπικές νεφώσεις φέρνουν μεμονωμένες βροχές σε καταιγίδα, κυρίως σε δυτικά, ορεινά, εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Οι θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99.

0: X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
6: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή On-Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Από εμένα τον Εφραίμ Γεωργίου. Εκπομπή ο Νέα Review. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2 για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Όπως πάντα μαζί μας είναι και το Fetch με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι και άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή από το App Store ή τον Google Play.

Να πω επίσης ότι ο Sport FM 95 σε συνεργασία με την ΚΟΠ σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε δωρεάν εισιτήρια για τους δύο εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Κύπρου που θα έχουμε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου απέναντι στην Αρμενία και τη Δεύτερα 5 Οκτωβρίου απέναντι στην Λετωνία. Για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο των αγώνων της Εθνικής μας, στέλνετε στο 2950 τον αγώνα για τον οποίο ενδιαφέρεστε, το όνομα τεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου, τα ονόματα και τα στοιχεία των τυχερών θα αποσταλούν στην ΚΟΠ από την οποία και θα παραλάβετε στο email σας τα εισιτήρια. Να πάω απλά ότι αύριο θα γίνουν οι κληρώσεις, ως εκ τούτου όσοι επιθυμείτε να μπείτε στην σχετική κλήρωση μπορείτε να στείλετε σήμερα τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε θλίψη στο κυπριακό μπάσκετ. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παλάλας, μια από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές μορφές του αθλήματος στη χώρα μας, σε ηλικία 68 ετών. Τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένεια των κλειπώντος εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Λουίς Δημητρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της Ομοσπονδίας, η ΑΕΛΟ, Κεραυνός και όλος ο καλαθοσφαιρικός κόσμος στην Κύπρο. Ο Δημήτρης Παλάλας είχε γεννηθεί στη Λέμεσο το 1958. Συνέδεσε το όνομά του με τη μεγάλη ΑΕΛ των δεκαετιών του 70 και του 80, φορώντας τη φανέλα της από το 73 μέχρι το 88. Στην καριέρα του είχε κατακτήσει 14 τίτλους, εκ των οποίων τα 8 ήταν πρωταθλήματα με την ΑΕΛ, ενώ το 79 είχε αναδειχθεί κορυφαίος καλαθοσφαιριστής της χρονιάς από την ΕΑΚ, όντας παράλληλα ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Ήταν ο πρώτος τεχνικός στην ιστορία της γυναικείας ομάδας μπάσκετ της ΑΕΛ, οδηγώντας την μάλιστα στην κατάκτηση του πρώτου της τίτλου, ενώ υπηρέτησε το άθλημα και εκτός παρκέ, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ, όσο και ως αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το κυπριακό μπάσκετ από κάθε πόστο, αθλητής, προπονητής, παράγοντας, και γενικότερα ήταν ένα από τα ονόματα που δίπλα από το κυπριακό μπάσκετ θα βρίσκεται πάντα εκεί. Αιωνία η μνήμη του. Αυτό έχουμε να πούμε, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.

0: Φυσικά αυτό που ξεχωρίζει κατά τη χθεσινή ημέρα στα του ποδοσφαίρου ήταν η μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας με 0-1 στο Augsburg και προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο θα έλεγα, ήταν μια εμφάνιση με μεγάλη αμυντική συνέπεια, με υπομονή, με αποτελεσματικότητα και όταν της παρουσιάστηκε η ευκαιρία η Ελλάδα πανηγύρισε τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Γερμανία με 0-1. Οι γηπεδούχοι είχαν ξεκάθαρα την πρωτοβουλία, είχαν την κατοχή για μεγάλο διάστημα. Όμως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βοήθησε τους ποδοσφαιριστές του και ουσιαστικά κατάφεραν να περιορίσουν τους κινδύνους μπροστά από την εστία του Ντζολάκη και παρέμεινε απειλητική όταν έβρισκε χώρους. Οι αλλαγές στο δεύτερο μέρος είχαν δώσει και μια νέα πνοή με τον Γουρπέλη να πετυχαίνει στο 73 το τέρμα που έκρινε και την αναμέτρηση. Αν πάμε να δούμε λίγο τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν και την απόδοση που είχαν, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. Ο Ντζολάκης, Κέρβερος, έβγαζε με άνεση φάσεις που δεν ήταν και τόσο εύκολες. Ο Μαυροπάνος ήταν βράχος, ήταν αψεγάδιαστος τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, το θυμάμαι έτσι, να παίρνει την μπουκιά από το στόμα των αντιπάλων. Ο Ρέτσος δίπλα του άξιος συμπαραστάτης, ο Ανδρούτσος έτρεχε πάνω κάτω μηχανάκι, επέστρεψε στην εθνική και λες και ήταν μέλος της εδώ και καιρό και σταθερά. Ο Τσιμίκας το καλό του εαυτό, ο Παυλίδης έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον ξέρουμε εδώ και χρόνια, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Κουρμπέλης και τι δεν άκουσε στην πραγματικότητα τις τελευταίες μέρες. Μετά την πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Σερβία ήρθε αυτή τη φορά από τον πάγκο για να δέσει το κέντρο της Ελλάδας και έδωσε για ένα ασυνήθιστο δώρο για τον ίδιο σκόραρε. Από εκεί και πέρα για τον Τζόλι δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Για τον Καρέτσα τις δυνατότητες του τις ξέρουν όλοι. Υπάρχει και ένα τρομερό highlight με μια τρίπλα του Καρέτσα. Γενικότερα η Ελλάδα ήταν άψογη και αψεγάδιαστη. Από εκεί και πέρα αν δούμε και πώς αντιμετώπισαν αυτήν την ήττα ή την νίκη της Ελλάδας καλύτερα ή την ήττα της Γερμανίας ο τύπος, ο εχώριος εκεί στη Γερμανία, η Sport 1 έγραψε ότι τον ντεμπούτο του Κλοπ είχε πικρή κατάληξη, Sky Sports Γερμανίας ότι η Γερμανία υπέστη την πρώτη της ήττα από την καθοδήγηση του Jürgen Klopp δεχόμενη ένα άτυχο αυτογκόλ από τον Kimmich, αυτό ήταν ιδιαίτερα μετριοπαθές από το Sky Sports. Το BBC αναφέρθηκε πως η αναμονή του Jürgen Klopp για την πρώτη του νίκη ως προπονητής της Γερμανίας συνεχίστηκε καθώς η ομάδα του υπέστη απρόσμενη ήττα εντός έδρας από την Ελλάδα για το Nations League. Ο Guardian έγραψε μια τεράστια νίκη για την Ελλάδα, μια εξαιρετικά απογοητευτική βραδιά για τους Γερμανούς. Η L'Equipe έδωσε το στίγμα της λέγοντας πως ήταν ένα τέλειο χτύπημα με στιβαρή άμυνα και στοχευμένη επίθεση. Η Ελλάδα εξέπληξε τη Γερμανία. Η Γκαζέτα Ντελοσπόρ, η Ελλάδα χτύπησε στο σπίτι του Κλοπ και χάλασε τον ντεπούτο του. Η Kronzeitung, οι Έλληνες πανηγυρίζουν. Ο Κλοπ υφίσταται την πρώτη του ήττα. Μπλικ, η Γερμανία χάνει από την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ισπανική ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ, μια σκληρή ήττα για τη Γερμανία του Κλοπ. Και η Μάρκα, ούτε ο Κλοπ καταφέρει να βάλει τη Γερμανία σε τροχιά επιτυχίας. Κάπως έτσι είδαν το όλο θέμα τα ξένα μέσα. Και πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριο γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα.

0: Βολιβιανός θρήνος ονομάζεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Ίσως θα ταιριάζει περισσότερα γερμανικός θρήνος σήμερα, μιας και στην πραγματικότητα στη Γερμανία αντιμετωπίζουν την ήττα. Δεν την πήραν και τόσο ψύχρεμα. Ωστόσο τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε στη γραμμή τον καλό συνάδελφο τον Λουί Νικολάου. Λουί, σε χαιρετώ.
1: Καλό μεσημέρι, FM. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έτοιμη είναι... αρχικά πριν πάμε στην Κύπρο, θέλω το σχόλιο σου για χθες, για την Ελλάδα.
1: Το είδαμε, το έδειχνε σε όλες τις πλατείες εδώ, ήταν τα δύο παιχνίδια εκείνη την ώρα, Νορβηγία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ελλάδα. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Εκπληκτικό και είναι εκπληκτική και η προοπτική που έχει αυτή η ομάδα.
0: Είναι τεράστια η προοπτική της με τους παίχτες που έχει.
1: Τα παιχνίδια που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Ιωάννη Ιωάννη.
0: Νομίζω ότι... ναι, το ταλέντο είναι το ένα, το γεγονός ότι έχει μια εντυπωσιακή φουρνιά η Ελλάδα είναι το άλλο, αλλά και το ότι έχει στον πάγκο ένα έμπειρο προπονητή, νομίζω ότι παίζει το ρόλο του, έστω και στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι, είναι χωρισμένοι ακόμα και σε στρατόπεδα, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει ή μάλλον ξέρω ότι πρέπει να κάνει ο Ιβάν για να είναι αρκετό, αλλά απ' την άλλη, αν υπολογίσεις, κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία. Κέρδισε για πρώτη φορά την Αγγλία. Βλέπεις τα αποτελέσματα ότι έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ναι, ήρθαν κάποιες ήττες, ναι, ήρθαν κάποια στραβά. Όμως, δεν ξέρω, ίσως να είναι λίγο υπερβολικός ο κόσμος στην Ελλάδα. Ίσως.
1: Και δεν έζησαν και εδώ οι Γερμανοί, ζήσαμε στην Κύπρο, κυρίως στην Ευρώπη, το πώς εμφανίζονταν οι ομάδες του ή η ομάδα του. Οπότε είναι και εκεί που δεν ξέρουν, επειδή δεν ξέρουν ότι ένας πιστός προπονητής προσεκτικής του, κάτι που ξέρεις πολύ το λένε στις εθνικές, ότι κάποιος θα έκανε την ομάδα, πρέπει να παίζει και στην εθνική του, αλλά αν ξέρει κάποιος καλά από αυτά τα εθνικά, είπαμε είναι ο Ιβάνοβιτς, και ας ελπίσουμε ότι θα κεφαλοποιηθεί αυτή τη στιγμή και θα πάρει την πρωτιά.
0: Εντάξει, όταν ξεκινάς με δύο νίκες με τον τρόπο που έχει ξεκινήσει, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και η δεύτερη θέση μοιάζει να είναι κοντά. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μην...
1: Αλλά μην ξεχνάς και ότι έγινε με την Αγγλία, κέρδισε 0-1, μετά ήρθε η Αγγλία στο πιο ψαγμένη στο ΆΚΑ, κέρδισε, δεν πήγε καλά με Σκωτία και Δανία στην επόμενη διοργάνωση. Αυτές οι νίκες καμιά φορά είναι και επικίνδυνες για τη συνέχεια, αλλά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στα δικά μας. Πάμε. Το δεύτερο αγώνα μας για το Nations League στη γάμα κατηγορία δίνουμε απόψε η ώρα 7 στη Ρίγα. Πώς είναι το κλίμα?
1: Μια χαρά είναι το κλίμα. Εντάξει, ήταν απογοήτευση, επικράτησε απογοήτευση στο ταξίδι από το Μαυροβουνίο στη Ρίγα, από το Ιμπατ Κόρυπτα στη Ρίγα, αλλά νομίζω χθες πήγαμε και τους ποδοσφαιριστές, έχουν γυρίσει σελίδα και θέλουν απέναντι ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, θέλουν να πάρουν την νίκη και να ξεκινήσουν έτσι, να παίρνουν και αυτοί τους βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να φύγεις με 0 βαθμούς από αυτό το ταξίδι. Έχουμε και εμείς αρκετό ταλέντο, αναλογικά δηλαδή, με τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλό. Κυρίως από τη μέση και κάτω, γιατί έχουμε κάποιους τραυματισμούς στα center back, είμαστε πάρα πολύ ταλαντούχοι και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε ανάμεσα σε μια ομάδα που περισσότερο αμήνεται παρά επιθέσεις.
0: Από τη μέση και μπροστά ενός.
1: Ναι, και κάτω.
0: Ναι.
1: Αντίφορο τα επιθέσεις.
0: Θέλεις να είναι κάτι. Okay, το δέχομαι, το κρατώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και το ντεμπούτο του Edwards ήταν θετικό. Σε καλή κατάσταση δείξαν να βρίσκονται και άλλοι ποδοσφαιριστές εκεί μπροστά. Όντως έχουμε το ταλέντο. Ποιο είναι το σημείο που θεωρείς ότι θα κρίνει το παιχνίδι σήμερα?
1: Η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει να μπούμε πολύ καλύτερα από την πήγαμε στο προηγούμενο μάτι. Ναι, δεν είναι το πιο εύκολο. Δεν ήξεραμε το προηγούμενο, αλλά είχαμε λίγο λίγο νοστρά, δεν περάσαμε πάσες, δεν νομίζω όμως θα είναι διαφορετικό, γιατί ήταν από τον Μαθηδίδη, γιατί ο Μάντιος κάποιοι παίκτες τώρα γνωρίζουν ένα στον άλλο, προσπαθούν να να διαμαντιστούν με το παιχνίδι του ο ένας του άλλου. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το πρώτο 90 λεπτό που έπαιξαν. Σε παράδειγμα, ο Έντουαρτ τον είδαμε να κάνει αυτά που μπορεί. Το ένα τέταρτο τον είδαμε σωστικά να είναι αυτό που, που περιμέναμε. Οπότε πιστεύω ότι θα δούμε και, άλλο, και άλλα πράγματα, καλύτερα πράγματα απόψε.
0: Είναι και διαφορά όμως δυναμικότητας των, των αντιπάλων. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με το...
1: Δεν είναι τόσο καλή, δεν είναι τόσο εντύπωση. Είχαν κάποιες πολύ εντύπωση από τους παίκτες μας προβούνι και αυτό ήταν το, το θέμα μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω αν βάλεις στη ζή...
1: Δεν μας βοήθησε πολύ και ο διαιτητής, το άφησε στη δύναμη το μάτς, εκεί υπερτερούσαν οι, οι μας προβούνι.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε δράμα ο
0: διαιτητής. Ναι. Εντάξει, το βλέπει συχνά πυκνά να παίζουν λίγο έδρα.
1: Δεν, δεν
0: νομίζω όμως ότι εκεί, εκεί κρίθηκε. Νομίζω ότι καθαρά.
1: Το λέω καθαρά σε διαφορά ότι δεν μπορούσαν κάποια όμω για παράδειγμα να σφυριχτούν, κάποια ναι. άλλα φάουλ να σφυριχτούν, κάποια τσίτια να δουν. Ήταν λίγο διαφορετικός ο τρόπος ναι. που προσεγγίζει. Αλλά δεν ήταν αδός που είχαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Την νοοτροπία που έδειξαν οι παίχτες στο γήπεδο, πώς την. Πώς την βλέπεις εσύ?
1: Όλα καλά, δηλαδή και μετά το 1-1 αντεδράσαν, είχα την ευκαιρία ο ίδιος πριν μας βάλουν το δεύτερο γκολ, μετά χάσαμε και τις δικές μας ευκαιρίες, με τον Άγγελο στο φινάλε βγήκε φαγιά, μπορούσαμε για κάτι καλύτερο. Φάνηκε ότι το Μαυρονίο δεν ξέρει να μείνετε τόσο καλά. Όταν πήραν την μπάλα ήταν λίγο πίσω λεμπρικυμία, αλλά νομίζω ότι εδώ απόψε ο Νιώα μου ξέρει να μείνεται και θα είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι και είναι και πολύ ψηλή ομάδα, το έλεγα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, όταν προηγηθήκαμε στο σκορ υπάρχει και αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, να τραβηχτούμε ακόμη πιο πίσω, να προσπαθήσουμε να το προστατέψουμε κλπ. Κλπ. Βλέπουμε σιγά σιγά βήματα αλλαγής της νοοτροπίας και αλήθεια είναι ότι βγαίνει και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές ότι μπορεί και να είμαστε στην καλύτερη φάση που ήμασταν τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια σαν εθνή. Σαν εθνή.
1: Είναι εξαιρετικό και το κλίμα μεταξύ μας. Δηλαδή όλοι κάθονται με όλους, όλοι αστεύουν όλους. Δεν έχω ξαναρθεί με την ίδια ομάδα αποστολή, αλλά στην σύγκριση με τις ομάδες που έχω ταξιδέψει σχεδόν με όλες, πάντα υπάρχουν κάποιοι που είναι εξαιρετικοί. Μαζί γυναίκα και τα λοιπά, εδώ δεν βλέπεις κάτι τέτοιο πράγμα. Ήταν σχεδόν όλα τα παιδιά να κάθονται με όλα τα παιδιά σε διαφορετικά διαστήματα, κάτι που είναι πολύ θετικό.
0: Ναι, ασφάλως. Θες να κάνεις μια πρόβλεψη εντεκάδας?
1: Εντάξει, νομίζω δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Ο Τσάρουλα ίσως τον δούμε δεξιά στη θέση του Σίκη και να μείνουν οι ανομαλεκτήρες είναι υγιείς, γιατί είχε ένα θεματάκι στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο και δεν πάρει τη θέση του Πηλέας. Πιστεύω το αμυντικό δίδυμο δεν αλλάζει γιατί ο Σωτηρίου είναι ύψος και ο Νικόλας Παναγιώτου είναι δυνατός στο, στο ψηλό παιχνίδι. Ο Παπιάνο εννοείται ότι είναι έναν αντικατάστατο στην ποιότητα που έχει ο υπροβημένος Βραζιλιάνος. Στο κέντρο Παναγιώτης Ανδρέου Κάστανος σίγουρα και ο Έκτορ νομίζω θα είναι γιατί και αυτό είναι πολύ ψηλό παιδί και μπράβο ότι είχε και στα center back αλλά και στα στιμένες μπάλες. Ο Έντουαρτς νομίζω είναι αυτό που είδαμε δεν βγαίνει. Ο Τζονίς δεν βγαίνει, ο Πίτσας είναι μοναχικός καβαλάρης που λες και εσύ, που είσαι και εσύ πλέον. Οπότε κάπως έτσι, εκτός και αν δούμε κάποια αναλχημία, δηλαδή να θελήσει ο coach να χωρέσει και τον Λοΐζο στο παιχνίδι και να κάνει κάτι, να πάει λίγο και πίσω τον Κάστανο. Αλλά δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή επιτυχία στη συνέχεια μας.
0: Και ελπίζουμε ότι απόψε θα έχουμε έτσι, ή μάλλον καλύτερα αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα κλιπάκι από τον Λούι Νικολάου να περιγράφει τα γκολ της Εθνικής Κύπρου. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Λούι.
1: Καλή συνέχεια, φίλε, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά είχαμε και από τον Λουί Νικολάου, τον απεσταλμένο του σταθμού μας στην Ρήγα για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την εθνική Λετωνίας. Και θα κλείσω με αυτό που είπε ο κύριος Μάντσιος. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι στον Όμιλο, αν θέλουμε να λέμε πως έχουμε μεγαλώσει ως ομάδα, αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσουμε. Συνυπογράφω, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Μάντσιος, και θα αναμένουμε ότι σήμερα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα φορέσει το καλό του κουστούμι και θα πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους. Κλείνουμε με ένα τραγουδάκι, I'm shipping up to Boston. Αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε εδώ στο Sport FM 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο

0: Είναι ο Λαΐφης. Ίσως γίνουν 2 με 3 αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Απόστολο Μάντζιο. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Το απόγευμα επαναρχίζουν οι προπονήσεις στο Ηλίας Πούλος. Εκεί θα βρίσκεται και ο Γιώργος Βίχτορος, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει μικροπρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο. Με την κατάστασή του πάντως να αξιολογείται, παραμένει εκτός Whiting. Η Ομόνοια ήθελε τον Βίχτορος και ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στους πράσινους. Είναι ένας παίχτης με μεγάλη προοπτική. Η ομάδα έχει ποιότητα για να καλύψει το κενό του, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας Λοΐζος Μωυσέος. Όπως είπε, δεν αναμένεται να γίνει άλλη κίνηση ενίσχυσης. Το Σάββατο θα διεξαχθεί το φιλικό κόντρα στον Ερμή. Αύριο επαναρχίζουν οι προπονήσεις στην ΑΕΚ. Αγωνιστικά λεπτά πήρε στο χθεσινό φιλικό ο Σαμπορίτ. Προφυλάχθηκαν οι Μπάγιτς και Τσακών. Όπως και ο Πάνκοφ, όπου αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δάχτυλο του ποδιού. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο για το ΑΠΟΕΛ. Το Σάββατο, χωρίς θεατές στο φιλικό με την Κράσαβα, ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο. Για πρώτη φορά διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μαντσίνι. Επάνωδο στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟ, αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση θα κάνει ο Κορέια. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίχτες του Απόλλωνα, διαθέσιμοι με την επανέναρξη αναμένεται να είναι οι Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Πιθανότητες για να προλάβει έχει ο Γκασπάρ, παραμένουν εκτός οι Ανδρέου και Σπόλιαριτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν η Αλμέιδα και Μίλος Αβλεβιτς. Αντίθετα, θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο ο Ζόκε. Στην Ανόρθωση, στόχος είναι να παρουσιαστεί βελτιωμένη η ομάδα με την επανέναρξη. Αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η δουλειά στον Άρη με την ομάδα να δίνει νέο φιλικό του Σάββατο κόντρα στην Ρήγα. Έτοιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι Χραλάμπους και Λέλε. Φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώρισσα θα δώσει η Ομόνοια 29 Μαΐου την ερχόμενη Πέμπτη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου. Μετά τη Μακάμπι Τελαβίβ και η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ είναι σε επαφές με την Κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου τα παιχνίδια της για το Euro Cup να φιλοξενούνται είτε στη Λεμεσό είτε στη Λευκοσία και όχι στο Βελιγράδι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ Κύπρος και μία από τις εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Με την ομάδα της Λεμεσού κατέκτησε συνολικά 8 πρωταθλήματα ενώ στην καριέρα του πανηγύρισε 14 τίτλους. Υπηρέτησε το άθλημα ως προπονητής και διοικητικός παράγοντας ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΑΕΛ, η ΚΟΚ, ο ΚΟΑ, η ΚΟΕ και άλλες ομάδες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με ανεβασμένη ψυχολογία επιστρέφει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεών της στο Nations League. Η προσοχή έχει στραφεί στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Στην Ολλανδία με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Χάκπο από τη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Βέλγιο, Γαλλία και Τουρκία, Ιταλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία, Ουκρανία και στις 9:45 Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Σουηδία, Πολωνία. Για τον όμιλο της Κύπρου στις 7 η ώρα Αρμενία, Μαυροβούνιο. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
13: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Sport FM 95 εκπομπή Pressing. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στην ζούγκλα.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι, το τραγούδι λέει. Απλά με κάνω μετάφραση για όσους δεν ξέρουν αγγλικά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλό μεσημέρι, Μάρι Βαστίνετε.
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλά, καλά. Άλλος ακόμη, έτσι.
1: Εντός της εβδομάδας θα επιστρέψει σε κάποιο πρόγραμμα προπονήσεων. Περιμένουμε να ενισχυθεί η ομάδα μέχρι τις 5
0: και θα έρθει τύπος να παίξει από την πρώτη μέρα ή να θέλει να παναφορά ένα τοπικό πρόγραμμα.
1: Παίχτες κορυφαίου επίπεδου προσαρμόζονται γλυόρα.
0: Θα τον ακούσουμε, θα πάρω μια γεύση από Λουί Νικολάου. Έτσι λίγες ώρες πριν από την σέντρα του αγώνα της εθνικής μας. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για να μην ξεχάσω, ίσως να έχετε ακούσει από το πρωί εν όψη των δύο επόμενων αγώνων που θα είναι εντός έδρας της εθνικής μας, έχουμε να ζήσουμε διπλές προσκλήσεις και για τον αγώνα με την Αρμενία και για τον αγώνα με την Λετσονία, και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Το ένα είναι την Παρασκευή που έρχεται, 2 του μήνα, το άλλο είναι Δευτέρα,
1: 5 Οκτωβρίου,
0: στις 7 και τα 2 βολεύουν οι ώρες, η αλήθεια είναι προσφέρονται. Οπότε σε συνεργασία με την ΚΟΠ, όπως πριν από κάθε παιχνίδι της εθνικής μας, εντός έδρας σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Όμως θα χρειαστεί έτσι να αναφερώσει λίγη ώρα για να στείλετε το μήνυμα με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, ονοματεπώνυμο. Mm-hmm. Ηλεκτρονική διεύθυνση, email δηλαδή, και κάρτα φιλάθλου, αριθμό κάρτας φιλάθλου. Ούτως ώστε με το που θα κερδίσετε να μπορούμε να στείλουμε η Ομοσπονδία ουσιαστικά από την ΚΟΠ θα λάβετε το email με το εισιτήριό σας.
1: Στο
0: 2950. Θέλουμε την, καταρχάς το παιχνίδι που προτιμάτε. Αν θέλετε στείλτε και για τα δύο παιχνίδια, αλλά πρέπει να το διευκρινίσετε. Κύπρος Αρμενία και Κύπρος Λετσονία, όνομα επίθετων, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κάρτας φιλάθλου.
1: Και αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Αύριο 10 εισιτήρια. Α, εμείς θα κληρώσουμε 20 εισιτήρια.
0: 10 εισιτήρια
1: για το πρώτο και 10 εισιτήρια για το δεύτερο.
0: Οπότε μπορεί να μην χρειαστεί καν να γίνει κλήρωση. Αν και εφόσον θέλετε να πάτε, στείλτε το μήνυμά σας με τα στοιχεία που είπαμε.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gigabit PS Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι έξτρα, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
0: 2950 επίσης, οτιδήποτε θέλετε να στείλετε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε. Φαντάζομαι θα αποτελέσει, βλέπω και από τα πρώτα μηνύματα, βασικό θέμα συζήτησης η Εθνική Ελλάδος με τη χθεσινή της νίκη, και όχι μόνο, γενικότερα για το hype που υπάρχει γύρω από τα παιδιά του Ιβάν.
1: Δικαιολογημένο το hype.
0: Ναι, 100%.
1: Μετά από τέτοια νίκη, ιστορική κιόλας.
0: Εντάξει, υπήρχαν και πριν από τα παιχνίδια αυτά με τη Σερβία και την Γερμανία. Ακόμη και μετά την νίκη της Αγγλίας πριν 1-2 χρόνια. Ακόμη και όταν είχαμε την αποτυχία του προηγούμενου προκριματικού για το Μουντιάλ. Το hype γύρω από τον κάθε παίχτη ξεχωριστά υπήρχε στο κλαμπ. Στα κλαμπ, στις ομάδες που έπαιζαν ή που πλέον παίζουν. Περισσότεροι πήραν και σπουδαίες μεταγραφές. Και εντάξει, έρχεσαι πλέον με άλλη αυτοεπίθεση και άλλη ψυχολογία και στην εθνική ομάδα. Το να είσαι ο Τζιόλης και να είσαι ο καλύτερος παίχτης, ξέρω, της Κλαμπρούς είναι ένα. Το να πηγαίνεις ως ένας βασικός παίχτης της καλύτερης ομάδας της Αγγλίας και μία από τις δύο-τρεις καλύτερες στον κόσμο, δηλαδή είσαι στο πιο ψηλό επίπεδο, δεν υπάρχει πιο πάνω από αυτό, παίζεις με άλλο mindset.
1: Και παρόμοια, εκτός από τον Τζιόλη, δηλαδή ο Καρέτσας. Είναι αρκετά ανεβασμένος. Ο Ανδρούτσος του Όφη, νομίζω από τους παίχτες που κέρδισε η Εθνική Ελλάδος. Πριν ακόμη σημαντικό είναι το ότι κερδίζει κιόλας παίχτες μέσα από τα παιχνίδια της. Ο Τζολάκης.
0: Απίστευτος ειδικά χθες. Εντάξει, με η Σερβία δεν είχε τόση πολύ δουλειά να κάνει. Έκανε μια-δυο σημαντικές αποκρούσεις, αλλά χθες όντως όπου χρειάστηκε ήταν εξαιρετικός. Εντάξει, Μαυροπάνος, Ρέτσος με αυτήν τη σειρά, αλλά και ο Ζήδημο πραγματικά ήταν χθες συγκλονιστική. Δεν ξέρω αν χάσανε κάποιες μονομαχίες εναέριες ή ένας εναντίον ενός, ήταν φοβερή.
1: Κάπου διάβαζα 76% των μονομαχιών.
0: Ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο.
1: Γενικά η
0: ακερδισμένα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτών των σταριστικών που. Εντάξει, το ΔΕΗ από τι 10 μονομαχίε να κερδίσει 7,5, σχεδόν 8. Εξηγεί για κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι και την εικόνα, αλλά και το αποτέλεσμα. Εντάξει, για μένα κορυφαίο συνολικά στα δύο παιχνίδια και με Σερβία και με Γερμανία, άσχετα αν σκοράνει όχι χθες. Ο Κουρπέλης πραγματικά έκανε δύο φοβερές εμφανίσεις. Ναι. Και μπράβο του παιδιού. Φυσικά δεν στέρισε κανένα. Για ποιον να πεις ότι στέρισε, να πεις για τον Γκαρέτσα, για τον Τζόλι, για τον Παυλίδη, ο οποίος πέραν από ένα μεγάλο σκόρερ βγάζει και αυτή την ηγετική φυσιονομία. Ο Ντετέι που. Η Ισπάνια και ποτέ δεν θυμάμαι εθνική Ελλάδος να έχει παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά. Μακάρι, τους, μακάρι να είναι καλά, υγιής.
1: Το θέμα είναι να έχουν και διάρκεια, όπως είπε ο Γιωβάνοβιτς, ότι ακόμη δεν κέρδισαν τότε τίποτε. Τόσο άλλως η στόχη είναι ξεκάθαρη, το ότι θέλουν να προκριθούν και να αποδώσουν και καλά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
0: Να ξαναπροκριθούν πρώτα. Ναι. Κοίταξε, αυτό που αν συνεχίσει έτσι μπορεί να διασφαλίσει ότι θα είναι στον γκρουπ το δυνατό όταν θα έρθει η ώρα της κλήρωσης. Που είναι, θα είναι πάρα πολλά σημαντική λεπτομέρεια τώρα σε έναν γκρουπ που να είσαι δυνατή. Που την άποψη είναι ότι θεωρητικά αποφεύγεις ομάδες όπως ξέρω Ισπανία, Αγγλία. Βασικά όλες τις μεγάλες. Είναι 10-12 ομάδες που θα είναι επικεφαλής στα γκρουπ. Αυτές τις αποφεύγεις. Θα είσαι ισχυρή.
1: Και κάνουν και σημαντικό βήμα γι' αυτό. Οι δύο νίκες, 6 βαθμοί στα πρώτα δύο παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν. Συν του ότι εκτός, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αν δεν τερμαζεί στις πρώτες δύο θέσεις, υπάρχει και το καλύτερη τρίτη που έκανε πάρα πολύ σημαντικό βήμα για μια από τούτες τις καλύτερες τρίτες.
0: Ναι, ναι, οι δύο από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες. Ναι. Δηλαδή θα είναι απίθανο, ως πάντως σχεδόν απίθανο, δεν ξέρω. Τα σενάρια πια μπορεί να είναι, αλλά θα είναι σχεδόν απιθανόν. Και να ξεπέζει και ένα παιχνίδι με την Ολλανδία το επόμενο. Με Ολλανδία και Σερβία, τα δύο.
1: Ολλανδία-Γερμανία,
0: ναι, συντούμπαν και τα δύο. Mm-hmm. Παρεπιπτόντουσαν και τα δύο sold out εννοείται. Διάζω τώρα πριν μερικά λεπτά ότι έχει 100.000 άτομα περιμένουν. Ναι. Γραμμή online για να πάρουν εισιτήριο. Ακόμη και να μην χάσει. Εντάξει, με νίκη πλέον υπάρχει επιστροφή, αλλά ακόμη και να μην χάσει από την Ολλανδία, η οποία είναι εγώ αυτήν την στιγμή τουλάχιστον είναι καλύτερη ομάδα από την Γερμανία. Φάνηκε και στο μεταξύ του παιχνίδι, έστω και αν δεν κέρδισαν. Ή μάλλον ισοφάρισαν και στις καθυστερήσεις η Ολλανδία την Γερμανία. Αλλά το σημαντικότερο και δεν νομίζω η μεγαλύτερη εικόνα είναι αυτή, ότι υπάρχει μια εθνική ομάδα η οποία ανεξάρτητα θα τερματίσει πρώτη, δεύτερη. Έχει μια εθνική ομάδα η οποία για τα επόμενα πολλά χρόνια με το ταλέντο που έχει, ξέρει ότι θα είναι εκεί.
1: Με μεγάλη προοπτική και λόγω του υλικού και για το τακτικό όμως κομμάτι. Δηλαδή πιστώνεται και στο Γιωβάνοβιτς το πώς προσέγγισε το παιχνίδι χθες.
0: 100%. Και τα δύο παιχνίδια, αλλά το χθες είναι εντάξει ένα ιδιαίτερο παιχνίδι μέσα στη Γερμανία που δεν κέρδισες ποτέ ως εθνική, ναι, Ελλάδος. Και με αφορμή τον αφορά σου στον Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος μας λέει, Γιώργος Κυπερούντα, ότι πρέπει να δώσουν το Sport FM υποχρεωτική να δει αυτό το τσιγκαλά δύο εβδομάδες, ακόμα αποκαλεί το δάσκαλο Νιβάλ Καρβέλα. Πόσο βλάσιμος. Εντάξει ρε φίλε, ο Καρβέλας είναι το παρατσούκλιν του Ιβάν.
1: Με χιούμορ.
0: Ναι, με χιούμορ. Ο Καρβέλας τι έχει δηλαδή, ως κονέ κατάλαβα. Να παίξει τον κόλ του Κουρπέλη απέναντι στον Παπαντζή Κλοπ, παρακαλώ. Είπαμε ρε 750 μου να πω μια μπελάρα, αλλά έπνιξε το μωρό. Παπαντζή, ο Κλοπ. Τι μάθαμε αυτόν τον Σαββατοκυριακό, ο Ιβάν είναι καλύτερος από τον Κλοπ και ο Κλοπ είναι καλύτερος από τον Μπεπ. Άρα, πού καταλήγουμε, Γιώργο. Ο φίλος ο Μιχάλης έστειλε ένα στοιχείο στα Κύπρος Αρμενία, Κύπρος Λετωνία, email του,
1: ναι,
0: κάρτα φιλάθλου,
1: 29.50.
0: Ωραίος. Και ο φίλος ο Κυριάκος το ίδιο. Μάλιστα. Για την δική μας εθνική που θα τα πούμε σε λίγο μετά τις 2.30, θα πάμε μέχρι τη Λετωνία να συναντήσουμε τον Λου, γι' αυτό δεν είπαμε κάτι πιο συγκεκριμένο, και αργότερα θα έχουμε μαζί μας και Μαριβάς
1: Σαμουρσταδίδη να μας πει την άποψή του για τα παιχνίδια μέχρι στιγμής και της Εθνικής Ελλάδος και για το πώς βλέπει την Εθνική Κύπρου, πώς ήταν το προάθλημα μέχρι στιγμής, 4 πρώτες αγωνιστικές. Θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Μπορεί να παίξει εθνική 4 παιχνίδια με βασικό τον Παυλίδη, ή να το πω αντίθετα, μπορεί να μην ξεκινήσει σε κάποιο, λέει ο φίλος, το 451.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα.
1: Για τον Παυλίτη, ότι είναι πολύ σημαντική συνεισφορά του, όπως το
0: αντιλαμβάνομαι. Δεν νομίζω να ξεκινήσει στα 4.
1: Μπορεί να μην σκοράρε, αλλά.
0: Δεν νομίζω να ξεκινήσει στα 4. Όχι ότι δεν είναι ικανός, δεν είναι καλός. Αλλά εντάξει, νομίζω να θέλει και ο Εβάν, ξέρω, 4 μηνύτια τώρα να τον φορτώσει, ενώ υπάρχουν και άλλες επιλογές. Θα δούμε, θα δούμε. Κάτι που δεν είπαμε στο ξεκίνημα, αλλά εντάξει, από το πρωί και στα δελτία ειδήσεων που συνυπεύθυνε και στην εκπομπή της Στέλλας, που λίγη ώρα πριν βγήκε η δυσάρεστη είδηση του χαμού ενός από των κορυφαίων παιχτών, όχι μόνο της γενιάς του γενικότερα, αλλά και ως άνθρωπος του μπάσκετ, ήταν και θα είναι δηλαδή η αναφορά, θα είναι εκεί πάντα στην ιστορία του κυπριακού μπάσκετ και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Παλάλας
1: έφυγε σήμερα
0: από την ζωή. Όσοι ασχολούνται ελάχιστα με τον μπάσκετ ξέρουν. Αυτοί που ασχολούνται λίγο περισσότερο ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και αν είσαι τζαελίστας, τότε ξέρεις ότι πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος είναι συνώνυμος, συνώνυμο το όνομά του και θα μείνει συνώνυμο με το άθλημα του μπάσκετ στην ΑΕΛ. Και όχι μόνο, συλληπιτήρια στην οικογένεια, όλοι. Το Γιώργο και την υπόλοιπη, την ευρύτερη οικογένεια. Εγώ γνωρίζω και αρκετά μέλη έτσι από την ευρύτερη οικογένεια. Συλληπιτήρια σε όλους. Η μνήμη του σίγουρα

0: Σαν αιώνια θα μείνει εκεί, γραμμένη στα βιβλία της ιστορίας του μπάσκετ, του κυπριακού μπάσκετ και όχι μόνο.
1: Γιατί ήταν μια από τις εμβληματικές μορφές και της ΑΕΛ, του αθλητισμού γενικότερα. Συλληπιτήρια, ξανά και αιωνία του η μνήμη.
0: Ο Πεπ έχει 20 τρόπια με αστέρι στην Αγγλία, νίκαν έναν, asking for a friend, relegation time is here. Μαζί είναι την μπάσα, δεν το είπαμε. Είχε μια ιδέα άνοιμα, ρε, τώρα δεν ήξερω.
1: Πάει καλά.
0: Πάει καλά.
1: Πάει καλά.
0: Τι εννοείς πάει καλά?
1: Έχουμε κάποιες απαντήσεις.
0: Πες μας πρώτα.
1: Ναι,
0: περί τίνος πρόκειται.
1: Sport FM 95-24 Sports, το account στο Instagram. Μπορείτε να δείτε το story με την δική σας έτσι ευκαιρία να απαντήσετε στο ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ποινή της Manchester City μετά τα όσα προέκυψαν τις προηγούμενες μέρες.
0: Ποια πιστεύετε? Νομίζω περισσότεροι θα γράψουν ποια θέλουν.
1: Ναι, θέλουν να είναι. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, περισσότερο. Φίλος ο Γρηγόρης έστειλε και μήνυμα. Πώς λέγεται το βάωμα στα αγγλικά?
0: Το
1: βάωμα.
0: Το βάωμα.
1: Το κλείσιμο.
0: Α, το κλείσιμο. Πού κολλά?
1: Η ποινή της City.
0: Πώς λέγεται το βάωμα? Εντάξει. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς την τελική έκβαση. Καταρχάς, το πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα τελειώσει πριν το τέλος της τρέχουσας περίοδου, θα τελειώσει μετά το τέλος της χρονιάς, θα πάρει ακόμη ένα-δυο χρόνια με την έφεση, την ανακοίνωση. Είμαστε ακόμη, δεν είμαστε καθόλου κοντά.
1: Περιμένουμε ότι θα αργήσει όμως.
0: 100%. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω, επειδή δεν υπάρχει και προηγούμενο, από τη μια όσα προηγούμενα παρόμοιες περιπτώσεις υπήρχαν, ήταν και πολύ λιγότερες οι υποθέσεις, αλλά κυρίως οι υπόλοιπες ομάδες, όπως ήταν η Everton, όπως ήταν η Nottingham Forest, η Wigan, η Chelsea, αυτές δήλωσαν παραδοχή. Οι κατηγορές τελειώνουν τα πράγματα, παιδιά. Ναι, παραδεχόμαστε, συγγνώμη, να απολογούμαστε. Οκ, πάμε σε δίκη να βγάλουμε την απόφαση. Η City μέχρι και σήμερα δεν παραδέχεται τίποτα. Δηλώνει ακόμη και σήμερα αθωά, οπότε αντιλαμβάνεσαι. Είναι κάτι που και αυτόν λειτουργήσε εις βάρος της, το ότι δεν συνεργάστηκε με τις αρχές και ούτε παραδέχτηκε ενοχή. Οπότε είναι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό που δεν ξαναχάμε ποτέ στην ιστορία της Premier League.
1: Από ό,τι αρκετά καταλάβει. Ερωτηματικά, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν ξέρω αν μπορείς να απαντήσεις σε κάποιο αυτά.
0: Όπως, πριν μου πεις, ναι. Συγγνώμη, να ακούσουμε αυτό για 12 δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Πες μου τώρα.
1: Πέρα από την ποινή που περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι, που νομίζω είναι το κύριο θέμα, το πώς θα το χειριστεί η Premier League. Αν η ποινή αυτή είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή θα παραμείνουν οι ιδιοκτήτες της City εκεί?
0: Οι ιδιοκτήτες της City δεν νομίζω να τους επιληθεί μια τέτοια ποινή που να πούν «ΟΚ, σηκώνομαστε να φύγουμε». Όχι όπως το ερμηνεύω, επειδή δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι.

0: μόνο 40, 50, 60, δεν ξέρω, που να κινδυνεύσει ή ακόμη και να υποβιβαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Να βγει η απόφαση ότι υποβιβάζεστε. Αποφάση ότι παίρνουμε πίσω τα τρόπια σας και τα δίνουμε της United, τα δίνουμε της Liverpool ή ξέρω τελικών του FA Cup το δίνουμε στην Α και την Β ομάδα, το θεωρώ πολύ ακραίο.
1: Okay.
0: Δεν έχουμε ξανά έναν προηγούμενο. Εγώ σου λέω έτσι, η διέστησή μου, η πρόβλεψή μου παραπάνω.
1: Ναι. Πάλι, δεύτερο ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Επειδή προκύπτουν αντιδράσεις και από τους οπαδούς,

0: ομάδες οι οποίες έχασαν είσοδόν τους στο Champions League, πιδερμάησαν, ξέρω, στην πέμπτη θέση. Ομάδες ακόμη που υβάστηκαν και θεωρούν ότι θα έπρεπε ή μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι με 50 βαθμούς αφαίρεση βαθμών η City. Άρα θα ήταν αυτή η δεύτερη κατηγορία και εμείς πρώτοι. Τώρα όλες αυτές οι ομάδες προσπαθούν να τα βάλουν κάτω, να βγάλουν μια κοινή γραμμή για να δουν αν θα κινηθούν και πώς θα κινηθούν νομικά κατά τη City, τη Premier League ή άλλων αρχών ποδοσφαιρικών τη χώρα. Και αντιλαμβάνεσαι, μιλούν για πάρα πολλά λεφτά. Εκατοντάδες εκατομμύρια που είχε έσοδα η City όλα αυτά τα χρόνια, την επίμαχη περίοδο φυσικά, που ήταν στο 18, νομίζω μέχρι το 18 ήταν. Άρα ναι, είναι και αυτή μια παράμετρος.
1: Άρα θα εγκλωβιστούν μέσα σε έναν τέτοιο κομμάτι, το θέλω να πω. Ότι να πάμε σε δικαστικές διαμάχες ή κάθε ομάδα να διεκδικά το
0: ναι, ή θα πας μαζί ως έναν σύνολο να τα διεκδικήσουν ή θα το κάνουν μέσω της Premier League. Αλλά για την ώρα είναι εκκρεμή να μάθουμε το πιο σημαντικό, που είναι η ποινή. Κοιτάξτε, το καλύτερο για όλους θα ήταν να ανακοινωθεί σήμερα, να έχει η City ένα χ χρονικών περιθώριων μπροστά της να κάνει την έφεση, να εξεταστεί η έφεση και ξέρω εγώ μέχρι τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη, τον Φεβράρη να ξέρουμε όλοι ποια είναι η ποινή, ούτως ώστε να ξέρουν οι υπόλοιπες 19 ομάδες ότι η ποινή της City είναι αυτή. Δεν μπορεί να έρθει να πιάει το πρωτάθλημα ή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα εισιτήριων του Champions League που δεδομένων και να έρθει στον Ιούνιο και να πει τελικά αφαιρούμε τις 30 βαθμούς. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουν οι ομάδες τι διεκδικούν μέσα στη χρονιά. Αλλά αυτό μου μοιάζει έως και σενάριο επιστημονικής φαντασίας να τρέξουν όλα τόσο γρήγορα και σε 2, 3, 4, 5 μήνες από τώρα να έχουμε την τελική απόφαση. Υπάρχει, τουλάχιστον αυτό λένε τα ρεπορτάζ στην Αγγλία, μια σκέψη η Αγγλική Ομοσπονδία, η Premier League, συγγνώμη. Ενώ γνωρίζει την αποφασή και λέγεται ότι δημοσιοποιήθηκε, την πήρε,
1: κοινοποιήθηκε,
0: μπράβο, ευχαριστώ, κοινοποιήθηκε και στη City. Mm-hmm. Και υπογράψα στην συμφωνία
1: εμπιστευτικότητας
0: να μην βγει ούτε από την μηλαβρά, ούτε από την άλλη, οτιδήποτε. Οπότε λέγεται ότι υπάρχει ποινή, στο γραφείο της City ξέρουν την ποινή τους. Και δεν θα επικοινωνηθεί, δεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι να δικαιώσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Που για μένα είναι το χειρότερο σενάριο. Να καρτερνά δικαιώσει το πρωτάθλημα ενώ ξέρει την ποινή. Να την ανακοινώσει τον Ιούνι. Να ξεκινήσει η διαδικασία τη έφεση. Να περάσει αλλού χρόνο. Δεν ήξερα. Μπερδεμένα τα πράγματα γενικώ. Πάμε σε διάλειμμα. Ήρθαν και αρκετά μηνύματα. Μπορείτε και στο Instagram με Μαριβάς.
1: Ναι.
0: Να μα γράψετε.
1: 95-24 Sports. Να δώσετε τη δική σα απάντηση, τη δική σα πρόβλεψη.
0: Τη δική σα ποινή. Τιμωρήστε τη City, τιμωρήστε τον απατιώνα Γκαρτιόλα που χαρακτηρίζει και ο Σάββας. Φίλε Βιολάρη, όταν σας έλεγα πόσο Γκαρτιόλα είναι απατιώνας, με χλεβάζετε, ευχαριστώ. Σάββα, ακόμα χλεβάζωσα για το συγκεκριμένο. Όχι γενικά, για το συγκεκριμένο. Αν θεωρείς τον Γκαρτιόλα απατιώνα, ναι. Πάμε σε
1: break
0: και επιστρέφουμε με Λουί Νικολάου.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
3: Δεύτερη αγωνιστική στο Nations League. Λετωνία-Κύπρος στις 7 σε Rika 1 και Rika HD. Άλλες 4 αναμετρήσεις στα κανάλια Cinda Vision Sports. Αρμενία-Μαυροβούνιο στις 7 και στις 9.45 Σουηδία-Πολωνία, Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Αβέροφ, η υποψηφιότητά μου απευθύνεται στον κυπριακό λαό. Απαντά στις αντιδράσεις για την εξαγγελία του. Τονίζει πως διεκδικεί την Προεδρία της Δημοκρατίας, όχι του DC. Η Τουρκία επιδιώκει την ολοκλήρωση της κατάληψης της Κύπρου, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Δύο ακόμη σωροί εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίμιας. Στους 17 οι νεκροί και στους 11 οι αγνοούμενοι. Νεκρός από κατάδυση στην Αγία Νάπα 63χρονος δίτης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάχη για τη Σέγγεν, θετική η τεχνική αξιολόγηση της Κύπρου. Αποκαλύψεις της Καθημερινής για τις επαφές στην Ολλανδία και εξασφάλιση στήριξης. Καθοριστικός Οκτώβριος για το ηλεκτρικό καλώδιο. Η Καθημερινή αποκαλύπτει το πλαίσιο Ελλάδας-Γαλλίας, η επανέναρξη των ερευνών από Κάσο μέχρι Κύπρο. Νέα αύξηση στα καύσιμα στην Κύπρο. 2 σεντ πάνω η βενζίνη, 3 το πετρέλαιο κίνησης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Τοπικές νεφώσεις φέρνουν μεμονωμένες βροχές σε καταιγίδα, κυρίως σε δυτικά, ορεινά, εσωτερικό και νότιο ανάπτυξη.

0: ανατολικά. Οι θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρυδικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
1: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε. Προλάβαση. 29-50, αν θέλετε να πάτε να δείτε έναν ή και τους δύο εντός έδρας αγώνες που θα δώσει η Κύπρος στις επόμενες μέρες. Ο ένας είναι την Παρασκευή στις 7, ΓΑΣΥΠΗ και οι δύο αγώνες με την Αρμενία. Η Δευτέρα, 5 του μήνα, ΓΑΣΥΠΗ στις 7 με την Λετσονία. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 29-50 με την ένδειξη, αν θέλετε, και τα δύο παιχνίδια, Κύπρος-Αρμενία και Κύπρος-Λετσονία. Αν σας βολεύει ένα από τα δύο παιχνίδια, επιλέξτε ποιο θέλετε. Σίγουρα θέλουμε όμως το email σας και κάρτα φιλάθλου. Ούτως ώστε με το που θα κερδίσετε, αν χρειαστεί να γίνει κλήρωση, επειδή έχουμε και πάρα πολλές προσκλήσεις να δώσουμε, να σας σταλεί απευθείας στο email με το εισιτήριο, για να μην χρειάζεται να σας πιάνουμε τηλέφωνο, και παίρνουμε το email σου, και λάθος, και παίρνουμε την κάρτα φιλάθλου σου. Οπότε είναι για πρακτικούς λόγους που σας ζητάμε τα στοιχεία αυτά. Μάρι Βάς.
1: Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη βραδιά για την εθνική μας ομάδα σε σχέση με το πώς κλείσε το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Είναι μαζί μας ο ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή, κύριος Λουίζος.
0: Ειδικός, σε ποια θέματα ειδικός?
1: Για την πορεία τώρα της εθνικής ομάδας.
0: Α, ναι. Ναι, τι έχεις να απαντήσεις για αυτά που συζητάμε τώρα με την Μάρι Βάς?
2: Ότι είμαι ειδικός.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου προηγήθηκε. Είτε αυτά που λέγαμε το τελευταίο ένα λεπτό.
2: Πριν να πω τίποτε, να πω στο χιουμορ, να συλληπιθώ και εγώ την οικογένεια Μπαλάλα και τον φίλο μου τον Γιώργο, συγκεκριμένα για την απώλεια του πατέρα του. Χάνει τον μπάσκετ μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ο κύριος Μπαλάλας ερχόταν στα εφηβικά, το θυμάμαι, και δεν είχαν παιχνίδι και πάντα με τις συμβολές του προς όλους μας. Έρχεται και φιβούλευαν και εμάς, που είμαστε στην άλλη ομάδα. Οπότε να συλληπιθώ την οικογένεια και από εδώ. Τι θα πω τώρα?
1: Ότι είσαι ο ειδικός για την εθνική Κύπρο.
2: Είναι αλήθεια εδώ. Πλέον ναι, αναλαμβάνω.
1: Όχι, επειδή ο Ανδρέας, απλά για ξέρεις, τώρα που έφυγες, ανέλαβε τον ρόλο σου, Λουί μου.
0: Τι εννοείς?
1: Έχει κάτι ηρωνικά, η φάκια που και που.
0: Λοιπόν, προσπαθώ να καλύψω το κενό σου, όχι επάξια, αλλά ως ένα βαθμό, έτσι, μια πινελιά.
1: Για να καταλάβεις, είπε για σένα πριν ότι να δυσκολευτεί να παίξει κανονικό παιχνίδι. Να μπει στις προγονήσεις, είπε. Τώρα που να επιστρέψει να μπει αμέσως. Και εγώ υποστήριξα ότι θα μπει αμέσως.
0: Και ευτυχώς γράφονται οι εκπομπές σε κασέτα. Μπορεί να τις ζητήσεις, να την ακούσεις.
1: Πλάγια, ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι.
2: Όποιος πάρκεψε να θέλει να ακούσει ένα εκπομπή εν τριώρη.
0: Ναι. Είσαστε σε φάση να ετοιμάζεστε για γήπεδο ή είναι νωρίς ακόμα?
2: Ναι, δεν είναι νωρίς. Θα φύγουμε γύρω στις 5 παρά για να πάμε στο γήπεδο. 7 η Σέντρα, είμαστε στην πόλη της Ρίγας και τη βλέπουμε για τελευταία φορά, προτελευταία να δούμε. Αν θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι και υπόψη μετά το μάτσο. Ελπίζουμε να κερδίσουμε, να είμαστε ορεξάτοι, να κάνουμε και κάτι μετά το μάτσο.
1: Σημαντικό να κερδίσουμε.
2: Έχω μια-δυο εκκρεμότητες.
0: Εκκρεμότητες τι?
2: Είναι σημαντικό, ναι. Για να πάω κάπου, ένα-δύο τόπους.
0: Ένα-δύο τόπους, μάλιστα.
2: Απλά έχω και την εκπομπή, κατά τη στιγμή μου, ενώ πρωί είμαι πάντα λίγο επιφυλακτικός.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως αύριο, τι ώρα πετάτε?
2: Απόγευμα.
0: Α, απόγευμα πετάτε.
1: Μια χαρά.
2: Θα πάει η βόλτα η ομάδα στο κέντρο της πόλης και μετά θα αποχωρήσουμε.
0: Δύσκολο, εντάξει, ρε Λουί, μην πειράζει, ρε φίλε. Εντάξει. Άντεξ. 24 ώρες εμείς, να έρθεις πίσω. Ναι.
2: Έχω εντυπωσία την Τετάρτη.
1: Μπράβο. Θυμάται. Θέλω να μας πεις όμως για την εικόνα που έχεις για την εθνική ομάδα. Γιατί σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα για βαθμολογικής άποψης.
2: Πολύ καλή ομάδα το Μαυροβουνίο, ενώ μπορεί να είναι χαμηλά στο ranking, μπορεί να μην έχει καν καλό κατασπούδιο προαθλήμα, αλλά είσαι εξαιρετικές μονάδες και νομίζω ότι το παιχνίδι υπόψη δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι του Μαυροβουνίου. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και ήταν πολύ καλή εμφάνιση μας στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω απόψε να πρέπει να πιάσουμε λίγο παραπάνω μπάλα, να κάνουμε παιχνίδι. Το είπε και λίγο με τρόπο ο coach ότι πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και έτσι. Και νομίζω ότι ίσως ζουν μια πιο επιθετική εθνική άποψη να διεκδικήσει έτσι το διπλό.
0: Mm-hmm. Επιθετική, πιο επιθετική ως προς την νοοτροπία ή μπορεί ξεκινά από τα πρόσωπα, από την ενδεκάδα. Πέ μου.
2: Εγώ να σου πω ότι πιστεύω ότι να προσπαθήσει να βάλει ο Λοΐζος στην ενδεκάδα. Χωρίς να φύγει κάτι άλλο από τους επιθετικούς.
1: Στη θέση δηλαδή.
2: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να φύγει. Το ερώτημα θα έφευγα εύκολα τον Έκτορ, αλλά για να βάλω λέει ζωγιά των σκεπτικών, αλλά εψηλόν παιδί με Έκτορ και πολλά ψηλή λετονή.
0: Εντάξει, νομίζω να από την αρχή του αγώνα να πάει σε μια τόσο
1: επιθετική
0: προσέγγιση. Ναι, ναι, ναι, full επιθετική. Να αφαιρέσεις half για να βάλεις extreme. Ξέρω.
2: Ναι. Να το δούμε. Να γίνει ο Κάστανος λίγο πιο αμυντικό γενής.
1: Να παίξει ο Λοΐζος.
0: Να παίξει ο Μάρκου Ζεκάρη ή ο Λοΐζος Ζεκάρη.
1: Ένας που
0: ζει. Ή και ο Τζονής. Οκ, οκ.
2: Μπορεί και ο Τζονής, αλλά ένιξε ο Μάρκους μετά που εξεμπλόκαρε λίγο. Έδειξε πραγματικά απίστευτη ποιότητα. Είναι και ο Λοΐζος σε καλή κατάσταση. Και ο Τζονής ήταν ο μόνος που διακρίθηκε στο πρώτο μικρό. Άρα έχει ένα πονοκέφαλο. Ο Βάσκε ευχάριστος τον Γιώργος.
1: Ο Τσάρουλα που έκανε και αυτό στο... τον τεπούτο του.
2: Ο Τσάρουλα ήταν καλός επιθετικά, αλλά στην άμυνα είχε κάποιες αδυναμίες. Έκαμε το πέναλτι. Η δεύτερη, η παγιά, η πρώτη στο δεύτερο δοκάρι που είχε το δεύτερο γκολ ήταν, έπρεπε να είναι εκεί. Είναι πολύ καλός επιθετικά, ήταν συνέχεια ξεμαρκάριστος, δημιουργούσε. Νομίζω θα παίξει σε την ουσική, αν σκεφτούμε ότι θα θέλουμε να είμαστε πιο επιθετικογενείς. Αλλά έκαμε ιδιαίτερη μία στο ύψος του το coach των Λετωνών. Οπότε δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσει το μάτς.
1: Εντάξει, παιδί που πρέπει να κερδίσουμε. Να επιστρέψουμε πίσω με τριούντο. Παίζει κιόλα το Μαυροβούνιο με την Αρμενία, άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το αποτέλεσμα από εκείνο το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Η Ρίγα πώς είναι, σου άρεσε, γυρίσατε, δεν είσαι τώρα να
2: βγει. Ναι, όπως είπε ο Λένον.
0: Ο Λένον. Τι είπε ο Λένον.
2: Σεξι φούτπολ, σεξι γκρουπ.
0: Α, ναι, νομίζω να πει κάτι που είναι συγκεκριμένο για την Ρίγα, λέω εγώ.
2: Όχι, είναι
0: σεξι σίτσι. Ναι, ωραία, ωραία πολύ. Ωραία, ωραία πολύ, ωραία χώρα γενικότερα.
2: Νομίζω η χαρακτηρισμός που έχει διδάνει τούτος. Λίγο μου την είδα.
0: Σεξι τάουν, σεξι σίτσι.
2: Σεξι τάουν.
0: Κάποτε ήταν λεμεσός. Κάποτε λέω, ήταν λεμεσό. Νομίζω ότι δεν ποτέ, αλλά πιο με ρωτήσει γιατί, ούτε εγώ ξέρω πώς και γιατί, πριν 30 χρόνια παραπάνω, 33-32, κάπου εκεί, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, για κάποιο λόγο, για ένα διάστημα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν ξέρω, ο παπάς μου ήταν πρέσβης της Λετωνίας στην Κύπρο. Με ρώτησε, δεν ξέρω
1: σοβαρά.
0: Γιατί. Εγώ μωρό, θυμούμαι, είχαμε έξω το σπίτι μας σημεία της Λετωνίας, ο κυράν του παπά, κατέβαση σημεία, γίνεται. Ρεζιλίκια έχουμε σήμερα τη Λετωνία έξω στο σπίτι μας. Και είχαν και πράσινα νούμερα. Τώρα που το σκέφτηκα, ξέρω τι σου μεγαλώσαμε. Να πει γιατί, πώς ευρεθήκε να μπρέζει τη Λετωνία. Δύο ανύποπτο.
2: Ωραία, καμιά τηλεφωνική.
0: Ναι, ναι. Ήρθαν κάτι μηνύματα. Δεν έχω ιδέα. Ενώ εντάξει, είμαι σίγουρο ότι κάποια είναι ειρωνικά, περιπαικτικά κτλ. Αλλά δεν ξέρω, ούτε είδα. Αλλά έτσι έναν τυχαίο παιδιά, τι έγινε το Super Cup στην Ελλάδα, αν πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Χάσαμε στον ημιτελικό με μπάζερ Μπίτσερ το ΣΜΑΝ.
0: Ναι, από τον ΠΑΟΚ.
2: Λίγο και από τον ΠΑΟΚ και κέρδισε ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Ήταν πλήρης Ολυμπιακός. Εκτός από Μιλουτίνοφ ήταν όλοι οι άλλοι.
0: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, φύλαξε παίχτες. Πέρα από τους τραυματίες, προφύλαξε κάποιους.
2: Όχι, τους τραυματίες. Όχι, δεν μιλώ για τους παίχτες. Ήταν όλα στη θέση τους, όπως. Όπως τα φύγαμε στους τελικούς.
1: Εντάξει.
0: Όποιος καταλάβει, δεν καταλάβει. Μην σε καταλάβει. Ευχαριστήρια
2: σε όλους για ακόμα φορά. Μπορείτε να δείτε την τελευταία φάση, Ανδρέα, μας έτσι θα καταλάβεις.
0: Ωραία, φίλε, μπορείς να δω μια φάση για να καταλάβω τι είναι σε όλο το παιχνίδι. Να μας τα πει ο Γιο, φαντάζομαι, να μας τα πει ο Big Gio.
2: Σίγουρα, ο Big Gio να ξεκινήσει τώρα στο WhatsApp να θέλει. Αλλά με ξένα το Super Cup τώρα, με λέμε, είναι ένα... Δεν θα σχολείω το Super Cup. Πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καν, πήγε στην Αυστραλία. Ενώ υπάρχουν και σοβαρά πράγματα. Έχει η Ευρωλίγκα την Bet Gamers και είναι.
1: Ο φίλος 939 λέει εδώ να σε ρωτήσουμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός λέει έκανε 60 εκατομμύρια budget στο μπάσκετ για να παίζουμε τελικό με τον ΠΑΟΚ. Το μήνυμα του.
2: Εντάξει, ρε σκιά, δεν είστε. Ενώ ασχολήσουμε με μπάσκετ πριν 6 χρόνια, βλέπετε το φανατικά που ήταν 3 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Απολαύσετε το, ψηλόν το βίβλο.
0: Ναι, επίραξε το φίλο μας.
2: Να βάζει ανάποδα, ρε.
1: Ναι.
2: Έφυλε ούλοι τώρα ένα αρνητική, ρε. Έχαν μια νύχτα αρνητική, δηλαδή. Και έχει ψηλόν μπάτσο, δεν μπορεί να χάνει.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να σε πειράξουν και λίγο, ρε φίλε. Εντάξει, και εσύ, μεν το παίρνεις. Πειράγματα, ωραία τα πειράγματα.
2: Μα 60 εκατομμύρια, ρε φίλε. Τα 30 ήταν τραυματίες.
1: Πέμας λίγο και για τις μεταγραφές που είχαμε σήμερα ο Ολυμπιακός. 40χρονος.
2: Είχαμε Ολυμπιακός.
1: Μεταγραφές.
2: Α, τον Ντάνστον.
1: Ναι.
2: Ναι, ήταν πρώην παίχτης του ο Ντάνστον, πολύ έμπειρος.
0: Πρώην παίχτης τελεία ή πρώην παίχτης κάποιου.
1: Πρώην παίχτης του είπε.
2: Πρώην παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Α,
2: ήταν σε ομάδες τρίτος, σέντερ, αναπληρωματικός εκεί επάλετ και έδωσε την ΕΦΕΣ πολλά χρόνια. Δεν ήξερα τι σκεφτεί ο coach, θα το δούμε τι σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τον διαλέγει, μάλλον ίσως ο Μιλουτίνοφ να φύγει πιο σοβαρό πρόβλημα και να θέλει να γεμίσει. Ήταν με την ομάδα πάντως η προπονή του. Δηλαδή δεν ήταν σήμερα η χτεσινή μεταγραφή, έχει λίγες εβδομάδες με την ομάδα.
1: Να, μάλιστα.
0: Νομίζω, αν προλάβεις να ξεκουραστείς, λίγο καλή ξεκούραση. Κυρίως καλή δουλειά απόψε.
1: Καλά περάσεις.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Η έμπνευσή σου για την βραδιά, αν περασμένη Παρασκευή μας είπες να βάλει γκολ ο Μάρκους και το έβαλες, καμία έμπνευση παρόμοια ή όχι.
2: Ναι, πιστεύω ότι σήμερα.
0: Όπως.
2: Σήμερα θα έχει ευκαιρία για να σκοράρει έξω από το βαλί ο Νικόλας Παναγιώτης.
0: Ο Νικόλας ο Παναγιώτης.
1: Που κόρνερ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας συμβουλέψω στο coach.
2: Ναι, σίγουρα αφήνω σωστό.
0: Λοιπόν, θα τα ακούσω απόψε ραδιοφωνικά. Καλή δουλειά. Yes.
1: Καλή δουλειά.
0: Τα λέμε.
2: Yes.
1: Έχεις χαμένο αδερφό στην Λετωνία.
0: Εγώ.
1: Ναι, λέει ο φίλος ο 945.
0: Νομίζω για τον Λούιν κατευθείαν ή για μένα.
1: Για σένα.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Χαιρετούμε τώρα το μήνυμα του Big Show, θα διαβάσω. Σήμερα λέμε σώσ' ο κόσμος του μπάσκετ, ο κόσμος του αθλητισμού αλλά και ο απλός άνθρωπος υποκλίνεται μπροστά στον θρύλο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας Δημήτρη Παλάλα. Κλείνει το γόνι με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και συγκίνηση σε έναν άνθρωπο που έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στα γήπεδα αλλά και έξω από αυτά. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του όμως δεν είναι μόνο οι τίτλοι και οι διακρίσεις που κατέκτησε ως παίχτης, προπονητής ή παράγοντας, είναι το ήθος, οι αξίες και το αποτύπωμα που άφησε ως σύζυγος, ως πατέρας και κυρίως ως άνθρωπος. Ίσως ήρθε πλέον η στιγμή το θηλυκό νούμερο 9 της καλαθοσφαιρικής ΑΕΛ να περάσει στο πάνθιον της ιστορίας της. Αλλά και να πάρει την θέση που το αξίζει στην οροφή του Νίκο Σολομονίδης δίπλα στην φωτογραφία του Μάριου του, του γιου του, που έφυγε και αυτός πάρα πολύ νωρίς. Νέα σου η μνήμη, κύριε Δημήτρη, μας γράφει ο Big Gio. Γεια σου, Big Gio μου. Γεια σου, λίγα μηνύματα. Είμαστε παρατρία, παρατέσσερα, παραπέντε, ό,τι προλάβουμε. Καταρχάν, ήρθαν αρκετά μηνύματα για το θέμα που αφήσαμε πριν πάμε σε break. Φέρτε κλεμμένα πίσω μαζί με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο 559 θεωρεί δεν θα επιβληθεί κάποιον επιπλέον πρόστιμο παρά μόνο χρηματικό. Συγγνώμη, ποινή παρά μόνο πρόστιμο, χρηματικό πρόστιμο. Ο ΠΕΠ έφυγε στην στιγμή για τον ίδιο, νομίζω, πως ήξερε τι έκανε, λέει ο Μάριος. Πολλά πιθανό να μυρίστηκε ότι έρχεται ο χατάς. Οι αλητήριοι περίμεναν να φύγεται για να βγάλουν την απόφαση για να κουκουλωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βιόλα μου.
1: Σωστός,
0: αλλά ήταν. Εντάξει, πήραν τέτοιες διαστάσεις που.
1: Ένα κουκουλωθεί.
0: Ναι. Ο Χάλαντ δεν έχει ρήτρα υποβιασμού, μας λέει ο Μάριος.
1: Επίσης ένα θέμα. Με τα συμβόλαια των παιχτών.
0: Είναι ηλικία, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση, τα υπόλοιπα. Όλα στον άραν του στιγμή. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Θα φάει transfer ban και ένα γερό πρόστιμο και κλείσει η κουβέντα. Και η αλήθεια είναι από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια με την Premier League, όσο πιο μικρή ομάδα είσαι, τόσο πιο μεγάλες είναι οι ποινές. Και όσο πιο μεγάλη η ομάδα είσαι, τόσο πιο μικρές είναι οι ποινές. Τιμωρηθήκαν, ας πούμε, οι Wigan, οι Reading, ομάδες μικρότερων κατηγοριών, με οποία με μονοψήφιων αριθμών καταγγελιών, όπως εσύ, ας πούμε, έχει η City 115, επίναμε 3 με 4 με 5 με 6 και τους έβαλαν διψήφιον αριθμών αφαίρεση βαθμό. Νομίζω που είχαν πλήν 16, η Rating πλήν 12 και πήγαμε 2, 3, 4, 5 υποθέσεις. Η Chelsea διαφορετικό μεν, αλλά αν το πάρουμε ψυχρά, πήγαμε 74 υποθέσεις 0 βαθμούς. Επειδή απολογήθηκε, επειδή συγγνώμη, έκαμε τα προηγούμενη, δεν είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Βασικά πήγαινε η νέα διοίκηση, κατήγγειλε την προηγούμενη. Η νυν κατήγγειλε τον Αμπράμοβιτς, ξέρετε, ότι ο Αμπράμοβιτς έκαμε τα τούτα, τούτα, τούτα. Που ήταν ουσιαστικά μια αυτοκαταγγελία, παραδοθήκαση. Ναι, αλλά επειδή αυτοκαταγγελθήκαν μόνοι του, τσίπαν τη συγγνώμη, δεν θα ξανακάουμε.
1: Εμπερβιά δεν είναι ορθή.
0: Ναι. Οπότε λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά. Γι' αυτό λέω. Να είστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Στο Instagram σου σχολιάζει κανένα τίποτα ενδιαφέρον.
1: Ο πράσινο κορμαχιάνο.
0: Στο Insta.
1: Ναι,
0: έχει Instagram ο κορμαχιάνο.
1: Ναι. Από τα highlight.
0: Πάντα ένα μήνυμα του highlight.
1: Έναν πατ-πατ παστο ζενίσου λέει. Κάποιες άλλες απαντήσεις, σπίτι του αγροτικό, πλην 70 βαθμούς, θα υποβιβαστεί. Αθυμήθηκε νησί το 2018 να γίνει ομάδα και πέσε με την Ομόνια να πέσει να μάθει. Υποβιβασμός αφαίρεση τίτλων, αφαίρεση βαθμών και κάτι άλλο. Διάλυση, Βάουμαν είπαμε και προηγουμένως, τίποτε ουσιαστικό, πρόστιμο, καμία ποινή δεν θα υπάρξει. Να τους υποχρεώσουν να πουλήσουν το Χάλαντ στην Arsenal. Υποβιβασμός ξανά και επίσης ένα μήνυμα που ξεχωρίζει, να τους στείλουν τον Λούι για προπονητή.
0: Ότι είσαι εσύ τι.
1: Ναι.
0: Λούι, έλα πίσω για εσύ το τηλεφώνα, λέει ο 463. Έχει από πέρσι που του εκολλήσαν του Λούι, μου αφήστε τον να γιάσει, έχασε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Super Cup και καλά πάει. Support Louis από τον 107. Ο 011 μου ήρθε καινό το μήνυμά σου.
1: Ξαστήλ μας το, προσπάθα.
0: Παιδιά, καλησπέρα. Τα παιδάκια κάτω των 10 πληρώνουν εισιτήριο για το παιχνίδι της Εθνικής. Νομίζω πως όχι, κάτω των 13, αλλά να το ρωτήσω. Να το δούμε μάλλον. Ανακοινώθηκαν οι τιμές.
1: Ψάχνω
0: εδώ. Ήδεξω αν υπάρχει ένα, ξέρω, η τιμή ενός ευρώ παραπάνω για να καταγραφεί η αγορά του εισιτηρίου και ότι θα πάσει στο γήπεδο.
1: Παιδιά μέχρι 14 ετών δωρεάν.
0: Δωρεάν, μάλιστα. Δωρεάν, δωρεάν. Ο Λύης είχε δίκιο για την τοποθέτησή του για Τσαρούλα στον γκολ, αλλά το μαρκάρισμα του Νικόλα στο 2-1 ήταν το λιγότερο ερασιτεχνικό. Λέει ο 044. Και κανονικά πρέπει να δώσουν όλα τα προαθλήματα στην συμπολίτη ανεξάρτητα αν ήρθε δεύτερη. Έχει νεότερο με το γήπεδο τη United. Νεότερον σε σχέση με τι, τι είναι το τελευταίο που άκουσες?
1: Τίποτε, ότι σχεδιάζουν, ψάχνουν.
0: Ναι, όχι, ναι, του φίλου που λέω, ναι, ότι ναι, η τιμή που μάλλον θα κοστίσει, που για εκείνον είναι πολλά γενικό, μπορεί δύο, μπορεί τρία, δις, μπορεί παραπάνω. Θα στέλνουν οι Άραβες φακελάκια με μερικά εκατομμύρια στα άτομα που πρέπει και, είναι, και θα είναι επειδή χάδι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε να συζητήσουμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά με την βοήθεια του Σάουρσεντι και για την Εθνική Κύπρο και για την Εθνική Ελλάδος και όχι μόνο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με στόχο την νίκη, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λετωνία για την δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι ο Λαΐφης, ίσως γίνουν 2 με 3 αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Απόστολο Μάντζιο. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Το απόγευμα επαναρχίζουν οι προπονήσεις στο Ηλίας Πούλος. Εκεί θα βρίσκεται και ο Γιώργος ο Βίκτορος, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα στον αστράγαλο. Με την κατάστασή του να αξιολογείται, παραμένει εκτός Whiting. Η Ομόνια ήθελε τον Βίκτορος και ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στους πράσινους. Είναι ένας παίχτης με μεγάλη πρόπτικη. Η ομάδα έχει ποιότητα για να καλύψει το κενό του, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέος. Όπως είπε, δεν αναμένεται να γίνει άλλη κίνηση ενίσχυσης. Το Σάββατο θα διεξαχθεί το φιλικό κόντρα στον Ερμή. Αύριο επαναρχίζουν οι προπονήσεις στην ΑΕΚ. Αγωνιστικά λεπτά πήρε το στο χθεσινό φιλικό ο Σαμπορίτ. Προφυλάχθηκαν οι Μπάγιτς και Τσακών, όπως και ο Πάνκοφ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δάχτυλο του ποδιού. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο για το ΑΠΟΕΛ το Σάββατο, χωρίς θεατές στο φιλικό με την Κράσαβα, ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο. Για πρώτη φορά διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μαντσίνι. Επάνωδο στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟ, αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση θα κάνει ο Κορέα. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίχτες του Απόλλωνα, διαθέσιμοι με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς, πιθανότητες να προλάβει έχει ο Κασπάρ. Παραμένουν εκτός οι Ανδρέου και Σπόλιαριτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς, αντίθετα θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο Ζόκε. Στην Ανόρθωση στόχος είναι να παρουσιαστεί βελτιωμένη η ομάδα με την επανέναρξη. Αμφίβολος είναι ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η δουλειά στον Άρη με την ομάδα να δίνει νέο φιλικό το Σάββατο κόντρα στην Ρίγα, έτοιμη με την επανέναρξη, αναμένεται να είναι Χαραλάμπους και Λέλε. Φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιόρισα θα δώσει Ομόνοια 29 Μαΐου την ερχόμενη Πέμπτη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου. Μετά την Μακάμπι Τελαβίβ και η Χάπολ Ιερουσαλήμ είναι σε επαφές με την Κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου τα παιχνίδια της για το EuroCup να φιλοξενούνται είτε στη Λεμεσό είτε στη Λευκοσία και όχι στο Βελιγράδι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Κύπρος και μία από τις εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Με την ομάδα της Λεμεσού κατέκτησε συνολικά 8 πρωταθλήματα, ενώ στην καριέρα του πανηγύρισε 14 τίτλους. Υπηρέτησε το άθλημα ως προπονητής και διοικητικός παράγοντας, ενώ διατέλεσε και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΑΕΛ, η ΚΟ, ΚΟΚΟΑ, η ΚΟΕ και άλλες ομάδες.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Με ανεβασμένη ψυχολογία επιστρέφει το βράδυ στην Θεσσαλονίκη αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεών της στο Nations League. Η προσοχή έχει στραφεί στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Στην Ολλανδία με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Χάκπο από τη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία με την συμμετοχή του να θεωρείται δύσκολη εν ώψη του αγώνα με την Ελλάδα. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Βέλγιο, Γαλλία και Τουρκία, Ιταλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία, Ουκρανία και στις 9:45 Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Σουηδία, Πολωνία. Για τον όμιλο της Κύπρου στις 7 Αρμενία, Μαυροβούνιο. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copa Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus.
8: Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. Cablenet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras Phil Famagusta.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα να το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
16: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
15: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
18: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
19: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
18: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
20: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
21: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε όσοι και όσες τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Είναι μία ακόμη εβδομάδα με δράση εθνικών ομάδων. Είναι μεγάλο το παράθυρο. Αυτήν η φορά Μαριβάς.
1: Τέσσερα παιχνίδια,
0: τρεις εβδομάδες διακοπή από τα πρωταθλήματά μας. Αλλά αν μη τι άλλο έχουμε την ευκαιρία, έτσι έχουμε ένα πιο μεγάλο δείγμα των εθνικών ομάδων, είτε είναι Κύπρος, είτε Ελλάδα ή γενικότερα για όσους παρακολουθούν. Πού θα πάμε?
1: Έχουμε τη χαρά, το είπαμε και προηγουμένως, να έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον προπονητή, τον Σάββα Μπορσαϊτίδη, για να τα πούμε μαζί για την πορεία της Εθνικής Κύπρου, της Εθνικής Ελλάδος και όχι μόνο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εδώ. Πριν πάμε στα της Εθνικής Ελλάδας ή Κύπρου, είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα. Αν παρακολουθείς και αν έχεις άποψη για τα όσα ακούγονται εδώ και 2-3 μέρες με αφορμή την τιμωρία της City, ανοίξαμε ένα θέμα ως ακροατές. Αν ήταν οι δικαστές, τι ποινή θα τους έβαζαν? Εσύ ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ποια ποινή θεωρείς θα ήταν για την City τέτοια που να είναι ικανοποιημένο και το δημόσιο αίσθημα, ρε παιδί μου, του φιλάθλου κοινού, ότι για κάτι που έκανε τιμωρήθηκε όσο θα έπρεπε?
2: Εντάξει, σίγουρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, πρέπει να αφαιρεθούν εκείνοι οι τίτλοι. Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες διεκδικούσαν τους τίτλους χωρίς να είναι επίσης όρης. Άρα αυτομάτως η πρώτη αφαίρεση είναι αυτών των τίτλων. Και είναι μια δικαίωση για τις δευτεραθλήτριες ομάδες, οι οποίες δεν καταφέραν να πάρουν εκείνους τους συγκεκριμένους τίτλους. Τώρα όσον αφορά το θέμα οικονομικό, δεν νομίζω ότι θα ιδρώσει και πολύ το αυτή των
0: Σαουδάραβων.
2: Ναι, σε κάποιο... Απλά νομίζω ότι μας δίνει ένα καλό δείγμα ότι το εγγλέζικο ποδόσφαιρο γενικά, ότι οι έρευνες που γίνονται, η οργάνωση που υπάρχει και ότι μια τέτοια ομάδα όπως η City, τόσο πλούσια, μπορεί να έχει βαριές τιμωρίες, δείχνει ότι δεν φοβούνται και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και είναι ένα καλό παράδειγμα για όλες τις υπόλοιπες χώρες και ειδικά για εμάς εδώ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Καλά παραδείγματα βασικά. Τώρα, το συγκεκριμένη τιμωρία δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ιδιαίτερο.
0: Έβαλε την πιο αυστηρή coach. Αφαίρεσε τους τίτλους, άρα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα. Δηλαδή, να μαυρώσει η εικόνα ενός συλλόγου που κατά τα ψέματα, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, είναι και η κορυφαία, η πιο επιτυχημένη ομάδα της Αγγλίας με βάση τους τίτλους. Και στην Ευρώπη γενικότερα ήταν μια τεράστια δύναμη. Οπότε αυτό, το να μαυρωθεί το όνομά της, νομίζω δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί στους αγοράς.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, η ποινή. Να πάμε όμως στα δικά μας. Αν θέλεις να αρχίσουμε και από το σημερινό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, της Εθνικής Κύπρου. Παιχνίδι το οποίο χρειάζεται να κερδίσουμε για να κάνουμε σημαντικό βήμα προς το στόχο για διάκριση στη διοργάνωση. Πώς είδες εσύ καταρχάς την εικόνα της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Εθνική πλέον έχει μπει σε έναν καλό δρόμο. Γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά. Πλέον οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν όλα τα παιχνίδια, ασχέτως αν και αν παίζουν με καλύτερες ομάδες. Αυτό δεν γινόταν παλιότερα. Παλιότερα ξέραμε όλοι λίγο πολύ το αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Θεωρώ ότι μπορεί η Εθνική μας να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι θα μπορούσε να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα, από τη στιγμή που προηγηθήκαμε κιόλας, να μπορούσαμε τουλάχιστον να σώσουμε τον ένα βαθμό και να μην ιτηθούμε. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά, μας έβαλαν πολύ πίεση, καταφέραν στο τέλος να κερδίσουν το παιχνίδι. Mm-hmm. Εύχομαι σήμερα να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι, να είναι μια ομάδα η οποία θα θυμίσει τον καλό της σε αυτό. Και γιατί όχι να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη η οποία σίγουρα και βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά θα μας τονώσει ιδιαίτερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή για αρκετά χρόνια χάσαμε λίγο τον δρόμο μας, τον προσανατολισμό μας και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε την εθνική μας ομάδα, τους διεθνείς, έναν προμοτή να κάνουν τα αυτονόητα τα βασικά. Και μέχρι και που ενθουσιαζόμαστε που βλέπουμε τα βασικά coach. Εντάξει, υπήρχαν και περιόδοι. Και τον καιρό που είσαι εσύ, έτσι έγινα τα 1-2 χρόνια και πιο πριν και λίγο πιο μετά και με Άγγελον, κάποια στιγμή με Πάμπον. Κάναμε κάποιες καλές πορείες, παρουσίες, κάπου μετά το χάσαμε. Δεν ξέρω, δεν είχε να κάνει μόνο με τους προπονητές, έτσι, εν παρεξήθω, τους Κυριακούς.
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή το κάποιες εποχές να παίζεις καλό ποδόσφαιρο, να παίζεις κάποια αποτελέσματα, να μην έχεις βασικά αυτή τη σταθερότητα που θα έπρεπε και τη βελτίωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να βρει μια ταυτότητα δικιά της, να χτίσει μια νοοτροπία και πάνω σε αυτήν
5: να εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς για να μπορέσει να γίνει μια εθνική η οποία θα έχει και κύρος, θα έχει και αποτελέσματα και θα έχει μια δυναμική. Το να μια να πάνω, μια κάτω, μια άσπρο, μια μαύρο, χάνουμε κάπως την σταθερότητά μας και δεν μπορούμε να μπούμε στο σύγχρονο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όπως θα θέλαμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι αυτή την εποχή υπάρχει μια καλή φουρνιά, υπάρχει ένα καλό τεχνικό team. Πάνω σε αυτό βασίζομαι ότι θα χτίσει κάτι αυτή η εθνική ομάδα και θα μπορέσει να έχει μια διάρκεια η οποία σιγά σιγά θα βελτιώνεται και όπως είπα πριν θα μπορεί να διεκδικεί ακόμα και με καλύτερους αντιπάλους, ειδικά μέσα στην Κύπρο, αποτελέσματα. Νομίζω η σταθερότητα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σίγουρα και έχουν ευθύνη όλοι, δεν είναι μόνο οι προπονητές. Είναι πολλά πράγματα, είναι η ετοιμότητα των παιχτών, πόσοι παίζουν, πόσοι δεν παίζουν και σε ποια φουρνιά είναι και διάφορα άλλα, είναι αρκετοί παράγοντες. Θεωρώ ότι υπάρχει μια νοοτροπία αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Τα παιδιά δείχνουν μια αυτοπεποίθηση, παλεύουν όλα τα παιχνίδια, υπάρχει καλό υλικό. Αυτό που μένει τώρα είναι να έρθουν κάποια καλά αποτελέσματα για να αποκτήσει μια δυναμική και στο ψυχολογικό κομμάτι αλλά και στο βαθμολογικό.
1: Ναι, είναι εμφανής η πρόοδος που υπάρχει με τον Άκη Μαντζιό. Έκαναν καλά στον τεπούτο τους κάποια παιδιά, όπως είναι για παράδειγμα ο Edwards, που έδειξε ότι έχει τις ικανότητες, τα φόντα να βοηθήσει την εθνική ομάδα κιόλας.
5: Ναι, νομίζω δεν είναι θέμα κάποιων μεμονωμένων ποδοσφαιριστών, είναι περισσότερο στο σύνολο και στην νοοτροπία. Σίγουρα όμως κάποια νέα παιδιά σε καλές ηλικίες, σε κάποια άλλα πρωταθλήματα ερχόμενοι στην Εθνική θα μπορούσαν να δώσουν και αυτοί ένα λιθαράκι, να βάλουν το λιθαράκι στο κάτι παραπάνω μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά για να μπορέσει η Εθνική να πετύχει τους στόχους που θέλει και τα αποτελέσματα.
1: Υπάρχουν και άλλωστε πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πρωταθλήματα του εξωτερικού που είναι επίσης σημαντικό.
5: Και έτσι συμβαίνει με τις περισσότερες εθνικές ομάδες. Όπως είδαμε και η Εθνική Ελλάδα, που είναι τα περισσότερα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό.
0: Και εντάξει, υπάρχουν και παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς Κυπρίων, όπως και στην Ελλάδα, που δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι παίχτες που μπορεί να τους ξέραμε, όπως ο Καρέτσας, ο Ζαφίρης, είναι και προϊόν κατά κάποιον τρόπο σκάουτινγκ. Αν μπορεί να γίνει σκάουτινγκ σε μια εθνική ομάδα, είναι σημαντικό ότι η εθνική ομάδα και στην Αγγλία, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία είναι από αξιολόγηση ή που προσπαθεί να τους πείσει να έρθουν στην Εθνική Κύπρου, όταν είναι περιορισμένη η coach ή η λίμνη από την οποία μπορείς να ψαρέψεις ποδοσφαιριστές, δεν είναι κακό να κάνεις και ένα σκάουτινγκ, να δεις τι άλλον υπάρχει στην Ευρώπη. Το οποίο μπορεί να
5: ξέρεις. Σίγουρα, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια μικρή χώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι γονείς που φύγαν πριν πολλά χρόνια στο εξωτερικό και υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Εθνική Κύπρο, αλλά η δεξαμενή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο κάποιων άλλων χωρών όπως και της Ελλάδος. Σίγουρα όμως το ότι πρέπει να γίνει κάποιο σκάουτινγκ και να ελεγχθεί όλη η Ευρώπη μήπως υπάρχουν και άλλα τέτοια παιδιά που έχουν το δικαίωμα, καλό θα είναι σίγουρα, αρκεί αυτά τα παιδιά να είναι καλύτερα από αυτά που αγωνίζονται ήδη και γνωρίζουμε εδώ στην Κύπρο. Να μην φέρνουμε παιδιά απλά για να πούμε επειδή παίζουν εκεί ή βρίσκονται σε κάποιες άλλες χώρες, γιατί μας αρέσει λίγο πολύ η ξενομανία και εδώ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ειδικά εδώ στην Κύπρο. Μας αρέσει κάτι το ξένο το οποίο έρχεται. Αρκεί να αυτά τα παιδιά, αυτό όπως είπα, να κάνουν τη διαφορά, να είναι καλύτερα από τα δικά μας παιδιά που παίζουν εδώ και τα γνωρίζουν.
1: Με το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είσαι εσύ προσωπικά αισιόδοξος ότι μπορεί να κυνηγήσει έτσι τους στόχους της?
5: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει καλό υλικό και σε καλές ηλικίες και σε πιο προχωρημένες. Υπάρχει δηλαδή αυτή ο συνδυασμός και πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών και πιο ταλαντούχων. Και από την ελπίδα κάποια παιδιά σιγά σιγά πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα μπορούν να απαρτήσουν την εθνική ανδρών. Σας είπα, νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες για να χτίσεις μια ομάδα με νοοτροπία και να φέρει μια αποτελέσματα. Πρέπει αρκετά πράγματα να δέσουν καλά. Και πρώτα απ' όλα νομίζω ξεκινάει από το πώς σκεφτόμαστε την εθνική ομάδα, την νοοτροπία μας. Θυμάμαι και εγώ παλιότερα, ακόμα και όταν αγωνιζόμουν εγώ, δεν υπήρχε τόσο πολύ το πάθος και
1: κίνητρο.
5: Η όρεξη, το κίνητρο να αγωνιστείς για την εθνική σου ομάδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει πολύ περισσότερο και είναι και δουλειά της Ομοσπονδίας, θεωρώ, αλλά γενικά και των ίδιων των ποδοσφαιριστών, το να αποκτήσουν μια αγάπη περισσότερο για την εθνική ομάδα, γιατί πολλές φορές κάποια παιχνίδια της εθνικής ομάδας μπορεί να είναι ένα εισιτήριο για μια μεγάλη μεταγραφή, για μια καλύτερη ομάδα, για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά πρέπει να το δουν και κάπως έτσι αυτά τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Μια ερώτηση όχι προς πρώην ποδοσφαιριστή για προμονή. Ως πατέρα, ο Κωνσταντίνος, αν αύριο του χτυπήσει ο τηλέφωνο ο κύριος Μάντζιος να πάει στην Εθνική Ανδρών, θα του πει έρχομαι coach ή θα περιμένει λίγο να δει αν στην πορεία τα επόμενα χρόνια υπάρχει πρόπτυχη να παίξει Εθνική Ελλάδος. Ή να ρωτήσουμε τον ίδιο.
5: Νομίζω αυτή την ερώτηση θα την κάνετε στον ίδιο, αλλά το ότι σε καλεί ένας ομοσπονδιακός προπονητής πρώτος σε αυτή την ηλικία, εγώ προσωπικά δεν θα το πολύ σκεφτόμουν. Ζει στην Κύπρο, είναι Κύπριος, εντάξει, ο πατέρας του είναι Έλληνας, έχει και τις δύο υπηκότητες και ταυτότητες, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που ζει εδώ, αγωνίζεται σε κυπριακή ομάδα, θεωρώ ότι η προτεραιότητά του θα έπρεπε να είναι η Εθνική Κύπρου.
0: Θα ορίσουν τον ίδιο με την
1: Είναι με την Εθνική Ελπίδα όμως.
5: Ναι, αγωνίζει η Εθνική Ελπίδα, ναι, ακριβώς.
0: Αυτό όμως συμβαίνει χωρίς την Ελλάδα. Μια εντός εγώ σατανική σύμπτωση να βγουν τόσα πολλά ταλαντούχα παιδιά περίπου της ίδιας γενιάς με αποτέλεσμα να υπάρχει τόσο πολύ ταλέντων στην εθνική πλέον ανδρών ή προήθηκε κάτι άλλο, ο τρόπος που δουλεύουν ενδεχομένως κάποιες ομάδες, επειδή και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από Ολυμπιακών, ΠΑΟΚ κυρίως βγήκαν από εκεί ή μια σύμπτωση αυτό που συμβαίνει.
5: Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός, αλλά σίγουρα είναι και αυτό. Είναι αρκετά παιδιά, είναι μια φουρνιά αρκετά παιδιά ταλαντούχα, τα οποία αγωνίζονται και σε μεγάλους συλλόγους και σε πολύ προηγουμένα πρωταθλήματα. Να δείτε τώρα την Εθνική Ελλάδος, έχει 4-5-6 παιδιά, δεν ξέρω όπως αγωνίζονται στην Premier League. Δεν ξανά έγινε αυτό ποτέ για τα ελληνικά δεδομένα να έχει 5-6 παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Premier League. Έχει παίκτες που αγωνίζονται στη Γερμανία. Έχει παίκτες που σε πολλά καλά πρωταθλήματα.
0: Και συγγνώμη, για να ενισχύσω, μεσοεπιθετικοί παίκτες. Αμυντικούς. Μεσοαμυντικούς, ακραίους μπακ είχαμε στο παρελθόν. Αλλά μεσοεπιθετικοί να είναι πρωταγωνιστές στα κορυφαία πρωταθλήματα, νομίζω αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
5: Και είναι και αρκετά παιδιά. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που είναι τραυματίας τώρα. Δεν είναι καν στην εθνική ομάδα.
0: Κωνσταντέγες.
5: Ναι, σκεφτείτε ότι ο Κουλιεράκης, ας πούμε, δεν αγωνίστηκε σαν αριστερός μπακ που είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής με καλές παραστάσεις και άλλα τόσα παιδιά. Είναι πλέον ένας συσσαγωγικά πονοκέφαλος για τον προπονητή να διαλέξει τους 11 οι οποίοι αξίζουν και μπορούν να αγωνιστούν όπως θέλει ο συγκεκριμένος και στο στυλ προπονητής. Θεωρώ ότι ναι, ότι είναι μια φουρνιά η οποία είναι νομίζω η καλύτερη φουρνιά που είχαμε ποτέ σαν Εθνική Ελλάδος.
1: Είναι για στοίχημα να τη διαχειριστεί σωστά ο Δανίσος Ιωβάνοβιτς.
5: Είναι για στοίχημα που είναι και προπονητής ο Ιωβάνοβιτς, θα έλεγα εγώ. Και ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει ο Ιβάν και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κλειστά τα αυτιά του, είτε τι γράφουν τα site, είτε τι λένε οι δημοσιογράφοι, κοιτάει πώς θα γίνει καλύτερη η ομάδα του και πάντα έτσι, γιατί τον έχω ζήσει, πάντα έτσι ήταν ένας προπονητής που δεν θα σκεφτεί τι θέλει το λαϊκό αίσθημα για να κάνει. Πολλές φορές δικαιώνεται, κάποιες φορές όχι. Έτσι είναι η προπονητική, να μην τα πολύ. Κουράζομαι, τη μια είσαι Θεός, τη μια είσαι άσχετος. Αυτό συμβαίνει. Αν μπορείς να το διαχειριστείς και να προχωρήσεις, καλώς. Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, είναι ένα πρόβλημα για τον προπονητή.
1: Πρώτη στον όμιλο της πάντως, αυτή τη στιγμή.
5: Κανένας δεν το περίμενε, κανένας δεν θα το πίστευε. Δύο μεγάλα αποτελέσματα, δύο σπουδαίες νίκες. Η πρώτη στην ιστορία μας, αν δεν κάνω λάθος, ή μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Της Γερμανίας πρώτη φορά.
5: Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι θα κερδίσουμε όλους τους αντιπάλους από εδώ και στο εξής, επειδή κερδίσαμε τους Γερμανούς εκτός έδρας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να ξέρουμε και με ποιους παίζουμε και ποιοι είμαστε. Τώρα το επόμενο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι με την Ολλανδία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν χάσει η Εθνική Ελλάδος το επόμενο παιχνίδι, ότι είναι με το ένα μισή πόδι. Στην επόμενη φάση, ας πούμε. Αλλά μπορεί, τα προκριματικά μπορεί και να χάσει όμως. Παίζει με τους Ολλανδούς. Δεν γίναμε ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη η Εθνική Βραζιλίας ή η Αργεντινής. Και οι δηλώσεις του Ιβάν, αν τους ακούσατε, είπε ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θέλουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ξέρεις, κάποιοι σε περιμένουν στη γωνία, κάποιοι είναι καλοπροαίρετοι, κάποιοι κακοπροαίρετοι. Εσύ κοιτάς τη δουλειά σου και προχωράς.
0: Κάτι όχι άσχετον, αλλά μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε για αυτήν την φουρνιά των νεαρών παιχτών. της Εθνικής Ελλάδας, επειδή νομίζω ξεκίνησε τα τελευταία λίγα χρόνια, οπότε τα επόμενα χρόνια θα φανούν οι καρποί αυτής της προσπάθειας, με κάποια αναπτυξιακά προγράμματα, με το σχολικό ποδόσφαιρο, όπου η ΕΠΟ δημιούργησε εκατοντάδες νέους χώρους, όπου βλέπει, αξιολογεί ποδοσφαιριστές, αυτούς που θεωρεί ότι έχουν ένα αλφα ταλέντο και ένα αλφα μέλλον, τους προωθεί σε κάποια άλλα κλιμάκια. Υπάρχουν συνεργασίες με κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης.
5: Αυτά δεν γινότανε πριν.
0: Ένα-δύο χρόνια, το πολύ τρία, δεν ξέρω ακριβώς πόσο.
5: Είναι τα τελευταία χρόνια αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι και η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδος είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα και πολύ ταλαντούχα. Άρα και η επόμενη γενιά πιστεύω ότι θα είναι σε ένα καλό επίπεδο όπως και αυτή.
0: Εκεί θα κατέληγα ότι μπορεί να...
5: Εκεί θα κατέληγα ότι μπορεί να είχαμε
0: τη χαρά, την ευλογία να βγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και οι περισσότεροι, κάποιοι μάλλον, δεν βγήκαν καν στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό βγήκαν. Αλλά φαίνεται ότι πλέον δουλεύει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο η ΕΠΟ, το ελληνικό ποδόσφαιρο αν θέλεις, που τα επόμενα χρόνια δεν θα πηγαίνουν να εκμεταλλεύονται κάποια ταλέντα που μπορεί να βγαίναν, έφευγαν, δεν τα παίρναμε είδηση ότι υπάρχουν. Πλέον νομίζω οργανώθηκε ποδοσφαιρικά η Ελλάδα.
5: Αλλά ναι, αν κάνετε μια έρευνα και δείτε τα τελευταία 10 χρόνια πόσους παίκτες έχει βγάλει η Ακαδημία του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και πόσους παίκτες έχει στείλει στο εξωτερικό, αλλά παίζοντας και στην ίδια την ομάδα του ΠΑΟΚ στην Αντρική, θα καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο η δουλειά που γίνεται και η οργάνωση στο ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά είναι και στο ομαδικό. Δηλαδή, κάποιες ομάδες δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Κάποιες ακαδημίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και βγάζουν αρκετά ταλέντα. Δέστε, κάντε μια έρευνα για τον ΠΑΟΚ να δείτε πόσους ποδοσφαιριστές έχει βγάλει να παίξουν, να προσφέρουν στην πρώτη ομάδα και να πουληθούν και να φέρουν και πολλά έσοδα.
0: Όχι, δίκαιο, και το μίλησα και κάποια στιγμή μου υποσχέθηκα να το φιλοξενήσουν, να πούμε, δεν ξέρω αν το γνωρίζει και προσωπικά, τον κύριο Μίταν, ο οποίος ένα διάστημα πέρασε και από την Κύπρο, από την Ομόνια, και είναι ξαναπήγαινε πίσω στον ΠΑΟΚ, είναι υπεύθυνος εκεί των ακαδημιών. Και κάνα μια κουβέντα και όντως μου έλεγε ονόματα τα οποία δεν ήξερα καν ότι ξεκίνησα από τον ΠΑΟΚ. Ήταν εντυπωσιακό. Και από τον Ολυμπιακό, από τη Φουρνιά του Κοστούλα, του Μουζακίτη, λίγο πιο μικρή, λίγο πιο μεγάλη.
5: Και επαρχιακές ομάδες, πιο μικρές το ίδιο, έχουν καλέσει προσφερειστές, οι οποίοι είτε τους έχει αγοράσει ο ΠΑΟΚ αργότερα, είτε κάποια άλλη μεγάλη ομάδα. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο και υπάρχει αρκετή μεγάλη δεξαμενή στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, πάντα μιλάμε. Και ακόμα και για τις κυπριακές ομάδες εδώ, της πρώτης κατηγορίας αλλά και της δεύτερης, υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πλέον έχουν ανοίξει τους ορίζοντες τους, έρχονται πολύ πιο εύκολα στην Κύπρο σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Γιατί εγώ όταν αγωνιζόμουν στο Ολυμπιακό και μου λέγανε για την Κύπρο, μίλαγα με τον Γκόγκιτς και έλεγα δεν ήξερα καν για την Κύπρο τα δεδομένα και τι συμβαίνει. Πλέον, μετά από ότι έχουμε έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές από Ελλάδα και έχουμε κάνει καριέρα, πλέον είναι πολύ πιο εύκολο για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή να έρθει στην Κύπρο. Θεωρεί ότι έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται σε καλές ομάδες, καλή οργάνωση και μπορεί να προσφέρει.
1: Ναι. Είδαμε και κάποιες μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι. Τάσος Μπακασέτας επέστρεψε, είναι στο.
5: Μιλάω για πιο άγνωστα ονόματα σε εμάς. Δεν μιλάω για μεγάλα καταξιωμένα ονόματα που έρχονται στο ΑΠΟΕΛ, στην Ομόνια, στις μεγάλες ομάδες, Ανόρθωση κατά καιρούς. Λέω για παιδιά τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά έρχονται. Δείτε τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Είναι ένα παιδί το οποίο τώρα έχει κερδίσει εντυπώσεις. Έχει πολλά τέτοια παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν και σε λογικές τιμές και πολύ πιο εύκολα να προσαρμοστούν.
0: Ναι. Και παιδιά που έρχονται είτε δανεικοί από ομάδες της Ελλάδας, είχαν την κουβέντα από χθες για τον Σάλιακα, ο οποίος παρεπτόντως έρχεται ένα εξαιρετικό.
1: Καρνιώτισα
0: έρχεται ο Σάλιακα σε μικρή ηλικία. Πολλοί τέτοιοι πέρασαν. Ο Γιαννούλης ήρθε σε μικρή ηλικία.

0: από μικρή ηλικία μαζί μου, 16-16,5 χρονών τον έριξα.
1: Στην πρώτη ομάδα?
0: Στην πρώτη ομάδα, ναι. Ένα παιδί με πολύ καλά φυσικά προσόντα, με καλή ταχύτητα για τη θέση που παίζει. Εγώ τη χρησιμοποιούσα και σαν στόπερ αλλά και σαν χαφ, ακόμα και σαν δεξίμπακ κάποια παιχνίδια εξανάγκης. Ένα παιδί που έχει το ταλέντο, έχει όρεξη για δουλειά. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην έχει τραυματισμούς, γιατί σχετικά έχει αρκετούς τραυματισμούς, μήκους και γενικότερα τραυματισμούς στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο έχει μέλλον, εξαρτάται πολλά και από τον ίδιο, αλλά και από τη διαχείριση που θα γίνει και τις ευκαιρίες που θα πάρει και από την ομάδα του. Το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ομόνια για μένα δεν είναι έκπληξη. Το ξέρω καλά αυτό το παιδί. Από εδώ και στο εξής, όπως σας είπα, είναι ένας συνδυασμός της δικιάς του προσωπικότητας και αξίας να τη βγάλει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τις ευκαιρίες και το πόσο πολύ θα τον πιστέψει και θα επενδύσει η Ομόνια πάνω του.
2: Μάλιστα. Κυπριακό πρωτάθλημα, πρώτες 4 αγωνιστικές. Τι έχετε ξεχωρίσει?
0: Πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποια ασφαλές συμπεράσματα. Αυτά που έχουμε δει ως τώρα, έχουμε δει ότι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη. Για μένα ήταν τα αναμενόμενα, δηλαδή Πάφος, ΑΕΚ, Ομόνια είναι εξίσου δυνατές. Ο Απόλλωνας ακόμα δεν έχει βρει τη σταθερότητα που θα ήθελε. Το ΑΠΟΕΛ το ίδιο, δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Έχει καλό υλικό, υπάρχουν προοπτικές. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και στο πάνω διάστημα αλλά και στο κάτω. Θα είναι νομίζω ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα και το φετινό. Θα κόψει το νήμα η ομάδα η οποία θα έχει περισσότερη σταθερότητα και καλύτερη διαχείριση, γιατί κάποιες ομάδες έχουν και την Ευρώπη. Νομίζω είναι πολύ νωρίς όμως ακόμα, μπορεί να υπάρξουν ανατροπές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε δει ότι υπάρχει suspense, υπάρχει ενδιαφέρον. Και φέτος δεν είναι όπως τα παλιότερα χρόνια που 2-3 ομάδες ήταν αίτητες, φεύγανε και προκτούσαν μια διαφορά. Τώρα πλέον υπάρχει ανταγωνισμός και για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη και ακόμα για τις ομάδες οι οποίες θέλουν να μείνουν στην κατηγορία.
2: Mm-hmm. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
1: Ό,τι καλύτερο.
2: Πριν κλείσουμε, δεν ξέρω να μας πει για τα δικά του πλάνα.
0: Δικά μου πλάνα δεν εξαρτούνται μόνο από μένα, εξαρτούνται και από άλλους. Έτσι είναι. Όταν είσαι προπονητής πρέπει να περιμένεις και να κάνεις μια σωστή επιλογή. Εγώ περιμένω, είχα παλιότερα κάποιες προτάσεις, κάποιες συζητήσεις αν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ήταν αυτό που... Τέλος πάντων δεν καρποφόρησε κάτι, θα περιμένω, πρέπει να περιμένω. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που περιμένουν, υπάρχουν και παιδιά που δουλεύουν, έτσι είναι αυτή η δουλειά. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα έρθει η ευκαιρία μου για να δουλέψω ξανά.
2: Ό,τι καλύτερο να ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Χώσου, καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
2: Αυτά. Ήρθαν κάποια μηνύματα στο 2950. Ο Βούρος ήταν μια τέτοια περίπτωση. Γιατί αφορά τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν από Ελλάδα.
1: Ναι. Εντάξει, υπήρχαν πολλά παραδείγματα ποδοσφαιριστών που ήρθαν από Ελλάδα, είτε σε μικρή, αλλά κυρίως σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, που ήρθαν είτε ως τελειωμένοι, είτε τέλος πάντων όχι ικανοί να παίξουν στο κορυφαίο επίπεδο στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακών, ΑΕΚ. Και έκαναν φοβερή καριέρα εδώ. Κάποιοι είναι ακόμη εδώ. Έκαναν και οικογένεια και τη ζωή του την έχτισαν εδώ στην Κύπρο. Ο Βούρος, εντάξει, είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Παπουλής, αν πάμε πιο πίσω, ο Χιώτης. Εντάξει, ο Μπούρσαβης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Που είχαν μια αλφα καριέρα στην Ελλάδα.
2: Κοντής.
1: Ο Κόντης. Είναι πολύ. 353 μου, τώρα το είδα, αλλά και να το βλέπω, δεν θα ρωτήσω τον άνθρωπο έτσι πράγμα. Ρωτήστε τον Μπούρσα γιατί έπαιξε στον Ολυμπιακό και πότε το μετάνιωσε. Πάμε σε αθλητικών, όχι αθλητικών, πολιτικών τίτλους ειδήσεων.
2: Διάλειμμα.
1: Και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της

0: Καθημερινής. Εξήγηλε την υποψηφιότητά της η Ανίτα Δημητρίου. Αντιπαράθεση Αβέροφ Ανίτα για τη στήριξη στη Βουλή. Ο Αβέροφ νεοφύτου μιλά για πρόταση συμφωνίας, ενώ η Ανίτα Δημητρίου δηλώνει πως δεν έγινε καμία συμφωνία. Αβέροφ, υποψηφιότητά μου απευθύνεται στον κυπριακό λαό. Τονίζει ότι διεκδικεί την Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι του Δυσί. Νέο πακέτο μέτρων κατά της ακρίβειας στο Υπουργικό. Εξετάζονται νέα, στοχευμένα μέτρα, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Η Τουρκία επιδιωκεί την ολοκλήρωση της κατάληψης της Κύπρου, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Δύο ακόμη σωροί εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανεκτά της Κερίνιας, στους 17 οι νεκροί και στους 11 οι αγνοούμενοι. Νέα αύξηση στα καύσιμα στην Κύπρο, 2 σεντ πάνω η βενζίνη και 3 το πετρέλαιο κίνησης.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
0: Τοπικές νεφώσεις φέρνουν μεμονωμένες βροχές σε καταιγίδα, κυρίως σε δυτικά, ορεινά, εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Οι θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
7: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
9: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
11: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
12: Global College, η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου, με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Everyone, τα πάντα εσύ. με 39 και 99 ευρώ.
14: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
15: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
18: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Ο Αρσέν Βενγκέρ στις 28 Σεπτεμβρίου 1996 αναλαμβάνει προπονητή στην Arsenal. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε κάνει στην Arsenal ήταν να κόψει τα fast food, τα αναψυκτικά και περιόρισε σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ και κόκκινου κρέατος. Θα παραμείνει στο τιμόνι των κανονιέριδων μέχρι το 2018, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 7 ασπίδες.

0: Και επιστρέψαμε δυναμικά με Άννα Βίσιν και Ανδρέα Βιολάρη στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ακά.
0: Όχι, πήγε εσύ.
1: Όχι, εμεί εκεί προσεπή ήταν 50-50, ήταν πίεση, όχι.
0: Όχι, εγώ δεν έπηγα. Να μα στείλει κάποιο πεπίε. Φαντάζομαι κάποιο θα μα ακούει.
1: 100%. 100%. Δεν ήξερα πόσε χιλιάδε κόσμο έφυγαν να πάνε. Αρχικά Παναθηναϊκό να δουν την πρεμιέρα του Πράντοβιτ. Εγώ ξέρω πολλά του μαοπίαν και πολλά περισσότερα εννοείται για να δουν την Βίση.
0: Να το συνδυάσουν.
1: Και... Ναι, θέλω να κάποιον που συνδυάσει και τα δύο.
0: Παραδείγματο
1: Πράντοβιτ ή Βίση, αλλά με αποδείξει έτσι. Απλώ με να στείλει.
0: Τι θα κερδίσει.
1: Ένα ξέρω, να στείλω εν του Λούι και θα βάζει ο Λούι.
0: Είναι
1: υπεύθυνο για τα θέματα. Αν να πω ότι έδωσα τη Μερόπη, ίσω να σα έχει πάρει τηλέφωνο, αν όχι αργότερα ή μπορεί και αύριο. 5 άτομα που κερδίσατε από το quiz τη προηγούμενη Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα, 5G Mbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον που πρέπει να ξέρεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Επίσης έχετε την ευκαιρία, αν θέλετε να κερδίσετε εισιτήρια προσκλήσεις για τα δύο παιχνίδια της εθνικής μας που θα δώσει εντός έδρας την Παρασκευή που έρχεται 2 του μήνα και την Δευτέρα 5 του μήνα και τα δύο στο Γαζιπί στις 7 και τα δύο. Πολύ ωραία η ώρα, προσφέρετε. Ακόμη και να έρθετε από άλλες πόλεις με Λετσονία και Αρμενία, με Αρμενία και Λετσονία, με αυτήν τη σειρά. Αν θέλετε και για τα δύο παιχνίδια, πρέπει να το διευκρινίσετε Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετσονία ή και τα δύο. Σίγουρα θέλουμε και το email σας και την κάρτα φιλάθλου σας. Και επειδή έχουμε και αρκετές δεκάδες προσκλήσεις να μοιράσουμε, μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει καν κλήρωση. Θα το δούμε αύριο, τέτοια ώρα που θα μαζέψουμε τα μηνύματά σας.
0: Τι θέλετε να μάθετε για τη Βίση? Εγώ συνδύασα Oktoberfest και Βίση.
1: Oktoberfest πού?
0: Δεν ξέρω. Φίλος 412 μας διευκρινίσει.
1: Ήσου Vision και πάει Μόναχο, βοήθαμε να δει 4-12 και ό,τι έχεις να μας δώσει ως πληροφορία.
0: Εγώ θέλω να μάθω αν αυτή η Γερμανία,
1: ναι.
0: Αν αυτή η εικόνα που έχουμε στο TikTok, στα social media γενικότερα που κυκλοφορεί, ότι έμειναν πολύ έξω, το είδες καθόλου?
1: Το είδα.
0: Βιντεάκια.
1: Αν ήσουν εκεί, μόνο επίσης εμφανίζονται στο feed μας.
0: 412. Εγώ έβλεπα ότι κάποιες στην αρένα υπήρχαν και νυχώροι που
1: ναι,
0: δεν γεμίσαν.
1: Κοίταξα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι άκουσα και διαβάσα κι εγώ, υπήρχε ένα μπέρδεμα λίγο πριν ξεκινήσει ή ακόμη και τα πρώτα λεπτά αφού ξεκινήσει η συναυλία. Και όταν αντιληφθήκαν εκεί οι υπεύθυνοι, που δεν είχε να κάνει με τη Βίση, επειδή. Και την ακούει η Βίση, εκεί που ήταν υπεύθυνη για το sitting arrangement κτλ. Προβήκαν σε κάποιες ενέργειες, ουσιαστικά δηλαδή το απλό. Ζήσαν είναι από τα άτομα που ήταν ήδη μέσα στην αρένα
0: να
1: μετακινηθούν, να καλύψουν έναν κενό για να έρθουν όσοι ήταν έξω να μπουν μέσα που τελικά μπήκαν. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν μαζί να μπουν μέσα και αν έχασαν ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Σίγουρα έχασαν την αρχή,
1: ναι.
0: Που κατέβηκε. Να μπορούσες να κάνεις το πράγμα.
1: Όχι, έχω ψυχοφοβία.
0: Και εγώ.
1: Έχω ψυχοφοβία με τίποτε, με τίποτε, με τίποτε.
0: Και με τόσον κόσμο παρών.
1: Ναι, με τίποτε, όχι, δεν μπορώ. Μόνο στη σκέψη είναι χθες που την έβλεπα προχτές. Αλλά εντάξει, μιλάμε για, ξέρω πόσα άτομα πήγαν τελικά, 90-95.000, 100.000. Συν πόσες δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες
0: παρακολουθούσαν
1: live. Live. Είχε κόσμο που ήταν μέσα στο ίμα, έκανε live και όλα τα live είχαν αρκετές χιλιάδες real views. Άρα συνολικά πρέπει να ήταν, ξέρω, 200, 300, 400, μισό εκατομμύριο κόσμος που το έβλεπε real time, είτε από το γήπεδο, είτε από τον καναπέντο, από το κινητό του.
0: Πραγματικά σκεφτούμε αν υπάρχει κάποιος άλλος καλλιτέχνης Ελλήνας που μπορεί να κάνει το πράγμα.
1: Εντάξει, μόνο ένα είναι δύσκολο να το πω, ενώ να μην είναι απόλυτο, αλλά δηλαδή μπορούσε να κάνει ειδικά με την αποχή του τα τελευταία χρόνια. Μπορούσε να κάνει back to back, 2, 3, 4.
0: Ο Σφαγιανάκης.
1: Ο Νότης. Ο Νότης δεν μπορούσε να κάνει Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι, με 100.000.
1: Με 100.000. Δηλαδή το λέω δηλαδή, με σιγουριά. Ναι. Λόγω τη αποχή του.
0: Okay.
1: Είναι και 6 χρόνια συν τώρα
0: που στην ηλικία της Άννας.
1: Στην ηλικία της Άννας μόνο η Άννα.
0: Μόνο η Άννα.
1: Αλλά ο Νότης, εντάξει, πέρα από ότι θα μπορούσε ούτως να κάνει, έχει να κάνει και με το ότι απουσιάζει τόσο καιρό από τις πίστες, από τις συναυλίες του και έχει ένα τεράστιο fan club. Οπότε ναι, θεωρώ ότι ο Νότης θα το γέμιζε εύκολα το
0: ΑΚΑ. Πηγαίνε Γερμανία.
1: Βασίλης Παγκοσταντίνου, αγαπώ, ξέρετε πως τον αγαπώ Βασίλη, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Ότι θα μπορούσε. Θα μπορούσε ρε παιδί μου, αλλά ξέρω. Να κάνουμε και 5, 10, 20 συναυλίες το χρόνο Βασίλης, ενώ πέρα τον πεθυμάτσι λίγο τον άλλο. Δεν ξέρω το ρεκόρ μέχρι τώρα ήταν η Μετάλλικα πέρσι.
0: Η Μετάλλικα στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Η Μετάλλικα στο ΑΚΑ είχαν 90 sold out. 90.000.
1: Κάπου εκεί.
0: Είχε και ροκ έτσι στιγμές η συναυλία.
1: Της Βυσσή. Εντάξει, τραγούδησαν, υπηρέτησαν σχεδόν ό,τι είδος μουσικής υπάρχει, το έκανε η Άννα μέσα από τις πόσες δεκαετίες, πόσα χρονιά. Ναι.
0: Πέντε δεκαετίες.
1: Μίνιμο. Ο Ρόντισα το έκανε με τους ίδιους 100.000 τρεις νύχτες. Ναι. Εγώ θα πίνε τρεις νύχτες πάντως.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξει να πάω Αθήνα. Εντάξει, θυκιό, να μην πω τρεις. Δύο νύχτες θα πίνε back to back. Στον Νότι.
0: Ο φίλος ο 412 πήγε Γερμανία για να πάει Αθήνα μετά. Μετά και φτιάχνει το εισιτήριο.
1: Το Γερμανία.
0: Είδες καθόλου τα εισιτήρια εκείνες τις μέρες.
1: Όχι.
0: Για να πάει Παρασκευή.
1: Εσύ γιατί τα είδες, Μαριβά, σκέφτομαι να πάει.
0: Για να πάει Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ήταν η διπλάσια η τιμή παρά να πάει Σάββατο. Καταλαβες. Σάββατο ήταν η συναυλία. Οπότε ήταν. Ναι. Πολύ πιθανό να του βγήκε και αυτή να τα είχε κλείσει προηγουμένως. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί πουλήσαν τα εισιτήριά τους επίσης, λόγω των εισιτηρίων των αεροπορικών.
1: Γεια σου φίλοι μου, γεια σου Σταυρή μου. Έχει πολλή δουλειά να κάνει ο Κλόπαρος στη Γερμανία. Μα θέμα δουλειάς, εγώ σου λέω θα βελτιώσει αυτό που έχει. Είναι θέμα ποιότητας, ταλέντου, επιλογών. Δεν είναι τώρα σύνολο το πρόβλημα. Είναι εδώ και μια δεκαετία που πήγε σύνολο το μονομάτι η Γερμανία και δεν ξέρω πότε θα βγει από αυτόν. Δηλαδή μετά το Μουντιάλ που πήραν το 2014, είναι πραγματικά απίστευτο το πώς πήγε σε ένα βαθύ σκοτάδι. Οι δύο Μουντιάλ δεν πέρασαν καν από τους ομίλους. Φέτος που έκανε το καλύτερο της Μουντιάλ μετά το 2014 αποκλείστηκε στους 32. Δεν νομίζω να είναι θέμα. Όχι, δεν νομίζω. Σίγουρα δεν είναι θέμα προμονητή. Είναι θέμα.
0: Υλικού.
1: Ερμέτσα, πολλά καλός μας λέει. Ναι, και πέρσι ήταν εξαιρετικός με την Ντόρτμουντ και το καλοκαίρι έκανε το Μουντιάλ. Και νομίζω ότι τα δύο παιχνίδια, επειδή είχε να δω και τα δύο, ήταν νομίζω
0: από τους καλύτερους.
1: Τώρα,
0: ουσιαστικά, επειδή έκανε πολλούς παίχτες, να πάει με άλλη αποστολή στα επόμενα δύο
1: παιχνίδια.
0: Βασικά,
1: μοίρασε τους 44, ήταν 23 τώρα παιχνίδι, θα βάζει 21 ή δύο άλλους. Στο επόμενο, εντάξει, κάποιοι έφυγαν τραυματίες. Ναι, είναι σε μια φάση ο Κλοπ που το είπε δηλαδή ότι θα είναι μια πειραματική περίοδος με στόχο στο γύρο του 28 να είναι έτοιμη η Γερμανία να παίξει σαν Γερμανία.
0: Πιστεύεις να τη βοηθήσουν οι πολλές αλλαγές?
1: Υπάρχουν κάποιες σέις που ξέρω, δεν έχει παίχτες. Όχι να έχει παίχτες, προσωπικότητες δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κανεί το ρόστερ τη το 14 οποίο είναι το παγκόσμιο κυπελό, πέρα από την ατομική ποιότητα, την προσωπικότητα που είχαν εκείνοι οι ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει σήμερα. Τα μεγάλα ονόματα, ας πούμε, υποτίθεται πάνω στα οποία θα χτιζόταν η νέα εθνική Γερμανία, α πούμε, ο Βίρτς και ο Μουσιάλα. Εντάξει, ο Μουσιάλα, ο άνθρωπο του τραυματισμού του που πολλά δίχω μπαίνει, φγαίνει προχτές στην υποθέρμανση να χτυπήσει, να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Δεν έχουν το τσάγνο, δεν έχουν την προσωπικότητα να χτιστεί πάνω τους μια εθνική Γερμανία, όπως ήταν ο Κρός, όπως ήταν ο Γκέτσε, όπως ήταν ο Κλόζε, όπως ήταν ο Σβάινστάιγκερ, όπως ήταν πολλοί άλλοι, να μην αναφέρω ονόματα. Εντάξει, είναι αλήθεια, δεν είχα ποτέ συμπάθεια της εθνικής Γερμανίας, θέλω να σκάμουν, αλλά τώρα που βγαίνει ο Κλόπ, συμπαθώ τη λίγο. Θέλω να πάει καλά λόγω Κλόπ.
0: Νομίζω περιμένουμε να δούμε τη δουλειά του. Μπορεί να μην του λε ότι είναι θέμα του προπονητή, αλλά περιμένουμε να δούμε το Κλόπ. Πράγματα. Τουλάχιστον να την κάνει να παίζει στο επίπεδο που ίδιος θέλει.
1: Θα την κάνει νομίζω. Κάποια στιγμή θα την κάνει να παίζει καλύτερα από αυτό που παίζει. Ίσως να το πάρει λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι θα περιμέναμε. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε το email του, κάρτα φιλάθλου του, Κύπρος Λετωνία, Κύπρος Αρμενία. Συγχαρητήρια, κέρδισες. Εκτός από ρόπτου τουλάχιστον.
0: Καλησπέρα στο φίλο του 651. Εν κάποιος, ξέρουμε τον.
1: Είναι Αριζόνας, είναι Αριζόνας, γραφεί η προάβη στο τέλος. Βιόλα και Μαρία, καλησπέρα. Πείτε ένα χάι στις κοράσεις μου, Έλενα και Νεφέλη, που σας ακούμε στο αυτοκίνητο και απαγορεύεται να αλλάξουμε σταθμό. Α, γι' αυτό.
0: Γεια σου, Έλενα, γεια σου, Νεφέλη.
1: Γεια σου, Νεφέλη, γεια σου, Έλενα, τα φιλιά μας.
0: Αφήστε παπά, τον παπά να ακούει Sport FM 95.
1: Εντάξει, με ακούν λίγη μέρα τα μωρά, ρε.
0: Εντάξει.
1: Μπάρτου να ακούσει ένα τραγούδι, ρε, Αριζόνα, μην πειράσει. Από πουλό μας. Έλενα, τι, Νεφέλη. Με ένα τραγούδι, για αυτή, πίσω σε λίγο, να μας ακούσετε πάλι. Σκέφτω να μάθω αυτό για να βγουν λίμερα Sport FM.
0: Εντάξει, εγώ ζήσα το.
1: Άρα μην το ανοίξω τώρα το κεφάλι, να δείτε Χριστιανό, παρά τρία, παρά δύο-τρία λεπτά.
0: Να σε αφήσω να φέρεις τον νου σου πρώτα μετά.
1: Γιατί?
0: Να ξέρεις τι θα μου πεις.
1: Εν τι ήταν από για κακό.
0: Ναι, έτσι όπως άρχισες την κουβέντα, θέλεις για κακό.
1: Όχι ρε, τίποτε. Ήταν να πω ότι ο άνθρωπος για πρώτη φορά, σε επίσημο παιχνίδι, νομίζω δεν ξαναγίνει ποτέ στην καριέρα του με την εθνική, να είναι διαθέσιμος, όχι τραυματίας.
0: Έγινε πάγκο, πριν 18 χρόνια.
1: Σε επίσημο, ήταν φιλικό. Σε επίσημο παιχνίδι δεν ξαναγίνει. Επειδή το συζητούσαμε, το λέω εντάξει πέραν της πλάκας, το συζητούσαμε προχθές μεταξύ σου αργιαστή ότι μόνο ο ίδιος αν θα πάρει κάποια στιγμή απόφαση ότι πρέπει να σταματήσει από την εθνική, δύσκολα θα βρεθεί κάποιος προπονητής, συμπαίχτης του πρόεδρος ομοσπονδίας να του το πει έμεσα ή άμεσα. Το ότι έγινε ο πρώτος προπονητής που δεν το χρησιμοποίησε έστω ως αλλαγή, ο Ζεσούς, τώρα που είσαι στην ηλικία που είναι 72-73 άνθρωπος, δεν είχε ανάγκη να αποδείξει κάτι ή να καλοπιάσει τον Κριστιανό. Ίσως να είναι ένα μήνυμα πρώτον προς τον Κριστιανό από κάποιον άλλον αφού δεν
0: μιλήσατε. Είδες τις δηλώσεις του μετά.
1: Κιού.
0: Του προπονητή.
1: Καλά, γιατί μιλάς έτσι, κουβέντα μου κάνουμε. Είμαστε θέλοι ζωγράφοι, ζητούμε ζωγραφικά μια είδηση.
0: Βλέπω.
1: Βγάλε το μανδύα του Ρονάλτο Φαν.
0: Ο κύριος προπονητής της Ιταλίας. Νέος Ζεσούς. Είχε πει μετά το παιχνίδι ότι είχα στο πλάνο μου να το βάλω ως αλλαγή.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπει το μανδύα το παίζει καλά, γιατί να το χαλάσει για να βάλει το οποιοδήποτε Κριστιανό.
0: Ναι.
1: Άσε που. Εντάξει, τώρα. Α πούμε, πάλι hater. Αλλά φαίνεται καλύτερη η Πορτογαλία, ρε, δεν μπορεί το Κριστιανό. Εχθέ, α πούμε, ο Γκονζάλο έβαλε δύο γκολ ο άνθρωπο.
0: Ποιο?
1: Ο Γκονζάλο Ράμος, ο επιθετικός.
0: Έναν γκολ.
1: Εντάξει, το δεύτερο ανακοινώθηκε για εκατοστά, ενώ.
0: Και το Ρονάλτο έβαλε, ανακοινώθηκε για εκατοστά. Ήταν να πει έτσι για ο Ρονάλτο.
1: Κατάλαβε. Δεν πρέπει να μια συζήτηση, ρε, βέβαια. Δεν πρέπει να μια συζήτηση. Να πρέπει να εγκαστώ από σε αθλητικό δελτίο.
0: Να σου πω κάτι, αρέσει μου πολλά, Φέληξ.
1: Τόσο Φέλιξ, παιδί μου, είναι ένα αντίστοιχο.
0: Μπαίνει στην κατηγορία ο Φεράν.
1: Ο Φεράν, εγώ θα βάλω στην κατηγορία του Οτσόα με κάποιον τρόπο. Ενώ αν ρωτήσω με 9 στους 10 τώρα δεν ξέρουν καν που παίζει ποδοσφαιρό, ή να του πω πείτε μου την καριέρα του χωρίς να κουκλάρετε, πείτε μου την καριέρα του Τζοα Φέλιξ τα τελευταία 6-5 χρόνια. Δεν θα ξέρουν να σου πω. Επειδή ένα βοκέ στην Ατλέτικο, μετά την Ατλέτικο τι έκαμε ο Τζοα Φέλιξ. Δεν θα ξέρουν παραπάνω. Αλλά με την Πορτογαλία βρίσκει τρόπο να σκοράρει, να σημαντικός.
0: Πάει του πολλά ο νέος ρόλος που έχει. Πίσω από τον επιθετικό μου και ο ελευθερός ρόλος.
1: Ναι, άμα δεν είναι ο Κριστιανό.
0: Αφού και στο πρώτο παιχνίδι βάλε γκολ, ρε Βιολά μου. Πάει διάλειμμα, σε παρακαλώ. Ο Φέλιξ.
1: Α, ο Φέλιξ.
0: Με το Κριστιανό στην κορυφή.
1: Ποιον Γκονζάλο έβαλε χτες.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, Στέλλα Σοκράτου, είναι σε πολύ λίγο μαζί σας. Επιστρέψουμε μετά τις 4 να συζητήσουμε κάποια πράγματα έτσι.
1: Α, θα συζητήσω μεταξύ άλλων conspiracy theory για Vinicius, είδες?
0: Όχι.
1: Μελέτα το conspiracy theory για Vinicius Junior και επιστρέφω να συζητήσουμε. Να πεις τι άποψη σου.
0: Μάλιστα.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με στόχο την νίκη, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Λετωνία για την δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι ο Λαΐφης, ίσως γίνουν 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Απόστολο Μάντζιο. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Το απόγευμα επαναρχίζουν οι προπονήσεις της Ομόνιας στο Ηλιασπούλος. Εκεί θα βρίσκεται και ο Γιώργος Βίχτορος, ο οποίος αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα στον Αστράγαλο, με την κατάστασή του να αξιολογείται. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ. Η Ομόνια ήθελε τον Βίχτορος και ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στους Πράσινους. Είναι ένας παίχτης με μεγάλη προοπτική. Η ομάδα έχει ποιότητα για να καλύψει το κενό του, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, ο Λοΐζος Μωυσέος. Όπως είπε, δεν αναμένεται να γίνει άλλη κίνηση ενίσχυσης. Το Σάββατο θα διεξαχθεί το φιλικό κόντρα στον Ερμή. Αύριο επαναρχίζουν οι προπονήσεις στην ΑΕΚ. Αγωνιστικά λεπτά πήρε στο χθεσινό φιλικό ο Σαμπορίτ. Προφυλάχθηκαν η Μπάγιτς και Τσακών, όπως και ο Πάνγκοφ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δάχτυλο του ποδιού. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίνο, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο για το ΑΠΟΕΛ το Σάββατο χωρίς θεατές. Το φιλικό με την Κράσαβα ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο. Για πρώτη φορά να μένεται εν διαθέσιμο ο Μαντσίνη. Επάνωδος στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟ, αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση, θα κάνει ο Κορέια. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίχτες του Απόλλωνα, διαθέσιμοι με την επανέναρξη. Αναμένεται να είναι οι Όσμπολτ, Μπράουν και Λιούμπιτς.

0: είναι σε επαφές με την Κυπριακή κυβέρνηση προκειμένου τα παιχνίδια της για το EuroCup να φιλοξενούνται είτε στη Λεμεσό είτε στη Λευκοσία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Κύπρος και μία από τις εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Υπηρέτησε το άθλημα ως προπονητής και διοικητικός παράγοντας, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν η ΑΕΛ, η ΚΟΚ, ο ΚΟΑ, η ΚΟΕ και άλλες ομάδες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Επιστρέφει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεών της στο Nations League. Η προσοχή έχει στραφεί στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Στην Ολλανδία, πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Χάκπο και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη εν ώψη του αγώνα με την Ελλάδα. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Βέλγιο, Γαλλία και Τουρκία, Ιταλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία, Ουκρανία και στις 9:45 Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Σουηδία, Πολωνία. Για τον όμιλο της Κύπρου στις 7 Αρμενία, Μαυροβούνιο. Διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Φρέγκιν Ντε Γιόνγκ στην μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου είναι η Μπαρσελόνα. Κοστολογείται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24.

0: παντό μα, ρε. Και μου λένε, εσύ είσαι ο φάνη που λέει που μιλά πολύ. Σα παρακαλώ, κύριε, του λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλι μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Νησίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Και επιστρέψαμε. Τελική ευθεία, εκπομπή Pressing. Μαζί με Ανδρέα Βιολάρη, στο 2950 τα μηνύματά σας.
1: Και... Παρεπτόντως είμαστε τρεις χρονικά. Έχει μέρες να τα ακούσουν οι φίλοι. Θυμίζω ότι ο Λούις μαζί μας χρονικά.
0: Αλλά λόγω μέχρι... υποχρεώσεων ναι. Ανουσιάζει με από την εθνική μας ομάδα.
1: Που είχαμε τις αλλαγές στο απόγευμα την πρόγραμμα και ζώνη. Παραμένω εκπομπέ κάναμε χωρίς τον Λούιν παρά με τον Λούιν. Θα σας το υπενθυμίζω.
0: Γι' αυτό και ακούμε τα τραγούδια που ακούμε, Ανδρέα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όσο μπορούμε, όσο διαρκέσει. Πριν έρθει πίσω ο Λούις, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. 29.50 μηνύματά σας, 29.50 διεκδικείτε εισιτήρια μέχρι τώρα από τον όγκο των μηνυμάτων που ήρθαν τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή μας. Θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε εγκλήρωση, οπότε εκτός απρόπτου όσοι θέλετε να πάτε να δείτε έναν από τα δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια ή και τα δύο της εθνικής μας, Παρασκευή που έρχεται και Δευτέρα, 2 και 5 του Οκτώβρη στις 7 στο Γάσιπι και οι δύο αναμετρήσεις με Αρμενία και Λετσονία.
0: Κύπρος. Να πάει ο κόσμος, είναι καλό.
1: Ναι,
0: ακόμα
1: ναι,
0: να κάνουμε εγκλήρωση. Στείλτε 29.50 τα μηνύματα σας. Κύπρος Αρμενία ή Κύπρος Λετωνία.
1: Ή και τα δύο αν θέλετε στο ίδιο μήνυμα. Απαραίτητα όμως
0: ηλεκτρονική διευθύνση, email δηλαδή. Γιατί εκεί θα σας σταλούν ουσιαστικά από την Ομοσπονδία τα εισιτήρια ή το εισιτήριο. Όνομα τυπώνυμο, είπαμε, και κάρτα φιλάθλου.
1: Ναι.
0: Απαραίτητη
1: ναι.
0: Προϋπόθεση. Αν δεν γράψε σωστά, γιατί ήρθε και ένα μήνυμα προηγουμένως. Νομίζω το διόρθωσε ο φίλος. Στείλαν καινούριο μήνυμα.
1: Ο φίλος ο Μάριος.
0: Ναι, μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος. Να προσέξετε ότι είναι σωστά τα στοιχεία για να μπορέσει να προχωρήσει σωστά η όλη διαδικασία.
1: Και οτιδήποτε άλλο θέλει στο 29.50. Έχω μηνύματα. Γιατί μου ανοίγει εμένα εδώ. Έχει μηνύματα μπροστά σου.
0: Ναι, ο φίλος ο 678 συμφωνεί μαζί σου. Για τον Νότι, ότι δεν θα το χωράει το ΆΚΑ. Θα περιμένει να μπουν όλοι. Θα ξεκινήσει η συναυλία με το «Εγώ είμαι Έλληνας» και σίγουρα δεν θα επιτρέψει να απολυθούν εισιτήρια διπλά και τριπλά.
1: Αν ο Χάρης, ο Χάρης, ο Μιλτιάδος.
0: Α, ο Χάρης.
1: Γεια σου, Χάρη μου. Δεν είμαι Έλληνας. Χαιρετούμε και τον φίλο τον Μάριον. Ότσο της καρδιάς μας τι λέει. Ο Νότης θα το έκανε με τους ίδιους 100 χιλιάδες. Όχι, sorry. Δεν θα ήταν πολύ καλή ιδέα να υπήρχε δυνατότητα με κάποιον ποσόν. Ζήσαν τα μηνύματα.
0: Να μπορούσε να το δει, να μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα σωστικά να το δει κάποιος από το ίντερνετ live.
1: Για ποιον μιλούμε τώρα.
0: Τη συναυλία της Βίσσι. Σε περίπτωση που δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί. Το κάνουν σε κάποιες, στο εξωτερικό, σε κάποιες συναυλίες. Όταν μιλάμε για συγκροτήματα επίπεδου, για παράδειγμα Metallica, Iron Maiden κτλ.
1: Νότις,
0: ναι. Θα ήταν καλή ιδέα. Στα επόμενα.
1: Λοιπόν, είδες καθόλου το Χοσπίρα στη Θεώρη για τον Vinny Junior, τραύμασε σε διάλειμμα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει, κυκλοφορούν κατά καιρούς, κυκλοφόρησαν πολλά τέτοια παρόμοιες ιστορίες συνωμοσίας. Για διάσημα άτομα, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς ή και αθλητές. Τώρα η κουβέντα γίνεται γύρω από τον Βραζιλιάνο Νάσον της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι για κάποιο λόγο αποσύρθηκαν, εξαφανίστηκαν ή και έφυγαν από τη ζωή ακόμη. Και το σύστημα προσπάθησε να διατηρήσει την φήμη τους, την καριέρα τους, βάζοντας κάποιους άλλους σωσίες στην θέση τους.
0: Άρα η θεωρία συνωμοσίας για τον Βινίσιους είναι ότι ουσιαστικά ο πραγματικός Βινίσιους εξαφανίστηκε.
1: Εξαφανίστηκε, ναι. Τώρα πώς, πού, τι, ζει, δεν ξέρουμε. Εξαφανίστηκε όμως.
0: Και
1: από το καλοκαίρι ξεκίνησε η προσπάθεια να μας πουλήσουν ότι ο Βινίσιους που βλέπουμε είναι ο πραγματικός Βινίσιους. Με την ιστορία ότι να κάνει μια πλαστική το πηγούνι του, επειδή λίγο μεγάλο να το μικράνει, αν τζιλίω τι φλεβαρίδες του, αν αμυτσάνει λίγο τι βούτσες του. Και τελικά έναν άτομο το οποίο εντάξει, φέρνει του Vinny Junior, αλλά παρουσιαστικό η φάτσα του, ας αφήσουμε τελευταίες αγωνιστικές του επιδόσεις, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Ρωτώ ρε,
0: ναι.
1: Της πλάγας, Χοσπίρα στη Θεώρηση, αλλά κουβέντα να γίνεται. Γελώ,
0: γιατί βλέπεις τη φωτογραφία... στη διαδικασία να το σκεφτείς δηλαδή ναι. Το πράγμα.
1: Ναι. Για το περιεχόμενο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αν δεν ξέραμε τον πραγματικό Vinicius, δηλαδή το πρόσωπο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, και βλέπαμε τον Vinicius στο φετινό, για παράδειγμα,
1: Θα μπορούσε να κάποιο άλλο σκηνή φωτογραφία.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να κάποιο άλλο.
1: Προφανώς έτσι ξεκινούν οι συζητήσεις. Παρουσιάζουν μια φωτογραφία που διαφέρει από μια φωτογραφία του παρελθόντος. Οπότε φατσικά θα μπορούσε να κάποιο άλλο.
0: Το κλειδί είναι η κοπελά του, νομίζω. Πρέπει να δούμε η κοπελά του. Κοίταξε, άμα
1: το σύστημα κατάφερε να παρουσιάσει κάποιον άλλον Βινίσιου στη θέση του Βινίσιου. Το να πείσουν ότι η γυναίκα του να παίξει αυτό το παιχνίδι νομίζω ήταν θα ήταν το πιο εύκολο.
0: Δεν έχει φωτογραφίες πάντως με τον ίδιο ύποπτο του.
1: Δεν έχει.
0: Όχι.
1: Α, και σε κεβίθεσαι, Μαριβάς.
0: Όχι, όχι.
1: Και αποχλέβαζες και ειρωνευόσουν.
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
0: Δεν έχει. Ούτε που το Μουντιάλ.
1: Δεν έχει. Πιστέψω
0: να πει να το δει στο Μουντιάλ. Μια
1: ποιον?
0: Φωτογραφία.
1: Ποιον. Τον original ή την απομίμηση.
0: Αλλά στο Μπερναμπέου, ναι, αλλά ούτε το προηγούμενο διάστημα έχει φωτογραφίες. Μα κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται τώρα, Μαριά.
0: Α, έχει ένα βίντεο, περίμενα να δούμε.
1: Ναι.
0: 10 Αυγούστου. Εν ο νέος Βινίσιος. Ναι.
1: Οπότε η παρουσία του, η φάτσα του, οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Ο παλιός και ο νέος. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, είναι. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά το που βλέπουμε δεν είναι η σκιά του Βινίσιους που ξέρουμε. Είναι...
0: Εντάξει, ναι. Σίγα σίγα. 4 παιχνίδια. 5 παιχνίδια. Πώς έπαιξα στη Λαλίγκα, 6?
1: Ναι. Ναι, κοίταξε, αν είναι ο πραγματικός ακόμη Βινίσιους, κάποια στιγμή θα τα έβρει. Αλλά δεν είναι. Δεν κάνει κάποιες προσπάθειες, κάποια σουτ, κάποιες ενέργειες που θα μπορούσε όντως να είναι κάποιος σωσίας του.
0: Εντσι, ο παράγοντας Μουρίνιο. Σκέφτηκες να παίζει ρόλο στο θεωρία συνωμοσίας.
1: Δηλαδή.
0: Αφού δεν είχαν μπιφ.
1: Ο Μουρίνιο
0: ψηλό
1: το...
0: συγκρούση και είπαν ότι ο Μουρίνιο τώρα που εμπαιχτισμό Βινίσιους θα κάνω δηλώση για τον ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο που θυμούμε.
1: Ναι, σωστά. Έρχονται όλα τα κομμάτια του Πάσο και γίνονται ένα. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε το θέμα να δούμε αν όντως ο Βινίσιους είναι ο Βινίσιους.
0: Πίσω στα σοβαρά θέματα.
1: Τι εννοείς?
0: Τι.
1: Εντάξει, πέρα κάτι σοβαρό. Θα σε κρίνουν οι ακροατές.
0: Στα σοβαρά θέματα που είπαμε προηγουμένως για τον Κριστιανό Ροναλτό, τον Σάντος Αβέιρο.
1: Ναι.
0: Είχε μείνει στον πάγκο το 2008, τρίτη αγωνιστική στο Euro. Δεν ήταν φιλικό παιχνίδι, κόντρα στην Ελβετία. Okay. Ήταν η τελευταία φορά που δεν έπαιξε. Πριν 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε λεπτά συμμετοχή.
1: Δεν ήταν δραματίας όμως.
0: Όχι, ήταν στον πάγκο.
1: Ναι, στον πάγκο είσαι στην αποστολή ενός Euro.
0: Όπως χθες.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πάρει αγωνιστικά λεπτά, ήταν το τελευταίο παιχνίδι που δεν έπαιξε ενώ ήταν στην αποστολή. Εντάξει.
1: Το σοβαρό θέμα του είναι να πάει τώρα στο σοβαρό θέμα. Ρωτώ.
0: Αφού είπαμε ότι ήταν να το σχολιάσουμε μετά το Κριστιανό.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, αλλά στη σκοπέντα μου αν σε συμφέρει.
1: Τι με συμφέρει,
0: όπως άλλο Ράμος νομίζω ήταν.
1: Ναι.
0: Ο ιδανικός να αρχίσει χθες. Λόγω της. Των ικανοτήτων που έχει ο ίδιος, που στην ηλικία που βρίσκεται ο Ρονάλτο δεν μπορεί να προσφέρει αυτά στο γήπεδο. Πίεση, τρεξίματα, απελευθέρωσε τους δύο εξτρέμ. Ήταν πιο επικίνδυνη. Να σου πω είναι αλήθεια, φοβούμουν να ξεκινήσει η Πορτογαλία με τον Ρονάλτο, γιατί η κόντρα στην Νορβηγία ήταν να δυσκολευτεί με τον Ρονάλτο στην 11η. Οπότε στηρίζουμε την ομάδα.
1: Μπράβο.
0: Στηρίζουμε την ομάδα.
1: Πρώτα την ομάδα και μετά
0: ο Κριστιανό έβαλε story χτες, είπε βάμος, πάμε. Συνεχίζουμε βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι.
1: Μετά το παιχνίδι το story, έτσι.
0: Ναι, μετά το παιχνίδι. Αλλά μάνι να τον κατακρίνεται ότι είναι πιένει να χειροκροτήσει κτλ.
1: Ποιο του είπε αυτό το πράγμα.
0: Μιμιέ.
1: Α, τα μιμιέ.
0: Μιμιέ.
1: Κάμε τα με τα μιμιέ εδώ.
0: Και εσύ το ίδιο.
1: Όχι. Ναι, ούτε καν ήξερα ότι δεν πιένει να χειροκροτήσει. Ο σχολείο ότι δεν έπαιξε. Ο Ζεσούς είπε ότι υπολόγιζε να τον βάλω στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά βλέποντας την ομάδα του να παίζει καλά, τέλος πάντων να κρατά το αποτέλεσμα που ήθελε, δεν θεωρούσαν ότι θα βοηθούσε ο Ρονάλτο να παίξει για 5, για 15, για 25 λεπτά.
0: Σοβαρά, εν καλό το να υπάρχει μια προσέγγιση, όχι τόσο επικεντρωμένη στο Ρονάλτο, για την Εθνική Πορτογαλία.
1: Συμφωνούμε. Ο original Vinicius σιάθηκε στην Μπέια, πληροφορίες του 0-30. Θέλει να πεις υπάρχει και δεύτερος κακάσχημος σαν τον Vinicius. Εξαντάσσαμε στην μια φορά βιάσου, ρε, να δω κάτι. Να δω κάτι, ρε. Τώρα, αν είναι μοντέλο άνθρωπο και ο μέτρα, καλά, μα αυτό, δικαιούται να πει το Βινίσιους καγάσιου. Αλλά θέλω να δω το 644. Στείλε 644 μια φορά, για please. τον τύπο, πρέπει να βρω το όνομα του. Παίζει σε μια εθνική αγκύλα. Γουίλα, δεν ξέρω.
0: Άμα τα μαλλιά.
1: Είδες τον.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει μαλλί ράστα, το οποίο φτάνει σχεδόν μέχρι το πάτωμα. Είναι πιο κάτω από το γονατόν του.
0: Ναι.
1: Hey, πρέπει να είναι ξανά μισή μέτρων τα ράστα, τα μαλλιά του.
0: Καλά, δεν μπορεί να αγωνίζεται.
1: Εντάξει, στο επίπεδο που παίζει.
0: Τι?
1: Τώρα μιλάμε για την ίσως η τελευταία εθνική ομάδα στον κόσμο. Θέση 210. Πόσες εθνικές ομάδες έχει η FIFA υπό την ομπρέλα της. Είναι από τις χειρότερες εθνικές ομάδες στον κόσμο. Δεν έχει σημασία το επίπεδο, αλλά μπαίνει μέσα ο φίλος μας αλλαγή. Στο, ξέρω, στο 65 και η αντίπαλη ομάδα δέχθηκε δύο κόκκινες κάρτες επειδή το τραβήσα στην ταράστα το μαγιά του πάνω σε φάση.
0: Ένταν Σίπιο.
1: Σίπιο, ένταν Σίπιο. Από, έχεις τη χώρα.
0: Αντίκουα, ναι.
1: Α, ναι,
0: οι
1: αντίπαλος,
0: χώρες είναι Αντίκουα και Ανκουίλα.
1: Αγγίλα, Αγγίλα.
0: Αγγίλα,
1: Αγγίλα. Αυτή είναι η ομάδα του. Αυτή η ομάδα του. Και δύο αντίπαλοι τράβησαν τον από τα μαγιά και απολυθήκαν και οι δύο.
0: Και χάσαν
1: 5-0. Και χάσαν 5-0 στο τέλος. Κάτι που έγινε πέρσι στην Premier League, όχι στον παιχνίδι, νομίζω δύο φορές, τράβησαν τον μαλλί του Κουκουρέγια και απολυθήκαν σύν. Και με το Κάβρελ Λιούιν. Κάτι. Εντάξει, φτιάχνει σου για στιχτοδός, ρε παιδί μου. Τώρα, όπως πάει να τραβήσει φανέλα του αντιπάλου, θα ρίξει το μαλλί του Κουκουρέγια και τραβά το μουαλί. Όχι βιαία, αλλά το παραμικρό driveman από το μαλλί κόκκινη κάρτα. Αν και αλλάξε τον λίγο φέτος στην Αγγλία. Σκέφτο άλλον τώρα με δυο μέτρα ράστα μαλλί. Προκαλεί και εσύ, ρε φίλε, κόψε τα λίγο.
0: Στέλνει μου ο Εφρέμ. Το Σαν Μαρίνο είναι η τελευταία εθνική στα rankings στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Η Αγγουίλα,
1: ναι.
0: Αγγίλα, αν ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη-τελευταία.
1: Πρώτος.
0: Τελευταίο
1: Σαν Μαρίνο.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Έχει το Σαν Μαρίνο, έχει του. Αν παίξουν, έχει του.
0: Εκεί ήταν έτσι, μα λέω να φύγουν να έπαιζα. Εντάξει, εσένα σου ξανατράβησαν τα μαγιά σου, φαντάζομαι.
1: Τι, περίμενε, ένα λεπτό. Έχουμε
0: τι
1: εννοεί, δεν είχα ποτέ μαγιά, α πούμε. Δεν γεννήθηκα έτσι, νομίζει.
0: Κόουτσο, τι είναι, μπορούσε να κάποιο εύκολα να σου τραβήσει μαλλί σου.
1: Πού ξέρει αν είχα μακρύ μαλλί όταν ήμουν μικρό.
0: Χε.
1: Πού ξέρει, ρωτώ.
0: Ρωτώ εγώ.
1: Φαντάζεσαι ένα μακρύ μαλλί.
0: Αλλά σου θα τραβήσουν, ειδικά όταν παίζει, α πούμε.
1: Ναι.
0: Και είσαι τρε σε κίνηση, ένα πονίζει.
1: Γι' αυτό είναι κόκκινη κάρτα.
0: Το μαλλί
1: είναι
0: το
1: Ναϊάου.
0: Ακούμε
1: ένα αυτόν και μετά το άλλο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
3: Δεύτερη αγωνιστική στο Nations League. Λετωνία-Κύπρος στις 7, σε Ρίκα 1 και Ρίκα HD. Άλλες 4 αναμετρήσεις στα κανάλια Sita Vision Sports. Αρμενία-Μαυροβούνιο στις 7 και στις 9 και 45, Σουηδία-Πολωνία, Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία.

0: Ο Λοΐζος θα επιστρέψει, ρωτά ένας φίλος. Ο φίλος ενός φίλου θα επιστρέψει.
1: Εντός της εβδομάδας θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Εντατικό ρυθμό. Είναι έτοιμος. Και σε λίγες ανάσες. Stay tuned.
0: Τώρα στέλνει ζωγραφία, αν έξω τα τέσσερα γίνω ο ίδιος παλιάρας. Μα αν είναι θα το πω και θα το παραδεχτώ και θα το πω, φίλε, respect από μένα. Γεια σου Μαρή Βάσκε Βιόλα, για τη City δεν μιλάς με τη City. Μιλάς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον παχτολό χρημάτων τους. Οι στενοκέφαλοι Εγγλέζοι μόνο με την αφαίρεση δεκάδων πόντων κάθε χρονιάς από το 2009 μπορούν να ξεπλύνουν την τροπή για τη δική τους ενοχή. Ας μην κάνουν τις πάπιες γιατί ήξεραν, αλλά είναι πολλά τα χρήματα, Άρη. Δικαίωση για την εκπληκτική ομάδα του Κλοπ, έστω και έτσι, Μάριος Μικρόν Εργαστήριο Λάρνακα. Τουλάχιστον την βρήκαν ένοχη και περιμένουν να δούμε την ποινή. Για άλλες περιπτώσεις, για άλλες ομάδες, κάνουν τις πάπιες και συνεχίζουν να σκάνουν ακόμη. Που την βγάλασε με παρόμοιες και χειρότερες παραπομπές καταγγελίες με 5-10 εκατομμύρια ευρώ που για τούτες τις ομάδες με τον παχτολό χρημάτων από πίσω τους, όπως λέει ο Μάριος, δεν είναι τίποτε. Τι συμβαίνεται εδώ? Τους παίχτες Εθνικής Ιρλανδίας,
1: ναι,
0: πήγαν χθες με το Ισραήλ. Εντάξει, εδώ δώγαν το τσάψα. Ήταν που το μισάρον 3-0 και κερδίσαν 3-0 τελικά με το Ισραήλ. Εκτός έδρας, στο ιδιαίτερο γήπεδο. Και γενικότερα στην Ιρλανδία, στον τύπο, στα social media, ο κόσμος, και αυτόν πέρασε και μέσα στην ομάδα. Γινόταν μια κουβέντα αν έπρεπε να κατεβεί να παίξει η Ιρλανδία με τους Ισραηλινούς ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη γενοκτονία, όπως τη χαρακτηρίζουν στην Παλαιστίνη, γενικότερα για τα όσα κάνει το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι ποδοσφαιριστές πήγαν στον προμονητή τους, στην Ομοσπονδία, είπαν τους δεν θα παίξουμε. Mm-hmm. Και ο προμονητής σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία τους είπε: κάτσε σήμερα όλο το απόγευμα, 3-4 ώρες συζητήστε μεταξύ σας. Αν θέλετε, είμαι εγώ, πάμε να μιλήσουμε και μαζί, είναι ο προμονητής. Αν θέλετε, είναι και τα άτομα της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος, τα μέλη της Ομοσπονδίας, να συζητήσετε αν έχετε κάποια αναπορία, αν οποιοδήποτε ενδιασμό. Και το απόγευμα θα κάνουμε μια ψηφοφορία. Αν αποφασίζει ότι δεν θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε. Αν θέλετε να παίξουμε, θα πάμε να παίξουμε.
1: Και επέξα.
0: Επέξαν τελικά.
1: Είδαμε την κίνηση που έκαναν στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Του Ισραήλ, μπράβο.
1: Ναι.
0: Καρχάς έβαλα μαύρων περιβραχιόνιων. Mm-hmm. Που θέλω να ψάξω, εξίασα. Μπορεί να το κάναν και χωρίς να πάρουν άδεια από την UEFA. Έτσι υποψιάζουμε. Okay. Δεν ξέρω, ξέρω να το ψάξω, να το δω. Ναι, δεν τους χαιρετήσασαι.
1: Δεν χαιρετήσαν,
0: και μια χειραψία.
1: Στο εθνικό ύμνο έκαναν κάτω το, ναι, το κεφάλι.
0: Ναι. Κάτω το βλέμμα κάτω. Και μέσα στο γήπεδο, ως παξινήσια, καταλάβουν τι γίνεται οι Ισραηλοί. Οι παίχτες του Ράμπερ Σιμών, του το βλάφτιζε, του το φελάσε. Στο 25 ήταν 0-3. Από τα χτεσινά, τι άλλο. Ή του Σαββατοκυριακού γενικότερα.
1: Ήταν ωραίο το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αγγλία-Ισπανία.
0: Αγγλία-Ισπανία.
1: Ήσουν και στη μετάδοση.
0: Ήμουν στη μετάδοση, ναι.
1: Να συζητήσουμε και μετά. 4:30.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Πάμε σε τελευταίο break και επιστρέφουμε.

0: ενδεχομένες βροχές ή καταιγίδα, κυρίως σε δυτικά, ορεινά, εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Οι θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια 2-1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.

0: Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
1: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Εντάξει, το γιος Μισαπηλές σου εκτός άρα. Ναι,
4: εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το καλύτερο μωρό του κόσμου. Να
3: απλώ. Αμα είναι τα μικρόφωνα, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, ναι. Να σου πω πριν συνεχίσουμε,
3: ναι,
4: ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One. Έναν εκπληκτικό πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Και το ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον που πρέπει να έχεις υπόψη. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
3: Και εδώ τα έβλεπα μηνύματα μπροστά στο κινητό. Τώρα τα βλέπω. Χαιρετούμε όλα τα παιδιά, τον Παντελήν, τον Νίκο, τον Γιώργο. Ο Γιώργο κακεντρεχεί, ρε φιλε. Εντάξει, ήταν η ύβρα με ποιο στα έξι, που θέλει δηλαδή.
4: Α. Λοιπόν, αύριο. Σήμερα είναι καλημέρα. Είναι οι ίδιες ομάδες με την Παρασκευή.
3: Τώρα που σε μελετήσαμε. Εντάξει, το άκρο άοντων τη. Τη ηρωνία, θα έλεγα. Δηλαδή, ναι, ξεκινούσε η ημέρα με βάση τα έξι σημεία που μας έδωσε στην Παρασκευή. Ξεκινούσε με το
4: Γεωργία
3: Βόρεια Ιρλανδία. Το οποίο έδωσε άσο. Και ήταν λογικό σημείο να δώσει άσο. Η Γεωργία συνέδρασε πολλά δυνατή. Απέναντι σε τέτοιες ομάδες συνήθως καθαρίζει.
4: Mm-hmm.
3: Η Βόρεια Ιρλανδία είναι αρκετά δυνατή μακριά από την έδρα της.
4: Όχι αρκετά δυνατή.
3: Θα σου δώσω την πάσα να το πεις. Ψήλο παρακολουθεί το παιχνίδι επειδή υπήρχε το ενδιαφέρον των στοιχηματικών, όχι το άμεσα δικό μου στοιχηματικό ενδιαφέρον, με βάση αυτό που είπες. Ήθελα να πάει καλά. Πρώτη φορά που διάστηκε εκπομπή κάποια σημεία, ήθελα να αξίζει καλά. Και έτσι πέρα τη Γεωργία στο 75, κάπου εκεί, μάλιστα, άντρε, μα ριβάζουμε, πάμε, να ξέρουμε δεξί. Κβαρασκέλια, σιγά έχασε πέναλτι ο Κβαρασκέλια. Και χάνει πέναλτι ο Κβαρασκέλια. Άντε, άντε, έχουμε ακόμα 15 λεπτά να πιέζει, να ζουτάρει, να μην μπαίνει να πάμε. Και στο 90 εσύ να το τρώεις,
4: έγινε
3: 0-1.
4: Έγινε.
3: Και μπορεί να πεις και ως σταριστικό, να νιώθεις περήφανο για αυτό σου, μπορεί να πεις και ως σταριστικό.
4: Πρώτη νίκη.
3: Από τις 55.
4: Πρώτη νίκη για την Βόρεια Ιρλανδία σε Nations League.
3: Ναι.
4: Εκτός έδρας.
3: Εκτός έδρας. 54 χώρες, δεν ξέρω αν είναι η Ρωσία, πρέπει να είναι η Ρωσία μέσα, σε όντως σταριστικό. 55 χώρες μέλη της UEFA, οι 54 είχαν τουλάχιστον ένα διπλό.
4: Ένα διπλό.
3: Το Σαν Μαρίνο έκαμε διπλό, η Κύπρος έκαμε διπλό. Η μόνη ομάδα που δεν είχε κάνει διπλό στην ιστορία της
4: ήταν η Βόρεια
3: Ιρλανδία.
4: Μέχρι που την επέξαμε.
3: Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Μπορεί να
4: είπασα, μα ερώτησες με και απάντησα σου ξεκάθαρα ότι
3: τι?
4: Έχω τη φήμη του Κάχτου.
3: Και το επιβίωσε και ο Φιδίας που σου στείλε φωτογραφία του Κάχτου.
4: Ο Φιδίας, ναι. Είχαμε κι άλλα όμως. Γιατί η Αρμάνη που έκανε τόσες καλές μεταγραφές.
3: Εσύ ρε σήμερα, Αρμάνι, πει, έχασε.
4: Έκαμε ένας παίκτης της Παρτιζάν, όπως μου είπαν το παιχνίδι της ζωής του.
3: Ναι.
4: Και κέρδισε, Παρτιζάν.
3: Μάλιστα.
4: Τι άλλο. Ήβραμε μόνο τη Σουηδία, εκτός στην Κύπρο, η Σουηδία που κέρδισε, αν και σοβαρίστηκε σε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, αύριο.
3: Αύριο.
4: Φύγουν οι ομάδες τώρα που παίξαν την Παρασκευή. Αύριο να δούμε τι θα κάνουμε.
3: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα.
4: Ιταλία με στη Ρώμη. που δεν κέρδισε, που δεν έβαλε καν γκολ.
3: Ούτε καν γκολ.
4: Είχαμε γκολ. Εντάξει. Συνεχίζουμε.
3: Λες περηφάνη για τον εαυτό σου?
4: Όχι.
3: Εντάξει.
4: Αλλά επιμένω νικά, γι' αυτό αύριο. Θα παράτησουμε.
3: 29.50 στέλνουν και μόνοι τους οι φίλοι. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει τα στοιχεία του σωστά. Αριθμό κάρτας φιλάθλου, το email του. Κύπρος-Αρμενία. Μάλιστα. Το παιχνίδι μου προτιμάτε, αν θέλετε και τα δύο, Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετσονία. Παρασκευή και Δευτέρα που έρχονται στις 7 στο Γασιμπίν και τα δύο. Επιλέγετε το παιχνίδι. Στο ίδιο μήνυμα, αν θέλετε, βάζετε και τα δύο. Και το email σας μαζί με την κάρτα φιλάθλου. Και αύριο τέτοια ώρα θα κληρώνουμε. Ευτυχώς που δεν ακούμε σαν Ελλάδα.
4: Όχι, θα. Μην αγχώνεστε.
3: Δεν πάμε με το συνέστημα.
4: Και Κύπρο, είπαμε την έξτρα.
3: Την ναι, ήταν πόνους.
4: Ήταν πόνους.
3: Το βρήκαμε όμως.
4: Ναι. Κάναμε την κλήρωση για το correct score της Ελλάδας. 1-2.
3: Ναι, το βρήκαμε. Το είχαμε βρει 5. Ναι. Το είχαμε βρει 5. Κάναμε την κλήρωση live. 9.45 νομίζω όχι. Νομίζω ήταν ο Εμίλιος ένας ή όχι.
4: Αν δεν κάνω λάθος. Ένας που κέρδισε πολλές φορές.
3: Ένα Εμίλιος κάτω.
4: Εμίλιος.
3: Έδειξα την. Έδειξα στη φωτογραφία, αλλά δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι είναι original.
4: Α, ο Εφρέμ.
3: Ναι, ναι.
4: Να τη δημοσιοποιήσω.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
4: Δεν έχεις πρόβλημα. Εντάξει.
3: Και ρώτα τον κόσμο να σου πει αν είναι original ή όχι. Εγώ και ο άντρος μας λέει 970, ναι. Αυτός και ο άντρος κέρδισα. Ένας άλλος έστειλε πιο πριν ότι η εθνική μας δεν παίζει γασιπί, παίζει τούμπα. Ο καθένας όπως νιώθει.
4: Βλέπω τώρα τελευταία
3: εξέλιξη. Έχουμε πιο εθνική, ρε φίλε. Τι έγινε?
4: Ο Χακπο.
3: Ναι.
4: Δεν θα παίξει.
3: Φοβήθηκε?
4: Δεν θα παίξει.
3: Χακπο, φοβάσαι τούμπα, φοβάσαι Ελλάδα. Εντάξει, σου πω, έχω λίγο αμφιβολίες με τους παίχτες που είναι τραυματίες, αν είναι όλοι τραυματίες, αν κάνουν κάποιους τραυματίες για να πιστέψουν στις ομάδες τους.
4: Χτύπησαν χτες όμως.
3: Ναι, χτες. Χτες.
4: Ήταν ο Ίσακ από τι ήταν.
3: Ο Ίσακ, ο Μπαμπέ, ο Έρικ Γκαρθία. Ναι, δεν ξέρω. Δεν πείθομαι ότι όλοι έχουν πρόβλημα και θέλουν να πιστέψουν στις ομάδες τους. Δεν το λέω για κάποιο συγκεκριμένο. Κάποιοι όμως σίγουρα βρήκαν αφορμή. Τι, ποιο?
4: 739.
3: 739, φίλο μα ο Ανδρέας. Ανδρέας, 739.
4: Ανδρέας.
3: Ανδρέας. Ανδρέας Αποέλ. Ανδρέας Αποέλ να το λέμε.
4: Για σύρουμε να πάνε για
3: τι Ανδρέας Αποέλ στέκια.
4: Ανδρέας Αποέλ στέκια. Λέει.
3: Τι φάνηκε στέκια μου τα χέρια του, ναι.
4: Για να τι στείλει να πάνε και τι αυριανέ σήμερα που τι έφαε, λογικά, που τι έφαε λαχανό. Ναι. Αύριο να δοκιμάσουμε την τύχη μα. Τι να κάνουμε.
3: Το είδα, μου στείλε, νομίζω ότι το απόσπασμα μου στείλε. Έβλεπα, διάβασα, δείξω να υπάρχουν σε βίντεο δηλώσεις του Reinders. Ο Reinders, ο οποίος είχαμε δύο φοβερές σεζόν με την Μίλαν. Mm-hmm. Πήρε μεταγραφή με πολλά λεφτά. Και μεταγραφή του και ο συμβόλων του για τη City πέρσι, που τελικά δεν κατάφερε να καθιερωθεί. Και μου υπήρχε ενδιαφέρον από όλες τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Premier League, της Ευρώπης, για να τον κάνουν δικό του. Πήραν την απόφαση να πάει σε Οδική Αραβία. Και ήταν λίγο περίεργη αποφάσισε να πάει σε Οδική Αραβία. Ούτε μικρό ένι, ούτε στα ζήτα ήταν. Και διαβάζα από χθες κάτι δηλώσεις του. Και ήξερα αν είναι ο πρώτος, αλλά νομίζω είναι ο πρώτος που διαβάζω εγώ. Τα επενδύω ξεκάθαρα. Λέω παιδιά, δεν ήρθαμε ούτε για την εμπειρία, ούτε για το πρωτάθλημα, ούτε για τον καιρό, ούτε για τον προπονητή. Ήρθα να πιάω τα λεφτά μου, ήρθα να πιάω όσα παραπάνω μπορώ. Θέλω να τελειώσει η καριέρα μου για να μην έχω ξανά να ξαναδουλέψω. Δεν θέλω να δουλεύουν τα παιδιά μου, δεν θέλω να δουλεύουν τα εγγόνια μου, ή τέλος πάντων είναι το μέλλον της ακριβώς. Αλλά να είναι διασφαλισμένο το μέλλον των παιδιών μου, των εγγονιών μου, τούτο θέλω λάλη. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα προαθλήματα, ούτε θα με θεωρούν τα μεγάλο παίχτη. Ήρθα να πιάω, να φύγω, και να γύρω πίσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το λέω και εγώ λίγο με δικά μου λόγια.
4: Μπράβο.
3: Οπότε μπράβο για την ειλικρίνεια.
4: Μόνο για την ειλικρίνεια.
3: Μόνο για την ειλικρίνεια. Δεν νομίζω κάποιο άλλο να βγει να το πει τόσο ξεκάθαρα. Κάποιοι μπορεί να το είπαν έτσι έμμεσα ή και άμεσα, ήρθε για τα λεφτά, αλλά του το είπαν τέτοια καθαρά. Ήρθα τα παιδιά για να μην πειράσουν τα εγγόνια μου. Ένα, δύο χρόνια να μην τέτοια.
4: Ναι, αλλά είναι σχεδόν τον καλό των εγωισμών του παίχτη που είναι να διεκδικήσει, που είναι να κυνηγήσει διακρίσει, τρόπαια.
3: Μπορεί να το κάνει. Εντάξει, ένα δύο χρόνια να στη Σαουδική Αραβία, αν διασφαλίζονται το μέλλον των εγγονιών σου. Δεν νοιάζει για το υπόλοιπο τη καριέρα σου.
4: Ναι, και μετά όμω δεν θα είναι το ίδιο όσο ήταν.
3: Ναι,
4: στην
3: Μίλαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Δυστυχώ ένα αρκετή που το κάνουν. Ο Σάμερβιλ, α πούμε, ο οποίο υποβιβάστηκε πέρσι με την. Με τη West Ham και τον έθεναν αρκετοί ποδοσφαιριστές, επέλεξε να πάει σε τον Γεραβία. Για να σου πω.
4: Ναι.
3: Και τα δυο παιχνίδια τώρα της Ολλανδίας ήταν τους καλύτερους παίχτες της Εθνικής Ολλανδίας, ο Σάμερβιλ.
4: Οκ. Να δούμε. 4-0 η Κύπρος πόψε.
3: Τι, πρόλεψη σου.
4: Όχι, το 5-13.
3: Α, το 5-13. Εφηδία μου, 4-0 να κερδίσουμε φαντάζομαι.
4: Α,
3: εφηδίας. Να κερδίσουμε φαντάζομαι.
4: Ναι, έτσι όπως το γράφει.
3: Εντάξει, ναι, να το διευκρινίσω. Έχεις καμιά ανέμπνευση για απόψε?
4: Νομίζω να κερδίσουμε.
3: Και όχι, νομίζω. Ένα-δύο. Ένα,
4: καλή προϊστορία κοντρά στη Λετωνία.
3: Δηλαδή.
4: Νομίζω δεν χάσαμε ποτέ. Πράγμα εδώ.
3: Μαύρο σύννεφο μας κατατρέχει στη Λίβερπουλ με τους τραυματίες οι εθνικές. By the way, Βιόλα μου, φοκάτσα σάντουιτς να φάμε. Πρέπει να κάνω πρώτα. Πρέπει να κάνω. Ήταν μου busy λίγο τις μέρες. Έπιαζε συνταγή με το Σταυρί. Το Masterchef θα την κάνω. Γιατί τα παιχνίδια της Εθνικής δεν γίνονται λεμεσόν αλφαμέγα, πάντα γίνονται λεμεσόν. Όχι ρε φίλε, ειδικά τώρα, τελευταία δύο χρόνια, κάνει tour σε όλη την Κύπρο. Έπαιξε ένα αρένα, πήγε λεμεσόν και τώρα έρχεται πίσω μετά από καιρόν στο Γασιπί. Είναι εθνική on tour. Τα προηγούμενα πέρσι, τέτοιον καιρό, πέρσι ο Μάρτιν, νομίζω, που έπαιξε δύο παιχνίδια ήταν στη Λεμεσό.
4: Ναι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Φορτώνουμε διπλόν, όχι. Όχι, Εμίλια μου, φορτώνουμε. Ναι, για να φορτώσει το παιχνίδι.
4: Πέρσι έτσι καιρό ήταν στην αρένα. Τα παιχνίδια που έδωσαν εντός έντρας.
3: Ναι, ναι, φθινόπωρο αρένα, νομίζω άνοιξε μετά αλφαμέγα.
4: Ναι, αλφαμέγα, ναι. Εσύ τι πιστεύεις?
3: Θα κερδίσουμε. Δύσκολο παιχνίδι, ενώ η δυνατή ομάδα, πολύ καλή σας τιμένα, που είναι δύο κομμάτια που υστερούμε εμείς, mm-hmm. σε σύγκριση με τη Λετωνία, ενώ γενικά. Οπότε, για μένα, αν δεν χάσουμε τόσες πολλές μονομαχίες, εναέριες, στα στιμένα είμαστε λίγο προσεκτικοί, θα φύγουμε ένα διπλό και μετά θα πάμε με στόχο να κάνουμε το 2-2, Παρασκευή Δευτέρα, που αν έχεις 9 βαθμούς, τότε τουλάχιστον ο στόχος της δεύτερης θέσης ουσιαστικά κλειδώνει και θα έχει να παίξει σε ένα home παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, που θεωρώ είναι καλύτερη ομάδα από όλες στον ομιλό, για να διεκδικήσει ακόμα και την πρωτιά.
4: Ναι. Σημαντικό το βαθμολογικό κομμάτι. Είναι 4 παιχνίδια τώρα, έχουν ακόμα 2. Ναι. Σωστά.
3: Συγγνώμη.
4: 4 παιχνίδια τώρα, ναι. Και έχουμε ακόμα 2.
3: Και ακόμη δύο.
4: Άρα. Οι βαθμοί μέσα στη συζήτηση, πέρα από το ότι είναι 4 παιχνίδια. Εν 4 παιχνίδια πρέπει να ανταποκριθεί.
3: Τσαλού, πείτε μου, ποιο, τι μου έφυγε.
4: Τι.
3: Τώρα τίποτα, μιλώ με μηνύματα με συστηματικά. Παιδιά, χαιρετώ. Μα πού είναι Ανδρέα μου τούτος ο κύριος Ζαβός? Γυρεύκονται Ζαβόν κόμμα. 9 πόντους. Τι μου έφυγε. Έφυγε μου λίγο. Δεν δέρουμε υπόψε ρε Τσαλού, πάρε μου, μες στη Λετωνία.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι αρμένοι δαμέ να χάσουν στην... Άντε, 2-1, έτσι να τους διασύρουμε. Και μετά, ακόμη αντρίβονται με Λετωνία, ήταν που νομίζεις. Τρίτη στήλμο μήνυμα, τρίτη πρωί, που να έχουμε 9 πόντους στήλμο μήνυμα.
4: Είπαμε για το Αγγλία-Ισπανία. Α, ήταν να πεις κάτι?
3: Όχι, τίποτα να πω.
4: Α, εντάξει. Ναι, ήθελα να μας πεις την άποψη σου.
3: Πέραμε εσύ την άποψη σου πρώτα για την Ισπανία. Ή για την Ισπανία.
4: Για την Ισπανία, να είμαι εκπροσώπης της Ισπανίας.
3: Ναι. Θέλω να μας μιλήσεις στα Ισπανικά, λίγο να κάνουμε εγώ τη μετάφραση.
4: Όλα, ακόμα εσάς, Ανδρέας.
3: Τα πλάρε, Μαριβάσουν.
4: Όχι, κρέω και. Όχι, εντάξει, να μιλήσουμε ελληνικά. Από τον Τζερόμενο να μιλήσω τα Ισπανικά, ξέσατα.
3: Ναι.
4: 39 παιχνίδια ήττη. Έκαμε το κάποιο άλλο ξανά.
3: Όχι, ήταν τα 37 τη Ιταλία.
4: Ναι.
3: Που πήρε το Euro πριν 4-5 χρόνια, είχε κερδίσει και την Αγγλία στον τελικό. Αυτόν ήταν το μεγαλύτερο νέο του σερί που το έσπασε. Και προχθές, νομίζω πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια αυτά είναι τόσο κοντά στο να σπάσει.
4: Ναι.
3: Αλλά και πάλι, άμα έχεις την οτροπία πρώτα και κυρία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το βάθος, τους καλούς τους παίχτες, τον προμονητή, τα έχει όλα. Αλλά άμα έχει την οτροπία τη ομάδα, η οποία ακόμη και μέσα από ένα παιχνίδι μπορεί να προκύψει δυσκολίες, έχει την σιγουριά ότι θα βρω τρόπο να το γυρίσω. Τούτο νομίζω είναι το μεγαλύτερο μου λέχτημα αυτή τη στιγμή τη Ισπανία. Ότι παίζει με τον αέρα τη καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Που είναι, κακά τα ψέματα. Αλλά θα μπορούσε προχθές να χάσει. Εύκολα που θα μπορούσε να χάσει.
4: Ναι.
3: Δηλαδή η Αγγλία είχε έναν 30 λεπτό, 40 λεπτό που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή.
4: Είχε και το πέναλτι του Κέιν.
3: Ναι, που σπάνιαχαν οι πέναλτι ο Κέιν. Θα μπορούσε να γίνει με το 3-1 και ίσως να μην υπήρχε επιστροφή. Αλλά.
4: Τσαμέ γύρισε το ψυχολογικό κομμάτι με την Ισπανία.
3: Εντάξει, η Ισπανία, όσον υπάρχει τούτη φουρνιά των ποδοσφαιριστών και αυτό ο προμονητή θα είναι εκεί. Θα είναι πρώτο φαουρι, θα είναι δεύτερο φαουρι στην μεγάλη οργάνωση, σαν εκεί. Η Αγγλία, δεν ξέρω, εντάξει, προχτές ήταν και πολλά, όχι σοκαριστικά κάποια λάθη που έκανα.
4: Αμυντικά
3: που δεν επιτρέπεται σε αυτόν τον επίπεδο να κάνεις τέτοια λάθη, ατομικά λάθη. Ένα-δυο μπορεί να γίνουν. Έκαναν 10, 12, 15, δεν ξέρω πόσα. Ναι. Και όλοι οι παίχτες που τον τερματοφύλακαν, τους αμυντικούς, τον δεξίμπακ, τον αριστερόμπακ, τους χαφ, ήταν πολλά σοκαριστικό. Αλλά
4: όταν πήρε το παιχνίδι στη δύναμη ήταν εξαιρετική. Στο δικό της καλό στοιχείο. Στο pressing, στο σωματικό.
3: Και στο. Πολλά καλή που σε αυτό το κομμάτι δεν είναι καλή Ισπανή. Πα στι αντιπιθέσει, πα στο transition, το να πάμε γλύρω από την άμυνα στην επίθεση με δύο πάσες. Έτσι ήρθε το πρώτο goal και κάποιες άλλες ευκαιρίες.
4: Όταν προσπάθησε να χτίσει το παιχνίδι, δεν τη ευκήγε.
3: Δεν το έχει η Αγγλία το position game, το τικιτάκα κτλ. Δεν το έχει.
4: Επειδή διάβαζα σε μέσα στην Αγγλία ότι περίμεναν να δουν και μια καλή εμφάνιση. Δηλαδή να παίξουν με θάρρος, να παίξουν με ελευθερία. Okay. Είδαμε το, αλλά θέλουμε το αποτέλεσμα.
3: Είδαν το σε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Ας πούμε τα πρώτα 30 λεπτά. Δεν μπορούσαν να βγουν υπεροχή τους. Ήταν εμφάνιση που για δεδομένα Αγγλίας στο Wembley ήταν ως και ντροπιαστική εμφάνιση. Αλλά είστε μετά και με το καλό 30 λεπτό, 40 λεπτό, που ισορρόπησε λίγο τα πράγματα. Για παιδιά κάτω των 3 θέλουμε εισιτήριων, όχι κάτω
4: των
3: 13 και κάτω είναι δωρεάν τα είσοδος για τα παιχνίδια της εθνικής μας. Μαρία, αν εξετάσεις τα ισπανικά, σβήσε τα από το CV.
4: Ανταξίασα, νομίζω.
3: Α, ανταξίασες.
4: Όχι, φίλε μου, με 4-4 καταλαβαίνω ότι ακούω. Να τα μιλήσω δυσκολεύομαι λίγο, γιατί δεν τα κάνω πράξη. Θα
3: το κάνουμε ανεύθετο στην εκπομπή μας, για να τα, έτσι, να τα θυμηθείς λίγο και να μάθουμε κι εμείς. Μάθουμε κι εμείς.
4: Πού έδαφερ.
3: Κάμενα λίγο, 1,5 χρόνο στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα.
4: Ναι. Αν δεν τα μιλάς, ξεχνάς τα, καλός ή κακός.
3: Ναι, όντως. Ρώτα το Τσαλούπι, σε παρακαλώ, αν θα πάει στις 22 Οκτωβρίου να δει Παναθηναϊκό. Αν όχι, θέλω να αγοράσω το εισιτήριο του, please. Τσαλούπι, απάντα, έχεις 3 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στη διάθεσή σας. Γάμνουν και τους. Ναι. Τον άλλο, ναι. Ρώτησε. Αν θα πάει. Άρα θα πάει. Ναι. Big G θα πάει ο Τσαλούπι, έχασες. Έχει για τη Βίσχη, λέει. Big G, έχει εισιτήρια για τη Βίσχη.
4: Πότε.
3: Τσαλούπι, πότε. Εντάξει, παιδιά, να είναι σε γλώσσα που μπορώ να μεταφέρω.
4: Τι είπε. Είναι στα ισπανικά.
3: Στα γαλλικά. Στα γαλλικά. Εφάν τον Ιμαριβά στο Ζαβόν, ναι. Ιμαριβά, εφάν τον Ζαβόν, κυκλοφορήστε το, πείτε το δεξιά-αριστερά.
4: Εγώ, το καλύτερο μωρό.
3: Άντε πάλι, το καλύτερο μωρό.
4: Πεθύμιζα τον Λούι, πότε να έρθει ο Λούις.
3: Μα και εγώ το δεν ρωτούμε. Τετάρτη θα είναι εδώ, νομίζεις.
4: Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, ναι, Τετάρτη. Τώρα αν νιώσει ενοχλήσεις και συμμετάσχει, να δούμε.
3: Εντάξει, να έρθει όμως εδώ, να τον δουν οι γιατροί. Όπως πάει στην Εθνική, φεύγει ένας παπέν, δεν μπορεί να πει, ξέρετε, είμαι τραυματίας, θα έρθω. Όχι, θα έρθεις εδώ να σε εξετάσουν οι γιατροί μας και να σε αποδεσμεύσουν αυτοί.
4: Ναι.
3: Οπότε να έρθει την Τετάρτη το πρωί, να τον δούμε.
4: Αφού anyway να κάνουμε τα δελτία.
3: Σωστό. Τι στέλνω για τα δύο παιχνίδια, Θεόδωρος 18 κτλ. Κτλ. Αν θέλεις και για τα δύο, στέλνεις Κύπρος Αρμενία, Κύπρος Λετωνία, email και το. Αλλά εντάξει, όπως το στείλεις, θα είναι και τα δύο, φίλε. Όπως το στείλεις, θα είναι και τα δύο.
4: Νομίζω να τα στείλει, γιατί μπορεί να μην με το search.
3: Okay.
4: Των
3: ναι.
4: Άρα στέλνεις Κύπρος Λετωνία, Κύπρος Αρμενία, email, ονοματεπώνυμο, κάρτα φιλάθλου.
3: Ναι, και βάλει και τα δύο. Και Κύπρος Αρμενία και Κύπρος Λετωνία. Ξέρω για κουβέντε ισπανική, το πω για αγιά. Αν το ξέρω για κουβέντε ισπανικό.
4: Sí.
3: Por favor.
4: Por supuesto.
3: Κόζο. Έχουμε μια ειδήση τελευταία στιγμή.
4: Βλέπω ότι διευθετήθηκε φιλικό τη ανόρθωση με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στι 5. Προσπαθώ να δω ημερομηνία.
3: Μέχρι να το βρεις.
4: 29 του. Όχι, 29 Νότου επέστρεψα στις προπονήσεις. Έχει διευθετηθεί φιλικό παιχνίδι με την Ένωση στο Τάσος Μάρκου.
3: Για ποια συνόμπη δεν σου
4: για την ανόρθωση. Για την ανόρθωση. Αλλά δεν βρίσκω την μέρα. Θα τη βρω.
3: ο Βαγιανίδης αποκλείστηκε από την αποστολή για τα εναπομείναντα δύο παιχνίδια σε αυτόν το παραθυρό των εθνικών ομάδων.
4: Την Κυριακή είναι το παιχνίδι της ανόρθωσης, συγγνώμη.
3: Και στην θέση του κλήθηκε ο τριαντάφυλλο Τσάπρας, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, ο οποίος και αυτός στο ξενήμα της φετινής χρονιάς έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις. Οπότε...
4: Λείπει και ο Ρότα.
3: Ναι, γι' αυτόν κάλεσε και τον Τσάπρα να έχει μία ακόμη επιλογή εκεί στο δεξί άκρον της άμυνας. Καλό Τσάπρας, καλό Τσάπρας. Σιγά σιγά μαρεώσουμε, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Εντάξει, συνήθως ο Λούις κάνει τις αποφωνείς, οπότε αν θέλεις να αποχαιρετείς το κοινό μας, το κοινό σου ή χαιρε... το κοινό του Λούι.
4: Να ευχηθώ σε όλα τα κοινά. να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Θα πούμε ξανά αύριο στις 2.
3: Έτσι σκέτο μόνο.
4: Ναι, είμαι ευγενική. Τι?
3: Τίποτε, νομίζω να περιέχει κάτι έτσι πιο πλούσιο.
4: Να περάσετε όμορφα, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
3: Α, ναι, σωστά. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
4: Πότε να έρθεις Λουί μου πίσω, σε παρακαλώ. Να αντεφαλώ.
3: Γεια στο τηλεφώνα.

0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5.
4: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
7: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με στόχο τη νίκη, η Εθνική Αντρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λετωνία για τη δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Nations League. Δεν υπολογίζονται Life και Shelly σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση από RIC. Επαναρχίζουν οι προπονήσεις της Ομόνοιας στο Ηλίας Πούλος. Νέο πρόσωπο ο Γιώργος Βίκτρος, ο οποίος αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα στον Αστράγαλο με την κατάσταση του να αξιολογείται, παραμένει εκτός ο Άιντι. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Αγωνιστικά λεπτά πήρε χθες το φιλικό Σαμπορίτ. Προφυλάχθηκαν Μπάγιτς και Τσαγκόν, όπως και ο Πάνκοφ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δάχτυλο του ποδιού. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο για τα ΑΠΟΕΛ το Σάββατο χωρίς θεατές στο φιλικό με την Κρασάβα ΕΝΗ. Ξεκαθαρίζει ετοιμότητα τον Μαρκίνιος και Καρίγιο. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Επάνωδος στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση τα κάνει ο Κορέα. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίχτες του Απόλλωνα. Διαθέσιμοι με την επανέναρξη αναμένεται να είναι οι Όσπολτ, Μπράουν και Γιούπιτς. Πιθανότητες να προλάβει έχει και ο Γκασπάρ, εκτός η Ανδρέου Γεσπόγιαριτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν οι Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Αντίθετα, θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο Σόκε. Στην Ανόρθωση, στόχος είναι να παρουσιαστεί βελτιωμένη ομάδα με την επανέναρξη. Αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η δουλειά στον Άρη με την ομάδα να δίνει νέο φιλικό το Σάββατο κόντρα στη Ρίγα. Επιστρέφουν Χάμπος και Λέλε. Μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι σε επαφές με την Κυπριακή κυβέρνηση προκειμένου τα παιχνίδια της για το EuroCup να φιλοξενούνται είτε στη Λεμεσό είτε στη Λευκοσία και όχι στο Βελιγράδι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε η Κύπρος και μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Υπηρέτησε το άθλημα ως προπονητής, διοικητικός παράγοντας και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Επιστρέφει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεων στο Nations League. Η προσοχή έχει στραφεί στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Στην Ολλανδία πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Χάκμπο και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη εν ώψη του αγώνα με την Ελλάδα. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Για την Α κατηγορία στις 9.45 Βέλγιο, Γαλλία και Τουρκία, Ιταλία. Για τη Β κατηγορία στις 7 Γεωργία, Ουκρανία και στις 9.45 Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Σουηδία, Πολωνία. Για τον ομιλό της Κύπρου στις 7 Αρμενία, Μαυροβούνιο. Διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Φρέγκιν Ντε Γιόνγκ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι η Μπαρτσελόνα. Κοστολογείται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
10: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
11: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
10: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
13: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps. Κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
16: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
15: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
16: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
17: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
18: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Falling to Macconidia και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it! Falling to Macrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
20: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
21: Begin with home, buysellcyprus.com.
22: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
23: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
22: Κάτι άλλο?
23: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
1: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to Value. Τώρα στα Lidl.
0: Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίχ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl, more to value.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99.
3: Κουρελική ραφιέρα με 5 ράφια 54,99 μόνο.
2: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89 τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
25: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι Πιένι.

Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Αμέσως μετά, σύνδεση με Λετωνία, εκεί όπου η εθνική μας αντιμετωπίζει τους Λετωνούς στο δεύτερο της παιχνίδι για το Nations League, εκεί όπου βρίσκεται ο Λούις Νικολάου και θα μας τα μεταφέρει όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Να πω για τον χορηγό μας το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

Από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα και αύριο έχουμε να δώσουμε αρκετά εισιτήρια για τα προσκλήσεις, μάλλον για τους δύο αγώνες της εθνικής μας, Κύπρος-Αρμενία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και Κύπρος-Λετωνία τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και τα δύο παιχνίδια στο Γασιπί και τα δύο παιχνίδια στις 7 η ώρα. Οπότε για να διεκδικήσετε μία από τις 10 προσκλήσεις που έχουμε για κάθε 20 που έχουμε για κάθε αγώνα, δηλαδή το Κύπρος-Αρμενία ή το Κύπρος-Λετωνία και τα δύο άμα θέλετε, μπορείτε να τα διεκδικήσετε γράφοντας μήνυμα στο 2950 τον αγώνα που σας ενδιαφέρει, ή αν σας ενδιαφέρουν και οι δύο, μόνο που χρειάζεται πέραν από το ονοματεπώνυμο η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το email δηλαδή, και ο αριθμός της κάρτας φιλάθλου. Και ο λόγος είναι γιατί τα ονόματα και τα στοιχεία σας θα τα στείλουμε στους όσοι κερδίσουν, δηλαδή θα τα στείλουμε στην ΚΟΠ, από την οποία θα παραλάβετε στο email σας τα εισιτήρια. Όλα αυτά στο 2950 για τα παιχνίδια της Κύπρου. Παναλαμβάνω, 20 εισιτήρια για το Κύπρος-Αρμενία και άλλα 20 για το Κύπρος-Λετωνία. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της ΑΕΛ και του μπάσκετ για τον θάνατο του Δημήτρη Παλάλα. Ήταν μια υπέροχη προσωπικότητα, πέρα από αθλητής, ένας τεράστιος αθλητής που ήταν μέλος εκείνης της σπουδαίας ΑΕΛ εκεί κοντά στα 80's.

Λοιπόν, Λετωνία, Κύπρος, 7 η ώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά η εθνική μας δεν θα έχει τόσο αμυντική προσέγγιση όσο στο προηγούμενο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο ρόλος μας ήταν παθητικός και δεν καταφέραμε να παράξουμε κάποια σπουδαία επιθετική προσπάθεια. Έβλεπα το παιχνίδι και δεν πίστευα με βάση τις προσδοκίες τις δικές μου. Υποψιάζομαι και πάρα πολλοί από εσάς είχατε μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά αυτή η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν θλιβερή πραγματικά.

Και όμως θα μπορούσαμε να πάρουμε βαθμολογικό κέρδος ακόμη και έτσι όπως ήταν το πρώτο μέρος. Με αυτή την εικόνα δηλαδή που είχαμε, διότι στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε πιο καλά στο γήπεδο. Είχαμε περισσότερο θάρρος και παραπάνω ταχύτητα στο παιχνίδι μας και καλύτερες μεταβιβάσεις. Στην αρχή φοβηθήκαμε το μάτς και θυμηθήκαμε την Κύπρο των προηγούμενων χρόνων που ήμασταν όλοι πίσω και περιμέναμε μυρολατρικά να έρθει το γκολ του αντιπάλου. Στη συνέχεια όμως το παλέψαμε. Το παλέψαμε λίγο παραπάνω και καταφέραμε να βάλουμε δύσκολα στους Μαυροβούνιους. Προφανώς κατηλέχθηκε, προφανώς είδαμε ότι αυτή η προσέγγιση ήταν πάρα πολύ κακή, δεν μας τέριαζε, μπορούσαμε να βάλουμε δύσκολα στους Μαυροβούνιους. Δυστυχώς όμως, ως συνήθως, την πατάμε δίνοντας εύκολα γκολ στους αντίπαλους. Πάρα πολύ εύκολα γκολ. Κάθε φορά που παίζει η Εθνική.

0: Και το πέναλτι ήταν εύκολο αμέσως μετά που προηγηθήκαμε και το δεύτερο τους γκολ θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Νομίζω, μάλλον το διαφοροποιώ, πιστεύω ότι αυτό το κάτι είναι που δεν έχουμε. Μας λείπει αυτό το κάτι, πώς το λέει η Γαρπή, το λέει το τραγούδι, έχεις το κάτι, αυτό το κάτι.
1: Αυτό το κάτι που θέλω, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι της Γαρπή, ναι. Ναι, ναι. Αυτό το κάτι που θέλει η Γαρπή, λοιπόν, όπως λέει και ο Αντώνης, μας λείπει. Διότι δεν το έχουμε για να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Να μπορούμε δηλαδή να κρατάμε αποτελέσματα. Ακόμη και αν παίζουμε με αυτό τον τρόπο που παίξαμε. Πολύ πίσω στο πρώτο ημίχρονο, μας είχα στα σχοινιά, αντέξαμε όμως. Και βρήκαμε ένα τρόπο να προηγηθούμε. Μας λείπει αυτό το κάτι να κρατάμε τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο επιθετικό όσο το γεγονός ότι παιδεύεται το μυαλό μας όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο. Παιδεύεται πάρα πολύ το μυαλό μας. Πάρα πολύ. Κάπου θολώνουμε, κάπου δεν το πιστεύουμε, κάπου αρχίζει να περιστρέφεται ότι κάτι θα γίνει και θα δεχθούμε τον γκολ. Και τα λέω αυτά διότι δεν έχει να κάνει με την ποιότητα ή την απόδοση του αντίπαλου. Είναι θέμα συγκέντρωσης και πιστεύω ότι πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε.

Ο 023 ξαναλέει τι πρέπει να γράψουμε στο μήνυμα για τα εισιτήρια για την Εθνική και είναι διπλές ή μονές οι προσκλήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι μονές. Είναι 40, 20 για κάθε παιχνίδι. Να διαβάσω όμως. 20 εισιτήρια για τον αγώνα. Ναι, είναι μονές. Εκείνο που πρέπει να γράψετε είναι ονοματεπώνυμο, το email σας και την κάρτα φιλάθλου. Στο 2950.

Έλεγα λοιπόν για το παιχνίδι της Παρασκευής ότι δεν το πιστεύουμε. Εδώ είναι το μεγάλο μας το θέμα. Δεν έχει σημασία πώς παίζουμε. Μας λείπει αυτή η πίστη, είναι ψυχολογικό το κομμάτι αυτό, γιατί δεν δεχόμαστε τα γκολ γιατί είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Και πολλές φορές που είναι καλύτερος ο αντίπαλος μπορούμε να κρατήσουμε αποτέλεσμα. Δεχόμαστε τα γκολ την ώρα που αρχίζουμε να αμφιρέπουμε. Ρε, μπορούμε. Εκεί ακριβώς είναι που δημιουργείται το θέμα. Κανονικά, τα γκολ έπρεπε να τα δεχθούμε στο πρώτο ημίχρονο. Βάσει εικόνας, εκεί έπρεπε να δεχθούμε τα δύο γκολ. Εκεί μας πίεσαν, εκεί μας έφτιαξαν τις ευκαιρίες. Κι όμως τα δεχτήκαμε με πολύ πιο εύκολο τρόπο στο δεύτερο μέρος, εκεί που είχαμε το πάνω χέρι, εκεί που προηγηθήκαμε, εκεί που κανονικά έπρεπε να πάρουμε ψυχολογία. Μας παίζει παιχνίδια, είναι παιχνίδια του μυαλού, και αισθάνομαι ότι το θέμα μας δεν είναι τόσο τακτικό, δεν είναι θέμα ποιοτικό, είναι παιχνίδι του μυαλού. Το πρώτο ημίχρονο που ήταν κακό το αντέξαμε, στο δεύτερο ημίχρονο που πατήσαμε πιο γερά στο γήπεδο μπορέσαμε να προηγηθούμε. Και όμως εκεί που λες οι Μαυροβούνοι έχουν χάσει την ορμή τους, πιθανόν να τους αποσυντονίσαμε με τον γκολ που έχουμε βάλει, αρχίζει πάλι να σαλεύει το μυαλό μας και χάνουμε τον μπούσουλά μας. Είναι αυτά που μας λείπουν. Πιστεύω θέμα νοοτροπίας, να πιστέψουμε σε κάτι, αλλά πραγματικά να το πιστέψουμε, όχι μονολόγια, να το πιστέψουμε. Δεν ξέρω πόσοι το πιστεύουν, πόσοι έχουν αυτή την νοοτροπία. Πάμε ρε παιδί μου, πάμε να παλέψουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν. Μπορεί 2-3, δεν το έχουν όλοι όμως. Καλοί παίκτες είναι και καλή οργάνωση μπορεί να βρούμε. Και προβάδισμα στο σκορ επίσης μπορεί να βρούμε. Είναι θέμα νοοτροπίας να πιστέψουμε. Και είναι και θέμα συγκέντρωσης, έτσι. Αυτό μεταφράζεται και σε ποιότητα, η συγκέντρωση. Συγκέντρωση, πρέπει να είσαι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ξέρεις ότι θα δεχτείς την πίεση, ξέρεις ότι κάποια στιγμή ο αντίπαλος μπορεί να σου βάλει πολύ δύσκολα. Χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Δεν σε παίρνει, ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι καλός, να κάνεις το παραμικρό λάθος. Το παραμικρό. Άρα, αν δεν είναι τόσο ισχυρή η πίεση που δέχεσαι, που δεν ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, κανονικά έπρεπε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Τα δύσκολα είχαν φύγει. Από τη στιγμή που δεν δεχθήκαμε γκολ στο πρώτο μέρος και προηγηθήκαμε στο δεύτερο, κανονικά παίρνουμε την νίκη. Κι όμως βρήκαμε ένα τρόπο, όπως συμβαίνει συνήθως, και δεχόμαστε γκολ. Δίνουμε πολύ εύκολα γκολ, τζάμπα γκολ.

Ο Κάστανος ήταν καλός, ο Έτουαρτς ήταν καλός, ο Έκτορ Κυπριανού πιθανόν να ήταν και ο καλύτερος μας μπροστά από την άμυνα, έτσι. Αλλά θέλουμε, επαναλαμβάνω, καλύτερη οργάνωση και να υπάρχει παραπάνω τόλμη και θάρρος στα παιχνίδια μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε Αρμενία Μαυροβούνιο στις 7, Λετωνία Κύπρος επίσης στις 7. Την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη είναι και 5 του Οκτώβρη Δευτέρα, είναι και οι προσκλήσεις μας. Έχουμε το Κύπρος Αρμενία 7 και Λετωνία Μαυροβούνιο επίσης 7 και τη Δευτέρα 5 του Οκτώβρη Κύπρος Λετωνία 7 και 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο Αρμενία. Και ξανά διακοπή πάλι τον Νοέμβριο. Δεν κάναμε αυτή την διακοπή για να μην έχουμε άλλες. Δεν τη μεγαλώσαμε 3 εβδομάδες για να μην έχουμε άλλη. Πάλι τον Νοέμβριο έχουμε 5η, 12 του Νιόβρη, Αρμενία, Κύπρος και Κύπρος Μαυροβούνιο, 15 του Νιόβρη, μέρα Κυριακή.

Αυτό που έχω αναφέρει για την Κύπρο είναι ακριβώς τούτο που έκανε η Εθνική Ελλάδος απέναντι στη Γερμανία. Δεν είχαν πίεση. Δεν είχαν φτιάξει ευκαιρίες οι Γερμανοί. Και πίεση και ευκαιρίες έφτιαξαν και απ' όλα. Όμως δεν χάθηκε συγκέντρωση. Γι' αυτό λέω είναι και θέμα ποιότητας. Ναι, δέχτηκαν την πίεση, ναι, θα σου κάνουν φάσεις, αλλά δεν δόρισαν γκολ. Πράγμα το οποίο εμείς πάντα δορίζουμε. Έπρεπε να πιάσει 2-3 ο Τσουλάκης. Τα πιάσε. Έπρεπε να βγάλει φάσεις πολύ περισσότερες ίσως σε σχέση με την Championship και την ομάδα του Μαυροπάνος. Αλλά αλάνθαστος, κορυφή, κολοσσός. Δεν ήρθε εκείνη η στιγμή και να πει έκανα λάθος, δεν βρήκα καλά την μπάλα, δεν αποσυντονίστηκε κανένας από τους Έλληνες διεθνείς. Εννοείται ότι θα φτιάξουν φάσεις οι Γερμανοί, εννοείται ότι είναι καλύτερη ομάδα, εννοείται ότι παίζει στην έδρα της και έχει τον πρώτο λόγο, όμως άμα σου δοθεί η ευκαιρία, δεν χρειάζεται να κάνεις λάθος και δεν έχει κάνει λάθος η Ελλάδα. Κρατήθηκε εκεί γιατί ακριβώς είναι θέμα ποιότητας. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και ο Παυλίδης. Μπορεί να μην ήταν τόσο ψηλή η απόδοσή του, επειδή είναι επιθετικός δεν φάνηκε τόσο πολύ, αλλά αυτός ο τύπος μπορεί να κρατάει μια άμυνα μόνος του μακριά από την αντίπαλη περιοχή. Μπορεί να παίξει και με ένα και με δύο, να έχει πνευμόνια. Είναι πολύ δύσκολος ποδοσφαιριστής να τον κρατήσεις ή να σκεφτείς ότι θα τον αφήσεις και θα πας μπροστά, κάποιος άλλος θα τον καλύψει. Δεν είναι εύκολος παίκτης ο Παυλίδης. Έχει και ταχύτητα, έχει και δυνατό σκαρί για να μπορέσει να παίξει με πλάτη. Και επαναλαμβάνω, αν και οι κορυφαίοι ήταν Τσολάκης και Μαυροπάνος, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Παυλίδης. Και βέβαια όλα τα λεφτά ήταν η αρρωστημένη τρίπλα που κάνει ο Καρέτσας. Άρρωστη. Πραγματικά είναι τέτοια που αξίζει να πληρώσεις εισιτήριο, να πεις ήμουνα εκεί, να δω αυτό το πράγμα.

Έχω ξεχωριστό κεφάλαιο για τον Ανδρούτσο 452. Πρώτα απ' όλα, αυτές τις φωτογραφίες των 80's που βλέπω στα social, μπορείτε να τις δείτε στο πρόσωπο του Ανδρούτσου. Δηλαδή είναι φάτσα 80's. Με το μαλλί έτσι το σγουρό, το λίγο μακρύ, όχι πολύ μακρύ, δεν είναι κοντό, με μουστάκι, είναι φάτσα 80's. Ο Ανδρούτσος άμα βάλει την φωτογραφία του εκεί, θα νομίζει κάποιος ότι την έχει βάλει με όλη αυτή την μόδα που γίνεται τώρα στα social media. Είναι φάτσα 80's, μέσα στη μόδα δηλαδή, έχει πετύχει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα που πραγματικά ίσως άλλοι να μην τα καταφέρουν και ποτέ τους. Και λέω ποτέ τους σε σχέση και με την ομάδα, στην ομάδα που αγωνίζεται, έτσι.

Ανδρούτσος λέει από το 1821. Τέτοια φάτσα. Μιλάμε για τέτοιο τύπο που από ό,τι μαθαίνουμε ο Ανδρούτσος είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Γιατί να μην είναι άλλωστε, ενώ δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Αλλά να σας πω κάτι. Κατάφερε μέσα σε μια διετία ο Ανδρούτσος να πανηγυρίσει κύπελο και σούπερ καπ με τον Όφη. Έτσι είναι η πρώτη τίτλη του Όφη. Είναι στην καλύτερη ομάδα του Όφη ever, βάση τίτλων. Πήρε κύπελο, πήρε σούπερ καπ, ήταν βασικός στην πρώτη νίκη της ομάδας του σε league face του Europa League απέναντι σε γερμανική ομάδα που κέρδισε. Άλλη μια ιστορική επιτυχία, έτσι, για τον Ανδρούτσο στον Όφη που έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό πλέον. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στον Όφη που κάνει ιστορικά πράγματα. Παίρνει κλίση και στην Εθνική. Εχθές περνάει αλλαγή στην ιστορική νίκη της Ελλάδας και μάλιστα εκτός έδρας επί της Γερμανίας. Είναι εντυπωσιακά τα όσα έχει κάνει ο Ανδρούτσος. Και τον άφησα μόνο του γιατί όντως μου έκανε τρομερή εντύπωση όλο το σουλούπι. Δεν παραπέμπει. Είναι αντικοφορμιστής. Δεν έχει σχέση με όλους αυτούς τους τυπάδες, τους πολυεκατομμυριούχους που λούζονται, φτιάχνονται, μακιγιάρονται, κουρεύονται για να είναι μέσα στην μόδα. Το παιδί

τις αποστάσεις στον γραμμό, αλλά ήρθε και η κόπωση στους τρεις πίσω που έφερε την ευκολία που δεχθήκαμε τα γκολ. Όσο αφορά τον δεξί μπακ που κάλεσε αντί το Σεργίου, ελπίζω αυτό που είδαμε να μην είναι αντιπροσωπευτικό. Μάλλον μου έμοιαζε με ένα 4-1-4-1 η διάταξη. Τώρα άλλο να είσαι στο γήπεδο, άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση, να υποψιάζεσαι πώς μπορεί να παίξει εθνική. Αλλά μου φάνηκε ότι ο Έκτορ Κυπριανού ήταν μπροστά από τους αμυντικούς και ίσως αυτό να σε παρέσυρε, ότι έμοιαζε με τριάδα εκεί, διότι στο τέλος προσπάθησε να το... Να το αλλάξει ο προπονητής μας, αλλά μου μοιάζει ένα 4-1-4-1. Απλώς ερχόταν λίγο πιο χαμηλά ο Έκτορ Κυπριανού, που ήταν πάρα πολύ καλός. Πιθανόν και ο κορυφαίος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Δεν πατήσαμε γερά στο δεξιάκρο, ούτε και ο Σίκες αντιμετώπισε πρόβλημα, και ο Τσαρούλας επίσης. Αλλά δεν έχει. Ξέρετε, οφείλεις, ρε παιδί μου, να μην κάνεις λάθος. Εγώ αυτό λέω. Δεν ήταν τόσο φοβερή η πίεση των Μαυροβούνιων την ώρα που προηγηθήκαμε, έτσι ώστε να μας οδηγήσουν, να μας πιέσουν στο λάθος. Γι' αυτό έχω εκφράσει το παράπονο μου. Θα μπορούσαμε να κρατηθούμε με όση πίεση και να έβαζαν, αν δεν κάναμε λάθη, τα αυτονόητα δηλαδή. Μπαίνει μπροστά από τον επιθετικό την ώρα που βγαίνει η σέντρα στο δεύτερο γκολ, δεν κάνεις λάθος πάσης στο πρώτο γκολ. Το κρατάμε και παίζουμε με το δικό τους το μυαλό. Τελικά έπαιξαν εκείνοι με το δικό μας. Και ρωτάει ο 544, τελικά ο Ανδρούτσος πολέμησε τους Γερμανούς και όχι τους Τούρκους? Ο ένας τους Τούρκους και ο άλλος τους Γερμανούς. Μπορεί να είναι και απόγονος, Ανδρούτσος. Τώρα θα μου πεις πόσοι μπορεί να είναι, πολλές οικογένειες. Ποτέ δεν ξέρεις όμως. Είναι ένα καλό ρεπορτάζ αυτό να το ψάξουν οι συνάδελφοι, αν είναι απόγονός του. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Εθνικό Συμβούλιο για το Κυπριακό συγκαλεί ο πρόεδρος τη Τετάρτη για τις επαφές στη Νέα Υόρκη. Ο Ερ Χιουρμάν επιμένει στα 7 σημεία Κουτέρες, επισημένοντας ότι η πρόταση για τριμερή στη Νέα Υόρκη ήταν του Χριστοδουλίδη και όχι του ΟΗΕ. Εξήγηλε την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές η Ανίτα Δημητρίου. Προέχει η ενότητα του κόμματος και να τηρηθούν όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες, δήλωσε. Η υποψηφιότητά μου απευθύνεται στον Κυπριακό λαό, δήλωσε ο Αβεροχνιοφύτου, τονίζει ότι διεκδικεί την προεδρία της Δημοκρατίας και όχι του ΟΔΙΣΥ. Νέο πακέτο μέτρων κατά της ακρίβειας στο Υπουργικό εξετάζονται νέα στοχευμένα μέτρα, λέει ο Υπουργός Οικονομικών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Τοπικές νεφώς φέρνουν μεμονωμένες βροχές η καταιγίδα, κυρίως σε δυτικά, ορεινά, εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Οι θερμοκρασίες στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κέο, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο.

0: Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
9: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Κάμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95. Καλή εβδομάδα σε όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε για τα παιχνίδια της εθνικής μας που θα διεξαχθούν στην Κύπρο τον Οκτώβριο. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα κληρώσουμε στις 29 του Σεπτέμβρη τα εισιτήρια που έχουμε στην κατοχή μας και είναι για τα δύο παιχνίδια της Κύπρου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία, και τα δύο στο Γασιπί και τα δύο στις 7 η ώρα. Για να διεκδικήσετε λοιπόν τα εισιτήρια μας είτε για το ένα είτε και για τα δύο θα πρέπει να γράψετε μήνυμα στο 2950 τον αγώνα για τον οποίο ενδιαφέρεστε, Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και τους δύο. Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, το email σας και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου, και ο λόγος είναι διότι τους τυχερούς θα τους στείλουμε στην ΚΟΠ η οποία θα σας στείλει στα email σας τα εισιτήρια. Και αυτό αφορά βέβαια τους νικητές. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει επίσης ό,τι άλλο μήνυμα εκτός από τον Σάβα, ο οποίος ρωτάει, έχει έγνοια τι συμβαίνει με το επενδυτικό σχήμα στον ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχουν νεότερα, τουλάχιστον δεν έχει βγει κάτι νεότερο μέχρι στιγμής. Για μένα, γράφει ο 842, το μεγαλύτερο κέρδος αυτής της εθνικής είναι η αναγνώριση από τον ίδιο τον αντίπαλο. Ο Κλοπ θεωρεί ότι αυτή είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και νομίζω δύσκολα κάποιος μπορεί να διαφωνεί μαζί του. Επίσης, ο Σβάινστάιγκερ είπε ότι η Γερμανία είναι μια μέτρια ομάδα χωρίς να έχει τις μονάδες με προσωπικότητα του παρελθόντος, αντίθετα με την Ελλάδα που έχει παίκτες, είπε, με προσωπικότητα όπως ο Καρέτσας, ο Τζιόλης και ο Παυλίδης. Και έχεις δίκιο και έχουν δίκιο. Είχα κάνει μετά το παιχνίδι της Σερβίας με την Ελλάδα, είχα ανεβάσει και στα social media, άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε να το δείτε, που έκανα λόγο για μια χρυσή φουρνιά και για τη χρυσόσκονη που έχει αυτή η ομάδα και το γεγονός ότι ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να τρίβει τα χέρια του και ότι είναι παίκτες που έχουν φιλοδοξία, και αν συνδυαστούν όλα αυτά ετοιμάζεται ένα νέο πειρατικό να σαλπάρει. Άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε στα social media, είτε στο TikTok, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, να το δείτε και να σχολιάσετε. Πανίκος Κωνσταντίνου στα ελληνικά, στα αγγλικά είναι, μπορείτε να τα βρείτε. Δεν μπορούμε να μάθουμε, φίλε, ποιοι είναι οι επενδυτές στο φαν του ΑΠΟΕΛ 461 μου, διότι δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, φαντάζομαι περιμένει όλος ο φιλάθλος κόσμος του ΑΠΟΕΛ να μάθει. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το φαν εκπροσωπείται από τον κύριο Γιασί. Αλλά είναι σε μια διαδικασία τώρα να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Αυτό λέγεται και προφανώς θέλει χρόνο και προφανώς δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη έτσι ώστε να την μεταφέρουμε. Το Σάββατο έβλεπα λίγο το Αγγλία-Ισπανία με τον Νίκο Ουίλιαμς να φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας και θυμήθηκα την απίστευτη ιστορία του. Όταν βλέπεις τον Νίκο Ουίλιαμς να τρέχει με την φανέλα της Ισπανίας, να θυμίσω ότι ο αδελφός του, ο Ινιάκη Ουίλιαμς, επέλεξε την Εθνική Γκάνας. Σκέφτεσαι λοιπόν πως είναι πολύ τυχεροί που έφτασαν να παίζουν στο ψηλότερο επίπεδο. Οι γονείς τους έχουν μια απίστευτη ιστορία. Το 1994 ο Φέλιξ και η Μαρία έφυγαν από την Γκάνα, ήθελαν να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή οι άνθρωποι. Η Μαρία μάλιστα ήταν έγκυος στον Ινιάκη και ήθελε το παιδί της να έχει περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι θα είχε στην Γκάνα. Το ταξίδι τους προς την Ευρώπη πέρασε από την έρημο Σαχάρα, μερικά χιλιόμετρα σε φορτηγό και πολλά άλλα με τα πόδια μέσα στη ζέστη, εξάντληση με κλέφτες, βιαστές και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει στην έρημο. Έφτασαν λοιπόν στην Μελίγια της Ισπανίας χωρίς να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα.
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σύλληψη. Τελικά βρέθηκε ένας δικηγόρος, τους βοηθάει και καταφέρνουν από πόλη σε πόλη να καταλήξουν στον Μπιλπάο. Εκεί τους βοήθησε ένας Βάσκος ιερέας, δηλωμένος οπαδός της Athletic Bilbao, και μάλιστα για χάρη του έδωσαν το όνομά του στο παιδί του, Σινιάκη, που γεννήθηκε λίγους μήνες αργότερα. Ο πατέρας τους, λόγω φτώχειας, χρειάστηκε να πάει μέχρι το Λονδίνο για να εργαστεί και τελικά επέστρεψε όταν ο Ινιάκη έκανε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Athletic Bilbao. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, τα δύο αδέλφια οδήγησαν την ομάδα τους, την Bilbao δηλαδή, στον πρώτο της τίτλο μετά από 40 χρόνια κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας. Και ο Ινιάκη Γουίλιαμς ήξερε ότι οι γονείς του πέρασαν πολύ δύσκολα μέχρι να φτάσουν στην Ισπανία, αλλά ποτέ δεν του είπαν τις λεπτομέρειες. Όταν ήταν μικρός προσπαθούσαν να το κρύψουν, δεν ήθελε δηλαδή, δεν ήθελαν να μάθει όλες τις λεπτομέρειες. Και βρήκα και μια συνέντευξή του την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι και μου έκανε κλικ όλη αυτή η ιστορία. Σε μια συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι ο πατέρας του είχε χρόνιο πρόβλημα με τις πατούσες του, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό οφείλεται στο ότι περπάτησε δεκάδες χιλιόμετρα στη Σαχάρα με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου και πολλές φορές ξυπόλυτος, και αυτό του δημιούργησε χρόνιο πρόβλημα. Και σύμφωνα με την περιγραφή που δίνει ο ίδιος ο Ινιάκη, ένα κομμάτι της διαδρομής το έκαναν με ένα παγιό φορτηγάκι ανοιχτό στο πίσω μέρος. Εκεί ήταν στιβαγμένοι 40 άνθρωποι που προσπαθούσαν να κρατηθούν πάση θυσία πάνω στο όχημα για να μην πέσουν και να μην τους αφήσουν πίσω. Το υπόλοιπο κομμάτι έπρεπε να το κάνουν με τα πόδια. Αυτά τα, δεν ξέρω, 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα έπρεπε να το κάνουν με τα πόδια και περπατούσαν για μέρες σε μια περιοχή γεμάτη κλέφτες, βιαστές, και κάποιοι, είναι δηλώσεις του Ινιάκη όπως τις μετέφερε από τα όσα άκουσε μετά που μεγάλωσε, μετά που ενηλικιώθηκε από τους γονείς του. Έλεγε λοιπόν ο Ινιάκης στη συνέντευξη ότι κάποιοι κατέρεαν από την κούραση και έμειναν πίσω χωρίς κανένας να ενδιαφερθεί για αυτούς, και αρκετοί πέθαιναν, λέει, στη διαδρομή, και οι διακινητές τους παρατούσαν πολλές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, και τους έλεγαν μέχρι εδώ, απ' εδώ και πέρα είστε μόνοι σας. Και αδιαφορούσαν ότι ανάμεσά τους υπήρχαν παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι κλπ. Πριν λίγα χρόνια, είπε στη συνέντευξή του ο Ινιάκη, πήγαμε για λίγες μέρες τους γονείς μας διακοπές στο Ντουμπάι, και όταν μας πήγαν στην έρημο και κατεβήκαμε να περπατήσουμε, η μητέρα μου άρχισε να κλαίει. Δυσκολεύομαι ακόμη και να φανταστώ αυτό που βίωσα, το είπε στη συνέντευξή του. Μάλιστα, όταν η Μπιλπάο πριν φτάσει στον τελικό του κυπέλου το 2024 είχε αποκλείσει με 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στα ημιτελικά. Το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Ινιάκη με ασίστ του Νίκο Ουίλιαμς και το δεύτερο το πέτυχε ο Νίκο μετά από ασίστ του Ινιάκη. Εντυπωσιακά πράγματα για δύο παιδιά που γεννήθηκαν εκεί, έτσι. Και η φιλοσοφία της Μπιλπάο είναι πως στην ομάδα αγωνίζονται όσοι γεννήθηκαν στη χώρα των Βάσκων ή όσοι έχουν μεγαλώσει και έχουν γαλουχηθεί σε αυτήν. Εντυπωσιακό, ενώ όλη αυτή η φιλοσοφία που διακατέχει τον Σύλλογο των Βάσκων, όχι της Μπιλπάο και γενικότερα εκεί στην περιοχή. Και μάλιστα ο Ινιάκη ήταν, όταν ήταν 25 χρονών, είχε προτάσεις από ομάδες της Premier League. Και όχι μόνο δεν παράτησε την Bilbao σε ένδειξη σεβασμού, γιατί εκεί η περιοχή στην Παμπλώνα έμεναν, εκεί η περιοχή του έδωσε την ευκαιρία να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί ποδοσφαιρικά τέλος πάντων,
και τις απέρριψε όλες τις προτάσεις που είχε τότε για την Premier League και επέκτηνε το συμβόλαιό του με την Bilbao. Δεν με απατάει η μνήμη μου, 8-9 χρόνια ήταν κάνει η επέκταση του συμβολέου του. Α, και να σας πω ακόμη ότι ο πατέρας του όταν χρειάστηκε να πάει στο Λονδίνο να εργαστεί σε διάφορες δουλειές, είχε εργαστεί και στην ασφάλεια του γηπέδου του Stamford Bridge, έδρα της Chelsea για τους μη μοιημένους, το Stamford Bridge, και επέστρεψε στην Ισπανία μετά από καμιά δεκαριά χρόνια όταν ο Ινιάκη είχε κάνει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Bilbao. Τότε μπόρεσε να επιστρέψει ο πατέρας πίσω. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ιστορία του Νίκο Ουίλιαμς και του Ινιάκη, που είναι αυτός που την έδωσε προς τα έξω, διότι προσπαθούσαν οι γονείς να μην μαθευτεί, δεν ήθελαν δηλαδή, ενώ καταλάβαιναν ότι κάτι δεν είναι έτσι όμορφα και ωραία όπως τα ζήσαμε, όπως τα ζούμε εδώ, κάτι άλλο είχε προηγηθεί και χρειάστηκε να μεγαλώσει για να του πούν την ιστορία οι γονείς του. Τα αδέλφια Williams, λέει ο 169, μία από τις ωραίες ιστορίες στο βιβλίο του El Sombrero, 40 ζωές και μία μπάλα. Λέει ο 169, βγάζει ωραίες εκδόσεις το El Sombrero. Φίλε 169, και να το διαβάσεις. Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων θα έχουμε και τον Λούι Νικολάου να μας πει τι συμβαίνει εκεί. Στη Λετωνία έχει δοθεί στη δημοσιότητα και η εντεκάδα της εθνικής μας. Ο Φαπιάνο θα είναι στο τέρμα, Παναγιώτου Σωτηρίου η στόπερ, ο Τσαρούλα δεξιά, ποιος θα παίξει αριστερά θα δούμε. Πίτας Λοΐζου, ο Μαλεκίδης αριστερά. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Κάστανος, ο Αρτιματάς και ο Κωστή. Λοΐζου Έντουαρτς στα δύο άκρα και ο Πίτας μπροστά. Νομίζω ότι την έχω βγάλει την εντεκάδα μας. Θα μας τα πει όμως σε λίγο ο Λούις Νικολάου αμέσως μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ο 040 λέει ο Νίκο είχε πρόταση από Μπάρσα πέρσι και είπε όχι. Ναι, φαίνεται ότι εκτιμούν, σέβονται την Bilbao, την περιοχή, τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους να δεθούν τόσο πολύ με την περιοχή και με μια ομάδα και φαίνεται και οι δυο τους, και ο Ινιάκη και ο Νίκο Ουίλιαμς, εκτιμούν πάρα πολύ τα όλα όσα τους έχει προσφέρει η Bilbao. Προφανώς, γιατί δεν εξηγείται άλλος πως η απόρριψη καλών προτάσεων από καλές ομάδες, πιθανόν και με περισσότερα χρήματα. Και από τι μας δίνουν τώρα ο συνάδελφος ο Λούις ο Νικολάου στο Messenger, είναι τριάδα πίσω με Παναγιώτου Σωτηρίου και Μαλεκίδη και πάει Κωστή και Πίτα στο πλάι. Ναι, κάπως δεν μας βγαίνει, διότι μας έχουν Αρτιματά και Κάστανο αυτή την τετράδα. Κωστή, Αρτιματάς, Κάστανος, Πίτας και μπροστά Λοΐζου, Τσαρούλας και Έντουαρτ. Δεν μου μοιάζει να είναι ο Τσαρούλα εκεί μπροστά. Μάλλον ο Τσαρούλα θα πάει δεξιά και ο Πίτας πιο μπροστά μαζί με τον Λοΐζου. Έτσι βγαίνει καλύτερα. Είναι τη UEFA αυτό? Ναι, πρέπει να είναι τη UEFA. Νομίζω κάπου έχω χάσει τον Πίτα με τον Τσαρούλα. Αν θα παίξει θα είναι μάλλον στο πλάι. Λοιπόν, θα πάμε στο αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να έχουμε και τον Λούι Νικολάου μαζί μας να μας πει τι συμβαίνει στη Λετωνία, πώς είναι τα πράγματα εκεί, αλλά και θα ανοίξουμε επίσης και τηλεφωνικές γραμμές.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με στόχο την νίκη, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λετωνία για την δεύτερη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Την ενδεκάδα της Εθνικής μας αποτελούν οι Φαμπιάνο, Παναγιώτου, Σωτηρίου, Πίτας, Λοΐζου, Κωστή, Μαλεκίδη, Τσαρούλας, Αρτιματάς, Κάστανος, Έντου και Έντουαρτς. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από το ΡΙΚ. Επαναρχίζουν οι προπονήσεις της Ομόνοιας στο Ηλίας Πούρλος νέο πρόσωπο ο Γιώργος Βίχτρος, ο οποίος αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα στον Αστράγαλο με την κατάστασή του να αξιολογείται. Παραμένει εκτός ο Άιντινγκ. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Αγωνιστικά λεπτά πήρε στο χθεσινό φιλικό Σαμπορίτ. Προφυλάχθηκαν Μπάγι, Τσαγών και Πάνκοφ. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο για το ΑΠΟΕΛ το Σάββατο χωρίς θεατές το φιλικό με Κρασάβαϊνη. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιο. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Επανόδος στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση θα κάνει ο Κορέα. Έπιασαν δουλειά στο Κολόσι οι παίχτες του Απόλλωνα. Διαθέσιμοι με την επανενάρξη οι Όσπορτ, Μπράουν και Κιούπιτς. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκασπάρ, εκτός η Ανδρέου και Σπόγιαριτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί στην επανενάρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΛ. Επιστρέφουν οι Αλμέιδα και Μιλουσάλφιεβιτς. Αντίθετα, θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος για το Σόκε. Στην Ανόρθωση, στόχος είναι να παρουσιαστεί βελτιωμένη ομάδα με την επανενάρξη. Αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Συνεχίζεται η δουλειά στον Άρη με την ομάδα να δίνει νέο φιλικό το Σάββατο κόντρα στη Ρίγα. Επιστρέφουν Χαραλάμπους και Λέλε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Δημήτρης Παλάλας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές που ανέδειξε η Κύπρος και μια από τις εμβληματικές μορφές της ΑΕΛ. Υπηρέτησε το άθλημα ως προπονητής, διοικητικός παράγοντας και αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Επιστρέφει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεων της στο Nations League. Η προσοχή έχει στράφει στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Στην Ολλανδία πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Χάκπο και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Για την Α κατηγορία στις 9:45 Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία. Για τη Β κατηγορία στις 7 Γεωργία-Ουκρανία και στις 9:45 Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία και Σουηδία-Πολωνία. Για τον όμιλο της Κύπρου στις 7 Αρμενία-Μαυροβούνιο. Τέλος, διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Φρέγκιν Ντε Γιόνγκ στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου είναι η Μπαρτσελόνα. Κοστολογείται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιών ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο e pepe, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
5: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiu και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterol Ultra. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάναγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
7: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
6: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
9: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
8: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
9: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
11: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
10: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
11: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
12: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίχς ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.

0: Και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Λοιπόν, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας «Καλώς τα παιδιά», στο μικρόφωνο Πανίχος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κάποιες ενστάσεις για την διάταξη όπως μας δίνει η UEFA το σχηματισμό της Κύπρου και ελπίζουμε ότι θα λύσουμε τις απορίες μας με τον Λούι Νικολάου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Λούι.
6: Καλησπέρα, Πανίχο, από το Σκόντο Στέντιουμ, εδώ που η Λίγα Εστί, η φιλοξενή τους αντιπάλους της στο πρωτάθλημα Λετωνίας και Εθνική Λετωνίας για δεύτερη φορά από το 2022, είχε κάνει μια παύση η Εθνική Ομάδα της Λετωνίας για μερικά στο εδώ το στάδιο. Το 2016 σταμάτησε, το 2022 είναι εδώ η έδρα της και θα μας φιλοξενήσει σε λιγότερο από μία ώρα. Είναι ήδη έξω οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων και προθερμένονται.
5: Ρίγα FC είναι η ομάδα του Λωμάκιν ή είναι η άλλη Ρίγα?
6: Ακριβώς.
5: Είναι εκεί μαζί σας?
6: Έχει κάνει κάτι πολύ πρωτοποριακό. Μα ανοίξω, όχι εδώ, αλλά έχει κάνει κάτι πολύ πρωτοποριακό. Έχει κάνει όπως είναι τα μηχανάκια που παίρνεις καφέ, νερό και τα λοιπά αναψυκτικά. Mm-hmm. Έχει όλο το γήπεδο μηχανάκια που παίρνει πράγματα της ομάδας.
5: Τι εννοείς?
6: Ρούτες, καπέλα και τα λοιπά.
5: Βάζεις χρήματα και αγοράζεις, σαν μπουτίκ δηλαδή.
6: Vending μπουτίκ.
5: Και διαλέγεις, αντί να σου βγάλει ας πούμε τον καφέ σου ή τον χυμό σου, σου βγάζει το καπελάκι ή το...
6: Βγάζει τη φανέλα της ομάδας.
5: Μάλιστα, τι ωραία. Έχεις δει πόσο κοστίζει?
6: Έχει κάθε πράγμα, έχει την τιμή του. Τα καπελάκια είναι 85, οι μπλούτες 80.
5: 80 ευρώ?
6: Η μπλούτα της ομάδας.
5: Είναι με ευρώ εκεί ή έχουν δικό τους?
6: Ευρώ, είμαστε στην Ευρώπη.
5: Η Λετωνία είναι Ευρώπη, μπήκε, Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Ναι.
5: Ποια είναι η ομορφότερη?
6: Ελπίζω να είναι δηλαδή, γιατί δεν κλείνω τα 5G.
5: Ποια είναι η ομορφότερη, το Μαυροβούνιο ή η Λετωνία?
6: Όχι, η Λετωνία. Το Μαυροβούνιο είναι από τους λίγους προορισμούς που έχω πάει που δεν θα ξαναεπέστρεφα. Τουλάχιστον η Ποτκόριτσα, δεν έχω πάει στην Πούτβα που λένε όλοι είναι ότι πολύ όμορφα. Στην Ποτκόριτσα δεν θα έπεσα.
5: Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω για το χώρο.
6: Συγγνώμη.
5: Δεν μιλούσα για τα αξιοθέατα.
6: Για τα γήπεδα?
5: Όχι.
6: Λετωνία, Μανίκ.
5: Είσαι ωραίος. Λοιπόν, μας έχει δώσει μια διάταξη τώρα η UEFA.
6: Ναι, απίστευτη.
5: Με τριάδα πίσω.
6: Πρέπει να την έκανε κάποιος στη ΣΥΠΑ.
5: Δεν μπορεί. Τσαρούλας ή Τσάρουλας?
6: Τσάρουλας.
5: Είναι μπροστά και Μαλεκίδη στην τριάδα. Πολύ πιθανόν να είναι ο Πίτας μπροστά και ο Τσάρουλας δεξιά, αν είναι το 3-4-3. Και μάλλον ο Αρτιματάς πίσω και ο Μαλεκίδης αριστερά. Δηλαδή να έχουμε...
6: Η διάταξη, Πανίκο, είναι 4-2-3-1. Είναι ο...
5: Έτσι το είπα στην αρχή, αλλά αριστερά, μετά μας το βγάλε αυτό.
6: Ο Τσάρουλα δεξιά, όχι.
5: Άρα νορμάρο όπως τα υπολογίζουμε.
6: Όπως ήταν, 20 Αρτιματάς κάτω. Έμενα η απορία μου που θα τη δω στο γήπεδο, αν και οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι ο Έντουαρτς δεξιά. Ποιος θα είναι στο δεξιάκρο, ο Λοΐτσος ή ο Έντουαρντ? Πιστεύω ότι θα αλλάζουν κιόλας.
5: Ναι, ο Λοΐζου έπαιζε και στα δύο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και ο Έντουαρντς παίζουν. Συνήθως οι εξτρέμ παίζουν και στις δύο πλευρές. Συνήθως λέω. Δεν...
6: Όχι, ναι, απλά επειδή παίζουν και οι δύο δεξιά στις
5: ομάδες. Ναι, είναι δεξιοπόδαροι, παίζουν δεξιά.
6: Θα κάνει την υποχώρηση.
5: Αυτός μάλλον αριστερό που μπορεί να προσαρμοστεί πιο καλά στο αριστερό άκρο θα πάει εκεί.
6: Ακριβώς. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι ο Λοΐζος, αλλά θα δούμε.
5: Ναι.
6: Μερικά λεπτά και θα βάλω.
5: Θύμισε μας λίγο, διότι πιάσαμε την κουβέντα χωρίς να έχουμε πει στους ακροατές που έχουν συντονιστεί τώρα μαζί μας την εντεκάδα και λίγο την διάταξη όπως την περιμένουμε εμείς και θα δούμε πώς θα πάει.
6: Μπράβο. Παπιάνο στο τέρμα, Παναγιώτου, Σωτηρίου, τα δυο μας center back, Σάρουλα και Μαλεξίδης δεξί και αριστερό back αντίστοιχα. Θυματά σκοστή στον χώρο του κέντρου πίσω από τον Κάστανο. Αριστερά ο Λοΐζου, δεξιά ο Έντουαρντς και στην κορυφή ο Ιωάννης ο Πίτρου.
5: Και από ό,τι καταλαβαίνω η διάθεση είναι να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι σε σχέση με το...
6: Ναι, στόχος η νίκη. Στόχος η νίκη. Δεν ξέρω, σε να σου δώσω και την εντεκάδα του Πάλο Νικολάτο.
5: Μου τη δώσεις, δεν μου τη δώσεις, δεν θα μου κάνει διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια στο λέω, δεν την παρακολουθώ, δεν έχω ιδέα. Οπότε θα είναι απλώς 10 ονόματα. Αν μπορείς να μας πεις ποιους να προσέξουμε. Ενώ ποιοι είναι οι καλοί τους.
6: Πρέπει να προσέξουμε οι καλοί τους. Ο Μπούτκοβιτς, ο επιθετικός τους, είναι αρκετά καλός. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά την χρονιά στην ομάδα του, στην Αρκακτίσμια, στην Πολωνία. Έχει σκοράρει 4 γκολ στο πρωτάθλημα. Αρκετά καλός είναι και ο Βάπνε, Λούκας Βάπνε, είναι στα 23 του χρόνια. Αγωνίζεται στην Νορβηγία και αυτός έτσι πάει καλά στο πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως το Μαυροβούνιο που έπρεπε να προσέξουμε 5-6 εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Είναι ψηλά παιδιά. Αυτό που ανησυχεί λίγο τον Άκη Μάντιο είναι οι στημένες μπάλες. Και είναι και μια ομάδα, όπως μας είπε, που ξέρει να αμήνεται πολύ καλά.
5: Θα έρθεις με την αποστολή πίσω ή σκοπεύεις να παρατείνεις τις διακοπές σου εκεί στη Λεωτενία?
6: Σκέφτομαι να πάω και κάπου αλλού και μετά.
5: Ας το πάνω μου.
6: Ταιριάζει από...
5: Πες μου πόσες μέρες θέλεις και ας το πάνω μου.
6: 2 μέρες να μεγαλύψεις είναι εντάξει, αφού την πέτυχε είναι αργία.
5: Να, είμαι ο άνθρωπος σου. Έγινε Λούι μου, καλή μετάδοση, θα τα πούμε και με την έναρξη του παιχνιδιού. Και να ευχηθούμε και κάθε επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, πάμε να δώσουμε και την κίνηση τους δρόμους. Θυμίζω 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
3: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
5: Στη Λευκωσία, λεωφόρο Αθαλάσσας, λεωφόρο Στροβόλου, ο περιφερειακός, κυρίως εκεί που είναι το αθλητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ μέχρι το roundabout pass προς το νοσοκομείο. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση και μικρά στο κέντρο της Λευκωσίας για όπου υπάρχουν φανάρια. Στη Λάρνακα, Νίκου Δέσποινας Πατήχη με διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη είναι το μεγαλύτερο θέμα. Εκεί μοιάζει να είναι το ζόρι. Όχι πολλά πράγματα. Γενικώς κάπως βελτιωμένη κατάσταση στην Λάρνακα. Η Λεμεσός είναι κόκκινη και όπου δεν υπάρχει κόκκινο υπάρχει κίτρινο, δηλαδή κινείται αλλά με δυσκολία το αυτοκίνητο. Περιφερειακός επίσης εκεί που είναι το roundabout της Γερμασόγειας, του Κολονακίου επίσης, μέσα γειτονιά, Άγιος Αθανάσιος γενικώς τα roundabout έχουν θέμα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου επίσης έχει θέμα, ο Παραλιακός και πάει λέγοντας. Και τι μας έμεινε. Η Πάφος είναι οι γνωστές περιοχές από ό,τι καταλαβαίνω, με εξαίρεση τον Μούταλο εκεί στην περιοχή Χαρίλαου Τρικούπη, πας προς πάνω, Νεαπόλεως, εκεί είναι ένα θέμα, συν Δημοκρατίας, πλατεία Κένετη κλπ. Και από ό,τι βλέπω και στην κάτω πάφο έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
7: Γεια σου, Πανίκο.
5: Χαίρετε.
7: Εμείς στον Παναθηναϊκό που θέλει να πάει, αλλά... Αλλά όπως ευτυχώς που είναι κάτω, και δεν ακούσαν πως από σάτο σου
5: πέρα. Ω, να είσαι βέβαιος ότι ξέρει τα πάντα. Μου στέλνει και ένας φίλος μήνυμα, το ρωτήσω για την Τσαρούχα, οπότε δεν θέλω να ανοίξω αυτές τις κουβέντες.
7: Α, μάνα. Εντάξει, έχει χρόνια να πιάνε πρωτάθλημα. Καταλαβαίνω.
5: Ποιος έχει χρόνια πάρει, για το μπάσκετ μιλάμε. Τα χρόνια έχει, δεν είναι να πιάνει κάθε χρόνο.
7: Μα εντάξει ρε φίλε, έχει και σερί που κρατούσε μακριά, ακόμα έχει πολλά πράγματα. Ολυμπιακός υπέρ του. Δεν ξέρω επειδή πιάνε τον Ομπράντοβιτς και σβηστεί κανούλα.
5: Τίποτα δεν έχει σβηστεί, οι τίτλοι θα ανοίξουν τη συζήτηση.
7: Η χρονιά γράφει πρώτο Ολυμπιακό και όπως πάντα πράγματα να έχει πολύ ζωή στην Ελλάδα φέτος με τον ΠΑΟΚ.
5: ΠΑΟΚ είναι πάρα... Δεν ξέρω τον Άρη, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι... θα είναι ανταγωνιστικός.
7: Τον Άρη είδα το που είστε στην Κύπρο. Είναι καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
5: Μπορεί να πάει να χτυπήσει, ας πούμε, εκτός έδρας παιχνίδι, διότι εγώ έτσι όπως είδα τον ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει εκτός έδρας παιχνίδι, όχι στο σπίτι του. Δηλαδή μπορεί να έρθει στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ να κάνει ζημιές.
7: Ναι, και ο Άρης, και του Άρη τέτοια.
5: Μακάρι να μπορεί να είναι και ο Άρης.
7: Ναι.
5: Η ΑΕΚ θα κάνει ζημιές, αλλά πολύ πιθανό στο σπίτι της μου μοιάζει λίγο δύσκολο το εκτός. Αλλά στο σπίτι της θα είναι δυνατή.
7: Σίγουρα, τώρα δεν ξέρω τώρα, γιατί όλοι ελαλούσαμε για τον Ολυμπιακό, ότι έφτιαξε με θύεσαι ο Γόκαπ, ήταν να πιέρει απατήριο, ο Φάλ, να γίνουν Έλληνες και τα λοιπά, αλλά... Θωρίζε πιέν να πιάει και ο παίχτες με ελληνικό διαβατήριο τώρα για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο πράθλημα. Ήδη πιάνε τον Τάστον και ακόμα έναν παίχτη, ο Μπάπας που να παίζουν για να δικαιώνται για συμμετοχή στο πράθλημα στην Ελλάδα.
5: Εγώ βλέπω ένα Μοντέρο καταπληκτικό. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Ενώ ο Μοντέρο πρώτα απ' όλα είναι καλύτερος που το walk-up. Διότι εκτός που οργάνωση μπορεί να σου σκοράρει, να σου βάλει για 20-25 πόντους. Τούτη είναι τεράστια διάφορα.
7: Δημιουργά από μόνος του.
5: Καλά. Ναι, και ο Γόκαπ δημιουργούσε, αλλά ο Μοντέρο είναι πιο καλός.
7: Δημιουργούσε για τους άλλους.
5: Α, εννοείς για τον εαυτό του, ναι.
7: Ναι, okay. Ο Γόκαπ έφερε έναν τρίποντο το παιχνίδι.
5: Ναι.
7: Εξαιρετικός,
5: μπορεί να είναι καλύτερος στην δημιουργία, όπως και ο Καλάθης στην δημιουργία σε σχέση με τον Μοντέρο, αλλά έχω έναν καλαθοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να μου δώσει και καλάθι, να σκοράρει.
7: Ναι, ναι,
5: δεν τα βρίσκεις εύκολα που playmaker σε ψηλών επίπεδο.
7: Όχι, είπε μόνο να πας να αγοράσεις όπως αγοράσε ο Ολυμπιακός.
5: Εντάξει, αν είσαι πρόθυμος να δώσεις ασκασμό, λεφτά μπορείς να φέρεις, ναι, χαίρομαι πολύ.
7: Και ο Τζίνος που έπιανε ο Παναθηναϊκός την Παλαιστία.
5: Και ο Παναθηναϊκού είναι καλή η παίκτη. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να πάρα πολλά μπροστά, δηλαδή όντως από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή η δυστυχία τους είναι ότι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ήταν σε άλλο πρωτάθλημα, ήταν πρωταθλητές. Απλώς παίζουν στο ίδιο.
7: Ναι, το είναι το σίγουρο.
5: Λείπουν όμως οι ρωσικές, ξέρεις, αν έρθουν οι ρωσικές που έχουν και το χρήμα. Να δυσκολέψει αρκετά την κατάσταση. Κάμι, ενώ παίζουν και λίγο μόνες τους οι Ισπανικές με τις Ελληνικές, λίγο καμιά Τουρκική.
7: Στην κανονική περίοδο, παλιά, εκείνος που πιάνε την πρώτη θέση, την pole position, έπιασαν 4 ήττες. Τώρα πήγαμε στις 8-9-10.
5: Ναι.
7: Που το δυσκόλεψε το πράγμα. Έτσι είναι. Αλλά εντάξει, πάλι... Οι κλασικές ομάδες της Ευρωλίγκα δεν δυσκολεύονται να έρθουν που το ένα στο 4 για να ευνοηθούν.
5: Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια διαφορά. Τουλάχιστον υπάρχουν έτσι 4-5 κάθε χρονιά που ξεχωρίζουν. Μπορεί να γίνει μια μάχη για είσοδο στην τετράδα, αλλά ξεχωρίζουν σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και εγώ λέω, δεν ξέρω πότε, όταν θα επιστρέψουν και οι ρωσικές, θα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Μα σκέφτονται να τα αλλάξουν. Τώρα πήγε το NBA να αγοράσει την Ευρωλίγκα, να κάνει κάτι άλλο. Φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγές στον μπάσκετ.
7: Φίλε μου, για να μην καθυστερούμε και αρκετά, για την εθνική μας, πάμε σπίτι, αγάπησουμε να ειδούμε. Είδαμε την και προχτές, χαρήκαμε που προηγηθήκε, αλλά πάλι στο τέλος είναι το αλλά.
5: Τι είναι το κάτι. Είναι
7: πιάσα... Ναι ρε φίλε, δεν θα σου πω, κάμε το όπως στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Εχθές τα παιχνίδια όλα, τα προκριματικά, το Youth League ρε φίλε, εκτός που την Ελλάδα σε εισαγωγικά τα υπόλοιπα τα φυσιολογικά.
5: Mm-hmm.
7: Κάμε το όπως τσαμέ ας πούμε, να μπορέσεις με έναν πλάνο, με κάτι.
5: Να μην αποσυντονιστείς. Δώσαμε τα εύκολα τα γκολ. Πολλά εύκολα.
7: Ναι, και κόψε και ο Φαβιάνο άλλο 3-4 για να πάμε νοτσάμε.
5: Εντάξει, θέλεις τον τερματοφυλακά σου. Θέλεις τον. Αφού τα δύσκολα ήταν το πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν το δεύτερο. Στο δεύτερο δώσαμε τα.
7: Δηλαδή, πρέπει να το πορτάρι, να δώσουμε και τα υπόλοιπα να πιάμε ένα διπλό να κάνουμε κάτι.
5: Ναι. Έγινε φίλε.
7: Εντάξει, φίλε μου.
5: Καλό βράδυ, πάμε παρακαλώ. Γεια σου, Σάβα, ωραία.
8: Ήθελα να πω καμιά μπελάνα, αλλά άκουσα λίγο το μπάσκετ, σε επειδή αρέσκει μου πάρα πολύ να το μπάσκετ.
5: Βλέπεις.
8: Το μπάσκετ είναι το καλύτερο μου άτσι. Παρά την μάπα, προτιμώ να δω Μήλωνας Ηλυσιακός, ας πούμε, παρά να δω Bayern Dortmund.
5: Σοβαρά όμως τώρα ή τρολάρισμα.
8: Όπως σου το λέω, Πανίκο μου, πριν πάρα πολλά χρόνια, που ήταν ο Πάου Κάρι, εκαστερούσα, στέλνα μου τις κασέτες τότε, μετά από δύο μέρες και δεν έμαθαινα τα αποτελέσματα, δεν είχαμε με ίντερνετ με τίποτε.
5: Ναι, ναι.
8: Εντάξει, είναι εφημερίδες, αλλά προσπαθούσα να μην ακούσω και κάθομαι και θόρουν το.
5: Okay.
8: Μιλώ σου, είναι περιλαμμένο νέο μπάσκετ. Και εκείνο που τότε για τον ΠΑΟΚ, εν τόσο είναι εύκολο που τα φέτος ούτε καν που του χρόνου να κοντράρει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Εν να κάνει η ομάδα και εκείνο και ο Άρης, αλλά εντός γερά τα θεμέλια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
5: Είναι πιο έτοιμες ομάδες ακόμα, αλλά δώσ' του χρόνου του ΠΑΟΚ. Δηλαδή η φετινή χρονιά εν να κάνει ζημιές, αλλά να ετοιμαστεί την επόμενη.
8: Θέλω να πω για πρωτάθλημα, αν είναι σιτσάνδια φέτος.
5: Δύσκολο για το πρωτάθλημα. Δεν μπορείς που είναι μια μέρα
8: ακόμα
5: στην άλλη.
8: Ακόμα και του χρόνου πιστεύω, δεν είναι τόσο απλό. Μιλούμε τώρα Ολυμπιακό, και πρέπει να την ακούσει στη συνείδηση του κόσμου, αλλά και πρακτικά είναι οι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια.
5: Είναι υπερβολή τα 30.
8: Πώς.
5: Τελευταία δεκαετία, να σου πω.
8: Εγώ να λέω τα 30 συνολικά. Τέλος πάντων, anyway. Θέλω που ήθελα να πω κάτι άλλο για την Ευρωλίγκα. Εν κρίμα τζάδικο να έχει 38 αγωνιστικές και ο πρώτος που να τερματίσει πρώτος να μην πιάνει απευθείας την πρόκριση στο Final Four. Δηλαδή, είναι κάπου άδικο το πράγμα. Όχι άδικο, είναι
5: εγώ, είναι τούτη η αδικία. Η αδικία είναι ότι πάω στο Final Four, ενώ τερματίζω πρώτος, πάω στο Final Four, παίζω ένα παιχνίδι, χάνω, μπορεί να τύχει ρε παιδί μου, να χάσει και να βγεις έξω. Ενώ στο NBA... Τουλάχιστον δώσε μου την ευκαιρία ως πρώτος να παίξω έναν 8, 2, 7 και πάει λέγοντας να πάω τελικό και να έχω 5 παιχνίδια. Όπως στην NBA, όχι ένα παιχνίδι χάνω.
8: Είσαι εναντίον του Final Four, να έχει 3, να είναι
5: best of 3. Θα ήταν πιο δίκαιο ναι, το best of 3, αλλά καταλαβαίνω ότι γίνεται για οικονομικούς λόγους το Final Four. Πουλούμε το Final Four.
8: Είναι ωραίο όμως και το Final Four.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Νομίζω εν τούτος είναι ο λόγος που το διατηρούμε, αλλά κάπου αδικούμε. Διότι αν ήταν κανονικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έπρεπε να ήταν 4 φορές συνεχόμενες πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ναι. Για να σου πω και μια ιστορία που πήγα στο Final Four με την ΑΕΚ στην Βαρκελόνη που παίζαμε με την Παρτιζάν, την Πενετό, την Κίντερ. Ένα τρίλεπτο να λέει. Τι λέει, πιάμε τελικό με την Κίντερ. Και στο μικρό τελικό ήταν η Παρτιζάν με μια άλλη μου την αστυνομία και είχε 50 Παρτιζάν, 50 ή παραπάνω, σε ένα γήπεδο με 10.000 κόσμο. Σου ορκίζω με εκείνοι 50, περάσαν ανάμεσα από τους οπαδούς της Κίντερ, εδέραν τους, τα ξέρω οι ούλους τώρα, με φανταστείς τώρα, εδέραν τους ήσταν ποτέ στην Κερκία αντιπηγής μας της ΑΕΚ. Και αν τους εθώρες ρε πανίκο, ήταν άνθρωποι, δεν ήταν άνθρωποι, ήταν ποτέ των τουλάπτες.
5: Ναι. Μπορείτε τους πόν έχουν λέμον, ναι.
8: Πολλοί που είναι πολύ λεμόν ακριβώς. Φίλε, ήταν 50 άτομα, έρχονταν τα ισπανικά τα μάτια, δεν τους έκανα ζάστη. Anyway, να κλείσω λέγοντας κάτι. Φίλε, θυμάσαι που έφτιανα και όλα ρούσα τον Γκουαρδιόλα Πατεώνα.
5: Ναι.
8: Να μου το δώκεις τώρα το πράγμα.
5: Μα γιατί αφού μετά που έπιενε ο Γκουαρδιόλα. Αφού το... Αφού οι κατηγορίες είναι πριν έρθει ο Γκουαρτιόλα.
8: Ναι, περίμενε, διότι πέφτει σε μια παγίδα.
5: Μπορεί.
8: Οι κατηγορίες είναι πριν, αλλά η ομάδα αισθήθηκε. Ο Ντεμπρόινε αγοράστηκε τότε. Ο Αγκουέρου που έστησε την αυτοκρατορία αγοράστηκε τότε. Ο Κομπανί αγοράστηκε τότε. Ο Τουρέ αγοράστηκε τότε.
5: Τι μάνι και φταίει ο Γκουαρτιόλα για τούτο. Ενώ οι απαταιωνίες έγιναν, αν όντως αποδειχθεί, έγιναν προηγουμένως.
8: Πανίκο, ένα λεπτό ρε φίλε. Είσαι σοβαρός, δηλαδή αν όντως αποδειχθεί. Αφού αποδείχθηκε, τι αν αποδείχθηκε.
5: Όχι, περίμενε, να κάνουμε έφεση και μετά.
8: Να είσαι και εσύ στο πέρο του. Έφυλε, να σου πω, εντάξει, λοιπόν, καλά να περνάς, θα μιλούμε πανίκο.
5: Γεια σου, αγαπού, γεια χαρά. Λοιπόν, η μπασκετική Πανάθα λέει ο 047, ενώ όπως τον Απόλλωνα λείπει η μισή ομάδα και έπαιξε τα πάρην τους γάβρους, λέει, ούτε πως εστράφηκε ο Τατά. Ποιος είναι ο Τατάς τους, Α, για τον Μπράντοβιτς που λέει, άσε να το δούμε, διότι προς το παρόν δεν καταφέραμε να τους βρούμε στον τελικό. Ούτε στον τελικό δεν επήγαμε. Επιτρέπετε να πω και εγώ την απαγορευμένη από κάποιους καλησπέρα μου. Από κάποιους. Και είναι αυτή η κάποια, η 071. Επιτρέπετε, από μένα είναι οκ. Okay. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Εθνικό Συμβούλιο για το Κυπριακό συγκαλεί ο πρόεδρος τη Δετάρτη για τις επαφές στη Νέα Υόρκη. Ο Ερ Χιουρμάν επιμένει στα 7 σημεία κουτέρες, επισημένοντας ότι η πρόταση για τριμερή στη Νέα Υόρκη ήταν του Χριστοδουλίδη και όχι του ΟΗΕ. Εξήγηλε την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές η Ανίτα Δημητρίου. Προέχει η ενότητα του κόμματος και να τηρηθούν όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες, δήλωσε. Η υποψηφιότητά μου απευθύνεται στο Κυπριακό λαό, δηλαδή.

0: τυχερή σου μέρα.
1: Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα.

0: ακόμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Ο Αρσέν Βενγκέρ στις 28 Σεπτεμβρίου 1996 αναλαμβάνει προπονητή στην Arsenal. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε κάνει στην Arsenal ήταν να κόψει τα fast food, τα αναψυκτικά και περιόρισε σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ και κόκκινου κρέατος. Θα παραμείνει στο τιμόνι των κανονιέριδων μέχρι το 2018, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 7 ασπίδες.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω ότι έχουμε και προσκλήσεις να εισιτήρια να δώσουμε για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου, 2 του Οκτώβρη και 5 του Οκτώβρη, Παρασκευή και Δευτέρα, με Αρμενία και Λετωνία αντίστοιχα στις 7 η ώρα. Για να τα διεκδικήσετε, μήνυμα στο 2950, τον αγώνα που σας ενδιαφέρει, Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία ή και τα δύο. Ονοματεπώνυμο, το email σας και την κάρτα φιλάθλου, διότι μέσω email θα σας στείλει κόπτα εισιτήρια όταν θα δώσουμε εμείς τους τυχερούς. Έχουμε 20 εισιτήρια για το πρώτο και 20 για το δεύτερο παιχνίδι. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά.
1: Πανικό, για τις κατηγορίες που καταδικάστηκε η City, είσαι σίγουρος ότι στην Κύπρο έγινε στο παρελθόν, έγινε σκούντα τώρα κάποια από τούτα?
0: Όχι, για τίποτα δεν είμαι σίγουρος.
1: Επειδή θεωρώ ότι κάποια γίνονται και στην Κύπρο, απλώς δεν ξέρω αν έχουμε κανονισμούς όπως την Premier League, αν έχει οποιοδήποτε κανονισμό για κάποια από τα θέματα.
0: Επειδή είναι η Premier League που αφορά την ίδια την Premier League, εν έχει να κάνει με την UEFA, εν έχει να κάνει... Εμείς εν έχουμε τούτες τις διαδικασίες, εν έχουμε τον έλεγχο.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είχαν συνδεδεμένες εταιρείες οι ιδιοκτήτες, πως ποσάραζε την υπερβολικά ποσά τη City.
0: Κατά παράβαση του Financial Fair Play, ναι.
1: Ναι, μπορεί ένα μπράβο να αξίζει 10 εκατομμύρια και ότι 100 εκατομμύρια για διαφήμιση, ας πούμε.
0: Και με κάποιον τρόπο εκαλύφκανταν, ναι. Τούτον είναι το... πώς το λες. Είναι οι κατηγορίες που πάσει. Αλλά έχουν μηχανισμούς δικούς τους. Ενώ και κυρίως η Γαλλική Ομοσπονδία έχει ένα αντίστοιχο φορέα.
1: Αν έχει κάποιος κανονισμός, πόσα θα μπαίνουν, από πού θα μπαίνουν, πόσα θα βάλει κάθε δύο χτίδι, δηλαδή μπορεί να πιω από παλαιχωρίο, ας πούμε, για να την κάνω από πιω τους καλύτερους παίχτες.
0: Πολύ πιθανό, ναι. Δεν έχουμε τέτοιο φορέα, κάποιος φορέας τέλος πάντων που να ελέγχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι εσωτερικά και δεν είναι γνώση μου. Αλλά δεν έχουμε τέτοιο φορέα, τουλάχιστον έτσι γνωστό, για να σου πω με βεβαιότητα. Οπότε ναι, εμείς μένουμε κυρίως στην UEFA.
1: Τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές χώρες, έστω και αργά κάποιες φορές, τιμωρούνται κάποιες ομάδες, όπως τη Γιουβέντους στην Ιταλία, η Μαρσέη πιο παγαδία στη Γαλλία, τώρα η City.
0: Οι Ιταλοί έχουν το άλλο, μπαίνει η εισαγγελία μέσα.
1: Αλλά βλέπεις ότι μπορεί να περάσουν κάποια χρόνια, γιατί η City 5-6 χρόνια που αγωνίζονται να καταλάβουν τι γίνεται.
0: Εντάξει, είναι πολλές. Μιλάμε για 115 κατηγορίες. Θέλει χρόνο. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω χρόνος που χρειάστηκε.
1: Αλλά κρίμα, γιατί πέφτουν ομάδες, χάνονται προαθλήματα από κάποιους παίχτες.
0: Μα ο λόγος που το κάνουν είναι τούτος ακριβώς.
1: Ναι, τώρα το δω και στο προαθλήμα της United μετά από 15 χρόνια.
0: Κοίταξε, της Juventus αφαιρέσαν τη στόχη και δώσαν τη Inter.
1: Ναι, εντάξει, ήταν πιο σύντομο, ήταν πιο κοντά.
0: Ναι, ήταν κοντά, νομίζω 1-2 χρόνια.
1: Αλλά
0: ήταν.
1: Μετά, και με τον Κόλτο Αγκουέρο, είναι το πρωτάθλημα να το δω και στις United τώρα, ας πούμε.
0: Κοίταξε, το συνέστημα έμεινε, η χαρά του οπαδού έμεινε. Αν το πιάσεις πίσω, okay, ιστορικά χάνεις έναν τίτλο, αν τελικά, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατό σενάριο, δεν παίζει δυνατά το σενάριο να χαθούν οι τίτλοι. Μάλλον με.
1: Να πάει διαβάθμιση η ομάδα.
0: Λέγεται, ξέρω εγώ, να μπει ένα χι αριθμό βαθμών ποινή. Που ας σου βάλουν, ξέρω εγώ, 50 βαθμούς, μπορεί να πέσει. Μπορεί να σου βάλουν 100, ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα.
1: Μα
0: και στις
1: Γιουβέντους έβαλαν τις κάμποσους τότε. Και
0: όχι,
1: Μίλαν,
0: υποβιβάστηκε.
1: Ναι,
0: είχαν υποβιβασμούς και συν οι βαθμοί.
1: Τότε, αν θυμάσαι, βάλαμε πλην κάποιον άλλο ομάδο, αλλά ήταν τότε αρκετοί για να υποβιβαστούν. Νομίζω βάλαν και τη Μίλαν και τη Λάτσιο τότε.
0: Ναι. Γι' αυτό υποστηρίζω την Ίντερ.
1: Εντάξει, τότε να πώς τη βλέπεις φέτος?
0: Ελπίζω δεν να γλιτώσουμε, διότι πέρσι γλιτώσαμε στο κατά λάθος.
1: Ναι, Τούτη ομάδα που όσο και αν χρησιμοποιεί δεν μπορεί να κάνει ομάδα για κάποιο λόγο.
0: Είναι απίστευτο. Κοίταξε, σοβαρά όμως, επειδή είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα και ίσως χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι υπολόγιζα. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Βλέπεις και άλλες καινούργιες ομάδες, αλλά παίζουν καλύτερα, ας πούμε.
0: Παίζουν καλύτερα.
1: Έχει τρία χρόνια πάει που το κακό στο χειρότερο.
0: Είναι αλήθεια. Το θέμα είναι να μπορέσει να. Να αφομοιώσουν τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, εκτός αν όντως δεν ταιριάζει ο προπονητής, οπότε μιλάμε για άλλα θέματα.
1: Θέλω 60 εκατομμύρια να το διώξω.
0: Βλέπεις, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά, πάμε, παρακαλώ. Όχι.

0: το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε ακροατή, θυμίζω στο 2950 και για τα εισιτήρια. Θέλουμε ονοματεπώνυμο, email και κάρτα φιλάθλου για να διεκδικήσετε 20 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Αρμενία και άλλα 20 με το παιχνίδι με τους Λετωνούς. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Επίσης, το 2950, ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε. 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να δώσουμε την ατάκα της ημέρας. Έχω πιαστεί από τα όσα δήλωσε ο Κλοπ πριν το παιχνίδι με την Ελλάδα. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας. Έχει τον Τζόλι, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αυτή είναι μια σπουδαία γενιά, ίσως ακόμα και η χρυσή γενιά της Ελλάδας. Έχουν πολλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν πολύ σκληρά ως ομάδα. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να μοχθήσουμε για να πάρουμε αποτέλεσμα. Αυτά έχει δηλώσει πριν το παιχνίδι. Δεν τον άκουγαν οι Γερμανοί και σήμερα έρχονται και μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους. Ο Κλοπ ήξερε ότι ήταν καλή ομάδα. Αντιλήφθηκε στις αναλύσεις ότι είναι μια σπουδαία ομάδα και πιθανόν δεν θα πω ότι τρομοκρατήθηκε, αλλά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικός για το σημερινό, για το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, ενώ τα μετά του αγώνα. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Αυτά όσο αφορά την ατάκα της ημέρας.

Επειδή ξεκινάει και το παιχνίδι της εθνικής μας στις 7, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε ξανά σε διαφημίσεις, έτσι ώστε να εξαντλήσουμε με τις διαφημίσεις των 7 και να έρθουμε με καθαρό χρόνο να πάμε Λετωνία και όπου βρίσκεται ο Λουίς Νικολάου, ο οποίος θα μας περιγράψει για τον Sport FM 95 την αναμετρήση της Κύπρου. Και πάμε, Αντώνη, πάμε στις διαφημίσεις μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
6: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
10: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
16: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
18: Δεύτερη αγωνιστική στο Nations League. Λετωνία Κύπρος στις 7 σε Ρίκα 1 και Ρίκα HD. Άλλες 4 αναμετρήσεις στα κανάλια Cinda Vision Sports. Αρμενία Μαυροβούνιο στις 7 και στις 9 και 45 Σουηδία Πολωνία, Βέλγιο Γαλλία και Τουρκία Ιταλία.

0: Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας της Εθνικής Κύπρου με τη Λετωνία. Εκτός έδρας είναι το παιχνίδι και με την ευχή και με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την νίκη. Θα κάνουμε πάσα στον Λούι Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στην Λετωνία για λογαριασμό του Sport FM 95. Γεια σου Λούι, σε χαιρετώ και πάλι.
1: Γεια σου και πάλι Μανίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η ίδια αρχηγή είναι στην τριάδα των διδητών, έτοιμη για τη ρήψη του νομίσματος αυτή τη στιγμή.
0: Θύμισε μας λίγο τις εντεκάδες.
1: Για τους Λετωνούς, η εντεκάδα είναι Μάτρεβιτ, Νικολάτο ο προπονητής, Μάτρεβιτ, Μελίκης, Κερνόμο, Ψίρκιν, Τσινκάνης, Έμψης, Βάπνε, Σαβάιλνοβιτ, Ούντρικης, Κουτσκοφσκης και Ελένκοφς. Ενώ για τη δικιά μας ομάδα ο Παπιάνος στο τέρμα, Μαλεξίδης αριστερά, Σάρουλα δεξιά, Σωτηρίου Παναγιώτου, ιδιό σέντερ μπακ, Κωστίας Τιματάς, Κάστανος, Έντουαρτς Λοΐζου και Πίτσας.
0: Διαιτητές από πού είναι οι διαιτητές?
1: Να σου πω αμέσως, Πανίκο, ήταν Ιταλή στο προηγούμενο παιχνίδι, στο σημερινό μπακ. Το τρίτο της διαιτησίας είναι από τη Σλοβακία, Μίκαλ Οτσένας, με βοηθούς τους Γέκελ και Πάτσακ. Είναι Ελβετός ο assistant video referee, όχι ο video assistant referee, ο βοηθός του είναι ο μοναδικός που δεν είναι από τη Σλοβακία, ο βοηθός του Μαρίστα.
0: Okay. Και τους δικούς μας?
1: Τους δικούς μας ποιους?
0: Εντεκάδα.
1: Εντεκάδα την είπα την δικιά, θα τη δώσω ξανά. Αλλά...
0: Όχι, όχι, τη διάταξη εννοώ, συγγνώμη, σου είπα εντεκάδα, τη διάταξη εννοώ, βρήκαμε 4-2-3-1, το βρήκαμε, έτσι. Τους βλέπεις τώρα και στο γήπεδο.
1: Τους βλέπω, ναι, είναι σωστή και είναι αριστερά και πάει ο Λοΐζος. Αντί ο
0: λύσαμε και αυτή την απορία. Ωραία, καλή διασκέδαση Λούι μου. Καλή διασκέδαση και με την νίκη.
1: Καλή επιτυχία στην Εθνική, βεβαίως. Το παιχνίδι λοιπόν έχει ξεκινήσει με την Λετωνία να κερδίζει ένα πλάγιο λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου και δεξιά, όπως επιτίθενται. Αν μπορούμε να κάνουμε μια φανταστική εικόνα για το στάδιο εδώ, τηλεοπτική προβολή είναι από απέναντι, αλλά όπως καθόμαστε στην δυτική κερκίδα και η εθνική μας προσπαθεί να σκοράρει μπροστά, ας το πούμε, από το βόρειο πέταλο. Διώξαμε την μπάλα, ο Πίτσας πιέζει. Ο Παναγιώτου θέλει να δώσει μια μάχη. Είναι πολύ ψηλά, παιδιά, η Λετωνία. Δεν είχαμε ένα δυνατό φάουλ πάνω στον Παναγιώτου. Δεν σφυρίχθηκε κάτι. Εδώ ο Κωστή επέστρεψε όμορφα. Ο Σωτηρίου ψύχρεμα στον Φαπιάνο. Ήδη με την πρώτη φάση του παιχνιδιού ο Ουντρίκης έπεσε πολύ δυνατά πάνω στον Νικόλα τον Παναγιώτου. Ένας από τους ψηλούς, πολύ δυνατούς προσφαιριστές μαζί με τον Center for τον Κουτόφσκης. Κράταμε την μπάλα με τον Τσάρουλα, πήγε στον χώρο του κέντρου να του δώσει στήριγμα ο Έντουαρτς. Κλείνουν πολύ καλά οι Λετωνοί το ξεκίνημα. Ο Φαμπιάνο με ρίσκο θα βρει τον Κάσταν, ο οποίος με μια ωραία προσπίση άδεια σε δύο αντιπάλους και παίζει κάθετα για τον Κωστή, ο οποίος κάνει καλό κοντρόλ και έχει δεξιά επιλογή τον Έντουαρτς. Πιο δεξιά από τον Έντουαρτς είναι ο Τσάρουλα που κάνει το overlap. Ο Έντουαρτς συμπάτει την μπάλα για τον Κωστή, πάτησε περιοχή, αλλά η αναπήρηση της μπάλας τον δυσκόλεψε. Πρώτη πολύ καλή προσπάθεια για την εθνική μας. Πολύ καλή προϋπόθεση στο παιχνίδι. Όρθιος ο Αγγισμάν. Ποιος είναι έτσι ένα ιδιαίτερο γήπεδο. Δεν ξέρω αν είχα την ευκαιρία και φωτογραφίες από το 24sports.com.gy. Η πάγκη είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ των δύο ομάδων. Τους χωρίζει ένα μέτρο τους πάγκους των δύο ομάδων. Και μέσα σε αυτό το μέτρο που χωρίζει τους δύο πάγκους είναι εκεί που κάθεται ο τέταρτος διαιτητής και είναι και η οθόνη του VAR.

τον χώρο του κέντρου Κάστανος και Πίτας που γύρισε όμορφα και του αστήριγμα. Είναι λίγο έξω από την περιοχή και επιχειρεί ένα σούτ. Ο Πίτας θα βρει στόχο από πολύ μακριά. Απολογείται στον Τσάρουλα που δεν άνοιξε δεξιά, αλλά έκανε καλό σου εδώ. Έτουαρτς πιέζει για να κλέψει. Δεν τα καταφέρνει. Πάει να τον βοηθήσει ο Κωστή. Ανέβηκε ο Τσάρουλα. Οι Λετωνοί θέλουν να φύγουν μπροστά, αλλά είναι γρήγορος εκεί ο Κωστή και κερδίζει μπάλα και φάουλ. Έπεσε λίγο άτσαλα. Ελπίζουμε πως θα σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής μας. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. 0-0 το σκορ στο Λετωνία-Κύπρος. Η Κύπρος που ιτήθηκε πριν δύο μέρες, πριν τρεις μέρες. Παρασκευή βράδυ από το Μαυροβούνιο με ανατροπή μάλιστα 2-1 είχαμε προηγηθεί με τον Έντουαρτς. Η μπάλα είναι στην κατοχή της εθνικής μας ομάδας με τον Σαμπιάνο που παίζει δεξιά για τον Κωστάκη τον Αυτιματά. Ο Αυτιματάς με ένα κοντρόλ θα ψάξει με μακρινή πάσα τον Έντουαρτς κάπου κοντράρι και ο Τσάρουλα θα εκτελέσει πλάγιο από δεξιά και λίγο πίσω από τον χώρο του κέντρου όπως επιτίθεται η ομάδα μας. Ο Κωστή θέλει να ελευθερωθεί, θα κλέψουμε και πάλι την μπάλα, γλιστρά λίγο το γήπεδο, γλίστησε και ο Μαλεξίδης τώρα, αλλά σηκώθηκε και τον βρήκε όμορφα αριστερά ο Έντουαρτς. Ο Μαλεξίδης ψάχνει επιλογές και μια από αυτές είναι ο Πίτας, που παίρνει την μπάλα με πλάτη, υπάρχει τράβηγμα στην μπλούζα, ξεκάθαρο φάουλ εδώ. Δεν συγκινείται ο Σλοβάκος διαιτητής, δεν είχε και την οπτική γωνία, αν κάποιος έπρεπε να δώσει αυτό το φάουλ ήταν ο βοηθός. Είναι καθαρό τράβηγμα της μπλούζας εδώ. Ο διαιτητής λέει στον Πίτσα να ηρεμήσει. Ο Μαλεξίδης σε ένα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πάει κοντά του ο Έντουαρτς και συνεργάζεται με τον Κάστανο. Η παλιά προς τον Πίτσα του Μαλεξίδη θα απομακρυνθεί εκεί που ελέγχει ο Παναγιώτου και με κεφαλιά θα βρει τον αρχηγό, τον Γρηγόρη τον Κάστανο, ο οποίος με ψυχραιμία θα αλλάξει παιχνίδι για τον Παναγιώτου. Ο Παναγιώτου με τον Αυτιματά και τώρα ξανά Παναγιώτου στον χώρο του κέντρου όλα αυτά. Μια υπέροχη κάθετη του Κάστανου, τα κουνάκι του Πίτα για τον Λοΐζου που παίζει στο αριστερό ακροπος. Είπαμε παλιά στο Πίτα το κοντρόλ, ο Έντουαρτς πλεονεκτική θέση. Να άλλη μια μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Μόλις στο πέμπτο λεπτό δύο σούτ στον στόχο. Ένα ο Πίτας, ένα ο Έντουαρτς. Εξαιρετικό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα. Εδώ ήταν καλύτερη ευκαιρία για τον Έντουαρτς. Θα ήταν ακόμα καλύτερη προϋπόθεση αν κατάφερε να κοντρολάρει καλύτερα την μπάλα ο Πίτας. Θα ήταν φάτσα με τον τερματοφύλακα. Εδώ ένα φάουλ τώρα του Σωτηρίου, το αντίστοιχο φάουλ που έγινε στον Πίτα πριν δεν το έδωσε. Παρατηρήσεις προς τον Σωτηρίου από τον Διευθυντή. Πρέπει να προσέξει, δέχτηκε πολύ νωρίς και στο παιχνίδι με το Μαυροβουνίο. Ο Κωνσταντίνος του Σωτηρίου την κίτρινη κάρτα, οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Η Λετωνία με την μπάλα γύρω από τον χώρο του κέντρου πάει να πιέσει τώρα ο Πίτας τον Τσερόνομο με πεντάδα ουσιαστικά παίζουν όταν αμήνονται οι Λετωνοί. Να εδώ μια προϋπόθεση με τον Πίτα απέναντι από το τέρμα, θα πασάρει στον Έντουαρτς, αφήνει λίγο την μπάλα ο Έντουαρτς, του ξεφεύγει. Πήγε έξω από την περιοχή και δεξιά, του είναι στήριγμα ο Τσάρουλα, βοήθεια από τον Κωστή, έξω από την περιοχή τους και δεξιά. Εδώ έχει μια καλή προϋπόθεση ο Ιωάννης ο Πίτας, αλλά δεν κατάφερε να πασάρει στον Έντουαρτς και νομίζω ότι μπορούσε να σουτάρει. Δεν το έκανε, εδώ ο Τσάρουλα κάνει μια ωραία τρίπλα, ο Κωστή έπεσε, η μπάλα χάθηκε, χρειάζεται προσοχή, έτοιμοι οι διεθνείς μας για να κλέψουν και πάλι, παίζουμε πολύ όμορφα. Αυτά τα πρώτα 7 λεπτά Λετωνία-Κύπρος 0-0. Παναγιώτου και Κάστανος έχει ένα ρόλο πιο κοντά στα center back. Μας δίνει αυτή την ευκαιρία και το παιχνίδι ουσιαστικά να έχουμε την μπάλα και να προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αγώνα. Παναγιώτου να προσπαθούμε εμείς να χτίσουμε από πίσω. Ένα-δύο του Μαλεκκίδη με τον Λοΐζο που συνεργάζονται. Ωραία, χάσει για λίγο την μπάλα ο Μαλεκκίδης, αλλά ο Λοΐζος είναι εκεί για να δώσει ξανά στον Αυτιματά, ο οποίος με ψυχραιμία θα περάσει στον Σωτηρίο. Ο Σωτηρίου σηκώνει κεφάλι και βρίσκει τον Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς είναι δεξιά. Περνάει τώρα το κέντρο προς το σημείο που ξεκινά ο αγώνας, ακριβώς στη μέση του γηπέδου. Αφήνει στον Αυτιματά, ανέβηκε ο Σωτηρίου να βοηθήσει. Παίζει

Κάθετα για τον Κωστή, πάει γρήγορα την μπάλα δεξιά για τον Κάστανο, είναι ο Τσάρουλα. Σύρυμα ο Κάστανος έξυπνα βλέπει τον Μαλεξίδη και ανοίγει το παιχνίδι αριστερά. Αριστερά είναι και ο Λοΐζος. Ο Λοΐζος στο ύψος της μεγάλης περιοχής και κοντά στην πλάγια γραμμή. Κλείνουν καλά οι Λετωνοί και ο Λοΐζος επιστρέφει στον Παναγιώτου. Ο Παναγιώτου στον Αρτηματά έχει προσθεθεί λίγο περισσότερο ο Γρηγόρης, ο Κάστανος τώρα και ο Αρτηματάς μπαίνει μεταξύ των δύο σέντερ μπακ για να βοηθήσει να οργανωθεί καλύτερα το παιχνίδι. Σωτηρίου στον Παναγιώτου. Ο Μαλεκίδης αριστερά θα πάρει μπάλα, κάνει κίνηση πίσω από την άμυνα. Ο Λοΐζου βάζει προβολή ο Ζελέντοφς και παραχωρεί πλάγιο ακριβώς μπροστά από τον Άκη τον Μάντλιο και αριστερά, όπως επιτίθεται η εθνική μας στον χώρο του κέντρου, υπάρχουν μπάλες τοποθετημένες. Θα πάει ο Μαλεκίδης να εκτελέσει το πλάγιο αυτό. Στο 9, Λετωνία Κύπρος 0-0, Κάστανος. Υποδέχεται ωραία και γυρίζει καταπληκτικά, άδειασε τον αντίπαλό του, βρήκε τον Σωτηρίου, αυτός παίζει γρήγορα για τον Τσάρουλα που περνάει τώρα τον φόρο του κέντρου, πατά φθένο γιατί τον έκλεισαν, ο Κάστανος και πάλι με ψυχραιμία αδειάζει αντιπάλους, ο Τσάρουλα άργησε λίγο να περάσει στον Αυτήματά, αλλά μέσα από τα center back η μπάλα θα μεταφερθεί τώρα στον Κωστάκη τον Αυτήματά που είπε χθες σε διάστηση τίποτε η εθνική. Από τότε που είναι ο ίδιος, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχει το καλύτερο κλίμα που είχε ποτέ. Η μπάλα προς τον Κωστή, έβγαλαν την άμυνα οι Λετωνοί, διώχνει όπως ο τερματοφύλακας τους. Πρώτος ο Κάστανος στη φάση, με τον Πίτα, ο Μαλεκίδης αριστερά. Ξανά ο Πίτας χάθηκε εδώ η μπάλα, πρέπει να προσέξουμε να μην βγαίνει επίθεση για τους Λετωνούς. Κλέβει ωραίο αστηματάς. Και ξαναδίνει ένασμα για να επιτεθούμε με τον Κωστή που είναι και αυτός πολύ κινητικός, όπως είναι και ο Έντοαρτ, όπως είναι και ο Πίτας με τον Λοΐζο. Μπαλιά για τον Ιωάννη, τον Πίτα δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, χειροκροτεί τον Κωστή για την προσπάθειά του. Πάμε να συνδεδώσουμε το 10 λεπτό, Λετωνία Κύπρος 0-0. Ένα πολύ καλό διάστημα για την εθνική μας, δύο τελικές. Το σφύριγμα που ακούσατε ήταν από τον διαιτητή για να σταματήσει η καθυστέρηση από τους Λετωνούς. Τις οποίες θα φιλοξενήσουμε σε μια εβδομάδα από τώρα, αφού πρώτα την Παρασκευή υποδεχθούμε τους Αρμένιους που κέρδισαν τη Λετωνία με 2-0. Είναι στην κορυφή του ομίλου με καλύτερη διαφορά. Περνάτος αυτό το πρώτο μικρό δείγμα του παιχνιδιού του ομίλου που έχουμε. Μια μακρινή παλιά δεν θα φτάσει. Στον Λοΐζο, 5.000 περίπου οι φίλοι της Λετωνίας, οι οπαδοί της Λετωνίας στο γήπεδο. Εδώ ένα και πολύ παρακινδυνευμένη πάσα από τον Μάλινγκς προς τον τερματοφύλακα του τον Μάτρεβιξ. Δεν πήγαινε προς την αιστεία όμως. Στην κίνδυνη πάσα. Και πάλι Μάτρεβιξ πίσω η μπάλα από τον Έμψις στον τερματοφύλακα. Περιμένουμε τώρα την Λετωνία. Στην διάταξη που είπαμε σε αυτό το 4-2-3-1. 12 λεπτά 0-0. Μια μακρινή παλιά την ελέγχει ο Παναγιώτου και την αφήνει στον μέχρι πρότινος συμπαίχτη του στην Ομόνια, Φαμπιάνο, έφυγε μεταγραφή. Λίγο πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Σάρουλα έρχεται δεξιά να υποδεχτεί και να παίξει για Πίτσα. Δεν βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Πίτσας γιατί εκεί ήταν ο Μελίνιξ που φαίνεται ότι τον ακολουθεί όπου πάει. Υπάρχουν περίπου 100 φίλοι των Λετωνών που προσπαθούν να δώσουν παλμό στην κερκίδα τους. Ο Κωστή και ο Τσάρουλα συνεργάζονται εξαιρετικά. Έκανε μια υπέροχη τρίπλα ο Νίκο Τσάρου, ο Τσάρουλα. Και τώρα η μπάλα έχει μεταφερθεί αριστερά εκεί που ο Κάστανος θα παίξει κάθετα για τον Λοΐζο που γυρνάει και κερδίζει φάουλ. Σε ένα καλό σημείο για να στείλει ο Γρηγόρης ο Κάστανος την μπάλα στην περιοχή των Λετωνών. Αυτή είναι πολύ ψηλά παιδιά, όπως είπαμε πριν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε. Είναι και ο Κωστή πίσω από την μπάλα. Για να δούμε. Είναι
αριστερά από τον κεντρικό έτσι διάδρομο και μεταξύ μεγάλης περιοχής και του κέντρου. Ευτελεί ο Κάστανος, περνάει μπάλα, δεν θα προλάβει κανείς να μπει στην φάση, παραμένει το 0-0 στο 13ο λεπτό. Αλλά έτσι ένα πρώτο σχόλιο, αφού πάμε να συμπληρώσουμε το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι σιγά σιγά, είναι μια ομάδα στα μέτρα μας και λίγο περισσότερο. Αυτή η ομάδα που βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό το δείγμα που έχουμε το μικρό στο γήπεδο, και νομίζω ότι όσο περνά ο χρόνος θα έχουμε καλύτερο ρυθμό. Έχουμε φάουλ που έχει κάνει ο Αρτήματας. Δεν έχω καταλάβει από τον λόγο και ουσιαστικά τέτοιο. Ο Κάστανος δεν έχετε παρατηρήσει από τον διαιτητή γιατί πήγε να σταματήσει το γρήγορο παιχνίδι των Λετωνών, γλίτωσε την κάρτα. Και τώρα βγαίνουν από αριστερά οι Λετωνοί με καλές προϋποθέσεις και πατάν περιοχή. Θέλει να σεντράρει κόντρα, ο Φαμπιάνο θα βγει και θα καθαρίσει την φάση. Ω, και εδώ έχουμε... κάρτα. Έκανε μπλοκ βόλεϊ ο Γκουτκοφσκής στον Φαμπιάνο. Πήγε ο Φαμπιάνο να παίξει γρήγορα με το χέρι για τον Λοΐζο και σήκωσε και τα δύο χέρια ο σέντερ φορ των Λετωνών και έκανε μπλοκ. Ωραίος. Παίρνει την πρώτη κάρτα. Πρέπει να έχει δει πόσο καλά συνεργάζονταν στο παρελθόν ο Φαμπιάνο και ο Λοΐζος. Ο Λοΐζου. Κίτρινη κάρτα για τον Κούτοφκης. Η Εθνική παίζει γρήγορα με Κάστανο να νίκεται για τον Κωνσταντίνο τον Σωτηρίου που πατά την μπάλα και πάει στον Τσάρουλα δεξιά. Ο Τσάρουλα με υπομονή βλέπει τον Αρτήματα που του δίνει επιλογή. Τώρα ανεβάζουν λίγο τις γραμμές τους για να πιέσουν η Λετωνία, αλλά με μια κάθετη πάσα ο Αρτήματας βρίσκει τον Κάστανο και αυτός με τη σειρά του τον Μαλεκίδη αριστερά στην πλάγια γραμμή. Όπως επιτίθεται η Εθνική, περνά τον φόρο του κέντρου και ξαναδίνει στον Κάστανο που θέλει να παίξει γρήγορα για τον Λοΐζο που δεν διάβασε την πρόθεση του αρχηγού και δεν έτρεξε. Αυτό του λέει και ο Γρήγορης ο Κάστανο, το ότι έπρεπε να σπριντάρει. Ξεκινά το μέτρημα από τον διαιτητή. Αν τους πιέσουμε, τα έχουν λίγο χαμένα, συμπληρώθηκε. Το 15 λεπτό, μπήκαμε στο 16, Μαλεκίδης δυνατά κλέβει, κάνει καλό κοντρόλο πίτσας και επιστρέφει στο Μαλεκίδη. Κάστανος, Μαλεκίδης, πίτσας, τριγωνάκι κερδίζουν πλάγιο από τον Ζελένκοφ. Και τώρα ο Μαλεκίδης θα παίξει το πλάγιο για τον Κάστανο. Πίσω ο Κάστανος στον μόνο του στον χώρο του κέντρου Κωνσταντίνου Σωτηρίου και πάλι Κάστανος. Έχουμε την μπάλα, ψάχνουμε την ευκαιρία για να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Ο τερματοφύλακας των Λετωνών δίνει στον center back του να εκτελέσει το ελεύθερο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα με το πόδι του και δεν θέλει να εκτελεί αυτός. Έπαιξαν, ανεβήκαμε, κλέψαμε με Τσάρουλα και Έντουαρτς. Μάλιστα έχει κερδίσει φάουλ ο Τσάρουλα, δυνατό φάουλ. Τώρα τα λένε ο Λοΐζος με τον Γρηγόρη τον Κάστανο για την φάση πριν που δεν ακολούθησε την παλιά του συμπαίχτη του. Φάουλ σε σημείο που μπορούμε να στείλουμε την μπάλα στην περιοχή. Πάει ο Έντουαρτς να κάνει την παλιά. Μένει πίσω ο Κάστανος. Και τελευταίος παίχτης ο Κωστάκης ο Αρτήματας. Για να δούμε τον Έντουαρτς σε αυτή την σημαίνει μπάλα. Μπορούμε να απειλήσουμε, είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και είναι ακριβώς πάνω στην πλάγια γραμμή κολλημένη μπάλα. Του δίνει επιλογή ο Κωστίου Έντουαρτς, έχει αποφασίσει ήδη να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Της θέλει πρώτο δοκάρι, το κεφάλι κάπου βρίσκει μπάλα, πλέκεται εκεί το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω, δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά και δεν έχουμε μόνοι. Τώρα αν είναι ο Πίτσας που χάνει αυτή την ευκαιρία, είναι κόρνερ για την Εθνική, πάει να το εκτελέσει ο Έντουαρτς. Νομίζω είναι ο Πίτσας. Δεν ξέρω αν είχε κερδίσει και το πρώτο κεφάλαιο Κωνσταντίνος Δωδερίου. Ήταν στο πρώτο δοκάρι μπαλιά. Πήραμε την πρώτη κεφαλιά, νομίζω, με τον Κωνσταντίνο τον Σωτηρίου. Για να δούμε εδώ κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή και τώρα
δίνει το ok στον Edwards να εκτελέσει. Εκτελεί ο Edwards από δεξιά, Μαλεξίδη στο κεφάλι, corner. Και άλλη χαμένη ευκαιρία τώρα με τον Μαλεξίδη που έκανε την κεφαλιά, κάπου βρήκε μπάλα, πάει ο Λοΐζος να εκτελέσει το corner από την άλλη πλευρά, από αριστερά όπως κάνουμε την επίθεση. Πήγα να μας δείξουν στην μεγάλη οθόνη τους εδώ, η Λετωνία την φάση νωρίτερα με την παλιά του Edwards, από τη σημερινή μπάλα δεν μας την έδωσαν. 0-0 το σκορ στο 18. Δεύτερο κόρνερ για την Κύπρο, το εκτελεί ο Κωστίος και ο Λοΐζος και κερδίζει κι άλλο κόρνερ. Με το δεξί πόδι ο Ιωάννης ο Κωστή, παίχτης του Λεβαδιακού. Και έχουμε άλλο ένα κόρνερ. Του δίνει επιλογή ο Λοΐζου, κοντινή πάσα θα γίνει. Λοΐζου και Κωστή συνεργάζονται και πάλι Κωστή σεντράρει. Βγαίνουν πρώτοι Λετωνοί στην φάση. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Τσάρουλα λίγο κάτω από το κέντρο για σιγουριά. Αυτός θα στείλει πίσω τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα παίξει με την μία. Εκεί που ο Σωτηρίου θέλει να κερδίσει το κεφάλι. Η μπάλα πήγε προς τον Πίτσα, αλλά ήταν πρώτη Λετωνή στην φάση και τώρα θέλουν αυτοί από αριστερά να επιτεθούν. Κάνοντας μια κοφτή τρίπλα πατά φρένο ο Ούλτρικης και τώρα με ψυχραιμία ο Έμψης πάνε σε κοντινές πάσες. Στο 19, Λετωνία-Κύπρος, 0-0. Δικαιούμαστε κάτι παραπάνω σε αυτό το πρώτο 20 λεπτά, αλλά δεν έχουμε την πολύ πολύ μεγάλη φάση. Ίσως πριν μερικά λεπτά, δυστυχώς είπαμε, δεν έχουμε monitor εδώ. Ο Αστήματας κάνει ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου και παραπονιέται λίγο στον διαιτητή και πάνε να παίξουν οι Λετωνοί με κοντινή πάσα, δεν θα στείλουν μπάλα στην κερκή, αλλά ανεβάζουν παίχτες. Και είναι Λοΐζου να πιέσει τον δεξί τους μπακ, τον Μελίνκιν, με ψυχραιμία θα πάει στον Τσερόμοβιτς. Παίχτης της Ρήγας ο Τσερόμοβιτς που αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο. Για να δούμε τους Λετωνούς από αριστερά. Ο Τσάρουλα θα παραχωρήσει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τους Λετωνούς, εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ καλή στο ψηλό παιχνίδι. Αν και έχουμε βγάλει φάσεις στις σημαίνες μπάλες που κερδίσαμε κεφαλιές και με τον Σωτηρίου και με τον Παναγιώτου. Για να δούμε εδώ το κόρνερ των Λετωνών. Πάει εκεί ο Φαμπιάνο, ελέγχει την φάση και διώχνει με γροθιές. Προσπαθώ να υπάρξει από την ιστοσελίδα της UEFA. Αν κάποιος από τους ποδοσφαιριστούν, αν μπορούν να βαθούν ποιος έκανε το σουτ, δεν υπάρχει κάτι. Το σουτ εκεί κοντά στην εδώ υπάρχει πρόξιμο το σουτ κοντά την μπάλα, αλλά είχε πρόξι, δεν στηρίχθηκε κάτι. Ο σέντερ φόρο ο Μπουσκόφσκης, ο Έντουαρτ έχει την μπάλα. Ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή για την Λετωνία στο 22. Σάρουλα κερδίζει πλάγιο. Είδαμε πόσο επικίνδυνη είναι όταν περάσει μπάλα στην περιοχή. Οι Λετωνοί συναδελφοί δίπλα μας χασμουριούνται. Σάρουλα θέλει να κερδίσει το πλάγιο Λετωνία, λέει ο Σλοβάκος διαιτητής. 22 λεπτά. Λετωνία-Κύπρος 0-0. Πολύ καλύτερη στο πρώτο 20 λεπτό η εθνική μας με τρεις τελικές στον στόχο. Οι Λετωνοί έκαναν την πρώτη φάση τους λίγο νωρίτερα. Τώρα έχουμε παράβαση, όσοι έχουμε παρατήρηση για τι προχώρησε πολύ ο ποδοσφαιριστής που ήθελε να εκτελέσει το πλάγιο, ο Τσιγκάνιξ. Ο Πίτσας ανεβαίνει να πιέσει, ανεβαίνει και ο Λοΐζου. Μπάλα έσπασε στον τερματοφύλακα τον Λετωνό, τον Μάτρεβιξ, που έστειλε εκεί που κινείται ο ψηλός, αλλά άτσαλος εκεί, Ουλτρίκης. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν να κρατήσουν κατοχή και να στείλουν άλλη μια παγιά στην περιοχή. Επικίνδυνη φάση εδώ, αλλά ο Μαλεξίδης θα κάνει το κεφάλι και θα δώσει την ευκαιρία στον Φαμπιάνο
να πάρει την μπάλα. Πιστεύω πως με τον τρόπο πήγε στη φάση ο Μαλεξίδης, βοήθησε τον Φαμπιάνο να μπλοκάρει, το έκανε με ψυχραιμία, δεν πιστεύω ότι θα πήγαινε αυτόν γκολ. Φάνηκε να ελέγχει την πορεία της μπάλας και να τη στέλνει στον Φαμπιάνο. Στο 23 τελευταία 3 λεπτά έχουν ανέβει λετονί, χρειάζεται προσοχή να κρατήσουμε την μπάλα ξανά όπως κάναμε στην αρχή του παιχνιδιού και να δημιουργήσουμε τις δικές μας ευκαιρίες. Σωτηρίου και Παναγιώτου τώρα, λίγο μπροστά από την μεγάλη μας περιοχή, ανταλλάζουν πάσες, τους δίνει επιλογή αριστερά ο Κάστανος που ανοίχθηκε και κουβαλά την μπάλα. Ζητά ο Λοΐζος, αλλά ο Μαλεξίδης είναι αυτός που κάνει κίνηση. Άργησαν εδώ να πάνε στην δεύτερη μπάλα οι διεθνείς μας και τώρα έχει ευκαιρία η Λετωνία να βγει μπροστά, πατά φρένο και επιστρέφει ο Βάπνε. Παίζουν γρήγορα και βγαίνουν μπροστά. Έκανε χέρι νομίζω εδώ Βάπνε. Δεν το στήριξε ο διαιτητής. Μια κόντρα στέλνει την μπάλα στον Φαμπιάνο. Διαμαρτύρεται και έχει δίκιο ο Σωτηρίου. Φαμπιάνο φωνάζει στον Μαλεξίδη. Ο Μαλεξίδης γυρνάει. Στέλνει μπάλα Λοΐζου. Ο Μαλεξίδης πάει στον Αυτηματά, ο οποίος με τη σειρά του θα δώσει στον Νικόλα τον Παναγιώτο. Ο Μάντζιος κάτι λέει στον Ιωάννη τον Κωστή. Και πάλι από αριστερά προσπαθούμε και κερδίζουμε πλάγιο λίγο κάτω από τον φόρο του κέντρου, πλάγιο που είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Μαλεξίδης. Κάστανος κάτι λέει στον Μάντζιο. 24 λεπτά, Λετωνία Κύπρος 0-0 με τον Μαλεξίδη να είναι έτοιμος για το πλάγιο. Παναγιώτου, Σωτηρίου, και πάλι Παναγιώτου. Κάθετα για τον Μαλεξίδη με τη μία στον Λοΐζο και αυτός με τη σειρά του πήγε να βρει τον Πίτσα που δεν έκανε κίνηση. Παίρνει το 0-0. Έχουν καταφέρει να ρίξουν το ρυθμό οι Λετωνοί. Όταν πιέζουμε όμως την μπάλα καταφέρνουμε και κλέβουμε όπως κάνουμε εδώ με Αυτηματά και Τσάρουλα. Ο Τσάρουλα έχει επιλογή τον Αυτηματά και τον Έντουαρτ, αλλά άργησε και η μπάλα με την φόρα της βγήκε πλάγιο λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου και αριστερά όπως επιδίδονται οι Λετωνοί. Κάτι λέει ο διαιτητής κεφάλης στον Τσιγκάνικ, δεν ξέρω πότε θα τον κυκρινίσει, είναι η τρίτη φορά και που καθυστερεί αλλά και που πάει να κλέψει λίγα μέτρα στο πλάγιο και γίνονται ίδιες παρατηρήσεις στον ίδιο ποδοσφαιριστή. Εδώ χάσαμε την μπάλα και είναι επικίνδυνη φάση. Από δεξιά έρχεται και ο Λοΐζος για στήριγμα, εμπαγιά την ελέγχει ο Φαμπιάνο. Βγαίνει και παίρνει την μπάλα και κοιτά επιλογές και είναι ο Μαλεξίδης μια από αυτές. Και τώρα έχουμε, αν θέλουμε κόσμο για να βγούμε σε αντεπίθεση με ο Μαλεξίδη, Λοΐζου και Κωστή, ο Κάστανος έρχεται ψύχαμα, παίρνει την μπάλα τον Κωστή και επιστρέφει τώρα στον Αυτηματά για να στήσουμε παιχνίδι και να επιτεθούμε με τον Σωτηρίου από δεξιά που βρίσκει τον Τσάρουλα. Κλείνουν καλά οι Λετωνοί και αναγκάζεται ο Τσάρουλα να επιστρέψει στον Σωτηρίου και αυτός με τη σειρά του στον Φαμπιάνο και από τον Φαμπιάνο στον Παναγιώτου και ο Μαλεξίδης στήριγμα στη γραμμή. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Ο Μαλεξίδης θα δώσει στον Κωστή με το κεφάλι, θα βρει Λοΐζου. Υπάρχει κράτημα πάνω στον Λοΐζο, δεν σφυρίζουν κάτι οι διαιτητές. Ο διαιτητής ο Λοΐζος κράτησε και δώσει τον Αυτηματάκι, μπάλα μεταθέθηκε ξανά από αριστερά δεξιά για να πει ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου στο 27. Βρισκόμαστε, εκεί προσέχει την κατοχή πίσω από τον χώρο του κέντρου και προσπαθεί να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μας είχε προειδοποιηθεί στην διάσκεψη τύπου χθες ο προπονητής μας ότι η συγκεκριμένη ομάδα ξέρει να μείνεται πολύ καλά. Σωτηρίου, Έντουαρτς. Θέλει να επιτεθεί από δεξιά η Κύπρος με τον Έντουαρτ στην γραμμή. Έχει τρεις παίκτες μπροστά του. Νάτος ο Κάστανος. Κάθε τι δεν πέρασε. Καλή σκέψη. Ήταν για τον Κωστή. Ο Σωτηρίου πρώτος και δυνατός στην φάση. Καθαρίζει και ξαναβρίσκει τον Κάστανο που έχει επιλογή τον Μαλεξίδη. Επίσης έχει πολύ χώρο για να σεντράρει για τον Πίτα ή τον Κωστή. Πέρα στην μπάλα. Δεν ξέρω αν βρίσκει ο τερματοφύλακας εδώ. Ήταν μια ωραία μπαγιά του Μαλεξίδη. Ήταν κρυφό σεντερφόρο Κωστή και πήρε το κεφάλι και ο Μάντζιος παίζει γρήγορα με τη μία για τον Μαλεξίδη για να εκτελέσει το πλάγιο. 28 λεπτά μπήκαμε τώρα. Λετωνία Κύπρος 0-0. Έχουμε το πάνω χέρι. Θέλουμε το πρώτο γκολ για να βάλουμε ακόμη πιο δύσκολα στους Λετωνούς. Ο Έντουαρτς κάνει την πρώτη τρίπλα. Ένα σκληρό φάουλ. Δύο σκληρά φάουλ. Ένα στον Έντουαρτς.
και ένα στον Κωστή. Ο Κωστή πάει να ζητήσει τον λόγο από τον Τσερνομόργκης, τον παίχτη της Ρίγα FC. Είναι πολλοί παίχτες της Ρίγα FC στον πάγκο. Εδώ παίξαμε γρήγορα την πάσα με τον Κάστανο, ο διαιτητής δεν μας άφησε γιατί έκανε παρατηρήσεις στον center back των Λετωνών. Απολογείται ο Κάστανος. Τώρα πως στέκονται οι Λετωνοί, υπάρχει υπεραδυθμία αριστερά, δεν ξέρω αν το δει ο Κάστανος, είναι ο Μαλεκίδης και ο Λοΐζος σχεδόν μόνοι τους. Οι Λετωνοί έχουν χάσει τη συγκέντρωσή τους. Αν πάει μέσω του Παναγιώτου που θα πασάρει τώρα ο Ακτιματάς, όχι, ο Ακτιματάς επιλέγει τον Κάστανο που γυρίζει ωραία και παίζει κάθετα για Κωστή που έχει πολύ γήπεδο και ανοίγεται στον Έντουαρτς. Από δεξιά ο Έντουαρτς έχει η δεξιά του τον Τσάρουλα, κάνει μια τρίπλα, κάνει και δεύτερη, πέφτει, τίποτα λέει ο διαιτητής και τώρα είναι μια επικίνδυνη φάση την οποία ελέγχει ο Παναγιώτου. Ο Σλοβάκος δεν έδωσε το φάουλ στον Έντουαρτς. Ο Παναγιώτου ήταν πολύ γρήγορος, καθάρισε την φάση. Και πάμε ξανά στην προσπάθειά μας να χτίσουμε παιχνίδι από πίσω. 29 λεπτά Σάρουλα στον Έντουαρτς. Δυνατό φάουλ τώρα πάνω στον Έντουαρτς. Τον πατάει κιόλας ο Έρνης. Ήταν ένα θέμα που είχαμε και με τον Ιταλό στο Μαυροβούνιο. Αυτό είναι πολύ, πολύ το δυνατό παιχνίδι. Πάνε να ανεβάσουν λίγο τις εντάσεις τους τώρα οι Λετωνοί στα μαρκαρίσματα. Πρέπει και ο διαιτητής να προστατεύσει λίγο τους διεθνείς μας που με τον Κωστή τώρα θέλουν να βγουν μπροστά από αριστερά. Του δίνει ένα στήριγμα ο Κάστανος. Βγαίνει καθήματας. Αλλάξει παιχνίδι ο Κωστάκης για τον Κωνσταντίνο τον Σωτηρίου. Και πάλι Παναγιώτου και ξανά Κωστάκης αυτήματας. Όλα αυτά στην γραμμή του κέντρου από αριστερά προς δεξιά και από δεξιά προς αριστερά. Τώρα πάει λίγο μπροστά ο Ακτήματάς και θέλει να περάσει μια κάθετη πάσα. Ο Πίτας βγαίνει να μαρκάρει γιατί χάθηκε η μπάλα. Έρχεται και ο Έντουαρτς. Κλείνουν οι ποδοσφαιριστές μας και δεν αφήνουν τους Λετωνούς να φύγουν στην αντεπίθεση. Και μια κόντρα που βάζει ο Τσάρουλα. Έρχεται ο Πίτας. Πέσε άσχημα πάνω στον αμυντικό της Λετωνίας ο Ιωάννης. Αλλά απλά φάουλ σας σφύριξη. Ο διαιτητής δεν υπάρχει κάτι άλλο. 30 λεπτά μισή ώρα ακριβώς. Περιμένουμε τον MC να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Πίτσα συζητά με τον Σλοβάκο για την φάση. Πρέπει να έχουν δώσει και εισιτήρια οι Λετωνοί, εδώ κάτω από εμάς είναι σχολεία, πολλά παιδάκια ήρθαν να στηρίξουν την προσπάθεια της χώρας τους. Ο διαιτητής κάτι λέει με το VAR, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι άσχετο με το παιχνίδι, γιατί έχει ξεκινήσει ξανά ο αγώνας. Και να τη Λετωνία από δεξιά τώρα, που θέλουν να βγουν μπροστά. Εδώ ο Κωστή έχει δεχτεί αγκονιά από τον Μελίνκιν. Το Μελίνκιν στην ταξί τράει το τρίτο φαουλ που κάνει. Δυστυχώς δεν έχουμε την επαναληπτική προβολή για να δούμε τι έγινε. Αν είναι κάτι το πιο αυστηρό, κάτι που πρέπει να τιμωρηθεί με κάρτα, δεν θα τη δούμε και ποτέ. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, αλλά δεν συμφωνεί και το VAR. Ή μάλλον καλύτερα το VAR συμφωνεί με τον διαιτητή, διότι δεν υπάρχει κάτι τραβηγμένο που πρέπει να τιμωρήσουν. Και ξανά οι Λετωνοί τώρα που θέλουν να βγουν μπροστά από αριστερά έχουν καταφέρει να γίνουν λίγο πιο επικίνδυνοι με τον Βάπνε που πατά τώρα την μπάλα και περιμένει στήριγμα από τους συμπαίχτες του. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής επιστρέφει αριστερά στον χώρο του κέντρου στον Τσιγκάνιξ. Αυτός με τη σειρά του συνεργάζεται με τον Βάπνε που δίνει στήριγματα και προσπαθεί ο Πίτσας πάει να πιέσει και τώρα ο Κωστή. Και τώρα ξανά στον θεματοφύλακα που έχει ξαναχεί ένα θέμα με το πώς απομακρύνει την μπάλα. Το έχει και εδώ, δεν απομακρύνει καλά, αλλά πήραν την πρώτη κεφαλιά. Ο Σωτηρίου δυνατά στην φάση. Κατάφεραν να απεμπλακούν οι Λετωνοί, αλλά είναι πρώτος ο Κάστανος εκεί. Με την ψυχραιμία και με την ποιότητά του αδειάζει δύο παίχτες για ακόμη μια φορά. Και έχουμε ευκαιρία τώρα με τον Παναγιώτου και τον Μαλεκίδη να αναπτυχθούμε από αριστερά. Πίσω από το χώρο του κέντρου ο Μαλεκίδης. Ο Κωστή κάτι λέει στον Μαλεκίδη και του δείχνει τον Παναγιώτου. Ψάρι εκεί, Σωτηρίου και τώρα χτυματάς. Έχουμε την μπάλα, ψάχνουμε τον τρόπο να διασπάσουμε την πολυπρόσωπη άμυνα των Λετωνών. Στο 33 παίζουμε.
μπάλα πάει στον Έντουαρτ δεξιά, περνά τον πρώτο αντίπαλο που έρχεται στον δρόμο, του έρχεται ο Πίτας και παίζει με τη μία τον Κωστή και ανοίγει αριστερά στο Μαλεξίδη και γεμίζει η περιοχή με Έντουαρτ και Πίτα, παράλληλη μπαλιά του Μαλεξίδη για άλλο ένα κόρνερ της εθνικής μας. Το οποίο πάει να εκτελέσει ο Γιάννης ο Κωστή. Είναι το τέταρτο μας. Κόρνερ, πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα για να δούμε, δεν την βρίσκει. Ο Σωτηρίου ήταν εκεί που προσπάθησε και τώρα κυνηγάει για να κερδίσει την κατοχή. Πέρα την μπάλα και είχαμε ευκαιρία εδώ, την οποία δεν αξιοποιείται ο Κωνσταντίνος ο Σωτηρίου. Και πάλι ο τερματοφύλακας τους, ο Μάτρεβιξ, αφήνει στον center back του και αρχίζει το μέτρημα ο διαιτητής, γιατί καθυστερούν αρκετά σε, όλα τα, σε όλες τις ευκαιρίες που έχουν προσπαθώντας να παίξουν οι Λετωνοί. Εδώ ο Μαλεξίδης έκλεψε την μπάλα, δεν αντιληφθεί ότι μπορούσαμε να φύγουμε αντεπίθεση και

Τον λέω στο έδαφος. Τώρα και ζητάω διαιτητής. Να σταματήσει το παιχνίδι. Είναι και ένας DJ μπροστά μας. Ο DJ του σταδίου. Αν θέλετε το πιστεύετε είναι το στάντουμ μπροστά από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Οπότε μας κρύβει ένα σημαντικό σημείο του αγωνιστικού χώρου. Ο Μαλετσίδης θα εκτελέσει. Στον Κωστή με πρώτη πάσα αυτός θα βρει τον Κάστανο που θα κάνει ένα σουτ. Εξαιρετικό σουτ από τον Γρηγόρη τον Κάστανο με τις γροσιές για σιγουριά. Έστειλε την μπάλα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των Λετωνών. Το 35 Λετωνία Κύπρος 0-0. Πολύ καλό σουτ από τον Γρηγόρη τον Κάστανο, μάλιστα με το δεξί του πόδι. Κοντινή πάσα, παίζει ο Έντουαρτς για τον Λοΐζου, είναι ξανά μόνος ο Έντουαρτς και τον βλέπει τώρα ο Λοΐζου με τη μία, θέλει την μπάλα, εκεί που ο τερματοφύλακας διώχνει με γροσιές, ο Κάστανος παίρνει το πρώτο κεφάλι, θέλει να πάρει και το δεύτερο, δεν θα τα καταφέρει ο Σοντρίου, ο Έντουαρτς πάει να πιέσει και κλέβει ο Αστηματάς μετά την κακή απομάκρυνση και τώρα ο Έντουαρτς από δεξιά. Είναι απέναντι σε δύο, έχει overlap τον Τσάρουλα, τον βλύσκει, ο Τσάρουλα πάλι σε περιοχή, γυρίζει, εκεί δεν είναι κανείς και γυρίζει μάλλον ένα corner, αφέβαλαν προβολή. Η Λετωνή στην μπάλα πριν φτάσει στον πίτσα μπορούσε εδώ ο Νίκ Τσάρουλα να βρει συμπαίχτη. Παίζουμε και πάλι πολύ καλύτερα μετά από ένα έτσι όχι τόσο καλό διάστημα στο προηγούμενο δεκάλεπτο από 25 μέχρι 23 μέχρι 33 τώρα ανεβάζουμε ξανά στροφές και πάμε σε corner με Edwards. Πρώτο δοκάρι δεν θα περάσει μπάλα ψηλά εκεί που κινείται ο Λοΐζου. Είναι κοντά του και ο Έντουαρτς κερδίζει κεφαλιά Λοΐζου και βρίσκει ξανά τον Έντουαρτς. Το πάει στο πλάι και περνάει και παίρνει φάουλ. Είναι εξαιρετικός. Πραγματικά όταν πάρει την μπάλα με χρόνο και φόρο μπορεί να απειλήσει. Είναι λίγο παράδοξο καθώς έχουμε πολλές τιμένες μπάλες απέναντι στους Λετωνούς. Και είναι πολύ ψηλά παιδιά, θέλουμε μπάλες εκεί, έχουμε φτιάξει ευκαιρίες. Άλλη μια τώρα με τον Edwards, θα περάσει, κοντρόλ του Λοΐζου, τον έριξε στο έδαφος, παίζεται λέει ο διαιτητής, ο Κάστανος δυνατά και εδώ υπάρχει πολύ δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κάστανο που μένει στον αγωνιστικό χώρο, κλέβει ο Κωστή με το κεφάλι, εδώ μάχες έτσι και το Μαλεκίδης, καθαρίζει την φάση, Τσάρουλα. Δίτας θέλει να γυρίσει, χάσει την μπάλα, ο Κάστανος σηκώθηκε και επιστρέφει σιγά σιγά, χρειάζεται προσοχή τώρα, ελπίζουμε να είναι εντάξει και ο Κάστανος που ξεκινάει να τρέχει με τροχάδι, οπότε νομίζω ότι θα είναι εντάξει. Επιστρέφει τώρα ο αρχηγός μας, πάρω λίγο εδώ να κλέψει ο Λοΐζος μια μπάλα, η Λετωνία είναι μπροστά από δεξιά, παίζουν ένα δύο πίσω από τον Μαλεκίδη, δυνατά ο Μαλεκίδης κερδίζει την κόντρα και την μπάλα και πασάρει στον Αστηματά που του δίνει στήριγμα. Αστηματά ισχύει τον Λοΐζο αριστερά του, αλλά αυτά λίγο έξω από την δικιά μας μεγάλη περιοχή. Ήρθε πίσω ο Κάστανος και πάλι αδειάζει έναν και δύο και τρεις και τέσσερις ποδοσφαιριστές των Λετωνών και συνεργάζεται εξαιρετικά και βρίσκει τον Κωστή και τώρα ζητά ο Έτουαρτς, έκανε ποδιά ο Κωστής στον διαιτητή και η Εθνική ανεβαίνει με την κακή πάσα όμως δυστυχώς του Έτουαρτς στον Σάρουλα. Εδώ αναπτυχθήκαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν η πάσα του Έντουαρτς προς τον Τσάρουλ, άρχισε και λίγο Κωστή. Το κλειδί είναι να πιέσουμε. Την άμυνά τους δεν μπορούν να χτίσουν και να βγουν μπροστά. Εδώ είναι άλλη μια κακή απομάκρυνση του τερματοφύλακά τους που μας δίνει πλάγιο στο 39-0-0 Λετωνία Κύπρος. Είμαστε καλύτεροι, έχουμε χάσει ευκαιρίες. Δεν έχουμε την κλασική ευκαιρία. Έχουμε δημιουργήσει πολλές ανισορροπίες στην άμυνα των Λετωνών. Θέλουμε ένα γκολ για να φέρουμε το παιχνίδι. Τα μέτρα μας, Μαλεκίδης, παίζει τον Αυτηματά, ωραίο, ωραία πάσα, Αυτηματάς αριστερά στον Λοΐζου που θέλει να τριπλάρει και να περάσει, είναι το σημείο που δεν βλέπουμε πολύ καλά, πάει corner, φοβερή τρίπλα εδώ από τον Μαλεκίδη, σέντρα του Λοΐζου, κεφάλι του Πίτσα, πήγε να κάνει κάτι πολύ δύσκολο, Ιωάννης ο Πίτσας, το παλεύουμε, στο 39 είμαστε, το συμπληρώνουμε τώρα, λίγο πριν πούμε στο 40 θα μπορούσαμε να είμαστε μπροστά στο σκορ. Ο διαιτητής μετράει δευτερόλεπτα στον Μάτρεβικ, στον τερματοφύλακα των Λετωνών, ο οποίος θέλει την μπάλα

0: Κύπριο Μαλεκίδης. Θα κερδίσει το κεφάλι ο Γιώργος ο Μαλεκίδης. Οι Λετωνοί θέλουν να βγουν μπροστά, αλλά ο Παναγιώτου ελέγχει την φάση. Και βρίσκει τον Λοΐζου. Ο Κάτσου Παναγιώτου υπάρχει τράβημα. Είναι και κάρτα αυτό. Δεν θα το δώσει την κάρτα. Θα δώσει μόνο το φάουλ. Ο Σλοβάκος καθυστερούν και λίγο οι Λετωνοί. Δεν μας αφήνουν να παίξουμε γρήγορα. Τα καταφέρνουμε τελικά να φύγουμε μπροστά με τον Κωστή. Στον χώρο του κέντρου έρχεται ξανά να δώσει στήριγμα μαχρηματάς και άνοιγεται αριστερά ο Μαλεκίδης. Ένα-δύο με τον Κάσπανο, ο Τσάρουλα είναι δεξιά, ο αρτηματάς επιλέγει τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου και ξανά αρτηματάς. Ζητά από τον Κωστή να φύγει πιο κάθετα για να μπορέσει να του περάσει πάσα. Θα πάει από αριστερά στον Νικόλα τον Παναγιώτου που και αυτός ανοίγεται λίγο τελευταίες φάσεις. Εδώ όμως έκανε λάθος πάσα και τώρα οι Λετωνοί θέλουν να βγουν μπροστά αλλά δεν μπορεί. Να κάνει πολλά πράγματα μακριά από την περιοχή ο Ουλτρίκης. Ανεβαίνει ο Κωστή να πιέσει, ανεβαίνει και ο Έντουαρτ να πιέσει. Τώρα δεν ανέβηκε ο Τσάρουλα και τώρα οι Λετωνοί μπορούν από αριστερά όπως επιτίθονται να δημιουργήσουν ρήγμα. Επιστρέφει πολύ γρήγορα ο Πίτσας όμως και ο Τσάρουλα και τώρα Έντουαρτ. Έχουμε χώρο τώρα με Έντουαρτ, Κάστανο στον άξονα και στην περιοχή είναι ο Λοΐζος με τον Κωστή. Ο Λοΐζου, ο Έντουαρτ κάνει τις τρίπλες, ο Κάστανος περνάει μπάλα, επόντρες δεν ευνοούν παρό. Λίγο να το βάλουν μόνοι τους εδώ οι Λετωνοί. Κερδίζουμε άλλο ένα κόρνερ, μπερδεύτηκαν στην απομάκρυνση. Έπρεπε να ήμασταν μπροστά, δυστυχώς το λέω, έπρεπε να ήμασταν μπροστά στο σκορ. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είμαστε πολύ καλύτεροι από τους Λετωνούς. Παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν βρίσκουμε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Ο Λοΐζου είναι στο κόρνερ από αριστερά αυτή την φορά. Μπαλά περνά, ο Μαλεκίδης στο κεφάλι, μπαλά ψηλά. Άλλη μια κεφαγιά που κερδίζει ο Γιώργος ο Μαλεκίδης, χωρίς όμως να βγάζουμε κάτι καλό. Ο δερματοφύλακας των Λετωνών καθυστερεί και πάλι. Ο διαιτητής πρέπει μια φάση να αρχίσει να μετράει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Γι' αυτό είναι και που λέμε για τον κανονισμό αυτό ότι είναι λίγο υποκειμενικός. Τώρα τον άφησε 10 δευτερόλεπτα και εκτέλεσε στα 4,5 δευτερόλεπτα το ελευθερό. Εδώ ο Λοΐζου πιέζει μαζί με Μαλεκίδη, κλέβουν την μπάλα, πέφτει ο Λοΐζος, πήρε το φάουλ. Κάτω από τον χώρο του κέντρου και αριστερά όπως προσπαθούμε να επιτεθούμε στο 42. Αρτηματάς. Έχει δεξιά του τον Σωτηρίου. Αρτηματάς κουβαλά αυτό στην μπάλα. Έχει χώρο ο Παναγιώτου να του δώσει πριν προωθήθηκε πάσα ρε λάθος. Τώρα δεν θα κάνει αυτή την επιλογή. Θα πάει από τον Αρτηματάς στον Σωτηρίου. Και από εκεί ίσως τον Τσάρουλα που έχει ανοιχτεί. Ναι, θα πάρει την μπάλα ο Νίκο Τσάρουλα. Έχει τον Κάσπανο κοντά του που του δίνει στήριγμα. Γυρίζει ο Γρηγόρης και δεν αλλάξει παιχνίδι προς τον Πίτσα που παίρνει ένα κεφάλι με προσπάθεια να βρει τον Μαλεκίδη, δεν τα κατάφερε, ο Κωστή έρχεται γρήγορα και παίρνει φάουλ ή κάνει φάουλ. Πήρε φάουλ, παίζει γρήγορα ο Πίτσας, πάσαρε στον αρτηματά, ποιος πάτησε την μπάλα και καθυστέρησε λίγο να αναπτυχθεί. Και τώρα Παναγιώτου, αρτηματάς και Σωτηρίου. 43 λεπτά, Λετωνία Κύπρος 0-0. Ακούτε Σπορ FM 95, αποστολή σε Μαυροβούνιο και Ρήγα, διπλή αποστολή αύριο. Το βράδυ επιστρέφει η Εθνική από την Ρήγα στην Λάρνακα και θα μπει σε ρυθμούς προπόνησης για το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα στην Αρμενία. Αστήματα στον Παναγιώτου, Λοΐζου και Μαλεκίδης εκεί στην γωνία που δημιουργεί το κέντρο με την μεγάλη περιοχή και άλλο τσάκλιν εδώ. Δυνατό, πολλές παρατηρήσεις, λίγες κάρτες από τον διαιτητή. Στο 44 και πάει λίγο κοστάρι στην μπάλα ο διαιτητής την σκούπισε και διέδωσε στον Λοΐζου. Στον Τυρίου από δεξιά τώρα με Έντουαρτ που τραβήχθηκε και έχει τον Τσάρουλα πιο δεξιά. Είμαστε στο ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Νίκ Τσάρουλα. Και οι δύο και τρεις παίκτες μπροστά τους. Ο Κάστανος του δίνει τώρα στήριγμα και θέλει να κάνει τις τρίπλες, έχει ανοιχτεί καλά ο Τσάρουλα και είναι τώρα στο ένας με έναν. Πάει να επιτεθεί, φέρνει το εξή, δεν θέλει την σέντρα. Στο αριστερό τώρα θα πάει με πάσα στον Κωστή. Έβγαλαν την άμυνα οι Λετωνοί, ο Μαλεκίδης όμως είναι εκεί και ο Κάσπανος που έχει ευκαιρία με το αριστερό, κάνει ένα σουτ, πάει ψηλά. δεύτερο σου του Γρηγόρη του Κάστανου στο παιχνίδι. Και πάλι ο Λετωνός Πορτιέρε παίρνει τον χρόνο του. Μπήκαμε στο 45-0-0. Ήταν καλή ευκαιρία εδώ με τον Γρηγόρη τον Κάστανο να κάνει ένα καλύτερο σουτ στο αριστερό του πόδι. Στο έξω της μεγάλης περιοχής ήταν ενόχλητος. Φύγε πολύ ψηλά η μπάλα. Τώρα ξεκινά και πάλι ο τερματοφύλακας του Ρεγόρη Διευθύντη να αρχίσει να μετράει. Νομίζω στο Βάγκο δεν το έχει καταλάβει το πνεύμα του κανονισμού. Ο Κάστανος πέρασε το κέντρο και έχει τον Έντουαρτ και του περνά μια όμορφη παλιά με το δεξί πόδι. Είναι δυνατή, αλλά ο Έντουαρτ την προλαβαίνει και την έφερε στο αριστερό. Η σέντρα του Σιρτή δεν πέρασε. Ο Τσάρουλα του δίνει στήριγμα. Όλα αυτά στο έξω της μεγάλης περιοχής. Συμπληρώσαμε τώρα τα 45 λεπτά. Λογικά δεν υπάρχει καθυστέρηση. Πίτας το κεφάλι, μεγάλη ευκαιρία. Και πρέπει να είναι τελευταία γιατί δεν είδα τον τέταρτο να δείχνει έξτρα χρόνο. Πάμε στα αποδυτήρια. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή. Με τον Ιωάννη τον Πίτσα το σκορ μένει στο 0-0. Είμαστε καλύτεροι και μπορούμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Δίνουμε πάσα στο στούδιό μας και τον υπολείψη μας τον Αντώνη τον Κυπριανού και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
15: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευκαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο Αρχείο Δοτών Μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Έχω επιστρέψει, φίλες και φίλοι, στο Σκόντο Στέντιουμ, εδώ που η εθνική μας φιλοξενείται από την Λετωνία, το Σκόρτς Κομιτέν 0. Ήμασταν πολύ καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Παρατηρήσεις τώρα από τον Σλοβάκο για ένα φάουλ που έχει γίνει στον χώρο του κέντρου. Ο Τσάρουλ έχει κάνει το φάουλ. 46 εθνική, χάσε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πίτσα μέσα στην μικρή περιοχή. Τελείωσε την στάση μετά από εκτέλεση στημένης μπάλας από δεξιά. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Δύο στόχο είχε ο Πίτσας. Πολύ καλός και ο Κάστανος. Αλλαγή στο πλάι, και πάλι ο αριστερός μπακ των Λετωνών του κάνει τώρα νόημα. Είναι η τέταρτη φορά, του λέει ο Σλοβάκος διαιτητής. Που σου κάνω παρατήρηση, θα κάνει παρατήρηση στον Τσάρουλα. Έρχεται κοντά του ο Κωστή, αναπέξουν, έκανε λάθος πάσα ο Κωστή. Φάουλ του Σωτηρίου, δεν στηρίζεται και έχουμε κόρνερ για την Λετωνία στο 47. Κάτι δεν αρέσει στον Απόστολο Μάντζιο. Το παιχνίδι θα αρχίσει τώρα. Από το κόρνερ αριστερά, όπως επιτίθονται οι Λετωνοί. Είναι στο σημείο που δεν βλέπουμε πολύ καλά. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Με τους ίδιους 11 η εθνική μας. Τώρα εκτελείται το κόρνερ. Το κεφάλι από ποδοσφαιριστή μας θα πάει κόρνερ στην απέναντι πλευρά. Για την Λετωνία διαμαρτύρεται το Πίτσα, δεν ξέρω τον λόγο, μα Φαμπιάνο Μαλετσίρης, Παναγιώτου Σωτηρίου Τσάρουλα από αριστερά προς δεξιά τετράω της άμυνας, Κάστανος Αθηματάς μπροστά από τον Κωστή, αριστερά Λοΐζου, δεξιά ο Έντουαρς κορυφή ο Πίτσας, γι' αυτό το 4-2-3-1 του Άκη Μάντιου, ο Ιταλός προπονητής των Λετωνών με ένα 5-3-2, έχει άλλο ένα κόρνερ τώρα. Στο 48. Εκτελείται το κόρνερ, αυτό το δοκάρι, έβαλε προβολή και κέρδισε την μπάλα. Ο Μαλεκίδης βιάστηκε να διώξει ο Λοΐζου και δεν καταφέραμε να βγούμε σαν αντεπίθεση. Τώρα πάει ο Πίτσας να πιέσει την μπάλα, παρολίγο να προλάβει εκεί τον Μέλινγκς που παραχωρεί πλάγιο για την εθνική μας αριστερά, όπως επιτυχόμαστε. Έχουν σηκωθεί Σταύρος Γεωργίου, Κονομής και Κακουλής, τώρα σηκώθηκε και ο Μαρίος Τσιονίς, ο οποίος ήταν πολύ καλός το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε αν θα μπορέσει να δημιουργήσει ρήγματα, όπως είχε κάνει με τους Μαυροβούνιους το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Ήταν εξαιρετικός. Ενώ υπάρχει και Πανσέλινος στην Λετωνία, στη Ρίγα. Το φεγγάρι είναι τώρα πάνω από το γήπεδο σε ένα πολύ όμορφο σημειότυπο, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε, σας το μεταφέρουμε. Ακούτε τώρα που μπαίνουν στην εξίσωση και οι φίλοι της Λετωνίας και οι Λετωνοί. Με τον θα βάλει να έρθει στον δεξί μπακ έτοιμο να στείλει την μπάλα στην περιοχή μας. Πρώτος στην φάση ο Κάστανος, τρέχει ο Κωστή να κλέψει. Πάτησε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Λοΐζου που είχε ανοιχτή αριστερά. Και πάλι ο δεξίς μπακ των Λετωνών θα στείλει μια μπάλα εκεί που ελέγχει ο Μαλεκίδης. Ζητά φάουλ. Δεν σφυρίχθηκε κάτι αλλά προλαβαίνει την μπάλα ο Νικόλας ο Παναγιώτου και δίνει στο Λοΐζου μια υπέροχη κοφτή τρίπλα, διάζει αντίπαλο. Και επιστρέφει στον Νικόλα Παναγιώτου, του δίνει επιλογή ο Αστηματάς και ανοίγεται δεξιά ο Σωτηρίου για να ζητήσει μπάλα. Έντουαρτς. Πίσω η μπάλα στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο εκεί που κινείται ο Πίτσας ακριβώς στον χώρο του κέντρου δεν μπόρεσε να κερδίσει το κεφάλι. Πάει να πιέσει τώρα ο Κωστή τον άγαρπο με τα πόδια τερματοφύλακα των Λετωνών που και πάλι κάνει μια άσχημη απομάκρυνση και παίρνει μπάλα ο Κάστανος που γλιστρά. Ο Τσάρουλα βγαίνει κλέβει και βασάρει στον Κάστανο.
Ο Κάστανος σηκώνει κεφάλι και βρίσκει τον Λοΐζου από αριστερά. Η σέντρα του Λοΐζου δεν υπάρχει κανείς εκεί. Ανεβαίνει τώρα ο Νίκο Τσάρουλα να πιέσει εκεί, να κλέψει μπάλα, αλλά έχει έξι μπάλα, πάει για τη Λετωνία κοντά στο σκάκι του κόρνερ, όπως επιτυχόμαστε εμείς από δεξιά. Ο Έντουαρτς κάτι λέει εκεί στους ποδοσφαιριστές μας. Κλέβουμε με βαστήματα που πασάρει στον Λοΐζου. Ο Λοΐζου επιστρέφει στον Έντουαρτς στο σούτ. Ήταν σε καλύτερη θέση ο Κάστανος, δεν τον είδε ο Έντουαρτς και πήρε αυτό στην προσπάθεια. Πρώτη μας τελική στο 51-0-0 Λετωνία Κύπρος. Δεύτερο παιχνίδι της εθνικής μας στην τρίτη κατηγορία του Nations League, σε ένα όμιλο που είμαστε μαζί με το Μαυροβούνιο και την Αρμενία. Δεν έχουμε απειληθεί ιδιαίτερα και ούτε χρειάζεται να απειληθούμε. Το θέμα είναι να βρούμε τον γκολ. Θα μας φέρει σε πολύ καλύτερη θέση, γιατί μετά θα αναγκαστούν και οι Λετωνοί να ανοιχτούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Προσπαθούν απλά να απορροφήσουν τις δικές μας προσπάθειες για επίθεση. Οι Λετωνοί κλέβουν εδώ και από δεξιά θέλουν να ανέβουν. Υπάρχει ένα φάουλ δυνατό. Ζητάνε κάρτα, ο Σλοβάκος δεν δείχνει πρόθεση να κυτρινήσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Και έτσι έχουμε άλλη μια στιμένη μπάλα για την ομάδα της Λετωνίας, που έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο σέντερ φορ της Αταλάντας, ο Κρίστοβιτς, έχει σκοράρει. Το Αρμενία Μαυροβούνιο ήταν ο παίκτης που έβαλε το πέναλτι εναντίον της ομάδας μας. Το Μαυροβούνιο προηγείται 1-2. Θα ήταν καλό να πάρει τα παιχνίδια για το Μαυροβούνιο, αν μπορούμε και εμείς να κερδίσουμε τους άλλους για να πάμε σε ένα τελικό στην έδρα μας απέναντι στους Μαυροβούνιους. Βέβαια πρώτα πρέπει να κερδίσουμε εδώ απόψε για να έχουμε ελπίδες. Παπιάνο παίζει γρήγορα για τον Έντουαρτ. Ο Κωστή πήγε κοντά του και κλείστηκαν. Ο Έντουαρτ τώρα κάνει μια ενέργεια και ελευθερώνει δεξιά τον Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου δεν είδε τον αυτήματα που θα πάσαρε στον Τσάρουλα, είδε τον Παναγιώτη και μάλλον μεταφέρθηκε αριστερά. Μαλεκίδης, Παναγιώτου, Μαλεκίδης, λάθος πάσα, θέλουν να φύγουν μπροστά η Λετωνία, αλλά δεν υπάρχει ποιότητα. Κάποιος φωνάζει ο Άκης ο Μάντιος. Για να δούμε ποιον. Όχι, sprint λέει, να γίνουν. Να δούμε ποιον θα επιλέξει να ρίξει τον. Μάλλον στον Σωτηρίου, στο Τσάρουλα δεξιά, του δίνει επιλογή. Ο Τσάρουλα γυρίζει και κερδίζει πλάγιο. Τσάρουλα πάει κοντά του ο Κάστανος, ανοίγει το αυτηματάς, δεν έχει επιλογές στο πλάγιο, τώρα ο αυτηματάς στο φόρο του κέντρου. Απέξει κοντινή πάσα με Τσάρουλα, Κάστανος, φάουλ πάνω στον Νίκ Τσάρουλα, κατοχή είναι για την Κύπρο. Ο Κάστανος θέλει να παίξει γρήγορα, παίζει με τον Έντουαρτ, θέλει να γυρίσει για να πάει κατά μέτωπο από τον χώρο του κέντρου, πατάει μπάλα, αλλάζει δυο και ανοίγεται φοβερή μπαγιά για τον Λοΐζου από τον Έντουαρτ. Το κοντρόλ του Λοΐζου όμως δεν ήταν καλό. Εκπληκτική ενέργεια από τον Έντουαρτ. Κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο, στο 55, είχε κάνει την πολύ όμορφη ενέργεια και άνοιξε το σκορ για την εθνική μας απέναντι στο Μαυροβούνιο. Τώρα είναι μπροστά η εθνική με τον Λοΐζου, 0-0 το σκορ. Ο Λοΐζου τριπλάρει αντίπαλο, αλλά κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να τον περάσει. Απογοήτευσε εδώ από τον Άκη τον Μάντιο που είδε την παράβαση. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Επιθετικά είναι ο Σταύρος ο Γεωργίου, είναι ο Ανδρόνικος ο Αβουλής που προφερμένονται, είναι και ο Τζονής, άλλοι είναι ο Έστος Κυπριανού και ο Κονομής. Η πεντάδα των ποδοσφαιριστών μας που έχει τυχωθεί για ζέσταμα. Εδώ υπάρχει φάουλ, δεν θα σφαιριστεί πάνω στον αυτήματά, ο Σωτηρίου ελέγχει. Δεν ήταν πολύ πιστική η πάσα του προς τον Φαμπιάνο, γι' αυτό και κάποιες που ακούσατε, ο Φαμπιάνο όμως πρόλαβε. Σειρά του Μαλεξίδη τώρα να προλάβει για να ψάξει τον Πίτσα, αλλά την μπάλα θα περάσει πλάγιο. 0-0 στο 55 Λετωνία Κύπρος, παίζουν γρήγορα το πλάγιο, η Λετωνίκη είναι μπροστά από αριστερά σε ένα overlap που κάνει ο αριστερός ο Πιστωθήνα Γάσος και μια
παλιά διαγώνια που βγαίνει και περνάει out με τον Φαμπιάνο να κοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σου δίνει μέσα στη διαθήκη που θέλει, ό,τι θέλει. Μια αλλαγή, οι δυο, δεν ξέρω αν μπορεί έτσι να δώσει φρεσκάδα ο Τζονής. Για να δούμε τον Κωστή, αν πάρει το κεφάλι θα βγει ένα τέτοιο, το πήρε, έχει τον Λοΐζο αριστερά του, κάνει τρίπλα και μαθάνει τον Λοΐζο, δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα ήταν εξαιρετική ευκαιρία αυτή. Μένουμε μπροστά με τον Ιωάννη τον Κωστή, έρχονται και οι υπόλοιποι, Μαλεκίδη στο overlap για να σεντράρει, είναι περιοχή ο Έντουαρτ, είναι όλη η περιοχή, εδώ δεν βρήκε συμπαίχτη όμως ο Μαλεκίδης, θέλουν να βγουν μπροστά, ο Παναγιώτου ελέγχει και με κεφάλι βρίσκει αρτηματά, αφήνει στον Γρηγόρη τον Κάστανο, ο οποίος στριφογυρνάει και πασάρει στον Μαλεκίδη, κατοχή για την Κύπρο. Ωραίο ποδοσφαίρο παίζουμε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά θέλουμε τον γκολ. Θέλουμε τον γκολ που θα μας κλειδώσει, εδώ ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Με τον Κωστή και τον Λοΐζο, οι Λετωνοί συνεχίζουν να προσπαθούν να ψηφώσουν την ομάδα τους στο 57-0 το σκορ. Έντουαρτ πήρε μπάλα, έφερε μπάλα στο αριστερό πόδι, είναι δεξιά και διαγώνια από τη μεγάλη περιοχή. Σκέφτεται το σούτ, είναι μόνος ο Μαλεκίδης και τον βρίσκει. Πατά περιοχή ο Μαλεκίδης, στρώνει στον Κάστανο. Πάσα 1-2 έπαιξαν με τον Λοΐζου, μπορούσε να σωστάρει εδώ ο Κάστανος, Παναγιώτου ελέγχει τη φάση. Και με ψυχραιμία θα βρει μπροστά τον Μαλεκίδη που κάνει την προσπίθη και κερδίζει το πλάγιο. Διαφωνεί ο διαιτητής. Λέει ότι οι Λετωνοί κερδίζουν το πλάγιο. Την ώρα που πάμε να συμπληρώσουμε το 57ο λεπτό στον αγώνα Λετωνία-Κύπρος 0-0. Αυξήθηκε το μέτρημα ωραίες. Ο Κάστανος πιέζει εκεί να κλέψει, δεν τα καταφέρνει, πάσα πίσω, το στήθερι να ανέβει, ο Τσάρουλα κλείνει τον αριστερό πισωφύλακα των Λετωδών, τον Σφίγκανιξ, οι Λετωνοί όμως έχουν την κατοχή, είναι λίγο μπροστά και αριστερά από τον χώρο του κέντρου, ωραία τρίπλα και δεύτερη, ωραία τρίπλα των Λετωνών, την μπάλα πάει αριστερά. Λάθος πάσα και ψωπίτσα, παίζει γρήγορα με Κωστή και αυτός με τη μία στον Κάστανο. Όλα αυτά πίσω από το χώρο του κέντρου, στριφογυρίζει ο Κάστανος και αδειάζει αντιπάλους. Το κάνει όλο το βράδυ, κερδίζει εδώ την κόντρα ο Μαλεκίδης από την πάσα του Κάστανου, ο Αρτηματάς και πάλι ο Κάστανος και πίσω στο Σωτηρίου. Στο 58, Τσάρουλα έχει επιλογή τον Έντουαρτ και τον Κάστανο κοντά του στον χώρο του κέντρου ο Κάστανος. Παίζει στον Μαλεκίδη διαγώνια και όμορφα ο Μαλεκίδης στον Λοΐζου και πάει για το overlap όλα αυτά αριστερά και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Παίρνει τώρα ο Μαλεκίδης και θέλει να γυρίσει, στριφογυρνάει, ξεντράρει και άλλο corner, πάει να το εκτελέσει ο Λοΐζου. Μπορούμε, αρκεί να το πιστέψουμε. Με θα σκρύψει ο φίλοι ακροατές του Sport FM 95 ότι αν βάλουμε γκολ θα πιάσω πολύ εξαπρόκειτους συναδέλφους από τη Λετωνία, είναι δίπλα μου δύο-τρεις, θα δημιουργούνται, δεν έχουν πολύ διάθεση για το μάτς, είναι αρκετά ενοχελική. Για να δούμε, ας ελπίσουμε ότι εδώ θα τους πιάσουμε εξαπρόκειτους. Παρατηρήσεις Κωνσταντίνο Σωτηρίου και Παναγιώτου από τον ΡΕΦ, εκτελεί ο Λοΐζου. Εκεί που πήγε ο Σωτηρίου να κερδίσει το κεφάλι δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέφτει στα πόδια του Κωστή που με ψυχραιμία θα βρει τον Τσάρουλα που ήταν τελευταίος παίκτης. Είστε και ο Αυτηματάς τώρα να τους βοηθήσει. Αυτηματάς, Τσάρουλα και Κάστανος. Μένουμε ψηλά με τον Κάστανο να έχει την μπάλα. Ο Έντουαρτ είναι δεξιάκρο και είναι με έναν παίκτη αν πάει εδώ η μπάλα. Πριν στη βοήθεια τώρα πάει στο ένας με έναν. Ο Έντουαρτ είναι δεύτερος που τον περιμένει πίσω. Τους αδειάζει και τους δύο. Και μένει με την μπάλα, περνάει κι άλλον, θέλει να σουτάρει, τώρα θα το κάνει κάπου κοντά η μπάλα, είναι κόρνερ. Φαίνεται η διαφορά στην ποιότητα σε κάθε άγγιγμα της μπάλας του Έντουαρτ. Το 99-60, τον νιώθαμε τώρα το 60. Με το σουτ εδώ του Έντουαρτ, κάτι λέει ο Άκης ο Μάντιος για την κομπίνα που θα εκτελέσουμε. Yeah. Και πάλι παρατηρήσεις. Είναι ένα μπουλούκι παιχτών εκεί, δική μας είναι ο Παναγιώτο, ο Μαλεκίδης, ο Αυτηματάς και ο Σωτηρίου.
ταραξίες εκεί στην περιοχή των Λετωνών. Τελευταία προειδοποίηση, λέει ο διαιτητής. Ο Κωστής θα στείλει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Μαλεκίδης παίρνει και άλλη κεφαλιά. Είναι η τρίτη φορά που κερδίζει κεφαλιά ο Μαλεκίδης. Μακρινή παλιά των Λετωνών, αυτηματάς κερδίζει μια μάχη, μπάλα πέφτει στον Καστάνο και με, θέλει να ψάξει τον Έτουαρτ. Γλίστρησε, μπάλα πέφτει στον Κωστή και τώρα Έτουαρτ από δεξιά και πάλι φαινασμένα. Πέφτει δεύτερος παίκτης πάνω του, στο Τσάρουλα θα βοηθήσει. Ο Λοΐζου στρώνει για Μαλεκίδη που ετοιμάζεται να στείλει την σέντρα στην περιοχή. Μπάλα πέφτει στον Καστάνο που κάνει τις τρίπλες και ψάχνει Μαλεκίδη με λόμπα πάσα, όμορφη κόρνερ για την Κύπρο. Σηκώθηκε ο Σάιτ, δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν ο Σάιτ. Αλλά ο Σλοβάκος βοηθός με μεγάλη αυτοεπίθεση. Το 62 σήκωσε το σημαίακι και μας φέρει σε ένα κόρνερ. Περιμένουμε τον διαιτητή να ξεκινήσει το μέτρημα. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη καλή παγιά που δίνει ο Λετωνός τερματοφύλακας και αναγκάζει τον Κωστή να έρθει να πάρει την κάρτα. Πρώτη κάρτα για την εθνική μας. Θα την πάρει ο Ιωάννης ο Κωστή. Καλό φάουλ. Θέλω σε ποιο σημείο θα κάνεις αλλαγές στο coach. Στο 62 παίζουμε, έχει η ώρα που σηκώθηκαν οι πέντε που προθερμαίνονται. Χωρίς να είμαι ειδικός, με αυτό που είδαμε στο Μαυροβούνιο, θεωρώ ότι ο Μαρίνος ο Τζονής, αν περάσει στο παιχνίδι, θα αλλάξει τις ισορροπίες. Η παλιά στην καρδιά τους μεγάλης περιοχής έδιωξε ο Παναγιώτου, ο Μαλεκίδης, πλάγιο για τους Λετωνούς, τον Άζιο Πίτσα, ηρεμία ζητά ο διαιτητής.

Εκτελείται μακρινό πλάγιο. Ο Αλεκίδης παίρνει το κεφάλι. Ένα σουτ. Τι έχουμε. Ελεύθερο δερματοφύλακα για τον Φαμπιάνο. Πέταξαν μια μπάλα από την κερκίδα. Βρήκαν τον Φαμπιάνο. Εντάξει, δεν υπήρχε κάτι το μεντό. Όλες τις φάσεις στο βίντεο γολ που έκαναμε μας τις έκοψαν οι Λετωνοί. Εδώ που έπεσε παίχτη στην περιοχή του στην άφησαν. Κάστανος. Μαλεκίδης, Παναγιώτου, Κάστανος, Μαλεκίδης βγαίνει μπροστά, ο Πίτσας θα πάρει μπάλα. Παίζουν γρήγορα εδώ οι Λετωνοί και ανοίγονται από δεξιά και έχουν καλές προϋποθέσεις. Η σέντρα, το κεφάλι, out, η μπάλα για τον Φαμπιάνο και πάλι. Συζητάμε τον βοηθό του Αγιστομάντιος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έτσι μια-δυο κινήσεις, να φρεσκάρουμε την ομάδα. Έχουμε το πάνω χέρι. Φυσικά βλέπει ότι και αυτοί που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Να τα πηγαίνουν καλά. Μια με τον Ετουάρτ και πάλι από δεξιά. Έχει τρεις απέναντί του. Θα πασάρει στον Τσάρουλα. Ο Τσάρουλα θα πάρει την ευθεία από δεξιά από την μεγάλη περιοχή. Σεντράρει εκεί που κινείται ο Πίτσας, αλλά είναι πολύ πιο ψηλά. Με τον θερματοφύλακας πετάει την μπάλα εκεί που έτουα θα πάει να πιέσει στο αριστερό μπακ. Ούτε οι Λετωνοί έχουν κάνει κίνηση και δεν βλέπω και οι παίκτες να προθερμαίνονται. Τώρα σπριντάρουν, τους βλέπω είναι εκεί που μας κόβει το οπτικό πεδίο on this day. Σάρουλα. Το 65 Κύπρος Λετωνία, Λετωνία Κύπρος 0-0 στη Ρίγα. Τώρα υπάρχει πάτημα πάνω στον Τσάρουλα και με το που έπεσε ο Τσάρουλα βρήκε στο πρόσωπο τον αντίπαλό του. Ο διαιτητής θα περιμένει. Ο Μάντζιος είναι εκεί. Είπαμε είναι πολύ κοντά οι προπονητές. Κρατά την κίτρινη στο χέρι ο διαιτητής. Έγινε η ίδια φάση. Έγινε η διαφάση στον πρώτο ημίχρονο, μας έδειχνε με το 20, μας έκανε τον ειδικό της Αγκονιές ο διαιτητής. Συνεχίζουμε, 66 λεπτά, Λετωνία, Κύπρος 0-0, ο Τσάρουλα διαμαρτύρεται. Μαζί και ο Πίτσας, είναι εκεί και ο Έντουαρτς. Η μπάλα είναι στην πλάγια γραμμή και αριστερά.

Το φάουλ είναι για την Κύπρο. Σωστά. Και μετά δόθηκε αγκονιά μετά το σφύριγμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο αριθμός 20 που έκανε το που πάτησε με τις τάπες στον Τσάρουλα δεν έχει κάρτα. Εντάξει, όπως και να έχει μας έδωσαν την κατοχή με τον Νίκ Τσάρουλα. Υπάρχουν και 20 με 30 φίλοι της εθνικής μας που ήρθαν να δουν το παιχνίδι. Κάποιοι μάλιστα ταξίδευσαν από το Μπέρμιγχαμ, ένας πατέρας με το γιο του, 13 ώρες παρακαλώ. Για να δουν την εθνική. Μαγιά μακρινή για τον Πίτσα που κάνει στήθος και προσπαθεί ο Μαλεξίδης να του δώσει στήριγμα. Πλάγιο για την Κύπρο, σε ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά με τον Μαλεξίδη να παίζει γρήγορα για Κάστανο. Έχει τον Κώστα Άγγελα στήματα δεξιά του προτιμά τον Κωνσταντίνο τον Σωτηρίου. Και τώρα ανοίγεται ο Έτουαρτς που ήρθε πιο κεντρικά για να φύγει ο Τσάρουλα. Έξυπνη παλιά του Έτουαρτς, δυνατή όμως για τον Πίτσα που τον χειροκροτάει. Ο coach το σκέφτεται, δεν τον βλέπω που ρίχνει κλεφτές ματιές στους αναπληρωματικούς. Οι οποίοι δεν έχουν αυξηθεί. Οι ίδιοι είναι με πριν. Μια παλιά τώρα προς τον Yundis, κάνει ένα control, θέλει να γυρίσει, είναι δύσκολο. Είναι ψηλός, δυνατός, αλλά ως εκεί. Κρατάνε όμως εδώ την μπάλα οι Λετωνοί. Και μπάλα πίσω ξανά στα center back τους, εκεί που πιέζει ο Ιωάννης ο Πίτσας. Πέφτει τάκλιν ο Πίτσας, δεν τον βρήκε τον τερματοφύλακα που έκανε θέατρο ότι ο Πίτσας τον στήτησε στο τάκλιν. Έπεσε μισό μέτρο μακριά του. Ο Πίτσας, πλάι όπως τελείωμα Αλεξίδης, ο αστηματάς είναι εκεί. Κρατάει, του γίνε φάουλο, διαιτητής δεν σφύριξε, η μπάλα στον Κάστανο, 69 λεπτά, στη Ρίγα, Λετωνία-Κύπρος, 0-0, ο Κάστανος χάνει την μπάλα και τώρα πάνε να φύγουν αντεπίθεση οι Λετωνοί. Τρέχει ο Κάστανος να μαρκάρει, αριστερά, ο Τσάρουλα, ωραία ενέργεια από τον Γιουτρίκη, πάει κατά μέτωπο, τον έριξε ο αστηματάς. Ή ο Σωτηρίου πρέπει να είναι που τον έριξε και παίρνει την κάρτα. Κάρτα έχει και ο Τσάρουλα και ο Κωστή τώρα και ο Κωνσταντίνος ο Σωτηρίου, θα το επιβεβαιώσω όμως γιατί είπαμε είμαστε μακριά, δεν έχουμε ούτε μόνιτορ. Ναι, ο Σωτηρίου είναι που δέχτηκε η κάρτα. Το Μαυροβούνιο. Έχει σηκωθεί και ο Πηλέας. Με 6 παίχτες συνεχίζεται το ζέσταμα. Είναι ο Μαρίνος ο Τζονής, είναι ήδη στον πάγκο. Έχει βγάλει την φόρμα του και ο Έκτορ πάει στον πάγκο. Αλλά πρώτα πρέπει να φύγει αυτή η φάση για την Λετωνία.

πίσω από την μπάλα. Ο Σαβάλινιεκ με το δεξί του πόδι είναι λίγο αριστερά από το κέντρο έξω από την περιοχή. Φωνάζει ο Μάντζιος για το τείχος, ψηλά η μπάλα. Δεν απειλήθηκε ο Φαμπιάνος. Το 71 μπήκαμε, περνάει γρήγορα ο χρόνος. Το δεύτερο ημίχρονο, εδώ σφίριξε ο γεννητής γιατί κυλούσε η μπάλα. Θεωρώ πως θα βγει ο... Ξέρω τώρα, μας καθυστερεί και πάλι ο διευθυντής από το να παίξουμε. Ίσως βγει ο Λοΐζου και ο Κωστή για να μπει ο Έκτορ, ο Κυριάκου και ο Τζόνις. Θα δούμε ποιος θα βγάλει ο προπονητής. Παλιά για τον Πίτσα, πρόλαβαν και πήραν την μπάλα εδώ, ο Κάστανος έκλεψε, ο Μαλεκίδης έχει φόρο. Η πάσα του δεν πέρασε, αλλά ξανάπεσε στα πόδια του την μπάλα και τώρα ο ίδιος έχει γήπεδο να διανύσει. Μπαίνει τώρα περιοχή με το αριστερό, φέρνει την μπάλα στο δεξί, τρώνει στον Κωστή τον σούτ, απόκρουση. Και πριν ο Έντουαρτ πρόσφερε την μπάλα στα νύχια, ο Σαβάλινιεκ θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ, αυτή είναι η μεγαλύτερη μας ευκαιρία. Νομίζω την έκανε ο Κωστή λίγο πριν φύγει η αλλαγή. Εκτός και αν θα βάλει center back τον Έκτορ και να βγάλει τον Σωτηρίου, δεν ξέρω, θα δούμε. Κόρνερ με τον Λοΐζου, πέρασε την μπάλα, το κεφάλι του Σωτηρίου πέφτει, πέφτει την μπάλα στον Έντουαρτ και ο Λοΐζου μπορεί να ξαναστείλει την μπάλα στην περιοχή. Προτιμά να τη στέλνει στο αριστερό και να σεντράρει τώρα. Διώχνουν με τον Ουλτρίκης οι Λετωνοί, ο Πίτσας από αριστερά τον έχει τον Κάστανο, γεμάτη περιοχή, δεν έχουν φύγει. Η center back μας είναι ακόμη στην περιοχή των Λετωνών και μένουν ψηλά γιατί με τον Χωστή μεταφέρουμε την μπάλα δεξιά στον Τσάρουλα και τώρα ξανά στον Λοΐζο που έμεινε δεξιά μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Πάει στην καταμέτωπον απέναντι σε δύο, αδειάζει αντίπαλο, φάουλ σε εξαιρετικό σημείο, σε εξαιρετικό σημείο. Για την εθνική μας ομάδα, 73, Λετωνία, Κύπρος, 0-0. Είναι πίσω από την μπάλα ο Έντουαρτ, είναι πίσω από την μπάλα ο Λοΐζου. Είναι μεταξύ μεγάλης περιοχής και τελικής γραμμής. Είναι ακριβώς στη μέση της μεγάλης περιοχής και μισό μέτρο έξω από αυτήν. Μπορεί να πάει μια απευθεία εκτέλεση κάποιος. Φαίνεται πως ο Έντουαρτ θα το κάνει εκτός. Όπως έχουν σταθεί είναι ο Λοΐζος αλλά είναι στο δεξί του από την μπάλα, οπότε ή θα εκτελέσει σέντρα σουτ ο Έντουαρτ ή θα σκρώσει στον Λοΐζο για να σουτάρει. Για να δούμε τι έχουν επιλέξει να κάνουν. Σέντρα σουτ ο Έντουαρτ, την μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Απευθείας πήγε ο Έντουαρτ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας και μετά βρήκε δοκάρι μπάλα και έμεινε μέσα στην... μικρή περιοχή, για λίγο δεν βρέθηκε κανείς να της πρόξει τεράστια ευκαιρία για τον Έντουαρτ και τώρα αλλαγές. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας, η πιο μεγάλη στο παιχνίδι. Τώρα θα κάνει τις αλλαγές, το Άκης Μάντιος. Ο δεν έδειξε Έντουαρτ. Το Λοΐζο έδειξε. Και τον αυτηματά. Λοΐζου και αυτηματά θα βγουν. Έκτορ. Κυπριανού. Και Τσονής. Θα βγουν, πάει αριστερά. Μένει ο Κωστής στον αγωνιστικό χώρο. Σάρουλα εδώ. Εκτέλεσε το πλάγιο με πάσα στον Έκτορ Κυπριανού, σαν να κερδίζουμε πλάγιο. Ο Πίτσας πάει ανάμεσα σε τρεις, διώχνουν οι Λετωνοί. Ο Έκτορ τραβάει με την πρώτη τον αντίπαλό του. Μετά ο αντίπαλος έκανε τάκλινγκ στον Κωστή που βρέθηκε στο έδαφος. Παίζεται τελευταίτης, 75 λεπτά, Λετωνία Κύπρος 0-0. Χάσαμε δύο τεράστιες ευκαιρίες, 71 με τον Κωστή και 73. Με τον Έντουαρτ. Για να δούμε τι θα μας φέρει η συνέχεια. Έχουμε εξαιρετική παρουσία πάντως στο παιχνίδι.
Κυπριανού, τον Τσάρουλα, από δεξιά τώρα η Εθνική. Κυπριανού, Σωτηρίου, Παναγιώτου, κουβαλά μπάλα, έχει επιλογή τον Τζονί που είναι φρέσκος, πέρασε τώρα στο παιχνίδι. Πάει στο ένας μένα, έρχεται δεύτερο στήριγμα να τον μαρκάρει, πατά μπάλα, περιμένει Μαλεκίδη, δεν του δίνει την μπάλα. Είστε κοντά του ο Κάστανος, αλλά πάσαρε πολύ δυνατά. Την μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα. Παίζει γρήγορα αυτός. Από αριστερά θέλουν να τρέξουν οι Λετωνοί με τον Τσίτσιν. Μπάλα αριστερά. Την πλάγια γραμμή λίγο κάτω από το κέντρο, πιέζει ο Έντουαρτς και αναγκάζει τους Λετωνούς να επιστρέψουν πίσω στα δύο center back τους, που θα προσπαθήσουν να χτίσουν και πάλι παιχνίδι στο 76-0-0. Λετωνία Κύπρος, δοκάρια τον Έντουαρτς. Για άλλο με το διφάση, χρειάζεται προσοχή, βγαίνει πρώτος καθαρά και ωραία την μπάλα Σωτηρίου και μάλιστα βρίσκει τον Έντουαρτς που αν σπάσει την μπάλα στον Κάστανο μπορούμε να βγούμε μαξιώσεις. Έχει ήδη κάνει το sprint του ο Τζονίς, αλλά ο Κάστανος προτιμά τον Πίτσα που κάνει control και ετοιμάζεται να πατήσει περιοχή. Θα σεντράρει, βρίσκει Κωστή, αλλά αυτός δεν έκανε control, ήταν καλή πάσα του τον Κωστή που τρέχει και παίρνει την μπάλα και πασάρει πίσω στον Μαλεξίδη και άλλη μια προϋπόθεση πάει χαμένη. Έντουαρτς τώρα δεξιά, λίγο έτσι από τη μεγάλη περιοχή, παίρνει την μπάλα ξανά στο αριστερό του, πασάρει στον Κάστανο, αυτός έχει χώρο, πάει στον Τζονί, αριστερά τον Τζονί. Ανέβηκε για στήριγμα ο Παναγιώτου που περνά στην περιοχή. Επιστρέφει ο Παναγιώτου. Είστε στατικοί, φωνάζουν από τον πάγκο της Εθνικής στους ποδοσφαιριστές μας για να κάνουν κίνηση. Ο Τζονής προσπαθεί overlap του Κάστανου. Η σέντρα του Τζονί δεν θα περάσει. Θα διώξουν οι Λετωνοί. Μένουμε μπροστά με κεντρισμένο πλάγιο μεταξύ μεγάλης περιοχής και του χώρου του κέντρου στο 78, διπλή αλλαγή για τους Λετωνούς. Βγαίνει ο center court που είναι και κυτρινισμένος. Ο Κουτός ποδοσφαιριστής η Άρκα Χνίδια μπαίνει ο Ντασκές της και αυτός θα δει τη Ρίγα αλλά στην Άουδα και βγαίνει ο Έμπτη για να μπει ο Στρότ. Υπάρχει επεξήγηση εδώ από τα μεγάφωνα, γι' αυτό ακούτε λίγο θόρυβο. Τσάρουλα από δεξιά, Κυπριανού,

την μπάλα μια-δυο φορές στον Τζονί. Ο Έκτορ Κυπριανού ζητά φάουλ, θα το πάρει. 79 λεπτά, το Κάστανος κλέβει με χέρι, λέει ο διευθυντής. Δείχνει να συμφωνεί ο Γρηγόρης ο Κάστανος, παίρνει και ένα θαμπτζάπ από τον ρεφ. Την μπάλα δεξιά στον Μελνίκη, προσπαθούν οι Λετωνοί να βγουν μπροστά, αλλά η έλλειψη ποιότητας στην ομάδα τους είναι εμφανέστατη, πολύ κακή πάσα εδώ. Ο Μαλεκίδης. Έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Δεν θα περάσει η μπάλα. Τώρα όμως έχουν ευκαιρία, πάτησαν περιοχή από δεξιά και μια σιφτή πάσα, χρειάζεται προσοχή, πιο μεγάλη ευκαιρία των Λετωνών είναι αυτή, κόρνερ παίρνουν, οπότε δεν ξέρω αν ακούμπησε κάπου η μπάλα. Ο Φαμπιάνο δεν την ακούμπησε, οπότε ίσως ο Νικόλας ο Παναγιώτου να έβαλε προβολή στο σουτ του πιο επικίνδυνου του παίχτη, του Ουλτρίγης, ο οποίος αγωνίζεται στην Χέρενσφεν, δεν έχει πολλές συμμετοχές. Τώρα μπαίνει στον εξίσωση η φίλη της Λετωνίας, η Λετωνή, φάουλ του κερδίζει δεύτερο Κυπριανού μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Από την Αρμίνια Μπίλεφιλτ, ο Ουλτρίκης πήρε μεταγραφή φέτος στην Eredivisie και την Χέρενσφεν, έχει τρεις συμμετοχές χωρίς να έχει γίνει παράγοντας. Η καλύτερη παρουσία του ήταν πέρσι με την Bielefeld στα 4 γκολ. Έπαιξε και στην Athens Καλλιθέα 15 παιχνίδια, έβαλε έναν γκολ. Αλλά πίσω στον Φαμπιάνο, λίγο επικίνδυνα εδώ την προλαβαίνει ο τερματοφυλακάς μας, ο Μαλεκίδης, ο Έκτορ Κυπριανού, την μπάλα αριστερά, τον Κωστή. Κατά την μπάλα ο Κωστή, διηγείται επιλογές, 82 λεπτά, στο παιχνίδι, Λετωνία Κύπρος, 0-0, Έντουαρτς από δεξιά, κερδίζει πλάγιο, Πάρφουν, όχι είναι ο Λοΐζου, κοίταξα στον πάγκο να δω. Αν ετοιμάζεται κάποιος να περάσει στο παιχνίδι. Μπάλα μείνει στον Κάστανο να κάνει το πλάγιο. Κάνει μια μακρινή εκτέλεση προς τον Έντουαρτ. Ο Τσάρουλα κέρδισε. Ο Κάστανος έδιωξε. Ο Κάστανος έπεσε στο έδαφος. Ο Έντουαρτ πήρε μπάλα έξω από την περιοχή. Και περνά στον Τίτα. Για να δούμε τον Ιωάννη. Φέρνει μπάλα στο δεξί. Ψάχνει το σουτ. Θα βρει τον Έντουαρτ. Αυτό σουτάρει τον μπλοκ. Ο Κυπριανού με ωραία μπάσα στον Τάρουλα που είναι στην περιοχή και σεντράρει εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Ο Κάστανος κερδίζει την μπάλα. Ο Μαλεκίδης το rebound και αριστερά στον Τζονί που θέλει να επιτεθεί. Είναι περιοχή και αριστερά. Σεντράρι, σέντρα σουτ. Δεν υπάρχει κανείς. Ούτε ο Τσάρουλα δεν ακολούθησε. Διώχνουν οι Λετωνοί. Ελέγχει ο Παναγιώτου. Το 83. Ούτε εδώ μπορέσαμε να κάνουμε την τελική που θα έφερνε τον γκολ. Κολλημένοι στο 0-0. Αν και είμαστε καλύτεροι. Κάτι μας λείπει. Κάτι μας λείπει για να βρούμε γκολ. Τσονής από αριστερά και πάλι. Είναι στην περιοχή και σεντράρει. Δεύτερο δοκάρι ο Νίκ Σάρουλα. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Κωστή πιέζει. Οι Λετωνοί διώχνουν όπως όπως την μπάλα στην κερκίδα εδώ. Δίπλα τον Κυπριακό πάγκο. Παίζουμε γρήγορα το πλάγιο. Υπάρχει υπερφόρτωση στην δεξιά πλευρά με Σάρουλα. Κωστή και Έντουαρτ, 6.069 τα εισιτήρια. Γι' αυτό τα χειροκροτήματα έκαναν δουλειά για να φέρουν κόσμο στο γήπεδο. Είναι πολύ κοντά στο γεμάτο γήπεδο, το 6.069 εισιτήρια που έχουν. Για να δούμε εδώ, τον Μαλεξίδη βγάζει την άμυνα, παίζεται λέει ο διευθυντής, θα είναι φάουλ η Λετωνή, μπάλα πάει στον Κωστή. Και αυτός ανοίγει παιχνίδι για τον Τσάρουλα. Από δεξιά κάνει κίνηση ο Έντουαρτ που έχει έναν αντίπαλο μετά από αρκετή ώρα. Σεντράρι έξυπνα, δεν ακολούθησε ούτε ο Τζονίς ούτε ο Πίτσας. Ήταν έξυπνη αυτή η ενέργεια που έκανε

Ο Τσάρουλα, Πηλέας και Κακουλής ετοιμάζονται να περάσουν στον αγώνα. Γι' αυτό το τελευταίο εξάλεπτο υπάρχει και ποδοσφαιριστής τον Λετωνών που πήγε στον τέταρτο, αλλά μετά νιώσε, ισοφάρισε η Αρμενία 2-2 το παιχνίδι. Στον άλλο αγώνα, λάθος πάσα τώρα, η μπάλα πέφτει στον Μαλεκίδη πίσω από το κέντρο, πάει κοντά του ο Κάστανος, θα βρει τον Μαλεκίδη που έχει χώρο να ανέβει. Ο Πίτας κερδίζει την μπάλα για τον Τζονί που πέρασε, αλλά η κατοχή είναι για την Λετωνία. Ήταν ωραία φάση εδώ, θα βγάζαμε τον Τζονί σε πολύ πλεονεκτική θέση, αλλά ένα τάκλι είναι εξαιρετικό. Σταμάτησε την προσπάθεια. Από ό,τι φαίνεται ο Πηλέας θα πάει δεξί μπακ. Και ο Κακουλής να δούμε σε ποιο τη θέση του Κωστή, άρα πάμε δύο επιθετικούς να βρούμε γκολ. Βγαίνει ο Ιωάννης ο Κωστή. Παίρνει ο Ανδρόνικος Κακουλή και είναι ακόμα για ζέσταμα ο Χάμπος Κυριάκου, ο Πονομής και ο Σταύρος Γεωργίου. Κοιτά το ρολόι του ο διαιτητής, τώρα που καθυστερούν λίγο. Της Λετωνίας 86 λεπτά, Λετωνία Κύπρος 0. Παίζουν γρήγορα ένα πλάγιο κοντά στο δυνάκι του Πόρνες και δεξιά όπως αμυνόμαστε, όπως ευθύνονται οι Λετωνοί. Έχουμε φάουλ που έχει στηριχθεί βάρος μας, που έχει κάνει ο Νικόλας Παναγιώτου. Σε ένα σημείο κοντά στο δυνάκι του Πόρνερ. Κάθεται προσοχή εδώ.

0: Κάνουμε. Είναι τον ίδιο να τις σκεπτείες, έχουν σώσει σε καλή θέση απαριστερά όπως επιτίθενται. Η παλιά δεύτερο δοκάρι, χαίρετε προσοχή. Ευτυχώς η μπάλα θα πάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Φαμπιάνο. 87. Φαμπιάνο παίζει γρήγορα για Μαλεκίδη, ο Καγκουλής έχει πάει στην κορυφή, περιμένει τώρα και τον. Θα ήταν λίγο πιο πίσω, έκανε κίνηση ο Έντουαρτς, δεν προσπάθησε να τον βρει. Ο Κάφτανος περνά μια ωραία κάθετη για τον Πίτσα, που ανοίχθηκε δεξιά και κέρδισε πλάγιο. Εδώ δεν ξέρω γιατί ο βοηθός έδωσε πλάγιο ανάποδα. Έβησε καθαρό πλάγιο τώρα. Από μια κάρτα, όχι, μόνο και για τον Πίτσα καυτά. Πήγε το center back της Λετωνίας να κάνει μανούρα με τον Πίτσα και πήραν και δύο από μία. 0-0 παραμένει, 88 παίζουμε, ο διαιτητής γράφει κάρτες, έχει μοιράσει απλόχερα κάποιες. Και περιμένουμε να δώσει το OK για να αρχίσει ξανά το παιχνίδι, το δίνει. Πρώτο ημίχρονο αποφάσισε ότι δεν υπήρχε χρόνος, που σίγουρα υπήρχε ένα λεπτό. Να δούμε τι θα κάνει. Στο δεύτερο ημίχρονο το συμπληρώσαμε το 88, θα μπούμε στο 89 σε πολύ λίγο. Καστανός τον Κυπριανού. Κάθετα για τον Έντουαρτς. Έχουν μαζευτεί όλοι πιο πίσω τώρα οι Λετωνοί. Παναγιώτου παίζει για Μαλεκίδη. Ο Κάστανος κοντά στο Μαλεκίδη να πάρει μπάλα και να του την ξαναδώσει. Πάει αστρίγμα ο Τζονής. Κλείσαν καλά την πάσα στο Μαλεκίδη για να καθίσει να στείλει πίσω στον Κάστανο. Εκτός Κυπριανού ανοίχτηκε, γύρισε, βρήκε Έντουαρτς. Έντουαρτς από δεξιά έχει τον Πιλέα. Πιο δεξιά του θα πασάρει στον Έκτορ Κυπριανού. Κάστανος, Μαλεκίδης, ευκαιρία να περάσει μια μπαλιά στην περιοχή, κερδισμένο κόρνερ για την εθνική. Κόρνερ που θα πάει να εκτελέσει και ο Τζονής. Ναι, ο Τζονής θα πάει. Έφυγαν δύο παίχτες των Λιτωνών και ο Γιώτης Εγκομίδης τους είδε και φώναξε τους προσφαιριστές μας να επιστρέψουν να τους μαρκάρουν. Το κόρνερ πέρασε, ο Έντουαρτς κάνει κοντρόλ μέσα στη περιοχή, με το αριστερό θέλει να σουτάρει, άλλο ένα μπλοκ, ο Κάστανος τώρα με την μπάλα. Ο Έντουαρτς διώχνει τον Πίτσα για να βγει αυτός δεξιά και να στείλει μια παλιά στην περιοχή, το κάνει. Ο Έκτορ Κυπριανός σηκώθηκε για το κεφάλι, βγήκε άμυνα από τους Λετωνούς που θέλουν να πάνε και σε μια αντεπίθεση τώρα. Αλλά ο Πιλέας βάζει κόντρα και κλέβουμε με τον Σωτηρίου. Να αφήνει στον Τζονί, για να δούμε αν ο Τζονί μπορεί να επιτεθεί, όχι, πατά φρένο. Καστάνος. Δύο λεπτά μόνο. Από τον διαιτητή, απορεί ο Αποστόλος Μάντιος. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αρκετά για έναν γκολ. Έντουαρτς. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι, η μπάλα δεν έχει βγει. Κερδισμένο πλάγιο για την εθνική. Ακριβώς δίπλα το σημαίακι και αριστερά όπως κάνουμε επίθεση. Πίτσας ανοίγεται δεξιά να βοηθήσει τον Μαλεκίδη και πάει τώρα στην περιοχή. Κάστανος τον Μαλεκίδη. Και πάλι Κάστανος. Ο Πιλέας κάνει μια κίνηση. Ο Κάστανος εδώ δεν βιάστηκε και έκανε μια κακή πάσα. Ο διαιτητής πρέπει να έχει κάποια άλλη υποχρέωση στην Ρήγα. Έβαλε κανένα λεπτό στο ημίχρονο και μόλις δύο στο δεύτερο. Εντωμεταξύ σε κάθε ελεύθερο τερματοφύλακα του Λετωνού του κάνει παρατήρηση και μετρά δευτερόλεπτα. Όπως και να έχει, ο Λετωνός τερματοφύλακας έστειλε την μπάλα εκεί που είναι ο Μαλεκίδης. Το 0-0 παραμένει, μπαίνουμε σιγά σιγά το δεύτερο λεπτό του αγώνα. Αν καταφέρουμε εδώ να κρατήσουμε αυτή την κάτω κήθος, έχουμε μια ευκαιρία ακόμη. Ανεβάζουμε παίχτες, παίχτες του Κυπριανού ανοίγεται δεξιά στον χώρο του κέντρου, πρέπει να στείλουμε μπάλα μπροστά, κοιτά το ρολόι του ο Σλοβάκος, ο Πηλέας ζητά τον Κάστανο, παίζει γρήγορα για Μαλεκίδη, η σέντρα του Μαλεκίδη, δεν έδιωξαν καλά ο Πηλέας, έχει την μπάλα στο αριστερό έξω από την περιοχή, πασάρει στον Έντουαρτ, το σουτσοκάρι, Κακουλής, το κοντρόλ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεύτερο δοκάρι του Έντουαρτ στο παιχνίδι. Δεν μας θέλει η μπάλα, ο Σλοβάκος είναι πανέτοιμος να σφυρίξει, ίσως μας αφήσει αυτή την παγιά του Πηλέα να πάει στην περιοχή, την έστειλε ο Πηλέας εκεί που είναι ο Τζονής. Δεν μπορεί να πάρει το κεφάλι και τώρα το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται με τεράστια ατυχία, με φοβερό και τρομερό σουτ του Έντουαρτ στο δοκάρι, στο 92 ακούτε και το σφύριγμα της μίξης. Απογοήτευση γιατί μπορούσαμε... Είμασταν πολύ καλύτεροι, κάναμε σπουδαίες φάσεις, αλλά η μπάλα δεν μας ήθελε. Θα φύγουμε από Μαυροβούνιο και Ρίγα αύριο με έναν βαθμό στις αποσκευές μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Λευκοσία και το ΓΑΣΥΠΗ σε παιχνίδια με Αρμενία και Λετωνία που ακολουθούν. Από εμάς εδώ στην Ρίγα, μέρα τον Λουί Νικολάου, δίνω πάσα στον Αντώνη Κυπριανού. Καλό υπόλοιπο και ραντεβού την Τετάρτη στην εκπομπή Pressing. Γεια σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
12: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
14: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
16: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
17: Begin with home, buysellcyprus.com.
18: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Άντε, καλοκαίρι, άνοιξε.
20: Για το κάνω να είναι καλοκαίρι σου, λάστ.
19: Ναι, εντάξει, ωραία, οκ. Okay. Προφανώς.
20: Για εμάς που έχουμε πετύχει στο μείον 26, άστο.
19: Ναι, όντως. Mm. Ωραία. Καλή διαμονή, κυριέ μου. Καλή δουλή σας.
20: Ευχαριστώ.
19: Θα τα πούμε αύριο. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Τα τελευταία, το σχόλιο για τον χθεσινό τίτλο, το 5ο διαδοχικό Super Cup του Ολυμπιακού, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και τα του αυριανού αγώνα με την Ζάλγκυρης για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αναμέτρηση του το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια με 28-24, η ΑΕΚ η οποία έκανε το 2-2 στην φετινή Handball Premier. Για τον ΠΑΟΚ ήταν το μάτς αυτό το πρώτο για τη φετινή σεζόν. Πρεμιέρα μήτα λοιπόν για το δικεφάλαιο του Βόρα, καθώς θυμίζω την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί αυτό με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε και το κάτι της από την δεύτερη. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει πίσω τη διοργάνωση του Super Cup και προετοιμάζεται για το μεθαυριανό παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens με ερωτηματικό τη συμμετοχή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Δάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνουμε, εγώ είμαστε. Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις τι, δεν θα έρευαζα ερωτηματικό γιατί είναι σχεδόν απίθανο να προλάβει το πρώτο μάτς
0: της
1: αγωνιστικής, ο Χουάντσο, ο οποίος παρεπιπτόντως είχε σήμερα γενέθλια. Ναι, ναι, του έζησαν και τούρτα στο γήπεδο. Το Ισπανός
0: στο φυσικό θεραπευτήριο.
1: Ναι, μπράβο, ήταν κατά πολιτικά εκείνος. Ναι, ναι, εκείνος ήταν πολιτικά, οι υπόλοιποι ήταν με την αθλητική περιβολή. Υπάρχει το σχετικό πόστος μας στα social media της ΚΑΕ. Εντάξει, έχουμε πολλές φορές για τον Χουάντσο, ότι είναι ένα παιδί διαμάντη και είναι πολύ αγαπητός προφανώς και στην ομάδα και σε όλους, έτσι. Ναι, νομίζω τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο μου φαίνεται απίθανο να προλάβει το πρώτο μάτς. Είναι στην ουσία θα κάνει αγώνα δρόμου για το δεύτερο της διπλής αγωνιστικής με τη Μακάμπη. Με αυτές τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από το μάτς με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο. Να πούμε και κάτι έτσι που έχει το ενδιαφέρον, ότι ενώ του με συμβουλή ήταν να μην ξαναμπεί στο παιχνίδι, ο ίδιος με προσωπική ευθύνη και ζήλο που έδειξε επέστρεψε στο μάτς. Εντάξει, τελική θεία δεν μπορούσε να βοηθήσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει για μια ακόμα φορά την αυταπάρνηση αυτού του παιδιού και τη θέληση που έχει να βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τον χάνει ο Παναθηναϊκός τώρα από το πρώτο μάτι με τη Βιλερμπάν, από ό,τι φαίνεται. Μια ακόμα απουσία στα πολλά προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω είναι εκτός Ναν, Λούκας, Φαλ, Χις, Ντέιβις. Συν τον Χουάντσο, όπως φαίνεται. Και γενικότερα αυτό δημιουργεί θέμα και στο κομμάτι των προπονήσεων. Το λέει συνέχεια ο Μπράντοβιτς και δίκαιο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να γίνει προπονήση όπως θα ήθελε ο Σέρβος τεχνικός. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα, μεταφέρεται και περισσότερο βάρος στις πλάτες κάποιου παικτών που επιβαρύνονται περισσότερο σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν με τα συνεχόμενα μάτς που έχει ο Παναθηναϊκός. Και κάποια, ας πούμε, επειδή κοντένει και το rotation, μικραίνει και το rotation, αναγκαστικά έτσι, καλούνται να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες του στο ξεκίνημα της περίοδου.
0: Γιώργο, από το παιχνίδι του Super Cup με τον, με τον ΠΑΟΚ, τι έχει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, έχει να κρατήσει κάτι?
1: Νομίζω ότι την εμφάνιση του Μπάντιο, ο οποίος έκανε καλύτερη του εμφάνιση με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ενώ γιατί είδα και στα φιλικά και στο μάτς με την Παρέκκληση στον ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει παίξει ουσιαστικά δύο επίσημα και τα φιλικά που έχει παίξει ο Νεγάλης Ζουγκάρ. Ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ θετική παρουσία του. Εντάξει, το γεγονός τώρα ότι ο Παναθηναϊκός χάσει το μάτς, ξέρεις, πώς να το πω τώρα, προφανώς πληγώνει την ομάδα και ξέρεις, τον εγωισμό που λέμε, αλλά εντάξει, θα φέρουμε και την καταστροφή τώρα, έτσι. Είναι ακόμα ξεκίνημα της σεζόν, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ σημαντικότερους στόχους και είναι αυτό που πριν τα πολλά προβλήματα έχουν δημιουργήσει έτσι αυτή την δυσμένεια στον Παναθηναϊκό με τις προπονήσεις που γίνονται με λίγους παίκτες και οι αγώνες και όλα αυτά που δεν είναι ο Παναθηναϊκός όπως θα ήθελε. Ναι, αλλά ο Μπάντιο θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές έδειξε πολύ καλή εικόνα, έδειξε ότι είναι ένα παιδί που πραγματικά και στις δύο άκρες του παρκέ μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει. Ξέραμε ότι είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός παίκτης, τώρα μας έδειξε ότι και επιθετικά μπορεί να κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό και το λέω αυτό γιατί στο κακό διάστημα του Παναθηναϊκού ήταν εκείνος που τον κρατούσε όρθιο, έτσι, επιθετικά. Ήταν ο πιο αξιόπιστος παίκτης του. Εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δεν του βγήκε το μάτς. Στο τέλος για μένα μετράει αυτό που αυτή η αυταπάρνηση που έδειξε όταν βρέθηκε πίσω και του στράβωσε το μάτι με τα δύο τρίποτα του Φρανσίσκο, το γύρισε και προσπέρασε. Εκεί έκανε ένα λάθος ο Λεσόρ, νομίζω και λάθος κούρασε περισσότερο.
0: Το rebound.
1: Χαμένα με την rebound, ναι, ναι.
0: Καλά, γενικά με τα rebound είχε πρόβλημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Είχε μεγάλο πρόβλημα, ναι, ναι, είχε μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με τα χαμένα αμυντικά.
0: Εγώ θα στεκόμουν, αν μη τι άλλο, στις δύο φάσεις που είπες με τον Φρανσίσκο, με τα δύο τρίποντα, όχι απαραίτητα για τα τρίποντα που μπήκαν, για τις φάσεις που βγήκανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σχεδιασμένο στο πενταγάκι του Ζότς.
0: Μπράβο, αυτό. Είναι η ειδική συνθήκη που λέμε πολλές φορές. το ότι βγήκε σωστό, σωστό σουτ.
1: Ναι.
0: Αυτό, μέσα από το, αυτό, μέσα από το σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Τώρα, άλλες φορές μπαίνει, άλλες φορές δεν μπαίνει προφανώς. Αλλά το ότι βγήκε.
1: Και ειδικά
0: την...
1: το πρώτο είναι βγάζει τον Φρανσίσκο εντελώς μόνο του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει, αυτή η καταστάσεις ο Μπρόντοβιτς νομίζω ότι είναι μέτρα. Έτσι, έχει αποδείξει την προπονητική καριέρα. Εντάξει, για μένα σημασία έχει και το μετά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί τι θέλω να πω. Την επόμενη μέρα το πρωί,
0: ναι,
1: ο Ζώτς και οι συνεργάτες του από το πρωί βρέθηκαν στο γήπεδο. Ενώ την επόμενη μέρα του,
0: του αγώνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Θες το πρωί, Κυριακή πρωί, ναι.
1: Συν κάποιοι παίκτες που πήγαν ενώ είχαν ρεπό και έκαναν ατομική προπόνηση. Για μένα αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει έτσι τρομερό επαγγελματισμό και τρομερή θέληση για να πετύχει η ομάδα την φετινή σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Και σήμερα που νωρίς ο Μπράντοβιτς στο κήπεδο, ήταν με τους συνεργάτες, εντάξει, θα γίνει η προπόνηση κανονικά. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Συνεχίζουν ατομικά τους, πέρα από τον Χουάντσο, όπως είπαμε, και ο Ναν και ο Φαλ και ο Χέρι Ντέβις και ο Σλούκας. Να δούμε πότε έχουμε νεότερα για τους συγκεκριμένους και το πότε θα επιστρέψουν. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δεν μου λες κόσμο την Τετάρτη.
1: Ναι. Κοίταξε, τώρα είναι στη διαστημιστήρα. Προφανώς πάλι θα ξέρετε και από τα διαρκείας. Στο πρώτο μάτς με την Παρή πάνω από 17.000. Υπήρχαν κάποιες κοινές θέσεις του πάνω στα πάνω διαζώματα. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτά τα 4 περίπου χιλιάδες που βγαίνουν στην κυκλοφορία. Να δούμε πώς θα πάει η προπόλησή τους, ας πούμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάλι να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
9: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
12: Αφού έχω ίμκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
11: Και πιάνουν τα χέρια σου.
12: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ΙΜΚΟ σου δίνουν τη λύση.
11: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ΙΜΚΟ σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ΙΜΚΟ Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
12: ΙΜΚΟ. Make the world in your hands.
13: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
14: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
15: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
16: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
17: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
18: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
17: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
19: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
20: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά

0: Βεσίλε στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Τάσο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τελεόπτικα έπαιξες τελικά ή όχι?
1: Όχι, πώς έπαιξα.
0: 4-1, φίλε. Νίκη γηπεδούχων. Γκράφικα, πώς την έλεγαν. Αυτή που γκράφηκα, τελεόπτικα. Αυτό δεν είναι αυτό, δεν πρότεινε ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και λέγατε Ουβεράκι και τέτοια. 4-1. 2-1 ήταν από το 41. Εύκολη πληρωμή.
1: Εύκολη πληρωμή. Δεν το
0: ακούστηκα. Έτσι. Αυτή κανείς. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά. Καλή εβδομάδα. Καλά, καλά. Το πρώτο σημαντικό για παίκτη του Παναθηναϊκού είναι για τον Τζάπρα, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική. Για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Ο Βαγιανίδης έγινε αλλαγή χθες στο θρίαμβο της Εθνικής στην Αίγυπτο της Γερμανίας. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Όλοι οι πρώτοι εντύπωση ήταν ότι λόγω της κίτρινης αντικαταστάθηκε, αλλά έχει κάποιες ενοχλήσεις. Και έγινε μια εξτρά κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που αφορά τον τριαντάφυλλο Τσάπρα για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και με Γερμανία, για να έχει έναν ακόμα. Είναι η πρώτη φορά που ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα είναι στην εθνική ομάδα και υπάρχουν και τα συγχαρητήρια από τον Παναθηναϊκό με ανάρτηση. Υπάρχει Παναθηναϊκός, έχει μια φωτογραφία του τριαντάφυλλου Τσάπρα, μια εικόνα, και γράφει λεζάντα μια κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση στην εθνική. Ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού. Είναι σημαντικό ο Τσάπρας, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκτά πολύτιμες εμπειρίες. Απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες παίζοντας στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα αποκτήσει σε διεθνές επίπεδο με την πρώτη του κλίση. Ένας παίκτης ο οποίος από τη μεταγραφή του στο Λεβαδιακό έκανε το μεγάλο βήμα στον Παναθηναϊκό. Φέτος έχει 7 μάτς. Είχε ξεκινήσει, αν θυμάσαι, βασικός. Ήταν τραυματίστηκε ο Καλάμπρια. Μετά τραυματίστηκε ο ίδιος ο Τσάπρας. Στο μάτς με τη Χράντετ στο ΑΚΑ που έπαθε αυτή την θλάση και έγινε αλλαγή το πρώτο ημίχρονο. Επέστρεψε. Και τώρα είναι και μέλος εθνικής. Να το πούμε συγχαρητήρια, να το πούμε καλή αρχή.
0: Όντως, αυτό που έγραψε η ΠΑΕ, ότι αυτή την πρώτη κλίση δεν την ξεχνάς.
1: Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και τώρα για τον Τζάπρα, ο οποίος σε ένα άλλο μέσα σε λίγους μήνες από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό παίζει Ευρώπη και τώρα πάει στην εθνική. Είναι σημαντικές στιγμές.
0: Όντως.
1: Για ένα ποδοσφαιριστή 24 ετών, έχει όλο το μέλλον μπροστά του και να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Όπως του εύχεται και ο Παναθηναϊκός.
0: Μιας και λέγεις για διεθνείς.
1: Ναι.
0: Πες μου ποιο από τα 3 γκολ του Γιάκουσιτς διαλέγεις. Γιατί το ένα, για μένα το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τα είδες,
1: Τα είδα. Στο hat-trick το οποίο έκανε ο Γιάκουσιτς και είχε και μια εντυπωσιακή εμφάνιση με την ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας. Από το τρίτο. Τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, το πρώτο είναι γνωστό.
0: Ένα ψαλίδι ουσιαστικά.
1: Ναι, σαν ψαλίδι είναι, σε ένα γυριστό, ωραίο. Το δεύτερο είναι ένα σουτ μέσα στην περιοχή δεξιά, μονοκόμματο. Το τρίτο είναι πιο έτσι τεχνικό σουτ.
0: Ναι.
1: Ένα φαλτσαριστό.
0: Δείχνω την κλάση μου είναι αυτό.
1: Παράθυρο.
0: Εκεί δείχνω την κλάση μου.
1: Ναι. Από το τρίτο, ωραία κολούλα ήταν.
0: Ναι.
1: Από το τρίτο. Τα δύο δεκάρια του Παναθηναϊκού σε πρόσφατες αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων, δηλαδή. Ο Γιάγκουσιτς και ο Ουναΐ έχουν κάνει εντυπωσιακά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Γιάγκουσιτς, επίσης έκανε το hat-trick, όπως είπες και εσύ, με πάρα πολύ ωραία τέρματα. Είχε και φοβερούς αριθμούς ο Κροάτης άσου του Παναθηναϊκού. Απέναντι στην Ουγγαρία, είχε, ας όσο καταλάβεις, γιατί έκανα να ψάξω λίγο τα στατιστικά του. Το πιο χαρακτηριστικό θα σου πω ότι έβγαλε 19 πάσεις στο αντίπαλο μισό, των οποίων 17 ήταν επιτυχημένες. Επίσης, πάρα πολύ καλή εμφάνιση για Ουναΐ με την Καμπόν. Τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Που τον αποθέωσε και ο τύπος με πάρα πολύ καλά νούμερα. Εντάξει, καλά πάνε οι διεθνείς. Ο Τετέι χθες ήταν βασικός στο μάτς της Εθνικής με τη Γερμανία. Ο Λιβάη έπαιξε πάλι, δεν έβαλε τώρα γκολ αυτή τη φορά στην ήττα της Εθνικής του. Είναι θετικό να πω για τον Κοντούρη, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τον τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Γλίτωσε τη ζημιά.
0: Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς να είναι για μερικές μέρες.
1: Εμάτομα. Εμάτομα, να το θυμίσουμε.
0: Επέστρεψε στο κοροπή.
1: Δεν έκανε.
0: Ξεκίνησε θεραπείες.
1: 10 μέρες θα μείνει έξω.

0: ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος τραυματίστηκε στην εθνική K21 και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα συνέχισε την ετός αγωγικών προετοιμασία του, λέοντας αγωγικών γιατί είναι προπονήσεις σε αυτές τις χώρες διεθνείς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πίσω, προπονούνται κανονικά. Με τον Κρίστιανσεν να κάνει δεύτερη μέρα προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα. Μια προπόνηση η οποία είχε αρκετή έφαση στην κυκλοφορία της μπάλας από τον Μίστρουπ. Αύριο το πρωί πάλι υπάρχει προπόνηση για τον Παναθηναϊκό, Τετάρτη ρεπό, και μετά θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. Για τον Κρίστιανσεν τα έχουμε πει. Θα κάνει τώρα προπόνηση με την ομάδα, είναι οι πρώτες του. Μετά την ενδυνάμωση που έκανε για το ειδικό πρόγραμμα.
1: Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση πότε θα τον δούμε?
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι τώρα όσο περισσότερες προπονήσεις παίρνει, σιγά σιγά να αποκτήσει και ένα αριθμό. Και είναι από εδώ και στο εξής, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποκτήσει. Κοίταξε, θεωρώ μετά τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: αλλά εκτίμηση. Τώρα τι να σου πω.
1: Μια καλά, κοίταξε, η λογική λέει ότι ακόμα και να κάνει σερή προπονήσεις μέχρι τότε. Εντάξει, είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για να πεις ότι, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό.
0: Και τότε να είναι, επειδή θα έχει κάνει πολλές προπονήσεις, να είναι διαθέσιμος.
1: Ναι, okay.
0: Από εδώ και στο εξής είναι στα τον δύο Νίστρουπ και μέρα με τη μέρα όσο προπονήσεις περισσότερες παίρνει, καλό για τον ποδοσφαιριστή είναι και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει πλέον τρεις αριστερούς μπακ, ο Διακόπουλος, ο Κρίστιανσεν και ο Σαλάχεντίν, ο οποίος αποκτήθηκε για αυτό το λόγο αποκτήθηκε, τα είχαμε ξαναπεί, για να έχει μια ασφάλεια ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Σαλάχεντίν δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι.
0: Γιατί αποκτήθηκε πιο μετά. Οπότε είναι θετικό ότι και ο Κρίστιανσεν έχει μπει στις προπόνησεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει υψηλή αξία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή είναι ένας παίκτης, πώς να το πω τώρα, ο οποίος αν είναι καλά μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, γι' αυτό και τον απέξω ο Παναθηναϊκός.
1: Γι' αυτό και επέμενε προφανώς ο Νίστρουπ.
0: Ναι, τον ήθελε πολύ. Τον ήθελε πολύ, τον ήξερε.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. Έχει βάλει ο Παναθηναϊκός δικλείδες, να το πω έτσι, με σκοπό να πιάσει κάποιες συμμετοχές συγκεκριμένες. Με 45 λεπτά, στα μισά μάτια κτλ. Τέλος πάντων, το έκανε ο Παναθηναϊκός για να είναι, πώς να το πω, όσο δυνατόν ασφαλισμένος. Ενώ συνέχεια θα τα δούμε αυτά. Το θετικό είναι ότι μπήκε στις προπονήσεις και πλέον από εδώ και πέρα μετράει αντίστροφα για να αποκτήσει ένα ρυθμό και να τον δούμε να αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για τον Ταμπόρδα τα έχουμε πει. Κάνα δεκαήμερο θέλει ακόμα για να αρχίσει να μπαίνει στις προπονήσεις. Και φυσικά το μυαλό όλων είναι αφενός μέσα στον τύριο με τον Ολυμπιακό, έχουμε μέρες γι' αυτό, αφετέρου η κυρίως του προπονητή στο να επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς, να είναι καλά, μην την πατήσει άλλος όπως ο Κοντούρης, ο οποίος είχε αυτό το εμάτομα όπως ανέφερε και προηγουμένως.
1: Ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν, Διονύση? Έχεις εικόνα, θα είναι της...
0: Νομίζω...
1: ας πούμε.
0: Ναι, με τον
1: Τσάπρας.
0: Μπράβο. Και ο Τσάπρας, ο οποίος είναι τώρα στην εθνική ομάδα. Και σταδιακά θα έρχονται και οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Σταδιακά θα έρχονται και οι υπόλοιποι.
1: Ωραία.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, μια είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε τη τελευταία στιγμή από το ρεπορτάζ του Άρη, όπως μας ενημέρωσε ο Αλέξης Σαββόπουλος. Η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη είχε ένα δυσάρεστο και έχει να κάνει με τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος είχε αισθανθεί ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες, υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Από αυτό ουσιαστικά ταλαιπωρείται και ο Φαμπιάνο, ως γνωστόν, και πλέον ξεκινάει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να υποχωρήσουν οι ενοχλήσεις, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο το συγκεκριμένο πρόβλημα, η κατάσταση θα επαναξιολογείται καθημερινά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι αμφίβολος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά από αυτήν την διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε στην παρέα μας ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Σήμερα είχαμε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών, στο οποίο μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς και είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Και χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Εσείς, έχεις κάτι άλλο μήπως επί του πιεστηρίου πιο σημαντικό?
1: Επί του πιεστηρίου, εγώ όχι. Και αγώνες βλέπω εδώ, παίζει η Χάντμπολ πριν.
0: Ναι, δύο στα δύο, το είπαμε.
1: Δύο στα δύο.
0: Δύο στα δύο,
1: απλά τώρα βλέπω και το Ισάλα που παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ωραίες ατμόσφαιρες φτιάχνουν και οι οπαδικοί των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σκεφτόμαστε, λοιπόν, ναι, τι μου λέγες?
0: Λέω, για το σεμινάριο που είχε σήμερα το Δικτύο Ακαδημιών.
1: Επί του πιστηρίου έχουμε μόνο ότι αγωνίστηκε 79 λεπτά ο σαν αρχηγός στην ισοπαλία της Ουκρανίας με την Γεωργία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Και ευτυχώς δεν υπήρξε ένα αποτύχημα μάθημα μέχρι τη στιγμή κάποιο πρόβλημα, γιατί ξέρεις,
0: παρακολουθούμε
1: τα μάτς και βλέπουμε γιατί με συνέλεξή του, ξέρεις, μη τυχόν και έχει το παραμικρό.
0: Καμιά αλλαγή, αναγκαστική, χτύπα ξύλο και...
1: Σε ό,τι αφορά στο σεμινάριο για τις ακαδημίες που είπες, ναι, αναφέρθηκε ο coach, τόνισε πόσο σημαντικό είναι αυτό και το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Είναι εκπληκτικό λέει αυτό που γίνεται, εξαπλώνεται το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα σιγά σιγά. Είναι αλήθεια ότι η επένδυση στην ΑΕΚ πλέον είναι πολύ πιο σημαντική από τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια αυτό ξέρεις πολύ καλά, Τάσο μου, και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι απαιτεί πολύχρονη υπομονή, έτσι, όχι πολύμηνη.
0: Εννοείται.
1: Γιατί δεν μιλάμε για κάτι το οποίο φέρνει αποτέλεσμα σε μία διετία.
0: Σε μία και δύο σεζόν, εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό όμως ότι έχει αρχίσει και το κέρδος, το όφελος της τελευταίας διετίας, αν θες, φαίνεται ίσως και την αιτία, γιατί από πριν είχε αρχίσει ένα κλικ η δουλίτσα παραπάνω σε επίπεδο δικτύων, γιατί ο Κυριακίδης ήταν στην ΑΕΚ και κάνει σπουδαία δουλειά και σε αυτό το κομμάτι, ο Ηλίας Κυριακίδης. Συγγνώμη. Φαίνεται και στο κομμάτι της παρουσίαση τουλάχιστον 6 παιχτών που είναι πληρούν τον κανονισμό, ξέρεις, για να παίξει στο κύπελο ή στο Super Cup, και στο τελευταίο παίξαν 5 ας πούμε με τον Πανσεραϊκό. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, η οποία είχε πρόβλημα. Σε αυτό το λέγαμε, το αναδεικνύαμε και πλέον ποντάρει και οικονομικά αλλά και σε επίπεδο στελέχωσης της ακαδημίας, έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα στην ουσία η δουλειά που γίνεται. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αύριο όπως ξέρεις έχουμε το πρώτο φιλικό από τα δύο που θα δώσει ΑΕΚ στο Ελληνικό Πάρκ, στο ελληνικό δηλαδή.
0: Και κλεισμένο θα είναι αυτά, έτσι.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι, δεν έχουμε ενημέρωση για ανοιχτά. Στις 11 ώρα το πρωί άλλωστε. Πραγματικά πολύ έτσι προπονητικού χαρακτήρα, αλλά σημαντικά για μένα σε ό,τι αφορά τον προπονητή και παίχτες όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, όπως είναι ο
0: Γιάννης.
1: Ναι, να δούμε αν θα προλάβει να παίξει κάποιο παιχνίδι από αυτά ως το 300. Δηλαδή αν θα μπορέσει την Κυριακή ας πούμε με τον Πανετολικό να παίξει, αν δεν παίξει σήμερα.
0: Α, ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να μπει.
1: Ναι, δεν το ξέρω 100%.
0: Ναι, okay,
1: περιμένουμε να το δούμε όπως καταλαβαίνεις. Αλλά ναι, αυτό που μετέφερε και ο Δημήτρης Καρπιτόπουλος, μιλώντας με τον μπαμπά του Θωμά, τον Φώτη, είναι ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση το πρόγραμμα αποκατάστασης του Διεθνούς Αλβάνου Γκολκίπερ, ο οποίος θυμίζω είχε ράγισμα στον καρπό από το μάτσο με τον Άρη. Και βέβαια μπαίνουμε σε μια διαδικασία και μας να δούμε τι θα γίνει σχετικά με το ενδεχόμενο, τη μάχη μάλλον μεταξύ Μπρινιόλη και Σακώσια, γιατί ο Ιταλός γκολκίπερ θα έχει πάει περίφημα στο διάστημα αυτό που χρειάστηκε να φορέσει τα γάντια του βασικού, έτσι. Αύριο το φιλικό θυμίζω με την Καλυθέα στις 11 η ώρα, ένα μάτς πάρα πολύ ουσιαστικό, ξαναλέω, για παίχτες όπως είναι ο Ζωαμάρη, όπως είναι ο Μπάμπη Λικογιάννη. Γιατί λέω αυτούς τους δύο, διότι όπως ξέρεις δεν έκαναν βασικό σε επιμεσίες ουσιαστικά. Ο ένας έκανε με κομμένους παίχτες από την Μπεσίκτα στην Τουρκία, ο άλλος δεν έκανε καθόλου. Έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και νομίζω ότι αυτό το διάστημα που τις διακοπείς, ειδικά των δύο εβδομάδων, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί πέντε μέρες κάθονταν, αλλά ειδικά των λίγο παραπάνω από δύο εβδομάδων, μπορεί να τους φέρει σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί η επανέναρξη του πρωταθλήματος και γενικότερα των αγωνιστικών υποχρεώσεων και μέχρι την επόμενη διακοπή, που είναι πιο μικρή βέβαια, δύο εβδομάδων, το Νοέμβριο, αλλά και μέχρι το τις 20 Δεκέμβρη που θα πάμε για την διακοπή των Χριστουγέννων, έχει πάρα πολύ σημαντικά μάτς για την ΑΕΚ και είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούν όλοι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, όχι μόνο το φιλικό για αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και για αυτούς τους δύο παίχτες, ξαναλέω, προκειμένου να μπορέσουν να είναι και εκείνοι στο 100%. Κάτι τα λοιπά βλέπουμε στους διεθνείς, χαιρόμαστε και τον Καγιόλη.
0: Ο Μαρίν έμεινε εκτός από τη σημερινή...
1: Ο Μαρίν, ο Χάτζη από τη
0: Μπράβο, ναι, δεν τίθεται θέμα, απλά είναι θέμα rotation, έτσι, δεν προέκυψε κάτι άλλο.
1: Νομίζω είναι θέμα γνωριμίας των επιλογών του νέου τεχνικού τιμήματος, ναι. Ότι υπήρχε ο Λουτσέσκο και ο μπαμπάς, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Πλέον έχει αναλάβει ο μύθος επίσης του ποδοσφαίρου του Ρωμανικού, Χάτζη, και προφανέστατα θέλει να γνωρίσει την ομάδα, θέλει να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές όλους που έχει στη διάθεσή του, για να ξέρει σε ποιο μπορεί να υπολογίζει και κατά πόσο στα παιχνίδια που έχει μπροστά του και πιο μετά ίσως τα αποτελεσματικά του γύρω.
0: Γιώβιτς σκοράρεθες, αλλά δεν έφτανε.
1: Θα μπορούσε να έχει βάλει ένα ακόμα γκολ, ναι, που ο ίδιος βέβαια θα το κάνει, γιατί η κεφαλιά ήταν εξαιρετική.
0: Σωστά.
1: Γενικά είχε πολύ καλή παρουσία σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τον ένιωσε πολύ η ομάδα της Ολλανδίας και η άμυνα της, και αυτό σημείωναν και στην Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Όπου αναγνώρισαν ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και πόθαναν τον Σέρβο παίχτη, αλλά και την δουλειά που γίνεται στην ΑΕΚ από τον Σέρβο προπονητή, ναι, Μάρκο Νίκολιτς. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεις, εγώ προσωπικά το είδα όλο το παιχνίδι τους άλλους, γιατί ήθελα να δω, λοιπόν, και έχουμε και κανένα πρόβλημα, γιατί για την ΑΕΚ και εδώ έχουμε πολύ σημαντικό ζήτημα. Θυμίζω ότι ο Βάργα είναι στα πιτς. Και πρέπει να βλέπουμε, γιατί θα τα παίξει όλα τα παιχνίδια Γιώβιτς, το πάμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Άλλα θα τα παίξει 90 λεπτά ή 80 λεπτά ή 70 λεπτά, άλλα θα τα παίξει σίγουρα.
0: Ναι, από ημίχρονο, ναι. Okay. Σωστά. Ναι, πρέπει να γίνει και διαχείριση. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με το
1: πάσμα τον Όφη. Ναι, και περιμένω να δούμε και πότε θα κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ ή με τη Σίτη, συγγνώμη.
0: Α, ναι.
1: Για την Αγγλία. Μου στέλνουν πολλοί φίλοι, δεν έχουμε κάποια ακόμα ενημέρωση. Όταν θα έχουμε, προφανέστατα, και το κρατήσουμε για μυστικό, δεν είναι και κάτι το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από την κυκλώμα που πάει, όπως την
0: αναφέρει κανείς.
1: Εύκολα, έτσι, αυτό είναι ένα θέμα και από τη City. Οπότε θα περιμένουμε.
0: Θα δώσει τα προβλεπόμενα, τώρα από εκεί και πέρα, ναι.
1: Σωστά. Είναι γύρω στα 4.000, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς βγαίνει. Είναι 3.5-4 κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί... προφανώς θα πω εγώ, δεν θα υπαρκούν.
1: 60.000 θέσεις, το 5% θα πάρει.
0: Ναι.
1: Για ΑΕΚ όπως όλοι, και για ΑΕΚ δίνει τόσο. Αν κρίνουμε το 1.800 εισιτήρια στην Φιλαδέλφεια με 32.000 κόσμο, 33.000 κόσμο, ας πούμε, στις 61 είναι κοντά στα 4.000.
0: Ναι. Εγώ λέω από τώρα, δεν υπαρκούν, αλλά οκ, okay, από εκεί και πέρα, ναι,
1: δεν
0: μπορεί να κάνει κάτι.
1: Δεν γίνεται κάτι. Και δεν υπαρκούν, γιατί ήδη θα υπάρχουν κοντά στις 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στην Αγγλία, λόγω της αναμέτρησης της Ένωσης με την Σαχτάρ στο Στάμφορντ, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, θα σου πω καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, είπαμε πριν για κάποιους από διεθνείς, είπαμε και για τον Γιώργο, για τις ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με τη Ζιμπάμπουε. Οι Κονγκολέζοι νίκησαν 2-1, έκαναν το 2-2 στον όμιλο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο κύριος Μουτουσαμί του Ατρόμητου, Μουτουσαμί, ο οποίος ξεκίνησε σε ακόμη ένα παιχνίδι βασικός, και στο 85ο λεπτό πέρασε στον αγώνα ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Μπάνζα, έπαιξε μαζί με τις καθυστερήσεις ένα σκάρτο δεκάλεπτο και αν δεν κάνω λάθος αυτό που έχει πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι και το τελευταίο παιχνίδι που έδινε και είναι ο πρώτος από τους διεθνείς που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση.

0: Λέει ένας φίλος, το ματιάσατε τον Άρη, λέει, με τον Αλέξη, ότι είναι άδειο το ιατρικό δελτίο. Ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, αν θεωρείς ότι το ματιάσαμε εμείς, οκ, okay, απλά εγώ ρώτησα, επειδή είχαμε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα να... δεν μιλήσαμε με τον Αλέξη, δεν θυμόμουν αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα ο Μιχάλης Γρηγόριου. Αλλά προφανώς, ναι, δεν είναι ότι τραυματίστηκε σήμερα. Ο Μάνου Γκαρθία, για όσους δεν άκουσαν, είχε ενοχλήσεις και απλά επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι πάσχει από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Πολύ ύπλους τραυματισμούς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το ΣΚΑΙ και επιστρέφουμε για φινάλε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
6: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
5: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
6: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
5: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Big The Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.

0: Λοιπόν, 23 λεπτά πριν τις 10 πηγούν στο FM 94,6. Πάμε για φινάλε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Αλλά για να συναντήσουμε τον Σωτήρη Δαμπάκο, όχι τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, αυτός έπεται. Λοιπόν, ο οποίος αφήχθη, όπως και η αποστολή της Εθνικής, πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γεια σας, κύριε μου.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Η ομάδα όλα καλά, προσγειωθήκαμε μια χαρά πτήση πριν από 2 ώρες. Η ομάδα έφτασε στη Θεσσαλονίκη, είχε και κόσμο που υποδέχθηκε την ελληνική αποστολή. Οι διεθνείς πέρασαν αυτόγραφα. Πολλές φορές στιγμές και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε και νωρίτερα το απόγευμα, και τα 2 παιχνίδια με την Ολλανδία και με την Γερμανία θα έχει το γήπεδο της Τούμπας κατάμεστο. Υπάρχει sold out σε λίγες ώρες, Τάσο.
0: Ιστορικό sold out, έτσι.
1: Ναι.
0: Για 2 παιχνίδια σε τόσες λίγες ώρες.
1: Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακριβώς. Ναι, μέσα σε λιγότερο από λίγες ώρες. Σε πολύ λίγες ώρες, πράγματι. Είναι ιστορικό sold out και έχει συμβεί μια φορά ακόμα ένα sold out στην Τούμπα σε μάτς της Εθνικής με τη Σερβία, στο τελευταίο μάτς του Κούβα. Εδώ εκεί ήταν και ο λόγος του Κούβα που είχε δημιουργηθεί sold out σε παιχνίδι της Εθνικής, ήταν το τελευταίο μάτς του Γιώργου Κούβα. Και ξανά λοιπόν στα 2 μάτς που έρχονται 1η Οκτώβριο και 4η, θα έχει sold out στα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι δείγμα της διάθεσης που έχει πλέον ο κόσμος. Καλά, αυτό συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες νίκες. Θυμόμαστε και πριν από 2 χρόνια ήταν η Ελλάδα και έτσι στο Γουέμπλι την Αγγλία, Τάσο. Έσπευσε ο κόσμος να ξαναδελήσει τα εστία για το παιχνίδι με την Αγγλία στην Ελλάδα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κοίταξε τα εστία και θυμάμαι ότι είχε και εκεί αρκετά νωρίς sold out. Μακάρι όμως να έχει μια σταθερά παρουσία ο κόσμος Εθνικής, όχι μόνο όταν είναι καλές στιγμές και τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, ακόμα και όταν η ομάδα πάει καλά, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει πάντα καλά.
0: Σωστά.
1: Να στηρίζει την ομάδα ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι πλέον Τάσο, για να με ρωτήσεις βέβαια ό,τι θέλεις. Έγινε το 2-2 εκτός έδρας, που πολλοί δεν το περίμεναν. Το ζήτημα είναι να υπάρχει διάρκεια. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί ακολουθούν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα 2 τελευταία που έχουμε στην Τούμπα και τα μάτς του Νοεμβρίου με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Είναι η τελευταία αγωνιστική και η πρώτη τελευταία αγωνιστική με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
0: Σωτήρη, εγώ αυτό θα έλεγα, ότι θεωρώ ότι από τις χθεσινές δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου κρατάω ουσιαστικά την απάντηση στην πρώτη ερώτηση.

0: ερώτηση για τις νίκες όπως αυτή που είχε προηγηθεί με την Αγγλία και τη χθεσινή με τη Γερμανία και το αν ανεβαίνει επίπεδο η εθνική.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι, ότι συμμετέχοντας αυτά τα παιχνίδια τα συναισθήματα για τους παίκτες είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον. Κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια όμως αυξάνονται και οι προσδοκίες που δημιουργούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο, το πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει.
1: Αυτό. Ναι, αυτό έλεγε και ο προπονητής.
0: Και ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο.
1: Ναι, ναι, το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Μπράβο.
1: Απαιτήσεις πάντα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να είμαστε σταθεροί, να ανέβουμε επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα. Και δεν μπορείς να ξέρεις σε ένα μάτς με τη Γερμανία που είναι σίγουρα ιστορικό αποτέλεσμα να πεις ότι αλλάξαμε επίπεδο.
0: Πλέον κοιτάμε
1: διαφορετικά την εξέλιξη στο group, τις επόμενες διοργανώσεις, τα πραγματικά του group. Όχι, δεν είναι κατά διάνοια. Πρέπει μέσα από τη σταθερότητα και την καλή απόδοση και τη διάρκεια στην απόδοση να μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Τότε και το απόγευμα στον Δήμο Ισπορροθέμου Παγγέλης Παυλίδη δεν κάνανε κάτι. Πρέπει να έχουμε διάρκεια. Ναι. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Για να μπορέσουμε να ανέβουμε επίπεδο και να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Και βέβαια, στα αυτό όπως όλο είναι το πρόκληση του γύρου του 2028. Αλλά για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο σε ένα παιχνίδι, σε διάρκεια.
0: Ναι, προφανώς. Θα πω εγώ ότι ανεξαρτήτως αντιπάλου, καλό θα είναι να έχουμε την ίδια αμυντική προσήλωση που είχαμε χθες. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, το συζητούσα και με τον Κώστα Μιαόλη στην αρχή της εκπομπής που σχολιάσαμε για την εθνική. Τέτοια αμυντική προσήλωση σε παιχνίδια από τους διεθνείς, από αυτή τη γενιά ειδικά.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, στάναμε και εγώ μπροστά στα συζήτηση που κάνατε νωρίτερα με τον Κώστα. Την έχω στα πια μου, δηλαδή, πώς δεν έχω ακούσει δηλαδή, την διαλογία. Η εθνική αυτή, καλός ή κακός, έχει ένα ρόστερ που μεσοεπιθετικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Στη δημιουργία, στην εκπαιδευτικότητα κτλ. Να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Mm. Αλλά μας έλειπε εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα πω τουλάχιστον 2-3 χρόνια και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Το να παίξουμε καλή άμυνα. Mm. Θα πω και το 14 και μετά, όχι δηλαδή πρόσφατα μόνο τα τέτοια τέσσερα χρόνια που είναι μια νέα γενιά και πιο πριν να κοιτάξουμε δηλαδή.
0: Mm.
1: Και όταν άρχισε να πρωτοπαίζουν ο Μάνταλος, ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Βλαχοδήμος και τότε αμυντικά είχαμε ζητήματα. Άρχισε να χαλάει αυτό που είχαμε δημιουργήσει, δηλαδή το να μπορούμε να παίξουμε και καλή άμυνα, να υπάρχει αυτοθυσία, να παίξουμε για το συμπαίκτη μας, να καλύψουμε χώρους. Και χθες τα σημάδια ήταν πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και μακάρι να έχει συνέχεια, πρέπει να έχει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γίναμε ξαφνικά
0: ομάδα, ναι, προφανώς.
1: Ναι, ομάδα που είναι στο κορυφαίο επίπεδο, κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο ή στον κόσμο. Και δύσκολο θα γίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό που παίρνουμε, γιατί έχουμε ταλέντο. Άμα χτίσουμε πάνω στο ταλέντο, δουλέψουμε και τα πράγματα που έχουμε κάνει με την αμυντική προσήλωση, το πώς θα κινούμαστε πίσω από την μπάλα. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Απαιτεί το ποδόσφαιρο να κάνεις πολλά πράγματα στο γήπεδο. Μπορεί για μισή ώρα να είσαι, έχεις τον έλεγχο του αγώνα, να κυκλοφορείς την μπάλα, να δημιουργείς συνθήκες να σκοράρεις, να κάνεις ευκαιρίες. Με τη Σερβία είχαμε 26 φάσεις. Χθες είχαμε 7. Και κερδίσαμε όμως και στα δύο παιχνίδια. Με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο, μπράβο. Ναι.
1: Ναι. Και μπορεί να χρειαστεί να το κάνεις και σε ένα μάτι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να χρειαστεί να παίξεις πιο επιθετικά να είσαι κυρίαρχος, αλλά να χρειαστεί να είσαι και πίσω την μπάλα και να περιμένεις.
0: Σωστά.
1: Οι ομάδες, το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί πλέον. Mm. Αλλά να ξεχωρίσουμε βεβαίως και άλλο το συλλογικό και άλλο το εθνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή οι εθνικές ομάδες. Τότε για το βήμα ο Αγγέλης Παυλίδης.
0: Mm.
1: Όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ανεξαιρέτως όλοι, ότι είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό το κομμάτι των εθνικών ομάδων.
0: Εννοείται.
1: Αν το καταλάβουν αυτό οι ποδοσφαιριστές μας, ειδικά τα νέα παιδιά που αρχίζουν να το καταλαβαίνουν, ο Κάρετσας, ο Τζόλης. Και άλλα παιδιά. Πρώτα όλα αυτά που είναι βασικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα στην πορεία. Και θα μας γίνουν καλύτερα.
0: Πες λίγο τώρα, μετέφερε λίγο κλίμα από αεροπλάνο εν ώψη των δύο αγώνων στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Οι ποδοσφαιριστές είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά το έδειξαν στο γήπεδο και στα παιδιά με τη Σερβία και με την Γερμανία. Μπορώ να σου πω ότι ξέρεις, θέλουν κι άλλο. Δεν φτάνουν εδώ. Θέλουν να συνεχίσουν, να χτίσουν πάνω σε αυτό που συνέβη στα δύο τελευταία παιχνίδια με αποκόρυφωμα το παιχνίδι και η νίκη επί της Μάντσαρτ για να ικανοποιήσουν και τον κόσμο, μίλησαν για τον κόσμο. Τους έκανε εντύπωση που μέσα σε λίγες ώρες έχει sold out η Τούμπα και στα δύο παιχνίδια. Θέλουν να παίξουν για τον κόσμο δηλαδή. Μίλησαν και για τον κόσμο στη Γερμανία. Πραγματικά θα είναι συγκλονιστικός ο κόσμος. Δηλαδή, στα μάτς με την Αγγλία στο Wembley προδιετίας που είχε 5.000 Έλληνες, 6.000 Έλληνες, χθες είχε περίπου 3.000. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έβλεπες. Και στο Wembley προδιετίας και χθες στο Augsburg. Πάρα πολλοί Έλληνες και φοβερό κοινό, Τάσο. Και ο κόσμος και οι διεθνείς θέλουν να παίξουν και για τον κόσμο επίσης. Αυτές οι γενικές γραμμές. Υπάρχουν δύο μάτς μπροστά, 1η και 4 Οκτωβρίου. Έχουμε κάνει το 2-2 και η ομάδα θα συνεχίσει πάνω σε αυτό γιατί δεν έχει ακόμα τελειώσει τίποτα. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τα μάτς του Nations League και το τι θες να πάρουμε, θα είμαστε 3η ή 4η.
0: Όχι, εγώ απλά θεωρώ ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα είναι κλειδωμένη η 3η θέση.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό. Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, okay. Ό,τι καλύτερο.
1: Σίγουρα
0: προφανώς είναι πρόσδεκτο.
1: Οι παίκτες είναι ψημένοι, θέλουν και κάποια περισσότερα πράγματα. Εννοείται, δεν είναι το να πάμε μόνο για τρίτη θέση, θα πάρει και κάτι περισσότερο. Να μπουν και στα πρέπει τελικά του θεσμού, για παράδειγμα. Αυτό θα φανεί από
0: πέρα. Στην πορεία.
1: Νέο πρόσωπο ο 30χρονος Τσάπρας, γιατί ο Βαγιανίδης είχε ενοχλήσεις και ένα αμφίβολος για το παιχνίδι που έρχεται πρώτο μήνα και 4 βεβαίως. Άρα ο Τσάπρας ενσωματώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και από αύριο θα αρχίσει η προετοιμασία για την Ολλανδία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: σε καλά. Να σε καλά. Καλή ξεκούραση στον Σωτήρη Ταμπάκο. Είναι οι δικές του μέρες αυτές, καθώς πολλά χρόνια παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδος και πλέον τον ακούτε να περιγράφει και τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Ανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές. Επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Και ρωτάω τον Γιώργο πού θα ρίξει το βάρος από εδώ και πέρα στις προπονήσεις ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, Άρασον, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά.
2: Το πού ακριβώς είναι ένα ζήτημα. Κυρίως αυτό που σου λέω όλες αυτές τις ημέρες με τους παίκτες που λείπουν. Γιατί ξέρεις, συνολικά δεν μπορεί να δουλέψει. Να πούμε ότι θα δουλέψει και στο αμυντικό κομμάτι, στο αμυντικό transition. Δουλεύει κυρίως πάρα πολύ στην κυκλοφορία. Και αυτό θέλει να δουλέψει, να συνεχίσει στην κυκλοφορία, δηλαδή της μπάλας, πώς θα επιτίθεται η ομάδα. Εκεί πέφτει το βάρος αρκετά. Γιατί είναι γι' αυτό που σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει πολύ. Και είναι κάτι που θέλει να το λύσει ο προπονητής. Νομίζω ότι με τους παρόντες και από τους παρόντες, να το πω καλύτερα, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που, επειδή υπάρχουν και πολλοί διεθνείς, δείχνουν να έχουν δηλαδή και ένα προβάδισμα, ίσως να είναι και πιο μπροστά θεωρητικά για την επανέναρξη, για το μάτς επανέναρξης, εγώ λέω. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπεις ότι στα χαφ ο Ολυμπιακός έχει δύο βασικούς διεθνείς, και τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Και αν ο Φρόιλερ γυρίσει πιο νωρίς, ο Πουέρτα θα, επειδή έχει και πολύ μεγάλο ταξίδι, αυτός ο Γκοντζάλες θα αργήσουν.
0: Θα το τραβήξουν.
2: Ναι, καταλαβαίνεις ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Έσε είναι ένας παίχτης που φαίνεται πως είναι από αυτούς τους 4-5 που δείχνουν έχουν προβάδισμα. Ο Πιρόλα, που είναι ο μοναδικός του πρέπει να είναι εδώ, γιατί και ο Κάρμο παίζει με την Αγγόλα, ο Σμαϊλόβιτς σήμερα είναι στον πάγκο βέβαια για τη Βοσνία, ο Ρέτσος, που βέβαια ο Ρέτσος επιβεβαιώνει γιατί είναι ο μοναδικός στόπερος τώρα. Ο μοναδικός αμυντικός που δεν έχει αλλάξει καθόλου, έτσι, ο Ιμανόλ μέχρι στιγμής. Ο Πιρόλα είναι άλλη μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Και μερικοί ακόμα, όπως ο Ζώτα, όπως ο Τσικίνιο, όπως λέω ακόμα και ο Δέλσον, είναι οι ποδοσφαιριστές που βλέπεις μια πεντάδα ανάμεικτη, λίγο παλιή, λίγο καινούργη, που μπορούν να έχουν έτσι και το πάνω χέρι ενώπιση επανέναρξης, το προβάδισμα, εγώ θα πω. Ίσως να έχει κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα δουλέψει και περισσότερο μαζί τους αυτές τις ημέρες, θα μπορεί να στηριχθεί και περισσότερο στην εκκίνηση. Γιατί καλώς ή κακώς τους έχει πολλές περισσότερες μέρες κοντά του ο προπονητής και μπορούν να τους περάσει και να αντιληφθούν μερικά πράγματα καλύτερα και πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους που λείπουν. Δηλαδή δεν τους φαίνεται κιόλας ότι είναι 10 μέρες στην ομάδα. 10 μέρες, 2 εβδομάδες τώρα τέλος πάντων, 15-20 μέρες. Έχει και τόσους διεθνείς και δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά του σε καμία περίπτωση. Νομίζω έχει και χωρίς αγωγικά το πιο δύσκολο έργο ο Βάσκος. Αλλά από την άλλη, όπως και αν το κάνουμε, όλοι οι προπονητές τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν, πόσο μάλλον

0: Εμμανουέλ που έχει και μια καινούργια ομάδα να μάθει.
1: Ναι. Δεν μου λες, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ για την κατάσταση Σα, Μπέιλ και Μάρκους που αποκτήθηκε τελευταίος?
0: Τον Μάριους λες.
1: Μάρκους είπα καλά, συγγνώμη,
0: ναι,
1: Μάριους.
0: Ναι. Μικρή ναι. Σημασία. Ο Σα και ο Μπέιλ, ακόμα και τις ημέρες τώρα που είχε η ομάδα ρεπό, πήγανε στο Ρέντι. Πήγανε και οι δύο. Για να καλύψουν το χαμένο έδαφος, κάνουν και ειδικό πρόγραμμα ώστε να κερδίσουν χρόνο, να κερδίσουν έδαφος ώστε να με την επανέναξη να είναι στο επιθυμητό επίπεδο ή στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο ΣΑ θα είναι εντάξει στην επανέναξη, εντάξει, ένα τραυματισμό είχε, δηλαδή προετοιμασία έκανε κανονικά, δεν έχει κάποιο θέμα. Περισσότερο ξέρεις, εστιάζουν όλοι και ασφαλώς και στο ΣΑ αλλά και στον Μπέιλ, γιατί είναι και ένας παίκτης σε μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει βοήθεια από τα εξτρέμ του.
1: Ναι.
0: Στον τρόπο που ο Εμμανουέλ είναι πολύ σημαντική η εξτρέμ για την ομάδα του. Αλλά και γιατί από τον Μπέιλ περιμένουν πολλά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από την αυριανή προπόνηση και οι δύο ξέρεις σε πόσα κομμάτια της προπόνησης θα μπουν. Αλλά σταδιακά θα αργήσουν να μπαίνουν σε ολόκληρο το κομμάτι, σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, ιδιαίτερα ο Γκουστάβο Σα, αλλά και ο Μπέιλ νομίζω επειδή τον είδαμε να παίζει και λίγο. Εντάξει, είχε κάποιες λίγο μικροενοχλήσεις, αλλά νομίζω περισσότερο αυτό είναι εξής από την απραξία που είχε. Αλλά θα είναι σε ένα καλό βαθμό και οι δύο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο το ντέρμπι. Βλέπουμε το ντέρμπι με την επανέναρξη, αλλά είναι πολλά παιχνίδια που έχει μπροστά του μέχρι και την επόμενη διακοπή. Είναι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 9 μάτς. 9 μάτς για όλες τις διοργανώσεις, 8 ή 9 μπορεί να... Να μπερδεύουμε εκεί, αλλά είναι για όλες τις οργανώσεις. Γιατί είναι και για το κύπελο και η Ευρώπη, πολύ σημαντικό. Και φυσικά μέσα στην επόμενη διακοπή έχει και δύο ντέρμπι. Πρώτο Παναθηναϊκό και το τελευταίο μάτς πριν την επόμενη διακοπή είναι ο ΠΑΟ.
1: Ναι. Μια και πες για ντέρμπι.
0: Για τον Μάριο, συγγνώμη, να σου ολοκληρώσω, είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ το βάρος για την επιθετική λειτουργία και γιατί εξοδεύει αρκετά χρήματα, αλλά γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης όμως που μαθαίνει και αυτό στην ομάδα τώρα.
1: Ναι.
0: Έστω και έτσι με αρκετές...
1: Τη μισή απόσταση. Για την ώρα.
0: Ναι, μαθαίνει αρκετά την ομάδα, αλλά κυρίως τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή του. Τι θέλει από το center for του, ξέρεις τις κίνησεις που θέλει να κάνει, το πώς να κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι και ένα center for που είναι περισσότερο συμμετοχικός από τους υπόλοιπους που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια το απόγευμα.
0: Κυκλοφόρησαν 4 ώρα.
1: Και θα εξαντληθούν.
0: Θα εξαφανιστούν.
1: Όσον ούπο.
0: Το θεωρούμε δεδομένο το sold out. Όταν υπάρξουν και αυτές οι επιστροφές από τις χορηγικές συνεργασίες, συμβάσεις, πες το που θέλεις, τότε θα βγουν για τελευταία στη διάθεση του κόσμου. Γιατί είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι από όλες τις απόψεις, αλλά κυρίως αγωνιστικά και βαθμολογικά για τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτου με μικρή καθυστέρηση. Απλώς δεν πρόλαβα να δω γιατί. Ξεκίνησε το Βέλγιο-Γαλλία. Είναι στο μόλις το δεύτερο λεπτό. Στο 8 είναι το Τουρκία-Ιταλία. Στο 0-0. Όπως 0-0 είναι και το Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία. Ρουμανία-Βοσνία. Βλέπω εδώ τώρα η Σουηδία ανοίγει το σκορ απέναντι στην Πολωνία. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ με το VAR και τα σχετικά.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσου, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, χαρά. Καλή εβδομάδα.
0: Θα βρούμε κανένα εισιτηριάκι.
1: Εισιτηριάκι. Ναι, μέσα σε λίγες ώρες τελείωσαν τα εισιτήρια για την Τούμπα και τον αγώνα και τους αγώνες και τους δύο και τις Πέμπτες και τις Κυριακές. Πάρα πολύ ευχάριστο. Να δούμε και τι είδους συνθήκες έδρας θα επικρατήσουν. Δεν είναι σύλλογος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οι εθνικές ομάδες, η δικιά μας τουλάχιστον, έχει ένα πυρήνα. Θα δούμε πώς θα...

0: αντιμετωπιστούν και σε επίπεδο κλίματος αυτά τα παιχνίδια που είναι δύσκολα, γιατί σίγουρα θα πρέπει να αμυνθούμε πολύ καλά και να περιμένουμε πίσω από την μπάλα. Και αυτό το γεγονός σε ένα κατάμεστο γήπεδο δικό σου δεν είναι τόσο εύκολο σε επίπεδο συγκέντρωσης. Πάντα ο κόσμος σε βγάζει λίγο παραπάνω, πάντα μπορεί λίγο να παρασυρθείς, και ο καλύτερος αντίπαλος, γιατί ο αντίπαλος είναι καλύτερος ποιοτικά, μπορεί να το αξιοποιήσει. Θα δούμε. Θα δούμε τι είδους μάτς θα έχουμε Πέμπτη βράδυ, Κυριακή βράδυ. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι τελείωσαν τα εισιτήρια και υπάρχει τέτοιο κλίμα για την εθνική μας.
1: Ωραία.
0: Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά επιτέλους προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, με καλές ειδήσεις από χθες και επιστροφή και του Λουσέ και του Χατζηδιάκου. Ειδικά για τον Λουσέ νομίζω ότι θα περιμένουμε με ανυπομονησία τι ρόλο θα έχει από εδώ και πέρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης με πολλή ενέργεια στο παιχνίδι, Γάλλο αναθρεμένος, με ό,τι αυτό έχει, με ό,τι συνεπάγεται και τις εντάσεις που βγάζει στο παιχνίδι. Ένα ακόμα οχτάρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά οχτάρι το οποίο παίζει και αριστερό εξτρέμ, παίζει ακόμα και δεξί μπακ, δεξί πόδι έχει ο Λουσέ. Θα το δούμε. Θα το δούμε από τον Οκτώβριο πώς θα τον διαχειριστεί η ομάδα. Ο Γιαννούλης ήταν επόμενος που θα επιστρέψει. Σε όλη την καταγραφή των τραυματισμένων παικτών που είχε ο ΠΑΟΚ, είχαμε ξεχάσει ότι χτύπησε ο Λουστόντος στο τελευταίο μάτς και ακόμα δεν έχει μπει, ότι έλειπε και ο Ντιέγκο Κώστα με ένα θέμα στην επιγονατίδα, και αυτός είναι ακόμη έξω. Πέρα από τους μόνιμους τους παλιούς, τον Μιητέ και τον Ντεσπότοφ, τον Μιητέ και τον αφήνουμε στην άκρη. Ο Ντεσπότοφ, υπάρχει πληροφορία ότι και αυτήν την εβδομάδα θα κάνει μια προσπάθεια, γιατί στις δοκιμές ο Ντεσπότοφ δεν τα κατάφερνε. Mm-hmm. Θυμίζω ότι έχει χειριστεί από το Μάιο και ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει, με ενοχλήσεις χαμηλά στην ποδοκλινική. Ένας από τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους σε τέτα τέτ μίλησε χθες ο Ιβάν Σαδίδης, και αυτό το έδειξε και το πλάνο από το βίντεο που ανέβασε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι με όλους τους τραυματίες είχε ένα ιδιαίτερο τετατέτ ο πρόεδρος.
1: Άλλη μια επίσκεψη το τελευταίο διάστημα από το Σαβίδη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι λέει.
0: Σίγουρα έχει πολλές παρουσίες. Δεν ήταν ότι δεν είχε επαφή με την ομάδα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν δεν είναι εδώ, μιλάει πάρα πολύ και με ποδοσφαιριστές διαδικτυακά. Τώρα προτιμάει να επισκέπτεται, προτιμάει να συμμετέχει στην πνευματική προετοιμασία, προτιμάει να μιλάει και με τον προπονητή, που είναι και αυτός καινούριος. Γενικά νομίζω ότι εκτιμάει διαφορετικά την κατάσταση τώρα που είναι πολλά νέα πρόσωπα και θέλει με τον δικό του τρόπο να τους βάλει στο κλίμα. Mm-hmm. Έτσι το βλέπω. Και θα δούμε πώς θα κυλήσει και η χρονιά, γιατί ο Σαβίδης παραμένει εδώ μέχρι κάποιο διάστημα και μετά αναχωρεί και επιστρέφει στη μόνιμη του κατοικία στο Ροστόφ. Να δούμε αν κάτι αλλάζει φέτος. Mm-hmm.
1: Ο Μπάντζα, από ό,τι είδα με το Κονγκό, ένα δεκαλεπτάκι σκάρτο έπαιξε.
0: Τέλος, ναι. Mm-hmm.
1: Και είναι ο πρώτος, όπως είπες, που επιστρέφει.
0: Βέβαια, τελειώσαν οι υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Ποιος ξέρει πόσες μέρες τώρα θα ταξιδεύει.
1: Okay.
0: Ας πούμε ότι θα είναι στην προπόνηση της Πέμπτης. Μακάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό υπολογίζουν. Απλά υπολόγιζαν ότι θα έχει ένα φιλικό την Παρασκευή και δεν έχει βρεθεί ακόμη ομάδα για να δώσει ο ΠΑΟΚ αυτό το φιλικό.
1: Ψάχνονται όμως. Συνεχίζουν να ψάχνονται.
0: Βέβαια, να πρέπει να δώσει ένα φιλικό. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, το σχέδιο. Να παίξουν, να μπει και ο Μπάνζα, να δοκιμάσουν και αυτοί που επιστρέφουν, να πάρουν ρεπό από τον Κυριακό και από Δευτέρα να είναι όλοι μαζί.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's.
4: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
9: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Χαίρομαι που χθες τη Γερμανία μύρισε Ελλάδα με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους.
1: Ήταν, νομίζω, το πιο αστείο. Ήταν όλοι αυτοί που αναρωτιόσαν, λέει, τι είναι αυτό, γιατί λέγανε ουα. Δεν λέγανε ουα, συγγνώμη που το μαθαίνετε από εμάς.
0: Ουα.
1: Συγγνώμη, ουα ή ουα καντονά, όπως λέγανε, ξέρω εγώ, πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι, η έκσταση έξτανο ουα.
1: Ναι, όχι, δεν λέγανε ουα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη που το μαθαίνετε από εμάς.
0: Επίσης δεν λέγανε ακριβώς, ξέρω εγώ, σφύρα καλά, αγαπητέ διαιτητή.
1: Ναι.
0: Όπου ακούγοντα. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πέραν, παιδί μου, από ότι μύρισε Ελλάδα στη Γερμανία, μύρισε τόσο πολύ έντονα Ελλάδα στη Γερμανία, που ακόμα και το πρωτοσέλιδο της Bild ήταν ελληνικό. Δηλαδή πρέπει να ήταν ελληνογερμανός που το έκανε αυτό, ότι ξέρω εγώ, χάσαμε τους ποδοσφαιρικούς νάνους.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, αυτές οι προσβόλες έχουν λίγο, έχουν άρωμα Ελλάδας. Δηλαδή αυτό το πρωτοσέλιδο μύρισε τζατζίκι, πώς σου πω.
1: Μύριζε τζατζίκι με λίγο μπράτβουρστ, αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω. Εντάξει, κατανοητός και ο πόνος και η ανάγκη του λαϊκισμού. Εντάξει, ο κόσμος κυλάει σε αυτό το μοτίβο πολλά χρόνια. Την Bild, την ξέρουμε, η Bild είναι ικανή πραγματικά να βγάλει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη. Πολύ περίεργη εφημερίδα η Bild, γιατί δηλαδή λες, ξέρω εγώ, New York Times. Δηλαδή και ξέρεις γιατί μιλάς.
0: Και η Bild είναι κάπου ανάμεσα.
1: Στην περίπτωση της Bild, η Bild είναι πραγματικά ικανή να γίνει και τα δύο αυτά στο ίδιο φύλλο. Να είναι και σαν στο λαϊκισμό και να βγάλει και ένα τρομερό, ξέρω εγώ, αποκλειστικό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε εντάξει, δεν είναι πολύ περίεργο, ούτε χρειάζεται να μας πει. Άκουσα ότι σήμερα υπήρχαν και απαντήσεις τηλεοπτικές και τέτοια από οργισμένους Έλληνες. Έτσι.
0: Χελίν.
1: Δεν ξέρω γιατί τα κάνουμε. Εντάξει, είναι λίγο αστεία.
0: Όχι, καταρχάς είναι πολύ αστείο το πρωτοσέλιδο της Bild. Είναι αστείο.
1: Ναι, είναι αστείο.
0: Ξεγελάς γιατί είναι η χαλούμπα ενός λαού που έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Ενός, ξέρω εγώ, τσατισμένου αρθρογράφου, ξέρω, αρχισυντάκτη, διευθυντή που βγάζει το πρωτοσέλιδο και σου λέει.
1: Ναι.
0: Τύχη μου. Κολλήρες, να κάνουμε. Νάνι, ρε, νάνι.
1: Αντίστοιχα είναι. Ναι, εντάξει, νάνι, αλλά με ένα κουρμπελινά.
0: Καταλαβες.
1: Αυτό στέλνει ένα τέτοιο και τελειώνει εκεί η ιστορία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά, ξέρεις, κανονικά θα πρέπει να γίνονται μέχρι την ηλικία των 15, άντε βαριά 16 ετών. Δεν θα έπρεπε να γίνεται παραπάνω. Δηλαδή νομίζω ότι κάτι που όχι ακριβώς πονάει περισσότερο, αλλά αντικατοπτρίζει περισσότερο το αυτό που έγινε χθες, είναι να πεις, αν μπορούσε να γίνει, σαν τίσουμε διάλογος από τους γνωστούς πολιτισμένους διαλόγους των σχολείων, ας πούμε, ξέρεις, στο άρθρο της Bild για παράδειγμα από κάτω, να κάτσει να εξηγήσει πάρα πολύ πολιτισμένα, πει ότι εντάξει, πέρα από τη χαλούμπα σας και όλα τα υπόλοιπα, εάν θέλετε να συζητήσουμε, θα σας πούμε, και αυτή είναι πραγματικά, εγώ το λέω, είναι και η άποψή μου, η αγωνιστική, να το πω έτσι, ότι για κάποιο λόγο φάγαμε ένα ημίχρονο και κάτι, 55 λεπτά ουσιαστικά, χοντρικά, μέχρι να το πάρουμε απόφαση ότι δεν είστε καλύτερη ομάδα και ξέρεις, θα βγούμε λίγο πιο πέρα στο γήπεδο να πάμε να το πάρουμε κιόλας στο παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει, απέδειξε ότι είσαι Έλληνας. Είσαι Έλληνας αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: για
1: Έλληνας.
0: Όποιον είχε βάλει φορές που μπορεί να σε λέξει, αν θέλει να που έλεγε κάτι αντεθνικό ή οτιδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι περήφανοι για σένα. Δηλαδή, δακρύζουν. Δεν είναι, ναι, ο Γιάνναρος είναι Έλληνας. Γιατί με το που είδαμε ότι είναι χρέπια, βγήκαμε έτσι σε έναν αγόρι και τυχεροί είναι. Αυτό.
1: Όχι, δεν είπα, δεν
0: μπράβο, Γιάνναρε.
1: Δεν λέω ότι είναι τυχεροί. Λέω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη εδώ πέρα, πώς το λένε, συναστρία που μας έκανε. Δηλαδή, να σου το πω για να δεις πώς μπορεί να είμαι Έλληνας και αν θέλει να ταυτόχρονα.
0: Μην το χαλάς τώρα.
1: Δεν το χαλάς.
0: Δεν το χαλάς.
1: Δεν θέλω να το χαλάσω.
0: Μα είναι σαν να φοράς τώρα φουστανέλα με τα κούνια που χαλάς. Δεν το χαλάς.
1: Σου λέμε σανδάλι για την ακριβία.
0: Με τα κούνια, αυτό σου λέω. Το χαλάς. Ακόμα χειρότερο. Σαν να φοράς φουστανέλα και από μέσα κολλάν. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Ποδηλατικό.
1: Έπρεπε.
0: Φυσικά και έπρεπε.
1: Εντάξει, το κόσμο. Δεν θα πω άλλα. Άμα δεν θες να είμαι.
0: Εντάξει, σου καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί πρόσεξε. Έχει κάνει την ξύγα ο Κλόπ από την αρχή.
1: Δηλαδή
0: του έχει πει, παιδιά, αφήστε τις βλακίες, τις κριτικές της κακιάς ώρας, τα προσωπικά χτυπήματα, αυτά που κάνετε στον Νάγκελσμαν, αυτά που κάνετε στον Τούχελ, σε όλους. Εγώ αυτά δεν τα σηκώνω. Άμα αρχίσετε τις βλακίες, εγώ φεύγω. Πρώτον. Δεύτερον, τους είχε εξηγήσει από την αρχή ότι, παιδιά, το Nations League Klein, εγώ θέλω να δοκιμάσω 44 παίχτες, να δούμε τι κάνουμε, ποιους μπορούμε να υπολογίζουμε για να πάμε για τα προκριματικά του Euro. Τα έχει πει όλα αυτά τα πράγματα. Έχει βγει και με το καπελάκι, ένας από εσάς. Θέλω να πω, έχει κάνει ξηρά από την αρχή. Άρα δεν τους παίρνει να βγουν και να πούν ρε κλόπ τι έκανες τώρα και τι. Οπότε ξέρεις, σου λέει για τον κλόπ δεν πάμε να μπούμε. Τι θα πούμε,
1: ας τους πούμε νάνους.
0: Ας τους πούμε νάνους.
1: Ακριβώς, για να μην κάνουμε κριτική στον κλόπ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι θλιβερό. Είναι πραγματικά θλιβερό. Θα εξηγήσουμε από την άλλη. Και τίποτα ιδιαίτερα περίεργο, ξέρεις. Ρε παιδί μου, τα μπλέκεις στο μυαλό σου όταν τα δένεις όλα με το παρελθόν. Να τα λες αυτό το πω, οι Γερμανοί μας έχουν τσακίσει και τα λοιπά. Πω, είναι θαύμα που τους κερδίσαμε. Δεν είναι θαύμα που τους κερδίσαμε. Καθόλου θαύμα δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα θαύμα εδώ πέρα. Όπως επίσης, εγώ λέω μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή η εθνική. Θα το πάμε παραπέρα. Για να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο άνθρωποι. Δηλαδή, θα σου πω. Αυτή η εθνική είναι, πέρα από πολύ ταλαντούχα και πολύ καλή, είναι και πολύ μυαλωμένη. Δηλαδή, αν είδες τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς και των παιχτών, αλλά κυρίως του Γιοβάνοβιτς, το πόσο πραγματικά μετρημένες ήταν για αυτό που έγινε και τον τρόπο που μίλαγε για αυτό το πράγμα, και το έβαλε, ξέρεις, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας η οποία συμβαίνει κτλ. Ήταν κάτι το οποίο, πώς να σου πω, πρέπει να το ακούγανε άνθρωποι και να λέγανε έλα, πες τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε να γράψουμε. Ναι. Που είναι αυτό που μας πιάνει εδώ πέρα, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα, το ξέρετε, το πρόβλημα λόγω του clickbaiting, είναι ότι έχουμε απολύτως ξεφτυλίσει τις λέξεις. Οπότε, λέω λοιπόν ότι μία, επειδή η εθνική θα μας δώσει και άλλους λόγους για να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες όμορφες εκφράσεις, θα το ξανακάνει, ίσως λένε μια καλή ευκαιρία ως έθνος και ως δημοσιογραφία, το λέω επίσης γιατί έχει σημασία, να ξαναγυρίσουμε στο να γράφουμε κανονικά και πιο αντιπροσωπευτικά για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τους Γερμανούς δεν τους διαλύσαμε, τους Γερμανούς δεν τους πατήσαμε κάτω, εντάξει. Η εθνική υπέρξη δεν ήταν ήρωες, δηλαδή δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, τίποτα. Δεν συνέβη τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Αυτό που συνέβη είναι, δηλαδή θέλω να πω αυτό, εντάξει, ως φαντασίωση μπορεί να το έχει κάποιος, αλλά είναι φαντασίωση μόνο, δεν είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε,
0: επίσης, συγγνώμη, ναι, παρακαλώ, εδώ, κάποια στιγμή, επειδή έχουν περάσει και ξέρω εγώ πάρα πολλά χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε ότι η Γερμανία πια δεν είναι πάντσερ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω,
1: ναι.
0: Κάποτε έκανε ωραίους τίτλους όταν πάντσερ και τα λοιπά. Επειδή έχει τελειώσει πια αυτός ο ρημάδης, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, πάρα πολλά χρόνια τώρα, ας σταματήσει αυτή η ιστορία με τα πάντσερ. Δηλαδή είναι 80 χρόνια πια.
1: Νομίζω ότι είναι πολλά, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι είναι πολλά, έχεις δίκιο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για επιστροφή στην ορθή χρήση λέξεων και έννοιων, το οποίο θα μας βοηθήσει γενικότερα, ξέρεις, ως έθνος πιστεύω και ως ανθρώπους.
0: Δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
1: Δεν
0: πουλάνε οι κανονικές λέξεις.
1: Ναι,
0: δεν πουλάνε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: δεν πουλάνε, προφανώς.
0: Εμείς βλέπουμε τον Γιοβάνοβιτς να μιλάει, ξέρεις, και το θυμόμαστε και παλιά, και από το προπονητή του Παναθηναϊκού που βγαίνει μετά και μιλούσε πάντα ποδοσφαιρικά. Δεν έβγαινε ούτε να κραυγάζει, ούτε να ψάχνει δικαιολογίες, ούτε να πυθικίζει, ούτε να κάνει χαζομάρες που έχουμε δει να κάνουν διάφοροι άλλοι. Δεν μας έκανε καλύτερο σε αυτό το πράγμα. Βαθιά μέσα στην ψυχούλα μας θέλουμε την ίντριγκα, θέλουμε την αντιπαλότητα, θέλουμε να πεις μια κουβέντα για την διαιτησία, θέλουμε και να πικάρεις τον αντίπαλο. Θέλουμε μέσα στην ψυχούλα μας γι' αυτό. Και δεν πρόκειται ποτέ, ξέρεις, όλο αυτό που βλέπεις και το θαυμάζεις και λες τι ωραίο που είναι, να γίνει μόδα. Δηλαδή, οι συμπεριφορές τύπου Γιοβάνοβιτς, το βγαίνω και μιλάω ποδοσφαιρικά, ήρεμα, απλά, κατανοητά, χωρίς να προσβάλλω κανέναν και σου εξηγώ αυτό που έγινε στο παιχνίδι με τα λόγια του προπονητή, που θα πρέπει να το παίρνουμε, να το γράφουμε κι εμείς μετά, δεν.
1: Εγώ λέω τώρα, σκέψου το εξής. Αυτό το πράγμα το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται ότι δεν ξέρω εμάς. Είμαστε κλασική γενιά όλης αυτής της ηλιθιότητας. Να ξέρεις, γιατί ήμασταν πάντα στο ρόλο του καρπαζόης πράκτορα τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια.
0: Δηλαδή,
1: ότι η εθνική μας τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια που εμείς ζούμε, ας το πούμε, στο ρόλο του καρπαζόης πράκτορα δεν ήταν ποτέ η εθνική μας.
0: Καλά, εμείς ζήσαμε το 2004 γενιά.
1: Ναι, με εξαίρεση αυτό.
0: Και μικροκύπη. Ζήσαμε και το 2014 το Μουντιάλ να είμαστε ένα πέναλτι στους 8 του κόσμου. Θέλω να πω, έχουμε ζήσει στιγμές που.
1: Καθόλου μικρό δεν είναι. Λοιπόν. Απλώς λέω το εξής, ότι η εθνική έχει μια τέτοια φουρνιά αυτή τη στιγμή, η οποία και ηλικιακά έχει τόσα χρόνια μπροστά της, δηλαδή η εθνική με όλους τους μεγαλύτερους ηλικία παίκτες μέσα που ανεβάζουν το μέσο όρο, με το Μασούρα, ξέρεις, όλους τους παίκτες τους 30+, τον Βλαχοδήμο, τους μεγαλύτερους, ας το πούμε, της ηλικία, Έχει μέσο όρο ηλικία στα 20.
0: Το Γκουρμπέλε δεν τον αναφέρει. Το έτσι έβαλε τον κόλλο Γκουρμπέλε, τον αφήνει έξω από του μεγαλύτερη ηλικία.
1: Καθόλου. Θα τον αφήνει. Ο Γκουρμπέλε, ο οποίο. Όχι, και κλείνει τα 33 τον Νοέμβριο. Ναι. Θέλω να το πω αυτό, θυμάμαι και πολύ καλά. Έχουμε μέσο ηλικία στα 26. Η δε βασική μα 11 δεν είναι ακόμα. Θυμάσαι πώ. Λέγαμε που βγάζαμε ένα μέσο ηλικία, πόσο ήταν, 22-23, δεν θυμάμαι. Στο παιχνίδι με τη Σκωτία, δεν θυμάμαι πού ήταν εκείνο το φανταστικό. Οπότε, εγώ λέω το εξή. Ακόμα και αν δεν το κάνουμε μόνοι μας, θα μας κάνει η εθνική να το κάνουμε. Γιατί εάν αυτή η εθνική να είναι καλά όλα τα παιδιά και υγιή, επειδή πλέον το έχουν και ασχέτως του τι θα γράφουν εδώ πέρα οι χαχόλοι και το τι θα λένε αντίστοιχα στο ίντερνετ, τα παιδιά αυτά ποδοσφαιρικά θα κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Φτάσουμε σε ένα σημείο που υπερθυγείται με αυτό και θα αντιμετωπιζόμαστε πλέον ως μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο ποδοσφαιρικό στερέωμα από ό,τι είμαστε. Και τότε τι θα τους κάνουμε τους υπερθετικούς, άραγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έτσι μια μικρή κουβεντούλα, να το πούμε έτσι, για την εθνική. Κατά τα λοιπά.
0: Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει φέρει η εθνική μας, αυτή η εθνική του Γιοβάνοβιτς δηλαδή, δυστυχώς μόνο στο Nations League, είναι εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στο Wembley ή στο match με τη Σκωτία για το Nations League που κερδίσαμε, βάλαμε 3 γκολ, ή με τη Σερβία πριν λίγες μέρες, ή με την Γερμανία χθες, όλα αυτά τα αποτελέσματα που είναι grand αποτελέσματα, τα έχουμε κάνει εκτός έδρας. Χωρίς πίεση, χωρίς πρέπει, χωρίς κόσμο να παρασέρνει με τη φωνή του, να απαιτεί εντός εισαγωγικών πράγματα. Νομίζω ότι στα εντός έδρας παιχνίδια, ειδικά μετά από τέτοιες νίκες που δημιουργείται τεράστια προσδοκία.
1: Ναι, εδώ πάμε πάλι.
0: Υπάρχει μια δυσκολία.
1: Εδώ δεν υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει, για να το πούμε ακριβώς, και θέλω να το δέσουμε προηγούμενο. Υπάρχει μια παθογένεια. Αυτό είναι παθογένεια. Δεν είναι δική μας ενδεχομένως. Δεν είναι δική μας. Είναι μια πίεση.
0: Μια δυσκολία διαχείρισης είναι.
1: Είναι.
0: Δηλαδή μετά την Αγγλία που κερδίσαμε στο Wembley, ήρθαμε εδώ πέρα, γινόταν στο γήπεδο, από άκρη σ' άκρη δεν χώραγε άνθρωπος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα, ξέρεις, αν είναι θέμα. Όλων είναι θέμα, πρωτίζω των παιχτών είναι θέμα, έτσι δεν είναι ότι ο κόσμος από πάνω είναι, ξέρεις, σαν το Σουμπούτι που τους πρόχνει, αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται το μειονέκτημα που έχει αυτή η φουρνιά των πολύ ταλαντούχων παιχτών, που παράλληλα είναι και μικρή σε ηλικία, είναι η διαχείριση συναισθημάτων εντός έδρας. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει, ξύσει όλη αυτή η πίεση του κόσμου από πάνω, να βάλει ένα γκολ, να τους πατήσουμε, να τους κάνουμε. Ενώ έξω τους βλέπεις και είναι πιο άνετοι. Δεν έχουν αυτό το πρέπει, δεν έχουν εξής. Πες με εκτός έδρας. Δεν σου πειράζει τίποτα και να χάσεις. Και έχουν φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα επί Γιοβάνοβιτς εκτός έδρας.
1: Ισχύει. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό είναι θέμα χρόνου. Και αυτό είναι θέμα χρόνου. Να γυρίσει και να είναι θετική επίδραση όλο αυτό το πράγμα με τον κόσμο. Χθες λοιπόν όντως είδαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό πραγματικά αξίζει να σημειωθεί. Δεν είναι άδικο που σημειώθηκε και από τον κόσμο και από δημοσιογράφους και από όλους, ότι είδαμε μέσα σε 3 μέρες, που είναι μικρό χρονικό διάστημα, σε 72 ώρες δηλαδή, την εθνική να κερδίζει 2 παιχνίδια με 2 τελείως διαφορετικούς τρόπους.
0: Ναι. Γιατί έκανε αυτό που δεν έγινε, ας πούμε, στα προκληματικά του Euro. Προσαρμόστηκε στις ανάγκες του κάθε παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τη Σερβία καταλάβαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στο παιχνίδι από πολύ νωρίς. Φάγαμε τον γκολ, αλλά καταλάβαμε ότι μπορούμε εμείς να ορίσουμε το μάτς, να κάνουμε τις ευκαιρίες, να πλαγιοκοπήσουμε, να δοκιμάσουμε κάτι τις μπαλιές, να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Και με τη Γερμανία ξέραμε από πριν ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο συντηρητική αντιμετώπιση του αντιπάλου, γιατί αυτό είναι το. Ξέρεις, αυτή είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σόφρο να πάμε να την παίξει στα ίσια. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αυτή μπορεί σε κάποια χρόνια να μπορούμε να μπαίνουμε και να κοιτάμε στα μάτια και τη Γερμανία και άλλους ομάδες. Αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι πρέπει να προσαρμοστείς.
1: Ναι.
0: Και αυτό κάναμε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω η πρώτη φορά στη θητεία του Γιοβάνοβιτς το κάνουμε αυτό. Δηλαδή με Δανία, Σκωτία, ας πούμε, στα σημαντικά παιχνίδια των προγραμματικών του Μουντιάλ. Δεν το κάναμε. Ναι. Δεν προσαρμοστήκαμε. Δεν πήγαμε για σκοπιμότητα. Δεν πήγαμε το βαθμό και βλέπουμε. Δεν πήγαμε να. Δώσουμε μέτρα, να δώσουμε την μπάλα σε εκείνους να τους περιμένουμε. Δεν κάναμε τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς για τους προπονητές, το πεδίο εφαρμογής όλων αυτών που έχουν στο μυαλό τους ή πραγμάτων που βλέπουν και θέλουν να αλλάξουν, είναι ένα παιχνίδι με σημασία.
0: Ναι.
1: Πάντα. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην εθνική που είναι και πιο αραιά τα παιχνίδια, είναι και πιο δύσκολα. Αυτή πρέπει να είναι η μοναδική περίοδο. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη που να βρίσκεται η Εθνική για τόσο πολύ καιρό μαζί. Το είπε και ο Γιωβάνο με μια χαρά, α πούμε, ότι κοίταξε, είμαστε μια εβδομάδα μαζί και θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα μαζί. Δηλαδή είναι υπέροχο. Έχει τη σημασία του βεβαίω και αυτό. Γιατί οι παίκτε νιώθουν τελείω. Τελείως διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε. Επειδή ρωτάει κάποιος, δεν είναι ενδιαφέρον, αν πιστεύει ότι έχει δημιουργηθεί μια ελληνική σχολή ποδοσφαίρου. Όχι, λέω εγώ ξεκάθαρα, δεν υπάρχει ελληνική σχολή ποδοσφαίρου. Το αν θα υπάρξει δεν το ξέρω.
0: Μια ταυτότητα όμως, αν θα υπάρξει μια ταυτότητα, ακριβώς. Δείχνει να υπάρχει πια μια ταυτότητα παιχνιδιού και φιλοσοφία.
1: Μια ταυτότητα σωστού διαβάσματος, μαχητικότητας και ανταπόκρισης σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αυτό να ξέρετε, εκτός Facebook και κανονικοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το ξέρουν. Είδα και αρκετές ξένες εκπομπές που το λέγανε και μιλούσαν πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά και πολύ καλύτερα εδώ από τους περισσότερους δικούς μας για την Ελλάδα. Πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και ανάλυση για το παιχνίδι μας. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, ναι, το έχουμε κάνει. Το αν θα γίνουμε σχολή, όχι, δεν το ξέρω.
0: Εσύ που λες να σας δω μεθαύριο, αν πάμε 4 από τους Ολλανδούς, θα λέμε ότι δεν παίξαμε καλά και χάσαμε τους Ολλανδούς. Αν περιμένεις να.
1: Αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος είναι η παλιά νοοτροπία, η μπαμπάλια νοοτροπία αυτή ακριβώς που.
0: Του Πανηγυρτζή.
1: Του Πανηγυρτζή που ψάχνουμε να ξεριζώσουμε. Ουσιαστικά ψάχνουμε πάντα να ρίξουμε ένα φταίξιμο σε έναν άλλον, ας πούμε. Γιατί δεν τα είπε καλά, γιατί έβαλε ένα και γιατί εσύ δεν τα.
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίζεις καλά, λες.
1: Εσύ που λέγες, με λέγες εσύ ότι δεν λέγες τότε εσύ. Τώρα τι θα. Κατάπιζε γλωσσά σου.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίζεις καλά, επισημαίνεις όλα τα καλά πράγματα. Όταν δεν παίζεις καλά, επισημαίνεις τα πράγματα που δεν πήγαν καλά. Και δεν μένεις κολλημένος να λες παίξει δεν παίξει καλά, τι ωραία που ήταν όλα, ή πώς μας αδίκησε η διαιτησία, ή πώς ήμασταν άτυχοι, ή η μπάλα δεν πήγε μέσα και πήγε έξω.
1: Το θέμα ότι βλέπεις ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε πολύ μεγάλη βελτίωση, βλέπεις ένα παιχνίδι στο οποίο έγινε μία άμυνα η οποία δεν ήταν το παλιό πούλμαν των ηρωισμών, των διώχνει, δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μία άμυνα στο 90-95% της. Συγκροτημένη, χωρίς φάουλ. Πολλά, το
0: προσέξουμε. Σωστό.
1: Το οποίο, αν ψάχνουμε πράγματα σύγχρονα στην τακτική της εθνικής, όχι απλά στο σχηματισμό της, αυτό είναι ένα πράγμα. Το οποίο δεν το είχαμε, το οποίο θέλει από μόνο του πολλή δουλειά. Το να μαρκάρεις στον χώρο τόσο πολύ καλά, που να μην αναγκάζεσαι να κυνηγάς και άρα να υποπίπτεις σε φάουλ. Τα οποία φέρνουν δύσκολες καταστάσεις.
0: Είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξανά. Δηλαδή, ας πούμε, τέτοια αμυντική προσήλωση από τα φτερά, από Τζόλι και Καρέτσα να γυρίζουν και να γίνονται back πίσω από τα back στην πραγματικότητα σε κάποιες φάσεις είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Όχι, σε κάποιες το έχουμε, ήταν σε περισσότερες. Το παρατήρησα πάρα πολλές φορές. Αμυνόμασταν ουσιαστικά με εξάδα. Δηλαδή, έμπαινε όλη η τετράδα στα όρια της περιοχής. Και ο Τζιόλης με τον Καρέτσα ήταν στις άκρες.
0: Αυτό ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, ένα στοιχείο το οποίο είναι καινούριο στον βαθμό που το είδαμε, δηλαδή που έγινε τόσο πολύ με πάρα πολύ συνέπεια σε όλα τα λεπτά. Δηλαδή δεν υπήρχε, ξέρεις, κρεμάσα μετά το 70 ή ξέρω εγώ, σταμάτησα να γυρίζω τα εξτρέμ. Ήταν ένα πράγμα το οποίο τακτικά υπηρετήθηκε στο ακέραιο για όλο το παιχνίδι.
1: Ναι. Δεν κρίνουμε κανένα Γιωβάνοβιτς. Δεν κρίνουμε. Είπαμε. Είσαι τόσο καλός, τα έχουμε πει, όσο το τελευταίο σου παιχνίδι. Έτσι πάει. Αυτή είναι η δουλειά. Οπότε τώρα αυτά τα παιχνίδια έχουμε τελευταία και αυτά συζητάμε. Απλώς βλέπουμε, όπως και εσείς φαντάζομαι, μία εικόνα να διαμορφώνεται. Θα την έχουμε για πάντα. Δεν θα την έχουμε, θα έχουμε και ένα σκαμπανέβασμα. Αλλά έχουμε αλλάξει επίπεδο. Φυσικά έχουμε αλλάξει επίπεδο γιατί έχουμε αυτή τη φουρνιά. Θα είναι το στυλ του ποδοσφαίρου μας.
0: Επίπεδο θα αλλάξουμε όταν θα πάμε σε τελική φάση μεγάλη διοργάνωση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή,
1: okay, σωστό.
0: Και εκεί θα κριθεί και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί όλα αυτά που γίνονται και στο προηγούμενο Nations League και τώρα μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά.
1: Να.
0: Δεν έγιναν όμως τα προκριματικά του Μουντιάλ και δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Οπότε θέλω να πω, αν η εθνική του Γιωβάνοβιτς κάνει φοβερά πράγματα στο Nations League, αλλά δεν καταφέρει να πηγαίνει σε Euro και Μουντιάλ, είναι πρόβλημα.
1: Ναι,
0: ωραία όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς. Ωραία η νίκη επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Ωραίο συνέστημα μετά από δύο αγωνιστικές να είμαστε 5 βαθμούς μπροστά από τους Γερμανούς. Είναι ωραίο συνέστημα. Σε έναν όμιλο που λέγαμε Παναγία μου να βγούμε τρίτη να μην υποβιβαστούμε, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι οι μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί θα κρυθεί και ο προπονητής. Εκεί πρέπει να πάει αυτή η φουρνιά. Όχι σε μία. Πρέπει να πάει, πρέπει να πηγαίνει οι μεγάλες διοργανώσεις.
1: Εάν το είδατε εσείς πούλμαν αυτό, οκ. Okay.
0: Όχι. Επειδή έχουμε δει πούλμαν. Και αν έχουμε δει πούλμαν.
1: Σε αρκετές δεκαετίες που βλέπουμε μπάλα, έχουμε δει και έχουμε δει πούλμαν. Αυτό νομίζω δεν θα. Να το πει ότι υπήρχε η άμυνά μας ήταν βαθιά, βεβαίως και ήταν. Αλλά ήταν μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Γερμανοί δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, τις ομάδες τους έβλεπες. Είχαν τον Κίμιχ, τον οποίο τον έβλεπες. Ο Κίμιχ ήταν τόσο καλός που έβλεπες πόσο καλύτερος ήταν από τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό και τον κράτησε ο Κλόπ προφανώς και τον είχε εκεί πέρα. Του λέμε: αν δεν έχει και τον Κίμιχ, δεν μπορούμε να κατεβάζουμε την μπάλα.
0: Ναι, αλλά μας έκανε το δωράκι εκεί που το χάσε ο Ιωαννίδης. Εκεί μην το έκανε το δωράκι.
1: Εντάξει, και ήταν και αυτό κόντρα στο πόδι του μπάλα και πήγε μέσα.
0: Να είναι καλά ο κύριος.
1: Να είναι καλά ο κύριος Κίμιχ, εννοείται. Λοιπόν, είχαν τον Αντεγέμι που εντάξει, ο Αντεγέμι επίσης ξεχωρίζει γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Και ο Νουμέτσα. Okay. Και πέραν τούτου, τίποτα. Δηλαδή η αμυντική της Γερμανίας κεντρική είναι για κλάματα. Η συγκεκριμένη. Αλλά αυτό λέμε, πετύχαμε τη Γερμανία σε μια εξελικτική διαδικασία. Βρισκόμαστε και εμείς σε μια εξελικτική διαδικασία. Αλλά σε μια εξελικτική διαδικασία στην οποία διαθέτουμε ένα ρόστερ λίγο πιο συμπαγές από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή που κάνει δοκιμές και με πολύ περισσότερο ταλέντο σε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Ναι, και ένα προπονητή ο οποίος δουλεύει με την ομάδα χρόνια να. Και ένα προπονητή ο οποίος έχει κυκλώσει τον Nations League και δεν το έχει βάλει στην άκρη όπως ο Κλοπ. Όλα τα παίρνουμε, ξέρεις, όλα τα λαμβάνουμε υπόψη όταν κάνουμε την κριτική μας και τα συμπεράσματά μας.
1: Και νομίζω εν τέλει, όσο για ψάχνουμε να δούμε ξέρεις, πόσο μετράει το καθένα και εντάξει να βγούμε και να κάνουμε και αν θα πάμε στα πρώτα τελικά του Nations League ή θα σου πω οτιδήποτε άλλο, όπως και να έχει, οι νίκες σου δίνουν μια αυτοπεποίθηση που δεν μπορεί να σε δώσει κανένας λόγος και τίποτα άλλο. Οι νίκες δίνουν την αυτοπεποίθηση.
0: Και ειδικά με τέτοιες ομάδες νίκες. Όχι και με τέτοιες ομάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί καλές νίκες με τη Λευκορωσία, ας πούμε, και με επίπεδο τέτοιες ομάδες.

0: Είναι αυτό που και παίχτης να σε διασκεδάζει με το κάθε πρωτοσέλιδο της Bild. Διασκεδάζει, μετά γελάς.
1: Ναι, ρε,
0: θέλω να σου πω ότι είναι αυτό που λες, κοίτα, δεις.
1: Προφανώς, τώρα πια μπορείς να διασκεδάζεις.
0: Ναι.
1: Μπορείς να διασκεδάζεις, νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Σε όμως, όση ώρα μιλάμε μπαίνουν γκολ. Είτε έτσι μου λες, μπαίνουν γκολ. Μόνο στο Βέλγιο-Ιταλία δεν έχει μπει. Στο Βέλγιο-Γαλλία δεν έχει μπει γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ακόμα σε μένα. Το Τουρκία-Ιταλία είναι 0-3. Ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Το Βόρειο Ιρλανδία-Ουγγάρια.

0: Sky 100,3.
1: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Η Αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώγνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπιση της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Στην κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4, η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί...

0: Γεια σας, Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμό ζωντανά, η ενότητα on demand. Μπορείτε να βρείτε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο rama05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε στα social media, για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα Σαββατοκύριακο πέρασε. 28 του μηνού φτάσαμε. Σώνεται και ο Σεπτέμβρης. Λέγαμε. Και δόξα τω Γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα.
2: Μάστε.
1: Εμείς εδώ, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Εντάξει. Βλέπουμε. Δεν θυμάμαι, είπα 25 μέχρι να τι σημασία.
2: Δεν βαριέσαι. Είπες για το Γιαραμπή, οπότε είμαστε καλά. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα. Ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν.
2: Καλά, ξεκινάμε.
1: Είδες.
2: Εμπειριών.
1: Τα καλύτερα Σαρδάμ. Εντάξει, είχε βγάλει ένα μυθικό βίντεο το Λούμπεν για Σαρδάμ, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Τα 10 καλύτερα Σαρδάμ είναι τώρα, είναι φρέσκο. Είναι τα 10 καλύτερα Σαρδάμ που δεν είναι 10 φυσικά.
2: Ναι.
1: Είναι 30.
2: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα είναι και κάποια των ίδιων, ξέρεις,
2: ναι,
1: που
2: ναι.
1: Ξεχωρίζουν ένα και μετά δείχνουν και μερικά ακόμα. Είναι πολύ ωραία. Θα περάσει υπέροχα. Λοιπόν, συνεχίζω. Στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, λοιπόν, το Στοίχημα Nation σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihiman.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. 21 πλάξ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Μεγάλο δώρο.
2: Ναι.
1: Μεγάλο δώρο.
2: Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί ήδη από τώρα, από το Super Cup. Θέλω να πω τι σημαίνει, πώς μπορεί να είναι GBL φέτος.
1: Ναι.
2: Ήδη από τώρα
1: με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έχουμε πάρει μια γεύση ήδη, μην ξέρεις, με ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και τον Άρη.
1: Ναι.
2: Εγώ περιμένω για καλύτερη ΑΕΚ. Διότι ήτανε, δεν ήταν κακή με το
1: σπίτι
2: τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
2: Και είναι ακόμα με λήψεις, με τον Ερτέλ που ήρθε τώρα.
1: Ναι.
2: Με παίκτες που είναι έξω. Δηλαδή περιμένω καλύτερη ΑΕΚ. Περιμένω να δούμε και τον Άρη σε επίπεδο ανταγωνισμού όπως είδαμε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά το λέμε αυτό γιατί το Golden Pass για όλα τα παιχνίδια της GBL είναι μεγάλη υπόθεση φέτος. Δεν είναι
1: επεξεργασία. Κάποτε λέγαμε, μοιράζανε προσκλήσεις στα σχολεία για να πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα, και τώρα 100.000 λέει είναι σαν αναμονή για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Δεν τους χωράει τούμπα προφανώς, την αχώρηση τούμπα. Αυτά ήταν δύο παιχνίδια, εντάξει να κάνουμε, αλλά αυτά τα δύο παιχνίδια, εάν γίνονταν στο Ολυμπιακό

0: στάδιο της Αθήνας θα ζούσε στιγμές δόξας. Το Ολυμπιακό στάδιο.
1: Τα παιχνίδια έπρεπε να είναι να γίνει το πρώτο ημίχρονο μία μέρα να έχει sold out στο Ολυμπιακό στάδιο, το δεύτερο ημίχρονο την επόμενη μέρα να κάνει δεύτερο sold out και να σπάσουμε το ρεκόρ, ξέρω εγώ, με 150.000 κόσμο συνολικά για τα δύο ημίχρονα. Είναι μακάρι, παιδιά. Λέγε στο τέλος το TikTok θα γίνει χορηγός της εκπομπής και θα γίνεται μια ραδιοφωνική ρέξα. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί τη ρέξαμε την αγορά στην άλλη για, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια λίδες και σήμερα αποτιμάται στα 2,5 δισεκατομμύρια. Μακάρι. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Έτσι. Μια χαρά. Λοιπόν. Τι λέγαμε. Ναι. Αυτό τέλος πάντων.
1: Για το sold out.
0: Ναι, είναι sold out μεγάλο και τώρα και θα έχουμε και sold out στο μπάσκετ. Πολλά που έχουμε ήδη. Αυτό, με τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του Ιωαννίου θα υπάρχουν sold out πολλά.
1: Πολύ ωραία εικόνα αγωνιστική εννοώ για το τόσο νωρίς τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ αναφέρομαι, γιατί Παναθηναϊκό Ολυμπιακό λίγο πολύ τους ξέρουμε. Ξέρουμε πότε θα βελτιωθούν, πώς θα βελτιωθούν, να γυρίσουν τραυματίες. Δηλαδή έχουμε όμως μια εικόνα.
0: Παρ' αυτά η εικόνα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή αλλά κάθεσαι και βλέπεις πάρα πολύ ωραία τα παιχνίδια.
1: Το ομορφαίνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Άρης το ομορφαίνουν αυτό το πράγμα. Γιατί φαντάζεσαι τα προσεχώς.
0: Βέβαια.
1: Και ξαναλέμε επίσης σημαντικό, γιατί δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κουβαλάνε μείον 2 από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι για να τερματίσουν πρώτοι στην κανονική περίοδο πρέπει να υπερκαλύψουν το μείον 2 που ξεκινάνε. Δεν είναι απλό.
0: Όχι.
1: Δεν ξεκινάνε όλα την διαφετηρία. Ξεκινάνε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πιο πίσω. Με τον ΠΑΟ και τον Άρη στην κατάσταση που είναι, θα πρέπει να ανεβούν οι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να κάνουν διπλά. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα.
0: Κάθε
1: για το πλεονέκτημα έδρας μιλάω.
0: Ναι.
1: Το αφήνουμε και αυτό να υπάρχει. Μείον 2. Είσαι 2 νίκες πίσω.
0: Βέβαια.
1: Το ξεκίνημα.
0: Εννοείται. Λοιπόν. Σε άλλα νεάκια, γιατί έχουμε διάφορα νεάκια, θέλω να ξεκινήσουμε, ήθελα να πάω αλλού, θέλω να ξεκινήσουμε ένα τελευταίο γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ φρέσκο, διότι όπως μαθαίνουμε από τα ισπανικά ΜΜΕ, στις 25 Νοεμβρίου έχει οριστεί ακρόαση συμβιβασμού κατά την οποία η Μπαρσελόνα θα ζητήσει από τον Πέρεθ να ανακαλέσει επισήμως τις δηλώσεις για την υπόθεση Νεγκρέιρα, τις κατηγορίες για την παρακολουθή διαφθορά στο χώρο, γιατί έκλεψε 7 πρωταθλήματα του Ρεάλ και διάφορα τέτοια που είχε πει ο Πέρεθ.
1: Πώς να καλέσει, αφού βρεθήκανε, έχουν δοθεί 8 εκατομμύρια σε λογαριασμούς εταιρείων του Νεγκρέιρα. Ξανακαλέσει.
0: Ναι. Έκλεψε η Μπαρσελόνα 7 πρωταθλήματα του Ρεάλ. Αυτό είπε ο Πέρεθ.
1: Βεβαίως. Να ανακαλέσει και να πει ότι τουλάχιστον 7. Μην πούμε και παραπάνω.
0: Τέλος πάντων, εάν δεν ανακαλέσει, θα πάμε σε ποινική δίωξη.
1: Βεβαίως.
0: Σκοφαντική δεσφήμιση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μεγάλο πανηγύρι με αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί αυτό είναι έτσι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Δεν το έχω του Λαπόρτα. Θέλω να σου πω, ενώ ο Πέρεθ, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι είναι μουσίτσα και μπασμένος τύπος. Κάθε φορά που βλέπω το Λαπόρτα, λέω εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, ότι κάπως τον μπλέξαν αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Δηλαδή κάπως τον έχουν μπλέξει. Απλώς αυτός θέλει να φύγει να πάει να φάει ένα ψαράκι για να πάει σπίτι του. Δεν είναι έτσι πιθανότατα.
1: Δεν το ξεκίνησε αυτός με τον Νεγκρέιρα, αλήθεια είναι. Το συνέχισε με τον Νεγκρέιρα. Δεν ήταν επί των ημερών του όταν ξεκίνησε το παρεδώσε με τον Νεγκρέιρα για ορισμούς διαιτητών. Υπάρχει ένα κείμενο, το διάβαζα νομίζω χθες στο SDNA, το οποίο εξηγεί ακριβώς όλη αυτή την ιστορία την οποία καταγγέλει Ρεάλ. Ουσιαστικά κανόνιζαν τη βαθμολογία των διαιτητών, μια βαθμολογία των διαιτητών, ώστε να ανεβαίνουν πιο ψηλά στις λίστες και να σφυρίζουν παιχνίδια, δηλαδή μπορεί η απόδοσή τους με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης τέλος πάντων Επιτροπής Διαιτησίας Ισπανίας να ήταν χαμηλή. Υπήρχαν όμως κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους ας πούμε είχε ορίσει ο Νεγκρέιρα, τον οποίο η γνώμη έπαιζε ρόλο στο ποιοι διαιτητές θα μπουν στους πίνακες, που αν δίναν καλό βαθμό σε διαιτητές που κανονικά είχαν πατώσει, παραμένανε. Παραμένανε και σφυρίζαν παιχνίδια. Και συγκεκριμένα παιχνίδια. Υπάρχει αναλυτικά όλη αυτή η ιστορία την οποία καταγγέλει η Ρεάλ. Δεν λέω ότι είναι Sonic and Edge, λέω ότι καταγγέλει η Ρεάλ. Πάει, δώσει, θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Να μας πει ενδεχομένως ο κ. Λαπόρτα που είναι λαλίστατος, αν όντως πήρε δανεικά από τον Πέρεθ για να μπορέσει να τη βγάλει η Μπαρσελόνα και να μείνει τότε όρθια στην περίοδο που χρώσταγε το 1,5 δις. Ενώ αφού θα ανοίξει τα χαρτιά, θα τα πούμε κιόλα.
0: Ναι.
1: Ας τα πούμε και αυτά, ρε παιδί.
0: Ναι, να τα πούμε.
1: Ισχύει ότι πήρε 400 για να μπορέσει να πληρώσει χρέη και να παραμείνει.
0: Όλα στο φως. Όλα στο φως, κυρίες και κύριοι. Και μια που λέμε όλα στο φως, τι νομίζετε θα περίμενε για πάντα ο κύριος Κώστας? Δεν τα είπε ο κύριος Κώστας. Δεν τα ξανά είπε ο κύριος Κώστας. Δεν υπάρχουν οι αποφάσεις ο κύριος Κώστας. Τα είπε ο κύριος Κώστας. Τις έχουμε τις αποφάσεις. Έχουμε αποφάσεις ενοχής.
1: Ναι.
0: Για τις 114, τις 115.
1: Μπράβο στους δικηγόρους που γλιτώσαν τη μία υπόθεση. Να πω, εργαστήκαν αόχνος όλα αυτά τα χρόνια. Τους πήραν όλα αυτά τα λεφτά αυτή η super duper δικηγορική ομάδα. Τους πήρε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες λίρες και τους είπε: παιδιά, μην ανησυχείτε. Μία υπόθεση από εμάς όξω. Την καθαρίσαμε αυτή, παιδιά.
0: Δώρο από εμάς.
1: Την καθαρίσαμε αυτή τώρα. Δηλαδή, κάναμε, δώσαμε νομικό ρεσιτάλ τώρα εδώ πέρα.
0: Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε και είπαμε: αυτή θα την βγάλετε.
1: Είναι δυνατόν 115, μωρέ. Έχετε τρελαθεί. Τι 115, μωρέ. Τι κάνετε, μωρέ. Στα μάτια το κάρβουνο.
0: 1-1-4. Έτσι. Ρε, τι γίνεται.
1: Έχουν βάλει, λέει, τώρα ένα λόρδο δικηγόρο κτλ.
0: Κανονικό λόρδο.
1: Λόρδος, ναι. Ναι. Κανονικός λόρδος, ναι. Ο οποίος χρεώνει 5.000 λίρες την ώρα. Είναι από αυτούς τους δικηγόρους. Έχει βάλει σίτι. Και τους πηγαίνει τώρα ώρα-ώρα.
0: Ο οποίος ξέρει και λόγος να μιλάει και αργά. Ξέρεις,
1: πει, καλά, το ένα κοροϊδό. Μη σου πω, θα τραυλίζει και όλα. Εντάξει, σκέψου. Μέχρι να διαβάσει το κατηγορητήριο για 114 υποθέσεις, τρώει 3 ώρες δηλαδή. Πέφτει το 15, έχει γράψει ήδη για την ανάγνωση. Μα του λένε: τι ανάγνωση, παιδιά, εγώ έτσι δουλεύω. Εγώ πρέπει να μπορέσω για να τα αφομοιώσω, να τα διαβάσω φωναχτά το κατηγορητήριο 114 υποθέσεων. Ξεκινάμε. Υπόθεση πρώτη.
0: Έτσι.
1: Ομοσπονδία Ποδοσφαιρική εναντίον Manchester
0: City FC. Ημερομηνία. Σύμφωνα με τα.
1: Και γράφει το ταξίμετρο. Πού είχα μείνει. Α, ναι. Το πάνω την αρχή. Και γράφει ταξίμετρο τώρα αυτό.
0: Υπέροχος. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει με τη City είναι ότι μέσα κάπου στον Οκτώβριο θα έχουμε μια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μια τριμελή επιτροπή, από τρία άτομα, ναι, αυτή τη φορά ενδεχομένως, ναι, η οποία θα κάνει μια ακρόαση και θα συζητήσει ποια είναι η καταλληλότερη ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί. Βεβαίως, ταυτόχρονα η Premier League κάνει τις δικές της προτάσεις.
1: Ναι.
0: Οι συλλογοί πιέζουν.
1: Βέβαια, έχουν ενωμένα.
0: Και η United, ναι, μεταξύ αυτών για διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, και περιμένουμε από βαριά τιμωρία αφαίρεσης βαθμών μέχρι υποβασμό. Τώρα, το τι θα γίνει.
1: Και φέρτε πίσω και τα κλεμμένα από τα αθλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι. Αυτό που διάβασα και δεν γνωρίζω εάν ισχύει. Έχει ήδη συζητηθεί, συγγνώμη, πριν από αυτό που θέλω να πω. Ήδη, λέει, συζητείται ότι είναι πιθανή η κατάληξη αφαίρεση 20 με 25 βαθμών σε κάθε σεζόν για 3 με 5 χρόνια.
1: Mm-hmm. Άρα δεν την υποβιβάζουμε, τη βάζουμε να δώσει με μάχη να. Να σωθεί.
0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Ναι. Αν είναι τιμωρία για τα από, ναι, εδώ και πέρα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτό ακούγεται.
1: Μη μέτρο είναι αυτό.
0: Αυτό θα είναι επιτυχία για τη ΣΥΤΙ.
1: Ναι, μη μέτρο είναι αυτό.
0: Αυτό θα είναι επιτυχία.
1: Τιμωρία. Εντάξει. Δεν είναι τιμωρία. Είναι τιμωρία γιατί δεν θα μπορεί να διεκδικεί η Ευρώπη. Δεν θα μπορεί να κρατήσει παίκτες. Γιατί άμα ξέρουν οι παίκτες ότι είμαι σε μια ομάδα που ξεκινάει κάθε χρόνο μείνει 25. Οι μεγάλοι παίκτες θα.
0: Ναι. Εκεί ήθελα να το φέρω ότι. Αυτή η είδηση συνδέεται ακριβώς με την άλλη είδηση που βγήκε. Έτσι λίγο στα,
1: ναι,
0: γενικογραμμένη είναι η αλήθεια, ότι διάφοροι παίκτες της City σκέφτονται να αποχωρήσουν και έχει μεγαλύτερη λογική η σκέψη αυτή συνδεδεμένη με αυτό που είπαμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, αν πω ότι κάτσε ρε φίλε, να κάτσουμε εδώ και να ξεκινάμε με μείον 25, δεν έχει νόημα, θα αποβιβαστούμε. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα αυτό για την καριέρα μας.
1: Θα ήταν να πέσει κατηγορία όπως έγινε με τη Γιουβέντους και να πει μία χρονιά, για παράδειγμα, λέω έτσι, ναι, πέφτω στην Championship και μαζευόμαστε 10-15 παίκτες από τότε και λέμε θα μείνουμε, θα την ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει μία λογική, όπως το κάναμε στη Γιούβε. Ότι μείναν οι παλιοσυρές πίσω και σου λέει θα μείνουμε, θα φάμε όλη τη λέζα της Β' Εθνικής και θα ανεβούμε και θα ξαναγίνουμε Γιουβέντους. Το να το κάνω αυτό στη City έχει μια λογική να μείνουν κάποιοι. Το να ξέρεις ότι για τα επόμενα π.χ. 3-4 χρόνια θα ξεκινάς μείον 20, μείον 25, σημαίνει ότι για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Οπότε.
0: Είναι πρόβλημα. Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Μια πολύ ξεχωριστή επίσης δύσκολη ιστορία αυτών των ημερών. Ήταν το παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν πήρατε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν διαβάσατε γι' αυτό. Και έγινε το ένα παιχνίδι και έχουμε για δεύτερο τώρα.
1: Ναι.
0: Από πολύ σε τίτλους ουσιαστικά η Ιρλανδία με το Ισραήλ κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο του, του Nations League. Ωστόσο, οι Ιρλανδοί έχουν πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είχαν τα σπάθη για να αγωνιστούν εναντίον των Ισραηλινών, διότι η Ιρλανδία είναι μια χώρα που τάσσεται παραδοσιακά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι νομίζω μέσα στις δύο τρεις πρόσωπα αναγνώριση στην Παλαιστίνη. Και η οικοσυστήριξή της είναι διαχρονική. Οπότε πήγε ένα θέμα. Και υπήρχε ένα θέμα από την ώρα της κλήρωσης κιόλας. Το οποίο έχει πραγματικά ενδιαφέρον να ψάξετε να βρείτε την ιστορία και πολύ αναλυτικά. Έχει πάρα πολύ ζουμί ιστορία. Δεν θα σας κουράσω τώρα με λεπτομέρειες. Αλλά είναι μια ιστορία η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη και εντός Ιρλανδίας. Και έτρεχε με διαδοχικές δημοσκοπήσεις για καιρό και με την Ιρλανδική κυβέρνηση να παρεμβαίνει και να ρίχνει ουσιαστικά τελικά τον μπαλάκι στην Ιρλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το τι, ας πούμε, θα γίνει.
1: Και
0: με καμπάνιες.
1: Ο Ιρλανδίας, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θέλω να είμαι στην αποστολή.
0: Ο δεύτερος θεματοφύλακας ήταν, ο οποίος αποφάσισε να μην συμμετάσχει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μάμε, και γι' αυτό η Ιρλανδία δήλωσε στο παιχνίδι το οποίο έγινε. Το πρώτο δήλωσε έναν αμυντικό στρίο τερματοφύλακα, γιατί πρέπει να δηλώνει υποχρεωτικά τρεις τερματοφύλακες. Οπότε δήλωσε έναν αμυντικό. Το κλίμα στην Ιρλανδία ήταν πάρα πολύ εναντίον της συμμετοχής, δηλαδή ο Ιρλανδικός λαός ήταν πολύ εναντίον της συμμετοχής. Η Ιρλανδική Ομοσπονδία, μετά τέλος πάντων από απαρωτές σκέψεις και συζητήσεις μηνών, αποφάσισε ότι η ομάδα πρέπει να κατέβει, διότι πέρα από την οικονομική χασούρα αυτό το πράγμα θα έχει επίπτωση μεγάλη στην πορεία της εθνικής τους ομάδας και τα επόμενα χρόνια, στην κατάταξη και σε διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε κατά αυτό δημιούργησε μια εκ νέου μανούρα, όπως καταλαβαίνετε, διότι η Ιρλανδία είναι ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ δεν έχει καμία δουλειά να παίζει στις οργανώσεις, γενοκτονία και όλα τα γνωστά. Συμπληρώνουν φυσικά στην υπαρχηματολογία του ότι και η Διεθνής Αμνηστία έχει πει το ίδιο πράγμα και σου λέει: εντάξει, κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα μεταξύ μας. Τέλος πάντων, η Ιρλανδική Ομοσπονδία βρέθηκε στη μέση αυτού του πράγματος. Αποφάσισε να κάνει. Ο προπονητής της Ιρλανδίας, ο οποίος είναι Ισλανδός, επίσης πήρε θέση. Και επίσης, εμείς δεν παίζουμε με τη γενοκτονία, παίζουμε απέναντι στη γενοκτονία. Ήταν πάρα πολύ σαφής και η δική του τοποθέτηση. Σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ότι παίζοντας δεν υιοθετούμε προφανώς αυτό, ούτε το υποστηρίζουμε επειδή κατεβαίνουμε να αγωνιστούμε το Ισραήλ. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τελικά αυτό που έγινε, ότι κατεβήκαν οι Ιρλανδοί με μαύρα περιβραχιόνια, τα συμβολικά τώρα κομμάτια της ιστορίας.
1: Δεν χαιρετήσαν του αντιπάλου.
0: Δεν χαιρετήσαν κανείς, ούτε προπονητές, ούτε απέφυγαν ο ένας τον άλλον. Κατεβάσαν το κεφάλι στην ανάκριση του Ισραηλινού Εθνικού Ύμνου, τους ρίξαν και τρία γκολ. Και τώρα προσέξτε όμως, λόγω αυτής της ιστορίας, το δεύτερο παιχνίδι δεν θα γίνει στην Ιρλανδία. Θα γίνει, νομίζω, στην. Δεν θυμάμαι και πού, στη Σερβία. Νομίζω στη Σερβία, στο Μπάτσκα-Τόπολα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, διότι είναι τώρα το μέτρο σκεφτείτε, χωρίς να συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, τιμωρίας ή κάτι άλλο, οι Ιρλανδοί θα παίξουν παιχνίδι Nations League. Μπορούν να το παίξουν στην έδρα του, θα πάνε να το παίξουν στη Σερβία, γιατί ξέρουν ότι αν πάνε να το παίξουν στην Ιρλανδία δεν θα ξεκινήσει ποτέ το παιχνίδι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Επίσης είχαμε και κάτι μνημειώδεις δηλώσεις από τον αρχηγό του
0: Ισραήλ, έχεις δει, και τον Μέινορ Σόλομον. Ο οποίος, εντάξει, είπε και εμείς μας συγχαίρονται, εμείς δεν τους συμπαθούμε. Και μετά είπε κάτι. Ανοησίες εκεί, έχουμε μια χώρα, δεν το πήρε και αυτός άλλο παιδάκι αυτός. Έχουμε μια χώρα που 10 φορές καλύτερα από τη δική τους, πιο δυνατή, με υπέροχα. Είμαστε περήφανοι, εντάξει, θα πάρουμε εκδίκηση και τέτοια.
1: Κάτι
0: και
1: πρέπει να πει για αυτό.
0: Κάτι πρέπει να πει για αυτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ είπε θα γίνει δυσκολότερη. Εγώ λέω ότι η Ιρλανδία δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της.
1: Όπως λέει και η FIFA και η UEFA, παιδιά, νο πολίτικα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νο πολίτικα, παιδιά, έτσι.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Τι σχέση. Νο πολίτικα, παιδιά.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι, κυρία FIFA μου, κυρία UEFA μου, νο πολίτικα.
0: Νο πολίτικα, παιδιά, το πιο ηλίθιο πράγμα που έχει ακουστεί από ίδρυση των Διεθνών Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου. Είναι τρομερά πράγματα, το οποίο το έχει καταρρύψει ζωή από την πρώτη μέρα και έχει αποδείξει με εκατομμύρια τρόπους, εκατομμύρια όμως κυριολεκτικά, σε όλες τις διοργανώσεις από το τελευταίο ερασιτεχνικό μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, ότι αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Γιατί πάνε χέρι-χέρι.
1: Γιατί πάνε άνθρωποι στο γήπεδο, δεν πάνε ρομπότ.
0: Λοιπόν, και αυτοί επιμένουν με αυτή την πραγματικά ανεδαφική και ανεφάρμοστη ηλικιότητα. Είναι παράλληλη πραγματικότητα. Mm-hmm. Είναι παράλληλη πραγματικότητα. Αλήθεια δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Πώς αλλιώς να το πω δηλαδή αυτό το πράγμα. Οπότε είναι αυτή η ιστορία και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο. Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι. Έγινε το δεύτερο παιχνίδι, δεν θυμάμαι αν έγινε. Όχι, δεν νομίζω ότι έγινε.
1: Το δεύτερο μεταξύ Ιρλανδίας, ρε. Όχι, νομίζω δεν έγινε ακόμα.
0: Τώρα έγινε.
1: Τώρα πρέπει να είναι τις επόμενες μέρες.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα εντυπωσιακά εντωμεταξύ των προκριματικών, όταν λέμε. Έφαγε ο Κριστιάνο Πάγκο μετά από 18 χρόνια ναι. πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί η υπέροχη Λεοντή του Ζεζούς ναι. αποφάσισε να μείνει στον Πάγκο. Και ποιος είναι μετά ο Κριστιάνο να πει τι στη Λεοντή του Ζεζούς. Σε έναν προπονητή με αυτό το μαλλί. Όλα αυτά τα χρόνια. Τι μπορείς να του πεις. Γιατί μ' άφησε τον Πάγκο.
0: Πραγματικά πρέπει να σου πω ότι αμφιταλαντεύομαι για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, κανένας παίκτης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον προπονητή του να τον βάλει. Από την άλλη, καταλαβαίνω τη δυσκολία και την ενόχληση ενός ανθρώπου που έχει παίξει 230 πόσα παιχνίδια ας πούμε, για την εθνική του. Ήταν εκεί παρόν σε κάθε περίπτωση να κάθεται στον πάγκο. Δηλαδή δεν μπορεί να πει και κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια, είναι παίκτης, ο προπονητής διαλέγει. Κοιτάξτε, τι να πεις. Από την άλλη, το πράγμα θα είναι αν ας πούμε είναι ένα πράγμα το οποίο εάν επαναληφθεί, θα κάμψει τη θέληση του Ρονάλντο να παίζει για την εθνική πια και θα τον φέρει ένα βήμα χωρίς τη δική του όμως. Όπως που δεν θα πει, πέθανε το ποδόσφαιρο μέσα μου γιατί ξύπνησα μια μέρα και είπα δεν θέλω να παίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά αν το κάνει ο Ζεζούς 1-2-3.
1: Κοίτα να σου πω, νομίζω δεν θα τον καλούσε άμα δεν τον ήθελε καθόλου. Θα του έλεγε ναι. γενικά με έναν τρόπο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, πες ότι έχεις μια ενόχληση. Νομίζω, αν μπορώ να ερμηνεύσω λίγο την υπέροχη χέτη του Ζεζούς, θα έλεγα ότι μετά όλη την κουβέντα που έγινε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, σχετικά με το αν πρέπει να παίζει, δεν παίζει ο Κριστιάνο και όλες τις γκρίνιες που υπήρχαν και γιατί ξεκινάει και αυτό κτλ., ήθελα να πέρασε ένα μήνυμα ότι εγώ ήρθα εδώ, ξέρεις, δεν καταλαβαίνω από ονόματα, καταλαβαίνω, είμαι αξιοκρατικός. Θα βάζω ό,τι καλύτερο θεωρώ ότι έχω στην ομάδα, ας πούμε, σε κάθε παιχνίδι. Ήθελα να πέρασε ένα μήνυμα πρώτα εντός της Πορτογαλίας. Ότι αλλάξαν τα πράγματα. Αυτά που ξέραμε εδώ πέρα, ότι ξέρεις Ρονάλντο και ψάχνουμε τους υπόλοιπους 10, τα αφήνουμε στην άκρη. Ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να αφήσω και τον Κριστιάνο στον πάγκο. Εγώ λέω το επόμενο θα το βάλει. Ήθελα να περάσει ένα μήνυμα τέτοιο. Ήταν εσωτερική κατανάλωση αυτή η κίνηση. Mm-hmm. Θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια.
0: Όπως για κάποιος έφαγε πάγκο και κέρδισε Πορτογαλία την Νορβηγία από την Ιταλία. Εντάξει, αυτός είναι ένας συσχετισμός που καταλαβαίνετε είναι λίγο αφελής και.
1: Αυθαίρετος.
0: Και αυθαίρετος, ναι. Οπότε. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Το κάνω εκ του ασφαλού και δεν έχω καμία σχέση με το Ισραήλ. Ήρθε να μην χαιρετάει, αλλά τα νησιά φέρα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη. Το Τουρκία τα λέει είναι 2-4 εδώ μεταξύ. Τι γίνεται. Α, όχι, 1-4 ακυρώθηκε, συγγνώμη. 1-4. Λοιπόν, όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Στην εποχή του κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ακόμα και αν τελικά είναι συμβολική η συγκεκριμένη από τους Ιρλανδούς, γιατί έγινε αρκετή φασαρία για αρκετό καιρό και αρκετή συζήτηση. Αν δεν κατεβαίνα θα ήταν πολύ πιο ηχηρό βεβαίως το μήνυμα που σκαλάμε και θα ξεκίναγε τη συζήτηση. Τη λογική ότι τι δουλειά έχει το Ισραήλ να παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Προφανώς μια πορεία που την έχει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, και ειδικά τώρα. Έτσι. Και γενικότερα, αλλά ειδικότερα τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανυπόμονος για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, 1η και 4 Οκτωβρίου στην κατάμεστη Τούμπα, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής σου ομάδας επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Γαλινόλευκης με νέο πρόσωπο τον Τσάπρα. Αμφιβόλητος ο Βαγιανίδης που έχει ενοχλήσεις. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στη EuroLeague με Ζάλγκιρις, Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Ζάλγκιρις, βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ, μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε, όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Ερναν Γκόμε θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός Φόργουρτ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φάλ. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει αύριο το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλλιθέα. Χρονός συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά, αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές Ζώα Μάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ο Κρίστιανσεν, περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια, το μήνυμα της πάει για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Επιστροφή στις προπονήσεις από αύριο το απόγευμα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Απόντωση διεθνής στροφές ανεβάζει εν όψη Παναθηναϊκού ο Μπέιλι. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι των αιωνίων. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζει την αναζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις στον Μπάνσα που αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία στην επιστροφή στις προπονήσεις. Ο Ισπανός μας επιθετικός ταλαιπωρείται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Το 4-4 στη Superbet League 2 έκανε Μαρκό που νίκησε δύνατο τον Παθρακικό στην Κεσαριανή. Στο άλλο παιχνίδι, Athens Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άμπρου Άριντα είναι η Ζάκυνθος. Η ΑΕΚ νίκησε 28-24 τον ΠΑΟΚ στην έδωσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Την επιστροφή των δύο βαθμών που της αφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετήθηκε η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και πρόθεσμα η οφειλή. Τις δικές της προτάσεις για τιμωρία της Manchester City θα κάνει η Premier League για τις 114 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχη, ενώ και οι ομάδες πιέζουν για υποβιβασμό σύμφωνα με τους Times. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τις επόμενες εβδομάδες μια νέα τριμελής επιτροπή θα κάνει ακρόαση για να αποφασιστεί η ποινή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, για κάποιο λόγο σήμερα έχουμε αρκετές νοσταλγικές επιστροφές στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τον Ντάνστον, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Για παράδειγμα, όπως ήθελε να πάρει και ελληνικό διαβατήριο. Του Τζόρτζ του Πάπα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Mm-hmm. Έτσι, για τους οποίους έρχεται. Χρειάζονται ελληνικά διαβατήρια, μεγαλύτερο ρόστερ, πολλά παιχνίδια. Χρειάζονται όλοι αυτοί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή σκάει ότι γυρίζει, έρχεται στον Ολυμπιακό με σκοπό να λάβει πόστο, άγνωστο πιο ακόμα, θα ξέρουμε, ο Νταβίντο Φουστέρ.
1: Ω! Oh.
0: Ε?
1: Τι λες τώρα.
0: Καλό.
1: Μάλιστα.
0: Ο συγκινητικός Νταβίντ Φουστέρ. Αυτός ο παίκτης χωρίς θέση που τόσο καλός ήταν. Με έπαιζε πολλές θέσεις πολύ καλά.
1: Αυτό θα ήταν, ξέρεις, θα ήταν ταιριαστό να συμβεί, ας πούμε, αν έπαιζε Βαλβέρδε. Στην πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Ωραία είναι αυτό. Αυτή είναι μια, πώς να πω, ευχάριστη νοσταλγική επιστροφή.
1: Εντάξει, σκέψου, αν δεν ξέραμε τι ακριβώς, ας πούμε, κάνει όταν έπαιζε, πώς θα ξέρουμε τι ακριβώς κάνει τώρα που θα είναι σε ένα πόστο άλλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, τώρα και αν θα έχουμε απορίες.
0: Ναι,
1: για τι ακριβώς κάνει στην ομάδα.
0: Αλλά πραγματικά τι καλός ποδοσφαιριστής ο Φουστέρ. Τι καλός ποδοσφαιριστής, πέρα από χαρακτήρας και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι αν δείξεις στιγμιότυπο του Φουστέρ σε οποιοδήποτε προπονητή στον κόσμο και να σου πει δεν τον θέλω αυτόν. Δεν τον θέλω αυτόν στην ομάδα. Δεν μου κάνει εμένα αυτός. Περιπτωσάρα μεγάλη. Ο Φουστέρ, εξαιρετική. Και μεταγραφή Βαλβέρδε. Και από αυτούς ξέρεις πράσινους που ήρθαν και λες εντάξει τώρα τι είναι αυτός τώρα. Είδαμε τελικά. Κατάλαβες. Λοιπόν, για να σας πούμε λίγο γιατί γίνεται στα παιχνίδια, τα έχουμε αφήσει. Λοιπόν, στο Βέλγιο-Γαλλία παραμένει το 0-0, είμαστε λίγο μετά το 60. Τουρκία-Ιταλία είναι 1-4 το παιχνίδι στο 70 λεπτό. Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία επίσης στο 0-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο περίπου, ανάμεσα στο 60 και το 70 δηλαδή. Σουηδία-Πολωνία 2-1 και Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-4.

0: είναι 0-2 και έχουμε για τους ρέκτες και ένα μέχρι Μποτσουάνα είναι 1-1 για όσους ενδιαφέρεστε και για τον Nations League της CONCACAF επίσης σήμερα Guadeloupe Barbados 0-0.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, για να είμαστε ωραίοι και
1: συνεπείς.
0: Λοιπόν, μια στενάχωρη είδηση πέρασε λίγο στα ψηλά αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν την είδες κι εσύ. Ο Άντιο Κάρολ έβγαλε μια αυτοβιογραφία με τίτλο Owning It.
1: Συγγνώμη.
0: Owning It.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε αυτή την αυτοβιογραφία, όπως παρουσιάστηκε τέλος πάντων από το BBC, μέσα σε αυτήν, αποκαλύπτει το 2021 ήταν θύμα σεξουαλικού εγκλήματος, σεξουαλικής επίθεσης.
1: Ναι.
0: Ο Άντιο Κάρολ. Μέσα στο σπίτι του κιόλας.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και αυτό συνέβη όταν είχε πάει για δεύτερη φορά στη Νιουκάστλ και έπαιζε. Ο Κάρολ είπε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν σκεφτόταν αν πρέπει να το αναφέρει, αν πρέπει να το γράψει το συγκεκριμένο πράγμα. Τέλος πάντων το έγραψε και πάει ως εξής. Εκείνη την περίοδο η σύντροφος του Κάρολ έλειπε από το σπίτι και ένας, η πρώην σύντροφος του τέλος πάντων,
1: η τότε σύντροφος,
0: και ένας φίλος της τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, πήγε σπίτι του για να κοιμηθεί. Λοιπόν, ο Κάρολ λοιπόν κοιμόταν και ξαφνικά δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον άντρα στον ύπνο του.
1: Ωραία, φίλε.
0: Όπως αναφέρει, σηκώθηκε, τον πέταξε έξω. Αυτός πήγε να ξαναμπεί μετά του χωσομπουνιά, τον άφησε ανέστητο και μετά κλήθηκε η αστυνομία. Τέλος πάντων, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε μάθει το όνομα του.
1: Εντάξει, το είναι το λιγότερο.
0: Αυτός πάντως κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα. Κάρολ είχε πάει στο δικαστήριο, είχε πει ότι ήταν μια ταπεινωτική, αμήχανη και φρικτή για μένα

0: χαλάλι, άξιζε τον κόπο. Και έκλεισε αυτά που είπε, και νομίζω ότι εδώ είναι το σημαντικότερο. Λέει, ό,τι μου συνέβη τότε, ότι γιατί ακριβώς δεν, ναι, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να τις μάθουμε
1: κιόλας. Ναι.
0: Λέει, επηρέασε κάθε επιτυχή της ζωής μου. Mm. Το σκεφτόμουν καθημερινά, με αποτέλεσμα δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ σε οποιοδήποτε άλλο πράγμα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Το τραύμα αυτό δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Άβολο πολύ.
0: Ναι. Πολύ δύσκολη, πολύ.
1: Άβολο και ξέρεις, και γενναίο να το αποκαλύπτεις γενικότερα, ρε παιδί μου. Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν και καφριλίκια και σχόλια πρέπει και χαζομάρες κτλ. Είναι δηλαδή, θέλει γενναιότητα να το πεις. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας τι γίνεται γύρω-γύρω και σε τι κοινωνία ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που θα, με τη σειρά τους, θα καταγγείλουν κάτι το οποίο δεν τολμούσε. Αν το κάνει ο Άντι Κάρολ και δεν φοβάται το κόστος, το κάνω κι εγώ. Και υπάρχουν και οι ανόητοι που θα κάνουν πλάκα με αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οτιδήποτε τους πλάκα. Οπότε, επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο και ποδοσφαιριστής και ούτως ή άλλως τα ακούς. Μόνο και μόνο επειδή αναπνέεις τα ακούς.
0: Αλλή μόνο.
1: Θέλει μια γενναιότητα για να το κάνεις αυτό.
0: Μεγάλη. Μεγάλη. Ειδικά όσο πιο γνωστός είσαι, τόσο πιο δύσκολο.
1: Ναι, είναι επίπονο μετά, ναι.
0: Είναι το συγκεκριμένο πραγματικά πολύ, πολύ ζώρικο.
1: Και μπορεί και εκεί να πόνταρε και ο άλλος. Δηλαδή ότι εντάξει, θα το κάνω και εσύ, γιατί θα γίνει. Θα κολώσει να το καταγγείλει, θα κολώσει να, ξέρεις, να εκτεθεί. Καμιά φορά είναι και αυτή η λογική των θηρευτών ή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι επιτίθενται, ας πούμε, σε άντρες ή γυναίκες.
0: Ναι.
1: Ότι θα ντραπεί να το δημοσιοποιήσει.
0: Ναι.
1: Θα σκεφτεί το κόστος, θα σκεφτεί, θα πούν οι συγγενείς, ξέρεις, όλη την ντροπή αυτή η οποία πέφτει σαν πέπλο πάνω από ανθρώπους οι οποίοι καταγγείλουν μια επίθεση.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και εμείς δεν κράζαμε αυτόν ποιον, τον Αντικαρόλ.
1: Τι, αν κάναμε πλάκα για τα αγωνιστικά, ναι, φυσικά. Τι σχέση έχει
0: αυτό τώρα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Καλά, πάμε παρακάτω.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν θα κουρδιστούμε τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει δηλαδή. Πάει τσούλη η λογική στον κρεμό. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα την Ιταλία, Τουρκία, Ιταλία που είναι στο 1-4. Οι Ιταλοί ψάχνοντας τα αίτια που έχουν κρατήσει την εθνική τους μακριά από τελικές φάσεις διοργανώσεων τον τελευταίο καιρό, είπα να ψάξουν έτσι σε βάθος τι γίνεται με τους άλλους ποδοσφαιριστές, με τη δεξαμενή των Ιταλών ποδοσφαιριστών, την παραδοσιακά καλή γεμάτη πλούσια δεξαμενή των Ιταλών ποδοσφαιριστών. Και κάτι να καταλήξω τώρα για να μην πηγαίνουν πολύ. Λέει, πάμε να δούμε τώρα. Είμαστε στο ιστορικό πρωτάθλημα. Τι έχουμε, ας αναλύσουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, και αναλύσουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Το 100% του χρόνου οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν μόλις το 28%.
1: Ναι.
0: 28% Ιταλοί, 72% ξένοι στη σέρια.
1: Καλά, και εδώ το δικό μας ποσοστό πιο χαμηλό πρέπει να είναι από 28.
0: Πιθανώς είμαστε πάντα μπροστά εμείς σε τέτοια ποτέ.
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε πολλούς Έλληνες παίκτες που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό.
0: Και οι Ιταλοί βέβαια το έχουν.
1: Δεν έχουν τόσους πολλούς.
0: Όχι, όχι, πια θα μου πεις.
1: Δεν έχουν πια.
0: Όχι, πια, έχεις δίκιο. Τρομερό και αυτό από μόνο του. Τρομερό και αυτό από μόνο του.
1: Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί θα μπορούσε μια χαρά η εθνική Ιταλία, όπως συμβαίνει και με την εθνική Ελλάδα, να στελεχώνεται κυρίως από λεγεωνάριους. Δηλαδή να έχεις, ξέρω εγώ, μια μαγιά παιχτών που παίζει στο εξωτερικό, που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό, να είναι 6, 7, 8, 9, δεν ξέρω πόσοι, στη βασική εντεκάδα, και να πλαισιώνονται και από δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν στο πρωτάθλημα το εγχώριο.
0: Ναι.
1: Όταν για τους Ιταλούς ούτε οι Ιταλοί παίζουν στο καμπιονάτο, δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι το 28%, και δεν έχουν και παίκτες στο εξωτερικό Ιταλούς οι οποίοι να είναι πρωταγωνιστές, φτάνει σε σημείο που λες, τι κάνουμε τώρα. Ναι, ο Ντοναρούμα. Ωραία. Παρακάτω τι έχουμε. Τι γίνεται με τους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Και δεν γίνεται.
0: Έλαντε.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα. Είναι θέμα μεγάλο αυτό. Είναι η αλήθεια.

0: Γιατί τα θα μου πει τώρα εδώ πέρα, Ιταλία ρίχνει 4 στην Τουρκία. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι πάει κάπως.
1: Αν έλυσε τα προβλήματά τη, επειδή
0: όχι, σε αυτό το
1: 4, γιατί δεν είναι τα προβλήματα από μια στιγμή στην άλλη.
0: Όχι. Προφανώς
1: και με όλη την ιστορία που έγινε με τον προπονητή τη Εθνική, σκεφτό, θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε, θα φύγει, θα έρθει. Τελικά έρθει ο Μαντσίνη, παρατήθηκε ο τεχνικός διευθυντής, έγινε όλο αυτό το σύστριγγλο. Δεν είναι τώρα όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, ενθαρρυντικά και ευίωνα για το μέλλον τη Εθνική Ιταλία. Πώς το κάνουμε?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν είναι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Nations League έχουμε και θα έχουμε και αύριο. Δηλαδή, πέρα από τα παιχνίδια που παίζονται σήμερα, έχουμε και αύριο. Αλλά είναι γεμάτες όλες αυτές οι μέρες με παιχνίδια. Λοιπόν, αύριο έχουμε αρκετά. Την Τετάρτη δεν έχουμε, την Πέμπτη θα έχουμε.
1: Και την εθνική μας.
0: Ξανά και την εθνική μας,
1: βεβαίως.
0: Στις 10 παρατέρα, Πέμπτη και μετά Κυριακή με τη Γερμανία. Πάμε να δούμε λίγο τα αυριανά. Τώρα, χωρίς να κοιτάμε, ξέρεις, ομίλους. Ακριβώς τώρα, εκτός αν θες να το κάνουμε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχουμε Φιλανδία, Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Σε όμιλο που είναι με Αλβανία και Άγιο Μαρίνο.
1: Mm-hmm.
0: Και εγώ λέω Άσος.
1: Ναι.
0: Εδώ. Έχουμε Μολδαβία, νήσι Φερόες. Άσος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα πολύ ωραίο Ισπανία, Κροατία. Αύριο. Θυμίζουμε στον όμιλο αυτό με την Αγγλία και την Τσεχία. Οι Ισπανοί κέρδισαν τους Άγγλους με 3-2.
1: Ματσάρα. Και... εν τω μεταξύ, όλο ήταν ματσάρα. Δεν ήταν μόνο τα 5 γκολ, γίτσες. Ήταν ματσάρα όλο. Εκτεταμένα στιγμιότυπα, ήταν τρομερό το παιχνίδι. Με χαμένο πέναλτι του Κέιν δηλαδή, να κάνει το 3-1. Και τελικά στην επόμενη, λίγο μετά τέλος πάντων, σοφαρίζουν οι Ισπανοί και βάζουν και αργότερα το γκολ της νίκης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε δηλαδή με το πέναλτι του Κέιν, ας πούμε, να έχει πάει 3-1 το παιχνίδι, να έχει τελείως άλλη έκβαση. Ήταν γενικά φοβερό παιχνίδι.
0: Ωραία, τώρα με τους...
1: τώρα η Ισπανία, Κροατία, Άσο. Άσος μοιάζει.
0: Νομίζω Άσο, ναι. Νομίζω και εγώ ότι μοιάζει Άσος. Λουξεμβούργο, Ισλανδία, διπλό.
1: Ναι.
0: Σλοβακία, Καζακστάν, Άσος.
1: Ναι.
0: Τσεχία, Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία.
1: Άσος.
0: Άσος. Βουλγαρία, Εσθονία.
1: Άσος.
0: Άσος. Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, διπλό.
1: Ναι.
0: Και Σκωτία, Ελβετία. Σου ήρθε και ένα δύσκολο. Ελβετία, Σκωτία. Είμαι στο νόμιμο με Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία.
1: Μεταξύ Άσου και Χ εδώ πέρα. Θα το κόψω στο Χ. Τέλος πάντων, λίγο διπλωματικά.
0: Ναι. Και εγώ Χ. Και εγώ Χ θα πω. Εμείς είμαστε καβάλα στα λόγω, παιδιά. Εμείς θα τα πούμε πια. Πώς το λένε. Την Τετάρτη για τα παιχνίδια της Πέμπτης. Που έχουμε το δικό μας το.
1: Το Βάσανο. Βάσανο δεν είναι, τέλος πάντων. Έχουμε το δικό μας το παιχνίδι, το πολύ σημαντικό με την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Όπως έχει πάει το πράγμα δηλαδή.
0: Κοίταξε. Γιατί
1: εκεί που λέγαμε να μην βγούμε Τέταρτη και πώς θα γίνει να βγούμε Τρίτη, ναι, τώρα αρχίζουμε και κρυφοκοιτάμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, γιατί πώς να γίνει. Έτσι προφανώς. Που τα έχει φέρει ο όμιλος, τι θα πεις τώρα.
0: Προφανώς. Παιδιά, τα μάθαμε τι κάνει ο Αντρέ Λουίς. Εντάξει, ο Αντρέ Λουίς ήταν τράνζιτ στον Ολυμπιακό. Είναι προφανές τι έχει συμβεί. Το αν θέλετε να κάθεστε, ο καθένας επανθέαζε ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ και τέτοια. Οκ. Okay. Νομίζω είναι κλασική περίπτωση τράνζιτ. Ο Άντερ Λουίς. Λοιπόν. Συγγνώμη. Τι λέγαμε, δηλαδή, τώρα είπα αυτό και χάθηκα με το άλλο. Η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ακόμα και χωρίς το Χάκμο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πάρα πολύ ότι θα είναι προφανώς καλύτερο με του ομίλου και το δυσκολότερο τεστ για εμάς.
1: Ναι, ειδικά με τη Γερμανία στη φάση που βρίσκεται.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, που κάνει όλο αυτό,
0: αυτό
1: το, ξέρεις, το. Την αξιολόγηση ο Κλοπ με τους 44 παίκτες, ναι, προφανώς.
0: Ναι. Οπότε ενδιαφέρον μεγάλο στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία. Δηλαδή, με τη Σερβία είπαμε. Πάμε, τους έχουμε, θα παίξουμε εμείς την μπάλα μας. Κάναμε εξωγώ τις 26 τελικές, που δεν είναι τίποτα 26 τελικές από μόνες τους. Μπάσε ετώση, δείξαμε εικόνα κυριαρχίας, είχαμε ευκαιρίες και το πήραμε κιόλας στο παιχνίδι, παρότι αυτό συνέβη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Γερμανία κάναμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Μπάσε ετώση, μια πιο συντηρητική προσέγγιση, υπερσυντηρητική κατ' εμένα, τέσμα, δεν έχει σημασία. Κάναμε αυτό που κάναμε, βρήκαμε τον τρόπο και πήραμε το παιχνίδι. Με την Ολλανδία, τι κάνεις. που είναι μια φύση επιθετική ομάδα. Θα πάμε, πιστεύεις, σε μοντέλο Γερμανίας.
1: Εδώ μέσα, αυτό είναι το παγίδα, είναι το εδώ μέσα. Ναι. Αν ήταν στην Ολλανδία, σου λέγανε ναι, 100%. 100% θα πηγαίναμε σε παιχνίδι τύπου Γερμανίας.
0: Τώρα όμως που έχουμε πάρει και τα πάνω μας και σκεφτούμε, δηλαδή τώρα είναι αυτό που λέμε, η πίεση που, αυτό που λέμε, ναι. Η πίεση είναι αυτό τώρα. Μπαίνει στη σκέψη.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στη σκέψη τη δική μας, όχι σκέψη του Γιωβάνοβιτς.
1: Σωστό, αλλά από ό,τι έχουμε δει στα παιχνίδια τα εντός έδρας τα τελευταία χρόνια, μπαίνει και στο κεφάλι των παιχτών η πίεση. Το εντός έδρας στα γεμάτα γήπεδα.
0: Ναι, έχουν έναν ενθουσιασμό.
1: Παρασέρνει λίγο.
0: Έχουν ενθουσιασμό. Μα αυτό ξέρεις, αυτό φάνηκε και με τη Γερμανία. Πριν πάρουμε, πώς να σου πω, πιο συνειδητά και πιο οργανωμένα τα ενία του αγώνα, φαινόταν πολλές φορές ότι βγαίναμε λίγο άτακτα εντός εισαγωγικών, ναι, στην επίθεση. Με συνέπεια, όταν κλέβανε οι Γερμανοί την μπάλα, ήταν νομίζω και το μοναδικό κομμάτι αδυναμίας, ναι, μας. Όταν κλέβανε οι Γερμανοί την μπάλα, εκεί αν είχαμε αργήσει να οργανωθούμε, φαινόμασταν λίγο σε έναν μικρό, από ό,τι αποδείχθηκε, ελάχιστο πανικό. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό προφανώς. Και με τον κόσμο στην Τούμπα συγκεκριμένα να είναι από πάνω να πιέζει, ναι, είναι πολύ πιθανό να το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω μπαίνεις στο παιχνίδι και βλέπεις, ξέρεις, και κρίνεις. Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου κάτι. Αν δεις μια Ολλανδία η οποία, ξέρω εγώ, μπαίνει πολύ δυνατά που αρχίζει και σε στριμώχνει, που ξέρεις, προσαρμόζεσαι.
0: Ναι.
1: Αν δεις μια Ολλανδία η οποία εκείνη θέλει να σε μετρήσει και σου δίνει την μπάλα για να, ξέρεις, σε μια προσπάθεια να στην κλέψει και να σου βγάλει γρήγορα αντεπίθεση, πάλι δηλαδή βλέπεις και από το πώς παίζει ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν έχει πολλά, δεν έχουμε, πώς το λένε, πολύ scouting report από την Ολλανδία του Τσάβη, είναι καινούριο πράγμα. Δεν είναι η Ολλανδία γενικά, είναι η Ολλανδία του Τσάβη.
0: Ναι.
1: Τσάβη έχει κάτσει στον πάγκο δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι ότι μπορείς να δεις και μια σειρά παιχνιδιών για να καταλάβεις περίπου τι κάνει όταν παίζει με ισοδύναμους αντιπάλους, όταν παίζει με καλούς.
0: Σωστό.
1: Έχεις μια γενικότερη αίσθηση από τα δύο παιχνίδια που δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Δηλαδή έχεις ένα μάτς με τη Γερμανία, το οποίο ήρθε η ισοπαλία στο τέλος.
0: Και
1: δεν ένα μάτς με τη Σερβία που γύρισε. Ναι. Αυτό που
0: δεν είναι η Ολλανδία του Τσάβη. Είναι η Ολλανδία με προπονητή τον Τσάβη.
1: Ναι, προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Και αυτός πρέπει, και αυτός αντίστοιχα με τους υπόλοιπους, έχει τους παίκτες μια εβδομάδα στη διάθεσή του. Και πρέπει να τους πει τα πράγματα που έχει στο κεφάλι του κάπως να τα περάσει. Δεν είναι απλό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Άρα νομίζω ότι και για τον Γιωβάνοβιτς είναι λίγο όλο αυτό το πράγμα άγνωστο σχή. Τι είναι αυτή η Ολλανδία του Τσάβη, τι έχει προλάβει να τους περάσει τους παίχτες.
0: Σωστό.
1: Άρα, ξέρεις,
0: και κυρίως, να το πούμε, όπως εμείς ψάχνουμε κάτι από το Nations League, οι Γερμανοί κάτι αντίστοιχο προσπαθούν να φτιάξουν. Αρωτιέμαι, δεν έχω διαβάσει, δεν έχει τύχει να διαβάσει. Οι Ολλανδοί τι ψάχνουν από το Nations League. Να μπορέσει να οργανώσει ο Τσάβη την ομάδα, ψάχνουν κάτι, ας πούμε, θέλουν πάντα την νίκη και την πρόκριση.
1: Νομίζω πάντα την νίκη και την πρόκριση θέλουν. Δηλαδή πάντα την πρωτιά θέλουν, πάντα την νίκη θέλουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι στη φάση του Κλοπ. Δηλαδή, παιδιά, δεν μας νοιάζει τον Nations League. Να το χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά σαν πρόβες για να είμαστε έτοιμοι για, για τα προκριματικά του Euro. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν και αυτό όπως όλα τα παιχνίδια, γιατί πάντα κερδίσουμε.
0: Εγώ νομίζω ειδικά τα παιχνίδια αυτού του επίπεδου, της League A, να το πω έτσι, είναι αδύνατον να είναι αυτό που λέμε χωρίς πίεση. Μπορεί η πίεση να μην είναι αμυγός βαθμολογική με την έννοια ότι κρίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τα παιχνίδια μεταξύ μεγάλων ομάδων είναι πάντα σημαντικά από μόνο τους. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό. Παιδιά, με τον όρο transit για τον Αντρέ Λουίς, νομίζω είναι η αίσθησή μου και η αίσθηση αρκετών, φαντάζομαι. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό με την σκέψη ότι δεν είναι να μείνει στον Ολυμπιακό, είναι να πάει κάπου αλλού. Και γι' αυτό και έπαιξε τόσο λίγο και δεν έγινε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια να τον κρατήσουν στο ρόστερ. Διότι νομίζω ότι.
1: Καλά, με τα χρήματα που γράφτηκε ότι έδωσε οι Αμερικανοί, ναι, τι προσπάθεια να τον κρατήσει. Δηλαδή, άμα δεν είναι άλλη, ξέρω εγώ, 18 εκατομμύρια, θα πει ώρα να τον κρατήσουμε. Όταν έχει πάρει, ξέρω εγώ, 3. Θέλω να πω.
0: Νομίζω αγοράστηκε 7 και πρέπει να πουλήθηκε 17 και μπόνους, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν. Αλλά λέω ότι φάνηκε, ρε παιδί μου, από την αρχή αυτό το πρόβλημα. Ένας παίκτης που έχει δυναμική, να στο πω έτσι, που έχει καλά τεχνικά στοιχεία. Και ακούγαμε συνέχεια, ναι, εντάξει, δεν μπορεί το παιδί, έχει μάθει σε ανοιχτούς χώρους κτλ. Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ σε σχέση με τους άλλους, ούτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ήταν πάντα, πέρναγε πρόσωπο. Κάτω από το,
1: under the radar.
0: Κάτω από το ραντάρ.
1: Ναι.
0: Και εμφανίστηκε, νομίζω το καταλάβαμε όλοι και το πήραμε χαμπάρι ότι αυτός είναι για να φεύγει. Τώρα, ακριβώς συμβαίνει, πιθανώς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αν υπήρχε κάποια συμφωνία, ξέρω, με μάνατζερ, θα τον φέρω από αυτόν και πάρω το και θα πουλήσουν και αυτό. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Μπορούμε. Λέω ποια είναι η αίσθηση που δημιουργήθηκε από τα αγωνιστικά πεπραγμένα, αν θέλετε, τα μη αγωνιστικά πεπραγμένα του Αντρέ Λουίς στη διάρκεια που ήταν στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 ώρα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της. Ωστόσο, θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της που επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγή στο χρηματιστήριο από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεϊ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκιρις. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, το βάλω τον κολολίση για την Γαλλία, ναι. Στο τελευταίο λεπτό, στον 28-29 λεπτό τέλος πάντων, τώρα έχουμε μπει στα λεπτά των καθυστερήσεων που θα είναι 3. Οπότε έκανε το 1-0 για την Γαλλία κόντρα στο Βέλγιο.
1: 0-1 για την ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το Τουρκία-Ιταλία 1-4. Τελείωσε το Σουηδία-Πολωνία 3-1. Τελείωσε το Ρουμανία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη 2-4. Τελείωσε το Λεγανιές-Καστιγιόν 0-2. Και λέει κάποιος πολύ σωστά. Λέει όλα αυτά που έκανε η Μπίλτ με το πρώτο σέλιδο τα έκανε χωρίς να υπολογίσει την οργισμένη αντίδραση του Στέφανου Χίου.
0: Τώρα θα υποστούν τις συνέπειες όμως.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε Ζαλγκύρης, αυτοί που λένε Ζαλγκύρης και ο πατέρας μου που λέει με αυτούς τους, που λέει, με αυτούς τους κολολιθουανούς που βαράνε συνέχεια τα κλαπατσίμπαλα. Εντάξει, τίποτα ποτέ, τίποτα και ποτέ δεν θα ξεπεράσει τη Θιά στην Βασκονία πάντως. Τίποτα και ποτέ. Εντάξει, τίποτα και ποτέ. Δηλαδή λες, κάθε φορά λες δεν μπορεί, θα βαρεθεί. Εγώ θα σταματήσει, θα πάει σπίτι, θα πάθει φαρυγγίτιδα. Θα τη μαζέψω, κάτι θα συμβεί. Και την ακούς, δηλαδή έβλεπα, έπαιζε ο Ολυμπιακός τις προάλλες, έκανα λίγο ζάπινγκ ας πούμε κάποια στιγμή, έβλεπα τον Παναθηναϊκό, έκανα τα εμότη, γύρναγα λίγο τον Ολυμπιακό, άκουγα τη φωνή της, λέω δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Κι όμως γίνεται.
0: Βάλτε... Θυμάμαι το δίσκο, το βρίζω τον Καούρη κάποια στιγμή από την Νόβα. Έχει βγάλει φωτογραφία μαζί, έχει μιλήσει μαζί. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή είναι αυτό που λέμε: αν δεν μπορείς να νικήσεις τον εχθρό, κάνε τον κάπου. Πήγαινε κοντά.
1: Κάτω φίλος,
0: ναι, κάτι ναι. Κάνει, ας
1: πούμε. Βάλτε και το Σόιμπλε πρωτοσέλιδο να μας πει πόσο υποφέρει από την καζούρα του Γιώργα του Τράγκα. Η δονή μας ο πόνος.

0: σας, χωριάτη και ολόκληρο καθένας, μόνος δεν θα φάτε ποτέ. Για την εθνική όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι ο Κλοπ το κράμα Μπάμπη Τενέ Σούλη Παπαδόπουλου, αν τυχαίνει το Σαντίνο Ταραντίνο. Όχι, όχι.
0: Λοιπόν.
1: Λέει κάποιος, παιδιά, τα μνημόνια κάναν και ένα καλό στην Ελλάδα γιατί δημιούργησαν μια γενιά ποδοσφαιριστών της Διασποράς. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Υπήρχαν πάντα κάποιοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκινούσαν έξω, ο Σαμαράς, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Γιώργος Σαμαράς δεν είχε παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία ξεκίνησε το παιδί να παίζει. Δεν είχε να κάνει μνημόνια. Είχε να κάνει με κάποιους ανθρώπους που έτυχε η ζωή τους να είναι εκεί, η ζωή των γονιών τους να είναι εκεί. Δεν βρέθηκαν στα μέρη μας, δεν λεάστηκαν από κάποια πρόταση ελληνικής ομάδας. Mm-hmm. Ο Παυλίδης, ας πούμε, είναι μια περίπτωση παίκτη, ο οποίος έξω ξεκίνησε, έξω συνέχισε, έξω φτιάχτηκε, έφτιαξε το όνομά του, έξω μεγαλουργεί. Ο Καρέτσας είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, ας πούμε, παιδιού που δεν πάτησε ποτέ από ελληνική ομάδα το πόδι του.
0: Ο Βαγγέλης από τη Βόρεια Γερμανία λέει πολύ σωστά τα λέτε. Οι Γερμανοί δεν αυτοχαρακτηρίζουν την εθνική τους ως πάντσερ και δεν θα τους άρεσε κιόλας, παρά από τους ακροδεξιούς.
1: Ο μποκωμένος ασθενής Τσαούσης είναι πιο τάβλα και από απανωτά τρίποντα του Τζανίτου Σταυρακόπουλου. λέει ο αλλάζω nickname κατά το Δονούν.
0: Και άμα βάλουμε 5 στους Ολλανδούς και μετά χάσουμε στην Τούμπα από τους Γερμανούς, και άμα τους κερδίσουμε όλους και μετά χάσουμε στο τελικό του Euro, τι θα λέτε πάλι, θα πανηγυρίζετε.
1: Λέει, καλώς σκεφτείτε αν αφαιρεθούν οι τίτλοι της City, ο Τεντ Λάσο και η Ρίτσμον θα είναι επιτέλους πρωταθλητές. Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, επειδή οι Άγγλοι έχουν και αυτό το χιούμορ, το φλεγματικό, νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα προνοήσουν και για τη Ρίτσμον του. Να γίνει κάτι, να αποκατασταθεί και η αδικία εκεί.
0: Λέει κάποιος, στην εθνική λείπει μόνο ένας παίξης τύπου Ζαγοράκι, να χώνει δύο καντήλια και να οργώνει το γήπεδο. Δεν υπάρχει πια. Τελειώσαν αυτά. Δεν νομίζω υπάρχει πια παίχτες. Καντιλάρχες πια τελειώσανε. Η φουρνιά του Βελγίου είχε Ντεμπρόινε, Αζάρ, Λουκάκο, Κομπανί, Κουρτουά και δεν σήκωσε απολύτως τίποτα. Κανείς από τους δικούς μας δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Μπράβο για χθες, ξεκαβαλίζει το καλάμι. Δεν νομίζω ότι καβάλισε κανένα καλάμι.
1: Επίσης η φουρνιά αυτή του Βελγίου, ναι, δεν κέρδισε τίποτα. Ήταν εκεί όμως οι διοργανώσεις μεγάλες. Ναι. Ήταν εκεί.
0: Όπως τους έφαγε πολύ φαγωμάρα τους.
1: Ναι, τους Βελγούς. Αλλά ήταν εκεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή η γενιά αυτή των παιχτών περιγράφει που ήταν όλοι σπουδαίοι παίχτες και είναι ακόμα όσοι αγωνίζονται, δεν έμειναν να παίξουν από τελικές φάσεις. Τουλάχιστον ήταν εκεί.
0: Να.
1: Αυτό θέλουμε κι εμείς. Σε πρώτη φάση να είμαστε εκεί και μετά να διεκδικήσουμε ό,τι παραπάνω μας αναλογεί.
0: Πάντως λέει κάποιος για μια Γερμανία στην οποία κάποτε δεν χωρούσε στο ρόστερ ο Ούλφ Κίρστεν στην επίθεση, με κρέματα από το Χάβερτς είναι λυπηρό. Εντάξει, είναι λυπηρό, ναι. Ισχύει.
1: Λυπηρό γιατί είναι όμως. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες, περισσότερες ομάδες.
0: Εντάξει, εννοεί ότι λείπει επιθετικό ταλέντο από την
1: Γερμανία. Γενικά περνάνε από την φάση που μπορεί να τύχει να μην έχουν επιτυχίες ή να μην έχουν καλή φουρνιά. Επειδή μου, ο Άγιαξ για παράδειγμα, έτσι. Μια ομάδα η οποία λέγαμε πάντα, ας πούμε, τι γίνεται με τον Άγιαξ, βγάζει πάντα τους παίχτες που βγάζει. Πέρασε και φάση ο Άγιαξ και πρόσφατα που δεν έβγαζε. Δεν υπήρχε καλή ποιότητα παιχτών να ανεβούν στη μεγάλη ομάδα. Θα συμβεί. Η Εθνική Ισπανία στο μπάσκετ, ας πούμε, παραδοσιακή δύναμη. Πέρασε μια φάση και περνάει μια φάση που ψάχνει να βρει την ταυτότητά της, δεν έχει το υλικό που και παλιά. Συμβαίνει και στη Γερμανία. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Συμβαίνει.
1: Θέλω να
0: συμβαίνει.
1: Πω, μπορεί να συμβεί και σε μια ομάδα με τεράστια δεξαμενή παιχτών.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορεί να τύχει μια τριετία, τετραετία, διετία, πενταετία που να μην υπάρχουν, ας πούμε, οι παίχτες οι οποίοι είναι προσωπικότητες, είναι ξεχωριστά ταλέντα και να χρειαστεί ο προπονητής να κάνει μια άλλη τύπου διαχείριση και να παίξει μια ομάδα που έχει λιγότερο ταλέντο και περισσότερο εξωγό σκληράδα. Mm. Μπορεί να τύχει και αυτό.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όσοι είδαμε τον Ανδρούτσο χθες να μπαίνει με το λασποτήρα για το μουστάκι να παίξει, πάθαμε ντεζαβού Νίκου Τσιαντάκη Μουντιάλε 90. Μουντιάλε 90. 94.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Όχι, νομίζω ο Ανδρούτσος δεν έμοιαζε με τον Τσιαντάκη. Ο Ανδρούτσος έμοιαζε με Γερμανό περισσότερο από όλους τους Γερμανούς, αν ρωτάτε εμένα. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος έπρεπε να κάνει παρέα με τον Βολντεμάντε. Αν με ρωτάτε και θέλετε να το προχωρήσουμε.
1: Λέγαμε σαν να αφαιρεθούν οι τίτλοι τη City. Θα αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία και θα έχει μια Premier League στο παλμαρέ του ο ΑΕΚΤΖΙΣ ο Μαρσιάλ.
0: Ο Στραπόντου του Πλάντης λέει το εξής, κύριε Κωστά, ούτε εγώ έχω TikTok. Έχω όμως μια εφαρμογή στα σκαριά του TikTok με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θέλετε να έρθουμε να γράψουμε μαζί κώδικα?
1: Λέει κάποιος, παλιότερα περιμέναμε σαν τις ψωμόλισσες για καμιά φωτογράφηση σε περιοδικό του Βαϊμάκη. Τώρα που είναι μέρα νύχτα σε τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, τον έχουμε κάνει αλεξίπτωτο. Λέει ο Λεσβιάθαν.
0: Καλύτερη στιγμή χθες το Μάστα, όταν ο Καρέτσα συνειδητοποιεί ότι τον περιμένουν τρεις Γερμανοί δεξιά και αποφασίζει να στείλει τον Γερμανό για σπίρτα και να κόψει κέντρο. Ναι, το τούνελ εκεί είναι πολύ καλό.
1: Ήταν αυτό που, λέει, που έγραψε όταν βλέπεις Γερμανό να χορεύει σε Μπέγιου.
0: Να.
1: Ήταν αυτό.
0: Να.
1: Έχω περίεργη να δω πώς θα τον υποδεχτούν στην Dortmund τώρα που θα γυρίσει. Θέλω να πω
0: ότι
1: επειδή είναι και εκδηλωτικός ο Καρέτσας και κάνει και χειρονομίες προς την κερκίδα, όχι χειρονομίες τίποτα άσεμνο, ενώ προς την ελληνική κερκίδα να τους ανεβάσει και αυτά και τους κάνει και κάτι ρεζιλίκια με τις τρύπες και αυτά. Θέλω να δω όταν θα γυρίσει στην Dortmund. Αν τους έχουμε κάνει και κάνα δεύτερο κάζο την Κυριακή.
0: Oh yeah.
1: Τι θα γίνει, ναι.
0: Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει εδώ να σας θυμίσω το μεγάλο μήνυμα ακροατή πριν μερικά χρόνια για το Ζωάντο Λαπόρτα ότι είναι ο Αργύρης Αντιαρίδης της Καταλωνίας. Μάλιστα.
1: Κύριε Ιωάννη, ελάτε να σκεράσω καραμέλες για το λαιμό με εκείλισμα λεμονιού και τζοτζόμπα να επανέλθει η αγαστή φωνούλα σας. Τζέλος, Ιπποκράτιος πολιτεία, ένας ευγενής συντερφής.
0: Δηλαδή οι κοκκινοτρίχηδες που διοικούν το αγγλικό ποδόσφαιρο θέλουν να μας πούν ότι το financial fair play το παραβίασε η City, η Everton, η Crystal Palace και πόσες άλλες ομάδες, αλλά όχι η Chelsea. Η Chelsea.
1: Πήγα στα γενέθλια μιας φίλης μου που κατάλαβα ότι με σύστησε σαν το αγόρι της. Το κατάλαβα όταν ήρθε μια ξαδέρφη μου και μου είπε ταιριάζεται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Μιχαλακοπούλου και τρώω. Γιατί όμως, δηλαδή τι.
0: Δεν καταλαβαίνω, τι φινάλε ήταν αυτό.
1: Ναι, σε πείραξε τόσο πολύ αυτό που έγινε, ας πούμε, και το ρίξε το φαγητό. Ποιο είναι το θέμα. Δεν θες, αν δεν θες, ξεκόψε το. Αν θες. Πολύ καλά.
0: Τρίλημα από Καφού Φάιτερς. Τον διώξαμε τον τσέντι μας που έσκιζε χασέδες. Καθόλου δεν σας χάλασε Γερμάνο ρεμπεσκέδες. Ή παρέδες και ντεπόλ του Μέση τζουτζέδες. Πολύ καλά. Πολύ ωραίο το φάουλ του Μέση, by the way. Α, τώρα δεν μιλάτε. Δεν πειράζει.
1: Η τρίπλα του Καρέτσα στο Γερμαναρά ήταν τόσο τάβλα όσο η έκπληξη που σου κάνει τον έτο σου όταν φοράει καμπαρντίνα σε χειμερινό μήνα και την ανοίγει αποκαλύπτοντας πως φορά τα άκρος απαραίτητα. Εντάξει, όχι τόσο πολύ θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, αν ας πούμε η τρίπλα του Καρέτσα κατέληγε ας πούμε σε ένα γκολ στην απέναντι γωνία, θα το συζητάγαμε. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που περιγράφει στο σημείο που έγινε και χωρίς να τελεσφορήσει κάτι, είναι σαν τον έτο που ανοίγει την καμπαρντίνα, φοράει τα άκρα απαραίτητα και μετά σηκώνει και φεύγει. Είναι αυτό. Αν ο Καρέτσα όλο αυτό το μετουσίωνε σε ένα γκολ, θα ήταν τον έτο που τα κάνει αυτά και μετά γίνεται και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Ο Φουστέρ, λέει κάποιος, αν έπαιζε σήμερα στην Ελλάδα και δεν είχε συμμετοχή στην Εθνική Ισπανία, θα ήταν ιδανικός για ελληνοποίηση. Ναι, οκ. Okay. Λέει, αυτός διαβάσει που λέει, η φωνή του Σαούς απόψε είναι ιδιαιτέρως νοθρή, αλλά και ερεθιστική ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
1: Ρε παιδιά, λέει, μόνο εμένα με τρομάζει η οντοστοιχεία του Κλοπ, λέει ο Μιχάλης. Εμένα δεν με τρομάζει παρόλα αυτά. Εμένα δεν με τρομάζει.
0: Εμένα λίγο με σκιάζει, πρέπει να πω.
1: Είναι κάποιος, μα είναι δυνατόν να βάζει πολιτήριο η Βαρσελόνα σε De Jong? Έλατε. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ενώ σε κάποια πράγματα περνάγαμε πολύ καλά με το κορίτσι, επειδή δεν ήταν υποστηρικτική, τα σπάσαμε και χωρίσαμε πριν 9 μήνες. Από σπόντα μιλήσαμε και βγήκαμε και έπεσε φιλή και μου παραδέχθηκε μόνη της το λάθος της και πως μου τα είχε πρίξει. Και ότι δεν ήταν υποστηρικτική. Τι κάνω? Τι πιστεύω, σημείο σημαίνω εξωτερικό.
1: Ναι. Άρα, μένει εξωτερικό, αυτή μένει εδώ. Τι θες και εσύ τώρα, δηλαδή? Τι θέλετε, κύριε, να γίνει?
0: Σκληρή αλήθεια. Αν τα δρομολόγια του μετρό ήταν πολύ συχνά και έπαιρνες το μετρό χωρίς αναμονή, θα ένιωθες ένα αίσθημα χασίματος του χωροχρόνου, μια αίσθηση αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Μάλιστα.
1: Λέω και εγώ, λέει, αυτός ο μουστακοτσοντέρ τσέπης με τη φανέλα μας ποιος είναι? Ο Ανδρούτσος ήταν τελικά. Σαν εγγονός του Μπόκολη. Τι θα γίνει, ρε Μπόκο, θα μαρκάρεις επιτέλους. Ε, ναι, κάτι θα γίνει.
0: Μήπως το χθεσινό μάτσο μας απέδειξε περίτερα ότι ο Τζόσου Ακίμ είναι ο Γερμανός Γιώργος Γκαλίτσιος.
1: Γιατί, ρε παιδιά. Γιατί. Τι εξυψώνει περισσότερο το εθνικό μας φρόνημα, η τρίπλα του Καρέτσα ή ο Πρέκας με το πολυβόλο να ουρλιάζει «Ελάτε να τα πάρετε»?
0: Ο Πρέκας εύκολα. Εύκολα. Ο δεύτερο Τζιμπούνα Κανανός λέει στην τρίπλα του Καρέτσα «Αναφώνησα με θαυμασμό όπως έκανα στα χρόνια που κένταγε στα παρκέ, ιδιαίτερα πίσω από τα 6-25 ο Γιώργης ο Καράγκουτης».
1: Η χθεσινή εθνική Γερμανίας θύμιζε συνεργασία του Justin Bieber, βλέπε Κίμιχ, με τους Cool and the Gang, βλέπε κούρεμα των υπολείπων. Λέει ο άντρε Φαφούτης. Δεν ξέρω ποιο χειρότερο από τα δύο, έτσι όπως το περιγράφεις τώρα. Δηλαδή, για αποθεωτικό το γράφεις στον Κίμιχ ότι είναι ο Justin Bieber. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Είναι ο ματσάρι, ο ταβερνιάρης που βγαίνει με τσιγάρα από την κουζίνα, φωνάζοντας στους σερβιτόρους, «Χειρινίκο το σούβλι τέλος». Ναι, ναι.
1: Σύγκρινεται η τρίπλα του Καρέτσα με την τρίπλα του κυρίου Γιάννη κάθε φορά που ο κύριος Κώστας του λέει να δει επεισόδιο του Game of Thrones? Ναι, είναι τέτοιο επίπεδο. Με στέλνει για ζεμπεκιά κατευθείαν.
0: Ο Βασίλης ο Γιούγκερμαν λέει: «Έχω δει τύπο που έμοιαζε στον Ανδρούτσο στο Kit Kat του Βερολίνου. Μου έδειξε τον Ανδρούτσο του στον οροχήτη του μπάνιου. Επιβεβαιώνω, μοιάζει με Γερμανό». Κάτι δεν καταλαβαίνω. Λες τώρα αυτά κάτι σοκολατένια πρέπει να τα να θυμάμαι καλά. Άλλος, τύπος σαν τον Ανδρούτσο μου την έχει πέσει σε μπαρ στο Βερολίνο και μου είπε πως η κοπέλα του και αυτός έχουν ανοιχτή σχέση και ψάχνουν τρίτο. Δεν υπογράφω, αλλά το επιθετό μου είναι χένες.
1: Μία όλα σποτήρας του Κώστα, μία φωνή του Γιάννη, σύνδρομο καρπιέου σωλήνα θα πάθουμε. Αύριο θα είμαι πτώμα στη δουλειά.
0: Ο Ασλάνης Μωρισέτ λέει: «Είναι ζήτημα ημερών ο Βαϊμάκαρος να αποκτήσει μαλλί και αν ο Ρίβς τον Τζον Βουίκ χωρίς τα διάσπαρτα γένια. Εγώ πάντως έμπαινα όπως και να έχει». Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχουμε και τον διανοητικά πανίσχυρο της ημέρας που λέει: «Κάναμε ένα ντετέι να κάνουμε και το φουστέρ». Ορίστε. Προκάλεσε αλλεργία στον κύριο Γιάννη.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Αυτόματη κιόλας.
1: Κάναμε ένα ντετέι. Αυτά είναι.
0: Ο Μπρους Ντεγκρομπελάρε αναρωτιέται το εξής: «Είναι το Nations League ό,τι ήταν τα μαθήματα επιλογής στην τρίτη λυκείου?»
1: Ναι. Ναι. Είναι μια τίμια σύγκριση, ναι.
0: Με συγχωρείτε και
1: πάλι. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Ο πρίγκιπας Κορμπελέρ νομίζω ότι είναι ο δεύτερος που μας στέλνει το Φυτόπουλο. Είμαστε, μας το είχε προλάβει άλλος, αλλά είναι, εξακολουθεί να παραμένει συγκλονιστικό. Έτσι. Το Φυτόπουλο.
1: Το εθνικό μας φρόνημα εξυψώνει πιο πολύ το, από το «Ελάτε να τα πάρετε» του Πρέκα, το «Έλα να την πάρει» του Δημοσθένη Βεργή στην Τζιλέρ. Έχοντας περάσει κάτω από την κουκούνα του Δημοσθένη του Βεργή στην κυρίου Λουκάρεως πριν γίνουν τα δικαστήρια, που ήταν οι αφήσεις στη σειρά.
0: Θέλω λίγο να το ξαναπείς αυτό λίγο πιο προσεκτικά.
1: Έχω περάσει από. Τι να πω, όπως ακριβώς το λέω.
0: Θες πες λίγο πιο προσεκτικά.
1: Ήταν οι αφήσεις εκεί στο εργοτάξιο.
0: Να πεις η λέξη αφήσα, θέλω να τονίσω, γιατί είπες: «Πέρασα κάτω από την κουκούνα του Δημοσθένη Βεργή».
1: Ήταν αφήσεις η μία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή ήταν μια κουκούνα σε λούπα, σκέψου. Δηλαδή για όλη την κυρίου Λουκάρεως ήταν μια συνεχόμενη κουκούνα του Δημοσθένη του Βεργή. Εντάξει, πήγαινε και ήταν παντού. Το Τσιλέρ, αν την πάρει, ήταν εκεί. Δηλαδή αν το είχαν στο πρώτο μέτρο, το ξαναβρίσκει μπροστά σου. Και ξανά μπροστά σου, ξέρεις, όσο διαρκούσε το εργοτάξιο. Οπότε το δικό μου εθνικό φρόνημα σίγουρα το έχει τονώσει περισσότερο από τον Πρέκα. Δηλαδή, πώς σου πω, έχω καθίσει να ξαποστάσω κάτω από την κουκούνα του Μωσέν Μυργή σε συνδικές ακραία ζέστης, πώς σου πω. Στον καύσωνα, ας πούμε, βρήκα
0: σαν ομπρέλα Στεφανό Τζουμάκα, δηλαδή.
1: Βρήκα και παρηγοριά σε συνδίκες ακραία ζέστης.
0: Δεν ξέρω αν το κάνεις καλύτερο, χειρότερο από αυτά που λες.
1: Είναι αυτό που είναι όμως. It is what it is.
0: Δεν
1: βάζω καμία σάλτσα.
0: Οπωσδήποτε. Και τώρα πάλι λες λέξεις με κάποιο τρόπο. Είναι λίγο ακούψεις όταν μπαίνουν στη σειρά.
1: Το καλύτερο θα ήταν να είμαι σαν και μπέξ και να μας πιτσιλάνε, δηλαδή. Να γίνουν εικόνες περισσότερες.
0: Ο Γερμανός που φέγε την τρίπλα του Καρέτσα δεν πρέπει να πάρει το βραβείο Νίκος Νταμπίζας. Παιδιά, κανείς δεν θα πάρει το βραβείο Νίκος Νταμπίζας παρά μόνο ο Νίκος Νταμπίζας. Γιατί αυτή η τρίπλα έγινε μία φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου και δεν θα ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Και κατέληξε και σε γκολ, θυμίζω.
1: Συγγνώμη και.
0: Και κατέληξε και σε
1: ναι, και σε την κόλ. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν απλά η τρίπλα.
0: Είναι ο ματσάρι ο βενζινάς που βάζει βενζίνα με τσιγάρο στο στόμα και στάχτη να κρέμεται. Και μισό κλειστά μάτια προσθέτω εγώ.
1: Συμφωνώ.
0: Καλάβες. Ο Ηλίας Παραλίας λέει: αν η τρίπλα του Καρέτσι είναι το νέτο με την Καμπαρντίνα, η τρίπλα του Κουρμπέλ είναι το νέτο που αρέσει με περιπτερό μπύρα.
1: Κώστας, άνω κάτω τελεία. Πού βρέθηκα κάτω από την κουκούνα του Βεργή, λέει η προγούρη.
0: Το Nations League είναι τα προαιρετικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο το κάνεις, αλλά έχεις την αίσθηση ότι κάπου θα σε βγάλει. Είναι ο αντεγέμιο Γερμανός Τάσος Χατζηγιοβάνης.
1: Όχι. Όχι. Όλοι μας απορούσαμε πώς πέρασε ο Οδυσσέας στο Βέλος από τα 20 τσεκούρια. Μέχρι που ακούσαμε τον Κώστα για την νουμεράδα στις κουκούνες του Βεργή. Ο Ανδρούτσος δεν φέρνει σε Λατίνο local σε ταινία που ο Αμερικανός τουρίστας εμπιστεύεται να τον ξεναγήσει, αλλά τον ρίχνει σε παγίδα. Εύκολα λέω.
0: Καλό.
1: Εύκολα λέω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Ντολάνδια, ο οποίος βρήκε εκεί τον Τόνι τον Βιλένα, έχω να σου πω.
1: Ναι.
0: Μεγάλη συγκίνηση. Και βγάλει φωτογραφία μαζί και μας την έχει στείλει.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος Τόνι ο Βιλένα έχει καβατζούς και έχει πάρει στην Ολλανδία και κυκλοφορεί με Lamborghini Jeep με ελληνικές πινακίδες.
1: Ωραία.
0: Τόσο υπέροχο. Τόσο υπέροχο εσύ. Ο Τόνιο Βιλένα. Ο Χάντζο Περνάν Γκόμεθ λέει: μόλις έμαθα ότι η γεμνάστρια του κολλητού μου έχει βγάλει το παιδί της Αραμπέλα από έναν αστερισμό, ενώ παραθέτω και φωτογραφία για πιστήριο με το όνομα Αριαντίνη.
1: Οκ,
0: τι εννοείς.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Από όλα αυτά που ακούμε δηλαδή, τι θες να κάνω. Να πω, ξέρω εγώ, έκπληξη. Τι να κάνω δηλαδή.
0: Αριαντίνη.
1: Αριαντίνη, ναι.
0: Ναι. Αριαντίνη, αναβίση, κάπως.
1: Ναι, κάπως.
0: Κάπως. Με έναν τρόπο. Ας πω τώρα, εν πάση περιπτώσει. Η διάσταση του στρατιώτη Ράιαν λέει: ο Ανδρούτσος είναι στάνταρ μορφή καταληψία σε εξάρχεια και πετράλωνα που μοιράζει νταφού κατά παραγγελία σε εκλεκτή πελατεία του σε κλειστό κύκλο. Μακριά από μας αυτά.
1: Όχι, παιδιά. Ο Ανδρούτσος είναι πιο πολύ φασαίος. Δεν είναι καταληψία. Τι έπαθες.
0: Είναι ο Ματσάρη. Ο 65 τύπος που βάζει φωτογραφία προφίλ screenshot στο οποίο φέρνει όλες τις λεπτομέρειες. Ώρα, μπαταρία, ημερομηνία. Ναι.
1: Ναι. Ο Κουρμπελίν Πινέδα. Ο Κουρμπελίν Πινέδα λέει: έχει περάσει μπροστά μας live και μας έχει χαιρετήσει η κουκούνα του Προέδρου το 1996 στις πρώτες μου διακοπές στο Super Paradise της Μυκόνου. Εννοείται πήρε την ψήφα μας.
0: Ωχ, τι υπέροχο. Γιατί απαντήσατε ναι για τα μαθήματα επιλογής στη Γάμα Λυκείου? Στην εποχή μας είχαμε μαθήματα κορμού και μαθήματα δέσμης. Το παίζετε τζοβενά.
1: Δηλαδή να απαντήσουμε κάτι για την Επανάσταση του 21, τι σημαίνει ότι ήσαμε και τότε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει ιστορικά να έχουμε τοποθετηθεί σε όλα τα πράγματα για τα οποία μιλάμε.
0: Τρομερό, ε. Υπέροχο. Υπέροχο. Αλλά δεν προλαβαίνουμε άλλα, κύριε Κώστα. Λυπάμαι.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε όμως να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μανώλη Μουσουράκη και στον Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 και καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει στο λιμάνι είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός είναι στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα στην Ακαδημία. Στουρέντι περιμένει αύριο τους παίκτες ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανυπόμονος για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία 1η και 4 Οκτωβρίου στην κατάμεστη Τούμπα, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης στην επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής ομάδας επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Γαλανόλευκης με νέο πρόσωπο τον Τσάπρα, αμφίβολος Σοβαγιανίδης που έχει ενοχλήσεις. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στη EuroLeague με Ζάλγκυρης Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Ζάλγκυρη, βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ, μέσα ο Ντάνστον, που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Έρναν Γκόμε θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός άκτορ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπη Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός φόρουαρντ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φάλ. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει αύριο το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλυθέα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ζώα ο Μάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ο Κρίστιαν Σερ, περίπου 10 μέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια, το μήνυμα της πάει για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζει την αζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις ο Μπάνζα που αναμένεται να επαναταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία στην επιστροφή προπονήσεις. Ο Ισπανός μεσοπιθετικός

Στο 4-4 στη Super Pet League 2 έκανε η Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Πανθρακικό στην Κεσαριανή. Στο άλλο παιχνίδι, Athens Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άμρου Άρντα είναι η Ζάκυνθος. Η ΑΕΚ νίκησε 28-24 τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στην Handball Premier. Την επιστροφή των δύο βαθμών που της αφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετήθηκε η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα η οφειλή που είχε προκαλέσει την τιμωρία. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρας στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα: Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εγώ εδώ
2: ακούς?
1: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, ακούς?
3: Βαγγέλη.

0: δεν σε κάνει ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω στους ακροατές, τι τηλεθεατές λέω ρε. Τι λέω ρε, τι είμαι μεθυσμένος είμαι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, το του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτσια ή πετάνε νεράτσια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρω ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω.
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνουσα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Ναι. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος τον Ντόγλου.
7: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσει μέσα, μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out την μπάλα.
8: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανε τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλή εβδομάδα. After review. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Δράλης. Τι έγινε μας τώρα?
1: Πάνος Μπουρνάς.
0: Γεια σου, Πάνο Μπουρνά.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά ήταν και το σουκού.
0: Καλό ήταν.
1: Ψιλογαλό ήταν.
0: Από ποια άποψη?
1: Κυριακή τελείωμα. Φινάλε. Και το Σάββατο βέβαια.
0: Α. Okay.
1: Θέλω να πω ήταν ωραίο το Super Cup. Μας γέμισε.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδικά Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήρθε και έδεσε.
0: Ναι, τώρα θα με βάλεις κατευθείαν να.
1: Τι?
0: Πώς το λένε, να σχολιάσω το μοναδικό αρνητικό, αν θες. Το οποίο το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Να το πω.
1: Είχες παίξει ΑΕΚ κατάκτηση Super Cup?
0: Όχι, ρε. Ωραίος. Όχι, όχι. Είναι, είναι τραγική η εικόνα του άδειου γηπέδου. Είναι τραγική.
1: Ναι,
0: τραγική.
1: Το Ηράκλειο όταν γίνεται η διοργάνωση του κυπέλου, εννοώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε κόσμο τώρα.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο πώς γίνεται? Είμαι από τους πρώτους που φωνάζω και λέω ότι μην τρελαίνεστε. Ας δούμε πρώτα ένα τελικό κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να έχει κόσμο και από τις δύο πλευρές, όπως έχει πει ο Γκαγκάτσης ότι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και μετά, οκ. Okay. Αλλά έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο τελικούς με κόσμο και από τους δύο, και Super Cup κτλ. Εδώ στο μπάσκετ, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη?
1: Καλά, κάτσε να το δούμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είπα.

0: Ωστόσο, λέω ότι έχουμε κάνει όφι Ολυμπιακός, όφι ΑΕΚ, όφι ΠΑΟΚ, πώς το λένε, τελικούς με κόσμο και από τις δύο πλευρές δεν ανεξαρτηθούν. Ήταν χαμηλής επικινδυνότητας, το καταλαβαίνω, το ακούω. Okay. Δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη του 2026. Ξέρω εγώ να πηγαίνει κόσμος και από τις δύο πλευρές, να δίνουν από την ΕΟΚ, από τον ΕΣΑΚΕ στις ομάδες τα εισιτήρια και οι ομάδες να τα δίνουν μετά σε κόσμο.
1: Και
0: να ελέγχονται και να, πώς το λέει, και να μην βάζουν όποιον γουστάρει να πάει στο γήπεδο για να μην δει μάτς.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Ας τα αποφασίσουμε επιτέλους, λέω εγώ τώρα.
1: Και ξέρεις, το χειρότερο ήταν ότι πήγαινε κόντρα στο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί το προϊόν έχει ανέβει πάρα πολύ και θα ανέβει κι άλλο.
1: Και
0: είναι πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 2 να σχολιάσουμε ό,τι υποθέτε. Βεβαίως και για την Εθνική. Στον ΑΠΟ έχουμε ένα σπουδαίο αποτελέσματος. 2-10-95-79-283-4-5. Και όχι μόνο βέβαια, επειδή έχουμε full Ευρωλίγκα τη εβδομάδα. Είχαμε και το Super Cup να συζητήσουμε. Για την Εθνική, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Μπαίνουμε και μπήκαμε μάλλον σε μία εβδομάδα.
1: Ενώ δεν χρειάζεται να πούμε εμείς οι δύο. Με τον κόσμο σαφώς.
0: Ναι, τα είπαμε και χθες το βράδυ. Και μετά με τον Κώστα που άνοιξε τις γραμμές, άκουγα κιόλας. Βγήκανε κάμποση.
1: Πρέπει και να μετράμε. Από τη Γερμανία. Ο Βαγγέλης από τη Γερμανία βγήκε.
0: Πρέπει να μετράμε και την Κυριακή στις δύο φορές την εβδομάδα.
1: Όχι, καλέ.
0: Όχι.
1: Σιγά μην πάρουμε αμαρτίες άλλων πάνω μας.
0: Να θυμίσουμε ότι έχει διπλή εβδομάδα Ευρωλίγκας και ξεκινάει και το Eurocup. Παίζει αύριο Άρης, Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Νέο φορμάτ, έχει ανεβάσει ένα ωραίο θέμα ο Τσιργώτης.
0: Και εγώ τώρα ξεστραβώθηκα, πήγα και διάβασα και έμαθα πέντε πράγματα.
1: Και να ξέρεις, οι ομάδες μας είναι τα δύο πρώτα φαβορί για να πάρουν δύο οργάνωση.
0: Ναι, λογικό. Έβλεπα, είναι, λογικό είναι.
1: Αποδόσεις. Mm. 325-4. Πάντως, αν θέλεις ένα πολύ μικρό σχόλιο πριν πάμε στον κόσμο,
0: ναι,
1: για την Εθνική.
0: Ναι.
1: Φίλε, στα δικά μου μάτια πρέπει να έχει κάνει το καλύτερο μάτς.
0: Ανασταλτικά.
1: Αν όχι. Βασικά, αν όχι από τα καλύτερα, το καλύτερο. Το δεύτερο, βασικά, βάλε με σαρδαμάκι. Ο Γιωβάνοβιτς, φίλε, στον πάγκο.
0: Α, στο διάβασμα του αντιπάλου, λες.
1: Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο που ακούω από το βράδυ χθες και σήμερα το πρωί κάποια παραπονάκια. Δεν...
0: Επί της μέχρι ουσιάς... το 60-65 απλά ήμασταν είχαμε έναν παθητικό ρόλο από επιλογή.
1: Ναι.
0: Και μια χαρά το πήγαμε το παιχνίδι. Πώς να παίζαμε δηλαδή.
1: Από επιλογή το κάναμε.
0: Ακόμα και αν είναι αυτή η Γερμανία, έτσι. Ναι. Η οποία δεν είναι τώρα, μη γελιόμαστε. Αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής.
1: Και ίσα ίσα.
0: Το βλέπω και αυτό να συμβαίνει για κάποιο
1: μετά
0: λόγο.
1: Μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, συζητάγαμε πώς πρέπει αυτή η Εθνική να αποφύγει τα λάθη που φαίνεται να έχει στο DNA της και βάσει χαρακτηριστικών παικτών κτλ. Εξάρι δεν έχουμε όλα αυτά που συζητάμε. Και παρουσιάστηκε σε ένα μάτς ακριβώς έτσι όπως συζητούσαμε. Δηλαδή, ναι, προσεκτική. Προφανώς έπρεπε να ανέβει λίγο παραπάνω στις γραμμές για να πάρει το κάτι παραπάνω. Ε. Το έκανε.
0: Χθες το βράδυ δεν το σκεφτόμουν. Τώρα για να ανάψω λίγο και την κουβέντα, γιατί φαντάζομαι θα συζητήσουμε αρκετά και για Εθνική. Χθες το βράδυ δεν το σκεφτόμουν τόσο. Σήμερα το σκέφτηκα αρκετά. Τι ματσάρα έχει κάνει ο Παυλίδης, ρε.
1: Ναι.
0: Και σε έναν ρόλο εντελώς άχαρο για τον ίδιο. Τι ματσάρα, ναι, τι παιχταράς είναι αυτός. Τι ποιότητα έχει.
1: Και με τη Σερβία και χθες τον γκολ έχει κομβική ενέργεια.
0: Ρε παιδί μου, είναι και όλη του η παρουσία.
1: Αλλά σε όλο το ματσάρα.
0: Όλο. Συμφωνώ. Εκεί που τον έχει βάλει. Είναι σε έναν ρόλο που δεν παίζει και ο Παυλίδης. Δεν έχει αυτό το ρόλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει τέτοια ποιότητα. Έχει κάνει φανταστικό παιχνίδι, φανταστικό.
1: Βέβαια στα δικά μου μάτια κορυφαίος ο Μαυροπάνος.
0: Μαυροπάνος.
1: Μαυροπάνος, ναι, αδιανόητος.
0: Χθες κοιτούσαμε τα στατιστικά σε αυτά τα σόφα σκορ.
1: Ναι.
0: Είχε 9, κάτι.
1: Σας άκουγα, ναι.
0: Ο Μαυροπάνος, κάτι τέτοιο.
1: Άντε να πάμε επιτέλους σε μια διοργάνωση, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Καιρός είναι. Και άμα πάμε, έχει φανεί και από τα δύο αυτά πρόσφατα παιχνίδια το ότι μπορούμε να διαχειριστούμε δύο διαφορετικούς τρόπους ποδοσφαίρου. Και απέναντι στα μεγαθύρια που λέμε και απέναντι στις ομάδες στα μέτρα μας. Και νομίζω ότι σαν να έχει λάβει λίγο υπόψη ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς τα λάθη των προκριματικών. Ναι. Και τα δικά του και της ομάδας και συνολικά. Δηλαδή με τη Σερβία έχει ρίξει πέντε επιθετικούς μέσα. Του είπε και ο ίδιος υπέφερε που το κάνει αυτό. Χθες παρουσιάστηκε πολύ καλύτερος ανασταλτικά. Λοιπόν, είχαμε και Nations League, θα τα πούμε εν συνεχεία. Βλέπω Βαράνη τηλέφωνο, οπότε πάμε σιγά-σιγά.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, ξεκινάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα Νικό.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Γεια σου Τάσο.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω πρώτα από τη μεγάλη νίκη που κάνει η ΑΕΚ στο Χάντολ. Και έδειξε ότι
0: μπράβο.
2: Το τμήμα βγάζει σφιγμό κανονικά.
1: Ήσουν μέσα, και φαντάζομαι. Αδίκησε,
2: και ναι, εννοείται. Και πώς αδίκησε τον εαυτό του στο Super Cup που ξεκίνησε πολύ νοθρά, ακόμα δεν ήταν και το ρόστερ όλο συγκροτημένο. Ξεκίνησε πολύ νοθρά τον αγώνα, είχε ξεφύγει ο Ολυμπιακός και το παράτησε το παιχνίδι. Σήμερα έδειξε ότι το τμήμα βγάζει έντονο σφιγμό και θα είναι και πάλι διεκδικήτρια.
0: Ναι.
2: Θα το παλέψουμε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,

0: Τώρα θέλω να πω για την εθνική ομάδα. Εγώ τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ...
1: Τάσο, μιας και το λες, να πω εδώ ότι πριν το μάτς έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, ενημέρωση η ΑΕΚ, που λέει ότι έχει γίνει.
0: Επιστρέφονται οι δύο βαθμοί.
1: Αυτό, ότι έχει γίνει εμπρόθεσμη η εξόφληση και θα επιστρέψουν οι δύο βαθμοί.
0: Είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν οι δύο βαθμοί, γιατί έχει γίνει κανονικά η καταβολή σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε. Ναι.
0: Για την εθνική, λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ ήμουν πάντα υπέρ του Γιωβάνοβιτς και υπέρ αυτής της ομάδας. Το έχουμε ζητήσει και την άλλη φορά, ακόμα και στις σύντες που έκανε πέρυσι και μείναμε έξω. Που πιστεύω ότι γίνανε λόγω απειρίας. Γιατί και εμείς στη Γλασκόβη την είχε πατήσει τη σκοτία και έφτασε ένα πεντάλεπτο δύο στιγμιών λαθών να μας γυρίσει το παιχνίδι Σκοτσέζη. Λοιπόν, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν τον προπονητή. Εγώ τον θεωρώ τον καταλληλότερο για την εθνική. Ακόμα και σύντας λόγω τις περσινές που γίνανε, με καλύψατε πλήρως με τον Παυλίδη. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που ήθελα να μιλήσω ήταν για τον Παυλίδη στην εθνική. Τον έβαλε σε ένα ρόλο που δεν είχε ξαναπέξει ποτέ και ήταν πραγματικά το κλειδί για να βγάζουμε όλες τις επιθέσεις μπροστά και βοηθούσε για στα χαφ. Γινόταν και τρίτο
1: πάρα
0: χάφ.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Και κάλυπτε, όπως επίσης με εντυπωσίασε και ο Ρέτσος. Που ήταν, έκανε φοβερό παιχνίδι χτες. Ναι. Ήταν παντού. Δηλαδή, κλειδώνουν με το Μαυροπάνο. Μου δείχνει εμένα ότι κλειδώνουν καλύτερα το Κουλιεράκι Μαυροπάνος. Το Ρέτσος Μαυροπάνος.
2: Αλήθεια είναι αυτό και φαίνεται τώρα που δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό καθόλου ο Κουλιεράκης να. Ο Ρέτσος να καθιερώνει για τα καλά.
0: Όπως και ο Τετέι, ήταν μια χαρά που χρησιμοποιήθηκε από την αρχή. Γύρνωσε με την πλάτη, κράταγε μπάλες. Γιατί μπήκαν πιο δυνατά οι Γερμανοί. Δηλαδή, όλες οι κινήσεις.
2: Όλες οι αλλαγές. Ακόμα και ο Ιωαννίδης που είχε χάσει αυτή την ευκαιρία ήταν στα δικά μου πάρα πολύ σοφή επιλογή. Εκείνη τη στιγμή να κρατήσει
0: τον Ιωαννίδη. Μάλλον ξέρει γιατί χάνει. Γιατί εκείνη την ώρα δεν φταίει ο Ιωαννίδης. Προσπαθεί να το κάνει με τη μία. Αν τη σταματήσει λιγάκι, τον πλασάρει τελείω. Δεν ξέρω τι
2: θα κάνει. Και στον Ιωαννίδη φάνηκε η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Ότι δεν έχει παιχνίδι.
0: Επίσης, εγώ το μόνο που βρίσκω λίγο ότι είχαμε κενό, ακόμα μένα μου αρέσει και ο Μασούρας. Δηλαδή, τακτικά όταν μπήκε στο δεκάλεπτο το τελευταίο, επειδή είχε κουραστεί ο Τζόλης, βοηθούσε πολύ, πάρα πολύ τον μπακ του, το από εκεί.
2: Ναι. Τάσο, όλοι καλοί ήταν. Χθες ήταν συνολική.
0: Ναι, όχι, εγώ βρήκα μόνο μια μικρή τρεπούλα στη δεξιά πλευρά, όχι επειδή παίζει ο δικός μας ο Ρώτα από εκεί. Εκεί λιγάκι το είχαν χάσει ο Βαγιανίδης με το Σαλιάκα.
1: Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Δεν ήταν κακός ο Βαγιανίδης στο πρώτο ημίχρονο. Απλά φορτώθηκε με την κάρτα και τον έβγαλε. Νομίζω κυρίως γι' αυτό τον έβγαλε ο Γιωβάνοβιτς στο ημίχρονο. Και βάλει το Σάλι.
2: Και πέρα από την κάρτα είχε ένα προβληματάκι, γι' αυτό κλείθηκε και ο Τσάπρας.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και αυτό.
0: Μακάρι να συνεχίσει αυτή η ομάδα έτσι, γιατί το ταλέντο της περισσεύει στην κυριολεξία. Μπορεί η εθνική του 4 να έχει προσωπικότητες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερο ταλέντο.
2: Σαφώς λοιπόν, έχει φτάσει και παιδιά, μακάρι να συνεχίσουμε και εμείς να τη στηρίζουμε, επειδή και ξέρεις. Στην προηγούμενη βερσιόν, λέγαμε δεθυράμβους, με σκοτίες κτλ.
0: Εγώ κοίταξα.
1: Και γιατί έχουμε δύο μάτς τα οποία δεν είμαστε φαβοροί. Είμαστε πάλι outsider. Με Ολλανδία και Γερμανία.
0: Ό,τι στηρίζω την αρχή, το στηρίζω μέχρι το τέλος. Δηλαδή, επειδή μου αρέσει ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς από την αρχή που ήταν στην εθνική, τον στηρίζω ακόμα και εσύ τις που έκανε. Γιατί έβλεπα ότι παίζαμε μπάλα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό βράδυ για να μιλήσουμε
1: και άλλοι. Τάσο.
0: Να είστε καλά παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, για χαρά. Να χτυπήσουμε λέει το Nations League τον Ιούνιο, όχι Final Four. Να το χτυπήσουμε και να το πάρουμε. Μωρέ, ας τερματίσουμε σε θέσεις που μας εξασφαλίζουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα σε πρώτη φάση. Αν είναι δυνατόν να είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι για να γλιτώσουμε και έναν αντίπαλο, να πάμε δηλαδή σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, ακόμη καλύτερα. Και συζητάμε για το Final Four τον Ιούνιο. Εντάξει. 1-1. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι. Μανώλη.
2: Παρακαλώ.
3: Ξέρεις ποιος είμαι. Όχι. Θα σε βοηθήσω όμως. Θυμάσαι πριν 2-3 μέρες.
2: Μπράβο, ναι.
3: Και σου είπα ότι είμαι και φίλος και γνωστός
2: με τον πρόεδρο. Σωστά, και είχα πει Δευτέρα τηλέφωνο.
3: Τι σου είπα για την εθνική στη Γερμανία που μου είπες εσύ. Γιατί σου είπα και την άλλη εκδοχή. Σου λέω μπορεί Μανώλη μου, αλλά η ενέργεια η δική μου είναι θετική. Μπορεί και να μην προκριθούμε, να μην νικήσουμε.
2: Εγώ τι είχα πει.
3: Και μου είπες επιλέξει και να μην νικήσουμε ξαναπάρετε μου.
2: Ναι.
3: Με θυμηθείς, όχι.
2: Εξ αρχής και με τον Γιώργο του Σπανό που μου είχατε πει, ναι, προφανώς. Καλά κάνετε.
3: Ναι, παιδιά μου, να σας πω κάτι.
2: Πώς
3: θα δείτε. Κάτι χρόνια μεγαλύτερος από τον Γιώργο Σπανό. Λοιπόν, Θετική ενέργεια.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
3: Θετική ενέργεια, παιδιά. Γιατί. Και ο Νίκος τώρα που είπε στο Final Four, γιατί να μην το πιστεύουμε, Νίκο.
1: Είπα εγώ να μην το πιστεύουμε. Είπα ένα-ένα. Ένα-ένα.
3: Τουλάχιστον είστε τη δουλειά, βρε παιδιά, και νέα παιδιά. Γιατί εγώ είμαι και αρκετά μεγάλο. Αλλά είμαι δυστυχώς ή ευτυχώς 53 χρόνια με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μέσα στο ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι. Υπάρχει καμία Γερμανία από αυτήν που ξέραμε εμείς, γιατί είμαι 72 εγώ που σας μιλάω.
1: Εσείς ειδικά όχι. Δεν νομίζω ότι συγκρίνεται αυτή η Γερμανία με τις εκδόσεις που έχετε δει εσείς. Και εμείς,
3: καμία
1: βέβαια,
3: Ολλανδία, Νίκο μου, καμία Ολλανδία το, από αυτήν επιγειώθηκε.
1: Το ίδιο. Είναι σε φάση που ψάχνονται, επειδή πέσαμε τώρα και στις περιπτώσεις. Αυτό όμως, δεν μικραίνει τη νίκη στη Γερμανία, όπως δεν θα μικρύνει και ενδεχόμενη νίκη μεθαύριο στην Τούμπα με την Ολλανδία. Παραμένουμε outsider, δεν είμαστε φαβοροί. Και παραμένουμε outsider και για τον όμιλο. Δεν το λέω μόνο για τα μάτς αυτά καθε αυτά. Για να
3: Νίκο,
1: έχουμε λίγο
3: να
1: χαμηλά την μπάλα, γι' αυτό το λέω.
3: Χαμηλά, δεν σου λέω εγώ να σηκώσουμε μπαϊράκια και να φωνάζουμε. Αλλά να σου πω κάτι άλλο, κοίταξε να δει. Οι αυτοκρατορίες έρχονται και παρέρχονται. Μην το θεωρείς πολύ, πώς το λένε, μειονεκτικό με ητοπάθεια το να υπάρχει κάποια ανάσταση τώρα στην Ελλάδα. Θα σου το πω γιατί. Ακούω τώρα και γιατί είμαι μέσα από εδώ στο Ρατσούλο για πολλά χρόνια από πιτσιρίκι μέχρι τα 72 μου, ότι και οι εθνικές το 15, το 17, το 19, το 21 που του λέγαμε εμείς ελπίδων, έτσι. Νομίζω και ότι αναμένουμε ταλέντα παιδιά που έρχονται. Ταλέντα όμως.
2: Και ελπίδα να έχει πολύ πράγμα και πιο κάτω.
3: Θα δούμε και κοστούλες καινούριους, θα το δείτε, εντάξει, ελπίζω να ζήσω κανένα χρόνο δύο.
1: Γιατί θα μου
3: ρε. Λέμε, πέντε, ξέρω όσα μου δώσει Θεός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Ίσως να είναι τα χρόνια μας. Εδώ στην Ιταλία, σας ανέφερε τη Γερμανία, σας ανέφερε την Ολλανδία. Δείτε τη Βραζιλία που ήμουν φαν από τότε που έβγαλα το δημοτικό. Που είναι η Βραζιλία.
2: Ναι.
3: Καταλάβατε γιατί σας το λέω. Όχι, απλά σας το λέω γιατί πρέπει να εκπέμπουμε θετική ενέργεια.
1: Πείτε μου κάτι, μιας και είστε τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η καλύτερη Γερμανία που θυμάστε?
3: Τώρα τι με ρωτάς τώρα. Τι με ρωτάς τώρα.
1: Λέω, αν θυμάστε μια έκδοση. Ποια Γερμανία.
3: Καλά, μιλάμε τότε για ποιος, για Μπέκεμπαουερ.
1: Ναι. Αυτή θεωρείται ότι ήταν η σπουδαιότερη φουρνιά, ας πούμε. Γιατί έχουν υπάρξει και άλλες ομάδες. Και άλλες ομάδες της Γερμανίας με παιχταράδες μέσα.
3: Τότε που με σωράνησε ο Μπέκεμπαουερ, τότε που με σωράνησε ο Νέσκεντ, Κρόιφ, Ρεπ, τόσοι παίκτες, οι Ολλανδίες και πάει λέγοντας. Τότε που ήταν ο Ματσόλα, ο συγχωρεμένος που πρόσφατα και δεν πέθανε. Όλες αυτές οι παλιές εποχές. Γιατί δεν ήταν μόνο μια χρονιά και δύο η Γερμανία και η Ολλανδία. Αν θυμάστε τον Άγιαξ, να πάμε σε εθνικές. Και είναι την πενταετία, την μπάλα που έπαιξε ο Άγιαξ για μένα. Σας λέω ότι είμαι από παιδί στο. Δεν την έχω δει από καμία άλλη συλλογική, σου μιλάω για συλλόγους, σου μιλάω τώρα. Ομάδα, παιδιά. Την πενταετία αυτή του Άγιαξ δεν την έχω δει ποτέ. Μα ποτέ.
1: Να είστε καλά.
3: Τα χρόνια παλιά υπήρχαν εθνικές και υπήρχαν παίχτες, δεν υπήρχαν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα
2: καλό
1: πολύ.
2: Βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά, παιδιά. Θετικά, να πάρετε να τα πούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Πάντως κυριαρχική, πάρα πολύ κυριαρχική ήταν και η Γερμανία του 2014, που το πήρε το Μουντιάλ.
1: Εντάξει.
2: Δεν συγκρίνω παίκτες που αναφέραμε.
1: Ναι.
2: Σαν σύνολο, λέω.
1: Καλά, και η Γερμανία του 2002, που θυμάμαι εγώ τότε που πήγε τελικό και το έχασε από τη Βραζιλία, είχε ομαδάρα. Απλά δεν το εξαργύρωσε.
2: Μια και πούμε για Ιταλία, σήμερα 4 μέσα στην Τουρκία, στο Nations League.
1: Ναι, αφενός τι γίνεται με την Ιταλία, η οποία έχει αρχίσει και φερμίζει κάτι από τα παλιά, Ρομπέρτο Μαντσίνι, και αφετέρου τι γίνεται με την Τουρκία. Μηδέν στα δύο,
2: Ναι,
1: και σήμερα ήταν και.
2: Αλλά είναι καλή Τουρκία γενικά.
1: Σήμερα, στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο που μπήκε εκεί με τα μπούνια.
2: Λοιπόν, δεν συγκρίνω παίκτες που είχε η Ιταλία πριν από 10-15-20 χρόνια, αλλά μου αρέσει πολύ η π.χ. η μεσάγρα τη γραμμή με Φρατέζι, με τον Άλλη, με Φαντζόλη. Ναι. Αυτή τη ράδα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπροστά έβαλε τα αδέρφια Εσπόζιτο και πριν από το παιχνίδι, το Εσπόζιτο τη Ίντερ και τη Σασουόλο. Και πριν από το παιχνίδι, Στην Ιταλία κάνανε πολλές αναφορές ότι μας θυμίζει τα χρόνια των Νιτζάκη, των αδερφών.
1: Ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου. Έχουν βάλει στο μάτι να έρθουν πάλι στο νησί. Ιταλία για να σηκώσουν το γύρο, αφού δεν πάνε Μουντιάλ.
2: Λες, ε.
1: Ξέρω εγώ. Με στη χάλασαν.
2: 2-2 και η Γαλλία του Ζιντάν, να πούμε, μέσα στο Βέλγιο. Και το Βέλγιο πάρα πολύ καλή ομάδα φτιάχνει σιγά-σιγά πάλι. Βέβαια, ξέρεις, τόσα χρόνια δεν θυράμβους έχουμε. Και ήταν και καλή και με τη Γαλλία σήμερα. Η οποία γενικά στο Nations League έχουμε δει αρκετούς προπονητές να δοκιμάζουν πράγματα. Ξεκίνησε με πολλές αλλαγές η Γαλλία, έβαλε μετά τους καλούς.
1: Και της Βοσνίας είναι εντυπωσιακή νίκη.
2: Ναι.
1: Μέσα στη Ρουμανία. Ο οποίος βέβαια Χάτζη έχει κάνει rotation full. Για παράδειγμα, έμεινε εκτός ο Μάριν. Έτσι.
2: Όχι μόνο ο Μάριν όμως.
1: Ένα κάρο. Πολύ. Άλλαξε όλη την ομάδα. Το κάνουν και άλλοι αυτό, έτσι.
2: Θέλω να πω, δεν ήταν κάποιο μήνυμα.
1: Θα το δούμε να συμβαίνει και την Κυριακή σίγουρα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Ναι. Άλλη Γερμανία θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε για πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Είδαμαστε.
1: Πες. Πες. Μην τρέπεσαι. Μίλα.
0: Στεφάνη, πιο σημαντικό το δικό σου.
1: Για τον Ζούπκοφ.
0: Α, όχι, δεν ξέρω. Για πες.
1: Ο Ζούπκοφ, ναι, έπαιξε βασικός. Ο Βιτάλης δεν έχω δει.
0: Αλλαγή μπήκε.
1: Κακός. Μπήκε αλλαγή, όχι. Okay.
0: Αλλαγή μπήκε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάντως είναι γκολάρα του Λίσε. Που θέλει και να σφυλώσει το δε. Θύμισε λίγο με του Σαμέ. Ε?
1: Σιγά που δεν θα αναφερώσουν στην κολάρα του Μουτουσάμι.
0: Έχει βάλει
1: που είναι
0: κολάρα.
1: Πράγματι είναι κολάρα έτσι.
0: Κολάρα,
1: και είναι και το πρώτο από ό,τι μου είπες, ε.
0: Το πρώτο με το εθνόσημο, με τις Λεοπαρδάλεις.
1: Με τις Λεοπαρδάλεις.
0: Με το Κογκό. Έχει βάλει φουλ με τον Ατρόμητο.
1: Ναι. Αύριο έχει εντωμεταξύ 200 παιχνίδια Nations League, τα περισσότερα από κάθε άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: 10 νομίζω, έχω δει στο πρόγραμμα. Και κάμποσα μπάσκετ, γιατί για κάποιο λόγο η Ευρωλίγκα ζηλεύει μάλλον την ελληνική Σούπερ Λίγκα.
0: Τα βάζω όλα μαζί.
1: Ρε, έχουν βάλει 8 παιχνίδια Ευρωλίγκα αύριο. Και 2 την Τετάρτη. Καταλαβαίνω ότι μάλλον αυτό γίνεται λόγω διπλή εβδομάδα για να βολέψει με τα ταξίδια. Γιατί α πούμε μετά την Πέμπτη έχει 4 και την Παρασκευή 6. Αλλά αύριο είναι, φίλε, και έχει και τον Άρη μετά.
0: Και με τι χώρε τη
1: θα περάσουν τέλεια. Ναι,
0: δεν
1: και αυτό.
0: Δύο ομάδε από την ίδια χώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακός αύριο 8 η ώρα.
1: Ναι, νωρίς.
0: Τετάρτη, Παναθηναϊκός εντός με την Βιλερμπάν.
1: Ο Άρης αύριο με τη Λεμάν στις 9, εκτός έδρας.
0: Πέμπτη, Ολυμπιακός Βίρτους 9.30 εκτός. Και Παρασκευή εντός πάλι ο Παναθηναϊκός 9. Και Τετάρτη, το έχουμε ξαναπεί, τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα είναι εντός. Στο ξεκίνημα και του Ολυμπιακού εκτός.
1: Να απαντήσω εδώ σε έναν φίλο που έχει στείλει κάτι για τη Super League, Super Bet League 2, όπως λέγεται. Να το πω έτσι, να απαντήσω επίσημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με αφορμή και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μαρτσούκος απόψε στον Κυριάκο Θωμαίδη στη Δίκη και έχει πει ότι οι φάκελοι για ύποπτους αγώνες έχουν εξαλειφθεί πια από τη δεύτερη κατηγορία. Και να το συνδέσω με την ερώτησή του γιατί δεν δίνουν από την Λίγκα data σε σελίδες όπως Flash Score, Sofa Score για να βλέπουμε λέει τις ενδεκάδες κτλ. Γιατί η Super League 2 είχε πολλά θέματα τα οποία τα βάζει σε μια σειρά τα τελευταία χρόνια και αυτό ήταν το τελευταίο που φαντάζομαι είχαν να σκεφτούν. Δεν υπάρχει πράγματι data, δεδομένα data, δεδομένα του πρωταθλήματος σε αυτές τις σελίδες, σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Εντάξει, έχεις site που
1: ή στατιστικά. Ναι.
0: Δεν έχει η Premier League.
1: Ναι. Καταπληκτικό. Δηλαδή μπαίνουν κάποια πράγματα σε μια σειρά και το συνδέω, ξαναλέω και με την ατάκα του κύριου Μαρτσούκου, ότι πια δεν υπάρχουν ύποπτοι αγώνες. Σημαντικό για τη δεύτερη κατηγορία.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλης από Ντόρτμουντ. Το Βαγγέλης που βγήκε χθες, που σου έλεγα.
1: Ναι.
0: Έκλεισα χθες για Θεσσαλονίκη, έρχομαι Κυριακή και φεύγω τη Δευτέρα. Με έχει πιάσει η τρέλα.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη.
0: Προφανώς ήταν τεράστιο το αποτέλεσμα. Αλλά και αυτό που ζήσαμε στις κερκίδες, ενώ που μας ερχόταν από την τηλεόραση. Πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε.
1: Ναι.
0: Μου έβγαλε κάτι από γιούρα εμένα. Και μετά στα τηλέφωνα.
1: Ναι, αίρεση, ναι.
0: Τρέλα.
1: Ήταν ξέσπασμα καλό. Καλό και ωραίος κόσμος στην Γερμανία. Στο πώς το πανηγύρισα. Ναι. Αυτό.
0: Και δηλαδή, συνθήματα, ωραία.
1: Ακόμα και το υβριστικό σύνθημα που έχει γίνει viral. Εντάξει.
0: Καλά.
1: Είχε την πλάκα του.
0: Πιο πολύ πλάκα δεν είχε αυτό το δισύλλαβο.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ πλάκα είχε για το διαιτητή. Λες και καταλάβαινε. Ναι, του έλεγα.
1: Τι λένε.
0: Ναι. Κάτι για μένα πρέπει να λένε.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, Παναγιώτης είμαι.
1: Καλά, Παναγιώτη.
2: Τι έγινε, αδερφιά.
1: Καλά.
2: Πολύ χαρούμενος. Κοίτα να δεις, οι Γερμανοί ούτε Ρούντι Φέλερ έχουνε. Λέων, ούτε Μπάλακ,
0: ούτε Καρέτσα,
2: ούτε Κλόζε που είχαν παλιά.
1: Α, μην πηγαίνεις τόσο παλιά, δεν έχουν τα βασικά.
2: Δεν έχουν, δηλαδή, πέστε, παιδί μου, κλειδιά. Και, δηλαδή, ο Βίτς που ήταν στη Λεβερκούζεν, ο Βίτς εκείνος, ήταν τρομερός παίκτης. Έλεγε, παιδί μου, αυτό το παιδί θα πάρει μεταγραφή.
1: Μετά τον πήραμε στη Λίβερπουλ και τα είδαμε.
2: Πήραμε στη Λίβερπουλ και δεν κάνει τίποτα, ρε φίλε. Λες και έχεις πάρει έναν άνθρωπο που είναι άλλο.
1: 150 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, λες και είναι κάποιος παίκτης.
1: Δεν ταιριάξε. Δεν έχει ταιριάξει ακόμα. Δεν βλέπω να ταιριάζει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Ούτε στη Γερμανία κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Να πεις ότι ξέρω εγώ μεταμορφώνεται στη Γερμανία και δεν παίζει στη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω τι απαντάει. Λες και έφυγε το ταλέντο που μέσα του.
1: Γενικώς υπάρχει ένα έλλειμμα στο γερμανικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι έχουν πάρει τον άνθρωπο για την κατάλληλη δουλειά.
2: Ναι, εγώ
1: δηλαδή, μην μας σοκάρει αν σε δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια.
2: Ναι, θα βρει το δρόμο στην Γερμανία.
1: Δούμε να μπαίνουν παίκτες και να.
2: Όπως και η Ιταλία, από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσει σιγά-σιγά να βρει τον εαυτό της. Έχει υλικό η Ιταλία. Τι θέλω να πω, εντάξει, η εθνική μας, παιδιά. Μου άρεσε ο Ανδρούτσος πάρα πολύ. Δηλαδή κερδίσαμε ένα παίκτη, τον είχαμε, αλλά κερδίσαμε ένα παίκτη σε μια θέση που πονάγαμε. Ναι. Είναι 8-6-8.
0: Χθες βοήθησε με τα τρεξίματά του κυρίως, ο Ανδρούτσος.
2: Ναι, μπράβο.
0: Αλλά εγώ θεωρώ, Παναγιώτη, ήταν συνολική αμυντική λειτουργία χθες.
2: Όλη η ομάδα ήταν φοβερή.
0: Και τα εξτρέμ πώς ντούμπλαραν. Επί της ουσίας ήταν σαν να παίζαμε με εξάδα πίσω. Σε φάση άμυνας, λέω.

0: έλεγε και ο Χάβερτς.
1: Δεν θα περνάγαμε καλά. Δεν θα περνάγαμε καλά. Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δε, εντάξει, η Ιταλία, εγώ πιστεύω, παιδιά, θα το δείτε σε δύο χρόνια, θα είναι άλλη ομάδα. Και όχι μόνο επειδή πήγε ο Μαντσίνη. Αν δείτε τι παίχτες έχει η Ιταλία.
2: Τα λέγαμε πριν για τα χάφτης. Μου αρέσουν πολύ.
1: Ο Μπαρέλα, ο Φρατέζη.
2: Τον Άλλη, ο Φατζόλη.
1: Τον Άλλη. Έχει ιδιαίτερο υλικό. Έχει έναν 19χρονο επιθετικό, τον Καλάμπρια, νομίζω λέγεται κάπως έτσι. Που νομίζω ότι παίζει η Ρώμα.
2: Ναι. Εμένα τις Στέγες μου άρεσε.
1: Καλαφιόρε, πώς λέγεται, κάπως έτσι λέγεται.
2: Καλαφιόρε στο όπερ. Ο Σπόζο του Μάρσης Σίντερ που έχει τον αδερφό του δίπλα του. Και ο Ροσπαντόρ
1: είναι
2: δίπλα. Έχει πράγμα.
1: Είναι ωραίο. Να είστε καλά.
3: Και εσύ.
1: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
3: Να είσαι καλά.
2: Πείς, Παναγιώτη.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Δεν μας ακούει ο φίλος.
2: Ναι.
3: Όχι, δεν του. Ναι. Ναι, καλησπέρα, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, sorry, οδηγάω. Νίκος από Λίβερπουλ. Δεν θα πούμε τα...
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Για αυτό το παιχνίδι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που μας έχει κάνει να σηκωθούμε πάνω στις καρέκλες. Εγώ πιστεύω ότι με τους παίχτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Premier League και στο εξωτερικό μπορούμε να φτάσουμε και εδώ σε μια αξιοπρεπές θέση και έχει εθνική μέλλον. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Παυλίδης εχθές μου θύμιζε κάτι σαν την Αγγλία που είχε παίξει το Wembley. Αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Παυλίδης εχθές είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχω ξαναδεί την εθνική μετά από τόσα χρόνια να παίζει τέτοια μπάλα. Κάνω λάθος. Πριν 6 χρόνια, 8 χρόνια βλεπόταν η εθνική.
3: Τελείως διαφορετική ομάδα και άλλοι παίκτες. Αυτή η φουρνιά τώρα έχουμε πει και συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι το ταλέντο που έχουν για να βάλουν κάτω την μπάλα και να βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή μόνο η τρίπλα χθες που κάνει ο Καρέτσας που θύμισε στο Γιανόφ. Πω, τι ήταν αυτό.
4: Αλλά τι ήταν εκεί αυτό, πέρα γιατί έβλεπα το παιχνίδι με κάτι Άγγλους. Λέγανε τι έχετε πάθει, Αργεντινή, Ισπανία.
2: Ναι. Για πες, τι έλεγαν οι Άγγλοι
3: σήμερα. Οι Άγγλοι τι λέγανε σήμερα που... Χάσατε την Ισπανία κιόλας. γελάς. Τι να πούμε, ναι. Τι να πούνε και τι να πούμε.
4: Τι να πούνε. ο ένας είπε κάτι μου μυρίζει σαν το 2004.
3: Α, έτσι το έχουν δει,
4: Ένας σχολίασε «This smells like 2004». You never know. Γιατί εγώ πιστεύω μπορούμε να κάνουμε εκπλήξεις σαν ομάδα.
3: Ναι.
4: Εντάξει, νέο κλόπ χτίζει καινούργια ομάδα. Θέλει να δει πώς παίχτες, αλλά και οι Γερμανοί. Και τα δεύτερα της Γερμανίας πέσουν πάρα πολύ δυνατά. Δεν είναι ότι ναι, κάνει experiment ο κλόπ και αυτή τη στιγμή κοιτάζει να βάλει παίχτες και να αλλάξει και μετά θα καλυτερεύσει. Οι παίχτες της Γερμανίας έχουν την ποιότητα. Δεν είναι ότι παλιά είχαν Μπάλακ, Μίλερ, όλα τα αστέρια. Αλλά τώρα το ποδοσφαιρό έχει αλλάξει. Δεν είναι όταν βάζεις, γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εγώ σπουδάζω το ποδόσφαιρο και δουλεύω στην Everton. Κάνουν τώρα πολύ investment στους νέους παίχτες.
2: Δουλεύει στην Everton. Ναι, πριν το μεσημέρι, ο Νίκος. Απλώς, Νίκο, θύμισέ μου ακριβώς τι σπουδάζεις.
4: International football.
2: Okay.
4: Και... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν οι Άγγλοι και λένε... Δηλαδή, ξέρουν, αναγνωρίζουν τους παίχτες μας. Εγώ αυτό ξέρω ότι...
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, ναι, πράγματι.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος που

0: είναι σαν σαραντάρης, ωραία, και τον έχω γνωρίσει σε μια pub και μου λέει, oh, this player from Arsenal. Αυτός ο παίκτης από την Arsenal. Ο ένας από την Χάλη. Του λέω, Μουζακίτης. Ήξερε τον Μουζακίτη, ένας σαραντάχρονος που είναι αυτή τη στιγμή ο παδός της Everton, και ξέρει τον Μουζακίτη.
1: Και αυτό έρχεται και στην κόντρα πολύ... και με το πρωτοσέλιδο της Bild που λέει για νάνους και τα λοιπά, που έτσι κι αλλιώς είναι τραγικό. Okay.
0: Καλά, αυτή είναι και ένα τραγικά πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, το κάνανε και τις προάλλες με τον Όφη και γενικότερα δεν το κάνουν μόνο με την Ελλάδα και τις ελληνικές ομάδες.
0: Μέχρι και πολιτικά γράψανε τότε. Το 2009 δεν σταματάγανε. Δεν σταματάγανε.
1: Ναι, αλλά δεν το λες για μια χώρα που έχει πάρει, ξέρω εγώ, πριν από πόσα χρόνια το. Πριν από 22 χρόνια το Euro.
2: Ναι.
0: Εδώ να κερδίζουμε το Euro θα γράφανε Lucky. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό που είδαμε χθες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μετά από πόσα πολλά χρόνια και μακάρι να συνεχίσει έτσι με νέους παίκτες και να βγουν και άλλοι παίκτες άμα τελειώσουν σε 12-16 χρόνια. Να συνεχίσει αυτό το πράγμα, να βάζουμε τους...
1: Να τους βάζουμε και εμείς εδώ στις ομάδες μας,
0: Τη χαρά μου έχω...
1: Μια χαρά τα λες, Νίκο. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλό βράδυ.
2: Μια χαρά. Δεν το ρώτησα για την Everton, αλλά άλλη φορά, δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Σου έσκασε, λέει, σκοτσέζικο ντουζ ο Νίκος από το Λίβερπουλ. Όχι, κράτησα, τήρησα στάση αναμονής. Δεν ήξερα τι θα πει. Μπορεί να έλεγε ότι ζει στο Λίβερπουλ ο άνθρωπος και είναι ο παδός της Arsenal, ξέρω εγώ. Εντάξει. Σον και Ντέος είναι στο Λίβερπουλ, είναι και φίλοι της Λίβερπουλ. Όλα καλά.
1: Δεν πάρετε, λοιπόν.
2: Δεν παίρνει, κρατάει η κάβα να έχει δύο.
1: Όχι, λέει ότι έχει full γραμμές. Οπότε πάμε.
2: Προχωράμε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Τέλα, παιδιά, τι λέει.
1: Καλά.
2: Α, καλώς τον.
3: Λοιπόν, για αυτό που είπε ο φίλος, έξω μας έχουν υποτιμημένους πάρα πολύ. Δηλαδή, έγραψε η Γερμανία τώρα ο Κλόμπ έχασε από ένα νάνο. Δεν είναι και νάνος η Ελλάδα, ρε φίλε. Εντάξει,
1: όχι, αυτό,
2: αυτό λέγαμε κι εμείς.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε πάρει Euro, το γνωρίζουν και οι ίδιοι.
2: Στα μάτια τους, στα μάτια τους.
3: Άκου λίγο.
2: Στα μάτια τους.
3: Στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα πήρε γύρω.
2: Στα μάτια τους, για να... επειδή διάβασα όλο το δημοσίευμα, αυτοί γράφουν ότι είναι στο νούμερο 41 της κατάταξης, έχει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, ξέρω εγώ πόσα χρόνια.
3: Αυτό δεν είναι
2: θέμα. Δεν ήταν ούτε στο Μουντιάλ κτλ. Δεν πάβει ωστόσο να είναι ένα πικρόχολο σχόλιο, μια μπουρδα, μια ανοησία. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
3: Ναι, όσο και να είναι δεν το λες. Και για τα Φερόες δεν το λες αυτό. Είναι
2: ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Δεν ξέρω τι σχολιάσατε, γιατί δεν ξέρω στην αρχή, αν κάνα σχόλιο για το Super Cup.
2: Όχι αγωνιστικό. Αγωνιστικό δεν έχουμε πει κάτι.
3: Και εγώ έξω αγωνιστικό θα κάνω.
2: Ναι, πες. Και εγώ έξω αγωνιστικό έκανα για τον κόσμο που δεν υπήρχε.
3: Α, για τον κόσμο. Ο κόσμος αυτό ήταν και κλεισμένο, ρε παιδιά.
2: Και αυτό είπα, ότι είναι τραγικό. Αυτό είπα.
3: Τι τραγικό, τι να κάνανε.
2: Τι να κάνανε, όχι, δεν πάει.
3: Έτσι. Κύπελο, παγκίδες, Ολυμπιακούς,
1: να βρουν λύση στο κύπελο, στο τελικό κύπελο, τελευταία χρόνια. Στα ώρα και
2: γίνεται. Άκου λίγο, όλα γίνονται. Αρκεί να θέλουν,
1: γίνεται στα ωράκια.
2: Να θέλουν οι ομάδες σε πρώτη φάση, οι παράγοντες κτλ.
3: Την Αθήνα.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να καταλαβαίνω
2: οι παγκίδες. Να βρίσκαμε εδώ, γιατί οι παγκίδες δεν έχει στην Αθήνα. Τι ήρεμα, έχουμε 2026. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Πρέπει να βρούμε μια άκρη. Γινόμαστε. Μισό λεπτό.
1: Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια δεν είναι ποδοσφαιρική, μπασκετική ή καμπολική.
2: Ακριβώς. Να βρούνε μια λύση το 2026 να μην ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Για ένα μπάσκετ γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Διαφωνώ κάθετα. Δεν θα με πείσει για το αντίθετο.
3: Στην Αθήνα δεν γίνεται.
2: Να βρούνε λύση. Να βρούνε λύση και να γίνει. Δεν με νοιάζει. Το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι το καλύτερο πιθανότατα που έχουμε δει φέτος. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν γίνεται να το αποδεχόμαστε αυτό.
3: Να στείλεις Αριανούς στην Πηλαία.
2: Κανονικά θα έπρεπε, αν με ρωτάς, να βρούνε λύση.
3: Αλλά δεν μπορείς.
2: Τι θα πει δεν μπορείς, δεν θέλεις, όχι, δεν θέλεις. Δεν θέλει ούτε η πολιτεία, ούτε η αστυνομία, ούτε οι ομάδες, ούτε κανείς. Δεν θέλουν. Ε, τι να κάνουμε τώρα, διαφωνούμε. Εντάξει.
1: Καταρχάς, ακόμα και στα πλάτη τώρα που ήταν να γίνει το Άρης Ηρακλής. Δύο ομάδες που έχουν καλές σχέσεις.
2: Να δίνουν τα εισιτήρια στις ομάδες και οι ομάδες να μην τα δίνουν στους οργανωμένους. Να ξέρουν πού έχουν δώσει τα εισιτήρια. Αυτή είναι μία λύση, ας πούμε.
3: Το ΆΚΑ που είναι 80.000 δεν δέχονται φιλοξενούμενα.
2: Γιατί, δεν κατάλαβα. Πού είναι.
1: Δεν είναι ότι όλοι οι οργανωμένοι είναι το. Δεν
2: είπα εγώ ότι όλοι οι οργανωμένοι είναι μέσα, αλλά οι ομάδες να πάρουν τα εισιτήρια και να τα μοιράζουν τα εισιτήρια οι ομάδες. Ποιο είσαι εσύ, Μανώλης Μουσουράκης. Όνομα, τα πάντα, μπες. Χαίρετε. Να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλιώς θα φτάσουμε το 2050, θα είμαι κι εγώ και ο Μανώλης σαν γέροι μπάρμπες θα είμαστε κι εμείς και θα συζητάμε τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, πες, παιδιά,
3: το ουσιαστικό δεν ήταν αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα, το εξαγωνιστικό, ήταν η διατησία για μια ακόμα φορά.
1: Ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, σφάχτηκε. Και για να μην πούνε ότι μιλάω σαν Παναθηναϊκός, και με τον Παναθηναϊκό αδικήθηκε το Σάββατο. Και με τον Παναθηναϊκό, εγώ τα λέω όλα αντικειμενικά. Αλλά με τον Ολυμπιακό στην κυριολεξία σφάχτηκε.
2: Εντάξει.
3: Δηλαδή πάει ο ΠΑΟΚ να σηκώσει κεφάλι.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Και αυτό που λέτε να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και κατευθείαν τσεκούρι.
2: Εντάξει. Διαφωνώ και σε αυτό, Γιάννη, αλλά εντάξει.
3: Δεν σφάχτηκε.
2: Όχι, δεν σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Η διαιτησία ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, αν θες να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία φάση, θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ και πάνω και κάτω.
1: Κάτω χαμηλά.
3: Κάτω χαμηλά.
2: Ε, γιατί την τελευταία φάση κάνουμε την κουβέντα όλη.
3: Όχι, εγώ γενικά μιλάω.
2: Ε, γενικά εντάξει, ήταν λίγο υπέρ του Ολυμπιακού η διαιτησία, αλλά όχι κάτι. Με το σφάχτηκε εγώ δεν συμφωνώ. Με το σφάχτηκε εγώ δεν συμφωνώ.
3: Και άμα ήταν ανάποδα η τελευταία φάση, δεν θα το δίνανε φάουλ στον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνανε. Θα κάνανε λοιπόν, με βάση αυτά που έχουμε δει.
3: Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, για να μαθαίνει και ο κόσμος, να θυμάστε κι εσείς, είναι διαχρονικά η πιο αδικημένη ομάδα. Mm-hmm. Και με τον Άρη έχει σφαχτεί.
1: Καλά, αν τα βάλουμε κάτω τώρα, ποιος είναι πιο αδικημένος, δεν θα.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ ειδικά πάμε είναι πάντα αδικημένη. Με τον Ολυμπιακό, ακόμα και τον Παναθηναϊκό, στα πλέον τότε που ήρθε στους τελικούς, εγώ το καταλαβαίνω.
1: Έχουμε ξαναπεί πού να πάρεις άλλες ομάδες. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ τώρα, αλλά πού να πάρεις το Μαρούσι, την Ιαρή του μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο του Πανετολικού. Κατάλαβες, ομάδες με μικρότερα μπάτζετ. Όλοι έχουν θυμούνται.
3: Εγώ τα λέω και στα παιδιά και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μπορείτε να μου πείτε, ΙΟΚ, τι ομοσπονδία είναι.
2: Τι εννοείς.
3: Ερασιτεχνική ομοσπονδία δεν είναι.
2: Αν είναι η
3: ΕΟΚ. Η τεχνική ομοσπονδία που φροντίζει για την ανάπτυξη του αθλήματος.
2: Οκ, ναι.
3: Συμφωνούμε.
2: Ναι, ναι.
3: Με ερασιτέχνες παράγοντες. Τι σχέση έχει η ΕΟΚ με ανώνυμες εταιρείες να ανακατεύεται και με επαγγελματικά πρωταθλήματα. Τα δύο μεγαλύτερα πρωταθλήματα
2: αυτό.
3: Του κόσμου.
2: Θα το ψάξουμε. Γίνεται έρευνα.
3: Τα δύο μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου ποια είναι. Ποια είναι. Το NBA και η Ευρωλίγκα. Συμφωνούμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ξεφεύγει λίγο κουβέντα.
3: Ανακατεύεται η FIBA στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Όχι, γι' αυτό έχουν εξελιχθεί τόσο. Τι σχέση έχουν οι ερασιτεχνικές ομοσπονδίες, η διατησία, παιδιά, πρέπει να φύγει αυτή. Το λέω εδώ και 10 χρόνια, το λέω στα παιδιά. Η διατησία πρέπει να φύγει από την ΕΟΚ, να γίνει επαγγελματική και να πάει στον ΕΣΑΚΕ. Όπως είναι στην Ευρωλίγκα, όπως είναι στο NBA.
1: Okay.
3: Διαφορετικά, μια ζωή θα γίνονται αυτά.
1: Καλώς, για να μην ξεφύγουμε. Ναι, πες τελευταίο.
3: Και αγωνιστικό και κλείνω, επειδή άκουσα πάρα πολλά για τον Ομπράντοβιτς, γιατί για τον Όσμαν λέει, δεν έπρεπε λέει να φέρει τον Μπόγκα, γιατί αλλιώς δεν θα έφευγε ο Όσμαν. Παιδιά, κουλάρετε. Ο Ομπράντοβιτς το δήλωσε. Ξέρουμε τα προβλήματά μας και θα τα δούμε. Τεράστια εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς έφερε τον Μπόγκα γιατί ήθελε να δέσει την άμυνα. Την άμυνα που ήταν εξέφραγο αμπέλι. Ο Όσμαν δεν ήταν τόσο καλό στην άμυνα. Επιθετικούς παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ και θα δέσει ομάδα και θα βρει επιθετικά τις λύσεις. Θέλει λίγο υπομονή.
1: Ωραία, φίλε. Καλό βράδυ.
3: Τα λέμε,
2: γεια. Να καλά, Γιάννη. Εν τω μεταξύ, έχει βγάλει το EuroCup μια λίστα με τις 10 καλύτερες μεταγραφές και προφανώς ο Όσμαν είναι πρώτος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και το λέγαμε με το Τσιριγότη έξω. Δεν είναι στη δεκάδα Καλάθης, ρε. Είναι δυνατόν να μην έχουν τον Καλάθη στις καλύτερες μεταγραφές.
1: Κάτσε. Υπάρχει ομάδα με δύο παίκτες. Το λέω επειδή. Πάνω-πάνω είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
2: Ο Άρης είναι στην τρίτη θέση με το τέτοιο ναι, πες το ναι. Με τον Μόργαν, με τον Ματ Μόργαν. Όχι.
1: Μήπως
2: είναι γι' αυτό να κάθε ομάδα υπάρχει. Είναι ο Evans δεύτερος, που θα παίξει στους Lions φέτος να πάρει κανένα παιχνίδι. Μακίσικ μέσα, έχει διάφορους. Και ο Όσμαν φυσικά είναι πρώτος. Οπότε ναι, ενδεχομένως να είναι γι' αυτό Μανώλη.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
2: Γεια σου φίλε από Δουβλίνο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Αν θέλετε, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί ακούω τη φωνή του Μανώλη και.
4: Ναι, ναι, το χαμηλώνω.
5: Μου θυμίζει παλιά CD.
4: Τώρα με ακούτε.
5: Έκο, έκο.
4: Καλύτερα.
5: Πανηγύρι.
2: Ναι, τώρα σας ακούμε. Το όνομά σας.
4: Λοιπόν, είμαι ο Αλέξανδρος.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Να πω κάτι για το μπάσκετ, είπατε πριν από λίγο, για τον ακροατή.
2: Ναι.
4: Γιάννη, και να θυμούνται και λοιπά και να μαθαίνουν. Για να θες να θυμούνται και να μαθαίνουν, πρέπει ό,τι λες να έχει απόλυτη ακρίβεια και να μείνει στο περίπου ή από όσο περίπου θυμάσαι. Αυτό το λέω γενικώς, γιατί καμιά φορά λέει διάφορα, πετάει σε αριθμούς οι οποίοι είναι πάντα στο περίπου και με
5: μακριά. Τέλος πάντων, πάμε στη δικιά σου άποψη, Αλεξάνδρα.
4: Λοιπόν, κοίτα, να σου πω τώρα κάτι. Για μένα χτες, και έχει θέμα, και το γράψαν, το έχουν κάποιες φορές και διαιτητές, με την κάλυψη του αγώνα, στο πώς έγιναν και στην κάμερα για να δουν οι διαιτητές κάποιες φάσεις, στην επανάληψη των φάσεων. Αυτό πρέπει λίγο να προσεχθεί. Το σχολιάσαν και οι διαιτητές, κάπου έχει γραφτεί αυτό. Τώρα, θέλω να πω κάτι για το. Καταρχάς δεν υπάρχει ελληνικό μπάσκετ.
5: Είναι, τι είναι στην κάλυψη του αγώνα. Τι? Δεν κατάλαβα αυτό.
4: Ότι δεν βλέπανε διαιτητές από όλες τις πλευρές κάποιες φάσεις όταν θέλανε να δουν κάποιες.
2: Τις αμφισβητούμενες φάσεις. Εγώ τις αμφισβητούμενες φάσεις είδα ότι τις βλέπανε από διάφορες λήψεις στη μετάδοση.
4: Δημοσιογράφος. Το ανέφερα πως ξεκατάλαβα τι λέω, τώρα δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί είναι ρόλο και λίγο δεν είναι και ωραίο να το αναλύσουμε πολύ παραπάνω λόγω του σταθμού. Δηλαδή είναι η κάλυψη λίγο. Χαίρομαι πολύ για το ότι είναι ο Σκουντής. Το θεωρώ τη στιγμή αυτή τον κορυφαίο Έλληνα δημοσιογράφο. Μακάρι του Δευτέρου. Και το έχω πει και παλαιότερα αυτό. Για πολλούς λόγους. Μην το αλήσουμε, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε γιατί δεν υπάρχει
2: κάποιος διαφωνεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό.
4: Ναι, μπορεί.
2: Όχι, το λέω γιατί λες ότι φαντάζομαι όλοι συμφωνούν. Μπορεί κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι κάποιος άλλος ο καλύτερος δημοσιογράφος.
4: Πάμε παρακάτω. Να το πούμε, καταρχάς μου μιλάω για τη μόρφωση, για την, για την παιδεία.
2: Δεν υπάρχουν και άλλοι. Ναι, οκ, δεν το λέω τώρα. Δεν το λέω τώρα. Ο Βασίλης Κουντής είναι θρύλος σαν δημοσιογράφος. Απλά υπάρχουν και άλλοι.
4: Ναι, υπάρχουν και άλλοι, αλλά λέω τώρα με πολλά. Δεν έχω καμία. Να σου το γνωρίζω άνθρωπο. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι έχουμε κάποια συγγενική σχέση, κάποια φιλική σχέση. Έχουμε πολύ παλιά, εμείς στο ραδιόφωνο, αλλά πολύ παλιά. Τώρα, για το. Όπως η ΕΠΟ είναι ερασιτεχνική ομοσπονδία, όλες οι ομοσπονδίες ερασιτεχνικές είναι. Όπως είναι η ΕΠΟ, υπάρχει η ΕΠΑΕ, λέγοντας Super League, υπάρχει η ΕΟΚ, υπάρχει και η ΣΑΚΕ. Δηλαδή δεν είναι. Όπως υπάρχει η ΕΟΠΕ για τη μετασφαίριση, όπως υπάρχει. Λοιπόν, είναι η ΚΟΕ που είναι για την μετασφαίριση. Άρα όλες οι ομοσπονδίες ερασιτεχνικές είναι. Γιατί και πλέον
2: λειτουργούν με καταστατικό ερασιτεχνικού αθλητισμού.
4: Ακριβώς.
2: Αυτό.
4: Αλλά είναι και, υπάρχει και είπαμε, η ΕΠΑΕ, τώρα τη λέτε Super League, υπάρχει ο ΕΣΑΚΕ. Όλα αυτά. Μην ψάχνει κάποια με ένα άθλημα. Θέλω να πω λοιπόν κάτι. Όλο αυτό που ήταν προχθές, πολύ ωραίο είναι. Όχι είναι στο θέαμα της κερκίδας και σπονά απολύτως. Αυτό αύριο το πρωί φτιάχνει αν θέλουμε. Δεν θέλουμε να φτιάξει. Να συντηρούμε τον οπαδισμό. Αν όμως θέλουμε να το κόψουμε τον οπαδισμό, κόβεται αύριο το πρωί. Και όλοι έχουμε συμβάλει σε αυτό. Βάζω πρώτο το γιατί όλοι συμβάλλουμε. Πιο πολύ κάποιοι άλλοι, αλλά το πάλι με τις παρούσεις. Το κακό δεν, λοιπόν δεν υπάρχει ελληνικό, δεν υπάρχει το άθλημα, δεν είναι ελληνικό. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, ανώνυμες ελληνικές εταιρείες, υπάρχουν οπαδοί οι οποίοι είμαστε Έλληνες, από εκεί πέρα οι ομάδες, προπονητές οι οποίοι είναι Έλληνες, Μπαρτζόκας και όποιοι είναι άλλοι Έλληνες, δεν έχουμε το Παναθηναϊκό, έτσι ήταν ο Ρόναν Μπράντοβιτς, θα μπορούσε να είναι ο Βόβορας ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά και υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι Έλληνες παίχτες. Από εκεί πέρα είναι παίχτες. Αμερικάνοι κυρίως, Σέρβοι, ξέρω, Γάλλοι κλπ. Και κάποιοι Αφρικανοί, ή να μπουν σε Σενεγάλοι κλπ. Κάποιες χώρες συγκεκριμένες, τις οποίες κάνουν ομάδες αυτοί προπονητές. Δεν υπάρχει καμιά
5: ανάγκη. Αυτό ισχύει σε κάθε χώρα, έτσι. Σε κάθε ομάδα, σε κάθε χώρα.
4: Ναι, σε κάθε χώρα. Αλλά λέω, μην λέω ξαφνικά ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ, ανεβαίνει το πρωτάθλημα, το οποίο θα παρακολουθήσουμε στον ελλαδικό χώρο, εμείς Έλληνες οπαδοί, από προπονητές Έλληνες ξένους που έχουν ξένους παίχτες. Δεν έχει καμία ανάπτυξη το ελληνικό μπάσκετμπολ. Καμία σχέση δεν έχει. Πολύ ωραίο είναι. Ανέβηκαν οι ομάδες. Και από τι ανεβαίνουν οι ομάδες. Πρέπει να έχουν πολλοί προπονητές. Ο πρόεδρος είναι κορυφαίος προπονητές. Είναι στην κορυφή των προπονητών. Αλλά έχουν τα χρήματα οι διοικήσεις.
5: Ναι, Αλέξανδρε, είναι δύο διαφορετικοί τομείς αυτοί. Δεν διαφωνώ σε αυτό το τομέα που λες. Ότι πρέπει να στηρίξουμε και να βγάλουμε και νέα παιδιά.
4: Ένας προπονηταράς.
5: Το έχουμε δει κιόλας. Αλλά ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ.
4: Όταν πάει με 5 εκατομμύρια ευρώ να κάνει ομάδα. Ή με 10 εκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή όταν πήγε κάποτε στον Κουμπάνο ο Μπαρτζόκας, πήγε με μικρό προϋπολογισμό. Και έκανε ομαδάρα τότε. Και
5: πήγε Αλέξανδρε, επειδή περιμένει
2: κόσμος. Πάμε και παρακάτω.
4: Για τα εθνική πολύ λίγο. Ένα μόνο σχόλιο για την εθνική είναι ένα λεπτό μόνο.
2: Γρήγορα.
4: Του ποδοσφαίρου. Όπως ο Ανδρούτσος είναι του Όφη, όπως σχολείνε να αναφέρουν πολλοί, εσύ και ο Κουρμπέλης είναι του Αστέρα Τρυπόλεως.
5: Ναι, άρα.
4: Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει στόχο κιόλα να είναι ο πρώην του Παναθηναϊκού και κάτι ακόμα.
5: Μα το λέγαμε χθες το βράδυ ότι είχαμε σε κάποια φάση δύο χάφ από επαρχικές ομάδες.
4: Μπράβο. Και κάτι να μην ξεχνάμε. Ολυμπιακός σε αυτή την ομάδα, όχι Ολυμπιακός ως ομάδα, λέω από τα εφηβικά του Ολυμπιακού, έχουν προέλθει δύο, το θυμάσαι κάποτε όταν προπονεί τον Μπέντο.
5: Ναι.
4: Τον Πορτογάλο. Αυτό είχε αναδείξει τότε. Ρέτσο, Ανδρούτσο.
5: Έχει πολύ πράγμα. Έχει γράψει και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ωραία, Αλέξανδρε. Δεν περιμένει κόσμο.
2: Έγινε, Αλέξανδρε.
4: Η ακαδημία του Ολυμπιακού είναι 6 παίκτες.
2: Να είσαι καλά.
5: Παραπάνω. 7.
4: Όχι, 6 δεν είναι Ολυμπιακό.
5: Τέλος πάντων, είναι πολύ. Ωραία, Αλέξανδρε.
2: Να βγάλουμε άλλον έναν μέχρι τη μία. Χαίρετε. Ναι.
5: Ναι.
6: Χαίρετε εγώ.
2: Γεια σας, ναι. Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε.
2: Καλά.
6: Είμαι ο Ντάντε, παιδάκια μου.
2: Έλα, έλα, μωρέ.
5: Είδες που είσαι παράπονο.
6: Είμαι ο τελευταίος, έτσι.
2: Αλλάζεις τη φωνή σου για να μην σε αναγνωρίζω.
5: Το κάνεις πιο μπάσικο. Το μπάσιμο.
2: Το μπάσικο.
5: Μπάσα φωνή.
2: Μπάσικο. Ελμπάσικο.
6: Γιατί ο Μανούλης με ακούει και όταν τα λέμε εκτός, οπότε ξέρει.
5: Για πες τώρα.
6: Τι γίνεται.
2: Καλά, καλά.
6: Εντάξει.
2: Ναι, μωρέ.
6: Να πω εντάχει, έτσι, γιατί για 2-3 λεπτάκια. Νίκο, συμφωνώ με όλα όσα λες. Όλα όσα λες, για το μπάσκετ, για τις σφαγές που δεν έγιναν, για τον κόσμο που δεν πάει, που δεν επιτρέπουν να πάει στα γήπεδα. Όλα, όλα. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο σε όλα αυτά. Παραδόξως, έτσι, πες του Μανώλη.
5: Γιατί, ρε.
6: Γιατί πάντα διαφωνίες υπάρχουν. Φίλε, δεν συμφωνώ με τίποτα και δεν μου αρέσει τίποτα, έτσι δεν λες.
2: Έτσι του λες.
5: Όχι.
6: Ναι, έτσι, ναι, ναι, πάντα έτσι μου λέει. Και αυτό δεν σ' αρέσει, μου λέει, και αυτό δεν σ' αρέσει. Λοιπόν.
5: Ναι.
2: Εντάξει, τις προάλλες μας έλεγες, ας πούμε, για τα σχόλια που σου λέγαμε την αντίθετη άποψη, ας πούμε. Για τα σχόλια που βγαίνουν εδώ, στον αέρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι.
6: Λοιπόν.
5: Πώς είδες την εθνική?
6: Όπως έπρεπε. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Την είδα όπως έπρεπε. Όντως έπαιξε πολύ μυαλωμένα. Μας έτσι σωστά ο Καρβέλας, όπως το λέει ο κόσμος.
2: Μην το λες, μωρέ, Καρβέλα, τώρα.
6: Έλα, μωρέ. Είναι ωραίο, δεν είναι. Χάρη το λόγο.
2: Μην το λέει, μην το χαρακτηρίζεις.
6: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Για να διαφωνήσεις εδώ.
6: Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ο κατάλληλος για εμάς τώρα. Διαστημικός Παυλίδης, παιδιά. Ο άνθρωπος, δηλαδή, όσο τον παρακολουθείς, όσο βλέπεις ένα πολύ μοντέρνο φόρε σε όλες τις, είναι για πολύ μεγάλη μεταγραφή.
5: Μα για φέτος έσκαγαν 50 εκατομμύρια.
2: Ρεσί, έχει κάνει μια σαραντάρα αλλαγή παιχνιδιού στο Τζόρντ.
6: Ναι, ρεσί, ναι, ρε, Νίκο. Αυτό, γι' αυτό τα λέω. Δηλαδή, δεν είναι
2: δε
6: μόνο.
2: Γίνεται, δεν γίνεται, αλήθεια.
6: Δηλαδή, ξέρει πολλά, πολύ μπάλα αυτό ο άνθρωπο, ρε φίλε. Δεν θα πω για, εντάξει, για τον Καρέτσα, έτσι, και τις τρίπλες, τα έχουμε να δει όλα οι άλλοι. Η μόνη γκρίνια που έχω εγώ, εντάξει, μας έκατσε βέβαια η συγκυρία, είναι ότι μην παντρευτούμε για πάντα τον Κουρμπέλη επειδή μπήκε αυτό το γκολ. Εγώ είμαι, δεν μ' αρέσει εμένα ο Κουρμπέλης, ας πούμε, έτσι. Να τα πούμε έτσι όπως είναι. Τώρα με μια στραβοκλωτσιά το γκολ μπήκε. Συμβαίνει παντού. Όμως μην αρχίσουμε διθυράμβους ότι ξέρεις ο Κουρμπέλης.
2: Σπυρό, εάν έχουμε βάλει μυαλό μετά το στραπάτσο των προβληματικών να μην απλωνόμαστε σαν τραχανάς και να κλείνουμε χώρους, να προσέχουμε, δηλαδή λίγο ηρεμία, και η Αργεντινή παίζει κλειστά ενίοτε.
6: Σωστά.
2: Δηλαδή, εάν έχουμε αποφασίσει λοιπόν να βάλουμε μυαλό και να κρατάμε λίγο τα μπόσικα, μια χαρά σου κάνει τη δουλειά και ο Κουρμπέλης σε θέση που πονάμε.
5: Και γενικά εγώ Σπυρό, είμαι της άποψης ότι ούτε η αποθέωση, ούτε βασικά το ανάθεμα όταν κλήθηκε στην εθνική χρειαζότανε. Ούτε
6: μα δεν είχε και πολλούς άλλους. Στην τελική και όλα σε αυτό είσαι σαν έδρες, αν θυμάσαι, Νίκο.
5: Στο μάτι με τη Σερβία, συγγνώμη που σε διακοπτώ, από τη μέση και μπροστά όντως έχει κάνει από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από παίκτες εθνικής. Από τη μέση και πίσω είναι μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις που έχουμε φάει.
6: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν
5: είχα πει. Χθες, το ότι ήμασταν τόσο καλοί, το ξαναλέω, ήταν αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας.
6: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
5: Κυρίως. Προφανώς κάθε παίκτης χωριστά έχει κάνει τρομερή. Έχει κάνει ματσάρα, οκ. Okay. Αλλά είναι το σχέδιο. Πάνω πολύ.
6: Ναι. Και μας έκατσε, σου λέω, όπως έπρεπε όλο το σκηνικό. Είναι αυτό που έλεγα, Νίκο, Νεμπεγλέρα, γύρνα πίσω, γύρω στο τηλεφώνα. Στο εκτάρι, έτσι.
2: Τάρας, μεγάλος παίκτης.
6: Και για να κλείσω, παιδιά, να πω απλά ότι το έχουμε προσπεράσει λίγο στα πολύ ρηχά. Τώρα αυτό το διήμερο, τώρα δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό, απλά είναι το δικό μου το συνάφι. Mm. Έγινε το Σπάρταθλο. Mm-hmm. Το οποίο είναι σχεδόν το παγκόσμιο κύπελο των υπεραποστάσεων. Μιλάμε για, άμα το ψάξετε, mm. για παγκόσμιο γεγονός. Το Αθήνα Σπάρτη 246 χιλιόμετρα υπεραπόσταση τρέξιμο. Mm. Που έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα με πάρα πάρα πολλές ιστορίες που είναι σχεδόν όλες για ταινία, Νίκο, να ξέρεις.
2: Φίλε, μου άνοιξε τα μάτια, τώρα μπήκα εδώ και χαζεύω. Αφήνεις
1: στον Νίκο συνεφίλ,
6: φαντάζομαι. Θα πάθει ζημιά και με ένα πολύ μεγάλο σκηνικό που, ας πούμε, σκυλάκι ακολούθησε αθλητή 100 χιλιόμετρα.
2: Ρε, εσύ αυτό το είδαμε το σκυλάκι, εκεί έγινε αυτό.
6: Ναι, εκεί έγινε. Ένα φίλο τον ακολούθησε από την Εστάνη στη Σπάρτη, σκυλάκι 100 χιλιόμετρα.
1: Όντως, για ταινία.
2: Τρομερό.
6: Λοιπόν, απλά ο κόσμος να το ξέρει, γιατί αυτή είναι...
2: 244,7 χιλιόμετρα. Από την Αθήνα μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα. Ναι. Και νίκησε, λέει, ο ένας 38χρονος Ούγγρος σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Και έκανε και ρεκόρ. Ναι, 19 ώρες έτρεχε, ρε. Τι λες τώρα.
6: Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρω γιατί αυτά κάνω και εγώ, να ξέρεις. Θα στα πει ο Μάνα.
2: Α, δεν μου τα έχεις πει αυτά.
1: Και με ποδήλατα φουλ.
6: Ναι. Και τώρα έχουμε και ένα μεγάλο αγώνα στους Αθανάτους, 145 χιλιόμετρα σε 20 μέρες.
1: Άντε, με σκυλάκι και σε δίπλα.
6: Μακάρι να μου βγει και εμένα ένα τέτοιο, φίλε, να έχω παρέα.
1: Φίλε, σου δίνει μπουστάρι με αυτό εκείνη την ώρα, έτσι.
6: Ναι, απλά, όχι απλά μπουστάρι. Όχι απλά μπουστάρι.
2: Τόσες ώρες.
6: Ρε φίλε, στον ΤΑΗ για το 3 η ώρα το βράδυ να τρέχει να έχει κάνει 100 χιλιόμετρα και να έχει.
1: Και αν το σκυλί είναι κανένα. Έχει πέρα 100 κιλά, ειδικά ο μπουστάρι να πηγαίνει πιο γρήγορα.
2: Σε φυγάει. Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, πάμε για break, επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
5: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
6: Ο Διονύσης.
5: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

0: σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
1: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
0: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
1: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
2: μαγκέ. Δεν το πέτρε,
1: κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σε ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
0: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
3: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στεγνή μου.
1: Έλα, λέγω!
3: Στεγνή μου. Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
4: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
1: Ο Λουκάς!
5: Βάλε πίπ στο μικρόφωνο.
4: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
1: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα. Πο.
4: Μπε στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
1: Σιτ Μανούλη.
4: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ωραία.
6: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
7: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
6: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
8: Κατάλαβες τι γίνεται.
6: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
1: Νικολάκη!
6: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
9: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
1: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
9: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
9: Γεια σου, Μανώλη.
10: Μας ακούει εδώ, έτσι.
4: Με κάνε, μην βάφτισε Μανούλη.
11: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
1: Εμένα με μιλήρει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
12: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0. Ναι.
13: Γελάς, ε.
6: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος και το 2-0.
12: Αχ.
6: Να πούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε λεπτά και το σκορ.
12: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
6: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
1: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
14: Πώς το πες αυτό.
1: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
15: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
16: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε after review. 9 λεπτάκια μετά τη μία. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Δράλης στα μικρόφωνα. Με Παναγιώτη Μπουρνά εδώ στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου. Παραγγελίες.
1: Από τους επόμενους.
0: Παραγγελίες. Στείλτε παραγγελίες για τραγούδι.
1: Ποιο είχα βάλει την Παρασκευή.
0: Ποιο είχε βάλει την Παρασκευή.
1: Α, καρά. Προτελευταίο είχε βγει ένα.
0: Ναι. Ωραία. Κάντε καμιά παραγγελιά να.
1: Ένας φίλος.
0: Το ρίξουμε σε κλήρο.
1: Απλώς λοιπόν, είχαμε πει κυρίως ελληνικά μου, ωραία. Τα αγαπημένα σου. Για σένα το κάνω. Κατάλαβες.
0: Ποιοι το είχατε πει. Εγώ δεν ήμουν εδώ όταν το είχατε πει αυτό.
2: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνεί ο Παναγιώτης, ο Μπουρνάς, ορίστε.
1: Πηγαίνετε στο.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Manowar. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Ο Πάνος είμαι.
0: Γεια σου Πάνο.
3: Παναθηναϊκός είμαι, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.
0: Μάλιστα. Εθνική Βραζιλίας, από το κακό στο χειρότερο.
3: Πάντως εκεί που λέγατε για την Γερμανία, φίλε, η Γερμανία τη δεκαετία του 80 ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή βρέθηκε σε τρεις τελικούς.
0: Σωστά.
3: 82, 86, 90, φίλε.
0: Ναι.
3: Μόνο η Βραζιλία το έχει καταφέρει αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Και είχε, κοίτα, η Γερμανία ποτέ δεν είχε ομάδα που παικτικά θα έβγαζε μάτια, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν πειθαρχημένη, είχε δυναμική, είχε τα πάντα. Είχε και τεχνικούς.
1: Εγώ πάνω ξαναλέω, η Γερμανία
0: το 14 και εγώ συμφωνώ.
1: Είχε καθυλώσει. Ήταν πολύ κυριαρχική.
0: Ωραία ομάδα.
1: Και σε μπάλα κιόλας.
0: Ωραία ομάδα.
3: Ναι.
1: Και σε ποδόσφαιρο.
3: Εντάξει. Συμφωνώ.
1: Εντάξει, είναι και
0: βρήκε, λες, ήταν η.
3: Αφού βρήκε μια τέτοια Βραζιλία, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Που, τι να
1: ναι, και ξέχωρα από την Εφτάρα. Ξέχωρα.
0: Τι

0: Η αιτία του 80 ήταν Σουμάχερ, Ρουμενίγκε, Ματέους,
1: Μπράιτνερ,
0: αυτή ήταν.
1: Πολ Μπράιτνερ, πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Πολύ μεγάλη.
0: Είχε πάει σε τελικούς και είχε, το Euro δεν πήρε το 80, δεν το πήρε το Euro.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μέσα, οι Γερμανοί πάντα είναι μέσα ρε φίλε, δεν είναι, αλλά αυτή η ομάδα δεν δείχνει κάτι, δεν δείχνει.
0: Κάτσε. Τώρα θα μου... Να δούμε και την άλλη ομάδα, καλά, την Κυριακή.
2: Βέβαια, να τα λέμε όλα πέρα από τις αποσύσεις τις δύο που είχαμε πει. Οκ, δύο αποσύσεις είναι. Ο Κλοπ το διαχειρίζεται λίγο σαν προετοιμασία. Mm. Έχει καλές 44 παίκτες.
1: Μα εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα, ότι αυτή είναι η διοργάνωση...
2: Και δεν μειώνω την νίκη μας, τεράστια νίκη, ιστορική.
1: Αυτή είναι η διοργάνωση για μένα, δηλαδή το Nations League, πώς το λένε, είναι κωμωδία για μένα.
2: Καλά, κωμωδία δεν είναι.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
0: Καλύτερο από τα φιλικά είναι πάνω. Είναι καλύτερο από τα φιλικά που παίζαμε παλιά.
2: Αν το αξιοποιείς.
1: Ξέρεις κάτι ρε εσύ. Βγάζει όλες τις καταρχήν. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 εβδομάδες διακοπή.
0: Και τώρα αυτό έγινε φέτος. Πρώτη φορά έγινε αυτό.
1: Όλες οι ομάδες, και εσύ ξέρεις, εγώ σαν Παναθηναϊκός ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός μετά από 3 εβδομάδες.
0: Ούτε οι ομάδες δεν ξέρουν.
2: Πάντως πάνω, αν δεν υπήρχε το Nations League, θα υπήρχαν φιλικά που λέει ο Νίκος.
0: Αυτό είναι χίλιες φορές καλύτερο.
1: Ναι, αλλά δεν θα υπήρχαν φιλικά σε 3 εβδομάδες, ρε φίλε.
2: Αυτό φέτος άλλαξε.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί άλλαξε.
2: Πάντως, αν το αξιοποιείς το Nations League, είναι ευκαιρία για. Και τα... Θυμάσαι, είχαμε πάρει και δεύτερη ευκαιρία για να προκριθούμε πριν από.
1: Ναι.
0: Και τώρα μπορεί να είναι.
1: Γι' αυτό το λόγο της βαθμολογίας και να βρεθούμε στο γκρουπ των ισχυρών και αυτά, εμείς στο Μουντιάλ δεν προκριθήκαμε όχι από καμιά ομάδα, ας πούμε, μεγαθύριο, από την Γεωργία.
2: Ναι. Στο Euro.
0: Στο Euro έγινε αυτό.
1: Στο Euro. Ναι.
2: Αλλά και τότε που είχες πάει, είχες πάει μέσω Nations League, είχες πάει σε αυτή την ευκαιρία.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Είχες βγει πρώτος σε όμιλο Nations League.
1: Θέλω να πω, ειδικά για ομάδες σαν την Ελλάδα, η κλήρωση καμιά φορά δεν παίζει κανένα ρόλο.
2: Εντάξει. Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες από κάτω μπορεί να έχει καλύτερη κατάσταση.
2: Καλά, προφανώς και τώρα που είσαι στο πρώτο γκρουπ, δεν σημαίνει ότι okay, έχει αποφύγει μια σειρά από μεγαθύρια, αλλά στο δεύτερο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η Ιταλία. Μπορεί να είναι.
0: Καλά, υπάρχει και χειρότερο στο δεύτερο γκρουπ για μένα. Η Ελβετία.
2: Ελβετία.
0: Ναι. Μακριά από εμάς.
1: Μπράβο.
2: Και να πας λίγο περιφέρεια, αλλά εκεί για να...
1: Ότι αυτό δεν σου εξασφαλίζει ότι, ξέρεις, θα έχεις μια βατή κλήρωση.
0: Όχι βέβαια.
1: Και...
0: Όχι βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων. Και επιμένω ότι για μένα, εντάξει, τώρα αν θες να του πάμε ότι ο κόσμος πρέπει να δει παραπάνω παιχνίδια της Εθνικής για αυτά, να συμφωνήσεις, ξέρω εγώ, γιατί...
0: Ξέρεις όμως πάνω, είναι καλό αυτό. Έχει στείλει εδώ ένας φίλος και είναι ωραίο σαν σχόλιο. Ότι είναι το καλύτερο για τις εθνικές αυτό το μίνι τουρνουά το σερί. Προλαβαίνουν οι ομάδες να δέσουν λίγο. Είναι πολλά τα παιχνίδια συνεχόμενα. Ναι. Να δουλέψει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής. Είναι καλό για τις εθνικές.
1: Η νίκη αυτή εμένα μου έφερε, ας πούμε, στο μυαλό τα παιχνίδια του Euro που πήραμε την Κούπα. Δηλαδή.
2: Ναι, σε πολλούς. Σε πολλούς ακόμα και αυτό που είχαμε νωρίτερα. Και η εξέδρα που είχαμε και μετά.
0: Το
2: οι πανηγυρισμοί. Τι
1: ήταν για μένα, άμα θέλω να το πάμε έτσι. Αν και είχαμε ευκαιρία και με τον Ιωαννίδη να προηγηθούμε.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί δεν είχαν, παιδί μου, ξέρεις. Κατοχή μπάλας δεν είχαν τις ευκαιρίες που θα περίμενες, ξέρω εγώ. Δεν
2: τους το επιτρέψαμε.
1: Ναι. Και μετά με το κουρμπέλι που έχει γίνει πολύ θέμα, δεν έχει η εθνική πονάει σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε πληθώρα παικτών και δεν τις καλεί ο Λουκιανός και Λαϊδόνης.
2: Αλλά πάνω χθες αποδείχθηκε απέναντι σε μια Γερμανία που, ναι, με λιγότερη ποιότητα, αλλά είναι μια Γερμανία, ότι δεν χρειάζεται να έχεις εξάρι καθαρό, αν έχεις σαφές ανασταλτικό σχέδιο και καλύπτουν και τα εξτρέμ σου και παίζεις πιο, ξέρεις, οχυρωμένος πίσω.
1: Όπως κάνει ο Νίστρουπ.
2: Όπως κάνει ο Νίστρουμ, αγιά σου. Καλά, το έχουμε θέσει ως παράδειγμα αυτό. Και σε συλλογικό επίπεδο
0: είναι
2: αυτό. Και η ΑΕΚ με τον Νίκολης και ο Παναγιώτης με τον Νίστρουμ. Και άλλα, δεν είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτοί. Απλά αυτά είναι μέσα στα πόδια μας τώρα τα παραδείγματα. Απλά το πλεονέκτημα των συλλόγων είναι ότι έχουν όλη τη βδομάδα να το δουλέψουν. Γι' αυτό σου λέει και ο Νίκος τώρα. Ότι βοηθάει τις εθνικές εβδομάδες.
1: Και αυτό που είπε ο Νίκος πριν, ότι ξέρεις, να μην αμολυθούμε και απλωθούμε σαν ο τραχανάς, ξέρω εγώ. Γιατί. Όντως, δηλαδή, όταν νομίζω, επειδή έχουμε επιθετικό ταλέντο, ρε παιδί μου, και προσπαθούμε πολλές φορές με υπερβολικό τρόπο να το βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, πίσω μένουμε χωράφι. Mm.
2: Το βιώσαμε τώρα, τις προηγούμενες μήνες. Ναι.
0: Το βιώσαμε για τα καλά. Ναι. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, αυτό λέω εγώ.
1: Συμφωνώ, το κάθε παιχνίδι, πρέπει να το δεις χωριστά, φίλε, ξεχωριστά. Ναι. Δεν είναι ότι είναι όλα τα παιχνίδια. Μπορεί να ζοριστείς με μια ομάδα που είναι κατώτερη από τη Γερμανία. Επειδή παίζει και αυτή κλειστά, ναι, και θες εσύ να διασπάσεις άμυνες και ίσως δεν μπορείς.
0: Το μόνο, επίσης, κάτι που δεν έχουμε πει, δεν ξέρω εσύ πώς το είδες, Μανώλη, το μόνο, ας πούμε, καμπανάκι για μένα είναι λίγο τα στημένα, γιατί με Ζαφίρι, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλι, ας πούμε, στην ενδεκάδα, δεν βγαίνουν εύκολα τα μαρκαρίσματα με ψηλές ομάδες. Τώρα δεν το πληρώσαμε.
1: Αν και ψηλή προχθές ομάδα είναι η Γερμανία.
0: Ναι, δεν το πληρώσαμε προχθές. Αυτό το λέω για τα επόμενα.
2: Με φάση του γέμισε το πρώτο μήχρονο από, ξέρεις, εξέλιξη στη Μένου.
0: Ναι.
2: Πήρε το rebound.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Κοίτα. Χαμηλά η μπάλα. Δείχνουν τα παιδιά ότι όλοι που συμμετέχουν μέσα έχουν όρεξη. Αλλά θα ανάρθει και το στραπάτσο, ρε παιδιά. Δεν νομίζεις ότι είναι. Εγώ πιστεύω πως θα κριθεί ο Ιωβάνοβιτς και αυτή είναι η εθνική, αν προκριθεί σε κάποια διοργάνωση. Mm-hmm. Αυτά είναι μεμονωμένα παιχνίδια. Δεν είναι ότι ξέρεις.
0: Μαζί σου πάνω, μαζί σου πάνω. Μαζί σου.
1: Αν δεν προκριθεί, ναι, ναι, θα γυρίσουμε όλοι και θα θυμηθούμε τα παλιά, έτσι, αυτά που έχουμε πει.
2: Πάντως δεν ξέρω τι πιστεύετε. Και εσύ πάνω και εσύ Νίκο. Πιστεύω ότι αν γίνει αρχή και πάμε επιτέλους σε μια διοργάνωση, θα καθιερωθούμε. Θα είναι δηλαδή όπως το 4 που πήγες και μετά.
1: Ναι, γιατί υπάρχει υλικό, συμφωνώ σε αυτό.
0: Κατά το 6 δεν πήγες όμως.
2: Θα είναι σαν το 4.
0: Κατά το 4 και μετά το 8, το 10, το 12, γιατί το 6 την πατήσαμε.
2: Εντάξει, μην πάμε το 30. Εντάξει, πάμε. Εντάξει.
1: Και μια κουβέντα στον Νίκο, επειδή λέει ότι Λίβερπουλ δεν είσαι.
0: Λίβερπουλ είμαι, ναι.
1: Πώς έχεις γίνει η Λίβερπουλ, από πού είσαι? Καλά, εγώ είμαι από μικρό παιδάκι Λίβερπουλ.
2: Καλά, πάνε εμείς η Ελλάδα Λίβερπουλ.
0: Υπάρχουν, πώς το λέει, υπάρχει εξήγηση τώρα στην παιδική τέτοια του καθενός πώς έγινε το οτιδήποτε.
2: Ξέρεις ότι είχα μια συμπάθεια στη Λίβερπουλ κι εγώ και έγινα αντι-Λίβερπουλ.
0: Εντάξει,
1: αντι-Λίβερπουλ.
2: Δεν είναι εμείς η Ελλάδα, δεν είναι εμείς η Ελλάδα, δεν μπορώ. Λες και είμαι στο Άνφιλντ μέσα.
0: Εγώ ξέρω άνθρωπο, ας πούμε, που είναι Μπέτης. Μπορεί ο Μανώλης να το εξηγήσει αυτό το πράγμα, πώς έγινε Μπέτης.
2: Στα στενά εκεί της Ανταλουσίας.
1: Πώς οι Έλληνες εδώ εξηγούν η μισθή Ελλάδα που είναι Αργεντινή, και δεν ξέρω αν είναι. Εξηγούν ότι λόγω Μαραντόνα. Λέω εγώ έγιναν Αργεντινοί.
0: Κάτι είχα δει τώρα τη δεκαετία του 90 που μου άρεσε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου άρεσε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά θυμάμαι ότι τη γούσταρα από το 96-97 που άρχισα να βλέπω μπάλα.
1: Πάντως φέτος, Νικόλα μου, βλέπω η City να το παίρνει δια περιπάτου.
0: Αν μείνει στην κατηγορία, ναι. Θα πάρω καραλής τώρα.
2: Τίποτα
1: δεν. Ξέρεις από πότε υπάρχει αυτή η κουβέντα στον αέρα?
0: 3-4 χρόνια
1: για τη City. Αν εσύ ελπίζεις ότι η City θα...
0: Όχι.
1: Πάνω
0: εγώ βλέπω Arsenal, για να σου απαντήσω.
1: Όχι, εγώ βλέπω City.
0: Έγινε.
1: Να πάμε στον επόμενο. Για κλάματα.
0: Καλά, ναι, άστο Liverpool.
1: Για κλάματα.
0: Να είσαι καλά πάνω. Τα λέμε, γεια, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Ναι, καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Σταύρος από Κυψέλη.
0: Γεια σου Σταύρο.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, για την εθνική συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Mm-hmm. Τώρα δεν έβαλε μέσα αυτόν, δεν έπρεπε να τον βγάλει πιο νωρίς, το ένα το άλλο. Όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη. Και έτσι ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τώρα θα σας πω και κάτι για το μπάσκετ. Mm-hmm. Ψάξτε εκεί τα τευτέρια σας και πείτε μου πότε ο Ολυμπιακός έχασε με διαιτητή την ταρούχα.
0: Δεν έχω
3: εγώ. Μπορείτε
0: κάτι
3: να μου το πείτε αυτό.
0: Σημειωμένο στα τευτέρια μου τώρα.
2: Αλγόριθμος είναι αυτός.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα
0: αυγαλιό.
2: Δεν οδηγεί κάπου αυτό.
0: Δεν θα οδηγήσει πουθενά η συζήτηση και δεν το έχουμε και σημειωμένο κάπου αυτό. Σταύρο.
3: Μπορείτε να μου το βρείτε.
0: Τώρα δεν είναι εύκολο.
2: Εσύ Σταύρο, το έχεις πρόχειρο.
3: Να μου πείτε πότε έχασε ο Ολυμπιακός που ήταν διαιτητής η Τσαρούχα.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν το έχουμε πρόχειρο, Σταύρο.
3: Θα σας πω εγώ. Να, ποτέ.
2: Αφού το έχεις πρόχειρο.
0: Ναι.
3: Σίγουρο. Ποτέ δεν έχει χάσει ο Ολυμπιακός που ήταν διαιτητής η Τσαρούχα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Καλό ξημέρωμα.
2: Δεν υιοθετώ εγώ.
0: 1:20. Λοιπόν,
2: και βαριέμαι να το ψάξω να σου πει αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ δεν πήγα καν στη διαδικασία.
2: Αυτός είναι ο λόγος. Εμένα με έκανε μια Ρωμαία κοπέλα Ρώμα.
0: Δεν είναι αυτός ο λόγος. Από πάνω που διαβάζω που κάποιος σου απευθύνεται και σου λέει αν μπορείς να βάλεις την Bruce Dickinson.
2: Βάλε ρε φίλε.
0: Όχι, εντάξει, θα το κάνουμε με κλήρωση στο τέλος.
2: Εγώ παιδιά με Λακορούνια, Βαλερούν, Μακάη, Ρουρέτα.
0: Α, χαρά, ωραία. Και εγώ τη συμπαθούσα πολύ τη Λακορούνια. Αλλά μετά. Πώς το λένε, Μπιλμπάο. Όχι, πάντα Μπιλμπάο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Οπα.
2: Άστο. Μπορεί να είναι έμεση επιταγή αφιέρωσης. Βάλτε αυτό.
0: Εσύ, αυτό είναι σαν τραγούδι αναμονή σε, ναι. Δημόσια υπηρεσία. Μας ακούτε?
2: Ας το λίγο.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω.
4: Έλα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλώς τον.
4: Εγώ θα σας κάνω κάτι άλλο, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Κοιτάξτε να βρείτε τον Ολυμπιακό πότε έχασε χωρίς να είναι η τσάρουχα διαιτησία.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Εγώ θα βγει τώρα, πού θα οδηγήσει τώρα όλο αυτό?
4: Έλατε. Λοιπόν, από αυτή την ομάδα ρε παιδιά του Ολυμπιακού που έχει βγει 3-4 φορές πρώτο στην Ευρωλίγκα, το έχω ξαναπεί, είναι πιο δύσκολο να βγεις στην κανονική διάρκεια παρά να πάρεις την Ευρωλίγκα. Την Ευρωλίγκα μπορεί να την πάρεις και να βγεις και 7ος και 8ος και να πάρεις την Ευρωλίγκα. Πρώτος να βγεις, ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγει ποτέ. Λοιπόν, είναι πιο δύσκολο και το έχει κάνει ο Ολυμπιακός 3 φορές. Έχει πάει σε 10 Final Four, ξέρω εγώ. Έχει πάρει 4 τελικούς. Ανεπανάληπτος, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Η Ρεάλ δηλαδή, η περσινή Ρεάλ είναι η καλύτερη Ρεάλ που έχω δει σε τελικό και χωρίς τα Ταβάρες. Λοιπόν, και βγήκανε τώρα να μας πούνε ο κύριος Γιάννης, ξέρω εγώ, διάχει τη διαιτησία, αλλά δεν βγήκε το Σάββατο. Περίμενε να δει το παιχνίδι της Κυριακής για να πει ότι αδικήθηκε και ο Πάοκ λέει και με εμάς.
2: Πώς το βλέπεις αύριο?
0: Αύριο τώρα, τι θα γίνει αύριο?
2: Πώς το βλέπεις αύριο?
0: Δύσκολο το.
4: Γιατί μιλάτε για τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ?
0: Ναι, για το αυριανό μάτς.
4: Απέχω ρε παιδιά, γιατί κανονικά.
0: Τι απέχεις τώρα, αφού άρχισε να μας μιλάς για μπάσκετ.
4: Περίμενε, δεν ξέρω με ποιον παίζει.
0: Με τη Ζάλγκυρης.
4: Τρέχω, από το πρωί τρέχω. Με ποιον παίζει?
0: Με τη Ζάλγκυρης στη Λιθουανία.
2: Για την πέμπτη Βίρτους. Γι' αυτό άσε τα παλιά τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάμε στα σημερινά.
0: Αύριο τι γίνεται?
4: Πού τον είδα ρε παιδιά στον Ολυμπιακό? Συγγνώμη, εγώ τον βλέπω δηλαδή ότι έχει ξεφύγει αυτή η ομάδα.
2: Είδε Super Cup τώρα. Είδε Super Cup. Καταρχάς.
4: Ναι.
2: Όχι,
4: δεν είδα.
2: Γι' αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν βλέπεις εσύ κάτω.
4: Είδα το παιχνίδι με την Μπασκόνια και γέλαγα πραγματικά.
0: Ναι.
2: Γέλαγες γιατί?
0: Γιατί έχει ξεφύγει η ομάδα αυτό, το επίπεδο, ρε παιδί μου. Ότι ήταν
4: πολύ εύκολη νίκη. Ναι, ακόμα λέει ο Μπαρτζόκας ότι είμαστε, ξέρω εγώ.
0: Θέλει δουλειά ακόμα η ομάδα, μην τρελαίνεσαι. Είναι σε καλό σημείο και έχει βάλει πολύ ποιότητα.
4: Δεν έχει τραυματισμό. Το λέω από τώρα, είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού που έχει γίνει ever και παιχτικά. Και ξεκόλλησε και ο Μπαρτζόκας που πήρε πέρυσι και έχει αρχίσει και αυτός γιατί είχε τα κολλήματά του.
2: Η αλήθεια είναι ότι η αναθέση έχει πολύ ποιότητα.
0: Εγώ θέλω πάντως αύριο να δω πώς θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Βαλανσιούνας. Αυτό είναι με το
4: μεγάλο. Θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Βαλανσιούνας. Γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν παίζει τελικά? Ή δεν μπορεί να βγάλει πρόβλημα?
0: Θα το χάσει το παιχνίδι στο Κάουνας.
4: Έχω εκπλαγεί με το Γουόρτ και τον Τζόζεφ. Μόνο αυτό σα λέω. Δεν βάζω του άλλου Μοντέρο και συμμαζεύεται. Εντάξει, Βεζέκο δεν σταματάει. Δηλαδή ποιο να πιάσει? Και μακάρι για μένα, δηλαδή άμα φέρει το τέτοιο να της Ρεάλ. Για τεσσά, πήρε τον Τάρστον όντως.
0: Ναι, ναι. Ήταν εδώ, έκανε προπονήσεις και το πάπας. Πήρε για διάφορους λόγους.
4: Κάτι ξέρει ο Βαντζουλάς.
0: Ναι, okay, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Από ό,τι έλεγε
4: δηλαδή, δεν παίρνει άλλο παίχτη τώρα?
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
4: Αν θέλει χεζόνια, παιδιά, εντάξει.
2: Χεζόνια, μην το τώρα. Ο προπονητής του Καβαλιέρης λέει...
4: Κάτι άλλο θέλω να πω εδώ και καιρό.
2: Υπολογίζει.
4: Ναι. Επειδή ξέρω την ιδιοσυγκρασία των αεξίδων φιλάθλων και δεν θα τους βγει σε καλό με την ομάδα τους και αυτά.
2: Τρελαίνεις εσύ με τους αεξίδες κάθε φορά που παίρνεις. Μετά μου έρχονται μηνύματα όμως.
4: Δεν το λέω για κακό, ρε.
2: Μα τους έχεις εκεί πέρα στην Πούκα, γιατί?
4: Καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, δεν μας θέλουν, δικαίωμά τους είναι. Δεν τους κάνω.
2: Δηλαδή τώρα ποιος εμπρίζουσε αυτές τις μέρες?
4: Άκου να σου πω, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Χίλιες φορές να πήγαινε στο Γιαννακόπουλο και να ζήταγε το πάνω το γήπεδο το μεγάλο. Απλά να αλλάζανε τα πράσινα καθισματάκια, να τα κάνανε κόκκινα. Είναι παιδιά πολύ απλά τα πράγματα. Οπαδικά, αν θέλετε να σας πω πώς μπορεί να πηγαίνουμε εμείς και να έρχονται και στο Καρεσκάκι, είναι πολύ απλό το θέμα. Και το έχω πει και στον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε. Και κάτι να πω για τη Γερμανία. Πριν καμιά δεκαριά μέρες, λέω του Μιαόλη, γιατί παίρνει ένας Παναθηναϊκός, πολύ καλός έτσι, οπαδός του Παναθηναϊκού, και λέει για τους Γερμανούς, του λέω ρε εσύ, Κωστή, συγγνώμη, οι Γερμανοί ποιους παίχτες έχουν βγάλει και ποιους έχει βγάλει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει τρομερό ταλέντο. Οι Γερμανοί, αν δείτε, σα το ξαναπεί ο Παπαδόπουλος ο Κυριάκος, κάνουν 17 ώρες την ημέρα προπόνηση. Αυτό το πράγμα κάνουν. Την εποχή που λέτε, όντως έπαιζε γιατί κάλυπτε χώρους, έπαιζε ένα άλλο ποδόσφαιρο, έπαιζε το ποδόσφαιρο που παίζεται, ας πούμε, σήμερα. Δεν είχα, δηλαδή, τους έβλεπες και νόμιζα ότι ήταν 20 στο γήπεδο. Εντάξει, γιατί είναι ρομπότ.
2: Ωραία.
4: Αλλά παιχτικά και ταλέντο, αυτή η εθνική δεν ξέρω αν θα πάει καλά, γιατί ο Έλληνας τρώει τα παιδιά του και τρώει και τους προπονητές. Ο προπονητής εθνικής, ο
0: Γιωβάνοβιτς,
4: ναι, έχει ένα μικρό ταβάνι και αυτό το πλήρωσε και με τον Παναθηναϊκό. Για μένα το ιδανικό, παιδιά, θα ήταν την εθνική να την έπαιρνε με τη Λίμπαρ. Αλήθεια σας λέω.
2: Ωραία, τα βλέπω.
4: Θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι.
0: Έγινε, καλό βράδυ. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα. Το Γιάννη, αδερφέ, δεν τον κλείσαμε. Κανέναν δεν έχουμε κλείσει. Έναν έχω κλείσει εγώ. Ένα μήνα τώρα που κάνουμε εκπομπή. Δύο. Και ένας που έβρισε. Ο Γιάννης μιλούσε 7 λεπτά, ρε παιδιά. Και πολύ τον κρατήσαμε. Είπαμε 4-5 λεπτά maximum. Και σήμερα έχουμε και πολλές γραμμές.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Όχι. Πάμε
2: χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
5: Ο Γιώργος από Φραγκφούρτη.
2: Γεια σου, Γιώργο. Ήσουν μέσα.
5: Δυστυχώς όχι, δεν μπορούσα να είμαι. Ήταν 6-7.000 Έλληνες, να ξέρετε. Και
0: διάσπαρτη πρέπει να ήταν πολύ.
5: Εγώ πιστεύω στη Γερμανία.
2: Γιώργο, γέλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω στη Γερμανία, όπου και να παίξει εθνική, πιστεύω γεμίζει ένα γαρασκάκι. Το γεμίζει άνετα. Αν πάνε οι Έλληνες που.
2: Ναι, ναι.
5: Εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να πάω λόγω δουλειάς.
2: Και ήταν και πολύ ωραίες δηλώσεις του Σάλιακα επ' αυτού, ήταν και για τον κόσμο που είχε μεγαλώσει.
0: Όλες ωραίες, πολύ ωραίες δηλώσεις του Σάλιακα.
5: Εγώ είμαι Φραγκφούρτη, είναι κανένα πεντάωρο εδώ. Τέλος πάντων, θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα. Πρέπει να στηριχθεί αυτή η ομάδα και από τους δημοσιογράφους, από εσάς πιο πολύ. Έτσι, γιατί πιστεύω, εντάξει, ο κόσμος λέει πολλά, έτσι, αλλά πιστεύω εσείς οι δημοσιογράφοι, μιλάω για εσάς συγκεκριμένα, γενικά, γιατί τώρα έχει ανοίξει και το πράγμα και με το YouTube έχουν γίνει όλοι τώρα οι δήμονες και έχουν κάνει εκπομπές και...
0: Πολλές εκπομπές,
5: πολλές εκπομπές. Εγώ πιστεύω αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, βάσει του πληθυσμού μιλάμε τώρα, έτσι, αν... Δεν νομίζω να γίνεται σε άλλη χώρα, λέει, αυτό το πράγμα. Με τόσο
2: κοίτα, αυτό από παλιά είναι δηλαδή και όταν ήμουν μικρός εγώ, εφημερίδες. Σε άλλες χώρες ήταν, ξέρω εγώ, 2-3-4, όχι σε όλες.
5: Εγώ είμαι μετανάστης τρίτης γενιάς. Είμαι ο παππούς μου ήρθε πρώτα στη Γερμανία από το 60, αλλά εντάξει, βέβαια είχαμε εγκαταστατεί και στην Ελλάδα κάποια χρόνια και ξαναπιστρέψαμε. Πιστεύω ότι, εντάξει, όχι να το πενευτώ, ότι εμείς στο εξωτερικό τη σεβόμαστε την εθνική πιο πολύ. Την αγαπάμε, ας πούμε, οι Έλληνες.
2: Πάντα συμβαίνει αυτό.
5: Και γενικά και την Ελλάδα, δηλαδή, την αγαπάμε, ας πούμε, γιατί μας λείπει και... Και θέλω να πω και για την ομάδα μου, Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός φέτος το ποδόσφαιρο δεν παίρνει πρωτάθλημα.
2: Νωρίς είναι, Γιώργο.
5: Εγώ πιστεύω είμαι 42 χρονών. Έχω μεγαλώσει μέσα στην αυτοκρατορία που έχει κάνει από τον Κόκαλη, θυμάμαι, από το 95 και μετά θυμάμαι, ας πούμε, τον εαυτό μου, τον Ολυμπιακό και στον ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, έτσι. Καταλαβαίνω, πιστεύω ότι μπορώ να καταλάβω πότε ο Ολυμπιακός πάει για πρωτάθλημα και πότε δεν πάει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και με αυτά που έκανε φέτος η δίκη του Ολυμπιακού δεν πάει για πρωτάθλημα και το ξέρουν ασχέτως θα τη λένε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αν ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Καλά, προφανώς.
5: Θα μπορούσε να πάρει ένα προπονητή.
2: Πρόεδρος επιχειρηματίας που να θέλει. Άσε το αν αγαπάει, που προφανώς κάθε επιχειρηματίας θέλει το καλό της ομάδας.
5: Πόσα
2: εκατομμύρια από το Champions League.
5: Εγώ δεν σου πάρει να αγαπάει. Εγώ, ο Μαρινάκης, εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ.
2: Ναι, εγώ στο πήγα και ένα βήμα παρακάτω.
5: Ναι.
2: Ότι πέρα από τον καημό εντός εισαγωγικών που έχει κάθε επιχειρηματίας για την ομάδα του. Εγώ στο πήγα και στο επιχειρηματικό κομμάτι. Τα λεφτά που είναι να πάρει από την πρώτη θέση.
5: Σίγουρα. Εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι Ολυμπιακοί που θα είμαστε χάριστοι. Έτσι, γιατί είχαμε έναν πρόεδρο όπως ο Κόκαλης, έστησε μια αυτοκρατορία καθώς και μπάσκετ, ξεκίνησε και ποδόσφαιρο. Μετά έρθει ο Μαρινάκης, έτσι να μην είμαστε χάριστοι. Αλλά λέμε ότι πιστεύω ότι καταλαβαίνω ότι πλέον ίσως ήρθε η ώρα να πάρει και ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Έτσι. Εντάξει, εμείς στο μπάσκετ είμαστε τώρα πλέον δυνατοί, ο Ολυμπιακός, και βλέπω όλο τώρα αρχίσανε πάλι με τη διαδυσία και από πέρσι με τη διαδυσία.
2: Δεν σταματάει
5: Ολυμπιακό.
2: Ποτέ, Γιώργο. Ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη, ούτε από πουθενά.
5: Ναι, η διαδυσία είναι με τους ισχυρούς. Έτσι. Όταν οι μεγάλες ομάδες, οι καλές ομάδες, όπως και ο Μπράντοβιτς, όταν που ήρθε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, που έφτιαξε την ομαδάρα και πήρε τόσα ευρωπαϊκά, είχε έβγει από τη διατησία. Εγώ δεν λέω δεν είχε ομάδα. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός και δεν πήρε δίκαια τα ευρωπαϊκά που πήρε στο μπάσκετ. Αλλά είχε και την ευνοιά του.
2: Ωραία, έτσι. Γιώργο, πάμε σε break.
5: Όλες οι ομάδες πιστεύω έτσι έχουν ευνοηθεί και έχουν αδικηθεί. Από εκεί και πέρα πιστεύω να δούμε ένα ωραίο μπέγκι ο Πάοκ στο παιχνίδι του Άκη ο Άρης.
0: Βέβαια.
5: Γιατί είναι και μπασκετικό.
2: Και την ΑΕΚ να μην ξεχνάμε. Και αυτή είναι.
5: Και την ΑΕΚ.
2: Και άλλες από κάτω εντωμεταξύ. Και άλλες ομάδες από κάτω. Έχουν κάνει κάποιες κινησούλες.
0: Θα είναι ωραίο το πρωτάθλημα φέτος και στην Ευρώπη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο η Ευρωλίγκα που έτσι κι αλλιώς πάντα έχει ενδιαφέρον. Yeah. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γιώργο. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά. Να αντίπαμε το τώρα σε εσείς.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά. Είστε πολύ συμπαθητικοί. Όπως σας ακούω με τη φωνή σας, είστε πολύ συμπαθητικοί.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι τελείωσαν τα εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Έτσι δεν έχει μείνει τίποτα αναμενόμενο. Πάμε, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4, η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πήρα να πω...
2: Το όνομά σας.
1: Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας. Πήρα πολλά να πω την εθνική μπράβο στην Ελλάδα, φυσικά, όπως λένε και όλοι. Αυτό που γράψανε οι Γερμανοί για το Νάνος, το φωνάζανε και στην Κερκίδα οι Έλληνες. Νάνος, αλλά τι Νάνος. Το θυμάστε το ανέκδοτο?
2: Το θυμόμαστε, ναι.
1: Τέλος πάντων, κατά τα άλλα για το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητώ, έχει κάνει ομαδάρα την Κέρι, φοβερός προπονητής. Mm-hmm. Αλλά έπαιζε με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Mm-hmm. Με τον πρωταθλητή Ευρώπης και καλώς είπε και το παλικάρι πριν, πρώτο στην Ευρωλίγκα, δηλαδή μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ή η καλύτερη, εδώ και χρόνια, όχι χθες. Οπότε με δύο μάτς που κάνανε και πολύ καλά μάτς που κάνανε, δεν μπορεί ξαφνικά να σηκώσουν όλο τον κόσμο, ας πούμε, για να μας τρελάνουν. Okay,
0: εντάξει, και κακό μάτς να είχαν κάνει, αν θεωρούσαν ότι έχουν δίκιο.
1: Ναι, okay. Έκανε ένα παλικάρι μια ερώτηση, πότε έχασε ο Ολυμπιακός με την Τζαρούχα. Εγώ έχω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Με τον Αναστόπουλο, πότε νίκησε ο Ολυμπιακός? Δηλαδή, άμα τα αρχίσουμε αυτά.
0: Ναι, δεν έχουμε στατιστική.
2: Οπότε, ας μην τα αρχίζουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Μην πιάνουμε όλη την. Απλά να ξέρουν ότι. Και νομίζω ότι φέτος, όπως το βλέπω τον Ολυμπιακό, είναι μια τρομερά δουλεμένη ομάδα. Έχει τρομερές προσθήκες. Πιστεύω ότι του λείπει. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα που έφυγε ο Γουόκαπ. Ανεξάρτητα. Με στεναχώρησε και ο τρόπος που έφυγε, φυσικά, αλλά είναι. Ήταν για το άμυνα αυτή τη στιγμή, αυτό το ψηλό δυνατό κορμί που είχε και το ότι έπαιζε τρελό man to man στα μεγάλα αστέρια των αντιπάλων, θα λείψει πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό και δεν έχει βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα Ολυμπιακό στην περιοχή.
0: Γιάννη, γνωρίζαμε βέβαια εξ αρχής ότι πάει σε μια διαφορετική φιλοσοφία μετά αυτά τα δύο νέα γκάρτ. Και το θέμα είναι να δούμε πόσο προσαρμόζεται. Ο Μοντέρο πλέον έχει δείξει ότι όχι απλά προσαρμόζεται. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ο ίδιος στις δηλώσεις του και στον Νίκο Ζερβά, ότι έχει, εδώ κουβαλάει ήδη ο Μοντέρο. Αλλά εγώ και τον Μακιντάιρ βλέπω σιγά σιγά να συνδέεται όλο και παραπάνω. Και με τους Σέντερ.
1: Εγώ δεν μιλάω για την επίθεση.
0: Εσύ για την άμυνα, λες, το ξέρω. Και... Ναι, το κομμάτι της άμυνας το γνωρίζαμε ότι θα είναι δύσκολο μέχρι να δέσουν.
1: Και ίσως ο Μακιντάιρ να δώσει μια λύση σε αυτό. Απλά δεν έχει το. Δεν θυμάμαι καλά το ύψος του. Νομίζω όμως ότι δεν είναι και το τόσο ψηλό κορμί στην άμυνα για τις περιστροφές και για όλα αυτά.
0: Και από ό,τι έχει φανεί, Γιάννη, θα πηγαίνει και πολύ πιο ψηλά πλέον το σκορ.

0: το μάτς, δηλαδή έλεγα στο καλό Πίτερς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έβαλε τα γυαλιά.
1: Είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες.
0: Ναι, αλλά...
1: Δηλαδή τα καλά του Πίτερς δεν τα έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Enjoy.
0: Φυσικά και δεν
1: έχει άλλα στοιχεία όμως. Αθλητικότητα.
0: Το χέρι του Πίτερς μπορεί να μην το έχει ούτε ο Βεζένκοφ.
1: Αυτό,
0: ναι. Άλλο αν έχει τη δύναμη και το ταλέντο σε πολλά άλλα. Το χέρι του Πίτερς στο 4, στο stand-up shoot, άντε να το έχει και ο, πώς λέγεται αυτός που πήγε από τη Ρεάλ με το γλυμμένο δωμαλί που τον θέλουμε τώρα. Πες τον, ο Κροάτης.
1: Ο Χιζόνια.
0: Ναι, ναι. Άντε να το έχει και ο Χιζόνια. Τέτοιο χέρι. Ναι. Σε stand-up shoot.
1: Πάντως ξαναλέω γιατί ο Χεζόνια σήμερα προπονητής του Καβαλιέρης
2: είπε ότι
1: τον υπολογίζει.
0: Ναι. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι άμυνα έχει όρεξη να παίξει ο Χεζόνια. Βέβαια είναι υπερόπλο για αυτός, αλλά εγώ δεν τρελαίνομαι για το Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Αν μου έλεγε σε αυτή τη στιγμή τι θα ήθελα, θα ήθελα τρελά να μείνω εγώ κάποιο αυτό το λόγο που σας είπα. Ίσως αν θέλει και ένα τριάρι, όπως λένε και πολλοί οι δήμονες, που να τον φερθήσει λίγο. Κυρίως στην δυνατή άμυνα και στο ύψος, δηλαδή να είναι. Αλλά νομίζω ότι εγώ την κάνει τη δουλειά, αν παραμείνει υγιής.
1: Από ό,τι εγώ από το ρεπορτάζ, αν βρεθεί κάτι καλό στο 3, θα υπάρχει σκοπός να αποκτηθεί.
0: Θα το πάρει. Ναι. Θα το δούμε. Πάντως και για την εθνική θέλω να πω ότι μίλησα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον έναν από τους δυο σας και αυτό που είναι ο κρυφός μου πόθος και έγινε εν μέρη σε αυτό το μάτς με τη Γερμανία, θέλω να δω. Center for τον
1: Τετέι. Μαζί μιλάγαμε.
0: Μιλήσαμε. Θέλω να τον δω τον Τετέι Center for και πίσω του θέλω να δω τον Κοστούλα. Έχω την εντύπωση ότι ο Κοστούλας πίσω από τον Τετέι και δεξιά-αριστερά αυτά τα έμβολα που έχουμε θα ταιριάξουν τρομερά στην επίθεση. Αλλά όπως είπαμε, ο Παυλίδης είναι Παυλίδης. Αυτή τη στιγμή είναι κολόνα για την εθνική και δεν βγαίνει.
1: Έχουμε πληθώρα επιλογών. Σε καλό θα μας βγει.
0: Αυτό που με στεναχώρησε, παιδί μου, είναι, δεν ξέρω, μακάρι το παλικάρι να πάρει τα πάνω του. Στεναχωρήθηκα με τον Ιωαννίδη που έχασε αυτήν την ευκαιρία.
2: Είναι ανέτοιμος ο Ιωαννίδης ακόμα.
0: Είναι ακόμα, δεν είναι στο
2: 100%. Γιατί... Πέρασε δύσκολα.
1: Ανέτοιμος είναι ο Νίκος, του λείπει ο αγωνιστικός
2: ρυθμός.
1: Δεν παίζει φέτος πολύ.
0: Παιδιά, μιλάμε μια παιχτούρα τώρα.
1: Ενώ έχει αρχίσει στα πρώτα φιλικά.
2: Έπαιξε το καλοκαίρι στα προετοιμασία.
1: Ωραία, Γιάννη.
0: Όχι, να με ξέρει, ξέρει την μπάλα ο Ιωαννίδης τώρα είναι παιχταράς, όχι.
1: Ναι, μάλιστα, πάρα πολύ.
0: Και αυτές οι δύο φάσεις, αν ήταν στα καλύτερά του, εγώ νόμιζα ότι εντάξει, αν και αν είναι ανέτοιμος, μια χαρά. Αλλά αυτές τις φάσεις ο Ιωαννίδης, εύκολα στους Γερμανούς δεν τις κάνει σε αυτό το γύρισμα που έκανε με την ευκαιρία που έχασε. Δεν λέω για το τετ-α-τετ, λέω για το άλλο που έχασε και που πήγε out.
2: Τέλος πάντων,
0: παιδιά, χάρηκα πολύ.
2: Να σε καλά,
1: Γιάννη.
0: Καλό
1: βράδυ.
2: Έχουμε ποντέρι, λέει, Χεζόνια, λέει, στο NBA Fantasy, ας κάτσει εκεί που είναι.
1: Αυτό. Έτσι καθορίζεται πλέον. Παραμονές.
2: Ναι.
1: Και τα φευγιά. Λοιπόν, χαίρετε.
3: Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Χρήστος από Χανιά, Μπραχάμι, τα πάμε και τις προάλλες.
2: Γεια σου, Χριστό.
3: Δεν πήρα να πω κάτι διαφορετικό. Πήρα να πω το ίδιο, γιατί πολλοί είπανε σήμερα διαφορετικά για την εθνική και λέγανε και τότε, εγώ θα πω το ίδιο. Είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί είναι σε καλά χέρια. Έδειξε ότι μπορεί να παίξει και άμυνα αυτή η φουρνιά.
1: Διαφορετικά ποιοι είναι, είπανε οι ακροατές τώρα?
3: Γενικότερα, ναι μωρέ, υπάρχουν αυτά χρόνια τώρα. Στις επιτυχίες, ας πούμε, είμαστε τεράστιοι. Μετά γκρινιάζανε που νικήσαμε τη Σερβία, λέγανε ότι και εντάξει μωρέ τα κάναμε και αυτά στα προκριματικά πέρυσι, αλλά δεν στα σοβαρά παιχνίδια η ομάδα δεν. Να, που η ομάδα όμως και στα σοβαρά παιχνίδια έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, ναι. Ότι μπορεί να παίξει και πιο πίσω σε μέτρα με αυτούς τους παίχτες και να το κάνει και αυτό. Γι' αυτό είπαμε και λέω, θα πω τα ίδια. Είναι σε καλά χέρια η ομάδα. Να στο πιστέψουμε αυτό. Αν δεν πέσουν από πάνω πάλι, βέβαια, παράγοντες, ΕΠΟ, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Μα δεν νομίζω, έχουν φύγει λίγο, έχουν εκλείψει αυτά τα πράγματα.
2: Δεν υπάρχει
3: αυτά. Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
1: Πάντως, Χρήστο, δεν ξέρω αν ακούγεις και στο ξεκίνημα που λες ότι είναι σε καλά χέρια. Θεωρώ ότι κάποια πραγματάκια τα έχει αλλάξει, τα έχει διαφοροποιήσει λίγο και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς. Το έχουμε δει και στα δύο παιχνίδια, και με τη Σερβία και προχθές.
3: Το λέω. Αυτό λέω ακριβώς, ότι είναι σε καλά χέρια. Και την προηγούμενη φορά το ίδιο είπα, ότι είναι σε καλά χέρια λόγω Γιωβάνοβιτς, λόγω

0: νοοτροπίας κάποιων, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα που είστε από μέσα, έτσι. Τουλάχιστον από παίχτες βλέπω ότι η νοοτροπία αυτή εκφράζεται στο πρόσωπο του Παυλίδη και με τις δηλώσεις που έκανε στο προηγούμενο, αλλά και με τη συμπεριφορά που έδειξε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έπαιζε ο Τετέ πιο πίσω του, μετά έπαιζε ο άλλος πιο πίσω του, ο Ιωαννίδης, και ο Παυλίδης ήταν πιο πίσω ακόμα και από αυτούς, ναι, και τους έδειχνε εγώ να πάνε. Δηλαδή, οι δηλώσεις που έκανε αντικατοπτρίζονται και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, πώς να βγει αυτός ο παίκτης από την δεκάδα?
1: Όχι,
0: πώς να μην είναι αρχηγός?
1: Με τίποτα, με τίποτα.
0: Πώς να μην είναι αρχηγός? Δηλαδή, ας χάσει και 100 ευκαιρίες, δηλαδή, δεν είναι και το θέμα. Είναι το θέμα
2: και είναι και σημαντικό, πέρα από την ποιότητα που είναι οφθαλμοφανές που έχουμε, να αποκτά και προσωπικότητα αυτή η ομάδα, μέσω χαρακτήρων.
0: Ναι,
2: και δεν είναι και τυχαίο εκεί που παίζουν όλα αυτά τα παιδιά να έχουν τέτοια προσωπικότητα πλέον, σιγά σιγά. Επειδή το 4, το γύρο το 4, πέρα από ποιότητα, είχαμε και τρομερές προσωπικότητες, έτσι. Που λέμε όλοι στα
0: χαφ. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Παίζει ρόλο, γιατί ο Καρέτσας είναι μάγος, είναι αυτό που είναι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Δηλαδή, αν τον δεις.
2: Σκέψου να τα γελάς. Θα τον είχε περάσει μέσα από τα αυτιά του άλλου.
1: Τον καψέρο.
2: Πάντως βοηθούσε ανασταλτικά ο Καρέτσας και ο Τζόλης.
0: Εκεί που έκανε, άστο αυτό, τώρα σου λέω.
2: Ναι, εσύ λέει συνολικά. Πάντως και συνολικά βοηθούσε ανασταλτικά. Το
0: ναι, αν τον δεις, τα μέτρα του Καρέτσα ήταν πολύ πιο λίγα φέρει πίν.
2: Ναι, επειδή είχε το φορτίο όπως και ο Τζόλης να βοηθούν πίσω.
0: Ναι, του Τζόλη ήταν πιο πολλά τα μέτρα. Δηλαδή αν τα δεις αυτά σε εικόνα, τα μέτρα τους πως ήταν στο γήπεδο. Εγώ επιμένω, τα είπα και την άλλη φορά για τα μέτρα. Λοιπόν, ήταν πολύ πιο λίγα. Ήταν λιγότερο μπροστά και λιγότερο πίσω. Δηλαδή ήταν σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί μπήκε σε ένα τακτικό καλούπι το παιδί.
2: Γενικά αυτό θέλαμε να έχουμε κοντά τις γραμμές μας. Γι' αυτό
0: βεβαίως,
2: το ξέρω,
0: βεβαίως,
2: πολύ
0: βεβαίως,
2: πάνω
0: βεβαίως.
2: Ή πολύ πίσω.
0: Εκεί όμως φαίνονται και οι μεγάλοι παίχτες με τους μικρούς. Κοίτα τι έκανε ο Παυλίδης. Δηλαδή τώρα ο Παυλίδης δεν είναι. Τώρα ο Καρέτσας, ναι, σίγουρα έχει πιο...
2: Επίσης ο Παυλίδης έχει κάνει τρομερή ενέργεια και στην ευκαιρία του Ιωαννίδη, έτσι. Το πώς έκλεψε την μπάλα.
0: Παντού έχει κάνει τρομερές ενέργειες.
2: Πρέ,
0: σου λέω, θυμίσου μια φάση που γύρισε πίσω και από τον άλλον που έπαιζε πίσω τον επιθετικό το δεύτερο και τους έδειχνε και πού να πάνε.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα, τι να συζητάμε τώρα. Τους έδειχνε και πού να πάνε, στον Καρέτσα ίδιος. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έγινε, Χρήστο. Ευχαριστούμε. Πέρασε η ώρα.
2: Είναι κοκκινισμένο το τηλεφωνικό.
0: Αλλά, αυτό που θέλω να πω εγώ, τελειώνουμε εδώ, είναι το ίδιο. Ας αποκλειστεί η εθνική όπου και σε αυτό το Nations και σε μια προκριματική άλλη. Έχει μέλλον.
2: Να.
0: Είναι σε καλά.
2: Καλά, και πριν το ξέραμε ότι έχει μέλλον. Το θέμα είναι να βρει αυτή τη σταθερότητα.
0: Μα αυτό γίνεται. Να το. Ναι. Το δες τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δες τώρα. Όχι επειδή νικήσαμε. Το δες τώρα ότι μπορεί να παίξει και έτσι.
2: Σωστά.
0: Αυτό λέω. Οπότε έχει μέλλον. Και έρχονται και άλλοι από πίσω όπως είπαμε την άλλη φορά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δει, πρέπει να σταματήσει αυτή η γκρινιά. Εγώ αυτό έχω να πω για την εθνική. Τέλος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ρωτήσει κανείς. Τώρα, τελευταία στιγμή ήρθε ένα μήνυμα για τον Μπιμπέροβιτς. Όπου έχει προκύψει εκεί ένα θέμα στους Ντάλλας. Και επειδή υπάρχει μια κατάσταση στους Ντάλλας, δεν μπορεί να μην έχουν τα ραντάρ εδώ στην Ευρώπη ανοιχτά οι ομάδες. Και υπάρχει ήδη μια φημολογία ότι έχει τα ραντάρ του ανοιχτά και ο Ολυμπιακός. Όπου αν συμβεί αυτό, επειδή ρώτησε τώρα ένας φίλος, θα μιλάμε για τη βόμβα του τη σεζόν, του καλοκαιριού, του φθινοπόρου, όπως θέλετε πείτε το. Επειδή κάναμε κουβέντα και για το Χεζόνια,
2: να,
1: και επειδή πράγματι, όπως λέει ένας φίλος, σε αυτά είναι μανούλα οι προπονητές του NBA, γιατί και ο Βαλαντσιούνας και ο Γιαμπουσέλη έλεγαν ότι υπολογίζονται κανονικά και τελικά δεν.
2: Καλά, ναι, και αυτά που ήρθανε. Λένε ότι υπολογίζονται σήμερα, 29
1: Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι, ναι. Αύριο μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Ο Τάσος από τη Γλυφάδα λέει να κρατήσουμε την εκπομπή καμιά ώρα παραπάνω, γιατί σχολάει, λέει, στις 3.
2: Εγώ άνετα να ξέρεις. Έχω πει και τίγκα καφέδε σήμερα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Σε βλέπω, είσαι φρεσκαδούρα.
2: Έτσι.
1: Ωραία, κάτσε εσύ, φεύγω εγώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιώργος Παναθηναϊκός, ξαναμιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο της Εθνικής, το έχουν καλύψει περισσότεροι ακροατές. Πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα ομάδα που είχαμε ποτέ. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, η ομάδα αυτή μπορεί να έχει παίκτες για μια δεκαετία. Mm-hmm. Θεωρώ και εγώ ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Εμείς ως Παναθηναϊκοί το λέγαμε. Από όταν ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς στην Εθνική, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Κάποιοι τότε, επειδή ξέρεις, η ομάδα δεν είχε δέσει ακόμα, δεν πηγαίναν και τα αποτελέσματα όπως τα θέλαμε, τον αμφισβητούσαν, αλλά τώρα φαίνεται τι δουλειά κάνει και πώς προσπαθεί, φτιάχνει την ομάδα, βγάζει τους μηχανισμούς, βγαίνουν τα συστήματα και πιστεύω θα δούμε πολλά πράγματα. Αυτό που θα ήθελα να σας δω λίγο όμως, είναι λίγο στο μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το, πω να πω, την υπερβολική σιγουριά των φίλων Ολυμπιακών για την ομάδα τους. Προχθές, για παράδειγμα, ο Κωστής είπε ότι είναι το καλύτερο ρόστερ που έχει δει ποτέ στον Ολυμπιακό και ότι, εντάξει, σε κάποιο παιχνίδι μπορεί να χάσει και από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Μπράντοβιτς φοβάται τον Ολυμπιακό. Και εγώ, προχθές, εμείς χάσαμε με ένα σουτ του Όσμαν που μπήκε. Χθες ο Ολυμπιακός αυτό το σουτ δεν μπήκε. Με τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός έχασε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει με ομάδες υψηλού επίπεδου, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι ήταν κριτήριο η ΑΕΚ που έπαιξε, γιατί η ΑΕΚ είναι...
2: Εντάξει, και βασικό είναι υψηλό επίπεδο ήταν.
3: Ναι, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, ρε παιδιά, λίγο να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Εμείς είμαστε με μείον 4 παίκτες αυτή τη στιγμή, σωστά. Είναι έτσι, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι με μείον 4
2: παίκτες. Έχει αρκετές απουσίες πάνω.
1: Μείον 5 τώρα, Χουάντσο.
2: Και ο Χουάντσο, ναι.
3: Και ο Χουάντσο, 5. Σωστά, σωστά το. Πολύ σωστά το λέω. Οπότε, άσε να δούμε πώς θα πάει να ξεκινήσει η Euroleague, να ξεκινήσουν τα δυνατά τεστ με πολύ ισχυρές ομάδες και μετά μιλάμε. Τόσο απλά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε, Γιώργο.
3: Δεν θα σας άλλο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
4: Από Κρήτη παίρνω, Σύφης είμαι.
1: Γεια σας. Γεια σας.
4: Εγώ πήρα να κάνω μια απλή ερώτηση. Και μετά να κάνω και ένα σχόλιο να απαντήσω στο φίλο τον προηγούμενο, μια και είμαι Ολυμπιακός, από που ήρθε αυτή η έπαρση που έχουμε λίγο οι Ολυμπιακοί. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, γιατί έχουμε μια διαφωνία εδώ η παρέα. Εάν έχει παίξει ο Τότι της Ρώμα, πριν υπογράψει τη μεγάλη ομάδα, φιλικό, εδώ στο γήπεδο του Όφη, στο Γεντί Κουλέ, με αντιπάλους, με την εθνική μας ελπίδων, εποχή Δέλα και κάποιον άλλον που γίνανε μετά μεγάλα ονόματα στην εθνική, και να έχει παίξει...
1: Ναι.
4: Ναι,
1: για πες.
4: Είμαι 100% σίγουρος, έχουμε βάλει ήδη στοίχημα, το ψάξαμε.
1: Πού είχε, παίξει τότε?
2: Με την εθνική ελπίδα της Ιταλίας.
4: Στο Βαρδινογιάννιο, εδώ πέρα, στο Γεντί Κουλέ.
1: Ελλάδα-Ιταλία στο Βαρδινογιάννιο.
2: Με τις ελπίδες όμως.
4: Σαν ελπίδες όμως, όχι μεγάλη ομάδα, σαν ελπίδες.
1: Α, το βρούμε, δεν είναι τίποτα.
4: Μετά έγινε όνομα ο Τότι. Με κοροϊδεύουν όλοι, εγώ το θυμάμαι, γιατί ήμουν και στο γήπεδο και λέγαμε ποιο είναι αυτό το δεκάρι. Και το θυμάμαι.
2: Είχαμε νικήσει 1-0.
4: Δεν θυμάμαι το σκορ, θυμάμαι όμως ότι είχαμε πίσω ψηλά παλικάρια, αν θυμάμαι καλά ήταν ο Δέλλας και άλλος ένας ψηλός δικός μας που έπαιξε μετά στην Εθνική.
2: Ο Κουλακιώτης.
4: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Τσάρτας έπαιξε ποτέ ελπίδων?
2: Δεν θα έπαιξε.
1: Δεν θα έπαιξε ο Τσάρτας ελπίδων. Τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά δεν μπορεί να μην έπαιξε.
4: Το λέω γιατί υπάρχει περίπτωση να έπαιξε και ο Τσάρτας τότε. Στην ελπίδα. Γι' αυτό το λέω.
1: Κάτσε να το βρούμε.
4: Αλλά
1: τώρα.
4: Αλλά μπορεί να δείτε, παρακαλώ, αν έχει παίξει όνομα.
1: Θα το ψάξω εγώ. Πες εσύ όσα
4: έχεις. Εγώ ακούω την εκπομπή να μου απαντήσω όποτε θες. Και θέλω να κάνω μια απλή απάντηση στο φίλο μας τον προηγούμενο από την έπαρση. Από όταν ανέλαβε ο Μπαρτζόκας δεύτερη φορά, να ψάξει λίγο μόνο απλά να δει πόσες φορές τον έχει κερδίσει. Αυτό, ο Παναθηναϊκός. Αυτή την απάντηση έχω να την δώσω μόνο. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας με τον Παναθηναϊκό. Όταν ανέλαβε τα τελευταία χρόνια.
2: Τώρα μας έχεις βάλει και ψάχνουμε και εσύ σολάριστα.
1: Το βρήκα εγώ, ναι, και. Ναι, μπράβο, αυτό που είπες. 1-0.
2: Αυτό που σου είπα πριν.
1: 1-0 η Ελλάδα.
4: Μαυρογεννήδης.
2: Δεν το θυμόμαστε.
1: Περίμενε, το ψάξαμε.

0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν τα θυμόμαστε, τα ψάχνουμε. Άμα ήταν τόσο εύκολο. Κουλακιώτης, Δέλας, Αλεξόπουλος, ο Τότι ήταν. Μπήκε αλλαγή ο Τότι το 97 αυτό το μάτς. Σε ποιο γήπεδο ρε μας τώρα,
1: Δόμος? Όχι,
2: αυτό
1: ψάχνω.
2: Όχι, θυμάμαι το γήπεδο.
0: Κάτσε, περίμενε. Εσύ το θυμάσαι. Εγώ δεν το βρίσκω να το επιβεβαιώσω. Γιατί έχω βρει ενδεκάδες εδώ πέρα, έχω βρει αλλαγές στα πάντα, αλλά δεν βρίσκω το γήπεδο.
2: Είχε αλλαγή ο Τότι ολόκληρο.
0: Είχε μπει αλλαγή στη θέση του Μπελούτσι.
1: Έντε.
0: Του Μπελούτσι.
1: Κλάουντιο Μπελούτσι, έτσι.
0: Ναι, Κλάουντιο Μπελούτσι.
1: Αργεντινός.
0: Μιλάμε τώρα μια εθνική με Κωνσταντινίδη, Λάκη, Στολτίδη, Κιάσο, Καραγκούνη, Μαυρογεννίδη, Αλεξόπουλο, Δέλα, Κουλακιώτη, Μπαχράμι και Λιμπερόπουλο στο τέρμα.
2: Ναι.
0: Είπε τώρα. Θα το βρω το γήπεδο τέλος πάντων και θα σου το πω, μην ανησυχείς.
2: Είναι αυτό που σου λέω εγώ. Είναι αυτό που είχε.
0: Άρα κέρδισες.
2: Όχι το Παγκρίτιο.
0: Όχι. Γιατί στο ναι.
2: Γιατί ήμουν μέσα. Άρα κέρδισα το στήριο.
1: Κέρδισες τίποτα όμως. Χειροπιαστό.
2: Τι, πιτόγυρα, τι άλλο.
0: Πιτόγυρα.
1: Ήταν ηθική ικανοποίηση.
2: Ναι, ηθική ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Εμείς βοηθήσαμε.
0: Πάμε σε άλλον ένα τελευταίο. Τι. Κλείσαν όλοι. Τους έχουμε τρομάξει επειδή βάζουμε παραγγελίες παρά κάτι. Κοίτα τώρα που δεν ψάχνω εγώ να βρω τώρα. Να μην το ψάχνω άλλο, λες.
1: Ψάξε τώρα.
0: Να το ψάξε το. Ψάχνω να βρω το γήπεδο, να το επιβεβαιώσουμε, ρε παιδί μου, για τον άνθρωπο. Κλάουντιο Μπελούτσι.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Ενώ ψάχνεις. Προφανώς το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι. Έχει να κάνει με την εικόνα του ΠΑΟΚ. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχει περάσει και η Άκη, σου λέω, έτσι. Στο Super Cup. Αλλά το ότι δεν είχαμε ντέρμπι Ιωνίων 27 του μήνα, πολύ καλό και για τους δύο. Με τις ομάδες φούλα ανέτοιμες.
0: Συμφωνώ.
1: Τα συμπεράσματα που θα βγάζει και η μία και η άλλη πλευρά, ενώ και οι νικητές και οι χαμένοι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Άρα
0: ναι. Λανθασμένα, πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού καταλήγουμε για.
0: Για τραγουδί, δεν ξέρω. Τον Παναγιώτη ρωτά.
1: Κάτσε, έχεις στείλει ένα φίλο σπίτι.
0: Φύρο Φεντάρκ. Ηρέμησε, Φύρο Φεντάρκ, εσύ κατευθείαν.
1: Κάτσε.
0: Κατευθείαν
1: είχε παραγγείλει.
0: Στα σκληρά. Και το Ντομένικα που είπε ένα φίλο, το ακούω εγώ.
1: Το έχει Ισπανό, τον Ντομένικα. Να το παίξει τώρα. Λοιπόν.
0: Ντάντε, τα βλέπω τα μηνύματα, ναι. Τα ξέρω τα κομμάτια. Αλλά σιγά θα φύγει αυτό εδώ πέρα. Θα φύγει ο Μανώλης, θα ξανάρθει.
1: Θα συζητήσουμε και η Ολλανδία τις επόμενες μέρες.
0: Είδες καθόλου το match με τη Σερβιά?
1: Highlights.
0: Μόνο highlights.
1: Βασικά και το δεύτερο ημίχρονο.
0: Εσύ δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι αυτή η Ολλανδία.
1: Ίσα πιστεύω κάνει πραγματάκια. Κάνει πραγματάκια και εντάξει, ανασταλτικά βέβαια έχει ζητήματα.
0: Πολλά.
1: Μπορεί να τα αξιοποιήσει και η εθνική αυτά τα ζητήματα.
0: Ψάχνει και ο Τσάβη νομίζω ακόμα. Ναι.
1: Λιγότερα ζητήματα από ό,τι έχει η Γερμανία, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, το ερώτημα νομίζω παραπάνω στα χάφ είναι. Καταρχάς τη λείπουν και τις Ολλανδίες παίκτες. Τη λείπει και ο Μπρόμπεϊ, τραυματίας, και ο Χάκπο.
0: Ναι.
1: Θα παίξει ο γιος του Φαμπόμελ που είναι παιχταράς, αδιανόητος, ο Ρούμπεν. Θα παίξει φόρ και αυτός ο Μίρντινγκ. Μάλλον έτσι. Βάσει το ποιοι έχουν αγωνιστεί στα προηγούμενα, ο Μίρντινγκ της Αλκμαρ. Θέλω να πω έχει και πρόσωπα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, οικεία, αλλά φαίνεται να έχουν μέλλον.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι στα χάφ. Ράιντερς θα παίξει σίγουρα. Χράβεν θα παίξει σίγουρα.
0: Τι δεν έχεις? Δεν έχεις τον Ντομένικα το κομμάτι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Καταρχάς λέμε τους Ντομένικα, όχι έτσι. Το συγκρότημα.
0: Ναι. Αυτό.
1: Παίξε μέσα στη βοή του τέτοιου.
0: Πώς γίνεται αυτό τώρα? Ο Μάρκ Στάιν λέει έχει γράψει νεότερο tweet ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν οι Mavericks τον Μπίμπεροβιτς. Ναι, οκ, εντάξει. Γράφονται διάφορα. Είναι από το πρωί τώρα αυτή η ιστορία. Να ξανέρθει ο Μπιμπέροβιτς στην Ευρώπη, θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Άστο τώρα, μιλάμε για παιχτούρα. Λοιπόν.
1: Αποχαιρετούμε.
0: Αποχαιρετούμε, ξέρω εγώ. Θα βάλεις το Fear of the Dark. Τι με κοιτάς με στα μάτια. Βάλ το Fear of the Dark, που αρέσει το Μανώλη.
1: Fear of the Dark. Έχουμε νικήσει η Γερμανία, ρε φίλε.
0: Ωραία, βάλε. Περίμενε, έλα, περίμενε. Άξι τα ρολόγια είπαμε δεν έχουμε. Εντάξει. Έλα, βάλε εσύ τώρα, πες εσύ κάτι. Όλα τα άλλα είναι ξένα. Εγγλέζικα.
1: Ξέρεις ποιο θα βάλουμε?
0: Για πες.
1: Τι πες?
0: Έχουμε τελικά το Μένικα. Είδες που σου είπα ότι είναι δυνατόν να μην έχουμε το Μένικα. Άξι τα ρολόγια. Το έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν. Αύριο πάλι.
1: Αχ, και μου ήρθε, ρε φίλε.
0: Κράτα το για αύριο.
1: Πάντα στο YouTube.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
1: Αύριο. Και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη μαζί.
0: Together.
1: Και από την επόμενη εβδομάδα να πούμε στον κόσμο.
0: Με παρέα.
1: Αυτό που είχαμε προαναγγείλει. Mm. Δεν είμαστε αφαιρέγγυοι.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πριν πει το οτιδήποτε.
1: Θριαμβευτικό.
0: Πριν πει το οτιδήποτε θριαμβευτικό, μπράβο, έτσι, πανηγυρικό, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Πομπόδες.
0: Ναι, έχουμε το καλύτερο μήνυμα της ημέρας.
1: Τώρα ξεκινήσαμε.
0: Ήδη,
1: τώρα...
0: ήταν βέβαια από την εκπομπή του Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν το διάβασε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να το πούμε και να ξεκινήσουμε έτσι. Επιτέλους επέστρεψε στις πρωινές βάρδιες ο πιο σεξι ηχολήπτης του Big Wins for FM 94,6. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να κερδίσουμε τη Γερμανία για να γυρίσει ο τύπος.
1: Μπράβο, εδώ πέρα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ναι, ευχαριστούμε, κύριε. Το βρήκε στον δρόμο.
1: Πάνος Ρήλος. Ένα όνομα μια κορίτσια.
0: Τελειώσαν τα λεφτά, τι έγινε.
1: Τι έγινε. Τα πάνω κάτω ήρθαμε.
2: Αφού ήρθε στη Σαρδινία τώρα, γιατί μου τα λες αυτά.
0: Ήρθα άλλο αυτό. Το εκμεταλλεύομαι το.
1: Τα μάλα. Που έλεγε ο κατακουζινός.
0: Τα λεφτά των φίλων μου. Έτσι με ποιον θα τα ξοδέψετε. Ακριβώς.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Και όπως προείπαμε, η επιστροφή του ασώτου. Απολολός προβατώ εγώ. Κάποιος ο οποίος είναι άσωτος είναι πάντα σεξι. Είναι, δεν υπάρχει ποτέ άσωτος που δεν έχει κάτι που να τραβάει κόσμο. Αυτοί καταστρέφουν ζωές. Η από εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6. Εγώ στάθηκα, Μαρία, πριν αποθεώσει τον φίλο μας Πάνο Ρήλο, σε ένα εκπληκτικό μήνυμα. Πριν πείτε το οτιδήποτε, δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό στέει που δεν πήγα Μουντιάλ. Καλημέρα.
0: Σωστά, σωστά. Και να σου πω για κάτι. Ήμαρτον με τον Κουρμπέλη. Ήμαρτον με τα κολλήματα του
1: Γιωβάνοβιτς. Με τα κολλήματα. Και να σου πω και κάτι, φταίω εγώ να καλέσω τώρα Πατσατζόγλου, Τάσο Πάντο και να μην μπορεί κανένας να μου πει τίποτα. Αλέκο Τάτσι.
0: Γουντενάχτεν Παπαντζίν.
1: Εγώ παιδιά για τον Γκλοπ πιστεύω, αλήθεια σας λέω ότι δεν πρόκειται. Γιατί η Μαρία ήταν τότε που έλειπες που έλεγα ότι δεν τους αφήνει να κουρεύονται, δεν τους αφήνει να μιλάνε στα κινητά,
0: μαζεύεις
1: τα ξενοδοχεία. Όλα αυτά τι σημαίνει, θα τον φάνε.
0: Ναι, πιστεύω
1: θα
0: ότι...
1: θα τον φάνε.
0: Θα είναι μια μαύρη νύχτα.
1: Θα είναι.
0: Κατά την οποία θα αποχωρήσει από τη...
1: Η χειρότερη προπονητική στιγμή στην καριέρα του Κλοπ θα είναι με τη Γερμανία. Θα καταποντιστεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πας τώρα στο σύγχρονο ποδοσφαιριστή, με μάνατζερ που θέλω να πω ποδοσφαιριστή, να του πεις εδώ κουρεύεσαι, δεν θα μιλάς, θα τρως εδώ 7 η ώρα όλοι μαζί και τελείως.
0: Και έχεις τα κινητά και family link τους έχει βάλει και τους ελέγχει μία ώρα την ημέρα κινητό και τέτοια.
1: Τώρα αν σου πει ο Βάζ, δεν θα έχει κινητό 7 με 11 το βράδυ να κάνεις σκρολάρισμα, θα φύγεις. Επικοινωνία FM, Μαρία Ζαφυράτου, σούπερ πρωινό. Δηλαδή θέλω να σου πω, θα τον τσιμπολογήσουν τίκι τίκι τίκι τίκι. Θα δεις, θα πάει για σφραγίσματα ο Κλοπ. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Τα μπροστινά.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή μετά το γκολ του Κουρμπέλη, του κάνει ένα κοντινό και έχει κάτσει και χαμογελάει. Είναι χαμογελαστός. Απλά δεν ξέρω αν είναι χαμογελαστός από μόνο του ή δεν μπορεί να κλείσει το στόμα από τα δόντια. Και λέω σκέψου να γινόταν το αντίστροφο. Να χάναμε ένα 0 και να κάνανε κοντινό στο Γιωβάνοβιτς και ο Γιωβάνοβιτς δεν ήταν χαμογελαστός.
1: Καλά, είχε λίγα ήταν.
0: Θα είχε κατέβει ο Γκαγκάτσης εκείνη την ώρα και θα του είχε πει παρακαλώ πολύ. Από εδώ ή έξω.
1: Ενώ πιστεύω ότι ο Κλοπ γελάει.
0: Το χαμόγελο τη μανά. Θα πάμε σπίτι.
1: Και το μικρό τσίμπι.
0: Ναι,
1: το θυμάστε το τσίμπι από κάτω.
0: Το τσίμπι το θυμάμαι ή που σου σφίγγει το χέρι πάρα πολύ. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται πόσο πολύ σου σφίγγει το χέρι.
1: Επαγγελματίες μανάδες που θα πέταγαν ένα μπουφάν σε κάμερα για να την κρύψουν μέσα σε δοκιμαστήριο. Δεν θέλω να το βάλω αυτό. Κοιτάει, πετάει μπουφάν στην κάμερα. Κοιτάει μπουφάν στην κάμερα για 17 δευτερόλεπτα και την ξανακατεβάζει.
0: Και το παιδί το φοράει.
1: Είναι ήδη ντυμένο. Και λέει είναι ότι πιο όμορφο έχω βάλει.
0: Χαμογέλα.
1: Λοιπόν, 1-0 η εθνική μας. Τεράστια νίκη μέσα στη Γερμανία. Το έχουμε με το Nations League. Πάει ωραία.
2: Τα προκριματικά δεν το έχουμε.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Να το αποκτήσουμε.
1: Το θέμα είναι να αποκτήσουμε μια ωραία ομάδα με ομοιογένεια που θα μάθει να νικάει και να το χαίρεται. Νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο.
0: Είναι
1: βέβαια, θα είμαστε σε ένα πολύ καλό group αν τυχόν πάρουμε αυτά που θέλουμε στο Nations League και θα έχουμε ένα μικρό αβάτζο. Αυτή είναι μια ωραία λέξη που έλεγε πάντα ο Γιάννης Καραλής.
0: Το αβάτζο.
1: Ο Γιάννης Καραλής το έλεγε. Και δεν έχουν το αβάτζο. Θα έχουμε ένα αβάντζο, το παίρνω από τον Γιάννη, ζητώ συγγνώμη, για να έχουμε καλύτερη πορεία στη διαδικασία των προκριματικών, όπως προείπε ο φίλος και γυναικαδελφός Πάνος Ρήλος, ο λεσκηνοκρέοντας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Εσείς τι κάνατε?
0: Εμείς καλά ήμασταν. Πολύ καλά. Θέλω να μας πεις τι έγινε χθες στο Κατράκιο, βασικά.
1: Μαγική βραδιά, κατάμεστο το Κατράκιο και απόψε είναι το ίδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μαγικό θέατρο, εγώ δεν το είχα δει ποτέ.
0: Είχε τελειώσει η παράσταση

0: Τι ώρα τελείωσε η παράσταση, μάλλον.
1: Ναι, είχε τελειώσει. Το έβαλα και είδα στιγμιότυπα. Δεν το πρόλαβα.
0: Δεν το πρόλαβα.
1: Γιατί βγαίνει και ο Νίκος ο Παντελής. Εγώ βγαίνω 10 παρά 10 με.
0: Μαζί με την Εθνική ξεκίνησε κι εσύ. Μαζί ξεκινήσατε. Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπω ένα μήνυμα από την αδερφή μου. Έτσι, ρουφίχτε. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου. Αυτό είδα και λέω, μάλλον κερδίσαμε. Και βλέπω και έπαιζα over. Το παίζα over Γερμανία.
0: Όχι, το παίζε.
1: 0-1. Λέω, πόσο κερδίσαμε, δεν φάγαμε γκολ από τη Γερμανία. Θα γίνουν τα πάντα για να πάμε.
0: Ήταν ο Τζολάκης εκεί πέρα και λέει, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Και πάνω και κάτω.

0: γίνεται. Πολύ νοικοκυρεμένα. Ούτε τα μυαλά μας πάνω από το κεφάλι.
1: Διάρκεια θέλω να έχουμε. Και όπως είπε ο Πάνος, να περάσουμε, να προκριθούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προκριθούμε, γιατί αν δεν προκριθούμε, αυτό δεν θα είναι επιτυχημένο.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά.
1: Απλά να μείνουμε τώρα σε αυτά. Με την γκρίνια γιατί ο Κουρμπέλης,
0: Ναι, ρε, που πάμε το Κουρμπέλη.
1: Ο προπονητής, και το καταλαβαίνω, αυτή την οπτική γωνία των πραγμάτων έχει στο μυαλό του. Θέλω παίκτες που να έχουν χρόνο συμμετοχής. Να παίζουν για να πάρουμε αυτό που θέλουμε από τα παιδιά. Θέλω παίκτες να έχουν χρόνο συμμετοχής την ομάδα που είναι. Μην το λέτε αυτό. Αυτά.
2: Αλήθεια, τώρα φωνάζαν οι Έλληνες σφύρα καλά.
1: Ναι, τάνας γε.
0: Στον Άγγλο διαιτητή. Εντάξει.
1: Μαλφάκιος γε.
0: Σύμφωνα και με τον Σωτηρακόπουλο, δεν είναι και οι καλύτεροι διαιτητές του κόσμου. Αλλά μου πεις, εμείς έχουμε Έλληνες. Ναι, για τους Άγγλους πάρα πολλά. Και ο ίδιος ο Κλόπ τον είχε κράξει σε προηγούμενα παιχνίδια όταν ήταν με τη Λίβερπουλ. Γενικά δεν του είχαμε και πάρα πολύ. Δεν τον είχαμε και σε πολύ εκτίμηση το συγκεκριμένο διαιτητή. Τέλος πάντων, το πήραμε το διπλό, το πήραμε. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει, για την τρίπλα του Καρέτσα, παιδιά. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές στο παλιόπεδο. Δεν τρέπεσαι, ρεπτισμένο. Δεν τρέπεσαι, ρε. Τι κάνεις, δεν κάνεις τα άλλα παιδάκια, τους περνάς την μπάλα από κάτω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Άντε να μου χαθείς. Για ακόμα ένα παιχνίδι, Παυλίδαρος.
1: Wow.
0: Τζόλις ήταν παντού.
1: Πολύ
0: πόσο
1: καλή,
0: Τζόλι δεν σε έβαλε ο Γιωβάνοβιτς μέσα.
1: Όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Ο Δε Τζόλις φαίνεται ότι είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Μια δεξιά, μια αριστερά.
1: Από πλευράς αντοχή, βάλε αντοχή, δύναμη, τακτική. Παίζει τώρα σε ένα κορυφαίο κλαμπ του κόσμου, με ένα κορυφαίο τεχνικό του κόσμου. Βασικός, δηλαδή φαίνονται αυτά.
0: Μαυροπάνος επίσης.
1: Τι θέλετε, να βάλω γκολ από το τέρμα μου.
0: Ναι. Τι άλλο να έκανε. Και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είχαμε ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ήταν λίγο τρικυμία.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Το περιμέναμε.
0: Ναι. Χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Έκανε τις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Δεν κοιμήθηκε. Αλήθεια. Πού πάτε ρε με τον Γιωβάνοβιτς και πού πάτε και με τον Μπουρμπέλι, έχω να σας πω.
1: Και στο Γιωβάνοβιτς οφείλεται το γεγονός ότι ο Καρέτσας είναι εδώ και κάνει τρίπλες. Και δεν είναι με το Βέλγιο και είναι
0: σωστό,
1: με την Εθνική.
0: Σωστό, να μην το ξεχνάμε.
1: Αυτό, παιδιά, μην το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Ναι. Ήταν μια προσωπική υπόθεση.
1: Κάπου σε μια γωνιά.
0: Ναι.
1: Και ο Σβαϊστάγκερ είπε: δεν έχουμε παίχτες που κάνουν τη διαφορά όπως οι Έλληνες.
0: Το είπε. Ναι. Εμείς αυτοί έχουν λέει Τζόλι, έχουν Καρέτσα, έχουν Παυλίδη. Εμείς είμαστε μια μεσαία ομάδα.
1: Εν τω μεταξύ, όταν σταματάνε να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, αμέσως γίνονται επικριτικοί. Ποιοι, άμα ήμουν εγώ, αυτού θα τους κάνω μια χαμψιά. Μέσα με το Λαμ, με μένα και το Λαμ και τον Γκλόζε, μέσα στα αντίστοιχα αυτά και γίνονται όλοι αλλιώ. Τα μπαίναμε.
0: Βέβαια,
1: τι μέτρη είναι η δική μας.
0: Ο Σβαϊστάγκερ μπορεί να το πει αυτό.
1: Ναι, ρε,
0: γιατί σε σχέση με τη Γερμανία που είχαμε μάθει και με τη Γερμανία με την οποία μεγαλώσαμε, αυτή είναι λίγο γατάκια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όσοι σταματάνε και τους δίνεται ένα μικρόφωνο και μια κάμερα να σχολιάζουν, είναι κοινικοί, γιατί σταματήσανε. Ποιοι, μια μέτρια ομάδα, ποιος Κλοπ. Τίποτα, ο Κλόπας είναι βρώμικος.
0: Λίγοι αρνούνται να το κάνουν αυτό. Νομίζω μεταξύ αυτών ήταν ο Μπάτζιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Μπάτζιο λέει: δεν μπορώ να κρίνω, λέει, άλλους ποδοσφαιριστές που παίζουν τώρα. Βλέπω, λέει, να κρίνουν ποδοσφαιριστές που παλιά δεν μπορούσαν να τριπλάρουν τη μάνα τους.
0: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πάμε σε break.
1: Και είναι αλήθεια.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Εν όψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο, να το βάλουμε στα σαρδά μας το, ε. Εν όψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο, να τα, περίμενα.
2: Άσκησε ο ασκός του αιώλου, άσκησε ο ασκός του αιώλου στο δικέφαλο του Βορρά.
3: Κάποιο μέλημα έχεις στο συνήθεια.
4: Γεια σας φίλοι και φίλοι και πάλες. Γεια σας φίλοι και φίλοι και πάλες. Όχι τόσο κινητικός παίκτης. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ποια είναι η βασική είδηση της ημέρας?
4: Κοίταξε, η βασική είδηση της ημέρας είναι ότι ακολουθεί να ψάχνει προπονητή και εισπράττει πράξεις. Αυτό
5: είναι. Ναι, αγώνα της πράττει ορίς πράξεις.
4: Ναι, έτσι, μπράβο.
6: Τα άλλα μάτς που θα γίνουν αύριο στον Τύρι ξεχωρίζουν. Μιλώντας για το χθεσινό, για το χθεσινό, το σοβαρνό βάει παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει από 24 έως 26 Μαΐου στη Ρουμανίου.
7: Τον κύριο Γιώργο.
2: Ολυμπιακός λοιπόν κυπελούχος στο πόλο είναι το πόλο. Μείνετε κοντά σας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Real Madrid υποδέχεται την Μπερναμπέου, στο Μπερναμπέου την Γκένκ.
8: Σημειώσουμε ότι ήταν το 1954 που ο Elvis Presley έκανε τις πρώτες εμφανίσεις. Οδηγούσε φορτηγό, μερικά φορτηγά πριν γίνει τραγουδιστής.
9: Αλυσίδες απαραίτητες στην Πάρνηθα, από το Τελεφερίκ και πάνω, αλλά και στην Γκάζα. Χιονίζει στην Θεσσαλονίκη. Προσωρινό όχι από το μονομελές πρωτοδικείο και
4: είναι και έμπειρος, όσο και να ακούγεται. Παρεπεράξενο λόγω του
6: λαού.
4: Και από τους αγώνες F1 Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας και Le Mans 24 ωρών. Διπλή προβολή μπροστά. Ναι, καλά ακούσατε.
7: 94,6. Έξω.
3: Κάποιο μέλημα έχεις στο συνήθεια.
7: Αυτά. Έχουμε γραμμή. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τη γραμμούλα. Καρμέλα. Καρμέλα. Απολωνάλα, ολέ.
2: Οι δύο αυτοί πολύ μεγάλοι ημιτελικοί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μεταξύ.
6: Ρε Φώτα,
2: έλα.
6: Φώτα σουβλάκια στη μαλακή στο ραδιόφωνο, ρε.
2: Έχεις πάρει τα μία από μένα, μην μιλάς.
6: Σουβλάκια, ρε, κατέβασε όλα αυτά, ρε.
2: Καλά, εντάξει, να φέρω.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνες.
11: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλε μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
12: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
11: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
12: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
10: Ναι.
12: Το θέρος είναι ύπουλο.
11: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
12: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
11: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
12: Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
11: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
10: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
13: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
11: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
10: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Τσουβέλα, έχετε τρεις παραστάσεις back to back στην Αθηνά.
1: Πώς ξέρεις εσύ.
2: Στην Αθηνά.
1: Στην Αθήνα.
2: Ήμουν καλεσμένος, δεν είναι μια παράσταση που κάνω εγώ για τον εαυτό μου.
1: Το Πάρκο Τρίτσι τι είναι?
2: Πάρκο Τρίτσι είναι Ήλιον. Αγιανάργη, Ήλιον. Με κάλεσαν και πήγα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Εγώ ως παράσταση δική μου, και επίσης το Πάρκο Τρίτσι είναι 50 λεπτά. Δεν είναι όλοι.

0: Μας είναι 50 λεπτά
1: ναι,
0: και
1: okay,
0: οπότε και μετά ήταν εισβολέας. Οπότε θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έγινε. Απόψε η τελευταία παράσταση στον Πειραιά. Και μιας και λέμε Πειραιά, ευχαριστώ.
2: Για το 26 εννοείς.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο που διέκοψε την παράσταση χτες για να μου δώσει ένα μπλουζάκι του Μοντέρο με τη φάτσα μου.
2: Όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσικά πατέρας παιδιών.
2: Εννοείται, ναι, ναι.
0: Τον ευχαριστώ. Μια μπλούζα την οποία μου έκλεψαν.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι, την άφησα λίγο εκεί στο πλάι και φεύγοντας ο κόσμος την πήρε.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, και έκλαιγε ο μικρός του γιος γιατί ήθελε να βγάλουμε φωτογραφία. Δεν πειράζει. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που χαλάνε τις στιγμές. Είναι το κάρμα μου λερωμένο ζαφυρά του. Γιατί όταν κάποιος πήγε να κάνει πρόταση γάμου στη Σαντορίνη,
2: ναι,
0: περνάω εγώ με το τζιπάκι που είχα νοικιάσει και σκάνω.
2: Ήσουν μικρός τότε, μωρέ.
0: Και τώρα θα το ξανακάνω. Είχε σκύψει στο ηλιοβασίλεμα, Μαρία. Will you marry? Και φωνήκαμε εγώ με τη στροφή. Και κόβω κιόλας. Και μου έκανε έτσι αυτό που κάνουν οι Άγγλοι.
2: Α, ναι, ναι.
0: Με τα δύο δάχτυλα. Λοιπόν, και οπότε το κάρμα μου θυμήθηκε. Κάποια μέρα κάτι θα σου χαλάσει τη διάθεση. Αυτό ήταν χθες.
2: Ήταν στην αρχή της παράστασης, στο μέσο της παράστασης.
0: Στο μέσο.
2: Στο μέσο.
0: Στο μέσο.
2: Μπράβο.
0: Φίλε, έλα λίγο να σου πω κάτι. Έλα,
2: την
0: λίγο.
2: Ώρα που έκανες παράσταση, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μιας και λέμε για Μοντέρο, τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια, γιατί στο βίντεο του Νίκου Παντελή του λέει ο Νίκος, ζήτα συγγνώμη, I wanna thank you this guy. Ζήτα συγγνώμη, I wanna thank you. 10 φορές, thank you. Κάναμε και βιντεοκλήση σε αυτό το βίντεο.
2: Ωραία.
0: Και μιας και λέμε για Μοντέρο, ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup για άλλη μια φορά.
2: Ναι.
0: Με τον ΠΑΟΚ, όπου αυτό που μου γράφανε κάποιοι, ντροπή τσουβέλα, χάσαμε εμείς οι Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κοντράρει και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι έχει έρθει για να κοντράρει γενικά. Δεν έχει έρθει για να περάσει η ώρα.
2: Το είδα λίγο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το είδα.
0: Ναι, ναι. Έχει έρθει για να κοντράρει, να μείνουμε βέβαια στον νικητή. Άλλος ένας τίτλος για τον Ολυμπιακό. Και φαίνεται ότι σιγά σιγά και αυτός ενώνει κομμάτια στο ρόστερ που έχει στο μυαλό του κόουτς Μπαρτσόκας και το καταλαβαίνουμε ότι στην Ευρωλίγκα θα πρωταγωνιστήσει. Αυτά ήθελα να πω.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Την ώρα που παίρνει η Λούλα τηλέφωνο. Σε ξεματιάζει και εσένα, σε έχω βάλει.
2: Βάλε με μέσα. Υπερηγία.
0: Έχω βάλει υπερηγία. Αυτή είναι καλή λίστα. Τα υπεραναπαύσει, ο Ζάστο.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Δεν είναι η ώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ρε, μήπως είναι AI ο Ρήλος και μας δουλεύετε, λέει ο ακροατής 0. Κάνω εικόνα κουρμπέλι με chain, μαύρο γυαλί και αυτό το τραγούδι από πίσω λέει να περπατά στου δρόμου του Βερολίνου, Κάλια Ντρογκμπά παρά του ρε.
1: Τώρα που είπε AI, έτυχε σε φίλο. Mm-hmm. Πήραν τον γιο του το Σάββατο το πρωί τηλέφωνο, τον ξυπνήσανε, 17 χρονών ο ίδιος. Και του αρχίσαν κάτι ότι έχει διαρροή στο σπίτι ρεύματος και κινδυνεύεται και κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είδες μετά την έκρηξη. Αυτοί οι άνθρωποι που σου λέω κάνουν ρεπορτάζ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, έχουν αίθουσα σύνταξης.
1: Ναι, και μίστα πολύ λόγο. Το παιδί είπε ο μπαμπάς μου, τι εγώ τι να σας κάνω. Έκανε βλακία, έδωσε το τηλέφωνο του μπαμπά του. Αυτοί πήραν στον μπαμπά, εκείνος δεν ψάρωσε, τους το κλείσε, αλλά αυτοί κατέγραψαν τη φωνή του μπαμπά.
0: Ναι, έτσι κάνουν.
1: Και μετά από λίγο μικρός άκουγες το διπλανό κινητό του συνεργάτη, οι οποίοι πηγαίναν υποτίθεται να φτιάξουν τη βλάβη, το μπαμπά του να λέει ότι ναι, το παιδί ας κάνει όποιες ενέργειες χρειάζεται. Για να.
2: Όσο τρομακτικό είναι.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να ακούτε τις γονείς σας. Μην ακούτε τις γονείς σας.
1: Προσέχετε πάρα πολύ.
0: Και τι έγινε
1: πολύ
0: τελικά.
1: Μπροστά, τι έγινε πολύ μπροστά. Του είπα να μαζέψει όλες τις μπαταρίες του σπιτιού για το πρώτο ξεκάρφωμα σε μια μαξιλαροθήκη. Και μετά του είπαν μια άγνωστη λέξη, αν υπάρχει στο σπίτι σας κάτι τέτοιο. Εκείνος είπε δεν ξέρω. Λέει υπάρχει στα χρυσά αυτό το υλικό. Μαζέψτε τα και αυτά μαζί με τις μπαταρίες, βάλτε τα εκεί. Του είπα να ανοίξει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού. Το έκανε ο πιτσιρικάς. Του είπα να κάτσει στο δωμάτιο του μέχρι να έρθει το συνεργείο. Μπήκαν, τα πήραν, φύγαν.
2: Ωραία, φίλε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει. Τώρα δεν. Όχι, όχι.
2: Όχι, μην εκφραστεί στον αέρα.
0: Για μια στιγμή. Για μια στιγμή.
2: Το έκανε εικόνα.
0: Όχι, ξέχασα ότι είμαι δημόσια στο ραδιόφωνο. Σε 500.000 ακροατές. Πήγα να πω τέτοιο πράγμα τώρα που δεν θα μαζευότανε. Ευτυχώς με κράτησε η ώρα. Μόλις κοίταξα 8:26 λέω. Με την παρέα μου, όταν εκφράζομαι, δεν έχω τέτοιο ρολόι απέναντι μου σε ένα φωτισμένο χώρο. Είμαι στο στούντιο, αλλά πραγματικά αυτοί που παίρνουν έτσι τον κόκο των ανθρώπων του χρειάζεται ένα Statham στον Beekeeper. Mm-hmm. Μαρία, mm-hmm. μα δει τον Beekeeper, θα χαρεί για όλο το phishing που έχουν κάνει σε ανθρώπου αδύναμου. Τέλο πάντων.

0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
2: Μικρή ζημιά σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το ψυχολογικό.
2: Αυτό.
1: Είναι και το ψυχολογικό, ειδικά για τον πιτσιρικά που τον ξεγέλασαν και πώς μπορεί να νιώθει.
0: Πατέρα του μετά τι θα του λέει. Να σας πω μια ιστορία που κάνει το βλαμμένο από εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ,
1: όχι, δεν πρόκειται να ξανακούσει ποτέ τον πατέρα του.
3: Μην ακούτε εγώ.
1: Να του λέει δεν είναι AI, δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Αν είδαμε τον γκολ του Μέση, ναι, το είδα εγώ πριν από 10 λεπτά.
0: Το έβαλα.
1: Δεν τρέπεσε, ρε.
0: Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται 2 φάουλ μακριά από την κορυφή του Καριόκα. Του Μαρσελίνο Καριόκα.
1: Το διαβάσει την τρόμαξα.
0: Όχι, ρε γάμο. Όχι, ρε γάμο. 76 έχει βάλει ο Μέση
1: γκολ φάουλ, αλλά γκολ φάουλ που ήταν
0: απευθείασε.
1: Που ήταν ένα κοντινό κόρνερ, ας πούμε. Ήταν στη γραμμή του out κοντά. Δεν ήταν από αυτά που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Και λες, κινδυνεύω.
1: Που βλέπει φάτσα το τέρμα.
0: Πέρασε τον τερματοφύλακα και πήγε στο πλάι δίχτυ στην απέναντι πλευρά.
1: Ρε μπας και είναι τηλεκατευθυνόμενη μπάλα, σαν γι' αυτό που σου λέγε ο άλλος. Να βάλουμε ένα τσιπάκι,
0: στην μπάλα.
1: Για να πηγαίνουμε την μπάλα που τη θέλουμε εμείς.
0: Και τον βλέπω, λες, στην εξέδρα. Τον θυμάμαι πως είναι.
1: Αρένα.
0: Σε κοντινό με μοχλό PlayStation.

0: Εμένα γιατί με παίρνουν με AI και μου λένε ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση, λέει κάποιος. Έχει το νου σου με τις πόρτες. Μην τις ανοίξεις. Εντάξει, γιατί θα έρθει το συνεργείο.
1: Και μην πας στο δωμάτιο.
0: Εντάξει, εννοείται ότι θα είχαμε το Ράμπο να στείλει μήνυμα. Το παίζω θύμα, δίνω ραντεβού να του δώσω ότι θέλουν χέρι-χέρι και έχω τον μπαστούνι του μπέιζμπολ να σαπίσει όποιον έρθει. Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, όταν σε πιάσουν τρία άτομα και μπορεί και να οπλοφορούν, άστα τον μπαστούνι, τέλος πάντων, είναι να μην γίνει εκείνη η στιγμή.
1: Και είναι και να μην σε πιάσει, ξέρεις, σε μια στιγμή που δεν σκέφτεσαι καθαρά. Ναι. Συμβαίνει και αυτό.
0: Βασικά είναι να μην
1: σε λέμε όλοι, α, εμείς δεν την πατάγαμε και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν ξέρεις, μπορείς να την πατήσεις. Και είναι να μην σε βάλουν στο μάτι. Αυτό δεν έχω αποκαλύψει.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Ήταν φάουλ τηλεφώνημα, κρίση πριν στο τερματοφύλακα και του είχε πει πού ακριβώς θα πάει η μπάλα. Λοιπόν, και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Περισσότερα στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, θα φας καλά στα Lidl.
1: Έτσι.
0: Με ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Η Μαναβική κάνει έναν χαμό εκεί πέρα, φρέσκα όλα, από τον κοντινότερο παραγωγό, μέσα στην πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Συνεργάζονται τα Lidl με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο εντοπιότητα, αλλά και φρεσκάδα. Όποιος ξέρει, ξέρει, Lidl.

0: 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τις Άλγκυρες. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πυρήνη θάλασσα.
4: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναφορεί αύριο για το κατάρα του Πρωθυπουργού.
5: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
6: Το λόγια. Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
7: Μα τι λέω,
6: το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
8: Άντε, καλό ρίζικο.
9: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
10: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
11: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
12: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
13: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
14: Τους είχαν κλεισμένο.
15: Άστο να μην σου πω καλύτερα.
12: Offside, offside.
16: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
17: Ποιο offside.
12: Offside είναι ο επόπτης.
18: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
16: Λοιπόν,
18: τι άλλο να πούμε.
16: Μη μου συγχύζετε το μάγειο, παιδιά.
18: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
12: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
18: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
12: Είναι δυνατόν!
18: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
19: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
12: Όνειρο ζωή, με ξυπνάτε!
18: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο.
16: Το επόμενο.
18: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έχει έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
12: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
20: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
12: Όχι, δεν είναι αυτό.
20: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
16: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
21: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
12: Κουφάρι, όχι,
16: κουφάρι.
22: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει.
16: Βασικάς,
22: ο Βασικάς παίζει πάντα.

0: Ασβεστός, ε!
1: Στέφανος Παυλόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
2: Και λοιπόν θα το μάθεις.
0: Τι είπα εγώ, ρε, τι
2: είπα. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
0: Τι είπα.
2: Παυλόπουλο.
0: Ενώ εσένα τι είναι. Παλού.
2: Τον μπερδεύεις με τον Παουτά σου, δε.
3: Είχο λείπτης ο Στέφανο Παλότολότο.
4: Στέφανο Παλότολότο, πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
5: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
0: Ναι, αρχηγός αυτός θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα, στην Σουίτ.
5: Στη
0: Φυσούνα,
5: ωραίο αυτό. Στη Φυσούνα
6: δεν νομίζω, αλλά
5: τέλος
6: πάντων ναι.
5: Ναι.
0: Τι κάνετε, καλημέρα.
7: Καλημέρα σε κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
7: Τι να κάνουμε.
8: Προσοχή.
0: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Να. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
9: Σιχαγιόπουλα!
10: Wins4 FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
0: Τσόλης. Έλα, μπες στη μεγάλη περιοχή ο Τσόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Κουρβέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρβέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο! Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρβέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων! 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1! Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς! Γερμανία-Ελλάδα 0-1! Τεράστια νίκη! Ιστορική σημασία! Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας! Ναι, καλά ακούτε! Γερμανία-Ελλάδα 0-1! Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρβέλη! Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα!
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάρτα κουρμπέλι. Παίχτες της Πανάθας κάνουν τη διαφορά.
1: Μια ζωή αυτό το σκέφτονται οι Παναθηναϊκοί. Ναι. Και να το σπάνε. Μ' αρέσει που χαίρονται οι Παναθηναϊκοί. Στο τέλος θα τερματίσουν τρίτη με διαφορά. Να το θυμάστε.

0: των παικτών είναι από το εξωτερικό.
1: Από το Ιανόξο, τι άκανε.
0: Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν από την Premier League. Πώς φαίνεται.
1: Καλά είσαστε,
0: καλά είσαστε. Καλά είσαστε.
1: Ένα
0: καλά
1: υπέροχο μήνυμα. Καλώς. Ο Κουρμπελίν Πινέδα.
0: Καλώς τώρα.
1: Φίλε, σε παρακαλώ, θέλω να το υιοθετήσεις και να προσυπογράφεις πάντα.
0: Πινέδα.
1: Κουρμπελίν Πινέδα. Πάρα πολύ ωραίο το Κουρμπελίν Πινέδα. Σε ένα Σαββατοκύριακο που κινηθήκαμε σε ρυθμούς ανασβήσει, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα βρέξει, δεν θα βρέξει.
0: Και αν δεν βρέξει, καλό καιρό θα κάνει.
1: Μου είπανε και εμένα να βομβαρδίσω τα σύννεφα χτες στο Κατράκιο.
0: Ή να θάψει κανένα λουκάνικο.
1: Αυτό τους είπα, μου λέει τι εννοείς, λέει δεν ακούς το πρωί την εκπομπή. Είχαμε και κάποια παραπονάκια από κόσμο που δεν κατάφερε να μπει.
0: Ναι, υπήρχαν κάποια θέματα οργάνωσης και εμένα μου έστειλε μήνυμα μία γνωστή μου η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Με υπεράριθμους.
1: Θα πρέπει να πηγαίνετε νωρίς, παιδιά.
0: Ίσο, δεν λέω ότι κόψαν παραπάνω εισιτήρια. Λέω ότι κάποιοι που ήταν να πάνε κάπου αλλού πήγανε αλλού. Έτσι, και αναγκάστηκαν αυτοί που είχαν κόψει εισιτήρια να κάψουν, να κόψουν, να πάνε στην αρένα. Ας πούμε, πήγανε στην εξέδρα.
1: Δεν ξέρουν στα γήπεδα ότι κάθισε που βρεις. Αυτοί δεν έχουν εμπειρία και παιδική.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, επειδή είναι πιο πολλοί boomers στο κοινό που έβλεπα. Όποιο φωνάζει, σκος, είναι 50 χρόνια και πάνω, δεν φοράζει. Ναι. Ενώ αν και ήταν συναυλία metal, θα είχαν μπει με ξυλίκι. Ρίλο,
0: και,
1: για
0: και αρκετοί φύγανε. Εγώ να σου πω, γιατί είχαν πάει με μικρά παιδάκια και αυτά, φύγανε.
1: Είναι αυτοί που δεν ξέρουν ότι πρέπει να πας 4 ώρες πριν σε αυτές.
2: Αποκλειστικά στη Φυσούνα, αρέσει. Μπορούσα να μπουν
0: ναι,
2: μέσα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι πήγαν 8 η ώρα.
1: Εγώ φοβήθηκα, φίλε.
0: Εμένα πάντα με πιάνει αυτό το.
1: Με πιάνει, πιάνω το στήθος. Ή το στήθος κάποιου άλλου στον δρόμο. Επειδή φοβάμαι, έλα λίγο. Τι. Ναι, φοβήθηκα. Αν εξαιρέσεις αυτά τα θέματα στο οργανωτικό κομμάτι, ήταν εντυπωσιακό.
0: Καλά, εντάξει, αναβήσει αφού.
1: Ναι.
0: Μπλάκα,
1: καλά, αναβήσει αφού 95.000 άνθρωποι. Έδωσα και εγώ μήνυμα.
2: Στην έξοδο.
1: Τι?
2: Στην, όχι στην έξοδο από το γήπεδο.
0: Στην αποχώρηση.
2: Στην αποχώρηση στα τρένα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσοι έχουμε πάει γήπεδο.
1: Δεν ξέρουν από εκεί.
2: Καμία επανασκέψη τώρα.
0: Ναι, και από κοίμης, φαντάζομαι κοίμης. Πρέπει να είναι ακόμα.
2: Μεγάλο τέτοιο.
1: Κατεβαίνουν ακόμα μάτια.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και έστειλα και εγώ μήνυμα χτες στο 16χρονο εαυτό μου. Mm-hmm. Τι θα έλεγα. Έτσι ξεκίνησα την παράσταση. Θα έλεγα ότι καλά είναι καραγκιόζη, θα μου λέει 16χρονο. Τι πάμε αγγλικά, γαλλικά, χορό, φροντιστήρια, πανεπιστήμια για να είσαι 45 χρονών να κάνει εκεί στη νυχτιάτικα μες στον κόσμο. Τι προσπαθούμε. Αλήθεια, διάβαζα πολύ. Ήμουνα.
0: Ήσουνα φιτουλή.
1: Πάρα πολύ.
0: Είδες, διάβαζες, ορίστε.
1: Ας διάβαζα.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, και όπως είπε και η Αναβίση, δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα, αλλά και να μην.
0: Αλλά και του χρόνου αυτή
1: ήταν. Ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω αισθανθεί, είστε η δύναμή μου. Είδα κάτι ωραία memes όταν έβγαινε με αυτό το δαχτυλίδι. Μπαίνει, είναι ο πρόεδρος στο μαγαζί, παίζει ακριτικά.
0: Παίζει ακριτικά.
1: 95.000.
2: Έχουν βάλει και τον Κουρμπέλι πριν, α πούμε.
1: Εκεί. Το είδα. Είχαν βάλει και Κουρμπέλι να μπαίνει Μαρία σε αυτό με σαν GPT. Έκλαψα.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Όταν
0: τέλειο.
1: Είδα Κουρμπέλι, αλλά το προσπαθούσα να βρω και κλασικά έχασα στο σκρολάρισμα τη φωτογραφία.
0: Καλά.
1: Δεν περιμένω.
0: Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που λες. Ναι, 2 ώρες νωρίτερα. Άμα τι ώρα ξεκίνησε η συναυλία, 9?
2: 9 νομίζω.
0: Πρέπει να είσαι εκεί από τις
2: 7.30. 8
0: εκεί. Εγώ και νωρίτερα. Και νωρίτερα.
1: Δεν λες, έχω εισιτήριο με καβατζωμένο σε αυτά.
0: Ναι, μωρέ,
1: και 20 με το χέρι στη τσέπη θα πω γαλέρα με το κορίτσι.
0: Λες και θα πας να δεις το Chelsea Tottenham.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σαλουπέντα και καλή εβδομάδα. Καλά, ηρεμήστε λίγο. Λέει στο ποδόσφαιρο τη Γερμανία κερδίσαμε. Δεν κερδίσαμε και στο μπάσκετ. Στα σοβαρά τώρα λέει η πιο ταλαντούχα φουρνιά ever Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Πρέπει να πάει σε μια διοργάνωση, παιδιά, εντάξει.
1: Πρέπει να το ζήσουμε.
0: Το λέμε ότι οι ίδιοι το θέλουν περισσότερο από εμάς.
1: Πρέπει να το ζήσουμε. Πρέπει να το ζήσουμε. Πού πες, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, δεν είναι η επόμενη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Πάμε, θα είμαι εκεί.
0: Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι την Πέμπτη στην Τούμπα με την Ολλανδία.
1: Λαλαλαλα.
0: Λες.
1: Ελα Βαντάικ. Άρα. Λαλαλα. Στάνταρ.
2: Είπε Ιρλανδία, είχε χτες Ιρλανδία, Ισραήλ.
1: Δεν χαιρέτησαν τους παίκτες.
0: Όχι για όλους.
1: Του Ισραήλ. Άρπαξαν τρίμπαλο βέβαια. Ανώτερο το Ισραήλ ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά λέω λίγο, δεν λέω γεωπολιτικά. Όπου είχαν υψώσει και διάφορες σημαίες της Παλαιστίνης και μαύρα πανό.
2: Και μαύρα περιβραχιόνια.

0: Γενικά η Ιρλανδία το ζει όλο αυτό σε όλο τον σε όλο το ποδοσφαιρικό φάσμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβουν, το πόσο είναι με την Παλαιστίνη. Είχαμε και επεισόδια έξω. Νομίζω.
1: Αυτό δεν το βάλα, να σου πω την αλήθεια.
0: Επειδή είδα κάτι βιντεάκια.
1: Δεν είναι απιθανό.
0: Είδα κάτι βιντεάκια, μάλλον πιωμένη Ιρλανδία από το τρίμπαλο.
2: Συμβαίνουν αυτά.
0: Εγώ πιστεύω και να κερδίζανε θα το κάνω.
2: Ναι,
0: είναι παράδοση.
2: Ναι. Απλά με ένα διαφορετικό έτσι, mood.
0: Ναι,
2: καλημέρα,
0: ναι.
2: Καλημέρα, λέει κάποιο. Δυστυχώς όσο πάει, λέει, 95.000 στη Βύση και όχι να. Όσο πάνε 95.000 στη Βύση και όχι για να διαμαρτυρηθούν για την καθημερινότητα του, η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ και το ψωμί 5. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν μπορεί να πάει να χαρίζει 2 ώρες, 3 στη ζωή σου.
2: Και επίσης,
0: και ταυτόχρονα
2: δηλαδή,
0: να έχει και άποψη.
2: Υπήρχε τόσο κόσμο που έκραζε αυτού που πήγαν στην ένα Βύση. Ρε παιδιά, λίγη χαρά.
0: Ρε μου τα γράφουν εμένα από κάτω το τέλεμα. 20.000 για τον Καραγκιόζη. Α, βγαίνετε στους δρόμους, γιατί δεν βγαίνετε. Και απαντάω τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
2: Και αυτό ο δεύτερο πληθυντικό. Γιατί δεν κάνετε, γιατί δεν ράνετε, γιατί δεν βγαίνετε, γιατί δεν
0: μαρτύρετε.
2: Ενώ εσύ τι κάνεις, ας πούμε, αλλά...
0: Τι να κάνω.
2: Πώς κόσμο να χαρεί. Θέλει να πάει στη Βύση, να πάει στη Βύση.
0: Την οικοποίηση της χαράς.
2: Ναι,
0: πρέπει
2: βέβαια,
0: να το ζόρι κάτω.
2: Μιζεραμπίλα.
0: Το κεφάλι κάτω. Δεν μπορεί κάποιος να χαρεί μια συναυλία σε κάποιον που γουστάρει να πάει.
2: Ναι.
0: 3 ώρες. Και να έχει και άποψη για τη ζωή. Τι πάνε. Γράφει ένας πάντα. Άρτος και θεάματα. Άρτος και θεάματα. Δεν δώσανε ψωμί. Παλώμες δίνανε.
1: Πριτς.
2: Καλημέρα.
1: Τρία έριξε η Ιρλανδία.
0: Τρίμπαλο.
1: Ναι, η Ιρλανδία το ρίξε.
0: Ναι, τρίμπαλο λέω, ρε παιδί μου.
1: Πιθανότερο του Ισραήλ. Και λέω...
0: Α, εντάξει. Mm. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι γενικά οι Ιρλανδοί. Οι Ιρλανδοί το ζουν αυτό. Το ζουν αυτό κανονικά.
2: Καλημέρα σου, είδε το Metal Heart. Τσούβι, απόψε θα σε απολαύσω στην Νίκαια. Mm-hmm.
0: Ωραία.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποια είναι η Οριάνθη, ρε παιδιά.
0: Ρε, θα ρωτήσω το Ρίλο, ούτε εγώ ξέρω. Ποια είναι η κιθαρίστρια αυτή, ρε φίλε.
1: Α, αυτή είναι ο Μάικλ Τζάκσον με πολύ κόσμο.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Η μοναδική καλεσμένη που ανέβηκε στην Κίνη, από ό,τι ξέρω. Με τη Δύση.
0: Ναι, δεν είχε κάτι. Και είχε ένα DJ πριν.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Και είχε ένα κιθαρίστρια που μοιάζει με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Καλά, έχει γίνει χαμός με τον.
1: Είναι ο ίδιος ο Τζόνι Ντεπ.
2: Μήπως. Καλημέρα στο Γιάννη. Όταν λέει εκτός έδρας μάτς με τη Γερμανία, ακούγεται το σφύρα καλά. Από την κερκίδα λέει. Δεν έχει νόημα το σκορ, έχουμε ήδη κερδίσει. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τη φάση και ακούστηκε το γκολ πριν μπει. Το άκουσα από τον απέναντι, από τον γείτονα.
1: Από τον γείτονα.
2: Έκανε spoiler. Καλημέρα και στη Σοφία. Πάνω Ρίλο, ωε. Φιλιά στα παιδιά της Ανθούσας. Καλημέρα στον Δάκη. Τσούβι, σου είπα και χθες το μήνυμα που λες: εγώ προβατή να τρώω ελαγρίνιο. Καλημέρα στο Γιάννη. Σαλονικιός στο Παγκράτη. Το πανηγυρίσαμε χθες. Τα λέμε σήμερα το βράδυ, Τσούβι. Όλοι με απειλητικές διαθέσεις. Ερωτική τρίπλα, Καρέτσας. Ναι. Και μήπως ο Ρέτσος λέει να παίζει στο 6. Θα το μεταφέρουμε στον Ιβάν. Θα το μεταφέρουμε. Καλημέρα στο Στάθη. Μετά από σοβαρές ποδοσφαιροκουβέντες, όντως, που έλεγα λέει, ότι είμαστε φαβοροί. Ότι είμαστε φοβεροί, συγγνώμη, αλλά έχουμε τρύπα στο 6 από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα το έχω βουλώσει. Εντάξει.
0: Παιδιά, είναι διάρκεια. Μπορεί να κάνει ένας παίκτης φοβερό μάτς και να λέτε μπράβο του. Μπορεί την Πέμπτη να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, okay. Μην είστε ή στα σύννεφα ή στα τάρταρα. Καλά δεν λέω, ρε.
2: Αυτό το λέει και ο Γιωβάνοβιτς. Ναι.
0: Είπε τάρταρα.
2: Όχι, δεν είπε τάρταρα. Είπε ότι γενικά ως Έλληνες. Πανηγυρίζουμε έξαλλα την όποια νίκη, με πολύ υπερενθουσιασμός και απογοητευόμαστε πάρα πολύ στη.
0: Αυτό το είπε μετά το 1-2 και γράφανε από κάτω.
2: Το είπε τώρα στη Γερμανία.
0: Πρόσεξε, το είχε πει μετά το 1-2 πάλι αυτή τη δήλωση και γράφανε από κάτω γιατί το έβλεπα χαρακτηριστικά. Έρχεται φάπα από τη Γερμανία και τα γυρνάει από τώρα η Αλεπού. Πάρτα τώρα. Τα τάταρα. Πολύ ωραία λέξη αυτή, τα τάρταρα, να τη λέω
2: τα τάρταρα.

0: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
1: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο τελικό. Η πρωταγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
2: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
1: Βίρτους Εντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια, που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει, θα σε κάνω φίλμα, μου λέει, θα σε μάθει όλη οικουμένη.

0: Γιατί τούμπα, λέει ο Δημήτρης από τα Βρελίσια. Πώς θα δούμε, λέει, Φαντάκ και Κλόπ εμείς οι Λιβερπούλιανς, βρε με μαράκι.
1: Γιατί παιδιά, αυτά έχουν προαποφασιστεί. Επίσης, μπορείς να πάρεις ένα αεροπλάνο, αν πραγματικά αγαπάς τον Φαντάκ. Θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου, θα χαλάσεις 5-6 κατοστάρικα, πήγαινε έλα φαγητά και τέτοια Θεσσαλονίκη.
0: Ωχ, καλά.
1: Μου λυπείς, τσούλη είναι πολλά. Η πόλη αυτή με το που πατάς το ποδαράκι σου, σου αφαιρεί πράγματα.
0: Και σου προσθέτει κιλά.
1: Ναι, αμέσως είναι ο Βαρδάρης.
2: Τρένο μην πάρεις καλύτερα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Πήγαινε με το αεροπλάνο.
0: Τώρα γιατί τούμπα, γιατί εντάξει. Γιατί η All Win Arena μας πέφτει λίγο ακριβή. Το Νίκη, ναι. Έτσι ήταν τα τελευταία, η τελευταία
1: μετά
0: φορά.
1: Από τον Ολυμπιακό.
0: Το Καραϊσκάκι δεν τον δίνει ο Ολυμπιακό.
1: Σε άλλου νοικιάστηκε. Ναι.
0: Και επίσης, και γιατί. Και γιατί πρέπει να δουν και άλλοι την εθνική.
1: Και στο Παγκρίτιο να πάει.
0: Θα πάει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Εδώ στην Πάτρα.
0: Τα δύο παιχνίδια τώρα με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στην Τούμπα και το επόμενο θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Έφυγε ο Ρίλος και βγήκε Πορτοσάλτε, το σκεφτόμουν, γιατί είχα κάνει μια ηχογραφημένη και έπαιξε. Και λέω, λείπει ο Ρίλος, πάρε με τα ποντικιά.
0: Καλημέρα στον Βιρόνα από τα Χανιά, καλημέρα στην Ειρήνη. Να μείνουμε, λέει, στον Ολυμπιακό που είναι ο νικητής και δεν πρέπει να πούμε δύο λόγια για την διαιτησία. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Α, για το παιχνίδι. Δεν μπορώ να μιλήσω για την διαιτησία, Ειρήνη μου, γιατί δεν έχω δει το ματσάκιον.
1: Εκτός από αυτό, δεν το είδα και εγώ. Στέκομαι σε αυτά που πρέπει. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ για να διεκδικήσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ για να κάνει το μεγάλο βήμα. Έχει μια διοίκηση πάρα πολύ ισχυρή. Οπότε θα βοηθήσει όλους. Έτσι, εγώ το πιστεύω ότι αν δυναμώσουν πιο πολύ θα τους βοηθήσει όλους.
0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλώς όρισες, βρε Ρίλο, μαύρα μάτια κάναμε. Όλη η εθνική ήταν υπέροχη, αλλά τι Μαυροπάνος ήταν αυτός. Δέλα μου θυμίσε, παιδιά, ήταν σε εκπληκτική κατάσταση χθες ο Μαυροπάνος. Φτουφτουφτου το παιδί.
1: Όταν τους έλεγα πάρτε τον, παιδιά, έχω να παίχτε το Μαυροπάνο, το ξέρει. Ας το πει και μόνος του. Πάρτε, έλεγα στον Πάνο, πάρτε. Παιχταράς, πέρα τον δείτε στην Ήπειρο, τι κάνει. Άλλη φανέλα αυτή.
0: Ναι.
1: Τράβα τώρα πάρτε. Γενικά, επίσης τα μίντια, δηλαδή τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το θρίαμβο της Ελλάδας έγραψαν πολλά πράγματα. Η Bild έγραψε ένα υποτιμητικό.
0: Ναι.
1: Σε έτσουξε Bild. Πού είναι η κάμερα. Πού είναι η κάμερα. Πού είναι η κάμερα, Bild.
2: Από τις εποχές των μνημονίων την τζούσε την Bild.
1: Ναι. Πού είναι η κάμερα, Bild.
0: Το είχε κάνει και μετά την νίκη του Όφη επί της Χοβενχάιμ.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
0: Είχε πει ότι ντροπή, κάτι τέτοιο, ναι, για τη Χοβενχάιμ. Έχασε από μία ομάδα χωρίς όνομα.
1: Χωρίς όνομα.
0: Χωρίς όνομα. Έχασε από μία ομάδα χωρίς όνομα.
1: Να πούμε στον κόσμο, η Bild έγραψε ένας ποδοσφαιρικός νάνος. Έτσι. Έκανε ζημιά στη Γερμανία.
0: Ναι, έβαλε φρένο στον Κλοπ.
1: Έβαλε φρένο στον Κλοπ. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος.
2: Αν το κάνει η Αγγλία.
1: Εντάξει, η coming home, κάτι υποτιμητικό θα γράφαμε.
0: Ναι,
1: δεν πιστεύω ότι αφορά εμάς.
2: Τους βλέπουμε ότι έχουμε ένα euro, ξέρω εγώ, όσες οι Άγγλοι δεν έχουν.
1: Ναι, ισχύει.
0: Εντάξει, αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Γενικά είναι αυτή η αντιμετώπιση της Bild σε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι.
1: Sky Sport Γερμανίας. Η Γερμανία υπέστη την πρώτη της ήττα από την καθοδήγηση του Klopp, ένα άτυχο αυτογκόλ. Μάλιστα. Η αναμονή του Κλοπ συνεχίζεται, γράφει η Guardian.
0: Σε δύο παιχνίδια έχει μία ισοπαλία, μία ήττα.
1: Θα φύγει, θυμάσαι. Πώς πάνε να κοιμούν μέσα Φερνάντο Σάντος στη Φυσούνα. Μπαίναν τα χέρια με μπουνιές. Είχε, η Φυστούνα είχε ανοίξει και μπαίναν τα χέρια με μπουνιές για να φύγει ο Φερνάντο Σάντος. Η BBC, αναμονή του κύριου Κλοπ θα πάει μακριά. Guardian, τεράστια νίκη, εξαιρετικά απογοητευτική βραδιά για Γερμανούς. Ένα βαθμό μόλις ο Κλοπ. L'équipe που μας συμπαθεί. Το τέλειο χτύπημα. Πρόσεξε να τα μίντια. Με στη βαρύ άμυνα και στοχευμένη επίθεση, η Ελλάδα εξέπληξε τη Γερμανία στο Augsburg την Κυριακή. Μια ζωή οι Γάλλοι με εκπληκτικό. Ένα τέλειο χτύπημα. Αμέσως με το που λες Γαλλία, εφραίνεται η καρδιά σου με το κόκκινο κρασί. Γκαζέτα Ντελα Σπορ. Η Ελλάδα χτύπησε στο σπίτι του Κλοπ και χάλασε τον τεμπούτο με γκολάρα του Κουρμπέλη. Πιο πολύ Ιταλή. Ναι. Η Κρόνενζάιτσιτσουγκ. Είναι αυτή, είναι.
0: Τι έπαθε. Φτύστο.
1: Κρόνενζάιτσιτσουγκ. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν, ο Κλοπ κλαίει.
0: Καλά, δεν έκλαιγε κιόλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχε και μια συνάντηση και με τον Τσιμίκα. Είπε και ο Τσιμίκας, λέει τι έγινε με τον Κλοπ, λέει τι του είπες. Του είπε ότι.
1: Πού θα πάω, φάμε.
0: Όχι, έκανα ό,τι μου έμαθες. Έτσι σε κέρδισα, λέει, με αυτά που μου έμαθες.
1: Ωραίος ο Τσιμίκαρος. Και λοιπόν, κάτι διάβασα πολύ υποτιμητικά. Α, η Μπλικ, αυτό θα πω. Ο Γιούργεν Κλοπ έκανε ένα υπέροχο ξεκίνημα. Πέτυχε κάτι που είχε να σημεί πάνω από 60 χρόνια. Να είναι ο πρώτος προπονητής μετά τον Χέλμουντ Τσέτ που αποτυγχάνει η νίκη στα πρώτα δύο παιχνίδια. Μπράβο, Κλοπ. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Καλά, ο Κλοπ το είχε πει από την αρχή με το που μπήκε στην εθνική Γερμανία. Είπε: άμα δεν σας αρέσει, εγώ θα σηκώ να φύγω.
1: Θα σε διώξουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν θα φύγεις μόνος.
0: Ναι.
1: Η Telekom όμως ήρθε για να μείνει, Μαρία. Είναι εδώ με μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, με build-a-bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ω, κυρία Ζαφυράτου, να ανακαλέσετε.
1: Έχετε
0: δίκιο. Κυρία Ζαφυράτου, να ανακαλέσετε. Παρακαλώ, κύριε Ρήλο, παρακαλώ πολύ.
2: Να ανακαλέσεις.
1: Δικό μου λάθος, με συγχωρείτε, όχι στο Πανπελοποννησιακό, στο Πανθεσσαλικό θα παίξει. Απλά ενθουσιάστηκα που δεν έκανα Σαρδάμ και το είπα κάμια δεκαριά φορέ. Κατάλαβε.
0: Σαρδάμ δεν έκανα. Του έστειλε σε άλλη πόλη.
1: Ναι, του έστειλα, όχι απλά σε άλλη πόλη.
0: Αλλού για
1: αλλού.
0: Τέσσερις ώρες
3: έχω και πολλά παν.
1: Ναι, παν παν.
3: Παν Πελοποννησιακό, παν Θεσσαλονικό, παν Πακρίτιο.
1: Συγγνώμη, παιδιά, στο παν Θεσσαλικό, 16 ενδεκάτου, 10 παρατέταρτο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά προηγείται το Ολλανδία-Ελλάδα 13.